Αλχαϊμπάρι. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα αρκετά. De la Cruz για την Ουρουγουάη. Μπάλα μεταφέρεται αριστερά για τον Ροντρίγκες. Σηκώνει το κεφάλι του. Αλχαϊμπάρι. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα αρκετά. De la Cruz για την Ουρουγουάη. Μπάλα μεταφέρεται αριστερά για τον Ροντρίγκες.

0: Κάποια σέντρα δεν είναι εύκολο. Η Ουρουγουάη 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Τώρα δεν ισώσει. Έχουμε τελευταία φάση. Διώχνει και πάλι ο Μουσλέ, ο Αλ Γουάις. Δεν μπλοκάρει την μπάλα. Δεν έβλεπα καλά τους κάνει. Με μανσέτα διώχνει σε κόρνερ. Τελευταία φάση. Τελευταίο κόρνερ του αγώνα. Εκτελείται πλασαριστά. Η μπάλα με τον Ροντρίγκες. Ψάχνει τη σέντρα. Βαλβέρδε, κάθε την πάσα μέσα για τον Σανάμπρια. Το γύρισμα, νέο κόρνερ, τελικά δεν ήταν το τελευταίο. Παράταση στην αγωνία. Από τα αριστερά με τον Αντέλα Κρούζ. Σέντρα, δεν πραγματοποιείται ακόμα. Όλοι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κινείται περιφερειακά. Μένουν αρκετοί παίκτες στην μεγάλη περιοχή. Ψάχνει τώρα τη σέντρα. Την πραγματοποιεί μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν βρήκε την μπάλα που θα ήθελε ο Ολιβέρα, απομακρύνει ο Αλ Σαμάτ. Από τα δεξιά, Βαλαρέλα. Μία σέντρα και αν προλάβει κάτι άλλο. Για να δούμε τον Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει έναν παίχτη μπροστά του. Δύο παίχτες. Η πάσα από τα αριστερά για τον Βαλβέρδε, η σέντρα. Για να δούμε. Πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Έχουμε περάσει τις καθυστερήσεις. Αυτό φωνάζει ο Σαουδάραβες. Ψάχνει ένα γέμισμα με τον Ντελακρούζ. Από τα δεξιά η μπάλα με τον Κάσερες. Νέα προσπάθεια Βαρέλα. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Απομάκρυνση. Ο Μαριάννη κοιτάζει το ρολόι του. Στο μεταξύ επιμένει από τα αριστερά η Ουρουγουάη. Νέο γύρισμα, νέο κόρνερ. Παναλαμβάνω, έχουμε περάσει 40 δευτερόλεπτα, τα 7, αυτό του δείχνουν οι Σαουδάραβες και κάνει νεύμα ότι μετράνε και οι αλλαγές όσο επιπλέον χρόνος. Ο κόρνερ εκτελείται στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Αρτιμπάκτη. Προσπάθεια για να μπει μέσα στη φάση. Ο Ροντρίγκες θα τα καταφέρει και τώρα έχουμε τη λήξη. 1-1. Με την Σαουδική Αραβία κόντρα στην Ουρουγουάη. Ο Αλ Άμρι στο 41 το 1-0. Ο Αραούχο στο 80 το 1-1. Δικαίωση και του Δημήτρη Μαλισιώβα. Προέβλεψε την ισοπαλία. Πάντως σήμερα η μέρα είχε ισοπαλίες 3 στις 3. Και με οσμή έκπληξη, σαν σκεφτούμε ότι και το Βέλγιο και η Ισπανία ήταν φαβοροί. Ακόμα και η Ουρουγουάη, αν θέλει. Αλλά η Σαουδική Αραβία υπερέβαλε αυτόν. Εξαιρετική τακτική από τον Γιώργο Δόνη, θα πρέπει να το δώσουμε αυτό, σε αυτό τον πόντο τον οποίο πήρε, σε ένα παιχνίδι που υπήρχε και δοκάρι με τον Γκάρντερ στο 61, η ομάδα της Ουρουγουάης. Οπότε σε αυτό το τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπάρχει νικήτρια ομάδα και πλέον η αγωνία θα υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είναι ένας όμιλος με grand favori την Ουρουγουάη και την Ισπανία. Θα πρέπει να το αποδείξουν όμως στο γήπεδο για το τι ακριβώς μπορεί να κάνουν.
1: Γιάννη, και να κλείσουμε ότι είναι και φοβερά οξύμορο ότι σε ένα τόσο παιχνίδι με πίεση είχαμε μόλις μία κάρτα.
0: Ναι, πραγματικά. Γι' αυτό είπα και
1: έτσι.
0: Το περίεργο είναι ότι ο Μαριάννη κατά μέσο όρο δείχνει 4 με 5 κάρτες σε ένα παιχνίδι.
1: Και μόνο μία, ενώ έχουμε 17 κόρνερ.
0: Ναι. Και μάλιστα τα 5 ήταν στο τελευταίο τρίλεπτο για την ομάδα της Ουρουγουάη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Καλά, καλό ξημέρωμα. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Που αλλού σε ένα σπορ. Το Μουντιάλ και όχι μόνο συνεχίζεται. Για χαρά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιάννης Ράνιος, φίλες και φίλοι, που μας μετέφερε αυτό το συναρπαστικό, το δραματικό παιχνίδι. Η Ουρουγουάη άξιζε, έπρεπε να ισοφαρίσει, ισοφάρισε. Η Σαουδική Αραβία άντεξε, έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως ο Γιώργος Δόνης έβαλε τη σφραγίδα του, καθώς η ομάδα του έπρεπε να αμυνθεί μετά τις αλλαγές του Μπιέλσα στο 46, όταν πέρασε τον Σανάμπρε και τον Κανόμπιο, με αποτέλεσμα να επιτίθεται κατά κύματα από όλες τις πλευρές του γηπέδου, έχοντας σε καλή μέρα τον Αλ Άμρι, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, και τον Αλ Γουάις, τον τερματοφύλακα. Ξεκινά με το δεξί το τρένο ο Γιώργος Δόνης. Και η Σαουδική Αραβία πριν από 4 χρόνια είχε νικήσει την Αργεντινή στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα κάνει ισοπαλία με την Ουρουγουάη και ξεκινά θετικά για τους Σαουδάραβες και τον Γιώργο Δόνη αυτή η ωραία γιορτή στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά συνέβησαν στο Μαϊάμι. Τελείωσε και το τρίτο παιχνίδι και το τρίτο ισόπαλο. Η Ισπανία ισόπαλη με το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος ισόπαλη με το Βέλγιο. Η Ουρουγουάη ισόπαλη με τη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ τον Τάκη Μπάρτε που μας βοήθησε, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Ήδη ο Νίκος Κλαβενίτης έχει πάρει την θέση του στην ρύθμιση των ήχων. Από μένα καλό ξημέρωμα, έρχεται ο συνάδελφος ο Δημήτρης Γιαχανατζής να πάρει τα ενία και εσείς παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μουντιάλ της Eraspor και της ΕΡΤ. Καλό ξημέρωμα.
1: Eraspor 101,8. Eraspor. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Eraspor.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Πολύ καλημέρα σας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 6. Ο Νίκος Λαβενίτης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπορ.

στη Φιλαδέλφεια για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία σταμάτησε στο πράσινο ακροτήρι. Δύο ομάδες έμειναν στην λευκή ισοπαλία 0-0. Στο Σιάτλ, παιχνίδι για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο και Αίγυπτος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Και με το ίδιο αποτέλεσμα, 1-1 ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Ουρουγουάη, στο Μαϊάμι, παιχνίδι για τον 8ο όμιλο. Πρώτος βαθμός για την Σαουδική Αραβία στο παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Μεξικού με τον Γιώργο Δόνη στο τιμόνι της. Πρώτος βαθμός που παίρνει Έλληνας προπονητής σε παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε τον Αργέτα Παναγούλια στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας στο Παρθενικό Μουντιάλ της Ελληνικής Ομάδας το 1994, πάλι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί η Εθνική Ομάδα δεν τα κατάφερε, καθώς δέχτηκε 3-4 σε ισάριθμα παιχνίδια. Έχουμε τώρα τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, που ξεκινάει αυτό το παγκόσμιο κύπελο με παρακαταθήκη 1 βαθμό ισοπαλή απέναντι στην Ουρουγουάη. Πολύ καλή τακτική προσέγγιση από τον 56χρονο τεχνικό. Η Ουρουγουάη που προηγήθηκε στο σκορ στο 41ο λεπτό με τον Αμπντουλελάχ Αλ Αμρί. Και κρατούσε την νίκη στα χέρια της μέχρι το 80ο λεπτό που ήρθε η ισοφάριση από το τέρμα του Αραούχο. Η αλήθεια είναι ότι οι Ουρουγανοί πίεσαν πάρα πολύ στα τελευταία λεπτά, με συνεχόμενα κόρνερ που κέρδιζαν και με μια σφιχτική πίεση που ασκούσαν στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά το τελικό 1-1 δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Και με δεδομένο ότι το μάτς του ομίλου, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, ολοκληρώθηκε και αυτό χωρίς τέρματα, ισόπαλο 0-0. Όλα είναι ρευστά, όπως καταλαβαίνετε, στον 8ο όμιλο μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Η δεύτερη αγωνιστική που θα γίνει την Κυριακή 21 του μηνός και Δευτέρα 22 του μηνός. Την Κυριακή 21 του μηνός η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το μάτς αυτό θα γίνει στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα, ενώ την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 22 του μηνός, η Ουρουγουάη θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι στο Μαϊάμι στη 1 τα ξημερώματα.

Σε λιγότερο από 3 τέταρτα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Αυτή τη φορά για τον 7ο όμιλο. Το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες, όπου το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία. Τον αγώνα θα τον ακούσετε από την Era Sport σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Νίκο Σλαβενίτη. Στην ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ανοίγουμε γραμμή με Φιλαδέλφια, όπου εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Χαϊκάλης. Μετέδωσε νωρίτερα το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο αγροτήρι. Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες, μας τραγούδησαν οι Ονειράμα, αλλά δύσκολος καιρός και για τους Ισπανούς, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα από εδώ, από την Ατλάντα. Όχι, Φιλαδέλφια, στην Ατλάντα.
0: Ατλάντα, ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Είμαι εδώ, ήταν το παιχνίδι και λένε πως το ποδόσφαιρο κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα. Και αυτό νομίζω αποδείχθηκε περίτρανα σήμερα, όπου τα φώτα, τα φλάς δεν ανήκαν τελικά στην Ισπανία, αλλά σε αυτή τη μικρή νησιωτική χώρα της Αφρικής που έκανε μια σούπερ έκπληξη, παίρνοντας αποτέλεσμα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σεμιναριακή άμυνα με δύο καταπληκτικούς στόπερ, με έναν συγκλονιστικό τερματοφύλακα, τον
0: Βοζίνια,
1: που έφτασε 40 χρονών για να μας συστηθεί, Δημήτρη.
0: Ναι. Παίζει στην Τζάβες. Παίζει στην Τζάβες, έτσι, Γιώργο.
1: Τι λες?
0: Παίζει στην Τζάβες και με το τέλος του αγώνα, μάλιστα, ναι, έβαλε και τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστική στιγμή, πραγματικά.
1: Ναι. Οι περισσότεροι παίκτες του πράσινου ακροτήριου παίζουν σε μικρές πορτογαλικές ομάδες. Κάποιοι έρχονται από την Ολλανδία, κάποιοι παίζουν ένας-δυο ακόμη και στην Ιρλανδία. Ο ένας από τους δύο στόπερ, δηλαδή ο Πίκο, έγραψε και ιστορία σε αυτό το μάτς, γιατί έγινε ο πρώτος παίκτης από την μεγάλη κατηγορία της Ιρλανδίας που παίζει σε παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή έστειλαν τρεις φορές ομάδες λίστες στο Μουντιάλ, αλλά ποτέ δεν είχαν παίκτη από τη μεγάλη κατηγορία, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, τα ρόστερ της Ιρλανδίας προέρχονταν κυρίως από την Premier League, από την Championship, και δεν υπήρχε κανείς. Τώρα έγραψε ιστορία αυτός ο τύπος, που μαζί με τον Ντινέη στην άμυνα κατέβασαν τα ρολά. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, γιατί πάντα παίζουν δύο, είδαμε μια Ισπανία πολύ φλιαρή, που ξόδεψε ένα 40 λεπτό στο μάτς χωρίς να κάνει τίποτα. Εμφανίστηκε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και εκεί οι ευκαιρίες της προσέκρουσαν στον Βοζίνια. Mm-hmm. Μια Ισπανία που νομίζω ότι τα έκανε όλα με καθυστέρηση και είχε τους περισσότερους παίκτες της σε μέτρια μέρα, και έχω την αίσθηση ότι σε μέτρια μέρα βρισκόταν και ο Λουίς
0: Γιώργο, το σχολίασες.
1: Που καθυστέρησε πολύ με τις
0: αρχές. Ναι. Το σχολίασες αυτό στην περιγραφή σου κατά τη διάρκεια του αγώνα, και ειδικά για τις αλλαγές που έκανε ο Ντελαφουέντε. Έβαλε αργά τον Λαμίν Γιαμάλ στο παιχνίδι. Είπες ότι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να μην ξεκινήσει την αναμέτρηση. Αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που και ο Όλμο πέρασε προς τα τελειώματα του αγώνα. Και ο Νίκο, η τρίτη αλλαγή του ο Νίκο Ουίλιαμς, η τρίτη αλλαγή που έκανε ο Ντελαφουέντε στο μάτς.
1: Ναι, ο Νίκο Ουίλιαμς και ο Γιαμάλ, να πεις ότι ήταν τραυματίες, να το καταλάβεις ότι δεν ήταν 100% έτοιμοι. Ο στόχος ήταν να πάρουν χρόνο συμμετοχής, αλλά τι, όχι σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει Grand Guignol, σε ένα παιχνίδι που υποτίθεται ότι θα είχε καθαριστεί από πιο νωρίς και θα παίρνανε χρόνο συμμετοχής πιο χαλαρά. Η έντονη κριτική που γίνεται, γιατί γίνεται έντονη κριτική στον Ισπανικό τύπο, έχει να κάνει και με τις αλλαγές, mm-hmm, αλλά και για το πλάνο της ενδεκάδας. Και μάλιστα η ΑΣ αναφέρει ότι ήταν λάθος και η ενδεκάδα και το πλάνο. Mm-hmm. Και η βασική κριτική έχει να κάνει με την προσέγγιση που είχε πολύ πάσα, αλλά καθόλου στο ένας εναντίον ενός, ότι δεν του βγήκε καθόλου, δηλαδή τον Ντελαφουέντε, η συμμετοχή του Γκάβι στο ένα άκρο και του Φεράν Τόρες στο άλλο, δύο παίκτες που δεν είναι κλασικοί παίκτες εξτρέμ που έχουν το ένας εναντίον ενός, και ότι δεν κατάφεραν να διεισδύσουν από τα πλάγια στην αντίπαλη άμυνα. Και μάλιστα σημειώνουν και αυτό που είπα και εγώ στη διάρκεια της μετάδοσης και λες και εσύ τώρα, ότι άρχισε πολύ με τις αλλαγές, ναι, του, και με την είσοδο του Ντάνι Όλμο, που είναι ένας παίκτης που έχει την τρίπλα, έχει την κάθετη μεταβίβαση απέναντι σε ένα τόσο χαμηλό μπλοκ. Το ότι έπαιξε τόση ώρα με τον παρατεταμένα δεφορμέ Ρόντρι και με τον ξεζουμισμένο από την σεζόν.
0: Τον κουρασμένο. Έτσι, Ρουίς.
1: σε ένα μάτς που ήθελε την τρίπλα, ήθελε τη διείδηση, ήθελε την κάθετη μεταβίβαση. Είναι αυτό κυρίως που του καταλογίζουν οι Ισπανοί και οι περισσότεροι κινούνται στο ίδιο μικρό σχήματος.
0: Ναι, ναι, βλέπω δημοσιεύματα και από, εκτός από την ΑΣ και η Μάρκα αλλά και η Μούντο Ντεπορτίβο μιλούν με πολύ καυστικά σχόλια για την εμφάνιση της Ισπανίας.
1: Ναι, και η El País που γράφει ότι η Ισπανία ήταν αργή, χωρίς ενέργεια και χωρίς βάθος, εγκλωβισμένη στο χαμηλό μπλοκ. Δεν πίστευσε τον Γέρεμι, δεν πίστευσε τον Μπαένα. Από τη στιγμή, θέλω να πω, που είχε τραυματίες και τον προερχόμενο από τραυματισμό και τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Williams, ότι δεν πίστευσε τη δεύτερη γραμμή των εξτρέμ του. Οι περισσότεροι αναρωτιόνται από τη στιγμή που δεν τους πιστεύεις όταν οι υπόλοιποι είναι τραυματίες και βάζεις κατά ανάγκη χαφ σε θέση αριστερού εξτρέμ τον Γκάβι και επιθετικό τον Φεράν Τόρες που δεν έχει το ενός, δεν έχει την τρίπλα για να ανοίξει την άμυνα. Στιγμή που δεν τους πιστεύεις και τους έχεις.
0: Ακριβώς.
1: Κυρίως για τον Γέρεμι και για τον Μπαένα γίνεται αυτή η κουβέντα. Και έφτασε η Ισπανία λοιπόν μετά το 65-70 να εξαρτάται από έναν ανέτοιμο φανερά Λαμίν Γιαμάλ, που εντάξει μπορεί να είναι ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά φαινόταν ότι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, δεν του βγήκαν οι περισσότερες φάσεις πέρα από μια παλιά καταπληκτική που έκανε με το εξωτερικό και έβγαλε σε θέση βολής τον Όλμο.
0: Ναι.
1: Φάνηκε ότι, ναι, ότι ήταν ανέτοιμος.
0: Θα ρωτήσει κανείς τώρα γιατί γίνεται τόσο μεγάλος ντόρος και τόσο μεγάλη κουβέντα για την Ισπανία. Μα γιατί θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Έτσι, και ένα πράγμα που εμένα με ξενίζει τουλάχιστον, με ξενίζει, θέλω να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε, είναι ότι οι ισπανικές εφημερίδες δεν δίστασαν από την πρώτη στιγμή μετά από την ισοπαλία αυτή κόντρα στο πράσινο ακροτήρι να τα βάλουν με την εθνική ομάδα της χώρας τους, με τον Ντε Λα Φουέντε για τις επιλογές του, για τον τρόπο που αγωνίστηκε κόντρα σε μια ομάδα πρωτάρα στην διοργάνωση, σε αντίθεση με το τι έκανε ο βραζιλιάνικος τύπος απέναντι στην ομάδα της Βραζιλίας που εντάξει λίγο το ωρεοποίησε το πράγμα, ότι δεν πειράζει, πρεμιέρα είναι, υπάρχει το άγχος, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στη συνέχεια κλπ. Κλπ.
1: Για Βραζιλία, ναι. Πολύ σπάνιο.
0: Πραγματικά πολύ σπάνιο.
1: Για Βραζιλία είναι πάρα πολύ σπάνιο.
0: Μου έκανε...
1: Ως ένα βαθμό δείχνει αυτό ότι είναι λίγο συμβιβασμένοι οι Βραζιλιάνοι.
0: Ακριβώς.
1: Από τα τελευταία χρόνια και... Δεν έχουν άλλη επιλογή από να δώσουν πίστοση χρόνου και στον Αντσελότη και γενικώ.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ναι, γιατί μιλούσα προχθές με τον Χόρχε Θανασίου και μου διάβασε τα πρωτοσέλιδα από την Globo και από άλλες βραζιλιάνικες εφημερίδες, οι οποίες ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι δεν πειράζει, εντάξει, η πρεμιέρα είναι, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, μην περιμένετε πολλά πράγματα, θα πάμε καλύτερα στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου κλπ. Και, και βλέπω τώρα στην Ισπανία.
1: Τα έχω δει. Και είναι πρωτοφανές πραγματικά, γιατί κάποτε η Βραζιλία, όταν ήταν ποτισμένη και μαθημένη στους τίτλους, νικούσε 2-0 και επειδή η μπάλα δεν κρυβόταν, υπήρχε κριτική αυτόν τον τύπο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και, βλέπω στην Ισπανία, ας πούμε, με την πρώτη γκέλα, να το πούμε έτσι, γιατί γκέλα είναι για την Ισπανία αυτή η ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι, ότι ο ισπανικός τύπος δεν κρύβεται. Τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους από την πρώτη μέρα.
1: Δεν το συζητάμε. Ο ισπανικός τύπος δεν κρύβεται και υπάρχει και άλλη μια παράμετρος σε αυτό, ότι στον ισπανικό τύπο τον τόνο τον δίνει, όπως και να το κάνουμε, η Μαδρίτη. Η Μάρκα, η ΑΣ, η El País.
0: Θα βγάλουν χολή, πιστεύεις.
1: Λοιπόν, που η Ισπανία δεν εκπροσωπείται από ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Με πρόλαβες.
1: Είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Με πρόλαβες, ναι.
1: Είναι λογικό η κριτική να είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι θα ήταν σε μια πολύ πιο κανονική κατάσταση όσον αφορά στο μοίρασμα του ρόστερ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι, κατά τη γνώμη μου, λογικό να μην εκπροσωπείται, γιατί πολύ απλά δεν είχε Ισπανούς παίκτες στο ρόστερ της να κάνουν τη διαφορά, και από τη στιγμή που και ο Καρβαχάλ ήταν από μακροχρόνιο τραυματισμό και δεν μπορούσε να είναι στο επίπεδο για να βοηθήσει.
0: Βέβαια. Μάλιστα, Γιώργο, δεν ξέρω αν είδες το μάτς της Σαουδικής Αραβίας.
1: Το είδα. Το είδα καλά το μάτς. με δύο πρόσωπα, ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα, με την Ουρουγουάη να είναι τελείως εκτός ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο και τη Σαουδική Αραβία να εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και να βρίσκει γκολ, μια Σαουδική Αραβία πάρα πολύ ανταγωνιστική, ναι, σε μια ακόμη πρεμιέρα σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Σωστό.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πιέλσα να κάνει σωστές αλλαγές, πέρασε εκτός αγώνα τον ανύπαρκτο κατά τη γνώμη μου Νούνες, έβαλε τον Κανόμπιο, ήταν μια εξαιρετική Ουρουγουάη στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε ακόμη και να κάνει και την ολική ανατροπή.
0: Ναι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο Όμιλος είναι περίπλοκος για την Ισπανία μετά από αυτή την κέλα. Δεν θα είναι κανένα παιχνίδι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Και με πιεσμένους και με κουρασμένους πολλούς ποδοσφαιριστές της.
0: Βέβαια. Εγώ κρατάω, Γιώργο, ότι η ομάδα του Γιώργου Δόνη άντεξε στην πίεση που άσκησαν οι Ουρουγουαϊνοί στα τελευταία λεπτά του αγώνα, εκεί που αφού ισοφάρισαν στο 20ο λεπτό με τον Αραούχο, πίεσαν για να κάνουν την ολική ανατροπή, να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα, αλλά οι Σαουδάραβες δεν τους άφησαν. Πέρα από τα σουτ που έβγαιναν συνέχεια κόρνερ, τρία κόρνερ κέρδισαν στα τελευταία πέντε λεπτά της αναμέτρησης, αλλά ωστόσο η Σαουδική Αραβία κατάφερε και κράτησε το βαθμό της σοπαλίας.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα του Γιώργου Δόνη, στη λογική ότι έχοντας να αντιμετωπίσει και την Ισπανία, αυτός ο βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την πρόκριση στην επόμενη φάση, δεδομένου ότι θα παίξει και με το πράσινο ακροτήρι.
0: Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι περνάνε οι 8 τρίτες καλύτερες ομάδες από τους 12 ομίλους.
1: Και ο ένας βαθμός συν 3 θεωρητικά από το πράσινο ακροτήρι σημαίνει 4.
0: Ναι.
1: Και με 4 βαθμούς είναι πάρα πολύ πιθανό για ακόμα και ως τρίτος να προχωρήσεις.
0: Να πάει στους 32, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Κρατάμε τη συγκλονιστική στιγμή, το κλάμα του πορτιέρε του πράσινου ακροτήριου, έτσι, 40 ετών.
1: Ναι, και να ξέρεις ότι γίνεται χαμός.
0: Ναι, και μάλιστα και
1: τα νησιά, αλλά και στη Βοστόνη που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της διασποράς των Αφρικανών από το πράσινο ακροτήρι,
0: mm-hmm,
1: έχουν φτιάξει μια fan zone μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Και είδα κάτι και στα social, στον προσωπικό του λογαριασμό, εκεί που είχε 50.000 ακολούθους, έχει πλέον 1.700.000.
1: Ναι,
0: κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Κάτι λέει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και έβγαλε και ένα το Fox σήμερα, ότι εκεί, ναι, που, ναι, η τιμή του ήταν στα 50 χιλιάρικα,
0: mm-hmm,
1: ξαφνικά έχει πάει στα 2 εκατομμύρια.
0: Εκτοξεύτηκε, έτσι.
1: Η αξία του, βέβαια, είναι 40 ετών.
0: Ναι.
1: Πώς δικαιολογείται τώρα να πας από τα 50 χιλιάρικα στα 2 εκατομμύρια, αλλά όπως και να έχει, είναι μια εμφάνιση που εκτοξεύει τη φήμη σου και την καριέρα σου, ακόμη και σε αυτήν την ηλικία.
0: Σωστό. Γιώργο Γαϊγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο εκεί στην Ατλάντα, στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Όποτε χρειαστεί.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Χαϊκάλη που περιέγραψε το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία είναι η μία από τις δύο μεγάλες δυνάμεις που φέρονται ως τα απόλυτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Η άλλη ομάδα είναι η Γαλλία, την οποία θα δούμε αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ, στις 10 να αγωνίζεται κόντρα στην Σενεγάλη. Βέβαια όλα αυτά είναι στα λόγια και στα χαρτιά. Μένει να επιβεβαιωθεί το φαβορί εντός αγωνιστικού χώρου και η Ισπανία απέναντι στο πράσινο ακροτήρι δεν το επιβεβαίωσε. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια, ειδικά στο Viber, να μου σχολιάσετε πώς είδατε τον αγώνα της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, την ισοπαλία του Βελγίου με την Αίγυπτο, αλλά βεβαίως και την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την ομάδα του Γιώργου Δόνη που απέσπασε βαθμό, πήρε βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη με αυτό το ισόπαλο 1-1. Η Σαουδική Αραβία που για μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κρατούσε και την νίκη στα χέρια της, μέχρι το 80 λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ. Ο Αράουχο διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στο 80 λεπτό οι Ουρουγουανοί πίεσαν για να βάλουν δεύτερο γκολ, ωστόσο οι Σαουδάραβες άντεξαν.

0: 20 λεπτά πριν από τις 4 Σερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Νίκο Σλαβενίτη στη ρυθμίση των ήχων, Δημήτρη Γιαχανατζή στο στούντιο της Σερασπόρ και Βασίλη Αγριτάκη δίπλα μου στο στούντιο. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καθώς δεν έχουμε μόνο Μουντιάλ, έχουμε και πολλές ειδήσεις που βγήκαν σήμερα από το χώρο του μπάσκετ, με τον Εργίνα Ταμάν να αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, τον Βασίλη Σπανούλη να παρουσιάζεται επίσημα από την ΚΑΕ Άρης, καθώς θα είναι ο τεχνικός που θα οδηγήσει τους κίτρινους για την επόμενη τριετία. Αλλά να μείνουμε λίγο στον Εργίνα Ταμάν που έφυγε από τον Παναθηναϊκό μετά από μία τριετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τρία γεμάτα χρόνια. Γεμάτα και με την έννοια ότι η σεζόν ήταν της ολοκλήρωσε και τις τρεις. Βέβαια υπήρχε άλλο ένα έτος στο τρέχον συμβόλαιό του, αλλά αυτό λύνεται πρόωρα. Γεμάτα και με την έννοια ότι ήρθαν τίτλοι. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης το 2024. Πήρε και ένα πρωτάθλημα, πήρε δύο κύπελα. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό, παρότι
0: ήθελα να σε ρωτήσω, αν το πρόσημο είναι θετικό στην παρουσία του.
1: Παρότι η γεύση στο φινάλε είναι πικρή, προφανώς, για ευνόητους λόγους, το πρόσημο είναι θετικό, διότι ο Άταμαν ήρθε με στόχο στον Παναθηναϊκό να τον επαναφέρει στην κορυφή της Ευρώπης, εκεί που άνοιξε για πολλά χρόνια.
0: Λίγο πολύ αναμενόμενη η λύση συνεργασίας.
1: Ναι. Νομίζω ότι άργησε κιόλας με την έννοια ότι το σκεφτόταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για πολύ καιρό.
0: Μετά την αποτυχία στο Final Four, έτσι, να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
1: Και πιο πριν.
0: Α, και πιο πριν.
1: Ναι, okay. Ναι. Χρονικά, αν θες να το τοποθετήσουμε, κοντά περίπου στις ημέρες, στις εβδομάδες της απόκτησης του Nigel Hayes-Davis, κάπου εκεί. Απλώς το ζήτημα ήταν ότι δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος προπονητής αντίστοιχου επίπεδου που να θέλει να αναλάβει η ομάδα μεσούσης της περίοδου.
0: Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Η επόμενη μέρα έχει ένα όνομα.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Ζέλμιρ Μπράντοβιτς. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Κάνει τα πάντα για να καταφέρει να τον πείσει να επιστρέψει. Δεν είναι εύκολο από πολλές απόψεις, αλλά υπάρχει αισιοδοξία πλέον στο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι απαραίτητα ως προς την έκβαση της υπόθεσης. Και αν θες και μια έτσι προσωπική σκέψη, άποψη, και για τις δύο πλευρές μοιάζει μονόδρομος ο γάμος,
0: και
1: ο δεύτερος γάμος.
0: Και για τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι, διότι αν θέλει να επιστρέψει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος πάγος. Μόνο η Μπαρσελόνα θα μπορούσε θεωρητικά να... Αλλά δεν είναι οργανισμός που μπορεί να καλύψει τα θέλω του, και δεν εννοώ τα οικονομικά του θέλω. Εννοώ τα θέλω για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, για το... τι περνάει από τα δικά του χέρια και τι όχι. Άλλη ομάδα δεν υπάρχει. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι η Χάπολ Τελαβίβ, αλλά όπως φαντάζεσαι δεν είναι και πολύ εύκολο, ακόμα και αν απομακρύνει το Δημήτρη Τούδη ο Ζάμπλουτος, ο Φέργενάη, να αναλάβει την ομάδα ο Κουμπάρος του Δημήτρη Τούδη.
0: Σωστό.
1: Επομένως είναι μονόδρομος. Για τον Παναθηναϊκό, απ' την άλλη, εννοείται πως είναι μονόδρομος, διότι δεν υπάρχει άλλος προπονητής αντίστοιχο επίπεδο. Οι μόνοι δύο προπονητές top class που λέμε αυτή τη στιγμή ελεύθεροι είναι ο Ζέλμιρ Μπράντοβιτς και ο Εργίν Άταμαν.
0: Ο Σέρβος πάντως δεν φαίνεται να βιάζεται. Θα πάρει την όποια του απόφαση προς το τέλος του μήνα.
1: Ναι, σίγουρα δεν βιάζεται. Όπως δεν βιάζεται και να αναλάβει ομάδες μεσούσης περίοδου, έτσι και δεν βιάζεται
0: για σημαντικές αποφάσεις.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις. Πιθανώς θα γίνουν και άλλες. Αλλά η πρόθεση από τον Παναθηναϊκό είναι να του δώσει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός με τον προϋπολογισμό που έχει και με τις δυνατότητες και με τα χρήματα που επενδύει ο ιδιοκτήτης μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε συμβόλαιο, και φέτος είδαμε και οποιοδήποτε budget. Επομένως το ό,τι θέλει έχει να κάνει με τα γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και μετά παίρνουν σειρά για να φτιαχτεί το ρόστερ, έτσι.
1: Εννοείται,
0: το οποίο θα έχει αρκετές αλλαγές.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω 2 με 3, ίσως κάπου εκεί. Γιατί αρχικά αφενός. Τα περισσότερα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, μάλλον οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού, έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Αφετέρου, δεν είναι και ένα κακό ρόστερ. Δεν χρειάζεται. Και δεν είναι και ένα ρόστερ, αν υποθέσουμε για την οικονομία της συζήτησης ότι αναλαμβάνει ο Μπράντοβιτς, δεν είναι και ένα ρόστερ πολύ μακριά από τη λογική του Μπράντοβιτς. Προφανώς θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές για να το προσαρμόσει ακριβώς τα θέλω του, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, ο Λεσόρτ που τον έχει και στην Παρτίζαν, ο Ναν. Ακόμα και τα δεύτερα και τρίτα ονόματα, όπως ο Ρογκαβόπουλος, ο Γκαλαϊτζάκης, δεν είναι παίκτες που δεν θα ήθελε
0: να
1: συνεργαστεί μαζί τους, ναι, και να δημιουργήσει ένα σύνολο. Σίγουρα θα ήθελε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες κινήσεις διορθωτικές για να το φέρει ακριβώς εκεί που θέλει ο ίδιος και ταιριάζει περισσότερο στη φιλοσοφία του.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο. Και πάμε και στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης, αναλαμβάνει τους κίτρινους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Καταρχήν, είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα, σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρειάζεται, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεται ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα, κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις, δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.

0: Αργά 3 λεπτά πριν από τις 4, Σερασπόρ με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, με Νίκο Σλαβενίτη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Σερασπόρ. Ακούσαμε τον Βασίλη Σπανούλη το τι είπε μεταξύ άλλων στην σημερινή του παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης. Πάμε και πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Ανοίγουμε γραμμή με Αμερική, με Σιάτλ. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι του Βελγίου με την Αίγυπτο, ένα μάτσα το οποίο ήρθε και αυτό ισόπαλο. Γιώργο, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημητρή, καλή σου μέρα. Εδώ είναι απογευματάκι βέβαια, αλλά ναι, στο Σιάτλ υπάρχει μια διαφορά 10 ώρων, οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτό που βλέπουμε και το που είδαμε ακόμη και στο τελευταίο παιχνίδι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια στον Γιώργο Δόνη και δημόσια.
0: Γιατί είναι σουμπάλια για το βαθμό, βεβαίω.
1: Η Σαουδική Αραβία και είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που καταφέρνει έστω και με άλλη εθνική ομάδα κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει και η Σαουδική Αραβία αυτό έδειξε, και ότι οι ομάδες αυτές μπαίνουν ως outsider που λέμε, και ξεκίνησε όλο αυτό με τον αγώνα Ελβετίας. Κατάρι στο Σαν Φραντζίσκο, ναι, όπου στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε το Κατάρ. Αυτές οι δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως είναι η Ελβετία εδώ και χρόνια στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι η Ισπανία που με το πράσινο ακροτήρι το Κάπο Βέρντε έμεινε στο 0-0, είχαμε και εδώ το Βέλγιο, το οποίο επίσης έχει μια πολύ σταθερή πορεία που έφτασε μέχρι και τρίτη θέση σε Μουντιάλ το 2018, αλλά και είχε μια πολύ μεγάλη, μια σπουδαία γενιά ποδοσφαιριστών, να έχει προβλήματα και να κινδυνεύει με ήττα από την αντίπαλό του σήμερα. Και πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις η Αίγυπτος, που δεν είναι βέβαια μια αδύναμη ομάδα, έτσι, δηλαδή στην Αφρική έχει και τη δική της παράδοση, πήρε πολύ εύκολα και την πρόκριση, έχει μέσα τον Σαλάχ, Μαρμούς μπροστά επιθετικά. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι ομάδες, ειδικότερα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των ομίλων, και προκύπτουν τέτοια αποτελέσματα. Όχι ότι θα μείνουν έξω από την συνέχεια, από τα πρώτα νοκάουτ με τις 32 ομάδες, αλλά σίγουρα όλο αυτό το απρόβλεπτο.
0: Προβληματίζουν.
1: Ναι, ένα είναι αυτό, αλλά από την άλλη δίνει ενδιαφέρον στην διοργάνωση όλο αυτό, από τη στιγμή που βλέπουμε τα παιχνίδια να πηγαίνουν στο τέλος, όχι όλα, αλλά αυτά τα παιχνίδια που προανέφερα και αυτά που είδαμε πολύ πρόσφατα, να πηγαίνουν στα τελευταία λεπτά και να μένουν και σε ισοπαλίες με ομάδες που ήταν εξ αρχής πολύ μεγάλα φαβορί, όπως ήταν και το Βέλγιο σήμερα, όπως ήταν και η Ισπανία ακόμη περισσότερο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, δηλαδή, στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι 18 παιχνίδια νομίζω έχουν γίνει. Είναι πραγματικά έτσι το απρόβλεπτο της ιστορίας. Από την άλλη υπάρχουν ωραίες στιγμές, υπάρχουν γκολ, υπάρχουν παιχνίδια όπως είπαμε Ελβετία Κατάρ που κρύφηκε, μάλλον κατέληξε στο 1-1 σε ένα συγκλονιστικό τέλος στο 90-4. Νομίζω καλά είναι. Και βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό με τα γεμάτα γήπεδα,
0: ναι,
1: και αυτό που έχουμε δει ως τώρα.
0: Γιώργο, θα ήθελα ένα σχόλιο σου για μια φάση η οποία έβλεπα το μάτς στην τηλεόραση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λίγο προς το τελείωμα του παιχνιδιού, λίγο πριν ολοκληρωθεί το κοντά στο 90, έχει μπει ένας Αιγύπτιος στην περιοχή. Τον αγκαλιάζει ένας Βέλγος, τον ρίχνει στην περιοχή, ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα, το VAR δεν δίνει τίποτα. Μάλιστα ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν,
1: έξαλλος,
0: έχει πιάσει τον επόπτη, τον αγκαλιάζει για να του δείξει τι ακριβώς έγινε, και κανένας δεν παρενεύει.
1: Ο Δής ασχολήθηκε, ναι. Κοίταξε τώρα, σε αυτά τα ζητήματα με τον VAR, έως τώρα επίσης ένα συμπέρασμα και με αυτό που αναφέρεις, είναι ότι ορισμένα πράγματα τα προσπερνάνε, μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, δεν είχε κάτι παραπάνω, δηλαδή από έναν έλεγχο, ούτε καν σταματάει το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω, Δημήτρη. Δηλαδή,
0: επειδή ήταν η Αίγυπτος όμως, ή αν ήταν ανάποδα η φάση, μπορεί και να δίνονταν πέναλτι στο Βέλγιο, π.χ.
1: Εντάξει. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα.
0: Γιατί ξέρεις, μπορεί ανάλογη φάση να τη δούμε αργότερα σε παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εκεί βεβαίως θα τους σφυρίξουν στους διοργανωτές, έτσι.
1: Εδώ ο Βραζιλιάνος, ούτε φάνηκε ο Βραζιλιάνος διαιτητής, της, φάνηκε να μην πολύ ασχολείται. Βέβαια γίνεται τσεκ σίγουρα, απλώς ξαναλέω ότι αυτή η εικόνα που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να κάνει και νόημα ο διαιτητής, να περιμένει, να ακούει κλπ. Αυτό δεν το βλέπουμε για την ώρα. Ναι. Τρέχει αρκετά δηλαδή η περίπτωση του VAR. Τώρα ότι συμβαίνουν φάσεις σίγουρα έχουν γίνει, όπως και στον αγώνα της Ελβετίας με το Κατάρ πριν το πέναλτι, δηλαδή μια περίπτωση παράβασης offside που φάνηκε να είναι, αλλά τελικά μάλιστα δύο συνεχόμενες περιπτώσεις εκεί καθώς εξελίχθηκε η φάση, δόθηκε το πέναλτι και έγινε, προηγήθηκε στο σκόρ η Ελβετία. Υπάρχουν και ζητήματα τέτοια, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που σου είπα πριν με τον VAR και το γεγονός ότι το παιχνίδι τρέχει, θα έλεγα, πολύ περισσότερο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Γενική εκτίμηση για το μάτς, η ισοπαλία της Αιγύπτου και του Βελγίου. Οι Βέλγοι πρέπει να πόνεσαν λίγο που δεν μπορούσαν να κερδίσουν.
1: Πολύ, πολύ πόνεσαν. Απλώς είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να κάνει και διαφορά δύο γκολ η Αίγυπτος. Ναι. Αλλά μετά στη συνέχεια, κάποια στιγμή και ο De Bruyne έδωσε ό,τι μπορούσε, όπως και ο Ντοκού. Ήταν ένα διάστημα που πίεσε πολύ το Βέλγιο. Είχε δοκάρει αρχικά, μετά έβαλε το αυτογκόλ που αλλά είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ο Λουκάκου. 22 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι έγινε αυτό. 22 δευτερόλεπτα πέρασαν δηλαδή. Ακριβώς ο Λουκάκου δεν έκανε επαφή, αλλά δυσκόλεψε τόσο τον αμυντικό που τον υποχρέωσε τον Χάνι
0: να κάνει αυτογκόλ.
1: Να κάνει το αυτογκόλ ακριβώς. 22 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, για την παρέμβασή σου στην εκπομπή. Να σε καλά, σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή διαμονή. Απόλαυσε το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, εννοείται.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, με Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Ισπανία Πράσινο Αγροτήρι 0-0 στο ματς που έγινε νωρίτερα στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αργότερα στο Σιάτλ για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ασούρ, ο οποίος πέτυχε το 0-1 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 66 λεπτό ο Χάνι με αυτογκόλ διαμόρφωσε το τελικό Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ σε περιγραφή του Βασίλη Μότση.
1: Ωραίο Σαλάχ, ένα σούτ, η μπάλα γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ της Αλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του τυπό Κουρτουά και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους προηγούμενοι με 1-0 στο 20 λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Ισόπαλο το μάτς, 1-1. Οι Σαουδάραβες άνοιξαν το σκορ με τον Αλαμρί στο 41ο λεπτό. Ο Αραούχο ισοφάρισε στο 80ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με τον Γιώργο Δόνη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό με την εθνική ομάδα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σε πολύ λίγο η Σέντρα στο μάτς Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Θα ακούσουμε το παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη, ενώ ο αγώνας μεταδίδεται από την ΕΡΤΕΝΑ σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Άλλο ένα μάτς θα γίνει σήμερα στις 10 το βράδυ για τον 9ο όμιλο. Στη Νέα Υόρκη θα παίξει η Γαλλία με την Σενεγάλη. Το παιχνίδι αυτό θα περιγράψουν για την Ερασπόρ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και ο Μπάμπης Παπάζογλου, ενώ το μάτς θα μεταδοθεί από την Ερδίο Σπορ σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Μία γρήγορη ματιά και στα παιχνίδια της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Αρκετές αναμετρήσεις στην Βοστόνη για τον 9ο όμιλο. Στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία. Στο Κάνσας για τον 10ο όμιλο στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία. Στις 7 το πρωί της Τετάρτης πάντα Σαν Φρανσίσκο, 10ο όμιλος Αυστρία-Ιορδανία. Στο Χιούστον για τον 10ο όμιλο στις 8 το βράδυ της Τετάρτης θα παίξει η Πορτογαλία με το Κόγκο. Και στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο στις 11 το βράδυ της Τετάρτης η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Όλα έτοιμα για την Σέντρα στο μάτς του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Εδώ από το booth όπου είμαστε έτοιμοι να σας περιγράψουμε αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που διεξάγεται στο στάδιο του Λος Άντζελες, εκεί στο Inglewood. Χωρητικότητας 70 και πλέον χιλιάδων θεατών. Το πιο ακριβό γήπεδο στον κόσμο. Χωρητικότητας 70 και πλέον χιλιάδων θεατών. Το πιο ακριβό γήπεδο

0: για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη χώρα της Μέσης Ανατολής τον περασμένο Φεβρουάριο. Βέβαια υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που πρόκειται να υπογραφεί σε επίσημη τελετή την Παρασκευή στην Ελβετία, όπως ανέφεραν μέσω κοινωνικών δικτύων τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος, αλλά και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεκμπάζ Σαρίφ.
1: Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να τηρηθεί αυτή η συμφωνία, Δημήτρη. Όλο λένε ότι θα γίνει συμφωνία και όλο χαλάει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς
1: πάντα.
0: Το Ισραήλ συνεχίζει, λέει θα συνεχίσει και τις επιθέσεις και στη Χεζμπολά. Και ούτω καθεξής... Η ομάδα προς το παρόν του Ιράν έχει έδρα την Τιχουάνα του Μεξικού. Οι Ιρανοί αρχικά είχαν τη βάση τους στο Τουσόν της Αριζόνα. Και βέβαια ενώ η αποστολή ταξίδευε προς το Λος Άντζελες, να πούμε, ομάδα διαδηλωτών που ζητούσε δημοκρατία στο Ιράν και καταδίκαζε την Ιρανική κυβέρνηση, πραγματοποίησε συγκέντρωση εκεί κοντά στο στάδιο. Γενικά το Ιράν βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές με την δίνη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Υπήρχε η αρχική σκέψη να μην κατέβει στη διοργάνωση ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φιλοξενούν το παγκόσμιο κύπελο, αλλά τελικά αποφάσισε να δώσει το παρόν. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Σέζαρ Αρτούρο Ράμος Παλαχουέλος, γεννημένος 15 Δεκεμβρίου του 1983, διεθνής Μεξικάνος διαιτητής, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές εκεί της ζώνης της Κονακάφ και έχει σφυρίξει σε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις. Σφύριξε την έναρξη του παιχνιδιού με την πρώτη επίθεση να είναι για τους Νέους Ζηλανδούς, οι οποίοι παρατάσσονται με τον Κρόκουμπ κάτω από τα goalpost. Πέιν δεξιά, Κακάσε αριστερά, Σούρμαν και Μποξάλ οι δύο αμυντικοί. Για να δούμε αυτή την φάση μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να βγουν οι Ανοί. Τελικά απομακρύνεται η μπάλα. Έλεγα Τζο Μπέλ και Στάμενιτς, τα δύο αμυντικά χαφ. Μακόβατ στο δεξί φτερό, Τζας το αριστερό, Σάινχ το δεκάρι και ο Κρις Γουντ μέσα στο κουτί. Από εκεί και μετά η ομάδα του Ιράν έχει στην σύνθεσή της τον Μπεϊραβάντ κάτω από τα goalpost. Δεξιά είναι ο Ρεζαϊάν, αριστερά ο Μοχαμαντί. Ο Αλίνε Μάτι μαζί με τον Χαλίτζα Χέντ είναι οι δύο στόπερ και βέβαια μπροστά τους, όπως βλέπουμε, κινείται ο Ζεταλοχή, ο οποίος προσπαθεί να πάρει και αυτός την πρώτη μπάλα, με τους Νεοζηλανδούς να ανακτούν με τον Τζο Μπέλ, αλλά έχει υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Γκουσεφί. Ο Γκουσεφί, ο οποίος παίζει δεξιά, αριστερά είναι ο Μοχεμπί μαζί με τον Ζαντολαχή στο κέντρο, το άλλο αμυντικό γάφι είναι ο Γκοντός και δύο επιθετικοί, ο ένας είναι επιθετικός του Ολυμπιακού Ταρέμι και ο άλλος της Κάλμπα, ο 31 ετών ο Μογκανλού. Αυτές είναι οι συνθέσεις. Ο Ντάρεν Μπέιζλεϊ για λογαριασμό του Ιράν έχει κατεβάσει αυτή την δεκάδα και ο Αμίρ Γκαλενόι για τους Νέους Ζηλανδούς. Για να δούμε τώρα τους Νέους Ζηλανδούς με το Σάινχ της Wellington Phoenix να προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Μοχαμαντί πέφτει επάνω του, τον κόβει. Αναγνωριστικό παιχνίδι στα πρώτα 4 λεπτά. Ιράν Νέα Ζηλανδία πάντα στο 0-0. Αυτή είναι η 7η, θα είναι μάλλον η 7η συμμετοχή

0: Σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου του Ιράν ποτέ δεν έχει περάσει, φίλες και φίλοι, Δημήτρη, από την διαδικασία των ομίλων, ενώ έχει πετύχει όλες τρεις νίκες. Για να δούμε τώρα τα ρέμι, τον κλείνουν δύο ποδοσφαιριστές και της Νέας Ζηλανδίας. Από Ξαλ τελικά καταφέρνει ο ένας από τους δύο στόπερ και του παίρνει την μπάλα. Ο Ταρέμι, από τη στιγμή που ο Ασμούν έχει ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς φέτος και μείνει εκτός αποστολής στα φιλικά του Μαρτίου με τη στάμπα του προδότη από το καθεστώς, το βάρος πέφτει αναγκαστικά, φίλες και φίλοι, στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, δεν διένυσε και την καλύτερη χρονιά του όπως τον παρακολουθήσαμε εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως με την εθνική ομάδα έχει 104 συμμετοχές και 60 γκολ. Το Ιράν είναι η ομάδα πάντως η οποία διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να η μπαλιά η κάθετη που επιχειρεί εκεί να βγάλει ο Μοξανλού προς τον Ταρέμι. Πήγαν να συνδυαστούν πάρα πολύ όμορφα οι δύο επιθετικοί της ομάδας του Ιράν. Τελικά έκοψαν την τελευταία στιγμή οι Νεοζηλανδοί. Οι Νεοζηλανδοί που μέχρι στιγμής, και ενώ μπαίνουμε στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης μόλις τώρα, περιορίζονται σε έναν παθητικό ρόλο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, και έλεγα, για να ολοκληρώσω, ότι στα πόδια και στις εμπνεύσεις του Μεχτή Ταρέμι, του παίκτου Ολυμπιακού, το Ιράν θα προσπαθήσει να κάνει καλό σε αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Να δούμε μεγάλη παλιά στην πλάτη της άμυνας της Νέας Ζηλανδίας. Από τα αριστερά γίνεται το σούτ πάρα πολύ όμορφο με κόντρα πόδι από τον Γιουσεφή. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Βγήκε ο Γιουσεφή, πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε το δεξί σούτ στο έκτο λεπτό. Καταγράφουμε την πρώτη ευκαιρία σούτ, αλλά απέκρουσε, ήταν σε καλή γωνία, σε καλή θέση μάλλον, είχε κλείσει την γωνία του Κρόγκ, ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας και της Millwall, ο 32χρονος, και δεν ανησύχησε. Έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι ο Γιουσεφή, σε κόντρα πόδι, για να δει καλύτερα το τέρμα των Νεοζηλανδών, αλλά το σούτ του είχε τη δύναμη, δεν είχε όμως, δεν σημάδεψε την αριστερή γωνία, γιατί τη δεξιά του γωνία την έκλεινε πολύ καλά ο Κρόγκουμ. Λοιπόν, για να δούμε και την πρώτη επίσκεψη των Νεοζηλανδών. Γίνεται το 1-2 μέσα στην περιοχή, το σουτ και γκολ στο 7ο λεπτό. Στην πρώτη επίσκεψή του οι Νεοζηλανδοί στην περιοχή του Ιράν, με τον Τζαστ της Motherwell, τον 26χρονο επιθετικό, σημειώνει το πρώτο γκολ στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και το 9ο του. Ο Τζαστ με τα χρώματα της εθνικής τους ομάδας. Ήταν μια γρήγορη φάση η οποία ξεκίνησε με το βολέ του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Κάνει εκεί ο Chris Wood το κοντρόλ με το στήθος, δίνει στο Τζαστ, ξαναπαίζει το 1-2 με τον Wood. Ο Wood μάλιστα του σερβίρει την μπάλα με το στήθος και ο Τζαστ, ενώ πέφτει στα πόδια του ο Χαλιτζαντέχ για να τον κλείσει, τον προλαβαίνει. Και προλαβαίνει βέβαια και τον Μπέιραβαντ, τον τερματοφύλακα του Ιράν, ο οποίος σήκωσε τα χέρια του, αλλά το σούτ ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και έτσι έχουμε με τον Τζαστ, φίλες και φίλοι, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Ζηλανδία να κάθεται στην θέση του οδηγού. Να λοιπόν, που λέγαμε ότι η Νέα Ζηλανδία περιορίζεται σε έναν παθητικό ρόλο και περιμένει την ομάδα του Ιράν στο δικό της μισό με μια μπαλιά ουσιαστικά 70 μέτρων από τον τερματοφύλακα, τον Κρόκουμπ, βρήκε τον επιθετικό του, τον Chris Wood της Port Vale. Αυτός πολύ ωραία με το στήθος κατέβασε την μπάλα, έπαιξε το 1-2 με τον Elizak Just και ο τελευταίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του
1: στην Ιράν. 46η συμμετοχή του Δημήτρη στην εθνική ομάδα της χώρας του, είναι το 10ο γκολ που πετυχαίνει.
0: Ακριβώς, είναι το 10ο γκολ, 46η ή 43η, τώρα αυτό παίζεται.
1: 46η, σύμφωνα με το transfer market, έτσι.
0: Τέλος πάντων, αυτό που κοίταξα εγώ με τα αρχεία της, ναι, που έβαλε το, η στατιστική υπηρεσία του Παγκοσμίου Κυπέλου, ναι, η FIFA, mm-hmm, μου τον έδινε με 42 συμμετοχές μέχρι τώρα και 9 γκολ. Οπότε πολύ σωστά, αυτό είναι το 10. Το 10, τέλος πάντων, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
1: Όχι. Έχει 10 γκολ, αυτό κράτα.
0: Λοιπόν, ο Just κόντρα στη ροή του αγώνα, όπως και να το κάνουμε, κάνει το 1-0 με δυνατό βολέ. Έπειτα από την assist του Chris Wood, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Να τώρα πάλι οι Νεοζηλανδοί είμαστε στο 10ο λεπτό. Από τα αριστερά με το Μακόβα. Το Μακόβα αλλάζει μπάλα με τον Σάινχ. Να δούμε ποιες θα είναι η επιλογή του τελευταίου. Μια σέντρα όμως πολύ άσχημη προς την περιοχή του Ιράν. Κόβουν προς το παρόν οι Ιρανοί. Ωστόσο η μπάλα δεν απομακρύνεται. Πάει και πάλι σε κατοχή Κακάσε για λογαριασμό της Ρέξαμ. Είναι ο Κακάσε, το αριστερό μπακ ουσιαστικά, σε κατοχή Νεοζηλανδών. Κόβουν, κλείνουν χώρους οι Ιρανοί, αναγκάζονται οι Νεοζηλανδοί να πάνε προς τα πίσω. Να επιθετική άμυνα από τους Ιρανούς, πίεση δηλαδή ψηλά για να μην φύγει μπάλα και να ελευθερωθεί εύκολα από πλευράς Νέας Ζηλανδίας. Όμως αυτό έχει και ένα ρίσκο και στην προκειμένη περίπτωση το ρίσκο είναι ένα φάουλ που κερδίζει εκεί ο Σούρμαν, ένας από τους δύο στόπερ της Νέας Ζηλανδίας, και έχουμε και τον Κρόκουμπ, τον τερματοφύλακα, με 23 συμμετοχές με την σημερινή, να κάνει πάλι το βολέ από το βολέ το δικό του, και πάντα σημαδεύει τον Chris Wood, και πάλι ο Chris Wood με τον ίδιο τρόπο, με το στήθος κατέβασε την μπάλα, μόνο από αυτή τη φορά την έδωσε. Να πάλι ο Just, να είναι ο Ζηλανδί μέσα στην περιοχή, τι κάνει εκεί, προσπαθεί ο Σάιν, τελικά σουτάρει. Μια πολύ άσχημη επιλογή από το δεκάρι της Νέας Ζηλανδίας και του Wellington Phoenix. Ο 27χρονος βρέθηκε εκεί μέσα στην περιοχή, έκανε μια ωραία τρίπλα με το αριστερό, απέφυγε με εξωτερική τρίπλα τον Χαλίλ Ζαχέντ, μπήκε μέσα στην περιοχή, τον κλείνει εκεί ο Αλίνε Μάτι της Φούλαν και δεν του δίνει τη δυνατότητα να δει το τέρμα όπως θα ήθελε και σουτάρει αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι το τερματοφύλακα του Ιράν. Να και πάλι οι Νεοζηλανδοί, οι οποίοι μετά τον γκολ έχουν πάρει τα πάνω τους και έχουν πλέον αυτοί, φίλες και φίλοι, την κατοχή της μπάλας και προσπαθούν βέβαια να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις. Από τα δεξιά τώρα η σέντρα, πηδάει πολύ ψηλά ο Αλί Νεμάτι, διώχνει την μπάλα, ήταν η σέντρα από τα δεξιά, από τον Πέιν, τον 32χρονο μπακ της Νέας Ζηλανδίας και της Wellington Phoenix, και απόρρια ένα πλάγιο out. Βλέπω το Μποξάλ να πηγαίνει να το εκτελέσει τον στόπερ, μάλλον θα το κάνει, θα έχει δυνατό πλάγιο out υποθέτω, και θα φέρει την μπάλα με δύναμη, παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, πράγματι είναι δυνατό το πλάγιο out, είναι φαντασία στη μικρή περιοχή, προσπαθεί εκεί να γυρίσει ο Στάμενιτς, τελικά βάζει το πόδι του ο Γιουσεφή και έχουμε το κόρνερ. Προς το πρώτο πλάνο, ο Στάμενιτς, γνωστός μας, ο 24χρονος, 38 συμμετοχές με τη σημερινή, 3 γκολ με τη Νέα Ζηλανδία, τη Σουόνση. Για να δούμε το κόρνερ, ένα κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίδεται, ο Κακάσε με το αριστερό πόδι θα τη φέρει μέσα, όχι, παίζεται κομπίνα και πάλι Κακάσε, τώρα ο αριστεροπόδαρος ο Μπάκα κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει, προσπαθεί εκεί να δούμε, Chris Wood κάνει το τσαφ γιατί τον ενοχλεί ο Αλίνε Μάτι στη γραμμή της μικρής περιοχής και στο κεντρικό άξονα της εστίας του Μπεραβάν, τερματοφύλακα του Ιράν. Να, μια μεγάλη ευκαιρία που δεν ολοκληρώθηκε βέβαια σε τελική. Να, οι Νεοζηλανδοί που είναι μπροστά στο σκορ από το 7ο λεπτό με τον Ελιτάχ Τζαστ και δείχνουν για τα καλά τα δόντια τους και την διαθέση και τις διαθέσεις τους στο παιχνίδι, ενώ στα πρώτα 6 λεπτά ήταν η ομάδα του Ιράν που είχε την κατοχή. Πιθανότατα οι Νεοζηλανδοί προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους στους χώρους, στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά ανεβάζουν ρυθμό με μια μακρινή μπαλιά του Κρόκοουμπ. Κάτι που βλέπουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πολλοί προπονητές αρέσκονται και υπάρχει αυτή η ειδική προπόνηση στον τερματοφύλακα να βρίσκουν κάποιο συμπαίκτη. Για να δούμε το Ιράν τι θα κάνει εδώ. Προσπαθεί ο Γκοντός να βρει ένα χώρο να σουτάρει, τελικά δεν τα καταφέρνει, σπάει την μπάλα αριστερά στο Μοχαμαντί, η σέντρα δεν γίνεται γιατί παρεμβάλλεται το πόδι του Στάμενιτς και βγάζει την μπάλα πλάγιο out, ένα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Ιράν που έχει αρκετή ώρα να φτάσει τουλάχιστον σε αυτό το σημείο στη γραμμή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής όπως είναι τώρα. Ο Ιουσεφή είναι ο παίκτης, ο οποίος και αυτός θα έχει δυνατό πλάγιο out, το εκτελεί, ναι, φτάνει την μπάλα στη μικρή περιοχή, πάει να πηδήξει εκεί ο Ταρέμι, δεν τα καταφέρνει, δεύτερη κεφαλιά, θα διώξει κάποιος από τη Νέα Ζηλανδία, ναι, ο Μποξάλ είναι αυτός ο οποίος διώχνει στο πουθενά και η μπάλα βέβαια αρκετά μακριά βγαίνει πλάγιο out, ένα πλάγιο out που εκτελεί γρήγορα ο Ρεζαϊάν στον τερματοφύλακά του για να οργανωθεί μια επίθεση από το Ιράν.
1: Πάντως, Δημήτρη, βλέπω ότι οι Ιρανοί έχουν τρικυμία στην άμυνα, έτσι, στις επιθέσεις που έκαναν οι Νεοζηλανδοί, η άμυνα των Ιρανών ήταν...
0: Έτσι ακριβώς, μα δεν είδες και στην φάση του γκολ. Ακριβώς. Δύο παίκτες, ο Chris Wood και ο σκόρερ, ο Ελιτάχ Τζαστ, έπαιξαν σε ένα πολύ μικρό χώρο με τέσσερις αμυντικούς πολύ εύκολα το 1-2.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια ο Chris Wood δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, είναι ο πιο MVP της ομάδας, θεωρείται MVP της ομάδας Νέας Ζηλανδίας, είναι ο κορυφαίος Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής στην ιστορία με μακρά θητεία και στην Premier League, πλέον αγωνίζεται με το στην Port Vale και βέβαια υπάρχει ο Μπαρμπαρούσης, μην το ξεχνάμε, ναι, στον πάγκο, ένα δικό μας θείο, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης,
1: που παίζει στη Western Sydney Wanderers.
0: Ακριβώς, και να το θυμούνται βέβαια οι Έλληνες φίλαθλοι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έπαιξε για μόλις μία σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια ο έμπειρος επιθετικός δεν εκπροσωπεί απλώς τη χώρα του αλλά και την καταγωγή του, καθώς αποτελεί τον μοναδικό ποδοσφαιριστή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ελληνικές ρίζες, μαζί με τον Δόνη βέβαια,
1: ναι,
0: που είναι στον πάγκο της Σουηδικής Αραβίας, αλλά ο Δόνης είναι προπονητής.
1: Σωστά. Και μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Δόνη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, μεγάλη επιτυχία πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, του Γιώργου Δόνη. Τα λέμε όλα αυτά γιατί έχουμε έναν τραυματισμό για λογαριασμό της ομάδας του Ιράν και βέβαια πάει εκτός ο Μαγκανλού, της 31 ετών επιθετικός της Κάλβα. Βγήκε, του δόθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Κάποια στιγμή θα του δώσει, θα του κάνει το νεύμα ο διαιτητής αναμέτρησης να μπει μέσα. Σας είπα, ο διαιτητής είναι από τους, είναι διεθνής Μεξικανός, θεωρείται από τους κορυφαίους τη ζώνη και έχει σφυρίξει πολλές διεθνείς διοργανώσεις και παγκόσμια κύπελα της FIFA το 18 και το 22. Να κι άλλο ένα σούτ. Να λοιπόν που η Νέα Ζηλανδία είναι η ομάδα η οποία απειλεί. Αυτή τη φορά ήταν ο Σάινχ στο 19ο λεπτό, ο οποίος βρήκε χώρο, ήταν 2 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στον κεντρικό άξονα της εστίας του Ιράν. Σούταρε με το αριστερό, δεν σημάδεψε τη γωνία. Θα ήθελε βέβαια το δεκάρι της Wellington Phoenix, ο 27χρονος, να βρει την κάποια γωνία. Τελικά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να κάνει την απόκριση ο Μπεραβάντ, ο τερματοφύλακας του Ιράν. Έχουμε το 1-0 με τον Λιτάκ Τζαστ από το 7ο λεπτό για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Έχουμε την ευκαιρία τώρα του Σάινγκ. Έχουμε στο 6ο λεπτό τον Γιουσεφή, ο οποίος έκανε ένα σουτ μέχρι τότε, μέχρι το 6ο λεπτό, και το σουτ αυτό του Γιουσεφή, το Ιράν είχε τον πρώτο λόγο.
1: Καλό μάτς σε γενικές γραμμές, Δημήτρη.
0: Μέχρι στιγμής, ναι. Βλέπουμε βέβαια μια τακτική, αν βλέπεις, 4-4-2 τώρα την άμυνα της Νέας Ζηλανδίας να περιμένει το Ιράν στο δικό του μισό. Και γιατί γίνεται αυτό, Δημήτρη, φίλες και φίλοι? Διότι εκεί τώρα ο Chris Wood και ο Just, οι δύο παίκτες που συνεργάστηκαν, και ο Σάινγκ, ο οποίος ανεβαίνει κάποιες φορές, προσπαθούν να πιέσουν την μπάλα ή αν θέλετε του στόπερ του Ιράν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Γι' αυτό το λόγο τους περιμένουν για να ανέβουν και οι στόπερ, και τι να γίνει εάν καταφέρουν και κάνουν το κλέψιμο. Τότε με τόσο ψηλά του στόπερ της αντίπαλης ομάδας
1: θα έχουν καινούς διαδρόμους.
0: Έτσι γίνεται ακριβώς. Θα βγουν στο transition και θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Τώρα βέβαια οι Νεοζηλανδοί έκοψαν την μπάλα, αλλά δεν έγινε αυτό που λέγαμε να κοπεί ψηλά. Κόπηκε προς το γραμμή της δικής τους μεγάλης περιοχής. Προσπάθησαν να βγουν μπροστά, δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, και έχουμε και τον Στάμενιτς πέρα από τον Μπαρμπαρούση, για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη ατάκα που λέγαμε, Δημήτρη, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Για να δούμε τώρα το Ιράν από τα αριστερά. Προσπαθεί να βρεθεί εκεί ο Γιουσεφή, δεν τα καταφέρνει. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Πέιν. Κόβει. Νάτος ο Chris Wood και πάλι. Δύο τον έκλεισαν. Εντολή είναι αυτή. Ωστόσο ο έμπειρος striker γυρίζει την μπάλα. Καθυστερεί. Παγώνει το ρυθμό για να έρθουν οι συμπαίκτες του μπροστά. Πέιν από τα δεξιά τώρα στην αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδία. Σάινχ, για να δούμε, θα επιχειρήσει το σουτ. Όχι, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να κάνει
1: εκεί το σουτ. Δημήτρη.
0: Ναι, ο Τζομπέλ τελικά προσπαθεί να κάνει αυτή την πάσα που έλεγε ο Δημήτρης για Χανατζής. Ο Σάινχ δεν τα καταφέρνει, βγαίνει μπροστά το Ιράν. Ο Ταρέμι σουτάρει, δοκάρι. Να λοιπόν μεγάλη ευκαιρία, 23ο λεπτό, από τον Ταρέμι, τον σέντερφορ της ομάδας του Ιράν και του Ολυμπιακού. Το σουτ στο δοκάρι, το αριστερό δοκάρι του Κρόουκουμπ. Τι έγινε, κόπηκε η μπάλα, βγήκε μπροστά ο Ταρέμι, έκανε υποδοχή, φανταστείτε, προς το μισό της Νέας Ζηλανδίας, στη γραμμή του ημικυκλίου. Έκανε περίπου στα 20 μέτρα, τον παρακολουθούσαν οι Νεοζηλανδοί, και πριν φτάσει στο μισοφέγγαρο που λέμε της μεγάλης περιοχής, εξαπολύει ένα δεξί γωνιακό σούτ. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίκτυα. Πήγα να πω και γκολ, να σας πω την αλήθεια. Ήταν τόσο καλό το χτύπημα και η πορεία που είχε η μπάλα και σταματάει στο δεξί, στο δεξί δοκάρι. Στο αριστερό δοκάρι, συγγνώμη, του Κρόκουπ, δεξιά όπως κοιτάμε εμείς, με αποτέλεσμα να έχει την μεγάλη ευκαιρία στο 23ο λεπτό το Ιράν να ισοφαρίσει το γκολ του Τζαστ από το 7ο λεπτό. Να λοιπόν η αντίδραση του Ιράν, να λοιπόν με ένα τρόπο που λέγαμε πριν με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι, δηλαδή με το κλέψιμο της μπάλας και το... και τη γρήγορη μετάβαση προς την επίθεση. Αυτό έγινε με τη μόνη διαφορά που ο Ταρέμ Πόπο, ο Chris Wood παίρνει πάντα, κάνει πάντα την υποδοχή, δεν έχει χάσει υποδοχή και πάλι με το στήθος Chris Wood βάζει σώμα μέσα στην περιοχή, βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Khalid Jahend και διώχνει την μπάλα, κίνδυνος θάνατος ο 24χρονος striker της Νέας Ζηλανδίας και έχουμε τον διαιτή της αναμέτρησης να σφυρίζει για να δροσιστούν οι παίχτες. Δημήτρη, έχεις να πεις κάτι για να δροσιστώ κι εγώ.
1: Λοιπόν, εσύ πάρε τις ανάσεις σου, πιες και λίγο νεράκι. Πάντως να πω ότι βλέπουμε ένα ωραίο μάτς, έτσι, με γρήγορο ρυθμό, με το Ιράν να μπαίνει δυνατά τους Νέους Ζηλανδούς, να δίνουν χώρο στους Ασιάτες, αλλά στη συνέχεια στην πρώτη τους επίδεση να βρίσκουν δίχτυα οι Νέοι Ζηλανδοί με τον Τζαστ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και να προηγούνται στο σκορ με 1-0 και αυτή τη στιγμή αν παραμείνει το παιχνίδι έτσι, αν δηλαδή τελειώσει η νικηφόρα για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, η Νέα Ζηλανδία θα βάζει φωτιά εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε το, στον όμιλο, καθώς θα είναι η μόνη ομάδα που θα έχει 3 βαθμούς και θα προπορεύεται στον βαθμολογικό πίνακα του 7ου ομίλου, καθώς το άλλο παιχνίδι νωρίτερα, το Βέλγιο με την Αίγυπτο, αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Να θυμίσω εδώ ότι η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ, προηγήθηκε με τον Ασούρ στο 20ο λεπτό του αγώνα και ήρθε στο 66ο λεπτό το αυτογκόλ από τον Χανί για να διαμορφωθεί αυτό το 1-1 ακριβώς με την είσοδο του Ρωμέλου Λουκάκου που πίεσε τον Χανί για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και να γίνει το 1-1.

0: Το επόμενο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, να θυμίσω ότι θα γίνει το βράδυ στις 10 στη Νέα Υόρκη. Είναι μάτς για τον ένατο όμιλο, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ακούσουμε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυριανίδη και του Μπάμπη Παπάζογλου, ενώ αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία, που είναι το δεύτερο μεγάλο φαβορί, όπως λένε οι books, για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, του τροπαίου του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία, η οποία είναι το άλλο μεγάλο φαβορί, δεν τα κατάφερε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, το πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Κατάφερε και κράτησε τους Ισπανούς στο 0. Έτσι λοιπόν, χωρίς γκολ, 0-0 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Και αργότερα είχαμε το Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, αλλά και την ισοπαλία στο μάτς της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Πρώτος βαθμός για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με τον Γιώργο Δόνη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει τον πρώτο πόντο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου με εθνική ομάδα. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη, καθώς ολοκληρώνεται το cooling break.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν και έχουμε μείνει στο πλάγιο out, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει η Νέα Ζηλανδία από τα δεξιά. Είμαστε στο 28 λεπτό. Οι Νεοζηλανδοί προηγούνται 1-0 με τον goal του Elitak Just από το 7ο λεπτό. Δοκάριο Ταρέμι, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, τη πάει αριστερά, προσπαθώντας να βρει εκεί τον Μογκανλού. Γίνεται το λάθος από τον τερματοφύλακα, το shoot και η μπάλα out. Τραγικό λάθος του τερματοφύλακα, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε τι έγινε, να σας πω τη φάση. Ο Μοχεμπή, έγινε η ιστορία με τον Ταρέμι. Έκανε την κούρσα από τα αριστερά. Κάνει την πάσα προς τον Μοχεμπή στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο τερματοφύλακας Νέας Ζηλανδίας, ο Κρόκουπ, δεν πιάνει την μπάλα, αλλά τζαρτζάροντας τον Μοχεμπή καταφέρνει και φτάνει πρώτος, και εκεί που έπρεπε να τη διώξει γρήγορα από την περιοχή του, καθυστερεί, βάζει το πόδι του ο Μοχεμπή, κάνει κάτι σαν σουτ, την μπάλα δηλαδή δεν απομακρύνεται όπως θα ήθελε, αλλά το σουτ τελευταίο βγήκε out. Να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, το σουτ που γίνεται από τον Κακάσε, ο αριστερός μπακ, ο οποίος είχε μπει μέσα στην, πήγαινε να μπει μέσα στην περιοχή, σουτ από τα αριστερά, έπεσε στη δεξιά του γωνία, στον αριστερά του γωνία ο Μπέιραβάντ και μπλόκαρε την μπάλα. Άλλη μία, είναι γρήγορο το παιχνίδι εδώ που τα λέμε, αρκετά γρήγορο και για τους
0: Είναι καλό μάτς για όσους ξενυχτούν, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Είναι καλό το παιχνίδι. Κάτσε τώρα να σας πω ακριβώς τα στατιστικά. Όταν θα τα ανοίξω να δούμε αυτή τη φάση, το σούτ. Να και πάλι ο Γκοντός. Όχι Κοντός, μπάρος μου, Γκοντός με γάμα κάπα. Λοιπόν, να λοιπόν ο Γκοντός σουτάρει με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Είναι πολύ πίσω το δεξί του πόδι, έχει αναπηδήσει η μπάλα μπροστά του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περάσει πάνω από τα δοκάρια του Κρόγκουπ. Λοιπόν, στα στατιστικά έχουμε 44% κατοχή για το Ιράν, μια και φτάσαμε στα 30 λεπτά στο ημίωρο, στα 30 λεπτά παιχνιδιού να σας τα πω. 40 λεπτά για τη Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν όμως τώρα με τον Ταρέμια μπαίνει περιοχή, προσπαθεί να βρει χώρο να κάνει μια μπαλιά ή ένα σούτ, τελικά δεν τα καταφέρνει, κλείνεται. Δεν τους βγαίνει και η αντεπίθεση των Νεοζηλανδών, οπότε έχουμε 44 κατοχή για το Ιράν, 40 για τη Νέα Ζηλανδία, 16 είναι τις 100 είναι εκεί ο νεκρός χρόνος. Από προσπάθειες για γκολ έχουμε 6 προσπάθειες για τη Νέα Ζηλανδία, 3 για το Ιράν. Στο στόχο 2 για τους, Νεοζηλανδούς, η μία είναι το γκολ, μία για τον για το Ιράν, και βέβαια αυτό που γίνεται βέβαια με το refresh που κάνει η FIBA με ξεπερνάει και στο προηγούμενο αγώνα δεν σου κρατάει ούτε ένα λεπτό για να προσπαθείς να δεις Και βέβαια είναι δύο φάουλ υπέρ της Νέας Ζηλανδίας και ένα φάουλ υπέρ του Ιράν. Για να δούμε το Ιράν τώρα έξω από την περιοχή, σε μια οργανωμένη άμυνα από πλευράς Νεοζηλανδών. Προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Παίζεται η μπάλα από τα αριστερά. Μοχαμαντί. Να δούμε ποια θα είναι η ενέργεια της, του μπακ της Περσέπολης. Τελικά δεν βρίσκει χώρους, δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη. Είναι καλά κλειστή διαδρόμη από τους Νεοζηλανδούς. Αλλαγή κατεύθυνσης. Ρεζαϊάν. Το 1-2. Ταρέμι προσπαθεί το σουτ γκολ. Αλλά να δούμε, ελέγχεται η φάση. Γιατί τον έχω δει αρκετά μπροστά. Είναι ο Ρεζαϊάν της Φούλαντ, ο οποίος σημειώνει το γκολ στο 32ο λεπτό. Να δούμε τι θα γίνει. Ήταν μια πολύ γρήγορη εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή για τους Ιρανούς. Ο Μογκανλού ήταν ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, την έσπασε δεξιά στον πήγε μάλλον να κάνει ένα σούτ, έγινε η κόντρα, εκεί εποφελήθηκε ο Ρεζαϊάν, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έγινε η κόντρα του Μογκανλού με τον Σούρμαν. Ο Σούρμαν έβαλε το πόδι του, έκανε την προβολή, η μπάλα φτάνει προς τα δεξιά και με ένα εξωτερικό φάλτσο ο Ραζεϊάν ισοφαρίζει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι, γιατί η φάση ελέγχεται. Όπως και να είναι, ο Ραμίν Ραζεϊάν είναι ο σκόρερ, σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Και να λοιπόν που το Ιράν ισοφαρίζει σε μία από τις λίγες επιθέσεις που έχει κάνει σε αυτά τα 33 λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ραμίν Ραζεϊάν, ο οποίος βρέθηκε ο δεξιός μπακ της ομάδας του Ιράν μέσα στην περιοχή και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το δώρο που πήρε από την κόντρα στο σούτ του Μογκανλού και την απόκρουση, την κόντρα που έβαλε ο Σούρμαν. Του στρώθηκε γλυκά η μπάλα, λες και γινόταν μια πάρα πολύ γλυκιά πάσα προς τα δεξιά, και αυτός δεν δυσκολεύτηκε με ένα μητάκι με εξωτερικό φάλτσο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κρόκου, ο οποίος βέβαια περίμενε το σούτ του Μογκανλού. Είχε πέσει, είχε πάρει μια θέση τερματοφύλακα hardball που λέμε, και μετά την κόντρα είδε την μπάλα να πηγαίνει δεξιά, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, να σηκωθεί δηλαδή γρήγορα, γιατί ήρθε ο σκόρερ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Νέο ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι πραγματικά που έχει
0: και ανοιχτό μάτς,
1: ακριβώς,
0: Δημήτρη,
1: που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Το Ιράν άξιζε ένα γκολ, καθώς τα τελευταία λεπτά πίεζε ασφιχτικά. Περιμέναμε να δούμε, δεν μας έχει βγάλει ακόμη, ή δεν έχω δει, μας έχει βγάλει ακόμη την κάρτα να δούμε πόσο καλυπτόταν ο σκόρερ του Ιράν, αλλά όπως 5 προσπάθειες για γκολ για το Ιράν, 7 για τη Νέα Ζηλανδία. Τώρα μας βγάζει και την κάρτα η στατιστική υπηρεσία της τηλεόρασης. Οι Νεοζηλανδοί, οι οποίοι να δούμε θα αντιδράσουν.
0: 2 σουτ στο στόχο οι Νεοζηλανδοί και 3 στο στόχο οι Ιρανοί.
1: Ακριβώς. Για να δούμε. Οι Νεοζηλανδοί τώρα με τον Στάμενιτς, τον θυμόσαστε, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι καλή η μπαλιά του, ανάκτηση όμως της μπάλας και πάλι από τους παίκτες της Εθνικής της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι με τον Μποξάλ, τον στόπερ, τον 37χρονο που αγωνίζεται στην Μινεσότα, προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση από πίσω. Καλά κλειστή η άμυνα σε ένα 4-4-1-1. Ο Ταρέμι είναι πιο πίσω από τον Μογκανλού σε αυτή την άμυνα που παίζουν, με τους τέσσερις δηλαδή, τον Ρεζαϊάν, τον Αλνεμάτη, τον Καλιζαχέτ και το Μουχαμαντί στην πρώτη γραμμή, το Γιουσεφί, τον Κοντό, τον Ζαντολαχή και τον Μοχεμπί στη δεύτερη. Ακριβώς μπροστά του είναι ο Ταρέμι και πιο μπροστά από όλους ο Μογκανλού. Ο Ταρέμι και οι άλλοι 9 μαζί με τον τερματοφύλακα 10 είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μογκανλού είναι εκεί στο ημικύκλιο και λίγο μπροστά να κόψει την μπαλιά. Έτσι είναι η αμυντική διάταξη της ομάδας του Ιράν σε αντίθεση με την Νέα Ζηλανδία που τώρα έπειτα από το γκολ έχει ανεβάσει την άμυνά της που συνεχίζει να είναι στη διάταξη 4-4-2, δηλαδή με Πέιν, Σούρμαν, Μπόξαλ και Κακάσε στην πρώτη γραμμή άμυνας, Μακόβατ, Τζο Μπέλ, Στάμενης και Τζάστ στη δεύτερη γραμμή, και τον Σάινκ με τον Κρις Γουντ να είναι εκεί κοντά στο ημικύκλιο της έντρας. Σας δίνω και μερικά έτσι στοιχεία πώς λειτουργούν οι προπονητές στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και στη συγκεκριμένη φάση στην αμυντική λειτουργία των ομάδων τους. Ελάχιστες φορές έχουμε δει μέχρι στιγμής κάποια πίεση ψηλά, αυτή την επιθετική άμυνα που λέμε, και βέβαια το 1-1 μέχρι στιγμής, ενώ είμαστε στο 38 λεπτό, έχει χαμηλώσει τον ρυθμό του παιχνιδιού στα τελευταία λεπτά έπειτα τον γκολ που έβαλε για τη ισοφάριση ο Ραμίν Ρεζαϊάν. Φίλες και φίλοι, έχει πέσει ο ρυθμός με τη Νέα Ζηλανδία τώρα να προσπαθεί από τα δεξιά. Έχει κάνει κίνηση ο Πέιν, ένα overlap, τελικά δεν επιλέγεται αυτός, νευριασμένος και ο Αμίρ Γκαλενόη, ο προπονητής της Νέας Ζηλανδίας, Ιρανός είναι αυτός, από την Τεχεράνη, 63 χρονών. Και να που γίνεται, να η επιθετική άμυνα που λέγαμε από πλευράς Νέας Ζηλανδίας προσπαθούν, εδώ πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι διαιτητής και απορώ γιατί δεν το σταματάει, γιατί στην προσπάθειά του ο Στάμενιτς έχει χτυπήσει τον Ζατολαχή, για να το δω και καλά, ναι, τον έχει χτυπήσει στο σαγόνι. Στην προσπάθεια του Στάμενιτς να πάρει την μπάλα σε αυτή την πίεση που έγινε ψηλά, για να δω λίγο το γκολ από την κάμερα του διαιτητή. Μ' αρέσει αυτή η νέα τεχνολογία, Δημήτρη.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, που πλέον μπαίνει στην ζωή μας.
0: Βέβαια, ξέρεις τώρα, οι διαιτητές φαίνονται λίγο σαν εξωγήινοι όλα αυτά.
1: Έτσι. Ρόμποκοπ είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η τεχνολογία. Πριν από αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είχα κάνει και ένα ανάλογο κομμάτι, πως έπρεπε να μπουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, με δεδομένο ότι στην Αμερική, καλή ώρα που γίνεται, και σε ένα τμήμα της βέβαια της ΗΠΑ που γίνεται η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, είχαν με το American Football που μου αρέσει και κοιτάω, είχαν την τεχνολογία βάλει, γιατί περισσότερο για να δουν τι γίνεται, ξέρεις, όταν είναι το αυγό είναι η μπάλα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν το αυγό έφευγε ένα σερογό και ήταν στην αλφα γιάρδα, ας πούμε, και πέφτει το πάνω το 2-3, μετά 4-5, να δουν αν έχει βγει έξω, αν έγινε τα τζάμ και τα λοιπά. Και βλέπουμε και τα δύο γκολ τώρα σε επανάληψη από την κάμερα του διαιτητή. Πάντως, είναι ωραία αυτή η
0: τεχνολογία. Δημήτρη, ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση? Όλα τα γήπεδα μέχρι τώρα που γίνονται οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου είναι γεμάτα.
1: Ναι, ναι. Και είναι και ακριβά για τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και φθηνά.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά τώρα αυτό το στάδιο του Λος Άντζελες, φίλες και φίλοι, αυτό το SoFi, όπως λέγεται, βρίσκεται στο Inglewood, είναι το πιο ακριβό γήπεδο στον κόσμο. Φιλοξενεί τώρα τους αγώνες, θα κάνει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Είναι πολυαθλητικό και ψυχαγωγικό στάδιο, παίρνει 70.240 θεατές και είναι εκεί για όσους έχουν πάει παλαιότερα, εγώ έχω πάει παλαιότερα και δεν υπήρχε, εκεί στην πρώην τοποθεσία του Hollywood Park. Αν κάποιος από τους φίλους ακρότες ακούει και έχει πάει προς εκείνα τα μέρη παλαιότερα, εκεί που ήταν το Hollywood Park, εκεί το
0: κατασκευάσανε.
1: Νοτιοανατολικά του Kia Forum, αν μπορώ. Α, και πολύ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του LA, του Los Angeles. Αν μπορώ να σας δώσω λίγο την περιγραφή για κάποιον που έχει πάει από εκείνα τα μέρη, ίσως καταλάβει. Το παιχνίδι ξανάρχισε έπειτα από τον τραυματισμό που είχαμε του Ζαντολαχή. Σας είπα, τον βρήκε ο Στάμενιτς στο σαγόνι με, με το κεφάλι. Έβγαλε λίγο αίμα από τη μύτη κάποια στιγμή, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της. Μόλις τώρα συμπληρώνουμε 42 λεπτά στην αναμέτρηση, Ελιτάχ Τσάστ στο 7ο λεπτό και Ραμίν Ρεζαϊάν στο 32ο, είναι οι δράστες των δύο γκολ του 1-1 μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Ξέρεις, το Ελιτάχ, Δημήτρη, πάει να πει Ηλίας, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Ναι, ναι, είχα γνωρίσει παλαιότερα έναν που λεγόταν Ελιτάχ και το έχει γυρίσει.
0: Σε Ηλίας.
1: Ναι, λεγόταν Ηλίας εδώ σε εμάς, δεν είχε βαπτιστεί ο άνθρωπος, αλλά όπως το Πιότρε, ξέρω εγώ, στα πολωνέζικα, είναι ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος, ναι.
1: Κατάλαβες. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους οι Ιρανοί, ζητάει εκεί φάουλο ο Μογκανλού, ο οποίος είχε γυρίσει αρκετά πίσω. Φανταστείτε, κάλυψε ο Σέντερφορ, ήταν στη θέση του αμυντικού χαφ της ομάδας του. Για να δούμε, και να και ένα επικίνδυνο φάουλ που κερδίζει η Νέα Ζηλανδία. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα εκεί ο Τζάστ γιατί πάει να το εκτελέσει γρήγορα. Είναι σε μια θέση η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις. Βέβαια δεν τον αφήνει ο διαιτητής να το εκτελέσει. Για να δούμε, είναι πράγματι Τσιμπάει πρώτος την μπάλα ο Κακάσε, τώρα που μας δίνει το slow motion replay, ο σκηνοθέτης, και υποπίπτει στο φάουλ εκεί ο σκόρερ της ομάδας του Ιράν. Ένας παίκτης ή μάλλον μόνος του Αμίνο Γιουσεφή ζητάει δύο τερματοφύλακας. Είναι από τα αριστερά η εκτέλεση, φανταστείτε φίλες και φίλοι, κοντά στη γωνιά της γραμμής της μεγάλης περιοχής και τρία μέτρα έξω από αυτή. Είναι ο Γιουσεφή, πήγε και ο Ραζεϊάν, δύο ζητούσε, βλέπουμε και δεύτερο. Είναι ο Chris Wood, είμαστε 43ο λεπτό. Chris Wood πάει για μέσα, αλλά είναι ένα σουτ προπόνησης. Έχει τις προϋποθέσεις ο 24χρονος striker της Νέας Ζηλανδίας, έχει καλά χτυπήματα, αλλά αυτό το χτύπημά του ήταν πλασέ με το δεξί, η μπάλα χαμηλά και ακριβώς στα χέρια του Μπέιραβαντ, τερματοφύλακα του Ιράν, ο οποίος καθόταν στο κέντρο της εστίας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο Chris Wood, το μεγάλο αστέρι της Νέας Ζηλανδίας, δεν σημάδεψε ούτε γωνία, αλλά ούτε έδωσε και την απαιτούμενη δύναμη για στην μπάλα. Το Ιράν είναι τώρα μπροστά, σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρώνουν το 45. Πιστεύω με τα δύο γκολ και το διάλειμμα που είχαμε για να δροσιστούν οι παίκτες, θα κρατήσει κανένα 4 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι της αναμέτρησης. Το Ιράν έξω από την περιοχή προσπαθεί να κάνει εκεί ο Γκοντός ένα κοντρόλ με το στήθος και να φέρει την μπάλα. 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Ναι, είχαμε και τον τραυματισμό του Εζαντολαχή, δικαιολογημένα, και ξεκινάουν από τώρα. Το 1-1 λοιπόν στην αναμέτρηση του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία παραμένει, με τον Chris Wood τώρα να σπάει την μπάλα δεξιά προς τον Μακόβατ, το σουτ του τελευταίου επιχειρούν, και αυτό είναι καλό και σίγουρα είναι εντολή από τον προπονητή ο Μακόβα τώρα, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός της Σίλγερμπουργκ, από τα 16-18 μέτρα περίπου επιχείρησε ένα σουτ και
0: όχι
1: πάλι,
0: ιδιαίτερα δυνατό όμως,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι. Και πάλι ο Μπέιραβάντ δεν ανησύχησε, γιατί δεν είχε την δύναμη που θα ήθελε ο μισοεπιθετικός της ομάδας Νέας Ζηλανδίας και την γωνία.
0: Περισσότερο με πλασαδάκι μόνο.
1: Μπράβο, και αυτό σαν του Chris Wood. Λοιπόν, επιχειρούν όμως σουτ οι Νεοζηλανδοί και αυτό είναι καλό. Θυμάμαι είχαμε έναν προπονητή στα 22 μου που μας έλεγε δύο πράγματα. Να κάνετε συνεχώς σουτ και να βάζετε το πόδι σας στην κόντρα. Γιατί η ομάδα που κερδίζει τις κόντρες κερδίζει και τον αγώνα. Και δεν είχε, τώρα μιλάμε πριν πολλά χρόνια, και δεν είχε και άδικο. Εδώ που θα λέμε για, για τις παρατηρήσεις εκείνης της εποχής. Γιατί τώρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει, ναι.
1: Από τους ποδοσφαιριστές, από τις ταχύτητες, από τα συστήματα, από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παικτών, από όλα. Δεν θα το πω PlayStation, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ μου ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά θα πω ότι πλέον αυτοί οι αθλητές και όλη η τεχνογνωσία που έχει μπει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, μην αφήνουμε και το μπάσκετ απ' έξω, μην σας πω ότι το μπάσκετ έχει και περισσότερα συστήματα. Γελάω τώρα γιατί ένας από τους φιλάθλους που κάθεται στην πρώτη σειρά εκεί πίσω από τους πάγκους των ομάδων του ήρθε η μπάλα και την έχει κρατήσει, δεν τη δίνει μέσα.
0: Θα την πάρει σπίτι του.
1: Ναι. Και,
0: καλά, ενθύμιο τώρα είναι αυτό, έτσι.
1: Και δεν ξέρω βέβαια αν security που είναι μέσα τον έχει τσεκάρει κανείς και του φωνάζει τώρα give me the ball και τα λοιπά.
0: Πάω στοίχημα ότι είναι Αμερικανάκι.
1: Σίγουρα. Και έχει κρατήσει, κράταγε την μπάλα, την έδινε και ήθελε να παίξει το Ιράν γρήγορα και να κάθεται και να ψάχνει να βρει εκεί ο Ρεζαϊάν, ο σκόρερ, μία μπάλα. Για να δούμε τώρα. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πλάγιο out δυνατά. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μουγκανλού. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κρόγκουπ. Καλή φάση. Ο Μουγκανλού βέβαια ήλεγχε την περιοχή του και το τέρμα του, ο τερματοφύλακας της Νέας Ζηλανδίας. Και βέβαια βλέπω το Μουγκανλού τελικά, έναν παίχτη για το Ιράν που είναι μαζί με τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτούς τους δύο έχει βάλει ο Μπέιζλεϊ, ο 53χρονος τεχνικός από τον Χάπτον της Αγγλίας, του Ιράν. Τον βλέπω ιδιαίτερα κινητικό και μέσα στην περιοχή και οι τοποθετήσεις που κάνει, αλλά και η πίεση στην άμυνα. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο πρώτος που πάει να πιέσει εκεί στον χώρο της μεσαίας. Για να δούμε τώρα το Ιράν που κάνει ανάκτηση, κλέβει μπάλα. Είναι όμως 6 παίκτες της Νέας Ζηλανδίας πίσω και περιμένουν. Δεν βγαίνει αντεπίθεση. Ταρέμι αρκετά πίσω. Τώρα ο Ταρέμι το βλέπουμε να παίζει εκεί που έπαιζε στον Ολυμπιακό όταν έπαιζε ο Ελκαμπή. Δηλαδή να είναι ο Ελκαμπή στο κουτί και ο Ταρέμι πίσω, δεκάρι. Έτσι παίζει τα τελευταία 10-12 λεπτά. Ο Ταρέμι είναι ο Ταρέμι που βγαίνει έξω από την περιοχή και ο Μουγκανλού ο οποίος κινείται μέσα σε αυτήν. Γίνεται το φάουλ, ο σκόρερ ο Ρεζαϊάν και βλέπουμε και σε πρώτο πλάνο τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Ο σκόρερ ο Ρεζαϊάν θα το εκτελέσει, είναι ανάμεσα στη γραμμή της έντρας και της μεγάλης περιοχής της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό όμως δεν πάβει να πούμε ότι έχει και αυτό το φάουλ την επικινδυνότητά του και βέβαια έχει φέρει και αρκετό κόσμο στα καρέ της Νέας Ζηλανδίας. Όλοι είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η κεφαλιά και το γκολ. Να λοιπόν η αντίδραση του Ιράν. Αλλά νομίζω ότι είναι offside γιατί έχει πεταχτεί μπροστά. Βλέπω τώρα την κάμερα. Τον βοηθώ για να το δω καλύτερα. Από ναι, είναι.
0: Φάνηκε
1: και με γυμνό μάτι. Ναι, γι' αυτό, ναι. Φίλες και φίλοι, σας είπα νομίζω ότι είναι offside. Ο Αλίνε μάτι. Ο σκόρερ του γκολ και ο στόπερ που είχε ανέβει, η αεροπορία είχε ανέβει και ο Νεμάτη και ο Χάλιλ Τζαχέντ στην μπροστά. Βιάστηκε πολύ ο στόπερ της Φούλαν και της εθνικής ομάδας του Ιράν να βγει, ήταν τουλάχιστον 2 μέτρα offside. Σας είπα, είχαν βάλει την τελευταία τη γραμμή της αμυνάς τους οι Νεοζηλανδοί στην, ακριβώς πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Βιάστηκε ο Λινεμάτης σε αυτό το στημένο που έκανε ο Ρεζαεάν, με αποτέλεσμα η κεφαλιά του που κατέληξε στα δίκτυα να μην μετρήσει το γκολ. Ήταν και αυτή μία από τις ευκαιρίες που έχουμε στον αγώνα, αυτό το offside, και βέβαια φίλες και φίλοι έχουμε καλύψει και τα 6 λεπτά και τώρα ακούτε και εσείς και το σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης. 1-1 ημίχρονο, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν με τον Λιτάκ Ζαστ στο 7ο λεπτό, ήταν το 10ο γκολ του μεσοεπιθετικού της Μάρδεγουελ και της Εθνικής Ζηλανδίας. Ισοφάρισαν με τον Ραμίν Ρεζαϊάν οι παίκτες του Ιράν, το 8ο γκολ του 36χρονου ακραίου, δεξιού ακραίου αμυντικού της Εθνικής Ομάδας του Ιράν και της Φούλαν. Αυτό το σκορ πάει και τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με το Ιράν να έχει 45% κατοχή και 42% η Νέα Ζηλανδία και 13% να είναι έτσι τα κενά διαστήματα. Με 7 προσπάθειες για γκολ από το Ιράν, οι δύο στο στόχο, και 9 οι Νεοζηλανδοί, οι 5 στο στόχο. Και αναμένουμε βέβαια, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο σε ένα πρώτο που θα συμφωνείς και εσύ, πέρα από τα δύο γκολ είχε τις ευκαιρίες του, είχε και το δοκάρι, ναι. Ο Ταρέμι, μην το ξεχνάμε, στο 23ο λεπτό έπειτα από μια ατομική προσπάθεια του στράικερ του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, έκανε 20 μέτρα, έφτασε στη γραμμή, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και εκεί σούταρε και η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Κρόουκουπ. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή για το Ιράν να ισοφαρίσει σε εκείνο το λεπτό, βέβαια το έκανε 9 λεπτά αργότερα, και αναμένουμε βέβαια τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, τα λέμε σε 13 λεπτά περίπου.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, πάρε τις ανάσες σου, πιες και λίγο νεράκι τώρα να ξεκουραστείς και λίγο. 1-1 λοιπόν ημίχρονο στο μάτς Ιράν Νέα Ζηλανδία, παιχνίδι που γίνεται στο Λος Άντζελες και είναι μάτς για τον 7ο όμιλο. Εκεί νωρίτερα για τον 7ο όμιλο το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Air Sport.

Πέρασφορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Συνεχίζουμε. Ημίχρονο έχουμε στο παιχνίδι του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Το σκορ είναι ισόπαλο 1-1. Ο Τζαστ άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας με σούτ στο 7ο λεπτό. Ισοφάρισε η ομάδα του Ιράν με τον Ρεζαϊάν στο 34ο λεπτό που διαμόρφωσε το 1-1. Ημίχρονο με το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Παιχνίδι που γίνεται στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Οι Αιγύπτιοι άνοιξαν το σκορ με τον Ασούρ στο 20ο λεπτό. Το Βέλγιο ισοφάρισε με αυτογκόλ του Χανί στο 66ο λεπτό. Διαμορφώθηκε το τελικό 1-1. Είχαμε την έκπληξη με την Ισπανία να μένει στο 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στο παιχνίδι που έγινε στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Και για τον ίδιο όμιλο η Σαουδική Αραβία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη. Οι Σαουδάραβες άνοιξαν το σκορ με τον Αλαμρί στο 41ο λεπτό. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Η Ουρουγουάη ισοφάρισε με τον Αραούχο στο 80ο λεπτό. Πίεσε στη συνέχεια για να πετύχει την ολική ανατροπή, ένα δεύτερο τέρμα και να πάρει την νίκη. Ωστόσο, οι παίχτες του Γιώργου Δόνη κατάφεραν και άντεξαν στην πίεση των Ουρουγουανών και απέσπασαν το βαθμό της ισοπαλίας. Ο βαθμός της ισοπαλίας είναι ο πρώτος που παίρνει Έλληνας προπονητής σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον 56χρονο Γιώργο Δόνη.

Θυμίζω ότι έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα Τρίτη στις 10 το βράδυ για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό θα γίνει στη Νέα Υόρκη, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη.

Και πολύ πλούσια δράση πλέον την Τετάρτη 17 Ιουνίου με 5 μάτς. Η αρχή γίνεται στη Βοστόνη, η παιχνίδι για τον ένατο όμιλο. Το Ιράκ θα παίξει με την Νορβηγία στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης. 3 ώρες αργότερα στις 4 η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αλγερία για τον 10ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Κάνσας. Η συνέχεια δίνεται στις 7 το πρωί της Τετάρτης στο μάτς Αυστρία-Ιορδανία, παιχνίδι για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο. Και θα ακολουθήσουν 2 παιχνίδια, ένα για τον 10ο όμιλο, ένα για τον 12ο όμιλο το βράδυ της Τετάρτης στο Χιούστον. Στις 8 η Πορτογαλία θα παίξει με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τον 10ο όμιλο. Στις 11 το βράδυ της Τετάρτης στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο το ευρωπαϊκό μάτς Αγγλία-Κροατία. Λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία, να θυμίσω στην ειδησιογραφία πλέον από τον ελληνικό χώρο, ο Εργίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς έλυσε την συνεργασία του κοινή συνενέση. Οι πράσινοι πλέον στρέφονται σε αναζήτηση τεχνικού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι την όποια απόφασή του θα την πάρει προς το τέλος του μήνα. Τυπική ανακοίνωση απομένει για να ανακοινωθεί και επίσημα το κοινή συνενέση διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και χθες έγινε η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των Κίτρινων για την επόμενη τριετία. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες και ο Γιάκομπ Νίστρουπ για να αναλάβει πλέον τα καθήκοντά του ενόψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενώ χθες ξεκίνησε και το άδειασμα του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενόψη των εργασιών για το νέο γήπεδο που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Και σε μια είδηση που μας έρχεται από τον διεθνή χώρο, εκτός βεβαίως πάντα Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Brighton ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού Κωστίνια από τον Ολυμπιακό.

0: καλημέρα μου στο Χάρη που μας έστειλε μήνυμα. Ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ωραίο παιχνίδι βλέπουμε, συμφωνώ μαζί σου Χάρη 100%. Είναι ωραίο το μάτς του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Αξίζει για όσους ξενυχτούν ή για όσους ξεκίνησαν νωρίς την ημέρα τους και είπαν να κάτσουν να ακούσουν τον Δημήτρη Λουκάκη ή να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την τηλεόραση, από την Ερτένα. Με ρωτάει ο Χάρης, λέει, θέλω να ρωτήσω, ξέρετε αυτή η τεχνολογία που έχει μπει στο παγκόσμιο κύπελο θα έρθει σε όλη την Ευρώπη? Καλή ερώτηση και νομίζω ότι αναφέρεσαι και στους νέους κανονισμούς της FIFA. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι σε πειραματικό στάδιο στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ξέρεις ότι γίνεται σε πειραματικό στάδιο, σιγά σιγά επεκτείνεται. Θα μας πει την άποψή του και ο Δημήτρης Λουκάκης, στον οποίο θα πάμε τώρα. Έλα Δημήτρη. Δεν ξέρω αν άκουσες την ερώτηση του φιλοκράτη να πάρεις και εσύ μια θέση.
1: Όχι, δεν την άκουσα.
0: Λοιπόν, σου τη μεταφέρω. Λέει, ξέρετε αν αυτή η τεχνολογία θα έρθει σε όλη την Ευρώπη? Και προφανώς αναφέρεται και στους νέους κανονισμούς που βλέπουμε στον παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντα, να πω στο φιλοκράτη, ότι όλα ξεκινούν, όπως ξεκινάει τώρα και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ιράν-Νέα Ζηλανδία, όλα ξεκινούν από, από κάποια μεγάλη διοργάνωση και τελικά υιοθετείται από τις κατατόπους ομοσπονδίες. Και μια και μιλάμε για Ευρώπη, θα υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή. Μπήκε ο Γκαγετή στη θέση του Γιουσέφη για λογαριασμό του Ιράν. Ταρέμι προσπαθεί εκεί να κερδίσει μια μπάλα στα 30 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, τελικά δεν τα καταφέρει. Να λοιπόν ο Γιαγετή, ο 27χρονος με 29 συμμετοχές και 10 γκολ της Σαζνάστρ του Ντουμπάι, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι στη θέση του Γιουσέφη και βέβαια το σκορ, να υπενθυμίσω, του πρώτου ημιχρόνου είναι 1-1 στο 7ο λεπτό. Ο Elijah Just έκανε το 1-0 για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας με ένα δυνατό σούτ μέσα από την περιοχή, για να έρθει ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 32ο με ένα τσίμπημα με το μητάκι και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κρόγκουπ και να ισοφαρίσει. Νωρίτερα, 9 λεπτά νωρίτερα, είχε δοκάρει η εθνική ομάδα του Ιράν με τον Ταρέμι, όταν ο στράικερ του Ολυμπιακού πήρε την μπάλα από το ημικύκλιο της Σέντρας, έκανε γύρω στα 30 μέτρα, έφτασε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Νέας Ζηλανδίας, σούταρε με το δεξί, ένα πάρα πολύ δυνατό και ευθύβολο σουτ, σημάδεψε τη γωνία, αλλά για κακή του τύχη είδε την μπάλα να σταματά στο αριστερό δεκάρι του τερματοφύλακα Κρόουκουπ της Νέας Ζηλανδίας. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο οι Ιρανοί είχαν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά οι Νεοζηλανδοί ήταν αυτοί που έκαναν τις περισσότερες ευκαιρίες. Ένα παιχνίδι καλό στο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, ένα παιχνίδι το οποίο δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αμυντική λειτουργία και των δύο ομάδων και ειδικά πως θα γίνει η ανάκτηση με κλέψιμο. Να λοιπόν που αυτό γίνεται τώρα με τον Ταρέμι, να δούμε τα βίσο transition, η ομάδα του Ιράν πέφτει με προβολή, ο Στάμενιτς αν είδα καλά, όχι, ο Πέιν είναι, τώρα που τον βλέπω σε replay, βλέπω το πρόσωπό του και βγάζει την μπάλα corner. Είναι το δεύτερο corner για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας, κανένα corner δεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η ομάδα του Ιράν, ένα corner που φέρνει 6-7 παίκτες Νεοζηλανδούς, 7 παίκτες Ιρανούς μέσα στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας. Για να δούμε ένα κόρνερ που υπέπεσε ο Πέιν και εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, πέφτει εκεί πάνω στην μπάλα ο Μογκανλού. Μ' αρέσει πολύ ο Μογκανλού, σας το είπα και από το πρώτο ημίχρονο, ένας παίκτης ο οποίος κινείται πάρα πολύ καλά. Να το σούτ τώρα από τον Γκαγεντή που μπήκε πριν λίγο στην αναμέτρηση. Ουσιαστικά είναι το δεκάρι του Ιράν, τον κράταγε ο Μπέισλεϊ, ο Βρετανός από το Northampton, 53χρονος προπονητής, πιθανότατα να το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε εκεί μέσα στη φάση, βλέπω τώρα το replay, αλλά ο Σούρμαν, πολύ ψηλό παιδί, ο 22χρονος στόπερ της Νέας Ζηλανδίας, πήδηξε πιο ψηλά και έδιωξε την μπάλα σε αυτό το κόρνερ το οποίο είχε κερδίσει το Ιράν. Να και πάλι οι Ιρανοί προσπαθούν με μια μπαλιά από τα δεξιά από τον Ρεζαϊάν, τον σκόρερ, τον γκολ της ισοφάρισης, όμως ο ακραίος αμυντικός της Φούλαντ και της εθνικής ομάδας του Ιράν να δίνει περισσότερη δύναμη στην μπάλα, με αποτέλεσμα να αυτή να βγει κατευθείαν out. Ο Ταρέμι κάτι του είπε εκεί, του είπε πιο χαμηλά.
0: Δημήτρη, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο το Σπύρο που μας έχει στείλει μήνυμα και λέει κράτα χει το μάτς, πάω πολύ δυνατό σημείο, ταμείο θέλει να πει ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια. Μέχρι στιγμής πηγαίνει έτσι.
1: Ο φίλος ο Σπύρος από την Φιλαδέλφεια, ο οποίος ακούει και την εκπομπή το πρωί, το breakfast με Σπόρο, είναι από τους ακροατές μας, τους καθημερινές. Σπύρο μου, δεν είναι δικιά μου, ούτε εμένα ούτε τη Δημήτρη για Χανατζή να κρατήσουμε το παιχνίδι στην ισοπαλία.
0: Λίξτο, βρε, λίξτο.
1: Είναι ένα όμορφο παιχνίδι και γίνεται χαμός, και ειδικά έχουν μπει και οι δύο ομάδες με πάρα πολύ δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουν και οι δύο να σημειώσουν γκολ, αλλά βέβαια δίνουν και μεγάλη προσοχή στις άμυνές τους. Σας είπα τις διατάξεις σε 4-4-2-1-1 η ομάδα. Για να δούμε τώρα έξω από την περιοχή, ωραίο αλλά δυνατό, και πάλι ο Μογκανλού. Αυτό το παιδί είναι σε όλες τις φάσεις, σας το λέω από το πρώτο ημίχρονο, κάνει υποδοχή τώρα με το στήθος 2 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, γυρίζει, προσπαθεί να βρει το δεξιά, συμβολή των δοκών του Κρόγκου, με το αριστερό πόδι πατάει καλά με το δεξί, αλλά το σώμα του είναι λίγο πιο πίσω και αυτό δεν του δίνει τη δυνατότητα να σημαδέψει σωστά, και η μπάλα περνάει αρκετά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Έλεγα, έχει αυτό το 4-4-1-1 στην αμυντική λειτουργία η ομάδα του Ιράν, και το 4-4-2 η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, δίνουν μεγάλη βάση στην αμυντική τους λειτουργία και οι δύο σχεδόν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Τώρα περιμένουν τις ομάδες στο δικό τους μισό. Λίγες φορές είδαμε και από τους δύο να παίζουν επιθετική άμυνα, και αυτό βέβαια είναι κατόπιν εντολής προπονητών, και καταλαβαίνετε η εντολή αυτή είναι να προσέξουν και οι δύο ομάδες τα νότα τους. Ωστόσο, δεν έχουν λείψει οι ευκαιρίες. Έχουμε 19 ευκαιρίες στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Έχουμε βέβαια δύο γκολ, ένα δοκάρι με τον Ταρέμι, και παρακολουθούμε, όπως καταλαβαίνετε από τα συμφραζόμενα, φίλες και φίλοι, ένα όμορφο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά, ο Πέιν προσπαθεί, τελικά κόβεται εκεί από τον Γκαγεντή, και έχουμε το πλάγιο και έχουμε και αλλαγή. Θα μπει μέσα ο Αλή Αζιμπούρ και βλέπω να βγαίνει ο Μογκανλού. Θα κουράστηκε, δεν υπάρχει άλλη. Αυτό το παιδί έτρεξε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε μέχρι στιγμής. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα της Νέας Ζηλανδίας. Αποφασίζει ο Βρετανός τεχνικός να τον αλλάξει στο 54ο λεπτό με τον Αλή Αλιμπούρ, και βέβαια κάτι παραπάνω θα ξέρει αυτό, βάζει τον 30χρονο παίκτη της Περσέπολης, τον Αλιμπούρ, με 13 συμμετοχές και ένα τέρμα με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας. Δύο αλλαγές λοιπόν για την ομάδα του Ιράν. Καμία αλλαγή ο Ιρανός τεχνικός της Νέας Ζηλανδίας που παίζει σήμερα απέναντι στην χώρα καταγωγής του, ο Αμίρ Γκαλενόι, ο 63χρονος, γεννημένος στην Τεχεράνη. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες του Ιράν, τελικά οι Νέο Ζηλανδοί κόβουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και με το Σάινχ, ωραία ενέργεια το Σάινχ, Σάινχ γκολ! Και πάλι η Νέα Ζηλανδία στη θέση του οδηγού, 55ο λεπτό. Σάινχ με μια πολύ όμορφη ενέργεια και 1-2 με το μεγάλο αστέρι της ομάδας, το Chris Wood, που πιστώνεται και σε αυτό το γκολ την ασίστ. Ο Στράιγερ της Νότιχαμ σπάει δεξιά την μπάλα, ο Σάινχ μέσα στην περιοχή πλασάρει πολύ όμορφα ψηλά τον Μπεϊραβάντ, δεν δίνει τη δυνατότητα στον τερματοφύλακα του Ιράν να αποκρούσει και έχουμε το 2-1 για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Βλέπω και πάλι την ενέργεια του Σάινχ, ο οποίος πήρε την μπάλα αρκετά πίσω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, παίζει το 1-2 με τον Chris Wood, πέφτει πάνω του ο Αλή Νεμάτη, πέφτει και ο Μπεϊραβάντ και αυτός με ένα ωραίο πλασέ περνάει την μπάλα πάνω από τους δύο, το στόπερ δηλαδή και τον τερματοφύλακα, και καταλήγει, τη στέλνει στα δίχτυα της του Ιράν. Να λοιπόν το 2-1, φίλες και φίλοι. Και βέβαια,
0: Δημήτρη, το σκορ δίνουν το just πάλι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Όχι.
0: Δίνουν ξανά το just για το δεύτερο τέρμα και τα δύο τέρματα της Νέας Ζηλανδίας.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, θα πούμε το just. Για να δω, δεν δείχνει και ένα replay. Λοιπόν, δίνουν το just, πάλι δηλαδή δίνουν τον Eliza Just.
0: Ναι.
1: Eliza Just λοιπόν, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την Νέα Ζηλανδία, ο Eliza Just που διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του και τα δικά του στο σημερινό παιχνίδι, φτάνει τα 11 με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Μου φάνηκε από όλη την ενέργεια, για να δούμε τώρα και αυτή τη φάση να είναι offside για λογαριασμό του Ιράν. Σίγουρα κάνω λάθος. Εγώ, φίλες και φίλοι, Δημήτρη, να είναι offside τώρα σε αυτή τη φάση εδώ στην κεφαλιά που γίνεται και προσπαθεί μετά στην επαναφορά της μπάλας ο Ταρέμι να τη στείλει προς τα δίκτυα, οπότε πολύ σωστά σταματάει. Eliza Just λοιπόν, να διορθώσω, και βέβαια τώρα που πάει να μπει στην μπάλα και την έχει ο Just, προσπαθούν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, η σέντρα που γίνεται από τον Πέιν από τα δεξιά προς το κεφάλι του Chris Wood, ο οποίος Chris Wood είναι μέσα στην περιοχή, είναι σε όλες τις φάσεις, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τρομερές υποδοχές, τις περισσότερες φορές με το στήθος, άλλες φορές με το γόνατο, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει και τις δύο assist στον Eliza Just για να σημειώσει τα γκολ, και τις δύο φορές οι δύο τους έχουν παίξει το 1-2 και έχουν κάνει σμπαράλια την άμυνα του Ιράν. Και τώρα βέβαια βλέπουμε και κατόπιν εντολής είναι αυτό, τους παίκτες, τον προπονητή να δίνει εντολή στον τερματοφύλακα τον Γκρόκουπ να βρίσκει πάντα στη μεγάλη του παλιά τον Chris Wood. Για να δούμε. Στάμενιτς. Η Νέα Ζηλανδία έχει πάρει τα πάνω της. Έπειτα από το γκολ στο 55ο λεπτά με τον Eliza Just. Τον Ηλία Just, αν το πούμε και στα ελληνικά το μικρό του όνομα.
0: Θα του βγάλεις και ελληνική υπηκότητα σε μένα.
1: Το Eliza είναι Ηλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα ας πω, τόση ώρα είμαι σκεπτικός πραγματικά. Δηλαδή, άμα σου πω ότι θεωρώ ότι ο Σάινχ έκανε το 1-2, τέλος πάντων, με τον Chris Wood, γιατί είναι έτσι λίγο, πες το, ο Σάινχ είναι μυγάδας, ας πούμε, στο χρώμα. Ναι. Να, έχει τώρα την μπάλα, είναι με το μουσ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν κολλάμε εκεί. Συνεχίζουμε την περιγραφή μας. Είμαστε στο 60 λεπτό. Συμπληρώσαμε μια ώρα παιχνιδιού. Πιθανότατα να έκανα αυτό το σοβαρό λάθος, γιατί περισσότερο κοίταξα το πρόσωπο εκείνη την ώρα και μετά έκανε το γενικό πλάνο. Δηλαδή έγινε, είχε πρόσωπο τον Γουντ με τον παίχτη που έγινε το 1-2, και ενδεχομένως δεν, και μετά έγινε το γενικό πλάνο, δεν πρόλαβα δηλαδή να δω το νούμερο, γιατί αν έβλεπα το νούμερο 11 θα ήταν φυσικά ο Elijah Justice Motherwell. Τόση ώρα βέβαια έχει πάρει και τόσες μπάλες, τον έχουμε δει σε τόσες φορές μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα αντιδράσει το Ιράν τώρα, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι, με μια μεγάλη παλιά προσπαθεί να βρει τον Ταρέμι. Τελικά παρεμβάλλεται εκεί ο Αλί Αλιμπούρο, 30χρονος, που έχει μπει αλλαγή πριν από λίγο, και δεν καταφέρνει όμως να πάρει την μπάλα και έχουμε ένα φάουλ. Έχουμε ένα φάουλ, να τώρα κάνει ένα κοντινό του Σάινχ, ο σκηνοθέτης, ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, ακριβώς στο ημικύκλιο της σέντρας. Είναι πάνω από την μπάλα ο Στάμενιτς, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Φωνάζει από πίσω τον Μπόξαλ, το στόπερ, να κάνει την παλιά. Προσπαθεί να βρει τον Chris Wood και πάλι με το στήθος ο Chris Wood. Το σούτ αυτή τη φορά είναι ο Σάινχ, μέσα στην περιοχή, αλλά είναι πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα Μπέιραβάν, τερματοφύλακα του Ιράν. Είναι αυτό που σας λέω, είναι εντολή του προπονητή, αναμφίβολα του Μπέιζλι.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει να κάνεις όλη τη μετάφραση στο όνομα του Τζαστ και να τον πεις ο Ηλίας Σωμόλης.
1: Ο Ηλίας Σωμόλης, σωστά. Λοιπόν, λέγαμε ότι σίγουρα είναι ο εντολή του προπονητή να βρίσκουν όλοι τον Chris Wood. Να τώρα ο Chris Wood και πάλι με το στήθος βάζει πάρα πολύ ωραία πλάτη τους αμυντικούς, είτε τον Αλίνε Μάτι είτε τον Χαλιτζαχέ. Τους βάζει πάρα πολύ όμορφα πλάτη μέσα ή λίγο έξω από την περιοχή που κινείται, και καταφέρνει να στοπάρει τις περισσότερες φορές την μπάλα με το στήθος, να γυρίσει και να δώσει δυνατότητα στους συμπαίκτες του να βγουν μάλλον με προϋποθέσεις απέναντι από την εστία του Μπεϊραβάν.
0: Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ινφαντίνο πόσα μάρς την ημέρα βλέπει?
1: Πολλά. Η υποχρέωσή του είναι να πηγαίνει σε όλα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι η υποχρέωσή του.
0: Πολλές ώρες, πολλές πτήσεις όμως, έτσι, πολλές ώρες πτήσεις.
1: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
0: Τον είδαμε στο μάτς της Ισπανίας ή με το Βελγίου. Νομίζω στο Βέλγιο ήταν.
1: Στο Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο, από το Σιάτλ κατέβηκε ο Λος Άντζελες.
1: Ναι, σου λέω, είναι υποχρεωμένος. Όπως είναι υποχρεωμένοι και αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου, να τα βλέπουν όλα και να μην βγαίνουν στα σχόλια και να λένε, ξέρετε, αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ πρωί, ναι, για το συγκεκριμένο λένε δεν το είδα και τα λοιπά. Τη στιγμή που πληρώνεις από κάπου για να σχολιάσεις τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου, είσαι υποχρεωμένος να τα δεις όλα. Εμείς πως τα βλέπουμε όλα και κοιμόμαστε τα μεσημέρια. Λοιπόν, από εκεί και μετά τα βλέπουμε για να βλέπουμε και τις ομάδες, δηλαδή πως παίζουν, γιατί μπορεί να περιγράψουμε μία από αυτές. Και ο άλλος λοιπόν που κάνει τη δουλειά του, πληρώνεται για αυτό το πράγμα από κάποια τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει το παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο δεν το είδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεξιά τώρα τι θα γίνει. Ρεζαϊάνο σκόρερι, σέντρα, γκολ! Μοχαμεμπή, 64 λεπτό. Μοχεμπή λοιπόν, ο σκόρερ με κεφαλιά, πιάστηκε και πάλι στον ύπνο η άμυνα της Νέας Ζηλανδίας. Η τσέντρα από τα δεξιά του Ρεζαϊάν, η κεφαλιά του Μοχεμπή, του 27χρονου μέσω επιθετικού της Ροστόφ, στέλνει και πάλι το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 2-2. Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές έχουν προηγηθεί οι Νεοζηλανδοί, δύο φορές η ομάδα του Ιράν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει. Μοχαμάντ Μοχεμπή αυτή τη φορά, πολύ σκληρό για να πεθάνει το Ιράν, και το λέω αυτό γιατί δύο φορές η Νέα Ζηλανδία έχει πάρει κεφάλι και δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει, καθώς είμαστε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και έχει πολύ δρόμο ακόμη αυτό το όμορφο παιχνίδι.
0: Χορταστικό παιχνίδι, Δημήτρη. 4 γκολ, ένα δοκάρι, έτσι. Ευκαιρίες.
1: Χατζησαφή μέσα στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Γκοντός. Έχει το πόδι του, κάτι τον βλέπω να λέει, πιάνει τον αριστερό οπίσθιο μοιραίο. Ο Γκοντός έκανε πολλά χιλιόμετρα. Χατζησαφή μέσα στο παιχνίδι, στο 65ο λεπτό, αναγκαστική αλλαγή. Μοχεμπή λοιπόν, ένα λεπτό πριν, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια για λογαριασμό του Ιράν. Ένα Ιράν το οποίο έχει μείνει δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά και δύο φορές έχει καταφέρει να αντιδράσει στα δύο γκολ του Eliza Just, στο 7ο και στο 55ο λεπτό. Έχει καταφέρει να αντιδράσει με τον Ραμίν Ρεζαεάν στο 32ο λεπτό και τώρα με τον Μοχεμπή, με τον Μοχαμάντ Μοχεμπή στο 64ο. Παρακολουθούμε ένα όμορφο παιχνίδι. Ήταν έξοχη κεφαλιά του Μοχεμπή, αλλά πολύ καλή και η σέντρα του σκόρερ του Ρεζαϊάν. Για να δούμε τα ρέμι έξω από την περιοχή. Προσπαθεί εκεί, βάζει την κότρα ο Μποξάλ. Η μπαλά βγαίνει από την περιοχή, αλλά είναι και πάλι σε πόδια παικτών του Ιράν που έχει αναθαρίσει τώρα και προσπαθεί με τον Γκαγεντή. Είναι φρέσκος, γίνεται εδώ η κόντρα στο γύρισμα αυτό από το Μποξάλ, πήγε και έκλεισε και σε αυτή την φάση και έχουμε το κόρνερ για λογαριασμό του Ιράν, το δεύτερο κόρνερ για τους Ιρανούς από τα δεξιά και πάλι ο Ρεζαϊάν, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο παίκτης που έδωσε την ασίστ στο δεύτερο στον Μοχεμπή, σηκώνει το χέρι για να πει το σύστημα. Ταρέμι, Μοχεμπή μέσα στην περιοχή Αλιαλιμπούρ, διώχνει όμως με γροθιές ο Κρόκουπ, πιστεύω ότι γίνει λιφάουλ εκεί, είναι και πράγματι έπεσε επάνω του Αλιαλιμπούρ. Μας έδειξε το πλάνο ο διαιτητής, για να δω, διώχνει την μπάλα και πράγματι, να δούμε τώρα τις αλλαγές. Βγαίνει ο Μακόβατ, δεν έδειξε πολλά πράγματα, και μπαίνει ο Ράιαν Τόμας. Άλλη θα κάνει, και βγαίνει ο Κακάσε και μπαίνει, να δούμε, με το νούμερο 19 ο Μπενόλτ. Λοιπόν, κάνει και τις δύο αλλαγές ο Ιρανός τεχνικός, ο Αμίρ Γκαλενόη, με το 19 να του σημειώσουμε ο Μπεν Ολντ στη θέση του Κακάσε και με το νούμερο 23 ο Μακόβατ της Ίλγεμπορ. Δεν έκανε και πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι ο Ράιαν Τόμας. Δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον...
0: Και έχουμε για cooling break, Δημήτρη.
1: Cooling break και πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα, ναι. Πες κάτι άμα θέλεις, λοιπόν, άμα έχεις.
0: Ωραίο ματσάκι, έτσι. Πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται. 4 γκολ έχουμε, από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο μέχρι τώρα και το ματς δεν έχει τελειώσει ακόμη. Βρισκόμαστε στο 8 λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε παιχνίδι μπροστά μας, υπάρχουν βεβαίως και καθυστερήσεις, ήδη 3 λεπτά μόνο και μόνο από το cooling break. Θα έχουμε βεβαίως και έξτρα χρόνο για τις αλλαγές που γίνονται. Ο Γιώργος λέει ότι ο Τρομός Λάχης έπεσε πάνω στους αμυντικούς του και τραυματίστηκε. Συμβαίνουν αυτά αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Του παρασκέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και θα συνεχίσει κανονικά να αγωνίζεται. Ωραίο μάτς. Ο Τζαστ άνοιξε το σκορ για τη Νέα Ζηλανδία στο 7ο λεπτό. Έβαλε μπροστά τους Νέους Ζηλανδούς το σκορ με 1-0. Ο Ρεζαϊάν ήρθε για να ισοφαρίσει για την ομάδα του Ιράν στο 32ο λεπτό. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για τα πρώτα 45 λεπτά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, στο 55ο λεπτό, 10 λεπτά μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Τζαστ και πάλι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα και το δεύτερο τέρμα της Νέας Ζηλανδίας, που προηγήθηκε με 2-1 στο σκορ, για να έρθει ο Μοχεμπή στο 64ο λεπτό, 9 λεπτά αργότερα, για να ισοφαρίσει σε 2-2 σκορ, που είναι αυτή τη στιγμή στον πίνακα, στο μάτς που γίνεται στο Λος Άντζελες, παιχνίδι για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επιστρέφουν οι παίχτες σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο μετά το cooling break στο οποίο δροσίστηκαν. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
1: Τα είπες όλα, Δημήτρη. 2-2, 71ο λεπτό. Α, δούμε και πώς καθυστερεί. Θα κρατήσει 6 λεπτά περίπου καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Κάτι με τις αλλαγές, κάτι με την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ο διαιτής αναμέτρησης.
0: Και αν δεν έχουμε και κάποιο άλλο τραυματισμό μέχρι
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τουλάχιστον 6 λεπτά πιστεύω είναι μέχρι στιγμής. Η μπάλα είναι στα χέρια του τερματοφύλακα. Βέβαια να πω, αυτή είναι η 7η συμμετοχή σε τελική φάση του Ιράν. Ποτέ δεν έχει περάσει από τη διαδικασία των ομίλων, ενώ έχει πετύχει όλες και όλες τρεις νίκες. Δύο πράγματα πιστεύω που στην φετινή διοργάνωση θα προσπαθήσει να αλλάξει η ομάδα του Ιράν, που στα δύο τελευταία κύπελλα Ασίας, αν έχετε παρακολουθήσει φίλες και φίλοι, ήταν από τα φαβορί για το τρόπαιο, αλλά εισάριθμες φορές αποκλείστηκε στα ημιτελικά. Για να δούμε τώρα το Ιράν που προσπαθεί εκεί. Ο Στάμενιτς βάζει καλά το σώμα του, έρχεται να του δώσει και βοήθεια ο Σάινγκ, τελικά επιλέγει ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας της Νέας Ζηλανδίας που τώρα παίζει στη Σουόνση να ελευθερώσει την μπάλα και μας δείχνουν το γκολ του Μοχεμπή, ότι είναι onside σε ένα κάδρο τώρα δεξιά. Καλά φάνηκε ότι είναι onside.
0: Καλυπτόταν,
1: ναι. Το είδαμε και με γυμνό μάτι αυτό. Στο παιχνίδι μας και πάλι, 72ο λεπτό, 2-2 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Από τα αριστερά και να δούμε τώρα ο Γκαγεντή τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Αλιμπούρ ή τον Ταρέμι. Τελικά η μπάλα απομακρύνεται προς στιγμήν. Το πλασέ δεν βγαίνει από τον Μοχεμπή. Να που πήγε να βάλει και το δεύτερο του γκολ ο Μοχεμπή. Διώχνουν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, προσπαθούν να βγουν στο transition τον μπροστά με τον Ελάιζα Τζαστ. Πολύ ωραία πέφτει και του κάνει ένα έξυπνο φάουλ ο Εσαντολαχή. Και βέβαια διαμαρτύρεται κιόλας ότι έχει βρει μπάλα, ναι, πράγματι έχει βρει μπάλα, αλλά με το σώμα του στην συνέχεια γκρεμίζει τον σκόρερ των δύο τερμάτων της Νέας Ζηλανδίας και πολύ κοντά ο κύριος Παλαζουέλος, ο διαιτής της αναμέτρησης, διεθνής Μεξικανός διαιτής ποδοσφαίρου και όπως σας είπα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτές στη ζώνη της CONCACAF. Έχει σφυρίξει σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις, παγκόσμια κύπελα FIFA 18 και 22 και τώρα και Μέχρι στιγμής, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, αναμφίβολα έχει κρατήσει το παιχνίδι σε πολύ λογικά πλαίσια και το έχουμε φτάσει στο 74ο λεπτό και δεν έχει δείξει ακόμη ούτε μία κίτρινη κάρτα.
0: Πραγματικά.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Και είχαμε λίγες κάρτες και στο προηγούμενο μάτς, Δημήτρη, της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη.
1: Είναι και πώς αντιλαμβάνονται και οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι. Να και πάλι με το στήθος ο Chris Wood προσπαθεί να σπάσει στον Στάμενιτς αυτή τη φορά την μπάλα που έρχεται από τη θέση του αμυντικού χαφ με φόρα. Τελικά δεν τα καταφέρνει ο 24χρονος μέσος Στάμενιτς. Η μπάλα πλάγιο out, υποδοχή και πάλι από τον ίδιο στο πλάγιο out από τα αριστερά του Ben Old μέσα στην περιοχή. Ο Σάινχ με το αριστερό πόδι τεχνίτης προσπαθεί να βρει χώρους, αλλάζει την μπάλα, πάει αυτή να, για το τζαστ, τελικά παρεμβάλλεται ένα πόδι εκεί Ιρανού ποδοσφαιριστή, λήξη προς το παρόν συναγερμού και πλάγιο out για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που πολύ όμορφα ο Γκαγεντή αφήνει την μπάλα να περάσει. Ήταν μια οργανωμένη επίθεση από πλευράς Νέας Ζηλανδίας, ήταν η πρώτη από υποδοχή όπως γίνεται συνήθως από τον Chris Wood. Οι αλλαγές, αποδέκτης ο Just, τελικά η μπαλιά, ο Σάινχ μπήκε εκεί, αλλά κατάφεραν να διώξουν οι παίκτες του Ιράν και να προσπαθήσουν τώρα να βγουν μπροστά στην επίθεση με τον Αλί Αλιμπούρ, ο οποίος εκεί σε ένα σπρώξιμο με την πλάτη κάνει και παλιά τα ρέμιξε την περιοχή. Στο ημικύκλιο στρώνει, γίνεται το σούτ, η μπάλα κοντράρει, είναι πολλά τα κορμιά των Νεοζηλανδών μέσα στην περιοχή. Αριστερά τώρα Γκαγεντή, έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Γκαγεντή προσπαθεί, τριπλάρει τον Μπέιν, όχι. Δεν τα καταφέρνει. Γιατί τον κλείνει πολύ καλά ο Πέιν, ο δεξιός μπακ, είναι ξεκούραστο βέβαια ο Γκαγεντή το δεκάρι, τον κλείνει πολύ καλά, βλέπω του βάζει και το αριστερό χέρι ο Πέιν, προσπαθεί εκεί ο Γκαγεντή, σπρώχνονται δύο ποδοσφαιριστές, ο Πέιν είναι αυτός ο οποίος πέφτει όμως κάτω και παίρνει το σφύριγμα του διαιτητή και το φάουλ υπέρ του. Αυτό το φάουλ εκεί μέσα στην περιοχή και από την δεξιά μεριά της Νέας Ζηλανδίας εκτελεί ο Κρόγκοπ, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που δεν επιλέγει τον Chris Wood, δεν έφτασε η μπάλα στον Chris Wood, τα ρέμει έξω από την περιοχή τώρα, να που οι Ιρανοί έχουν ανεβάσει στροφές και απειλούν. Γκαγεντή τα ρέμει, θα προλάβει, προλαβαίνει, κοιτάει ο διαιτητής τον επόπτη, μας δείχνουν τον Σούρμαν, ακόμη δεν ξέρουμε τι κατάληξη έχει η μπάλα και μας δείχνουν και τώρα το replay, οπότε θα περιμένω να το δω. Ειδήσει όμως τα ρέμι, όχι, νομίζω έχει βγει η μπάλα. Όχι, νομίζω.
0: Πρέπει να έχει τελειώσει το γήπεδο, Δημήτρη.
1: Ναι, έχει βγει. Το γήπεδο έχει τελειώσει. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα στο slow motion replay. Έχει τελειώσει το γήπεδο. Ναι, πράγματι, γιατί ξέρεις, έστω και μία, ένα χιλιοστό να είναι η μπάλα, η καμπύλη της μέσα στη γραμμή. Βγήκε ο Πέιν και μπήκε ο Κάλαν Έλιοτ. Μέσα ο Έλιοτ και έξω ο Πέιν, να το σημειώσουμε και αυτό. Άλλη μια αλλαγή για τη Νέα Ζηλανδία από τρεις αλλαγές. Οι δύο προπονητές, βέβαια η αλλαγή του Γκοντός ήταν αναγκαστική για το Ιράν. Μπήκε μέσα στη θέση του Χατζησαφή και έχουμε τους παίκτες του Ιράν να προσπαθούν να επιτεθούν. Έχουμε χτύπημα στο κεφάλι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο Εζαντολαχή.
0: Σηκώθηκε όμως, δεν έχει πρόβλημα.
1: Σηκώνεται, ναι, για να δω. Χτυπήσαν τα κεφάλια,
0: ναι,
1: τους.
0: Κεφάλι με κεφάλι.
1: Εκεί με τον Ράιαν Τόμας, ο οποίος μπήκε και αυτός αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ο διαιτητής ο Σόφιλε σταμάτησε την αναμέτρηση αυτή τη φορά, γιατί αν θυμάσαι το πρώτο ημίχρονο σε μια παρόμοια φάση δεν είχε σταματήσει,
0: ναι, ναι,
1: ενώ έπρεπε να σταματήσει και μάλιστα έβγαλε και λίγο αίμα ο Εζατολαχή τότε σε αυτή τη φάση. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία έξι μέρες αργότερα θα κοντραριστεί με την Αίγυπτο του Σαλάχ για να κλείσει τη φάση των ομίλων απέναντι στο μεγάλο φαβορί,
0: το Βέλγιο,
1: του γκρουπ. Το Βέλγιο, το οποίο όμως δεν μας έδειξε.
0: Προσωπικά δεν με έπεισε,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Δεν μας έδειξε ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Βλέπω εδώ το Χωσέιν Τζαχέχ να ετοιμάζεται. Η κεφαλιά που κάνει εκεί ο Ταρέμι, η μπάλα φεύγει out. 80 λεπτό. Χωσέιν Ζαντέχ λοιπόν ετοιμάζεται να μπει και θα βγει ο Ταρέμι. Να λοιπόν ο striker του Ολυμπιακού.
0: Ταρέμι, πώς σου φάνηκε? Είχε το δοκάρι.
1: Εκτός από το δοκάρι δεν νομίζω ότι έκανε κάτι. Μου φάνηκε πιο κινητικός ο Μοκανλού.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κινητικός μέσα στην περιοχή, με καλές τοποθετήσεις, και αυτό ήταν ο λόγος που πιθανότατα τον έβγαλε ο Μπέιζλεϊ, γιατί κουράστηκε.
0: Και αυτός είναι ο λόγος που με τη Λίμπαρ θέλει El Kabi πρώτα και μετά Ταρέμι.
1: Εντάξει, ο Ταρέμι κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Είχε αυτή την φοβερή ενέργεια όμως το 23ο λεπτό, όταν πήρε την μπάλα, φανταστείτε, από το ημικύκλιο της μεγάλης της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή της Νέας Ζηλανδίας. Έκανε 20 μέτρα με την μπάλα στην κατοχή του και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα πολύ όμορφο σούτ στο κανονικό ύψος με την δύναμη που έπρεπε. Σημάδεψε γωνία, αλλά για κακή του τύχη την είδε να σταματάει στο αριστερό δοκάρι.
0: Το τράνταξε.
1: Του Κρόου, ναι, ήταν πολύ δυνατό το σούτ. Η Νέα Ζηλανδία τώρα προσπαθεί να πάρει τα πάνω της. Μια Νέα Ζηλανδία η οποία επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 16 χρόνια. Δεν το είπα στη μετάδοση, για να δούμε αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Chris Wood, δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά, διώχνει μακριά ο Γαγεντή, σε πλάγιο out. Έλεγα λοιπόν ότι η τελευταία της παρουσία ήταν το 2010 και η τωρινή είναι η τρίτη στην ιστορία μετά από την πρώτη, το μακρινό 1982. Τις δύο περασμένες φορές δεν προκρίθηκε από τον Όμιλο. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα, πώς θα ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση, γιατί αν τελειώσει και αυτό το παιχνίδι ισόπαλο, θα έχουμε στον Όμιλο, Δημήτρη, την απόλυτη ισορροπία.
0: Και με ένα-ένα, όχι με ένα-ένα, δύο-δύο τέρματα πλέον η Νέα Ζηλανδία με το Ιράν.
1: Ναι, παίζουν ρόλο και
0: τα
1: γκολ. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα σε αυτές τις ισοβαθμίες, φίλες και φίλοι, και ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, έχω πει, το είπα και χτες στη μετάδοση, και μια έχουμε και έναν τραυματισμό τώρα και διαμαρτύρονται εκεί οι παίχτες του Ιράν
0: για αγωνιά,
1: για αγωνιά. Ναι, σωστά. Βέβαια ο Chris Wood λέει ότι εγώ δεν χρησιμοποίησα τον αγώνα μου, για να το δούμε τώρα, είναι ο όχι. Πέφτει επάνω του ο Χαλίλ Ζαχέχ, πέφτει στον δεξιό ώμο του Chris Wood. Πράγματι δεν έχει κουνηθεί καθόλου. Πάει να πάρει την καλύτερη θέση και πέφτει πάνω στο δεξιό ώμο.
0: Τρακάρει επάνω του.
1: Τρακάρει επάνω του και χτυπάει. Έλεγα ότι έχουμε οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις συνεχίζουν στη φάση των 32, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Στα κριτήρια της βαθμίας, τώρα μια έχουμε αυτόν τον τραυματισμό, να πούμε έχουμε το πρώτον τα μεταξύ τους παιχνίδια, δεύτερον η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, τρίτα η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους, τέταρτη συνολική διαφορά τερμάτων, πέμπτη καλύτερη επίθεση, έκτη βαθμολογία fair play, δηλαδή ο αριθμός των καρτών που έχουν δεχτεί, δεν έχουμε κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έβδομη θέση στην κατάταξη της FIFA. Αυτά είναι τα κριτήρια της ισοβαθμίας και στόχος της Νέας Ζηλανδίας, για να το κλείσω κιόλας, είναι να κάνει την έκπληξη και να προκληθεί από τον όμιλο.
0: Για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά. Για να δούμε. Νέο Ζηλανδί τώρα στην επίθεση. 6 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90. Προσπαθεί εκεί από αριστερά ο Μπεν Όλτ. Μπήκε πριν από λίγο ο 23χρονος ακραίος αμυντικός της Σεντ Ετιέν με 23 συμμετοχές με τη σημερινή, με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας, και δύο τέρματα. Υποπίπτηκε μετά και στο φάουλ πάνω στον Ρεζαϊάν, το σκόρερ του πρώτου τέρματος της, του Ιράν. Να θυμίσω 2-2 το αποτέλεσμα. Συμπληρώσαμε μόλις τώρα 84ο λεπτό. 2 γκολ για τη Νέα Ζηλανδία ο Ελάιζα Τζας, το 7ο και στο 55ο λεπτό. 32ο ο Ραμίν Ρεζαϊάν είχε ισοφαρίσει 1-1 και στο 64ο ο Μοχαμάν Μοχεμπή ισοφάρισε σε 2-2. Δηλαδή δύο φορές το Ιράν έμεινε πίσω στο σκορ, δύο φορές κατάφερε με πάρα πολύ καλή αντίδραση, ορθολογικό ποδόσφαιρο, καλή τακτική, να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να βρεθεί με αξιώσεις απέναντι στην αισία του Κρόγκουπ και να ισοφαρίσει. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρει η ομάδα της Ασίας. Προσπαθεί εκεί, γυρίζει σε πρώτη φάση ο Χόισαν Ντεχ και σε δεύτερη ο Ζα.
0: Το ψάχνουν τον γκολ πάντως, Δημήτρη Ιρανή.
1: Ναι, το ψάχνουν τον γκολ οι Ιρανοί. Βέβαια χτυπάει τώρα τα παλαμάκια του ο Ιρανός, αλλά για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας ο Αμίρ Γκαλενόι, ο προπονητής, και μάλλον προς το Στάμενιτς που έβαλε την κόντρα και κατάφερε να ανακόψει αυτή την επίθεση και το σουτ, και πάλι με το στήθος ο Chris Wood. Είναι η μπαλιά που λέμε που κάνει ο Κρόκουπ κατευθείαν. Στάμενιτς το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει πατήσει το πόδι του κάτω, αλλά στη συνέχεια μετά ρίχνει με το σώμα τον Χατζησαφή. Πολύ σωστή η αντίδραση, καλός ο διαιτητής. Μέχρι στιγμής έχει κρατήσει το παιχνίδι. Καλές και αντιδράσεις των παικτών από πλευράς πειθαρχίας. Δεν έχουν υποπέσει στο σκληρό μαρκάρισμα σε αντίπαλό τους. Δεν έχουμε την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα ο Γκαγεντή με το δεξί. Προσπαθεί αυτή τη φορά, βγαίνει ο Μποξάλο στόπερ. Διώχνει προς το παρόν. Να το Ιράν που πιέζει 3 λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 90 από τα αριστερά. Να δούμε, Μοχαμαντής πάει στον Γκαγεντή. Ο Γκαγεντή στον Χόνσε Ιζαχέκ. Το σούτ τελικά δεν είναι σούτ για να κινδυνεύσει ο Κρόκου, που στην μέση της εστίας του εύκολα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το σουτ προπόνηση στο 87ο λεπτό. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας να οργανώσουν μια επίθεση, να έχει, που έχει ανέβει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πιο ψηλά η άμυνα του Ιράν, όχι ακριβώς να πιέσουν τους δύο στόπερ, τον Σούρμαν και τον Μποξάλ, αλλά είναι αρκετά κοντά στη γραμμή της, καμιά δεκαριά μέτρα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αυτή η πίεση αποφέρει καρπούς, γιατί δεν μπορεί να οργανωθεί όπως θα ήθελε η επίθεση της Νέας Ζηλανδίας. Κόβουν οι παίκτες του Ιράν με τον Γκαγεντή. Ο Γκαγεντή, το δεκάρι της ομάδας του Ιράν από την στιγμή, από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου που μπήκε μέσα, είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει την πρώτη μπάλα, παίζει αριστερό ως ακραίος επιθετικός, και εκεί πάνε όλες, σχεδόν όλες μάλλον, οι επιθέσεις της ομάδας του Ιράν στο δεύτερο ημίχρονο. Τρίτο κόρνερ κερδίζει τώρα η ομάδα του Ιράν. Ρεζαϊάν, ο κόσμος φωνάζει επιφημίες, ακούμε Ριζαγιάν με το δεξί, ο διαιτητής κάτι λέει στον παίχτη να βάλει την μπάλα καλύτερα, γιατί δεν ήταν πάνω στην γραμμή.
0: Εδώ έχουμε και σπροξήματα,
1: έχουμε
0: έτσι.
1: Σπροξήματα μέσα στην περιοχή. Είναι ο Μπεν Όλντ, ο οποίος έχει μπει πριν από λίγο με τον Χαλίλ Ζαχέχ σε αυτό το δίδυμο. Περνάει η μπάλα, το σούτ πολύ άστοχο, αλλά πάει και πάλι στον Ρεζαϊάν που ξεντράρει ξανά, διώχνει ο Μποξάλ με το κεφάλι, για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της επίθεσης για λογαριασμό του Ιράν. Χωσέιν Ζαχέχ χάνει την μπάλα. Στο transition πάει να βγει η Νέα Ζηλανδία στα τελευταία
0: και
1: λεπτά.
0: Εδώ είναι η πρώτη κάρτα.
1: Και πολύ σωστά ο Χατζησαφή, όχι πολύ σωστά δέχεται την κίτρινη κάρτα, αλλά πολύ σωστά σταματάει, φίλες και φίλοι, ο Χατζησαφή τον Ελάιζα Τζαστ, γιατί ήταν πολύ έξυπνο το φάουλ. Τώρα βέβαια το χτυπάει και φιλικά στον ώμο ο Χατζησαφή. Ο Χατζησαφή σαν να του λέει δεν γινόταν να κάνω κάτι άλλο, θα έφευγες μόνος σου να μας βάλεις το τρίτο γκολ. Και πολύ έξυπνη είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση, να το σημειώσουμε και αυτό, στο 90 λεπτό, και αυτή έγινε γιατί αναγκάστηκε ο ποδοσφαιριστής της μίας ομάδας να ανακόψει το transition της άλλης, γιατί αν ο Ελάιζα Τζαστ πέρναγε, που είχε περάσει την μπάλα μπροστά δηλαδή, και τον έκοψε ο Χατζησαφή από πίσω, του έκανε το μαρκάρισμα, τότε θα δημιουργούνται πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για τη Νέα Ζηλανδία. Το 2-2 παραμένει. Περιμένουμε να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεων. Εγώ υπολογίζω γύρω στα 6 με 7 λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε, γιατί έχουν γίνει 4 αλλαγές για λογαριασμό του Ιράν, 3 για τη Νέα Ζηλανδία. Τη διακοπή του ενός λεπτού και κάτι για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, διακοπή με τον τραυματισμό που είχαμε. 5 λεπτά, περίεργο. 6 λεπτά έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχουμε τόσες αλλαγές και τη διακοπή του Ζαντολαχή, που κάθισε, και μετά και του τερματοφύλακα, μην ξεχνάμε, και του Πρόγκου. Περίεργο. 5 λεπτά.
0: Βιάζεται, θέλει να πάει σπίτι του.
1: Όχι. Ο τέταρτος. Θέλει να φύγει αυτό. Αποκλείεται να θέλει να φύγει από το Λος Άντζελες και να πάει στο Μεξικό. Λος Άντζελες είναι η πόλη των αγγέλων.
0: Τόσο και αν του έχουν τάξει καμιά εκδρομή εκεί πέρα, Δημήτρη. Να δει την υποταξιοθέατα, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, 2-2. 5 λεπτά καθυστερήσαν, φάγαμε το 1. Ελάιζα Τζαστ στο 7ο και στο 55ο λεπτό σκόρε τα 2 γκολ για τη Νέα Ζηλανδία, που 2 φορές κάθισε στην θέση του οδηγού. Και τώρα βγαίνει ο Στάμενιτς και μπαίνει ο Μπίντον. Γεμίζει, ο Μπίντον είναι αμυντικός, είναι στόπερ, δηλαδή βγάζει ένα χαφ, το αμυντικό του χαφ, ο Γκαλενόη, και βάζει ένα τρίτο στόπερ μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. 2 λεπτά καθυστερήσεων έχουν παιχτεί. Το 2-2 σας έλεγα, ο Ελάιζα Τζαστ στο 7ο και στο 55ο λεπτό. Κεφαλιά του Chris Wood, παίρνει πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις, αλλά δεν είναι δυνατή. Μπέιρα Βάντ πολύ εύκολα σαν σε προπόνηση μπλοκάρει την μπάλα, ήταν και πολύ κοντά του εκεί ο Αλ-Νεματί, αλλά το μεγάλο αστέρι της Νέας Ζηλανδίας, ο Chris Wood και της Νότιχαμ, δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες, φίλες και φίλοι, με πλάτη όλες. Έχει κάνει δηλαδή κοντρόλ με το στήθος, με το πόδι, με το γόνατο. Είναι ο παίκτης ο οποίος από τη δικιά του δεύτερη μπάλα του τερματοφύλακα έχει κάνει την υποδοχή και την έχει σπάσει δύο φορές στον Eliza Just και έχει πετύχει ισάριθμα γκολ. Είναι το μεγάλο αστέρι της Νέας Ζηλανδίας. Από την άλλη έχει μειώσει ο Ραμίν Εζαϊάν στο 32ο λεπτό και έχει σοφαρίσει μάλλον σε 1-1 και έχει σοφαρίσει σε 2-2 στο 64ο ο Μοχεμπή. Οι Ιρανοί είναι τώρα στην επίθεση. Πράγματι βλέπω τώρα τη διάταξη με 5. Όπως σας το είπα και το υποθέσαμε, γιατί είναι στόπερ ο άνθρωπος, με 5 παίζει πίσω πλέον με την είσοδο του Μπίντον. Ο προπονητής, ο Ιρανός προπονητής από την Τεχεράνη, ο Γκαλενόη της Νέας Ζηλανδίας, θέλει να κρατήσει το ισόπαλο αποτέλεσμα. Τέταρτο κόρνερ για λογαριασμό του Ιράν, 1 λεπτό πριν τη λήξη της αναμέτρησης και τη συμπλήρωση των 5 λεπτών των καθυστερήσεων από τον Καγεντή. Με το δεξί καλοκτυπημένο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται, να μια μεγάλη ευκαιρία από τον Εζαντολαή, η κεφαλιά, προσπάθησε να βρει ελεύθερο συμπαίκτου στο άλλο δοκάρι, δουλεμένη φάση την προπόνηση αναμφίβολα, αλλά πετάχτηκε εκεί ο Σούρμαν, ψηλό παιδί, και έδιωξε την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλή η εκτέλεση, κόρνερ δουλεμένο στην προπόνηση στο δεύτερο δοκάρι. Στη συγκεκριμένη φάση ο Εζαντολαχή ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά πολύ όμορφα και πολύ ψηλά έδιωξαν οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, η οποία όμως είναι πάλι σε θέση άμυνας. Σε 20 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων. Ίσως είναι η τελευταία επίθεση για λογαριασμό του Ιράν. Σπάει μπάλα, έχει πάει ο Γκαγεντή. Ο Γκαγεντή, ο οποίος στο όλο το δεύτερο ημίχρονο είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα, έπαιζε αριστερά, τώρα πήγε στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ιράν για να κάνει υποδοχή. Δεν ήταν καλή η υποδοχή του, την κράτησε και τον κράτησε και τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπέσλεϊ. Γι' αυτό το λόγο υποθέτω, για να ανακατέψει λίγο τα κοινά του αγώνα, δεν προλαβαίνουν να κάνουν το φάουλ οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Παλαζουέλος, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ένας αγώνας της Ζηλανδίας, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Παλαζουέλος, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα.

0: στο 7ο και στο 55ο λεπτό για να ισοφαρίσουν οι Ιρανοί με τον Ραμίν Ρεζαϊάν στο 32ο λεπτό και με τον Μοχαμάν Μοχεμπή στο 64ο. Ένα παιχνίδι σε αγωνιστικά πλαίσια, είχαμε μόνο μια κίτρινη κάρτα και αυτή ο Χατζησαφή, ο οποίος πέρασε αλλαγή, τη δέχτηκε στο 90ο λεπτό και ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, διότι αν δεν σταμάτα για τον LA Adjust είχε βγει, έβγαινε στο transition η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Στον όμιλο λοιπόν έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, όλοι στον ένα βαθμό και αναμένουμε βέβαια τι θα γίνει στην συνέχεια. Τίποτα περισσότερο. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο γήπεδο, ωραίο το στάδιο στο Λος Άντζελες, εκεί στο Inglewood, το πιο ακριβό στον κόσμο. Γήπεδο μας το έδειξαν κάποια στιγμή με τα ντρόν, πράγματι και απ' έξω είναι φοβερό, είναι πράγματι φοβερό.
1: Και τα κατάφερε, σας στείλε στο Σπύρο Ταμείο, έτσι.
0: Ναι, καταφέραμε να στείλουμε και το Σπύρο τον κοντογείτονα εκεί από τη Νέα Φιλαδέλφια που έστειλε το μήνυμα στο ταμείο. Τίποτα περισσότερα, πολλές ευχές, φίλες και φίλοι, Δημήτρη, να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 για το μάτσε που, για τον 7ο όμιλο που έγινε στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Για το 9ο όμιλο στη Νέα Υόρκη θα παίξει η Γαλλία με την Σενεγάλη. Θα το ακούσουμε το μάτσε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Μπάη Παπάζογλου. Το μάτσε αυτό θα μεταδοθεί από την Art 2 Sports σε περιγραφή του Αλέξη Πυρόπουλου. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Αφήνουμε τη σκυτάλη πλέον. Παίρνει ο Χρήστος Κοντός που συνεχίζει με την εκπομπή Breakfast με Sport. Από μένα, καλημέρα σε όλους. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Era Sport.

Άντε λοιπόν ήρθα για την καλημέρα. Καλημερούδια σε όλους. Bonjourno a tutti. Good morning, guten tag. Bonjour, messieurs, madame. Buongiorno. Πολύ γλώσσα. Μέχρι εκεί με μη ρωτάτε παραπάνω. Έτσι μια καλημέρα να πούμε και μέχρι εκεί. Καθαρίσαμε. Δεν θέλω περισσότερα. Λοιπόν, εδώ μας τα ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Breakfast με σπόρο, έχουμε ήδη φτιάξει μπουφέ. Ελάτε με την ησυχία σας να πάρετε θέση και να τον αδειάσετε. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας, θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα και τρία τέταρτα ακόμα, μέχρι τις 8. Μπήκαμε λίγο πιο αργά γιατί άρχισε να τελειώσει το παιχνίδι προηγουμένως. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ είναι ο Λουκάκης, το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Χθες 6 γκολ στο παιχνίδι που μετέδωσε. Το Σουηδία την Ισία 5-1 και σήμερα αλλά 4-2-2, μια χαρά. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 10 γκολάκια σε 2 εμφανίσεις. Σούπερ ντουπέρ. Τον περάσει από ό,τι φαίνεται μόνο ποιος είχε μεταδώσει το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο. Αυτό το 7-1 και μπήκανε μόνο 8 γκολ. Αλλά εντάξει, λογικό καναμένο ποιος δεν περίμενε ότι σε αυτό το μάτς έχει πολλά γκολ. Στα υπόλοιπα είχαμε την μπάλα να τσουλάει και μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές εκπλήξεις και μεγάλα ζόρια για ομάδες που θεωρούνται φαβοροί. Θα πούμε όλα αυτά. Μη μου άγχεστε, έχουμε εδώ πέρα να βγάλουμε συμπεράσματα, πλησιάζουμε, έχουμε ακόμα δρόμο βέβαια για να κλείσει πρώτη αγωνιστική, να πάρουμε μια πρώτη γεύση για όλες τις ομάδες. Είναι σημαντικό λοιπόν να, πέρα από τα όσα έχουμε δει στα φιλικά ή στις αποστολές, στις επιλογές των προπονητών κτλ. Τα πριν και όλα τα σχετικά, να δούμε και ένα παιχνίδι από κάθε ομάδα. Είναι σημαντικό να πάρεις μια πρώτη γεύση, όχι ότι αυτό σημαίνει κάτι, απλά μια πρώτη γεύση την παίρνεις, παιδί μου. Έχεις σχηματίσει στο μυαλό σου μια εικόνα. Ακούς Βραζιλία, άλλη Βραζιλία η περσινή, άλλη Βραζιλία του 70, άλλη του 90, άλλη του 2000, άλλη του σημερινή. Οπότε καλό είναι να πάρεις μια πρώτη εικόνα για όλες τις ομάδες, τώρα που τελειώνει αύριο μεθαύριο η πρώτη αγωνιστική, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να έχεις μια γενικότερη εκτίμηση. Γιατί αυτό το γενικό και ορίστος που λένε πολλοί, θα το πάρει η Βραζιλία χωρίς να την έχουν δει να παίζει, ή θα το πάρει η Αργεντινή χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς παίζει, πώς είναι δομημένη μια ομάδα. Βασίζονται κυρίως αποτελέσματα των τελευταίων δύο χρόνων και όχι το τώρα, γιατί το τώρα όμως είναι αυτό που κρίνει, όχι τι έκανε η ομάδα πριν από 1,5-2 χρόνια. Τώρα θα πάρουν μια πρώτη γεύση. Παραλαμβάνω, δεν είναι δεσμευτική, αλλά τέλος πάντων είναι μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, να πούμε όλα αυτά. Breakfast με σπορ. Είμαστε εδώ με το κορίτσι μας, Ματινά Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Ζαλάδα, εδώ την κόλ θα βάλουμε. Χαμός! Πού να τα βάλεις αυτά, Ματίνα μου, θα μπλέξουμε. Είναι και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βάζουμε τα κόλ της αγωνιστικής. Και είναι τόσο καταιγιστικός ο ορισμός πολλές φορές που χάνει την μπάλα. Ποιο είναι σημερινό, ποιο είναι χθεσινό, πότε παίχτηκε, πότε δεν παίχτηκε, ποιο έρχεται, ποιο έφυγε. Άμα δεν είσαι και λίγο εξπερ, μια ζαλάδα την έχεις εδώ που τα λέμε. Χρήστος Κοντός, σολοκαπίκι εδώ στην Γιάλα, τη Αερασπόρου μέσα στη Γιάλα. Παρέιτσα μέχρι τις 8. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας μπάλα, παίξτε εδώ. Εδώ είμαστε, σας έχουμε ανοίξει το μαγαζί σας, περιμένουμε. Πώς μπορείτε να παίξετε μαζί μας μπάλα, να κατέβετε από την εξέδρα, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Έχουμε 4 πλατφόρμες επικοινωνίας, οπότε είτε από τη μία είτε από την άλλη πόρτα, τη χτυπάτε, ανοίγουμε, μπαίνετε. Η πρώτη διαδρομή είναι η κλασική με το πταψήφιο της Aerasport, την κονσόλα της News Phone. Πάτε στο κινητό εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη σπόρ ή σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία έπεσα γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να αφήσετε ένα κενό, με το που θα αφήσετε το κενό θα γράψετε το μηνύματάκι σας, θα το στείλετε στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση erasport@ert.gr. Erasport, να το πω πιο σωστά, παπάκι. ert.gr. Το Aerasport μία λέξη χωρίς τα στο τέλος. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Sport, με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκλες χαρακτήρες. Θα μας βρείτε, δεν υπάρχει πίσω μας χάσετε. Και έχουμε βέβαια και την πλατφόρμα επικοινωνίας που προτιμάτε οι περισσότεροι. Είναι η πλατφόρμα του Viber, η εφαρμογή του Viber για να είμαστε πιο σωστοί. Είναι πολύ απλή εφαρμογή, την έχετε
υποθέτω οι περισσότεροι από εσάς μας ακούτε στο κινητό σας, και αν δεν την έχετε πολύ εύκολα την κατεβάζετε, δεν είναι κάτι δύσκολο, ούτε κοστίζει κάτι. Οπότε μέσα από το Viber που βλέπω ότι έχει το σουξέ του,

Έρχεστε κοντά μας και λέτε όσα έχετε να μας πείτε. Τα πάντα δεχόμαστε, σχολιάκια, παρατηρήσεις, αποκαλύψεις, ερωτήσεις, ιστορίες, ό,τι θέλετε. Έχουμε τη διάθεση να τα ακούσουμε. Αρκεί να είστε μέσα στα όρια, έτσι μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, μην το ξεχυλώνετε. Αυτό που θέλετε να πείτε, πείτε το ωραία και ευγενικά και θα ακουστεί. Άμα αρχίσετε το μάμουσο του με τσιτακάζια και τα λοιπά, 1, 2, 3, κοκκινούλα, καρτούλα και γεια σας, χαίρετε. Λοιπόν, πάει και αυτό το γκρουπ, εκ το γκρουπ 4 ομάδες στην ίδια θέση. Με ένα πόντο, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος. Το λες και έκπληξη ότι δεν κέρδισε το Βέλγιο την Αίγυπτο. Πιθανότατα το λες και έκπληξη που δεν κέρδισε το Ιράν τη Νέα Ζηλανδία. Μέχρι πριν κάποια χρόνια το ποδόσφαιρο στην Οκεανία ήταν απλά και μόνο να λέμε ότι υπάρχει. Το Ιράν είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ασιατικό ποδόσφαιρο, με συχνές επιτυχίες στα ασιατικά πρωταθλήματα, με καλές ομάδες, παίχτες του που αγωνίζονται, όπως τα Ρέμι στον Ολυμπιακό, πιο πριν ο Χατζησαφή, ο Μαχαμαντή, έχει ο Ανσαριφάρτ, και στα μέρη τα δικά μας δηλαδή, πέρα από το ότι τους έχουμε δει και σε κορυφαία πρωταθλήματα. Είναι γενικά ένα μουντιάλ που λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική, άμα τα βάλετε κάτω θα δείτε ότι οι ομάδες από περιοχές της γης που δεν τις έπιαν το μάτι σου έχουν ανέβει πάρα πολύ και έχουν βάλει τα γυαλιά στους Ευρωπαίους και στους Λατινοαμερικάνους. Έχουν φάει πολύ ξύλο οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα και οι Λατίνοι στη διοργάνωση. Δεν θα μπω στη λογική μόνο του φαβορή, αλλά γενικά οι δύο ποδοσφαιρικοί κόσμοι που μέχρι τώρα επικρατούσαν και μέχρι τώρα μοιράζονται τους τίτλους, έτσι, γιατί πότε θα το πάρει μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, παλιότερα η Ουρουγουάη, πότε θα το πάρει μια ομάδα από την Ευρώπη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να δούμε μια ομάδα από την Ασία ή από την Αφρική ή από την Οκεανία να φτάνει στην κορυφή. Κάποιες από αυτές έχουν πλησιάσει, έχουν φτάσει με τετράδα, π.χ. η Κορέα το 2002. Κάνουν κάποιες σκόρπιες επιτυχίες, κάτι ντουφεκές. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές και γενικά οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ξεμπερδέψει μαζί τους καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάμε πρώτη αγωνιστική, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1, χάσανε οι Τσέχοι. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, για τον πρώτο όμιλο αυτό, στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς-Βοσνία 1-1, δηλαδή η ομάδα που απέκλεισε την Ιταλία δεν μπορούσε να κερδίσει τον Καναδά που μέχρι τώρα είχε 0 ποντάκια σε 2 εμφανίσεις και 6 αγώνες στη διοργάνωση, ενώ Κατάρ-Ελβετία, που επίσης το Κατάρ άγραφο, μπήκε πρώτη φορά και έπαιξε επειδή διοργάνωσε το προηγούμενο Μουντιάλ, πήρε βαθμό από μια ομάδα καλή που στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο Μουντιάλ έχει πάρει πολλές φορές αρκετά σημαντικές νίκες και έχει κάνει και καλές πορείες. Βραζιλία-Μαρόκο, αυτό που λέγαμε για τους Λατίνους, 1-1. Η ομάδα, η μόνη ομάδα, η μόνη χώρα που έχει παίξει όλα τα Μουντιάλ και για πολλούς το μεγάλο φαβορί, δεν μπορούσε να κερδίσει το Μαρόκο. 1-1. Θα μπορούσε να χάσει κιόλας. Αιτή Σκωτία 0-1 εδώ. Με τα χίλια ζόρια η Σκοτζέζη, ευρωπαϊκή ομάδα, που ναι, μεν είχαν πολλά χρόνια να παίξουν, νομίζω 28 χρόνια πόσα ήταν, πολλά χρόνια να εμφανιστούν σε Μουντιάλ. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Πέραν τώρα στην Αιτή, πια Αιτή που είχε να παίξει 56 χρόνια. Με το ζόρι 1-0. Και συνεχίζουμε. Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Τέζα ο Καμπούρης. Ναι, μεν χάσανε ευκαιρίες Τούρκοι και τα λοιπά, αλλά οι Αυστραλοί τους κάνανε τον κολμπογρόφο, ρυφηφή, κερδίσανε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1. Πού να το πεις αυτό πριν λίγα χρόνια. Παραγουάη, μια σκληρή ομάδα. Ήρθε εδώ με ένα σερί σε πέσπα παιχνίδια 12 μάτς, μία ήττα. 6 νίκες, 5 ισοπαλίες. Και έφαγε 4 από τις Ηνωμένες Πολιτείες που πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ποδόσφαιρο στην Αμερική και λέγαμε ανέκδοτο. Εντάξει, τώρα μην ασχοληθούμε με τον Γερμανία Κουρασάο, που και αυτό μέχρι το 40 1-1 ήταν. Έτσι, δεν ήταν. Εντάξει, μετά κατέρευσαν οι άνθρωποι, οκ, okay, δεν θέλω να πω. Το 7-1 τα λέει όλα από μόνο του. Ποιος δεν το περίμενε όμως, έτσι, μην συγκρίνουμε τώρα. Μιλάμε πρωτοκάλια, δεν καμία σχέση με τον, αλλά σας λέω ακόμα και αυτό, μέχρι ένα σημείο στάθηκαν αξιοπρεπέστατα.
αυτά τα παιδάκια από ένα νησί που είναι στο μέγεθος και στον πληθυσμό της Ρόδου. Απέναντι σε μια αυτοκρατορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι. Ακτήλεφαντος του Εκουαδόρ, άλλη μια ομάδα της Αφρικής, που εντάξει οι Αφρικάνοι έχουν γεφυρώσει το χάσμα νωρίτερα στις σχέση με τους υπόλοιπους, νίκησε το Εκουαδόρ, μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης κατά διάφορους ειδικούς, η Ολλανδία, που τη βλέπουν για τετράδα, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι μπορεί να πάει και τελικό. Αν έχετε δει αυτό το θεματάκι με έναν τύπο που με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο, ένα πρόγραμμα, στα τελευταία τρία μουντιάλ έχει βρει ποιος θα το πάρει και νομίζω έχει βρει και τα ζευγάρια του τελικού. Τώρα είπε ότι θα είναι Ολλανδία-Πορτογαλία ο τελικός. Οι Ολλανδοί ήρθαν ισόπαλοι με τους Ιαπώνες 2-2. Σουηδία την Ισία, οκ, 5-1. Και χθες, πρώτη κουμπουριά, ίσως η πιο μεγάλη έκπληξη μέχρι τώρα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Πού να το πεις, το πράσινο ακροτήρι πρώτη φορά αγωνίζεται σε τελική φάση μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία που για πολλούς είναι ίσως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Άλλη μια λαγμάτη της Λατινής Αμερικής που γονάτισε, δεν κέρδισε. Η Ουρουγουάη που θα μου πεις μπορεί να ήταν προπολεμικά ή πριν από πόσα χρόνια, το πρώτο και το πρωτομεταπολεμικό παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει δύο παγκόσμια κύπελα απέναντι σε μια Σαουδική Αραβία η οποία άφαντη είναι. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Δόνη, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει πόντο σε Μουντιάλ. Δεν έχουμε βέβαια και πολλές παρουσίες. Θα θυμίσω ότι στις τρεις φορές που πήγε η εθνική μας ομάδα στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, τη μία είχε Έλληνα προπονητή, ήταν αρκετά Παναγούια. Τον αγαπήσαμε, τον ευχαριστήσαμε, αλλά μας πόνεσε λίγο αυτό το 4-4-2. 4-0 στο ένα μάτς, 4-0 στο άλλο, 2-0 στο τρίτο. Φάγαμε 10 γκολ, δεν βάλαμε κανένα. Τρεις ήττες με κάτω τα χέρια. Μετά την πρώτη νίκη την πετύχαμε πήρε Χάγκελ και την πρώτη καλή πορεία την κάναμε επί Σάντος. Δηλαδή δύο προπονητές που ναι μεν τους νιώθουμε σαν Έλληνες και ο Ρεχάγκελ και ο Σάντος έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι Έλληνες. Έτσι, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που καταφέρνει και παίρνει βαθμό είναι ο Δόνης, ο πόντος που πήρε χθες στη Σαουδική Αραβία κόντρα στην Ουρουγουάη και θα μπορούσε να ήταν και νίκη γιατί τον κόλ το φάγε λίγο πριν από το φινάλε. Δηλαδή το πάλεψε, το πήγε μέχρι το 80 και εκεί δέχτηκε τον κόλ παρά τη μεγάλη πίεση βέβαια των Ουρουγουάνων. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και είναι και εξακολουθούν να είναι καλύτερη ομάδα της Σαουδική Αραβία. Όμως τσίμπησε το ποντάκι και γράφει ιστορία. Η ιστορία θα λέει ότι ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που τσίμπησε έστω και ένα βαθμουλάκι σε αυτή τη φάση. Ενδεχομένως να τον δούμε να κάνει και την πρώτη νίκη. Αν και εφόσον η Σαουδική Αραβία, όντας πιο έμπειρη ομάδα, καταφέρει και κερδίσει το πράσινο ακροτήρι. Δεν σου λέω για την Ισπανία. Θα μου πεις, στο περασμένο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία κέρδισε την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Αργεντινή. Γιατί αν το κάνει και φέτος με την Ισπανία, δεν αποκλείεται. You never know. Ούτε εδώ λοιπόν οι ευρωπαϊκές και οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής είχαν καλά χαίρια κόντρα στις ομάδες που δεν πήγαν το μάτι σου και πήγαμε στο φινάλε που σας είπαμε λίγο πιο πριν στον έκτο όμιλο Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ποια Αίγυπτος? Το Βέλγιο μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήταν σταθερά για πάρα πολλά χρόνια νούμερο 1 στο ranking της FIFA. Νούμερο 1. Άντε να είχε πέσει κάποια στιγμή νούμερο 2. Μπορεί να μην έπαιρνε τίτλους, να μην έπαιρνε μουντιάλ, όμως πήγαινε βαθιά σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, έκανε μεγάλες νίκες και είχε πολύ σταθερή πορεία και στα προκριματικά και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στα παγκόσμια κτλ. Και ήταν για πολλά χρόνια νούμερο 1 παγκοσμίως. Και δεν μπορούσε να κερδίσει την Αίγυπτο. Θα την ισοφάρισε από μια καραμπόλα. Ούτε καν δικό σου παίκτη δεν έβαλε τον γκολ. Και όπως είπαμε πιο πριν, Ιράν, Νέα Ζηλανδία που με βάση τη λογική και την ιστορία, όλοι περιμέναμε Ιράν. Μπορεί να είναι μια ταλαιπωρημένη ομάδα με πόλεμο, με πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη, με πολλά γεγονότα που έχουν τολμήσει να στάσουν κτλ. Αλλά απέναντι στους Νέους Ζηλανδούς που μέχρι τώρα μετράγαν πρόβατα. Δεν θα περίμενε κανείς ότι θα ζωριστούν τόσο πολύ. Νομίζαμε οι περισσότεροι ότι θα έχουν μια εύκολη, δύσκολη νίκη, αλλά τόσο πάνω νίκη θα είχαν, έτσι πιστεύαμε όλοι. Και είδαμε ότι δύο φορές προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία και δύο φορές την ισοφάρισε το Ιράν. Συμπερασματικά,
λίγο πριν μπουν μέσα στο παιχνίδι και τα βαριά ονόματα στυλ Γαλλίας, Αγγλίας, Πορτογαλίας και φυσικά Αργεντινής, που είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες από αυτές που είναι φτιαγμένες για να πάνε βαθιά στην διοργάνωση. Να δούμε τι θα κάνουν και αυτές στη δική τους πρεμιέρα σήμερα αύριο. Σαν πρώτη εικόνα έχω την εντύπωση ότι έχουν ζοριστεί πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι. Έχουν πετύχει πολύ λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Ουσιαστικά μόνο η Σουηδία έχει ξεμπερδέψει. Όλοι οι άλλοι έχουν ζόρι και δεν έχουν παίξει και λίγοι. Άντε και η Σκωτία. Με το ζόρι να μην δίνει την ITP, ας πούμε έτσι. Και έχουν μπερδευτεί πολύ και οι Νοτιοαμερικάνοι. Δεν κέρδισε η Βραζιλία, δεν κέρδισε η Ουρουγουάη. Εντάξει, το Εκουαδόρ ή την Παραγουάη. Δεν τις λες και ομάδες προς τα γήτας. Τέλος πάντων, σαφώς πιο έμπειρες ομάδες από αυτές που αντιμετωπίσανε. Γενικά, βλέπετε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες και οι λατινικές που είναι αυτές που κυριαρχούν στα παγκόσμια πρωταθλήματα έχουν ζόρια μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θα πούμε πιο αναλυτικά όλα αυτά. Προς το παρόν θα πάμε με γέφυρα τραγουδάκι στην πρώτη μας σύνδεση με το Εθνικό Ρέντιο, το πάλι ποτέ αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα, για ένα σύντομο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά και για παραπάνω λόγια, παραπάνω σχολιασμό, παραπάνω πληροφορίες για το Μουντιάλ, μια πολύ μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και για όλα τα που υπάρχουν στον άφρο της αθλητικής επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγουν που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Men are back, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 6. Χαλαρούιτα με το κορίτσι μας Ματίνα Γιαννουλοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Σας κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Όταν κανένα δυο τον παράξει το ταξιδιό θα τον έχετε αύριο κοντά σας. Θα είμαι εγώ στο στούντιο 5 με 7 να μεταδίδω το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και ο Μιτσάκος μετά θα πάρει μικρόφωνο για πολύ λίγο γιατί νομίζω έχουμε και άλλο παιχνίδι μετά. Γενικά είναι λίγο ανάκατο το πρόγραμμα, λίγο μπερδεμένο. Το καταλαβαίνετε, έχουμε συντονιστεί στο ρυθμό του Μουντιάλ, οπότε και εκπομπές αλλάζουν και μεταδόσεις μπαίνουν σφήνα και βραδινά. Κάποιοι τα απολαμβάνουν, εδώ βλέπω αρκετά μηνύματα από φίλους που είναι βράδυ και ευχαριστούν και τους κάνουμε παρέα και τους βάζουμε στο διοργάνωση που δεν μπορούν να την δουν τηλεοπτικά κτλ. Εντάξει, κάποιοι άλλοι που τώρα ξυπνάνε με το μάτι γαρίδα, σου λέει πρωί-πρωί τώρα με βουβαρδίζει με πράσινο ακροτήρι, με Αλγερίες, με Ουσμπεκιστάν, με. Ξέρεις, καμιά φορά είναι και λίγο ζαλάδα. Αλλά είναι ένα πραγματικά ένα μεγάλο πανηγύρι, έτσι, μια μεγάλη φιέστα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Έχει μουσικές, αρώματα, εικόνες από πολλά μέρη του κόσμου που δεν θα τάξεις. Δηλαδή, ποιος θα ήξερε τον Κουρασάο πριν δούμε την ομάδα του εδώ να παίζει. Το μόνο που ξέρανε παλιότερα είναι το Blue Curacao, ένα ποτό που δίνανε στα μπαρ παλιότερα. Τα μόρτα και στήνει το Κουρασάο, δεν ξέρω ανάλογα πώς το λέει ο καθένας. Εμένα και κόντο να με πεις και κοντό θα γυρίσω και στα δύο, δεν υπάρχει θέμα. Και χοντρό να με πεις, επίσης γυρνάω. Δεν έχω θέμα. Ποιος θα ήξερε τι είναι το Κουρασάο. Χαμπάρι δεν είχαμε πάρει. Πράσινο ακροτήρι. Κάπο Βέρντε. Το ξέραμε επειδή είχε παίξει παλιά εδώ ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίστα πολλά χρόνια. Παιχταράδες και οι δύο. Μετά είχε έρθει ο Βαρέλα ή ξέρω εγώ ο Γκάι Ροντρίγκες που κι αυτοί είναι από εκεί. Αλλά ποιος θα ήξερε τίποτα παραπάνω για αυτή τη χώρα. Γενικά θα δούμε το Ουσμπεκιστάν. Έτσι με περιέργεια το περιμένω να το δω στην πρεμιέρα του. Είναι ωραίο να ανοίγει το ποδόσφαιρο. Μπορεί αγωνιστικά πιστεύαμε πολύ ότι θα πέφτει πολύ ξύλο, ότι αυτές οι ομάδες θα φάνε πολλά γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι έφαγε το Κουρασάο. Από ποια, από τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν λυπήθηκε τη Βραζιλία. Με στο σπίτι του 14 πήγε και της έβαλε 7. Το Κουρασάο θα λυπότανε. Αλλά όπως είδατε προηγουμένως από τα αποτελέσματα που σας ανέφερα, έχουν μειωθεί οι αποστάσεις. Δεν είναι πια αυτό το χαοτικό. Θα πει κανείς ότι και κατά καιρούς είχαν γίνει μεγάλες εκπλήξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, μια φορά είχαν κερδίσει πριν 70 τόσα χρόνια οι Αμερικάνοι τους Άγγλους. Πού να το πεις και να μην σε πάρουν μέσα με στη Ρωμανδία. Δεν υπήρχαν απεσταλμένοι τότε, ειδικά από τις ΗΠΑ, που να. Δεν είναι όπως τώρα με το ίντερνετ, την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα που. Και όταν είχε έρθει το τηλεγράφημα ότι οι ΗΠΑ Αγγλία 1-0, νομίζανε ότι ήταν 1-10, γιατί είχαν κάνει λάθος και είχαν φάει τον Άσο μπροστά. Και βγήκαν εφημερίδες που είχαν γράψει ότι κέρδισε η Αγγλία 10-1 τις ΗΠΑ. Είχαν χάσει. Είχε κερδίσει η Κορέα, η Νότια Κορέα, την Ιταλία. Ο Μαδάρα τότε. Συμβαίνουν αυτά, έχουν συμβεί κάτι ντουφεκές, αλλά βλέπουμε όμως από τα αποτελέσματα που σας είπα προηγουμένως ότι αρχίζουν και γεφυρώνονται οι αποστάσεις. Πια δεν είναι τόσο διακριτή η κυριαρχία των ευρωπαϊκών και των λατινοαμερικάνικων ομάδων. Στο τέλος ημέρας, μια ευρωπαϊκή ή μια λατινική ομάδα θα την πάρει, έτσι, την διοργάνωση. Δεν νομίζω να φτάσουμε στο σημείο. Κάπου διάβασα χθες, κάποιος δήλωσε, δεν μπήκα να διαβάσω το κομμάτι γιατί δεν προλάβαινα, ότι θα το πάρει η Ιαπωνία κάποια στιγμή. Μα αργά ή γρήγορα, λέει, θα δει τους Ιάπωνες να σηκώνουν την κούπα. Κάποια στιγμή. Μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν θα ζω για να το δω, αλλά νομίζω είμαστε πάρα πολύ μακριά από το σημείο να το δούμε αυτό. Μια ομάδα που δεν ανοίξει στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, να σηκώνει το τρόπαιο. Αλλά ότι δυσκολεύονται. Ένα σωρό αποτελέσματα σας διάβασα και είδατε ότι όλα τα μεγάλα φαβορί από την Ευρώπη ή τη Λατινική Αμερική δεν κερδίσαν ομάδες που έτσι το μάτι σου. Για παράδειγμα, είδαμε αυτό το τσούκου τσούκου της Ισπανίας, το ψυχοβγαλτικό, το γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω με αντίπαλο την ομάδα του Κάπο Βέρντε, του Πράσινου Ακροτηρίου, πρώτη τη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Εντάξει, χάσανε κάνα 2-3 κάρτες ευκαιρίες, η στατιστική έδειχνε ότι το γήπεδο έγινε. Τι ήταν το εντυπωσιακό, πήρε χ το Κάπο Βέρντε από την Ισπανία, σε 96 λεπτά αγώνα έκανε ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Το πιστεύετε αυτό? Ούτε σκληρά, ούτε να τους σηκώνουν στον αέρα, ούτε να τους πετάξουν στα κάγκελα, ούτε να σταματάνε συνέχεια το παιδί. Ένα φάουλ σε 96 λεπτά αγώνα κάνανε υπέρ της Κάπο Βέρντε. Πεντακάθαρα. Άμυνα, ηρωικά, ναι, είχαν και στο τέλος και ευκαιρίες. Άμα δεν βγήκαν 2-3 φάσεις στην κόντρα. Ξέρεις, δεν είναι πολύ το ποδόσφαιρο, μια στιγμή είναι. Ένα ωραίο σουτ. Α, σου έρθει μπάλα γλυκά, όμορφα μπροστά. Πάρω το παστέλι στο 93, να τρέχουμε μετά και να μην φτάνουμε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που περνάνε και οι 8 τρίτες των 12 ομίλων και μια γκέλα συγχωρείται εδώ, συγχωρήθηκε η γκέλα στην Αργεντινή που χάσε την προηγούμενη διοργάνωση από τη Σαουδική Αραβία και πήγε τελικά και το πήρε. Συμβαίνουν αυτά. Ίσως οι ομάδες να υποτιμήσουν τους αντιπάλους τώρα να μετρηθούν καλύτερα, να πάρουν τα μέτρα τους για τα επόμενα παιχνίδια, ή ό,τι λάδι λίπος είχαν να κάψουν, οι περισσότερες από αυτές το κάψαν ήδη, χάνοντας βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική για να πιο σοβαρή συνέχεια. Αυτά είναι όμως τα θετικά. Μιλώντας με αυτά που ήδη βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γεφυρωθεί πάρα πολλοί αποστάσεις. Και χώρες από περιοχές του ποδοσφαιρικού πλανήτη που δεν υπήρχαν στο χάρτη έχουν αρχίσει πια και γίνονται όχι απλά τσιμπούρι στην πλάτη και στα πόδια των μεγάλων, αλλά τους ρουφάνε κανονικά το αίμα. Για δείτε την δύναμη που έχει ένα Μουντιάλ. Πόσο πολύ επιδραστικό και διεισδυτικό είναι στη ζωή μας. Αυτός ο 40χρονος γίγαντας, ο Βοζίνια, Ο τερματοφύλακας πράσινου ακροτηρίου που έχει περάσει και ένα φεγγάρι από την Κύπρο, παρακαλώ. Έπαιξε πολλές φορές στην Κύπρο. Είχε πριν το τουρνουά 50.000 ακολούθους στο Instagram. Πολύ μεγάλος αριθμός για δεδομένα του πράσινου εκατομμυρίου. Μέσα σε 3 ώρες τους έφτασε στα 3,1 εκατομμύρια. Μπήκε όλος ο κόσμος και τον ακολουθεί πια στο Instagram. 3,1 εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο 40 χρονών που παίζει τα τελευταία του παιχνίδια στην καριέρα του, πόσο να παίξει άλλο. Έκανε αυτή τη μυθική εμφάνιση χθες κοντρα στους Ισπανούς και μέσα σε 3 ώρες 3,1 εκατομμύρια άνθρωποι, τώρα που μιλάμε μπορεί να έχουν και 5, έτσι. Όση ώρα περνάμε, μπορεί και να έχουν μπει άλλοι τόσοι μέσα. Από 50.000 έχει πια εκατομμύρια follower. Απίστευτα πράγματα.

Ένα λεπτό για να μην σας λέω λάθος ώρες, γιατί ρωτάνε κανένα δύο για το πρόγραμμα το σημερινό. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα σας τα πω όλα, γιατί κάπου τα είχα σημειώσει, αλλά κάπου τα έχασα συνήθως. Δεν είναι πρώτη φορά που μου ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα το σημερινό. Έχουμε στις 10 το βράδυ Γαλλία-Σενεγάλη. Ντεσάν είπε ότι το ποδόσφαιρο ποτέ δεν είναι θέμα εκδίκησης, γιατί θα θυμηθείτε ότι ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχοντας πάρει το τρόπαιο το 98 στην έδρα της, στη Γαλλία, η Γαλλία πήγε στο επόμενο Μουντιάλ Κορέας και Ιαπωνίας. Στην πρεμιέρα του αντιμετώπισε τη Σενεγάλη και έχασε 1-0. Το θυμούνται αυτό οι Γάλλοι, γιατί αυτή ήταν του στήριξε. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν μπορούσε καν να περάσει την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αποκλείστηκε. Δεν μπήκε στα νοκάουτ. Ένα μεγάλο χουνέρι, το αντιλαμβάνεστε έτσι. Ήταν η ομάδα που εκείνη την εποχή είχε πάρει και το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε καν να συνεχίσει, γιατί έχασε από τη Σενεγάλη. Το είπαμε και πριν ότι οι αφρικάνικες ομάδες είχαν γεφυρώσει αρκετό από αυτό το χάσμα πολύ πριν από τις ασιατικές και τις ομάδες Οκεανίας.

το βράδυ έχουμε το Ιράκ Νορβηγία. 4 το πρωί αύριο. 4 ή 5, νομίζω 5 πρέπει να βγάλω, θα το τσεκάρω λίγο πιο καλά. Αργεντινή Αλγερία. Και στη διάρκεια της ημέρας πιο αργά το βράδυ έχουμε άλλα 3 παιχνίδια. Αυστρία Ιορδανία Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Αγγλία Κροατία. Κλείνουμε την πρώτη αγωνιστική την 5η με τον Γκάνα Παναμά και το Ουσμπεκιστάν Κολομβία.

Μιλάμε για την πρώτη απόλυση προπονητή μετά την πεντάρα που φάγανε χθες τέτοια ώρα. Η Τινίση από τους Σουηδούς απολύθηκε ο Σαμπρί Λαμουσί, έμπειρος προπονητής. Χρώθηκε αυτός, όπως συμβαίνει πάντα, την αποτυχία. Ήταν βαρύ για τους Τινίσιους, οι οποίοι ναι μεν ποτέ δεν έχουν περάσει την επόμενη φάση της διοργάνωσης, όσες φορές έχουν αγωνιστεί. Δεν έχουν περάσει έστω και μία φορά στη φάση των νοκάουτ, αλλά έχουν μια καλή ομάδα. Είχαν πάει και συμπαθητικά στο Κοπ Αφρικά και περιμέναν κάτι παραπάνω. Και όταν φάγανε την πεντάρα από τη Σουηδία, τους ήρθε λίγο βαρύ και το χαϊδούρι που φορτώθηκαν όλα τα κρέματα στην πλάτη του είναι ο Σαμπρί Λαμουσί. Απολύθηκε, θα πάει η ομάδα στα επόμενα δύο παιχνίδια ή και τρία, αν κερδίσει κάποια από αυτά και προχωρήσει, με άλλον προπονητή υπηρεσιακό. Έτσι, μια ενδιαφέρουσα ειδησούλα που τσίμπησα. Μπήκε χθες κάποια στιγμή ένα παιδί ούτε καν 18 χρονών στο παιχνίδι της Αιγύπτου με το Βέλγιο, Χαμζά Αντελακαντέρ. Ορίστε, τον είπα. Άντε να το λες τώρα και σε περιγραφή αυτό. Αντελακαντέρ, Αντελακαντέρ. Ναι, και κανένα δίδυμα αδερφό. Αν θα τους πεις, θα δώσουμε μπάλα αυτοί οι δύο. Νηγούμε. Λοιπόν, ο οποίος είχε αποκτηθεί, τον είχε τσιμπήσει η Μπαρτσελώνα από την Αλ Αχλή και τη δεύτερη ομάδα της, τον πήρε δανεικό με οψιόν και την, με επιμονή του Ντέκο πριν το τουρνά δώσαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην Αλ Αχλή και τον πήρε η Μπαρτσελώνα. Θα παίξει την πρώτη ομάδα φέτος. Έτσι, μια ειδησούλα στο κουντουρού για να δείτε ότι προσέχουν για να έχουν. Πάνε από τα 18 χρόνια τους, πάνε από τα 16, τα 15. Βλέπουν τα λεπτά και τα μαζεύουν. Επιδομάζομα, δεν περιμένουν να γίνει ο άλλος 25 χρόνια να τον πάρουν. 25 είσαι μεγάλος. Σύμφωνα με την τωρινή λογική.

Και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ, Μανολιός, αν θα παίξει με Νέιμαρ, πότε θα παίξει, τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται θα παίξει ούτε με την IT. Πάμε παιχνίδι της Βραζιλίας με την IT και δεν φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος να παίξει. Γενικά έχει αρκετά θεματάκια ο Νέιμαρ. Δεν προσέχει το κορμί του. Όταν δεν προσέχει το κορμί σου και σε λίγο πάρτι καταχρήσεις, το ένα, το άλλο, χαβαλέ, κρουαζιέρες κτλ. Και παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι τραυματισμοί σου έρχονται ο ένας από τον άλλον. Εξαιτίας και τύχη σίγουρα, αλλά έχετε ακούσει ποτέ το Ρονάλντο να έχει πολύ σοβαρό τραυματισμό για το Μέση? Γυμνάζονται, ειδικά ο Ρονάλντο, το συζητάμε. Οχυρώνονται, τσαλώνονται. Περιορίζουν τις πιθανότητες να το πάθουν. Όλοι μπορεί να τον πάθουν, έτσι, δεν υπάρχει κανείς αίτητος. Ένα σοβαρό τραυματισμό, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όσο πιο πολύ προσέχεις το κορμί σου και γενικά είσαι πιο επαγγελματίας, τόσο μικρώνεις πιθανότητες. Ο άλλος τώρα που είναι party animal, να περάσουμε καλά, να ξενεκτήσουμε με τα μοντέλα, με το εδώ, με το εκεί, κάθεσαι και λίγο μια πατερίζα στο χέρι. Ναι. Με αυτά και με αυτά πάμε στο επόμενο μουσικό time out για να επιστρέψουμε με τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και μετά θα πούμε και για μπάσκετ και για τα δικά μας τα μεταγραφικά. Έχουμε και μέσα από τα ερωτήματά σας έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ας κάνουμε το σουλάτσο μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, ξεκινάμε. Φως των σπορ, πρώτη σελίδα που έχουμε μπροστά μας. Δύο κεντρικά θέματα με μεγάλα γράμματα. Θηρίο από Σκανδιναβία. Πρόταση Ολυμπιακού στην Νορβηγική Σάντερφιορ για τον Σουηδό υψηλό μοστόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Τι ξεχώριζαν στον τρόπο παιχνιδιού την Πυριώτες, όλο και πιο κοντά ο Ρόκα. Τα ρέστα του Γιακαντιού, Γκαζόνι για Καντσελιέρι. Στο πλάνο δύο φόρια βλέπετε ένα μεταγραφικό οργασμό, αλλά που μέχρι στιγμής για τις περισσότερες ομάδες μένει στην ονοματολογία. Δεν έχουμε τελειωμένες υποθέσεις. Θα πει νωρίς, κάποιος νωρίς είναι ακόμα και αλήθεια είναι αυτό. Μέσα Ιουνίου είμαστε, δεν έχει καν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος, ανοίξει σε 16 μέρες. Λοιπόν, δίπλα ακροτήρι του φόβου, ιστορική γκέλα για την Ισπανία έμεινε στα 0-0 με το έξοχο Κάπε Βέρντε, που είχε ρώτο 40χρονο γκολκίπερ Βοζίνια. Πλήρωσε τη φιλαρία και την υπεροψία τη μαθήματα άμυνας από τους Αφρικανούς. Το Βέλγιο σοφάρισε με αυτόν τον γκολ την Αίγυπτο, μόλις μπήκε στο μάτς ο Λουκάκου. Πιο κάτω, αναμενόμενο, ο Έργιν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια. Ο Τούρκος προπονητής δήλωσε περήφανος για τη θητεία του στους πράσινους. Για να κόμπλες, ήταν όνειρό μου να δουλέψω με τον Αταμάν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αποτελεί το διακαή πόθο της διοίκησης για την επόμενη μέρα. Οι πιο καλοί μαθητές, οι αξιολόγοι των παιχτών του Ολυμπιακού στη φετινή ονειρεμένη χρονιά, ποιοι έλαψαν, ποιοι βοήθησαν, ποιοι απογοήτευσαν. Αντίο στη σεζόν με τραπέζι στο μαγαζί του Πίτερς. Άρχισαν οι εργασίες στο σεφ. Ο Άρης δεν είναι πυροτέχνημα. Ο Βασίλης Πανούλης έστειλε το πρώτο μήνυμα στον κόσμο των Πρασίνων. Και στην κορυφή, Ρασβάν τέλος. Ο Λουτσέσκο αποχωρεί οριστικά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και ήδη από χθες το βράδυ ξεκίνησαν τα σενάρια για την επόμενη μέρα στον Ασπρόμαυρο Πάγκο. Στη λίστα η Μαρίνο Πούσιτς, Λουίς Τεκάστρο και Μπενιάτ Σαν Χώσε μεταξύ άλλων. Αθλητική ώρα των σπορ, τρέλα παντού. Για έκανα εκείνο στο πρόγραμμα του ταξιδιού του τροπέου του πρωταθλήματος και ο κόσμος ανυπομονεί να τα αγκαλιάσει. Ισχυρό μήνυμα της ΑΕΚ να μάθουν τα παιδιά πως ο δρόμος του νικητή είναι καθαρός. Η ιδιαιτερότητα του ταξιδιού στην πόλη, πολλοί κόσμος χθες στην πλατεία του Αϊτού για μια φωτογραφία με την κούπα. Πιο κάτω την πόρτα της ΑΕΚ για την Σανέλ Αρένα χτυπάει ο Ολυμπιακός, όλα τα δεδομένα και οι αντιδράσεις. Ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που άκουσα ότι κλείνει το σεφ, ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες για να προλάβει, αναζητεί έδρα. Μπορεί να παίξει, ζητάει τώρα από την, ακούτε, από την ΑΕΚ, υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει Κύπρο, υπάρχει περίπτωση να πάει στο Βελιγράδι. Θα δούμε. Κόκκινος πρωταθλητής Σμαϊλόβιτς, δυνατά, γιατί ταιριάζει Γκάντι στο θρύλο θηριώδη στόπερ. Δυνατά στην επίθεση, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός στη μάγια τον παίχτη που αποκάλυψε ο πρωταθλητής. Αναλυτική παρουσίαση του Σουηδού με τις βοσνιακές ρίζες που θέλουν επίσης ομάδες από Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία και Σκωτία. Ματιές και στον Κάρμο με βασικό στόχο τον Μαρμόλ. Για πάντα ένας από εσάς επίσημα στην Brighton ο Κωστίνια, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Τελεσίγραφο στη Λοριάν για τον Καντιού. Ώρα 0 για Ρόκα. Στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα. Ξανά η Ιταλία για Καντσελιέρι. Γιατί κυνηγάει το παίχτηκε στο 3 Ολυμπιακός, ο Μπόγκα και οι άλλοι. Γκούρου κι όμως γίνεται καλύτερο στη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Άρχισαν τα έργα στο σεφ δάκρυα για εκείνη. Πόσο θα μας λείψει καλά μας ο Ταμάν. Τέλος από τον Παναθηναϊκό. Σπορντέι. Όλα για Ζότς. Επισημοποιήθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Εργκή Αταμάν και πλέον ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Ασυγκράτως διακαείς επιθυμία του κόσμου του Τριφυλλίου να γυρίσει σπίτι του ο προπονητής που έχει κατακτήσει 5 ευρωλίγες με τον Παναθηναϊκό. Έρχεται εντός των ημερών να μένει το σερβο στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παρελθόν βελούδινο διαζύγιο με τον Τούρκο Κόουτς, τα συγκινητικά λόγια των δύο πλευρών. Στην κορυφή, θηρίο φόκου του Ολυμπιακού ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ο 22χρονος Σουηδός στόπερ, βοσνιακής καταγωγής, πέσει στην Νορβηγική σάντερφο και εντυπωσιάζει με το σωματικό του προσόντα. Θέμα έλεγχος για τη Super Get, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία. Παναθηναϊκός το μετάνιωσε ο Ράστον Τερνό. Οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει με τον επιθετικό του τον και την ελληνική ομάδα. Ξαφνικά ο παίχτης δείχνει απρόθεσμος. Τσάπρας νέο μπάσμα για το δεξιό μπακ του Λεβαδιακού. Με δανεισμό από τη Λέστερ θέλουν τον Κωστό Κοροπή τον Κρίστιασεν. Βελτιωμένη πρόταση Σαμψουσπορ για τον Φαν Ντρόχελεν. ΑΕΚ η κούπα στο λαό. Ξεκίνησε από χθες η περιοδία του κυπέλλου πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ να περάσει ο επόμενος. Οριστικός ο ορισμός με τον Λουτσέσκου. Ηρακλής βλέπει Ντεσίλιο. Όφη κατέληξε σε Καρυπίδη. Μπάσκετ Σπανούλη σαν ο κατελία μόνο δέος. ΠΑΟΚ καλάθης διετίας και Μουντιάλ στούκαρε σε ακροτήρι. Κλείνουμε με την Live Sport, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μεγάλο. Ο Επτάστερος χώρισε με τον Έρικιν Αταμάν και πλέον θα τα δώσει όλα για να επαναφέρει τον τεράστιο Ζελίμιρ Ομπράντοβιτς. Και δίπλα, Κρίστιανσεν υπό προϋποθέσεις. Πρώτα τα OK από τις ιατρικές εξετάσεις και μετά το πράσινο φως για την απόκτηση του δανείου αριστερού μπακ της Λέστερ από τον Παναθηναϊκό. Ορθώς ο δρόμος που ακολουθεί ο Τριφύλλη για τον πολύ ταλαντούχο 23χρονο, ο οποίος όμως έχασε όλη την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμού. Συζητούν τον δανεισμό για ένα χρόνο, λένε οι Δανείοι. Η Ισπανία στα βράχια. Το ταξίδι ξεκινάει, αναφορά στο κύπελλο της ΑΕΚ. Επαφή Γιαννούλη με Ολυμπιακό και ο Νίκ παίρνει την μπαγκέτα, έτοιμος να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Πάνω, τέλους Λιτσέσκου και θρίλερ. Και δίπλα, χωρίς φόβο με δέος για τον Άριο, Σπανούλης παρουσιάστηκε και αποκαλύφθηκε πώς είπε τον Νίκ για τα σχέδια και οι ατάκες του. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Είναι αυτεμπορική οικονομική εφημερίδα, 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. One Voice Business and Politics πληρώνουν από την τσέπη της τα ανταλλακτικά, το κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης, ο πρώτος εργαζομένος στο ΕΚΑΠ, Γιώργος Μαθιόπουλος, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων. Ο Γιαννάκος καταγγέλει τις απειλές του Υπουργείου για ΕΔΕ. Δίπλα, η απογευματινή ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, τα στενά του Ορμού, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση των μέσων καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει ως το φθινόπωρο, επισημαίνει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία, λαθρέος υπουργός, είναι το κεντρικό της θέμα. Λαθρός υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης. Αυτό διαφημίζει το υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παρανόμοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστα κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Ελεύθερη ώρα, αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Νίκο Δένδια, μήπως σε παγανιστής, ρωτάει η εφημερίδα σε ένα ακόμη ανατριαστικό πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εστία, συντάξει για 400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων ήλιος. Η εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να προτορπιλήσει τον deal του ανεξέλεκτου Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ανακούφιση αλλά σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Η καθημερινή. Στο σημείο 0 μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο χειφιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Ο λόγος, συμφωνία με πολλά αλλά σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Τα νέα φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας έρχονται, τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη. Εσπρέσο, η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέμα υπάρχει, πρέπει να μπούμε μέσα να δούμε. Κόντρα, τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Σταρ, σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό, στα δικαστήρια ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του Παξούς. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο, η οποία λέει Black Humor τσίπλα για το κράτος δικαίου, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξης καθέξην καταπατητής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο Σαλάχ. Ένα σουτ. Η μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ τη Σαλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του τυπό Κουρτουά και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους προηγούμενοι με 1-0 στο 20ο λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
0: Ακούτε Era Sport. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλη Μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια,

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Πάμε, γυρνάμε 7 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ. Το μαγαζί είναι ανοιχτό.

Νύχτα, Μουντιάλ, έκτακτες εκπομπές, μεταδόσεις, τα πάντα όλα. Σήμερα έκατσε το πρόγραμμα και είχαμε κανονικά την εκπομπούλα μας 6 με 8. Τώρα θα έχουμε και αύριο το μάτς της Αργεντινής με την Αργεντινή. Ξεκινάει 4, τελειώνει κοντά στις 6. Οπότε μετά θα απολαύσω τα γόρι μας που γυρνάει ο παράξενος ταξιδιώτης. Θα μας τα πει όλα αυτό, παρακαλέσουμε πρώτα. Πρώτα, Ματίνα μου, θα μαζευτούμε όλοι μαζί να τον παρακαλέσουμε να μας πει μια ιστορία εκεί από τη Σαχάρα. Μία. Άμα σταματήσει μετά από 3 ώρες, πάρε με τηλέφωνο να μου πει τι ώρα θα είναι. Α, πάμε, Δημήτρη, μας έλειψε, αλήθεια είναι αυτό. Παρέτσα μπροστά ένα φίλο, θα είμαστε μαζί την Πέμπτη με τον Μητσάκο. Σε ένα κλασικό breakfast με σπόρο, χωρίς να έχουμε αγώνα ενδιάμεσα. Πιο πριν τουλάχιστον, δεν θυμάμαι, γιατί έτσι πως είναι μπερδεμένο το πρόγραμμα, κάπου πάει και ζαλάδα. Πολλά μηνύματάκια δικά σας περιμένουν εδώ στα πίτσα, ήδη έχουμε φτάσει στα 88 στο Viber, θα τα διαβάσουμε τα περισσότερα. Εντάξει, πολλά από αυτά είναι καλημέρες, μην παρεξηγήσετε παιδιά, άμα δεν διαβάζω τις καλημέρες σας, ό,τι πάρει το μάτι μας και καμιά φορά στο τσιταγκάζι να τα προλάβουμε όλα, ό,τι βλέπω ότι είναι καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, το προσπερνάω στα γρήγορα. Εξάλλου δεν προλαβαίνω τώρα, όταν είμαι και μόνος μου, δεν προλαβαίνω τα φιλτράρω τα μηνύματα. Κάποια από αυτά έχω προλάβει να τα δω, έτσι, περίπου να ξέρω τι γίνεται. Τα περισσότερα εκείνη την ώρα που τα ανοίγω, ότι εδώ εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω ποιο πρέπει να κόψω από πυρήν. Χρειάζεται να το δω εκείνη την ώρα. Ήταν μερικά τα οποία είναι και αυτά τραβηγμένα από τα μαλλιά, έτσι, και δεν θέλω να βάζουμε τέτοιες εντάσεις τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, που είναι η πιο αγαπημένη σας εφαρμογή και πιο αγαπημένη πλατφόρμα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται μέσω Facebook από τη σελίδα μας Breakfast με Σπορ. Μας βρίσκεται με mail erasport@papaker.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας βρίσκεται και μέσα από την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Erasport, το 54160. Γράφτε τη λέξη Sport ή Sport στα ελληνικά ή στα αγγλικά με κεφαλαία ή πέζα γράμματα, αφήνετε ένα κενό. Στέλνε το μηνυματάκι στο 54160. Όλα αυτά τα βάζουμε στην κουβέντα και τα συζητάμε. Πολλά από αυτά έχουν ερωτήματα, άλλα αποκαλύψεις, άλλα παρατηρήσεις. Μας διορθώνετε πολλές φορές, γιατί είπαμε όσα ξέρει ο ακροατής δεν τα ξέρει ο Χριστός όλος. Οπότε δεκτές είναι οι παρατηρήσεις σας. Αρκετές φορές υπάρχουν πράγματα που ξεφεύγουν από τη δικιά μας προσοχή και τα τσιμπάτε εσείς και τα διορθώνετε. Και πολύ καλά κάνετε. Μέσα από τα μηνύματα θα δούμε και πράγματα που είναι στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας, γιατί έχουμε και διάφορα θεματάκια. Στα γρήγορα, έτσι, να σας πω πράγματα που ήδη γνωρίζετε, τα ακούσατε στα πρωτοσέλιδα, τα ξέρετε και από χθες. Είχαμε ουσιαστικά το τέλος δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων στον πάγκο, δύο πολύ μεγάλων ελληνικών ομάδων. Από τη μία έφυγε, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, δεν έχει φύγει ακόμα ευχαριστήρια ανακοίνωση, αλλά είναι απόλυτος κάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά και ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον παρελθόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πριν εκπνεύσει το συμβολό του. Ο ίδιος είχε ρίξει γέφυρες, είχε πει με διάφορους τρόπους ότι θα ήθελε να μείνει, αλλά έλεγε ότι πάντα ο Ιβάν είναι αυτός που αποφασίζει. Ο Ιβάν, ακούγοντας τον περίγυρο γύρω-γύρω, τι λένε και οπαδοί, τι λένε και άνθρωποι του οποίου πιστεύετε, έκρινε ότι έκλεισε ο κύκλος του Ρασβάν. Και ουσιαστικά περιμένουμε τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επισήμως με την ευχαριστήρια ανακοίνωση. Κάτι που έγινε με τον Άταμαν, συναντήθηκε χθες με τον Γιαννακόπουλο. Είχε μια δέσμευση ο ίδιος ότι αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα θα φύγει, και αυτό έκανε. Είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Οι σχέσεις του με τον διοικητή του Παναθηναϊκού παραμένουν πάρα πολύ σχέσεις. Το είδαμε αυτό και στις δηλώσεις που έκαναν και οι δύο, που ήταν αρκετά φορτισμένες συγκινησιακά. Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι είναι ο αγαπημένος και θα είναι για πάντα ο αγαπημένος του άνθρωπος από το χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από την αρχή αυτόν ήθελε να τον φέρει και από την πρώτη χρονιά κατάφερε και πήρε την Ευρωλίγκα. Είπε ότι δέχτηκε η ομάδα πολύ μεγάλο πόλεμο από το σύστημα. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαιτησίες, ουσιαστικά θα ήταν περισσότεροι τίτλοι από τους 4 που κατέκτησε ο Αταμάν σε αυτή την τριετία που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Επιγραμματικά για το θέμα θα το δούμε στην πορεία, να πούμε ότι νούμερο 1 φαβορί για την διαδοχή του Αταμάν είναι
Ένας άνθρωπος έχει γράψει την κοίτα ξεχωριστή ιστορία στον Παναθηναϊκό και στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Το προπονητής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 8 Ευρωλίγες έχει πάρει, τις 5 με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον Σέλμι Ομπράντοβιτς. Οι Σέρβοι λένε ότι έρχεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Καλά, αυτό δεν είναι είδηση. Εδώ που συνέχεια είναι. Για να μιλήσει με τον Γιάννα Κούπλο. Πιθανότατα έχουν κάνει κουβέντα πιο πριν. Μην φανταστείτε ότι τώρα θα πούνε πρώτη φορά. Σίγουρα έχουν μιλήσει. Δεν ξέρω αν έχουν συμφωνήσει. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Είναι και λίγο περίεργο καράβι. Ο Μπράντοβιτς και θα θυμάστε ότι δεν είχε φύγει και με ωραίο τρόπο από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε λίγο τσιταγκάζια τότε όταν αποχώρησε μετά από 13 χρόνια. Από ό,τι λένε οι άνθρωποι που είναι στο γύρω-γύρω, οι σχέσεις του με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη, έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα ήταν λίγο παγωμένες. Δεν ξέρω, καθένας έχει την άποψή του. Δεν ξέρω, κάποιος σοφός Κινέζος είχε πει ότι όταν περνάς, λέει, σε ένα δάσος δύο φορές μπροστά από ένα δέντρο, σημαίνει ότι έχει χαθεί. Ότι κανονικά, ό,τι περνάς τη ζωή σου, το προσπερνάς. Τα αφήνεις πίσω σου, δεν ξαναβλέπεις μπροστά σου. Αλλά έχουμε δει κατά καιρούς και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στη ζωή την ίδια μεγάλες επιστροφές που δικαιώνονται. Άλλες πάνε άπατες. Okay, έχει συμβεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει ένας κανόνας σε αυτές τις περιπτώσεις. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κάποιες επιστροφές είναι μεταβαλλιών και κλάδων και θριαμβεύουν. Κάποιες άλλες τις παίρνει το κύμα και αναρωτιέσαι γιατί ξαναπήρες τον ίδιο δρόμο που κάποια στιγμή είχε φτάσει σε ένα διέξοδο. Και λογικό να φτάνει μετά από 13 χρόνια μια επαγγελματική σχέση αδιέξοδο. Δεν είναι ο κανόνας να κάθεται ένας προπονητής 13 χρόνια σε μια ομάδα, ειδικά τη σύγχρονη εποχή, όπου οι προπονητές είναι γαλατάκια με ημερομηνία λήξης και σύντομη λήξης. Ένα, εδώ λες ότι έκατσε, λέει, ο Μάρτιν 2,5 χρόνια στον μπάγκο του Ολυμπιακού και είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές. 2,5-3 χρόνια πόσα είναι. Γρήγορα τελειώνει οι προπονητές. Δεν υπάρχει μεγάλη υπομονή. Μια-δυο στραβές, χαίρεται. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επισήμως δύο μεταγραφές που τις ξέραμε. Η μία για μένα καταπληκτική, Μοντέρο. Μας έβγαλε μάτια, καταπληκτική χρονιά φέτος. Πήρε από το χεράκι τη Βαλένθια και ειδικά στα μάτια με τον Παναθηναϊκό ήταν απίστευτα επιδραστικό στην πήγε Final Four. Ο Μακιντάιρ, διαφορετικό προφίλ, 10 χρόνια μεγαλύτερος, πιο έμπειρος, αλλά με αρκετά βαρύδια σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού, με κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα, όπως θέλει ο καθένας τα βλέπει. Προφανώς ο Μπαρτζόκας ξέρει πολλά πράγματα περισσότερα από πολλούς άλλους και γι' αυτό τον επέλεξε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επιλογή είναι πάντα επιτυχημένη, έτσι. Επειδή σέβομαι πάρα πολύ τον Βλάντο Τζούροβιτς, η δικιά μου γενιά τον είχε ζήσει ως προπονητή και πάντα ήξερε ότι είναι ένα πολύ κοφτερό μπασκετικό μυαλό. Είχα διαβάσει μια επιστολή που είχε γράψει στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, του οποίου τυχαίνει να ήταν και παλιά δόξα αλλά και φανατικός υποστηρικτής, λέγοντας ότι ο Μακιντά ήταν το βαρύδι της ομάδας όλη τη χρονιά, ότι έπαιζε μόνο για τα δικά του νούμερα και ότι τα νούμερα του τα έφτιαξε στα τελειώματα αγώνων που ήταν χαμένοι και όχι την ώρα που είχε μπάλα. Και γι' αυτό του έλεγε να μην κλάψει κανείς που θα φύγει. Είναι ένας παίκτης που δεν είναι στο top card της Ευρωλίγκας. Και ότι καλό είναι να φύγει. Ο παδί βέβαια δεν συμφωνούν γιατί ο Μακιντάρη ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Αστέρα. Ο Τζούροβιτς χρόνισε αυτόν την αποτυχία της ομάδας να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Θα συμφωνήσω με όποιους αποθέουν το Μοντέρο γιατί είναι μια πραγματικά επιλογή από το πανοράφι και θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου για τον Μακιντάιρ, ο οποίος στο προηγούμενο κομμάτι της ευρωπαϊκής διαδρομής ήταν αξιοπρόσεκτος, απλά περνάνε τα χρόνια και επειδή είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ, βασίζεται πάρα πολύ στην άμυνα Ολυμπιακός, δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να το υπηρετήσει. Αλλά, επαναλαμβάνω, όσα ξέρει ένας προπονητής, δεν τα ξέρουμε όλοι οι άλλοι, έτσι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι προπονητές για κάποιο συγκεκριμένο λόγο κάνουν τις επιλογές τους. Ο Σόρτς από ό,τι φαίνεται πάει οριστικά στη Βαλένθια να καλύψει το κενό του Μοντέρο. Δεν θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν πέρασε καλά προφανέστατα, δεν ξέρω αν θα περιμένει τον επόμενο προπονητή, δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει όποιος επόμενος προπονητής στο μυαλό του για τον Σόρτς, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον έχει μεταφέρει στην Παναθηναϊκό την επιθυμία του να αποχωρήσει. Για την διαδοχή του Λουτσέσκου ξέχασα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα.
όχι ηχηρά, δηλαδή αν τα ακούσει ο μέσος φίλαθλος τα ονόματα που παίζουν για τον ΠΑΟΚ, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καταλάβει ποιοι είναι ποιοι, από πού έρχονται και τι κάνουν.

Μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο, μπλα μπλα μπλα μπλα πολύ, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο. Δεν βλέπω κάποια από τις πολλές υποθέσεις που είναι ανοιχτές να προχωράει και να κλείνει άμεσα. Θα τα δούμε μέσα από τα μηνύματα. Βλέπω εδώ ονοματολογία δίνει και παίρνει, αρκετοί ρωτάτε για συγκεκριμένους παίχτες. Οπότε ξεκινάμε. Είπαμε, ξεπεράσαμε τα 100 μηνύματα στο Viber από ό,τι βλέπω. Πριν είχα πει 88, τώρα είμαστε 104. Okay. Ό,τι προκάμουμε να τα ανοίξουμε, να τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι και μια διαδικασία. Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι είδαμε. Και ρωτάει ο Χάρης από Θεσσαλονίκη, τα έστειλε λίγο πριν την εκπομπή, αλλά αυτή η τεχνολογία θα έρθει σε όλη την Ευρώπη. Μήπως εννοείς αυτό το που βλέπουμε μέσα από την κάμερα του διαιτητή, τις φάσεις? Δεν ξέρω, πιθανόν κάποια στιγμή θα, η τεχνολογία έχει εισβάλει για την, για τα καλά στη ζωή, η τεχνολογία έχει εισβάλει στη ζωή μας. Λοιπόν, ρωτάει ο Χρήστος Πεκλίστας αν είχε κόσμο το Ιράν στο γήπεδο. Είχε και πολλούς και απ' έξω, μερικές εκατοντάδες αντικαθεστωτικούς, με τις παλιές σημαίες του Ιράν, με τον Ήλιο και τον Λιοντάρι, τις σημαίες του Σάκη, οι οποίες όμως απαγορεύτηκαν από την διοργάνωση, αν επιτρέπετε να... Δεν είναι η επίσημη σημαία του κράτους, οπότε δεν επιτρέπεται στον κόσμο να τις σηκώνει αυτές τις σημαίες, εκτός που υπήρξαν κάποιες διαδηλώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί, να ξέρετε ότι το Λος Άντζελες είναι μια από τις μεγαλύτερες παροικίες Ιρανών μεταναστών στον κόσμο. Είναι αντικαθεστωτική στην πλειοψηφία τους, ανθρώπους δηλαδή που φύγανε από τη χώρα γιατί δεν θέλανε το συγκεκριμένο θεοκρατικό καθεστώς και πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς και διαδηλώνουν τώρα φωνάζοντας για ελευθεριά στην πατρίδα τους. Αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα να το ζητάνε, δεν έχουν δικαίωμα οι άλλοι να το επιδιώκουν. Τα είχαμε με τις βόμβες, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος χρωστάει, λέει, κέρασμα από τη Φιλαδέλφεια γιατί θέλει εκεί να έρθει το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Πάει, λέει, για καλά λεφτά από ό,τι κατάλαβα. Είναι, λέει, πάω για πολύ δυνατό σημείο και ευχαριστεί μας χρωστάει κέρασμα γιατί του κάτσε και τα οικονόμησε. Σε καλή μεριά και πάντα τέτοια, φίλε μας. Στέλιος Δέδες, τα ανοίγω, μια καλημέρα. Ο Τόλης, καλημέρα και καλό ταξίδι στον Άταμαν. Δεν βλέπω να στεναχωρηθεί και πολύ. Από το Κιάτο ο Χριστάρας μας στέλνει τα φιλιά του. Ο Άγγελος άκουγα το κουμπαράκι σου στην αυλή μαζί με τα ειδόνια και τα γκολ τα έβλεπα στην τηλεόραση. Καλός ο αγώνας. Είμαι 64 χρόνια, σας ακούω 34 χρόνια. Μην ασχολείσαι, Χρήστο, με αυτούς που δεν τους αρέσει, κριτική σου. Έχουν το εγώ τους και δεν θέλουν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Μέχρι πριν και εγώ καμιά φορά θέλω να δω πέρα από τη μύτη μου, και εγώ το εγώ μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το ωραίο πρόγραμμα που μας προσφέρετε στο μαραθώνιο του Μοντιάλ. Λέει ο φιλαράκος μας, ο Άγγελος. Ο Δημήτρης, ο Καραμπάς, λέει. Μας φέρνεις, λέει, το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, η οποία μόνο κατά φημισμό είναι ασιατική χώρα, έχει ανήκει πια στον δυτικό πολιτισμό. Ναι, αλλά στην Ασία παίζει ποδόσφαιρο. Οι παίκτες είναι εντός εισαγωγικών προϊόντα του ασιατικού ποδοσφαίρου. Κάποιοι από αυτούς βέβαια παίζουν στην Ευρώπη, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όλοι οι κορυφαίοι παίκτες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, στην Ευρώπη έρχονται και παίζουν. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Αλλά οι παίκτες αυτοί έχουν τη δικιά τους σχολή, την ποδοσφαιρική σχολή. Άσχετα τα υπόλοιπα που λες. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ότι όντως πιο κοντά στον δυτικό τρόπο ζωής είναι οι Κορεάτες παρά στον ασιατικό. Χάρη λέω στην κλασική του. Καλημέρα. Ο φίλος ο Πάρης στέλνει τις φωτογραφίες του εδώ. Από πού είναι, από τους Μολάους είναι? Ναι, από τους Μολάους. Μια ωραία φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει ότι ο Βοζίνια έχει ήδη φτάσει τα 5,1 εκατομμύρια ακολούθους. Σας είπα προηγουμένως, όσο από την Κέρια το επισημαίνει αυτό, σας είπα προηγουμένως ότι 3,1 ήταν αυτό που διάβασα εγώ πριν πω, και ότι στο διάστημα μεσολαβεί μπορεί να γίνει και 5, και πράγματι, όπως μας ενημερώνει ο φίλος ο Χρήστος από την Κέρκυρα, έχουν φτάσει τα 5 εκατομμύρια. 5,1, βρε τι τραβάμε. Ο Αντωνάκης από τη Σάμο, τι λες, αγόρι μου, λέει, χοντρός εσύ, 2 μέτρα άντρας, λέει, σε πλάτος. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να φτιάξω λίγο τη σιλουέτα μου.
Αλλά παρόλα αυτά, μα τι να μου μπορείς να πεις ότι αυτοί οι ατσάλινες κοιλιακημίες, κατάλληλες κοιλιακημίες, εντυπωσιάζουν τα κορίτσια πάντα, το ξέρετε. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, θα ήθελα τη γνώμη μας για το Γαλλία σε Σενεγάλη, θα έρθει σοπαλία. Τι να σου πω ρε φίλε μου, στοιχηματικά με ρωτάς. Όπως λέει και ο Τσιτσόνης, εγώ πλαστικό λουλούδι μυρίζω και μαραίνεται. Μεγάλη καντεμιά. Άστα, μην τα συζητάμε. Οπότε στοιχηματικά δεν προσεγγίζω και αυτό το λόγο το έχω κόψει. Δεν ασχολούμαι. Μην ξεχνάμε ότι από τη μια πλευρά είναι μια ομάδα που πολλοί τη θεωρούν νούμερο ένα φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που έπαιξε στους δύο τελευταίους τελικούς. Τον να τον πήρε κιόλας. Και τον να τον έχασε τα πέναλτι απέναντι όμως σε μια ομάδα η οποία πήρε το Κόπα Αφρικα. Μπορεί στα χαρτιά να το δώσανε στο Μαρόκο, αλλά η Σενεγάλη είναι η ομάδα που το πήρε μες στο γήπεδο. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχει κάνει και τη ζημιά που λέγαμε προηγουμένως στην Γαλλία. Μην εκπλαγεί, ήταν να το επαναλάβει. Θα δούμε. Είναι και η πρεμιέρα πάντα ιδιαίτερη. Ο φίλος ο Χρήστος, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Το να φύγει από ο Μπακασέτας ήταν απόφαση του Νίστρουπ ή απόφαση της διοίκησης? Προφανώς τα έχουν συζητήσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί μια διοίκηση να επιβάλλει. Όχι ότι δεν γίνεται. Γιατί όταν έρχεται ο προπονητής, ρωτάει τι ρόστερ έχω και όλο αυτό. Αλλά νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα συζητάνε. Και το να φύγει ο Μπακασέτας, δεν το έχει βάλει κανείς. Ο Μπακασέτας μπορεί να μην φύγει. Ο Μπακασέτας μπορεί να πει ότι θέλω να μείνω εδώ και όποια ευκαιρία μου δοθεί θα μπορώ να την πάρω. Δεν το συμφέρει βέβαια, γιατί ο Μπακασέτας είναι άνθρωπος που θέλει να παίζει. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και ξέρει ότι αν φάει πάγκο, βρει μπροστά τον Νταμπόρδα, τον Γιάνγκουσιτ στη θέση και είναι αυτός τρίτη επιλογή και τέταρτη, δεν θα του αρέσει. Και λογικό είναι να μην του αρέσει. Σε ποιον θα άρεσε? Και το πιθανότερο είναι να βρει έναν τρόπο, να βρει και μια ομάδα και καλό όνομα. Τώρα μπορεί να πάει και αυτός όπως ο Κουρμπέλης ή ο Φορτούνης ή ο Μασούρας, Σαουδική Αραβία, εκεί κάτω. Και με πολύ καλύτερα λεφτά από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να θελήσει να μείνει σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μπορεί να πει ότι και όχι, ρε φίλε, εγώ είμαι ο Μπακασέτας, θα μείνω εδώ και σε ένα μήνα θα κάνω τον προπονητή να τρίβει τα μάτια του με αυτά που θα δει. Αλλά επειδή το τοπίο είναι θολό, εγώ περίεργο να δω από αυτού του παίκτε που είναι μπόλικοι, που έχουν πάρει αυτή την ενημέρωση ότι δεν θα υπολογίζονται και καλό θα είναι να βρουν ομάδα. Πόσοι από αυτού θα μείνουν εδώ, αν μείνουν εδώ, και πόσοι θα πάνε στην Ολλανδία για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός μαζεύεται αύριο. Αύριο είναι και η κλήρωση και για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ. Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίζουν. Στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, μεν ΠΑΟΚ του Europa, ο δε Παναθηναϊκός του Conference. Ο Παναθηναϊκός μαζεύεται αύριο εργομετρικά, ιατρικά, αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα ξεκινάει η Ολλανδία και με περίμενα να δω ποιοι από αυτούς τους μπόλικους παίκτες θα είναι στην αποστολή. Αν δεν, που λογικά μέχρι τότε δεν θα έχουν λύσει το συμβολίο τους, δεν έχουν βρει ομάδα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θέλω να δω πώς θα το χειριστούν το θέμα αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος. Και να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχουμε και νέο υπεύθυνο επικοινωνίας, να τον καλωσορίσουμε. Παλιός αγαπημένος φίλος, χρόνια ρεπόρτερ στο Κουρμπέτι. Ο Κώστας Μανιουλουδάκης είναι αυτός που αναλαμβάνει πια την ευθύνη της επικοινωνιακής πολιτικής του Παναθηναϊκού. Του εύχομαι εγώ προσωπικά καλό κουράγιο, γύρω στα μαγεινάκι και να πετύχει αυτό το δύσκολο έργο. Πάμε time out, μουσική, σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα, επιστρέφουμε με άλλα μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση στήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Ιππειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Σπινταριστή γυρίσαμε. Έχουμε μπροστά μας μόλις 25 λεπτά. Χοντρά-χοντρά, κάπου εκεί για το φινάλι της εκπομπής. Οπότε έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πρέπει να διαχειριστούμε. Θα τα τρέξουμε και ό,τι προκάμουμε, έτσι. Και ό,τι προκάμουμε, την αγάπη μας. Ρωτάει ένας φίλος εδώ αν υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Παναθηναϊκός το Λεβαντόφσκι, παιδιά. Αυτό είχα πει εγώ για πλάκα πριν από κάνα μήνα. Λέω τώρα που μείνε, λέω το παιδί δεν συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα και αυτό προτάθηκε. Είπε δηλαδή ότι θα πάω σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης ταχύτητας. Πέταξα μια ιδέα, λέω στον πρόεδρο: Πρόεδρε, εδώ είναι τα αγόρι, πήγαινε πάρτονα. Αν δεν μ' άκουσε ο πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, όχι, δεν μοιάζει πιθανό να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με την περίπτωσή του ή να ασχοληθεί αυτός με τον Παναθηναϊκό, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει στη μέση. Πάει MLS. Τώρα διάβαζα πριν από λίγο ότι κλείνει ο Chicago Fire. Θυμάστε, είναι η ομάδα που είχε πληρώσει για να πάρει από τον Μπόκ τον Κούτσια. Από ό,τι φαίνεται, θα κλείσει εκεί η συμφωνία για τα επόμενα 2-3 χρόνια ο Λεβαντόφσκι. Είναι ήδη 37-38 χρονών. Θα παίξει μέχρι τα παθιά γεράματα. Αλλά έτσι φύτο πως είναι αυτός απέναντι σε ένα πρωτάθλημα, απέναντι σε ομάδες μάλλον, που είναι ακόμα τώρα παραγίνουνε, ακόμα δεν έχουν φτάσει κάπου πολύ ψηλά. Γενικά το MLS είναι χαμηλότερη ταχύτητα από ότι ακόμα και τα μέτρια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζω εκεί θα μακροημερεύσει και σας αναδέω ότι θα παίζει εύκολα μπαλά. Και επίσης κάποιος άλλος το είδα πιο πριν, αλλά το προσπέρασα γιατί μέσα στη βιασύνη ξεχάστηκα. Ρωτάει αν παίζει, λέει, κάτι που γράφουν, λέει, κάτι σελίδες του Παναθηναϊκού για Λουκάκου. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Έχει τον Λουκακού των φτωχών ο Παναθηναϊκός, τον Τετέι. Πάρει τον Λουκακού των γνήσιων. Δεν ξέρω, δεν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ. Τώρα ξέρετε, καμιά φορά μπερδευόμαστε τι θα θέλαμε ή τι πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να κάνει καλό στην ομάδα με την είδηση. Άλλο πράγμα το τι πιστεύει ο καθένας και άλλο πράγμα το τι πραγματικά συμβαίνει, έτσι. Κακού είδατε χθες με τον που μπήκε μέσα. Δεν το έβαλα αυτό στον γκολ, γιατί στην αρχή έτσι όπως βούτυξε την μπάλα, όλοι νομίζαμε ότι το δικό του πήγε μέσα. Τελικά φάνηκε ότι έτσι όπως χώθηκε ανάμεσα σε δύο, τους μπέρδεψε και μπήκε ένα μυθικό αυτό γκολ. Η μπάλα από το πόδι του αντιπάλου μπήκε μέσα. Αυτό γκολ ήταν δηλαδή. Χαμζή, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονταν ο Αιγύπτιος που πέτυχε το αυτογκόλ, αλλά όπως και να έχει, και μόνο που μπήκε ο Λουκάκου, τους έφερε την αναστάτωση και ήρθε τον γκολ της σοφάρισης. Ρωτάει ο φιλαράκι, το φιλαράκι ο Γιώργος από την Αμαλιάδα, αν έχει εξήγηση αυτό που έπαθε η Ισπάνια. Φίλε μου, όλα έχουν εξήγηση στο ποδόσφαιρο. Σε ένα παιχνίδι όλα πάνε συμβούν. Είναι έτσι η λογική του ποδοσφαίρου. Σε ένα παιχνίδι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και στον μπάσκετ, δεν ισχύει, αλλά με μικρότερες πιθανότητες. Δηλαδή, αν δεν είναι δύο ομάδες άξιες και να είναι λίγο πια φρεθεί στη μέρα της και υπάρχει τεράστια διαφορά, θα κινηθεί μια φορά αυτός να κερδίσει ο Κολοσσός στον Παναθηναϊκό. Αν θα είναι μια φορά στα 50 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο όμως μπορεί να είναι 10 φορές στα 50 χρόνια. Και άλλες 10 ισοπαλίες. Είναι διαφορετική η λογική του ποδοσφαίρου από τη λογική του μπάσκετ. Ναι, έχουμε δει ζημιές μεγάλες. Πριν από λίγο θυμηθήκαμε την ήττα της Αργεντινής από τη Σαουδική Αραβία στην προηγούμενη διοργάνωση, την ήττα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γαλλίας και πρωταθλήτριας Ευρώπης εκείνη την εποχή από τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002. Μνημονεύσαμε το απίστευτο νικηφόρο 1-0 των ΗΠΑ το 1950 επί της Αγγλία, στην πρώτη εμφάνιση η Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελλο, με αυτό τα παξιούσαν να πάνε. Χάσανε από μια ομάδα που είχε έναν δικαστικό κλητήρα, έναν οδηγό νεκροφόρα, ένα ταχυδρόμο, ένα δάσκαλο και που δύο καλύτεροι τις παίκτες είχαν πάρει από τη δουλειά τους για να πάνε να παίξουν. Μιλάμε, η μπάλα είναι μπάλα, ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό και είναι ωραία, γι' αυτό συναρπάζει. Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα λέει: τι μαθαίνεις, λέει, για μεταγραφές στην ομάδα? Δεν μου γίνεται φίλο. Εντάξει, μην το λες αυτό. Πολλά πράγματα ανοιχτά μέτωπα όλη μέρα μιλάνε. Τώρα πού θα καταλήξουν, θα δούμε. Λογικά μες τη βδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Μην εκπλαγείτε αν κλείσουν μια-δύο μαζεμένες μεταγραφές. Αναξέρετε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κίνηση να πάρει στο Γιώργο από Όφη. Κότσαρης 3, Χριστογιώργος 2. Και αναζητείται βασικός. Μπορεί να μην προχωρήσει η υπόθεση του Τσάβες. Υπάρχει μια λογική ότι από την αδόση ο Παναθηναϊκός 800-900 χιλιάρικα στην ομάδα του Τσάβες, νομίζω είναι η Αργεντίνος Juniors ή η New West Old Boys, νομίζω η Αργεντίνος Juniors, έχει μια ρήτρα με τον Χριστογιώργο, τον είχε παραχωρήσει, τον πάει τον πάρει πίσω με 300 χιλιάρικα από τον Όφη και πολλοί σου λένε μια χαρά τερματοφυλάκας για δεύτερο, σούπερ. Και μπορεί να πάει προς τα εκεί ο Παναθηναϊκός, μην το αποκλείετε. Αμάν, αμάν, αμάν, λέει ο Νίκος Αντωνουμέδα, και τώρα πώς θα ζήσουμε χωρίς Λουτς και Αμάν, ε? Έλατε, πώς θα ζήσουμε. Έχουμε Λουκάκι, ρε, μη φοβάστε. Και εμένα θα κάνω εγώ το Αμάν. Μη στεναχωριέστε. Ο Κυριάκος την καλημέρα του. Γεια σου, ρε Χριστάρο, Χριστάζο Καζάκος. Καλή δύναμη, λέει, και υγεία σε όλους. Άκουγα τον Μίνο χθες, έλεγε για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, νέος με πολλούς τίτλους, και αναρωτιόμουν ποιος να είναι, ποιος να είναι, ποιος να είναι. Και μου ήρθε, λέει, Άμπελ Φερέιρα. Oh, αν το δει αυτό ο Γεωργάκης, θα βουτήξει, θα φουντερεύει από τον Λευκό Πύργο. Άστονα. Μη τον τρολάρεις τέτοια ώρα. Ακούει Φερέιρα και στρίβει ο Γιώργης. Τον τρολάρα βάσκημα όταν έπαιρνε τα Champions League εκεί κάτω, τα Libertadores, ο Φερέιρα και το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο στην Αργεντινή, στη Βραζιλία. Του κρεμάγαμε κουδούνια και γινόταν μεγάλη πλάκα. Στο παιχνίδι, λέει, που περιέγραφε πριν ο Λουκάκης, πήγε παίξει κοντός. Έτσι άκουγα τον Δημήτρη να λέει: δεν θα απαλλαχτούμε ποτέ από σένα, Νικόλα Ωρεξινάκης. Αλήθεια είναι αυτό. Κάπως έτσι τον έλεγε, και εγώ τον άκουσα την ώρα που το λέει. Κάπως σαν κοντός, κάπως έτσι δεν. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, λέω: κανένα ξαδερφάκι θα είναι μακρινό. Γιατί τόσες αλλαγές, αναρωτιέται το Κρις, στην ΠΑΕ και στην επικοινωνία? Θέλω επιτέλους να δω και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ. Είμαστε μόνοι που δεν μιλάμε και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Επικοινωνιακά παιδιά ο Παναθηναϊκός, το ξέρετε χρόνια τώρα. Είναι ιστορία πολλών χρόνων. Όσο είμαι εγώ στη δουλειά, ένα που χαρακτηρίζω τον Παναθηναϊκό στο επικοινωνιακό κομμάτι είναι ότι δεν μπορούσε να πουλήσει νερό στην έρημο. Να είναι ο άλλος με τη γλώσσα έξω να πεθαίνει και να του δίνει το μπουκαλάκι το νερό και να σε προσπεράει και να φεύγει. Δεν ξέρει να το δώσει. Ενώ οι άλλοι πουλάνε πάγο στου Εσκιμώους. Να έχει παντού πάγο γύρω και να του πουλάνε, να του παίρνει και λεφτά για να του δώσουν ακόμα ένα κομμάτι πάγο. Είναι τέχνη αυτό, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο. Η προπαγάνδα, ειδικά. Παναγία βοήθα. Τώρα είπαμε πιο πριν ότι είναι νέος υπεύθυνος στο κομμάτι του επικοινωνιακού του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Μανολιδάκης. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, νομίζω θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Το είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνουν σωματικές αλλαγές σε όλη την ΠΑΕ. Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι το καθαρά, είδατε, έφυγε προπονητής, άλλαξε σειρά των τεχνικών διευθυντών, θα φύγει μισή ομάδα, θα έρθουν καινούργοι, άλλαξε γενικός διευθυντής στην ΣΥΟ, στην ΠΑΕ, διεθνός σύμβουλος. Είδαμε καινούργιο υπεύθυνο marketing, καινούργιο υπεύθυνο στο λογιστήριο, καινούργιο υπεύθυνο επικοινωνίας και πώς ακόμα. Επιστροφή ΖΕΚΑ, έχουμε σε Ιταρίδη ενεργοποίηση, φύσα σε καινούργιο ρόλο. Έχουμε γενικά το φτιάχνουν το μαγαζί από την αρχή. Τώρα που θα πάει, θα το δούμε στην πορεία, ποιος να ξέρει. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, καμιά φορά είναι καλά το να ανακατώνεις, να μην αφήνεις τα πράγματα να βαλτώσουν, να τα ανακατεύεις όλο και να πετύξεις, αλλά καμιά φορά και το πολύ πολύ γύρινα της κουτάλας, κάνει τσούπα άνωστη. Εγώ ποτέ δεν έχω καταλάβει την διοικητική δομή του Παναθηναϊκού στο τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, τι πάει να πει, λέει, η σύμβουλος του Πρόεδρου Μπαλτίνης, τι είναι ο αθλητικός διευθυντής, που τώρα έγινε τεχνικός διευθυντής και ο πρώην τεχνικός διευθυντής έγινε σύμβουλος τεχνικός. Δηλαδή, ο ένας είναι υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω, εμένα μην μπερδεύουν όλα αυτά. Υπάρχει μια παροιμία στο μυαλό μου που λέει ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει, λέω εγώ τώρα. Παιδιά, είπαμε, αυτά θα φανούν στο χειροκρότημα. Μπορεί αυτό το σύστημα να λειτουργήσει, γιατί καμιά φορά και η πολυφωνία καλό είναι. Αρκεί να ακούει αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σωστές φωνές, δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι. Κάποιος του λέει κράτα, κάποιος του λέει διώξε. Κάποιος του λέει σπρώξε λεφτά, κάποιος του λέει κάνε κράτη. Ποιον θα ακούσει? Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις να ακούει τελικά τη σωστή συμβουλή. Γιατί όλοι έχουν ανθρώπους γύρω-γύρω που τους ρωτάνε και σίγουρα δεν τους λένε όλοι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ο Αντρέας, τι λέει ο Αντρέας? Είμαι 45, σε ακούω πολλά χρόνια μετά που ήμουν με τον πατέρα μου και τώρα σε ακούμε με το γιο μου. Να είσαι καλά. Γεια σε, ρε Αντρίκο. Και εγώ ήμουν ένα νιός και γέρασα. Ήρθα εδώ πέρα 20 χρόνια παιδί και τώρα είμαι ένα βήμα από τη σύνταξη. Όπου να έρχεται. Θα πάρει το πρωτάθλημα πρώτα και μετά να ξυγιόμαστε. Με βλέπω για να μην φεύγω και ποτέ εδώ να αφήνω τα κοκαλάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Θάνος τι λέει εδώ? One pack is better than six packs. Συνέχισε δυνατά να μην μασάς. Γεια σου, ρε Θάνο. Ο Χάρης λέει, δεν σε αναγνωρίζω. Τι κομματάρες βάζεις, λέει ο Αλβάρες. Το κορίτσι μας τις βάζει, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Για να τσκίνα να ακούσαμε. Το επέλεξε το κομμάτι και τα δύο κομμάτια. Η Ματίνα τα επέλεξε.

Γιατί λέει, αφού φεύγει, φταίει η Τσαρούχα, δεν έφταιγε ο Ταμάν, έφταιγαν ο Γιώργος, ο Μπιτζηρόγκο, ο Μητσοτάκης, ο Τράπ, το Συμβούλιο Ασφαλείας Ομάδας. Ομολογεί αποτυχίες. Κάθε φορά που αλλάζει μια ομάδα προπονητή, δεν είναι αποτυχία, φίλε μου. Πολλά πράγματα στη ζωή μπορεί να πηγαίνουν καλά, αλλά να είναι θέμα διαφόρων παράγοντων. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι αυτή η απλή λογική. Α, πήρε την κούπα, είσαι επιτυχημένο, α, την έχασε. Είσαι αποτυχημένο. Με αυτή τη λογική, ο Μπαρτσόκας δεν πρέπει να έχει πλησιάσει. Τέσσερα σερί αποτυχημένα μου Final Four είχε. Με τη λογική τη δικιά σου πρέπει να έχει φύγει. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά πράγματα που κάθεσαι και τα βλέπεις. Είναι προσωπικές σχέσεις, είναι αποδυτήρια. Είναι πολλά πράγματα μέσα. Και φυσικά είναι απόλυτο ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο από τον Παναθηναϊκό στο διάστημα της χρονιάς, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερο από τον Ολυμπιακό στα play-off. Τα κάνουμε. Και αν έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, είναι απόλυτο ξεκάθαρο ότι είναι από τα φρουφρού. Άποψη δική μου. Αν μας αρέσει, την παίρνει. Δεν σας αρέσει, πέτα την. Αυτά που έχουν γίνει δεν έχουν ματαγίνει σε επίπεδο στατιστικών γενικά. Να δεις τον τρόπο που παίζει κάθε ομάδα, πόσες φορές έφερε την μπάλα μέσα στο καλάθι κτλ. Τι φάουλ έπαιρνε μία, τι φάουλ έπαιρνε. Δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά στον παγκόσμιο αθλητισμό. Δεν υπάρχει πουθενά παράδειγμα δύο σχεδόν ισοδύναμων ομάδων να έχουν 62 βολές διαφορά σε τρία παιχνίδια σε ένα γήπεδο. Ποτέ. Η μία από αυτές τις ομάδες κάνει περισσότερες επαφές μέσα στην περιοχή, εκτελεί περισσότερο μέσα στη ρακέτα και οι άλλοι είναι συνήθως στο τρίποντο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που θέλω να πω, και αν τα πεις, θα σε πάνε μέσα μέσα στη Λουμανδία. Οπότε είναι άποψή μου αυτή. Μακράν ο Ολυμπιακός η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης, αλλά το σύστημα δεν δίνει το πρωτάθλημα σε αυτόν που τελειώνει πρώτη κανονική περίοδο, τον δίνει σε αυτόν που θα πάει στα playoff και θα κερδίσει τα playoff. Το πώς κέρδισε ο Ολυμπιακός στη σειρά των 5 αγώνων στα play-off, το έχετε δει όλοι σας. Ο καθένας έχει την άποψη του. Έχω τη δικιά μου. Σεβαστή και δικιά σας. Ο Χριστόφορος λέει: είσαι ο μόνος που δεν χαϊδεύει σε αυτιά. Όχι, δεν είμαι ο μόνος. Μπορεί. Εντάξει, εγώ λέω αυτό που πιστεύω. Τώρα μπορεί να είμαι σωστός, μπορεί και είμαι λάθος. Δεν έχω το αλάθητο του Πάπα. Πολλά πράγματα μπορεί να τα βλέπω με πράσινα γυαλιά, να τα βλέπω λάθος, να μην τα ξέρω κιόλας. Αλλά αυτό που βλέπω, αυτό λέω. Δεν θα πω κάτι άλλο για να ευχαριστήσω τον κόσμο ή να μην τσαντήσω κάποια μέρα του κόσμου. Βλέπω τον Ομπράντοβιτς, λέει ο φίλος ο Θεοφάνης, να φεύγει με κεφαλικό. Να μην προλαβαίνει να κλείσει τη σεζόν, λέει ο Φάνης 13. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν θα είναι εύκολη συνεργασία αν τα αποφασίσει και ο ένας και ο άλλος. Έχουν ποτάμι μπροστά τους. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είχε φύγει καλά ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Θυμάστε με το ηχητικό, με το αυτό που είχε βγάλει ο Γιαννακόπουλος όταν εφλογοκετίας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά εντάξει, ο χρόνος πολλές φορές γιατρεύει τις πληγές. Δεν είμαι όμως και πάρα πολύ σίγουρος ότι ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, αγαπάει πολύ τον Παναθηναϊκό, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εδώ έχει ζήσει τα καλύτερα μπασκετικά χρόνια του. Προπονητικά εννοώ. 5 Ευρωλίγκες πριν τον Παναθηναϊκό. Ένας απόλυτος θεός, λατρεύτηκε από τον κόσμο και λατρεύεται, εξακολουθεί να λατρεύεται. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι έχει τη διάθεση τώρα στα 60 φεύγα του να παλεύει με θηρία. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το κάνει, μπορεί και όχι. Και όπως λέει και ο Φιλαράκος εδώ ο Φάνης, θυμάμαι τον Μπράδος με τον Μπελτζανή χρώμα, έχει και λέει και αυτή την ηλικία, ναι, είναι πια. Είναι. Τι μπάτζετ είχε ο Μπαρτζόκας, τι μπάτζετ είχε ο Τούρκος. Υπενθύμηση σε τελικό Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 46 βολές, φίλε, όταν του κάνανε βολές για να το φτάνουν στο σκορ. 76 μπορεί να βαρέσει. Αλλά σε εκείνο το μάτς με τις 46 βολές είχε κερδίσει η ΤΣΣΚΑ 37. Αν ευθυμίσαι. 9 βολές παραπάνω είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε 25, ούτε 30. Ούτε 45. Οπότε μη μου μιλάς. Άμα θες εμένα να μου τα λες, θα μου τα λες με στοιχεία. Δεν θα μου λες μόνο το 46. Θα μου πεις τι βαρέσει και ο άλλος. Πάρα πολύ εύκολα μπορώ να σου πω εγώ εδώ πέρα ότι στα χρόνια του Βασιλακόπουλου που έρθες από το 2000 και μετά σου βάζω και την πενταετία του Ολυμπιακού που έχει αρχίσει που πάλι πει Βασιλακόπουλου ήταν. Στα χρόνια του Βασιλακόπουλου από το 2000 μέχρι να έρθει ο Ιωϊός, ο Ολυμπιακός έχει 300 βολές παραπάνω από τον Παναθηναϊκό στα μεταξύ του παιχνίδια, στα play-off. Αν θέλετε να το πιστέψετε, πιστέψτε. Αν θέλετε, πάρτε και μετρήστε. Κάθε χρονιά.
ποια ήταν η ομάδα πριν. Οι αδικημένοι είχαν 300 βόλτες παραπάνω. Οπότε μην μου λέτε εμένα ιστορίες. Όποιος θέλει να πει, θα μου μιλήσει με νούμερα. Μου μένει στο 46, δες και το 37 όμως από πίσω. Λοιπόν, και κλάμα λέει ο Κοντός. Όχι ρε, δεν κλαίω καθόλου, μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά είμαι. Όχι λέει, δεν έχω ξαναγίνει αυτά. Θυμάστε λέει τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος πώς θα σταμάτησε τον Αναστόπουλο. Ο Σπανούλης έκανε 7 βηματάκια και πήρε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πώς θα σταμάτησε τον Αναστόπουλο, που λες εσύ. Και όσο για τη συνεισφορά του Βασιλακόπουλου στο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, σας τα έχω εξηγήσει. Βασιλακόπουλος ήταν από το 86 μέχρι το 98 που κάνει 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα και του πήρε 5-4 στη Μούρη του Ολυμπιακός. Βασιλακόπουλος ήταν στα πράγματα. Δεν τα πήρε τα 5-4 ο Παναθηναϊκός, τα πήρε ο Ολυμπιακός τα 5-4 επί Βασιλακόπουλου. Και μετά όταν εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός από την Ευρωλίγκα από το 99 μέχρι το 2009, δεν πήγε ούτε μία φορά και ο Παναθηναϊκός σε αυτή την δεκαετία πήρε 5 Ευρωλίγκες, κάθε 2 χρόνια έπαιρνε και μία από το 2000 μέχρι το 2011. Ο Ολυμπιακός τερμάτιζε 8ος, 2 φορές. Δεν υπήρχε στο χάρτη μπασκετικό. Κοκάλης εξαφανισμένος. Ο Βασιλακόπουλος έφταιγε. Έλα τώρα, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Και σου παραλαμβάνω, άμα θέλετε να σας τα πω. Άμα δεν βαριέστε, εδώ τα έχω, να σας πω τι βολές εκτέλεσαν. Όχι ότι είναι τα πάντα οι βολές, αλλά είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι κλαμμένος ότι με σφάζει διαιτησία και να έχεις 300 βολές παραπάνω στα μεταξύ σου παιχνίδια. Δεν γίνεται. Άμα θέλετε, άμα έχει το όρεξη, σας διαβάσω μία-μία σειρά. Πόσες βόλτες εκτέλεσε ένας και πόσες εκτέλεσε ο άλλος. Στο τέλος της σούμας, μετά από 18 χρόνια, να δούμε ποιος έχει παραπάνω βόλτες και ποιος λιγότερες. Τι μπάτζετ λέει, είχε, τι μπάτζετ είχε πάρει. Στο δεύτερο πιο ακριβό μπάτζετ στην Ευρώπη. Μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαν πολύ μεγάλη διαφορά στο μπάτζετ οι δύο ομάδες. Τουλάχιστον αυτό λένε αυτοί που ξέρουν. Εγώ δεν είμαι εκεί στο λογιστήριο. Αλλά πολύ εύκολα μπορείς να απαντήσεις κάποιος τι πλήρωσε ένας για να έχει το γήπεδο, πόσα λεφτά έβαλε από την τσέπη του, 25-30 για να το φτιάξει και πόσα λεφτά δεν θα βγάλει ο άλλος για να το φτιάξουν. Έχει μια μικρή διαφορά.

Μάχαλη, μια χαρά δεν θα ανέφερε κάθε λίγο τις βολές. Φυσικά, ρε φίλε, γιατί αν τις αναφέρω. Δεν κρίνω το αποτέλεσμα. Το αν έχει 62 βολές παραπάνω σε τρία παιχνίδια. 62 βολές σε τρία μάτς. Πλάκα μου κάνεις. Και όταν βλέπεις τα στατιστικά, οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα σε αυτά τα τρία μάτς που βάλει την μπάλα περισσότερο με στη ρακέτα. Πήγε σε drive, έπαιξε περισσότερο με τους ψηλούς του, έστω και αν δεν είχε πολλούς ψηλούς. Και άλλος βαρούσε τα περισσότερα τρίποντα. Ποιο είναι πιο φυσιολογικό να κερδίσει? Γιατί μας κάνει να λέει στα παραμύθια ότι ο Ολυμπιακός λέει παίζει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ποιο καλάθι? Ο Παναθηναϊκός, αν δείτε τα στατιστικά, η ομάδα που έφερε την μπάλα πολύ περισσότερες φορές μέσα στο καλάθι και απείλησε μέσα από το ζωγραφιστό, ο Παναθηναϊκός ήταν ο Ολυμπιακός. Πώς διάλο, δηλαδή ο Ναν δεν παίρνει ένα φάουλ. Σε όλο το παιχνίδι, έχοντας κάνει 15 δις και ο Σόρτς, που συνέχεια μπουκα κάνουν και ο Ναν και ο Γκραντ. Και τα φάουλ τα παίρνει στα 7 μέτρα και στα 8 Βεζένκοφ. Μπάσκετ βλέπουμε. Σας είπα, στην κανονική διάρκεια μακράν καλύτερος Ολυμπιακός. Τα play-off είναι άλλη ιστορία τώρα. Άστο.

το επόμενο παιχνίδι που περιγράφεις ποιο είναι αύριο, το Αργεντινή-Αλγερία, 4 ώρα το πρωί. Τώρα, παιδιά, της ανοίγω στην τύχη της τέτοιες. Πιάνουν ημέρα με συγκεκριμένες φάσεις τη Μασεφάου, Διαμαντής, τον Μπενό, ίδιος ο Ματσικιάουσκας εκείνη τη μέρα, ο Ματσικιάουσκας, που έχει στο Ολυμπιακό, είπε ότι αυτό το φάουλ δεν δίνεται. Είναι non-call. Ο ορισμός του μπάσκετ. Ένα σπρώξιμο με το σώμα σε μάτς που το πήρε. Το επόμενο, θυμάστε το επόμενο παιχνίδι, τελευταία φάση, γιατί εγώ έχω λίγο μνήμη σε μερικά πράγματα, λίγο γκαμίλα. Στο επόμενο παιχνίδι σηκώνεται τον Μπατίστ να σουτάρει τρίποντο, που είναι στοιχή στο σεφ, και του κάνουν τρία φάουλ. Ένα πριν πάρει την μπάλα, ένα την ώρα που σηκώνεται και ένα την ώρα που σουτάρει. Και ο διαιτητής non-call παίζεται. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Το ακούμπημα του Διαμαντίδη στον Πέντανε που έκρινε το παιχνίδι.

λέει, προάγεται, λέει, τη βία. Γιατί ρε φίλε, το να πεις αυτό που είδες είναι να προάγω τη βία. Δηλαδή πρέπει να καταπίνω το σανό αμάσιτο, να κάνω ότι δεν βλέπω, γιατί εσύ νομίζεις ότι σου προάγω τη βία. Δεν πάμε μιλάμε δηλαδή. Να κάνω καθένα ότι γουστάρει και να μιλάμε κουβέντα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια λογική. Σε κλέβει ο άλλος μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι, φωνάζει την αστυνομία, γιατί ενοχλεί τα παιδιά, γιατί φωνάζει, ενοχλεί τους γείτονες. Ενοχλεί και τον κλέβει στο τέλος, την οκλέψει και σου κάνει και παράπονο. Ρε φιλάζει με να κλέψω την ησυχία μου. Τι λογική είναι αυτή, πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Και για να το κλείσω, επειδή ξέρει για του Παναθηναϊκού, γιατί και γι' αυτό έχω γράμματα στη γούνα του. Δεν μπορεί να γκρινιάζουν, γιατί το έχω πει 100 φορές και γίνομαι και λίγο κουραστικός. Ομάδα που έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες δεν μπορεί να γκρινιάζει για διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Ξεκάθαρα, για να πάρει 7 Ευρωλίγκες, μια χαρά σε πήγαν οι διαιτητές. Και τον άλλο που πήρε 4. Ποιο ομάδες που έχουν πάρει 11 ευρωπαϊκά τα τελευταία 30 χρόνια. Σίγουρα δεν τα έχουν πάρει με κόντρα διαιτησία. Άντε να έχουν πάρει ένα ενδεχομένως στα υπόλοιπα, μια χαρά του πήγε η διαιτησία. Και απλά καμιά φορά τα είπαμε ότι όποιος έχει το βάζο θα βάλει το δάχτυλο μέσα. Μην πέσει μέσα όλος, εκείνο το θέμα. Μένα αυτό με εκνευρίζει λίγο. Τζότα 13 τη λέει μια καλημέρα στέλνει. Κάνε μια εκπομπή λέει και μίλα μόνο για τις βολές του Ολυμπιακού. Σου βγει το αχτινέ, έχω πω άμα θες μπορώ να σου πω άπειρα. Στατιστικά μέσα. Άπειρα. Να σου διαβάσω. Να μην τα λέω στον αέρα. Να σου λέω ποια ομάδα έκανε τα περισσότερα touch, τα περισσότερα drive, τα περισσότερα σουτ μέσα στο ζωγραφιστό και ποια έπαιξα απ' έξω. Και τι φάουλ πήρε μία που παίζα απ' έξω και τι άλλη έπαιρνε. Τι φάουλ έπαιρνε η άλλη που παίζα μέσα. Γιατί θα ξέρετε, όσοι βλέπετε μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίχτες που μπουκάρουν. Και ο Γκραντ και ο Σόρτς και ο Γκραντ είναι, και ο Ναν είναι παίχτες που μπαίνουν μέσα στο ζωγραφιστό και εκτελούν τις περισσότερες φορές. Ούτε τον πυρετό του δεν παίρνουν. Και ο Βεζένκοφ που δεν κάνει καν τρίπλα, ένα σουτ κάνει δίπλα και σουτάρει, αυτή είναι η δουλειά του, δεν κάνει κάτι άλλο. Όπως λέει ο Τρικέρι, τον κοιτάς λέει δεξιά, φάουλ. Κοιτάς αριστερά, φάουλ. Κοιτάς ευθεία, φάουλ.

0: Βασιλακόπουλος λέει, ανέλαβε το 98. Φίλο Βασιλακόπουλος ήταν πάντα από το 70 και μετά ο ισχυρός άντρας του ελληνικού μπάσκετ. Πάντα. Πάντα. Μην με φάει τώρα να τρελαθούμε, να ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Ο άνθρωπος που έφτιαξε το ελληνικό μπάσκετ και το έστεισε από την κορυφή μέχρι τα νύχια και το πήγε από την ελαστική εποχή στην επαγγελματική ήταν ο Βασιλακόπουλος. Είτε σας άρεσε, είτε σας αρέσει. Και στην εποχή της παντοδυναμίας του, Παναθηναϊκός έκανε να δει πρωτάθλημα 14 χρόνια. Και από αυτά τα μισά και παραπάνω είχε ομαδάρες. Με Γκάλι, με Γιαννάκη, με Βράγκοβιτς, με Φάνη, με του Θεού τα μάτια. Έχεις πάρει λέει ευρωπαϊκό που ζήτησε συγγνώμη η Ευρωλίγα. Φίλε μου Κώστα, έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι θέμα αντίληψη. Η Ευρωλίγα ζήτησε συγγνώμη γιατί είχε κολλήσει το χρονόμετρο και συνεχίστηκε η φάση. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, δεν έχεις πάρει χαμπάρι προφανώς. 500 φορές μπορεί να την έχεις δει, αλλά έχεις καταλάβει ότι με το που κλέβει την μπάλα σταματάει το χρονόμετρο, κολλάει. Ο ορισμός του σταματάει η φάση και δεν εξελίσσεται. Ότι ό,τι συνέβη από εκεί και πέρα είναι ως μη γενόμενο. Γι' αυτό ζήτησε συγγνώμη η Ευρωλίγκα. Όχι για τη φάση του Βράγκοβιτς. Που πιο πριν έχει γίνει πενταπλό φάουλ στον Γιαννάκη και άλλα 50 φάουλ για να γυρίσει από το μείον 11 η Μπαρτσελόνα. Άστρα, μην τα θυμόμαστε, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, την αγάπη μας, φαγιά πολλά. See you tomorrow. Bye bye. Για ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και γκολ από τα αποδυτήρια με Έλιας Τζιμόνας στα μικρόνα της Αρασπορτ. Την αγάπη μου, γεια.
1: Όχι τόσο για μένα, για τη φουκαριά, τη μάνα μου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Κανελοπούλου. Άταμαν Παναθηναϊκός Γιόκ. Μετά τη συνάντηση του Τούρκου προπονητή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ επισήμανε πως για αυτόν ήταν όνειρο να συνεργαστεί μαζί του και την ΚΑΕ να τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media της ομάδας. Όσο για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς είναι διακαής πόθος για ιδιοκτήτη ΚΑΕ και οπαδούς. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που δήλωσε πρόσφατα ο Σέρβος τεχνικός, θα πάρει την απόφασή του προς το τέλος του μήνα. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί το κοινή συνενέση διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ΚΑΕ Άρης παρουσίασε επίσημα τον Βασίλη Σπανούλη στην κατάμεστη αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξάνδριου Μελάθρου. Τον ομοσπονδιακό τεχνικό παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της μακεδονικής ΚΑΕ Ρίτσαρντ Τσιάο και ο γενικός διευθυντής της ομάδας Νίκος Ζήσης. Δεν μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις, αλλά να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να χτίσουμε τον Άρη όχι σαν πυροτέχνημα, αλλά με γερές βάσεις. Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι έπραξα σωστά, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, ο Άρης προχωρά σε αύξηση της χωρητικότητάς του Αλεξάνδριου κατά περίπου 20%, με τα έργα να ξεκινούν στις αρχές Ιουλίου. Χθες πέμπτη μέρα στο παγκόσμιο κύπελο, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη προηγήθηκε με τον Αλ Αμρι επί της Ουρουγουάης. Όμως ο Αραούχο διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ. Στο Λος Άντζελες, το Ιράν του Ταρέμι που είχε δοκάρει αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στην πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου. Ο Ρεζαϊάν και Μοχεμπί απάντησαν στο Τζαστ που σκόραρε δύο φορές και πλέον η πρόκληση μένει ανοιχτή και για τις τέσσερις ομάδες του ομίλου. Η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0 τον Ισημερινό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ χάρη σε γκολ του Αμάντ στο 90. Σουηδία την Ισία 5-1. Παρελθόν από τον πάγκο της την Ισίας αποτελεί από χθες ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αμπρί Λαμουσί, ενώ Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 και Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Στις 10 το βράδυ η σέντρα στο Γαλλία Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη. Μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Η κατάσταση του Νεϊμάρ εξακολουθεί να προβληματίζει τη Βραζιλία μετά τον τραυματισμό του και απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην αναμέτρηση με την ΑΕΤ. Η κατάσταση του Νεϊμάρ εξακολουθεί να προβληματίζει τη Βραζιλία μετά τον τραυματισμό του και απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην αναμέτρηση.

Αδελφός Γνιάδης είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον πάγκο του Πανσεραϊκού με στόχο να επαναφέρει τα λιοντάρια στη Super League. Μετά την αποτυχία πώλησης, ο Αχιλλέας Νταβέλης ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν τις μετοχές της ΑΕΛ Novibet. Άρχισε χθες το άδειασμα του ΣΕΦ εν ώψη των εργασιών για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νίκ Καλάθη στον ΠΑΟΚ, με τον ομογενή Γκάρτ να είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε χθες το απόγευμα λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας στη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης μετά τη διάθεση στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Την απόκτηση του 33χρονου σέντερ Ντεβόν Ντεαψόν ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου. Πέμπτος φετινός αγώνας για τον Εμμανουήλ Καραλή στον ανοιχτό στίβο. Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού θα αγωνιστεί στο επικοντό σήμερα Τρίτη στο περίφημο meeting στίβου της Οστράβας, το επωνομαζόμενο Golden Spike, που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Η Brighton ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού Κωστίνια από τον Ολυμπιακό. Φενέρ Μπεσικτάς 93-68 με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να φέρνει στο 1-1 τη σειρά των τελικών στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, στη Χαμπουέλη Ιερουσαλήμ με συμβόλαιο στο 29 ανέλαβε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος οδήγησε τη χρονιά που μας πέρασε τον Ερυθρό Αστέρα στα play-in της Ευρωλίγκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι, σε μία ώρα θα έχουμε νεότερο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ενώ ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Donald Trump, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά από εκεί. Σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο.

0: Μάκη Τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυματική Τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα Τσόπελα.
1: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621 0 61 747.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11. Των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος Επισκόπων Αμαθούντων των Θαυματουργών σήμερα. Μνημονίου και Τίχωνος γιορτάζει ο Μνημόνιος και ο Τίχων, είτε με ύψιλον είτε με γιώτα. Η παλιότερη γραφή είναι με ύψιλον. Δεν τα έχω συναντήσει να πω την αλήθεια αυτά τα ονόματα, αλλά εφόσον υπάρχουν τα επισημαίνουμε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:02, θα δύσει στις 8:49 και η σελήνη είναι στη 1:30 ημέρα. Όπως βλέπετε έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ημέρα, συνεχίζει να μεγαλώνει, αν δεν κάνω λάθος μέχρι και τις 21 Ιουνίου θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Οπότε όσοι προλαβαίνετε και έχετε χρόνο τα απογευματάκια μπορείτε να πάτε και μέχρι τη θάλασσα να κάνετε και το απογευματινό βραδινό μπάνιο σας.

Ο καιρός δεν έχει πιάσει τριαντάρια ακόμα. Κατά την Πέμπτη το βλέπουμε, ενώ από Παρασκευή και μετά προβλέπονται 34. Και Σαββατοκύριακο μπορεί και 35. Η τωρινή πρόβλεψη δίνει μια εικόνα για 35 στις 3 το μεσημέρι. Ας ελπίζουμε να μην επαληθευτούν, γιατί είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε με τους καύσονες. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι.

Μάλλον ήρθε η μέρα που μπορούμε να πούμε ότι ο πόλεμος σταματά. Δεν ξέρω αν είναι μέχρι να ξαναρχίσει, αλλά τουλάχιστον σταματά. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει σε μια πορεία όπου τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά. Το μνημόνιο εργασίας Αμερικής-Ιράν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τώρα υπάρχει μια διαφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν και επιμέρους συζητήσεις, όμως φαίνεται ότι δεν βλέπω κάποια θεαματική ανατροπή, τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ που υπάρχουν, από το, αυτά που γράφει και το Earth News σήμερα και είναι κεντρικό θέμα κιόλας. Έχουμε μνημόνιο συνεργασίας, οπότε μετράμε αντίστροφα για την επικύρωση της συμφωνίας.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τιμή της βενζίνης. 1,95 με 1,96 την είδα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, επειδή την παρακολουθώ από τους δρόμους που περνάω για να έρθω στο ραδιόφωνο. Δίνω πάντα μια ιδιαίτερη έμφαση στην τιμή της βενζίνης. Είναι στο 1,95 με 1,96. Αν πέσει κι άλλο, ακόμα καλύτερα. Θυμίζω πάντα ότι μας ακούτε από το ραδιόφωνο στους 102,5 στα FM, όσοι είστε στην Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή, και μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το AirTeco. Εκεί επιλέγετε όλοι οι σταθμοί, δεξιά στην επιλογή, σταθμούς περιφέρειας μετά, πατάτε πύργος και μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό. Και επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή, να την έχετε δηλαδή εγκατεστημένη στο κινητό σας τηλέφωνο, και από εκεί να πατάτε περιφέρεια, σταθμούς, και από εκεί να μας ακούτε ζωντανά. Και αφού σας υπενθύμησα πώς μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ζωντανά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Guildford της Μεγάλης Βρετανίας και στην Λαμπρινή και τον Νίκο από το Reading της Μεγάλης Βρετανίας που μας ακούνε ζωντανά από το εξωτερικό, και τους ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο, στην Ελένη και στον Αλέξη από την Χίο, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στον Λεωνίδα από την Σπάρτη, το φίλο από την Λακωνία. Την καλημέρα και στον Θοδωρή από τις Κροκιές της Λακωνίας που μας ακούνε ζωντανά. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από την Νιτέα. Την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό, στην Έφη από το Κουκάκι. Την καλημέρα στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας, τον Γιώργο από το Κολωνάκι που μας ακούει ζωντανά και μας στέλνει τις καλημέρες του. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από τη Βουλή που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην κυρία Εβίτα από την Κηφισιά που μας έστειλε μήνυμα και μας ακούει ζωντανά, και την ευχαριστούμε.

την καλημέρα μας στην Χριστίνα από την Ζαχάρο. Την καλημέρα μας στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλικομό. Την καλημέρα στον κύριο Παγγέλη από το Ρίσοβο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό. Την καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Την ευχαριστούμε που μας ακούει. Την καλημέρα στον φίλο τον Πάνο από τα Δουνέικα. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα που μόλις τώρα συνδέθηκε. Την καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα επίσης από τον Πύργο.

Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο από τους δρόμους του Πύργου. Είναι στο δρόμο, στη δουλειά, μας ακούει ζωντανά από το ραδιόφωνο και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Νίκη από την Αθήνα που μόλις τώρα μας έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στη Γιώτα από τη Δάφνη που μας ακούει επίσης, μας στέλνει τις καλημέρες της. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το Καλλιόγαμο που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα. Την καλημέρα μας στην κυρία Θανασία από την Εράιδα, από τα ορεινά της Ολυμπίας.

Όχι, κλείνουμε πάντα τις καλημέρες με τον κύριο Νίκο, τον Κρόιφ από το Σαμικό που μας ακούει ζωντανά, από τους πιο πιστούς ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, και τον ευχαριστούμε θερμά για την προτίμησή του. Εάν έχω παραλείψει κάποιον, είναι προφανές ότι θα επανέλθω. Μόλις τώρα μας έστειλε μήνυμα η Νίκη από την Αθήνα, ότι συνδέθηκε. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα από τον Πύργο.

Ξεκινούν σιγά σιγά οι περιοδίες κυβερνητικών κλιμακίων από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Καθώς αύριο αναμένεται στην Ηλία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ενώ μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη θα είναι επίσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς, και Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σέβη Βολουδάκη. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα του προγράμματος, αλλά από όσο γνωρίζουμε θα γίνει μια διευρυμένη σύσκεψη στο διοικητήριο του πυργού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Και στο επιμελητήριο Ηλίας θα γίνει συνάντηση. Από ό,τι γνωρίζω, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ή Υφυπουργός Μετανάστευσης θα περιοδεύσουν στον κάμπο από ομάδες παραγωγών, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα τα αναπτυξιακά και της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και το ζήτημα των εργατών γης που εργάζονται σε αυτή την περιοχή.

Δεν ξέρω, με ρωτάει ένας φίλος αν αυτό σημαίνει εκλογές νωρίτερα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο εκλογικός μηχανισμός, όχι εκλογικός, ο μηχανισμός θέλει να είναι σε ετοιμότητα και προφανώς επειδή τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αρκετά και πρέπει να αντιμετωπίζονται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια τάση εξόρμηση των κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια προκειμένου να συζητιούν από κοντά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και να δίνονται οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Αν με ρωτάς πάντως τι πιστεύω εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 27.

Να πούμε επίσης μια πολύ σημαντική και ευχάριστη είδηση για την ηλία. Έχει ηλιακή διάσταση, είναι για τη χώρα, αλλά έχει ηλιακό χρώμα, καθώς χθες ανακοινώθηκαν οι 4 νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία στα οποία είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήσεις. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού ορίστηκε η κυρία Ολυμπία Βικάτου. Η κυρία Βικάτου είναι αρχαιολόγος από την αρχαία Ολυμπία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στην περιοχή. Πολλά χρόνια στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1989. Με πλούσια ανασκαφική δραστηριότητα και γενικότερα επιστημονική διαδρομή. Μέχρι και πρότινος ήταν Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τώρα, μετά την παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ορίστηκε Γενική Γραμματέας Πολιτισμού. Είχε έρθει πρόσφατα στα εγγένεια των Ρωμαϊκών Μνημείων της Ολυμπίας. Σε κάθε περίπτωση, το να τοποθετείται ένας άνθρωπος από την ηλία στο Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή τη θέση είναι σίγουρα σημαντικό και χαρά και τιμή για την περιοχή μας.

τα σχολεία τελείωσαν και χθες και για τα παιδάκια του Δημοτικού. Ξεκινάει το τρίμηνο των διακοπών. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν μείνει μόνο τα ειδικά μαθήματα να εξεταστούν για όσους δίνουν πανελλαδικές. Το σχέδιο, τα αγγλικά και νομίζω άλλο ένα είναι το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά έχουν μείνει για τις επόμενες ημέρες. Νομίζω σήμερα είναι τα αγγλικά. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος. Ναι, σήμερα είναι πρώτο μάθημα εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα, το μάθημα των αγγλικών. Στις 10 ξεκινάει η εξέταση και αύριο είναι ελεύθερο και γραμμικό ελεύθερο σχέδιο την Τετάρτη, αύριο γραμμικό σχέδιο την Πέμπτη, γερμανικά την Παρασκευή και η μουσική το Σάββατο 20 Ιουνίου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι μουσική, το Σάββατο είναι θεωρία, την Δευτέρα η εκτέλεση, γαλλικά 3 στις 23 Ιουνίου την Τρίτη, ιταλικά και ισπανικά την επόμενη εβδομάδα. Η διάρκεια είναι τρίωρη για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών, ενώ για το σχέδιο είναι εξάωρο παρακαλώ. Είναι 6 ώρες η εξέταση.

Η ώρα είναι 9:28, οπότε πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέρβη Βολουδάκη επισκέπτονται αύριο την Ηλία και θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα επικεντρώσει το πρόγραμμά του σε ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, με επισκέψεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας και στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στον Πύργο, ενώ θα μεταβεί και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαλιάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόγραμμα των Αθανάσιου Καβαδά και Σέβης Βολουδάκη, καθώς θα επισκεφθούν δύο κομβικούς παραγωγικούς φορείς της Ηλίας, την ομάδα παραγωγών Φράουλας Ιρμίνη στη Νέα Μανολάδα και τον Σύλλογο Εσπεριδοπαραγωγών Πύργου. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν σε διαδοχικές αλλά ξεχωριστές υποθέσεις διακίνησης κοκαίνης σε περιοχές της Ηλίας. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 37 και 23 ετών, απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα και σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν και της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Παράλληλα, στον νεαρότερο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο όρος της υποχρεωτικής παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Ανάσα για τους παραγωγούς του ΤΟΕΒΜΙΡ του Ντίον, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε στον κεντρικό αδρευτικό αγωγό και προκάλεσε πολυήμερη διακοπή στην υδροδότηση περίπου 20.000 στρεμμάτων καλλιεργιών. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η παροχή νερού στο δίκτυο με φυσική ροή, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να προχωρήσουν στις αναγκαίες αδρεύσεις, έστω και χωρίς την απαιτούμενη πίεση. Οι επιπτώσεις της τεχνικής νοημοσύνης στον χώρο της δικαιοσύνης, τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για τη δικαστική λειτουργία, αλλά και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του κυβερνοεγκλήματος, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά στην πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας με θέμα «Δικαιοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη, προκλήσεις και κίνδυνοι». Η εκδήλωση που αποτελεί την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου δράσεων της νέας διοίκησης με επίκεντρο τον νομικό κόσμο και την κοινωνία πραγματοποιήθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Η κυρία Ολυμπία Βικάτου, που κατάγεται από τον ομό μας, αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η επιλογή της κυρίας Βικάτου έρχεται να καλύψει τη σχετική κενή θέση που άφησε η παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου και αποτελεί μια σαφή αναγνώριση της μακράς επιτυχημένης πορείας της στον χώρο της ελληνικής αρχαιολογίας. Η νέα Γενική Γραμματέας είναι διδάκτορα αρχαιολογίας και διαθέτει μια εντυπωσιακή διαδρομή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπηρετεί αδιάλειπτα από το 1989. Με πολλούς νέους αιματοδότες έγινε η 43η εθελοντική αιμοδοσία στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου και συγκεντρώθηκαν πολύτιμες μονάδες αίματος για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Την αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Άγιος Χαράλαμπος συνδιοργάνωσαν το 6ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πύργου. Όπως τονίστηκε από τους υπεύθυνους της εθελοντικής αιμοδοσίας, που έγινε με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να γίνουν εθελοντές αιμοδότες προκειμένου να προσφέρουν ζωή στους συνανθρώπους τους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
3: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
2: Χαράλαμπος κλάδης ασυζητητή.
3: Γενικό συνεργείο αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
4: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
3: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
5: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:38, ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ διαδικτυακά. Καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό και στον μικρό Θησέα που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στην Γιώτα από την Δάφνη που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου που μόλις συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κάμπο με την ζημιά που έγινε την περασμένη εβδομάδα και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετές ημέρες το πότισμα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ, τον κύριο Παλαιολόγο, του ΤΟΕΒ Μυρτουντίον, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, πού βρισκόμαστε αν επισκευάστηκε. Κύριε Παλαιολόγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Η συντήρηση και η επισκευή έγινε, τελειώσαμε, δώσαμε νερό, έχουμε δώσει από τα χθες το απόγευμα, σήμερα ανεβαίνει σιγά σιγά η πίεση, οι αγρότες σήμερα θα έχουν κανονικά νερό με πίεση. Αποκαταστά τη βλάβη, βέβαια ήταν μια βλάβη, όπως προείπα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κακή κατασκευή.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι από κακή κατασκευή του δικτύου.
1: Ναι. Κατασκευαστικό λάθος, δεν μπορεί ένα καρδευτικό σύστημα που αντικαταστάθηκε προτεταμένος αγωγός, γιατί είναι μεγάλος αγωγός, είναι 900 άρις, αποκαταστάθηκε και τελείωσε το 13, έγιναν παραλαβή από την περιφέρεια το 13 και το 26 να τεινάζεται στον αέρα να χαλάει όταν μας δώσανε η δυναμικότητα του αγωγού 16 ατμόσφαιρων. Το αντιστάσιο δεν πήγε ποτέ παραπάνω από 4-5. Δεν είναι θέμα πίεσης, εγώ πιστεύω, έτσι με το μυαλό μου, είναι θέμα κατασκευαστικού λάθους. Δηλαδή η καμπύλη αυτή που έγινε, η ζημιά, δεν ήταν φτιαγμένη σωστά. Από την Τουρκία, από εδώ, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα βρούνε από πού ήταν το λάθος.
0: Τώρα, πόσες μέρες μείνατε χωρίς νερό?
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα, έτσι.
1: Δευτέρα βράδυ εκτύπησε, έσπασε και Δευτέρα βράδυ το δώσαμε. Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα μαζεύεται, το ότι έμεινε μια εβδομάδα χωρίς νερό κάπως, το προλαβαίνουμε ή υπάρχει επίπτωση?
1: Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε το συντομότερο. Με τα λίγα μέσα που διαθέταμε, είναι σαν να παλεύει ο κολοκοτρώνης με κανένα παλιό σουγιά. Εμείς παλεύαμε με τις σουγιάδες. Οι εργολάβοι τους το είπα, ελάτε βοηθήστε, φέρτε μας εκεί. Κανείς δεν ήθελε να βοηθήσει. Κανείς δεν μας βοήθησε. Εγώ τα βγάλα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζήτησα βοήθεια, κανείς δεν βοήθησε. Μόνοι μας, με τα μενιχρά μέσα που έχουμε, δηλαδή με τα μικρά μέσα, παλέψαμε και το φτιάξαμε. Εμένα βρήκα ένα παιδί που ήξερε από την περιοχή εκεί του πύργου και τον πήρα εκεί και βοήθησε και τα φτιάξαμε. Τα φτιάξαμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ποιες καλλιέργειες είναι αυτή την περίοδο που είναι στα πάνω τους και θέλουν
1: ποτισμά? Καλλιέργειες είναι ντομάτες, πεπόνια, καρπούζα, πιπέρια, τριφύλια, καλαμπόκια.
0: Πιστεύετε τώρα έχει γίνει ζημιά?
1: Έχει
0: γίνει ζημιά από τη βδομάδα που έμεινε χωρίς νερό?
1: Πιπέρια, τι θέλεις, ό,τι θες υπάρχει.
0: Έχει γίνει ζημιά από τη βδομάδα που δεν είχαμε νερό ή μαζεύετε, τι βλέπετε?
1: Πιστεύω θα μαζευτεί. Γιατί μερικοί άνθρωποι μπορεί να είχαν και ατυσιανά και να τα βοηθήσαν. Ή άλλους έπαιρνε από το αποστρακιστικό. Ανοίξανε βούβες και παλεύανε οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι να σου πω, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει και τι θα επακολουθήσει.
0: Για πόσες χιλιάδες στρέμματα μιλάμε τώρα ότι έμειναν έτσι μια εβδομάδα?
1: Υπολογίζονται πάνω από 15.
0: Πάνω από 15, έτσι. Άρα είναι σοβαρό πρόβλημα. Να μην μας ξανασυμβεί δηλαδή.
1: Να μην συμβεί, όχι.
0: Άρα τώρα έχει αποκατασταθεί η ροή.
1: Πιστεύω ότι είναι πλήρη αποκατάσταση. Πιστεύω ότι δεν θα ξανάχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα ζημίες μικρές, το να γίνουν τις αποκαταστούμε αυθημερών. Γιατί και τώρα έχω ζημίες, αλλά αυτές οι ζημίες γίνονται αυθημερών. Πλαστικά δεν τα υπολογίζει.
0: Πρέπει να κάνουμε πάντως κάτι να το εξυγχρονίσουμε το δίκτυο. Πρέπει να το βελτιώσουμε. Τι λέτε?
1: Ήδη έχουν προχωρήσει μια μελέτη μεγάλη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε,
0: ναι,
1: η οποία είναι της τάξης των 270 εκατομμυρίων για το ΤΟΕΒ Μυρτουντίον για εξυγχρονισμό σε όλα. Και στα δίκτυα και στα τηλεοστάσια για να ακούει και ο κόσμος, για να ξέρει ότι προχωράει αυτός ο εξυγχρονισμός, κατατίθεται τη μελέτη, από εκεί και έπειτα χρηματοδότηση, είναι θέμα κυβέρνησης. Θα βάλει πλάτη ο Μητσοτάκης, ο κάθε πρωθυπουργός.
0: Να πάμε σε υπογειοποίηση, λέτε δηλαδή τον.
1: Έχουμε υπογειοποίηση. Είπαμε αντικατάσταση υπογειοποίηση.
0: Αντικατάσταση αυτών των παλαιών, έτσι.
1: Των υπάρχουν. Υπογειοποίηση είναι όλο το δίκτυο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίον.
0: Το δίκτυο από. Πόσα χρόνια είναι τώρα που είναι έτσι? Από πότε είναι αυτό το δίκτυο του ΤΟΕΒ?
1: Φτιάχτηκε πριν 13 χρόνια. Ο συγκεκριμένος αγωγός.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και παλιούς αγωγούς οι οποίοι είναι από το 69-70.
0: Μάλιστα. Πώς τη βλέπετε την αγροτική παραγωγή φέτος, από πλευράς τιμών, από πλευράς κόστους?
1: Αυτό είναι προσφορά και ζήτηση. Να βγάλουν παραγωγές μεγάλες ο κόσμος και από εκεί γίνεται προσφορά και ζήτηση.
0: Το κόστος καλλιέργειας είναι υποφερτό ή έχει ανέβει πολύ?
1: Το κόστος καλλιέργειας είναι μεγάλο. Δεν είναι υποφερτό. Έχουν ακριβήσει τα πάντα. Κάψιμα, λιπάσματα, φάρμακα, σπόρια, τα πάντα. Επειδή είμαι καλλιεργητής, είμαι αγρότης, είμαι άνθρωπος της λάστης, του μόχθου και του πόνου που λέει.
0: Γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό, επειδή έχετε εικόνα της παραγωγής, αν θα είναι τουλάχιστον μια καλή χρονιά για τους αγρότες η φετινή?
1: Δεν νομίζω.
0: Δύσκολα.
1: Ήδη το καρπούζι δεν πάει καλά τώρα. Το καλαμπόκι που είναι το 70% της καλλιέργειας, δηλαδή όλα τα τροέφη της υγείας, στέκονται από το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι δεν βλέπουμε καλά πράγματα. Δεν έχουν ανέβει οι τιμές του καλαμποκιού. Το κοστολόγιο για να τα βγάλεις πέρα είναι μεγάλο. Από εκεί και έπειτα το τι θα συμβεί τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη που θα βγουν τα καλαμπόκια, οι τιμές, εάν κάνουν καμιά εισαγωγή, θα τις δείξουν. Το θέμα είναι να μην γίνουν εισαγωγές. Να κάνουν κάποιες δεσμεύσεις στο κράτος, να μην κάνουν εισαγωγές, μήπως ανέβει στο ύψος των 30 λεπτών το καλαμπόκι, όχι ότι θα οικονομήσει ο αγρότης, να μαζέψει τα έξοδά του.
0: Το καρπούζι γιατί δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα?
1: Το καρπούζι έπεσε γιατί βγάλουν όλα τα κράτη.
0: Α, γι' αυτό, γιατί είχα ακούσει ότι ξεκίνησε καλά, γι' αυτό.
1: Ξεκίνησε καλά, αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Καρπούζι και πεπόνι είναι στα αζήτητα.
0: Έπαιξε ρότ ότι δεν βγήκαν και τα πρόημα βγήκαν πιο μετά, μαζί με τα άλλα.
1: Τα πρόημα πήραν κάτι λεφτά, κάτι λεφτά. Τώρα έχει κάτι στο καρπούζι, τούτη την εποχή έχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βέβαια στο φουλάρισμα τώρα. Δεν τραβάει το καρπούζι, από ό,τι ακούω, έχει χαμηλές τιμές. Έτσι ακούω, δεν προχωράει.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες ζημιές, να μην έχουμε άλλο πρόβλημα, γιατί δεν αντέχουμε να μην έχουμε αγροτική παραγωγή. Από αυτό ζει ο νόμος Ηλίας.
1: Από αυτούς που μας ακούνε να μειώσουν τα κόστη. Να κοιτάξουν να μειώσουν τα κοστολόγια για τους αγρότες. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες. Ο πρωτογενές τομέας, εγώ το φωνάζω πολλές φορές, δεν τον βοηθάει κανένας. Θέλουμε βοήθεια, είτε από περιφέρεια, είτε από υπουργούς, είτε από βουλευτές, είτε από κυβέρνηση. Ζητάμε βοήθεια.
0: Μάλιστα, κύριε Παλαιολόγη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ακούσατε τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, ο οποίος μας μετέφερε την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στο σημείο της βλάβης. Αποκαταστάθηκε η ροή της χρηματοδότησης. Λέω χρηματοδότηση, κάτι διαβάζω για χρηματοδότηση που μου ήρθε τώρα. Άρα ξεκινάει το πότισμα σε κανονική ροή πλέον. Έγινε η δοκιμαστική χθες το απόγευμα και τώρα φαίνεται ότι πάμε σε κανονική ροή, με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο, διότι ακούσατε, έμεινε μία εβδομάδα μεγάλο μέρος του κάμπου στην παραγωγή χωρίς νερό. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 15 με 20.000 στρέμματα. Ας ελπίσουμε ότι η ζημιά είναι σε ελεγχόμενο πεδίο, δεν επεκτάθηκε, δεν έχουμε μία αναστρέψιμη κατάσταση και ότι δεν κινδύνευσε η παραγωγή, τουλάχιστον δεν κινδύνευσε ένα μεγάλο μέρος της.

Το κόστος παραγωγής είναι αυτό που βάζουν όλοι οι αγρότες, καθώς είναι αυξημένο, ειδικά μετά τον πόλεμο η κατάσταση χειροτέρεψε, διότι ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο, οπότε αυτό επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την αγροτική παραγωγή.

Μπορεί βέβαια να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να μειωθεί κι άλλο η τιμή και να περάσει και στον καταναλωτή, αλλά το γεγονός ότι έχουμε συμφωνία, σιγά σιγά ελπίζουμε ότι αυτό θα ρίξει και την τιμή του.

Πάμε να δούμε τον τοπικό τύπο πώς καταγράφει την επικαιρότητα, αφού πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Εβίτα Κανέλου Δουφεξή, που μας στείλει την καλημέρα της από την Κηφισιά και από τον σύνδεσμο των Εναθήνες, το λέω σωστά, Εναθήνες, τον σύνδεσμο των Εναθήνες Πυργίων. Την καλημέρα μας στην κυρία Εβίτα που μας ακούει ζωντανά. Εφημερίδα Πατρίς, βλέμμα προς τις εκλογές και κάθοδος κυβερνητικών κλιμακίων. Στην Ηλία αύριο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Αθανάσιος Καβαδάς και Σέβη Βολουδάκη, σε αστυνομία και πυροσβεστική ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αγροτικοί φορείς και μεταναστευτικό στο επίκεντρο των υφυπουργών. Ο εμπρισμός πράξη αντεκδίκησης, τι δείχνει κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Άρωμα Ολυμπίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, Βικά του η νέα Γενική Γραμματέας, ψαλίδα των τιμών από το χωράφι στην αγορά, το αδιέξοδο παραγωγών καρπουζιού και το κόστος στα ύψη. Σοφία Ζαχαράκη, έως 29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Ναταλία Νερατζάκη, εξοδικαστικός για οφειλές προς το δημόσιο. Εφημερίδα Πρώτη. Απαξίωση από την πολιτεία, τα μεγάλα προβλήματα δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, υποστελέχωση και χαμηλές αμοιβές σύμφωνα με τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων της Ηλίας. Η ΟΒΕ, τα διπλά από τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες για υγεία. Κλιμάκι της Νέας Δημοκρατίας αύριο στην Ηλία με επικεφαλής τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μαρινίκη Θεοδόρου, όταν η Ευρώπη δίνει ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση κρατά τα όρια χαμηλά και την επιχειρηματικότητα καθυλωμένη. Ξεκινά το τρίτο θερινό σχολείο στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Ιστορία, πολιτισμός και εκπαίδευση, διαδρομές γνώσης στην τοπική ανάπτυξη. Με καταγωγή από την Ηλία, η Ολυμπία Βικά του νέα Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και Νίκη Κοκαλιάρη, η ανοχή στη διαφθορά υπονομεύει την δημοκρατία. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργο στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, με την συνδρομή και του Χάρη Παπαδέα εδώ και μερικά λεπτά. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα όπως την καταγράφει αυτή την ώρα το Earth News. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού, σε εξέλιξη διαδικασία μετά τη διαταγή του Αρείου Πάγου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τεχεράνη υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά. Διαφωνία ως προς το αν το Ορμούζ είναι ανοιχτό. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λέει ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι win-win. Άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και ο προϋπολογισμός στην πρέσα, οι κοινωνικές δαπάνες λόγω του ευρωπαϊκού κανονισμού. Στο 1 δις ευρώ ο χώρος για νέες παροχές το 2027.

Για τον σεισμό στην Μεθόνη, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο κ. Γκανάς, καθησύχασε τους κατοίκους Μεσσηνίας, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον σεισμό στην Μεθόνη. Η αλήθεια ότι ακούστηκε, αλλά εδώ στην Ηλία, όποιος έχει έτσι εμπειρία από σεισμούς, κατάλαβε ότι ήταν σεισμός καλός, δυνατός, κάπου μακριά. Ξεχωρίζουν οι σεισμοί που δεν έχουν επίκεντρο εδώ με αυτούς που έχουν. Είναι πιο εύκολο να αντιληφθείς ότι είναι κάπου αλλού σεισμός, αλλά καταλαβαίνεις αν είναι δυνατός.

Η ώρα είναι 9:58. Ακούστε το τραγουδάκι και πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίση αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά τη οικογένεια. Νέα έκθεση τη UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίω εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονου και αλληλοεπικαλυπτόμενου κλιματικού κινδύνου όπω ξηρασίε καύσωνε και τροπικού κυκλώνε.
0: Ο καιρό.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνιοι και Ηπειρωτικά από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες.
0: Των 2,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες.

0: 2-6-7-13.
1: Κτήματο εφαρμογή Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 2-6-21-30-60-33.
0: Trust και κτήματο εφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του Κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 9. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης και Χάρης Παπαδέας. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Επενέκας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Με καταγωγή από την Ηράκλεια της Αρχαίας Ολυμπίας. Και μια και πιάσαμε την Αρχαία Ολυμπία, πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ξενοδόχων της Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Βασίλη Τηλιγάδα, τις επιπτώσεις του πολέμου μέχρι τώρα στον τουρισμό της περιοχής και τι βλέπει από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Τηλιγάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε τώρα που ο πόλεμος σταματά. Θέλω να μου πείτε πώς έχει πάει μέχρι τώρα η χρονιά τον Ιούνιο και τον Μάιο και τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
1: Με το Μάιος, επειδή όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, υπήρχαν οι κρατήσεις, ήταν πληρωμένα τα εισιτήριά τους, περπάτησε κάπως καλά. Ο Ιούνιος μήνας, όπως υπολογίζαμε, έχουμε μία πτώση του 40-50% στην Ολυμπία.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Ναι, γιατί έχει να κάνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να θα προτιμήσει τον εσωτερικό τουρισμό
0: ανταπολής
1: στις χώρες της Ευρώπης, λόγω κρίσης, λόγω ακρίβειας και όλα αυτά. Στη Μέση Ανατολή, δόξα τω Θεώ, από ό,τι φαίνεται, πάνε για τη έγινε η συμφωνία, πάνε για υπογραφή. Πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει σε κάποια κανονικά επίπεδα, τουλάχιστον στην ψυχολογία του κόσμου. Γιατί όσον αφορά το οικονομικό.

0: οικονομικό, όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα προτιμηθεί ο εσωτερικός τουρισμός, θεωρώ. Όπως το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τον Ιούνιο συνήθως τι επισκέπτες είχαμε από κεντρική Ευρώπη ή από Αμερική?
0: Από κεντρική Ευρώπη, ναι. Ναι.
1: Άρα αυτοί προτίμησαν δηλαδή να κινηθούν εσωτερικά, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί.
0: Εσωτερικά, όσοι ήταν για διακοπές, εσωτερικά και πολύ προς Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Α, προς εκεί που είναι και πιο ακίνδυνα, είναι και στην άλλη περιοχή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, από Ιούλιο και μετά τι βλέπετε, δηλαδή από εδώ και πέρα σώζεται η χρονιά?
0: Θέλω να είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι θα σωθεί η χρονιά με τα προβλήματά της. Γιατί από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν πρόκειται να επανέλθουμε στην κανονικότητα και που τελειώνει ο πόλεμος. Με τα καύσιμα, με το ένα, με το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πιστεύω ότι θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα σωθεί η χρονιά.
1: Βλέπετε αυτές τις μέρες κάποια αλλαγή στα τηλέφωνα, στο ενδιαφέρον, στις κρατήσεις? Όχι ακόμα, έτσι.
0: Όχι ακόμα. Αντιθέτως, μέχρι και προημερών, μη σας πω, υπήρχαν ακυρώσεις για τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη.
1: Για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, έτσι. Ναι.
0: Ναι. Όλο αυτό τώρα στην αναμονή για τους επόμενους μήνες και θα δουλέψει πάρα πολύ το last minute στον τουρισμό. Τελευταία στιγμή δηλαδή.
1: Ναι, τελευταία στιγμή δηλαδή.
0: Τελευταία στιγμή.
1: Άρα ο πόλεμος επηρέασε αρνητικά τον τουρισμό, αρκετά από ό,τι βλέπουμε.
0: Αρκετά τον επηρέασε και από σας λέω, ψυχολογίας, αλλά και από οικονομική σημαντικά. Ακριβότερα τα πάντα. Ακριβότερα τα εισιτήρια των αεροπλάνων, ακριβότερα τα λεωφορεία, ακριβότερο το φαγητό, ακριβότερα τα πάντα.
1: Άρα να δούμε τώρα, Ιούλιο-Αύγουστο η Ολυμπία έχει συνήθως εγχώριο τουρισμό ή και εξωτερικού?
0: Και τα δύο, πιο πολύ με Έλληνες εγχώριο τουρισμό Ιούλιο-Αύγουστο. Πάντα οι Έλληνες είμαστε της τελευταίας στιγμής, δηλαδή θα αρχίσουν τις κρατήσεις στο παραένα.
1: Οπότε πάμε και λίγο μέρα με τη μέρα τώρα δηλαδή.
0: Βέβαια, ναι, εβδομάδα με τη εβδομάδα, και το σημαντικό για μας εδώ στην Ολυμπία είναι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που είναι καλοί μήνες για την Ολυμπία. Να δούμε τώρα με τον τερματισμό του πολέμου το πώς θα ανταποκριθεί η αγορά.
1: Μήπως αντιστραφεί και η πορεία των κρατήσεων, δηλαδή να μην έχουμε άλλες κρατήσεις ή να σταματήσουν. Αλλά μέχρι τώρα, μπορείτε, είχαμε κρατήσεις δηλαδή για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είχαμε ακυρώσεις.
0: Είχαν ξεκινήσει σιγά-σιγά οι ακυρώσεις και η μείωση των ατόμων στα γκρουπ.
1: Μάλιστα. Δύσκολη είναι κατάσταση.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο συνεχίζει ο πόλεμος, τόσο θα χτυπάει και τους μήνες. Μετά από 3-4 μήνες πάντα φαίνεται η ζημιά.
1: Ο τουρισμός είναι και ζήτημα ψυχολογίας, κυρίως επειδή μιλάμε για ανθρώπινες μετακινήσεις, για ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει, καταλαβαίνω, καλή ψυχολογία γενικότερα.
0: Το λογικό είναι ότι όλοι όταν φεύγουμε να πάμε τις διακοπές μας θέλουμε μια ηρεμία, θέλουμε ασφάλεια και γι' αυτό πάμε και διακοπές εξάλλου. Εάν δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ηρεμία, δεν προτιμούν τον εσωτερικό τουρισμό από εκεί πέρα στη χώρα τους παρά το να ταξιδέψουν. Γνωρίζω ανθρώπους που ήταν να πάνε και γνωρίζω ανθρώπους που ήταν να έρθουν από διάφορα μέρη και φοβόνται. Ή πολλοί τουρίστες κατεβαίνουν στην Τουρκία, ας πούμε, στο αεροδρόμιο της Τουρκίας και έρχονται και η Ελλάδα. Αυτοί χαθήκανε γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια στην Τουρκία.
1: Airbnb έχουμε εμείς στην περιοχή. Υπάρχει.
0: Δόξα Θεός, με εντός παρενθέσεως, πολλά.
1: Ναι, έχουμε, έτσι.
0: Άγραφα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε.
1: Γιατί στις πλατφόρμες δεν είμαστε ψηλά, γι' αυτό το λέω. Στις πλατφόρμες δηλαδή, που βλέπω στατιστικά, δεν είναι στα top ηλία, ακόμα τουλάχιστον.
0: Για Airbnb εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, υπάρχουν Airbnb ανάλογα με με την περιοχή. Δεν θα συγκριθούμε με την Αθήνα, ούτε με τη Ρόδο, ούτε με την Κέρκυρα. Τα Airbnb. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη δυναμικότητα των ξενοδοχείων που υπάρχουν, υπάρχει και ανάλογα Airbnb. Τα οποία δεν μπορούν να τα καταγράψουν, δεν τα γνωρίζουν και αυτή είναι η ζημιά που γίνεται στους ξενοδόχους.
1: Να σας πω τώρα, βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα ένα επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ηλία για ακίνητα, για επενδύσεις. Στην Ολυμπία υπάρχει ενδιαφέρον για νέα ξενοδοχεία. Τώρα, πώς είσαστε στον κλάδο σε σχέση με το παρελθόν, για παράδειγμα?
0: Κοιτάξτε, με επενδύσεις για την Ολυμπία ποτέ δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν ξέρω κατά τι δυνατότητα υπάρχει στη δημιουργία νέων τουριστικών επενδύσεων. Λόγω της αρχαιολογίας, λόγω χώρου. Δεν πιστεύω.
1: Έχει περιορισμούς, δεν είναι εύκολο, λέτε. Ναι.
0: Έχει περιορισμούς, ναι. Κατά τα άλλα, είμαστε στα παλιά δεδομένα. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις στην Ολυμπία είναι οικογενειακές. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να σταθούν στην Ολυμπία επιχειρήσεις και επενδύσεις εκατομμυρίων με πολλά δωμάτια και τα...
1: αυτό το μοντέλο λέτε δεν μπορεί να υπάρξει έτσι.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό στην Ολυμπία. Αυτό θα υπάρξει στην παραλία, ας πούμε, ή σε περιοχές που Αθήνα και εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Μην ξεχνάμε ότι η Πελοπόννησο το 2% του τουρισμού της Ελλάδος έχουμε.
1: Αυτό είναι που πρέπει και να αυξήσουμε και υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα λόγω του ότι οι νησιωτικοί προορισμοί έχουν κορεστεί, αν βάλουμε και το δρόμο μέσα, θέλω τη γνώμη σας, μέχρι τώρα σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας του δρόμου, έχουμε δει κάποια διαφορά ή είναι νωρίς ακόμα?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ κανένας πιστεύω να πει ότι ο δρόμος δεν έχει παίξει το ρόλο του ή δεν θα παίξει το ρόλο στην πορεία από άποψη το, η πρόσβαση σε μια περιοχή είναι το α και το ω. Το να είσαι σε 3,5 ώρες από το αεροδρόμιο, το κεντρικό αεροδρόμιο της Ελλάδας, της Αθήνας, ο νομός μας είναι πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που πρέπει να γίνει και εν μέρη γίνεται από περιφέρεια ή από το Δήμο μας να προωθήσει την περιοχή μας, όχι σαν όνομα, εντάξει υπάρχει, να προωθήσει αυτό το όνομα, να προωθήσει την Ολυμπία, την περιοχή μας, πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα, στον εσωτερικό τουρισμό και σίγουρα στο εξωτερικό. Ναι. Στο εξωτερικό υπάρχουν είναι μέσα από άλλα κανάλια βέβαια για να πας στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει θέλει μια σχετική διαφήμιση. Μια προώθηση του προϊόντος που έχουμε. Και το προϊόν που έχουμε δεν είναι στην Αρχαία Ολυμπία μόνο αρχαιολογικός χώρος και μουσεία. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη που μπορεί ο άλλος να μείνει 2 και 3 διανυκτερεύσεις.
1: Εννοείται να πάει δηλαδή και παραπέρα, να πάει και Φολόη και σε άλλα μέρη.
0: Να πάει και Φολόη, να πάει και στις πολύ ωραίες μας παραλίες. Δεν είμαστε, 15 λεπτά είμαστε από τις παραλίες. Ναι. Να πάει στους καταράκτες μας, να πάει, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη γύρω μας. Να πάει στον κάστρο του Κλεμμούτσι, να πάει στο Κατάκολο.
1: Μακάρι να βελτιωθεί η κατάσταση, να πάμε.
0: Αλλά, ναι, αυτό όλο πρέπει να το προωθήσουμε, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος γνωρίζει την Αρχαία Ολυμπία μόνο μουσείο αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάτσει λίγο σε αυτό γιατί αυτό είναι και το ατού μας. Είναι το πιο γνωστό και το μεγάλο μας όπλο. Αλλά εσείς λέτε ότι πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα για να φέρουμε και άλλο κόσμο που δεν θέλει μόνο αρχαιολογικά μνημεία.
0: Που δεν θέλει μόνο αρχαιολογικά μνημεία και να μην είναι μόνο τη μία διανυκτέρευση. Να προωθήσουμε το προϊόν μας όπως πρέπει. Αυτό θέλει μια προσπάθεια από όλες τις μερίες. Από τους συλλόγους, από το Δήμο, από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα, κύριε Τηλικάδα, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Βασίλη Τηλιγάδα, με τον οποίο συζητήσαμε για την πορεία του τουρισμού στην Αρχαία Ολυμπία. Τον χάσαμε τον Ιούνιο, δυστυχώς, διότι ο πόλεμος κράτησε πάρα πολύ, οπότε η κατάσταση δημιούργησε αρνητική ψυχολογία. Ο τουρισμός είναι ευμετάβλητο προϊόν. Τουριστικά είναι μια υπηρεσία η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γενικότερη ψυχολογία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Αν οι επισκέπτες μας είναι από την κεντρική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλό κλίμα στην κεντρική Ευρώπη, καλή οικονομία αναπτυσσόμενη, ούτως ώστε οι επισκέπτες να έρθουν εδώ. Αν δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει αβεβαιότητα, δυστυχώς ο τουρισμός θα έχει επίπτωση και δεν θα είναι όπως θα θέλαμε.

0: Πάμε τώρα μια βόλτα στην γειτονική Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε μια συγκλονιστική υπόθεση, σοκαριστική από την περασμένη εβδομάδα, με την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, όπου εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό και έχω μαζί μας τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Πάτρας, τον Νίκο τον Γιαπρακά, να μας δώσει και τις τελευταίες εξελίξεις, τι έχει προκύψει, πού βρισκόμαστε και μια γενικότερη εικόνα του φωνικού. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, και πάνω σε αυτό το οποίο έλεγες στην εισαγωγή σου, είναι πολύ χαρακτηριστικό νομίζω το γεγονός ότι ενώ έχουμε ήδη προφυλάκηση κατηγορούμενου για το διπλό φωνικό, δηλαδή η αστυνομία θεωρεί ότι δράστης είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος 53χρονης γυναίκας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση. Και αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάποιοι θα θεωρούσαν ότι ίσως να έκλεινε εντός εισαγωγικών η υπόθεση.
0: Σωστά.
1: Ωστόσο βλέπουμε ότι η έρευνα των αρχών όχι μόνο δεν ατονεί, αντιθέτως εντείνεται.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το λόγο του ότι ο Ιταλός δεν ομολογεί, δεν παραδέχεται ότι έχει κάνει ο ίδιος το διπλοφωνικό, και οι αστυνομικοί θέλουν να είναι σίγουροι και να έχουν δεμένη την υπόθεση από όλες τις πλευρές, γιατί αυτό το οποίο εκκρεμεί είναι και το κίνητρο. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από κάποιες εικασίες, το ποιο θα μπορούσε να ήταν το κίνητρο για την διπλή αυτή δολοφονία. Ο ίδιος ο Ιταλός το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να υποστηρίζει ότι ίσως ότι είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα η 53χρονη γυναίκα, και σε συνδυασμό με κατανάλωση αλκοόλ και κάποιων χαπιών που έπαιρνε, ίσως να οδηγήθηκε στο να σκοτώσει τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοτραυματιστεί. Ένα σενάριο το οποίο είπε και ο ίδιος, υποστήριξε και ο ίδιος ενώπιον της ανακρίτριας Αιγίου. Όμως από την πλευρά τους οι αστυνομικοί φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη από τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει, από αυτά τα οποία έχουν δει από τον τόπο του εγκλήματος, από το πλήθος των μαχαιριών που βρέθηκαν στο κορμί της άτυχης γυναίκας. Έτσι λοιπόν, και για να καταλάβουμε και τη σοβαρότητα, μάλλον πόσο σοβαρά το αντιμετωπίζει η αστυνομία, είναι γεγονός ότι έχουν έρθει δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα για την υπόθεση αυτή στην περιοχή. Ένα είναι το ανθρωποκτονιών, το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις να έχει κατέβει στην περιοχή μας για να κάνει τη δική του έρευνα για την εξιχνίαση κάποιας υπόθεσης. Αλλά έχουμε και κλιμάκιο από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Είναι η πιο εξειδικευμένη σήμανση, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι εξειδικευμένη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και χθένισαν όλο το διαμέρισμα, όλο το σπίτι στο οποίο διέμενε η οικογένεια και βέβαια και το δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων. Γνωρίζουμε ότι με ειδικές λάμπες, με ειδικά φίλτρα, με ειδικούς χρωματισμούς και με ειδικά φώτα προσπάθησαν να εντοπίσουν κοιλίδες αίματος, οι οποίες πιθανόν να είχαν σβηστεί, να τις είχε κάποιος καθαρίσει. Μας είπαν χαρακτηριστικά αστυνομικοί ότι πήγανε με μπατονέτα, σπιθαμή προς σπιθαμή, κυριολεκτικά όλο το σπίτι, όλο το δωμάτιο, προκειμένου να ανιχνεύσουν βιολογικό υλικό το οποίο θα μπορέσει να ρίξει φως στην υπόθεση. Έτσι λοιπόν είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι οι άνθρωποι των εγκληματολογικών έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες αίματος, κάποιες πιτσιλιές όπως μας είπαν χαρακτηριστικά αίματος, οι οποίες όμως φαίνεται ότι κάποιος προσπάθησε να τις καθαρίσει, προσπάθησε να τις σβήσει για να καλύψει προφανώς τα ίχνη του. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, η έρευνα συνεχίζεται, έχει αρκετές διαστάσεις, και από την πλευρά των ανθρωποκτονιών αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει τώρα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί και ως μάρτυρες στη συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται ότι θα κληθούν εκ νέου για να δώσουν καταθέσεις, μιας και έχουν προκύψει προφανώς από τις υπόλοιπες έρευνες κάποια περαιτέρω στοιχεία και ίσως κάποιες λεπτομέρειες που θα πούν οι μάρτυρες αυτοί, είτε για τις σχέσεις του ζευγαριού, είτε ο φίλος του Ιταλού, ο οποίος μπήκε πρώτος μέσα στο δωμάτιο που ήταν οι δύο σωροί, για το τι ακριβώς αντίκρισε και πώς είδε το δωμάτιο, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα για το αν ο κατηγορούμενος ή κάποιος άλλος έχει αλλοιώσει την σκηνή του εγκλήματος. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε, ενώ είμαστε σε αναμονή βέβαια και από τα αποτελέσματα για το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια της 53χρονης γυναίκας, που φαίνεται να ανήκει στον άνθρωπο με τον οποίο πάλεψε η γυναίκα αυτή, και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα τράνταχτο στοιχείο από την πλευρά της αστυνομίας για το ποιος είναι ο ένοχος στο διπλό αυτοφωνικό.
0: Τώρα πάντως ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι αυτό ότι το έκανε η 54χρονη, ότι αυτή σκότωσε τον γιο και ότι στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.
1: Στην αρχή, Παναγιώτη, να θυμίσουμε ότι στους αστυνομικούς προανακριτικά είχε πει ότι δεν ξέρω τι έγινε, δεν κατάλαβα τι έγινε, δεν άκουσα τι έγινε, δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα, δεν ξέρω. Ξύπνησα και βρήκα δύο πτώματα μέσα στο σπίτι. Στην συνέχεια όμως την ανακρίτρια άρχισε να παρουσιάζει μία ιστορία λέγοντας ότι η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε κάποια ιατρικά προβλήματα ψυχιατρικής φύσης. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, όπως είπε, έπαιρνε και κάποια φάρμακα και ίσως σε συνδυασμό με το αλκοόλ η κατανάλωση τέτοιων φαρμάκων να την οδήγησαν στο να σκοτώσει το γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όπως είπαμε όμως, οι αστυνομικοί από τα στοιχεία τα οποία βλέπουν στον τόπο του εγκλήματος δεν συμφωνούν με αυτήν την εκτίμηση την οποία έχει δώσει ο 60χρονος Ιταλός. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του τονίζει ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την αυθότητά του. Μάλιστα, η συνήγορος υπεράσπισης του, η κυρία Ιατροπούλου, είπε ότι ο 65χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος δεν βρήκε κάποια αμοιχή στο σώμα του Ιταλού. Άρα, πώς μπορεί να πάλεψε τόσο βία με κάποιο άτομο να το σκότωσε και να μην υπάρχει ούτε ένα ίχνος, ένα σημάδι πάνω του. Όλα αυτά, βέβαια, θα μας τα πούν οι ειδικοί όταν θα έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση. Ναι. Πλήρως συνταγμένη πλέον, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερη ασφάλεια για το τι λένε οι ειδικοί για τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχουμε προφυλάκηση και συνήθως οι υποθέσεις κλείνουν εκεί πέρα, τις αφήνουμε λίγο, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει έρευνα, συνεχίζεται η έρευνα, αναζητούμε στοιχεία γιατί ίσως να υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, φαίνεται και η σπουδή την οποία δίνει η ελληνική αστυνομία σε συγκεκριμένη υπόθεση και η προσοχή με την οποία την αντιμετωπίζει. Γιατί πέρα από την τοπική αστυνομία, την τοπική ασφάλεια, όπως είπαμε, έχουν έρθει και οι ειδικοί από την Αθήνα, από τα ειδικά τμήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες αυτές.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σου, για το αναλυτικό και κατατοπιστικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ακούσατε τον Νίκο Γιαπρακά, Πάτρας, για το αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση του Αιγείου, πολύ σοβαρή υπόθεση που έχουμε προφυλάκηση αλλά έχουμε από την αστυνομία ταυτόχρονα έρευνα από την Αθήνα, μάλιστα, με ειδικά κλιμάκια για να μην υπάρχει καμία υποψία. Δελτίο τοπικών ειδήσεων, τον Πάπη Πλάγο, και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέρβη Βολουδάκη επισκέπτονται αύριο την Ηλία και θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα επικεντρώσει το πρόγραμμά του σε ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, με επισκέψεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας και στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στον Πύργο, ενώ θα μεταβεί και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαλιάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόγραμμα των Αθανάσιου Καβαδά και Σέβης Βολουδάκη, καθώς θα επισκεφθούν δύο κομβικούς παραγωγικούς φορείς της Ηλίας, την ομάδα παραγωγών Φράουλας Ιρμίνη στη Νέα Μανολάδα και τον Σύλλογο Εσπεριδοπαραγωγών Πύργου. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας οι δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν σε διαδοχικές αλλά ξεχωριστές υποθέσεις διακίνησης κοκαΐνης σε περιοχές της Ηλίας. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 37 και 23 ετών, απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα και σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν και της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Παράλληλα, στον νεαρότερο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο όρος της υποχρεωτικής παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Ανάσα για τους παραγωγούς του ΤΟΕΒΜΗΡ του Ντίον, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της σοβαρής βλάβης που σημειώθηκε στον κεντρικό αδρευτικό αγωγό και προκάλεσε πολυήμερη διακοπή στην υδροδότηση περίπου 20.000 στρεμμάτων καλλιεργιών. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η παροχή νερού στο δίκτυο με φυσική ροή, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να προχωρήσουν στις αναγκαίες αδρεύσεις, έστω και χωρίς την απαιτούμενη πίεση. Οι επιπτώσεις της τεχνικής νοημοσύνης στον χώρο της δικαιοσύνης, τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για τη δικαστική λειτουργία, αλλά και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του κυβερνοεγκλήματος, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά στην πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας με θέμα «Δικαιοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη, προκλήσεις και κίνδυνοι». Η εκδήλωση που αποτελεί την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου δράσεων της νέας διοίκησης με επίκεντρο τον νομικό κόσμο και την κοινωνία πραγματοποιήθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Η κυρία Ολυμπία Βικάτου, που κατάγεται από τον ομό μας, αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η επιλογή της κυρίας Βικάτου έρχεται να καλύψει τη σχετική κενή θέση που άφησε η παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου και αποτελεί μια σαφή αναγνώριση της μακράς επιτυχημένης πορείας της στο χώρο της ελληνικής αρχαιολογίας. Η νέα Γενική Γραμματέας είναι διδάκτορα αρχαιολογίας και διαθέτει μια εντυπωσιακή διαδρομή στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπηρετεί αδιάλειπτα από το 1989. Με πολλούς νέους αιματοδότες έγινε η 43η εθελοντική αιμοδοσία στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου και συγκεντρώθηκαν πολύτιμες μονάδες αίματος για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Την αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος Άγιος Χαράλαμπος συνδιοργάνωσαν το 6ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πύργου. Όπως τονίστηκε από τους υπεύθυνους της εθελοντικής αιμοδοσίας, που έγινε με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να γίνουν εθελοντές αιμοδότες προκειμένου να προσφέρουν ζωή στους συνανθρώπους τους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι,
4: Τότε αφηρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf-Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφηρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργο 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Είναι και το Μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει πολλά παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά με τις 48 ομάδες. Θα περιμένω να προχωρήσουν λίγο οι αγωνιστικές, να φτάσουμε εκεί κοντά στα κρίσιμα παιχνίδια, στα οποία κρίνονται οι προκρίσεις και στα νοκάουτ.

0: το Σάββατο Κύριακο προέκυψε ένα μικρό ζητηματάκι με ορισμένα κρουαζιερόπλια που ήρθαν να δέσουν στο κατάκολο, με αποτέλεσμα η αποβίβαση των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλια να μην γίνει με τον πιο εύκολο και άνετο τρόπο, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενες λάτζες. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο, να μας πει τι έχει γίνει, ναι. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, γιατί υπήρξε και μια έτσι γκρίνια από τον κόσμο του κατακόλου ότι δεν εξυπηρετήθηκαν οι επισκέπτες και δεν ήταν ωραία εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, και από την όπλα άκουσα την παρατήρηση.
0: Για πείτε μου, τι έχει γίνει, ήρθαν δύο κρουαζιερόπλια.
1: Το κατάκολο έχει αναγενικά ένα μέσο βάθος 10 μέτρα. Σε ένα κομμάτι από την κίνηση των πλοίων, επειδή έχουν μεγάλες ισχύς και πολλές προπέλες, έχει δημιουργηθεί σε ένα μικρό κομμάτι μια μικρή περίπτωση του βυθού, απτάξη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, αυτή την έχουμε παρέμβει. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε αυτή τη βλάβη. Και αυτή είναι η αιτία βασικά. Οπωσδήποτε, οι καταστάσεις είναι συνεχώς η υποβελτίωση και θέλουμε και άλλα πράγματα. Από εκεί πέρα προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο. Άλλωστε, πέρσι σχεδόν όλη τη χρονιά βγήκαμε κανονικά με προσωμήσεις. Τώρα φέτος προέκυψε το θέμα για ορισμένα καράβια, όχι μια συγκεκριμένη εταιρεία που θέλουν να έχουν καλύτερα περιθώρια ασφαλείας για την.
0: Δεν ήθελε να δέσει με άγκυρα, δηλαδή. Δεν ήθελε να...
1: Όχι, δεν είναι άγκυρα. Εκεί που πάει να πιάσει στο κρυπίδωμα, υπάρχει μια περίπτωση του βυθού, από μετατόπιση του βυθού λόγω των προπελών και αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Η δικιά του απέτηση είναι. Εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε τις δικές τους απαιτήσεις.
0: Και δεν ήθελαν δηλαδή να μπουν να φτάσουν
1: όχι,
0: μέσα.
1: Όχι, ναι. Σε ένα μέρος του βυθού, σε ένα μικρό κομμάτι στην προβλήτα 3, σε ένα μήκος 30 μέτρα πόσο είναι, υπάρχει μια υπερύψωση του βυθού από το μετατοπίζεται ο βυθός κατά τη διάρκεια της προσόρμησης και μετατοπίζεται προς το κρυπίδωμα και πρέπει να αφαιρεθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν το ζητάνε όλα τα καράβια μας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, ορισμένη μια εταιρεία.
0: Άρα γι' αυτό και είχαμε αυτή την.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν απαιτήσεις για διάφορα και εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα. Ετοιμάζουμε και τον Άβδελ που είναι μεγάλη υπόθεση για μας. Για να δημιουργήσουμε μια μπίντα γιατί τώρα οι δικές μας οι προβλήτες υπόκειται του μήκους των μεγάλων κρουαζιερόπλων. Πρέπει να βελτιώσουμε τη σχετική πρόσδεση αυτών των καραβιών.
0: Άρα αυτό θα το λύσουμε
1: τώρα. Μεγάλη ζήτηση, το ξέρεις. Έχουμε μεγάλα καράβια, έχουμε και άλλες απαιτήσεις όμως.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα αυτό θα λυθεί από ό,τι καταλαβαίνω σύντομα το πρόβλημα.
1: Πιστεύω έχουμε κάνει τις τεχνικές ενέργειες. Από εκεί και πέρα θα το αντιμετωπίσουμε πιστεύω σύντομα.
0: Πάντως δεν βλέπω να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα υπόλοιπα κρουαζιερόπλια.
1: Καλά, δεν είναι. Εμείς συζητάμε τίποτα. Αλλά οπωσδήποτε κάθε λιμάνι έχει τα δικά του θέματα.
0: Αλλά σίγουρα ναι. Γιατί το λέω.
1: Η αλήθεια πάνω μου είναι ότι το κατάκολο έμεινε εκτός ταμείου ανάκαμψης που θα μπορούσε να κάνει και άλλες δύο προβλήτες και να γίνουν αυτές οι δουλειές. Οπότε αυτά αντιμετωπίζονται με ίδια μέσα και δεν είναι το ευκολότερο.
0: Καταλαβαίνω. Άρα είναι και υψηλό το κόστος από ό,τι καταλαβαίνω σε
1: αυτό. Όχι, αυτό θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη δουλειά με δικό μας, με δικά μας. Αλλά αν κάνεις προβλήτα είναι πολύ τεράστιο το κόστος, είναι εκατομμύρια. Αλλά μπορούσαμε με ταμείο ανάκαμψης, δεν μπήκαμε τελικά. Τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κατάλαβα. Πάντως από εδώ και πέρα, δηλαδή τα κρουαζιερόπλα που θα έρθουν σήμερα, αύριο, δεν θα έχουν αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτά όχι, δεν έχουν πρόβλημα. Μια εταιρεία ζήτησε κάποιες προς απαιτήσεις. Σημαίνει κάθε τόσο προκύπτουν διάφορα θέματα.
0: Δεν είναι ο κανόνας, θέλω να πω αυτό. Δεν είναι ο κανόνας αυτό.
1: Όχι, τυχαίνει. Όμως ο καθένας έχει μια απέτηση τώρα τι να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα μας ενδιαφέρει και εμάς.
0: Από ό,τι βλέπουμε, ο πόλεμος σταματά. Οπότε η κρουαζιέρα δεν είχε κάποια επίδραση αρνητική σε εμάς εδώ. Οπότε συνεχίζει την πορεία
1: της. Καλά πήγαμε τώρα, να δούμε τώρα από εκεί πέρα. Ποιος θα είναι ο σχεδιασμός για το 27, σε αυτό προσβλέπουμε τώρα.
0: Πότε θα έχουμε εικόνα.
1: Γιατί είμαστε καλά και όχι μόνο και από αφήξεις, αλλά και σε διάρκεια παραμονής του κρουαζιεροπλοίων. Εκεί έχει επεκταθεί το ωράριο αρκετές ώρες. Οπότε αυτό είναι καλό για την τοπική αγορά.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια κρουαζιερόπλα βλέπω ότι φεύγουν και 8 και 9 το βράδυ, δεν φεύγουν 4-5.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Μεγάλη υπόθεση. Επιδιώκουμε να το βελτιώσουμε αυτή τη συνθήκη.
0: Αυτό έχετε δει για ποιο λόγο το κάνουν. Θέλουν να επισκεφθούν περισσότερα μέρη.
1: Ανάλογα πώς βγαίνουν τα δρομολογιά τους. Οπωσδήποτε όταν ο επόμενος προορισμός κοιτάνε πώς βγαίνει, δεν θέλουν να έχουν μεγάλες ταχύτητες ή δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, είναι ένας σύνδετος παράγοντας. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε, ζητώντας, παρακαλώντας κλπ. Να μείνουν και τους ώρες παραπάνω. Το έχουμε καταφέρει σε κάποιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Πότε θα έχουμε εικόνα για την επόμενη χρονιά, συνήθως από πότε ξεκινάει η
1: πρώτη μισή. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι ακόμα, κοιτά, έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο δηλαδή.
1: Η εικόνα συναντάται και με τις. Με τις πωλήσεις που έχουν κάνει οι εταιρείες κρουαζιέρας, τις επιθυμίες των επισκεπτών, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 48 προορισμούς για τα κρουαζιερόπλια, παρέσαν πολύ λιγότερο και αυτό δημιουργεί ένα θέμα.
0: Εμείς εδώ...
1: Γιατί, ναι. Είναι καλό, γιατί ο κόσμος θέλει καινούργιους προορισμούς, δεν θέλει τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εμείς...
1: Αλλά θα δούμε, διατηρούμε τη θέση μας στο χάρτη της αβάψης κίνησης των λιμανιών σε πολύ καλό σημείο.
0: Με ποιους άλλους προορισμούς, με ποια άλλα λιμάνια συνήθως πάει πακέτο του Κατάκολο, δηλαδή αυτοί που έρχονται Κατάκολο...
1: Κέρκυρα βασικά.
0: Από Κέρκυρα, Κεφαλονιά όχι τόσο.
1: Και όταν έχουν, Κεφαλονιά εντάξει δεν είναι πάνηξη, η Κεφαλονιά δεν είναι βασικός προορισμός. Mm-hmm. Κεφαλονιά, παρόλο που έχουν καραβί και οι Ζάκηθος, δεν έχουν και υποδομές καθόλου. Αλλά Κέρκυρα είναι λιμάνια κατά κάποιο τρόπο εφετηρίας. Η εφετηρία βασικά πάντα είναι από την Ιταλία. Διατρέχουν την Κροατία.
0: Οπότε πάνε και Κέρκυρα που είναι δίπλα.
1: Πάνε ναι. Κέρκυρα συνήθως κατεβαίνουν κατά μας και...
0: Άλλος προορισμός...
1: Άλλοι πάνε στο Αιγαίο, άλλοι γυρνάνε πίσω.
0: Υπηρετικός προορισμός δεν υπάρχει άλλος, δηλαδή άλλος μη νησιωτικός προορισμός.
1: Δεν άκουσα.
0: Άλλος προορισμός της υπηρετικής Ελλάδας στα δυτικά δεν υπάρχει πέρα από το Κατάκολο.
1: Όχι, μόνο μη νησιωτικό.
0: Δεν έχουν ενταχθεί ούτε Καλαμάτα, ούτε Πάτρα.
1: Όχι. Κάποια λίγα πάνε στην Οικουμενίτσα. Τώρα βλέπω στο χάρτη έχει μπει και το Γήθιο. Με κάποια λίγα. Σου λέω πάντως οι εταιρείες είναι πάντα σε αναζήτηση νέων προορισμών. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να βελτιώνουμε τη δικιά μας εικόνα συνεχώς.
0: Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ο κόσμος που έρχεται, δηλαδή αυτοί που έρχονται με το κρουαζιερόπλοιο, να μπορούμε ένα όσο μεγαλύτερο ποσοστό να το κατεβάζουμε, να κατεβαίνει
1: ναι.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Αυτό είναι επόμενη ελκυστικότητα προορισμού ναι. Και οπωσδήποτε θέλει και διαδρομές. Πέρα από την Ολυμπία, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να αναπτυχθούν και οι εκδρομές και προς τον, αν είναι δυνατόν, και προς τον Κλεμμούτσι, την αρχαία Ήλιδα. Πρέπει να έχει μια έτσι, διασπορά το τουριστικό ρεύμα.
0: Τώρα να ξαναβάλουμε το ίδιο θέμα, επειδή το ρωτάει ο κόσμος και το έχουμε και μια έννοια. Πότε θα έχουμε εικόνα για την καινούργια απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον πύργο,
1: όχι,
0: για να
1: μπορεί να έρθει. Εγώ είναι θέμα Δημοτικού
0: Συμβούλου. Ναι, δεν έχουμε κάποια εικόνα νεότερη,
1: όχι,
0: αν έχει αλλάξει
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Όχι.
0: Μήπως σωθεί και η χρονιά, μήπως ξαναδούμε λίγο κόσμο και στον πύργο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Είναι
0: καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αγωνία. Ότι
1: είναι ζητούμενο αυτό.
0: Δεν μπορεί να είναι 5.000 κόσμος στο Κατάκολο και να μην μπαίνει έστω ένα μέρος ο πύργος. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ακούσατε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο. Μας περιέγραψε το πρόβλημα που προέκυψε την περασμένη εβδομάδα. Μια συγκεκριμένη εταιρεία ζήτησε μια διαφορετική διαχείριση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο λιμάνι. Το έργο αυτό στο Βυθό έχει δρομολογηθεί να γίνει. Οπότε είμαστε σε αναμονή, αλλά δεν είναι ο κανόνας πάντως αυτός, δηλαδή να κατεβαίνει ο κόσμος με τις λάτζες.

την ίδια στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισιακού, όχι στο Κατάκολλο, αυτό έχει εξαιρεθεί, έχουμε την έναρξη των ερευνών από την Chevron και άλλες εταιριακές εταιρείες, νομίζω και η Hellenic Energy είναι μέσα, για τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Τα είπε το πρωί στις συνδέσεις ο Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, καθώς η Chevron εκδήλωσε ενδιαφέρον για ένα ακόμα θαλάσσιο οικόπεδο στην Ελλάδα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτές οι έρευνες.

Η Σεύρον έκανε αίτημα για έρευνα στον Κυπαρισιακό κόλπο σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Είναι επίσημο το αίτημα δηλαδή. Είναι νομίζω το λεγόμενο Block 10, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν το θυμάμαι καλά. Πάντως το θέμα του κατάκολου θα το διερευνήσω, αλλά θυμάμαι ότι έχει εξαιρεθεί από τις έρευνες η περιοχή και δεν θα γίνουν. Δηλαδή αυτό που ήταν προγραμματισμένο παλιότερα στο κατάκολο για πετρέλαιο, από όσο γνωρίζω θα γίνει θαλάσσιο πάρκο. Έχει εξαιρεθεί, αλλά θα το διερευνήσω και τις επόμενες ημέρες.

Ακούτε πάντα Ερτ Πύργου. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια θα δωρήσει επενέκα Αθανασία Καρούμπαλη. Την καλημέρα μας και στον εικονολήπτη μας, τον Σπύρο Ζωγόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Για το κλείσιμο θα σας διαβάσω ένα ωραίο ρεπορτάζ που έχει το Earth News, το οποίο αφορά, κατά μία είναι και το δικό μας τον κλάδο, έχουμε μία ιστορική καμπή σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Ποια είναι αυτή? Τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο για πρώτη φορά ξεπερνούν σε απήχηση τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή τηλεόραση, εφημερίδες και sites. Δεν είναι η κυρίαρχη πηγή ενημέρωσης πλέον, αλλά είναι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο. Μιλάμε για μια έρευνα σε 100.000 πολίτες από 48 χώρες από την YouGov, η οποία αποτυπώνει αυτό ακριβώς το έβριμα. Προσέξτε τώρα. Το 54% των ερωτηθέντων ενημερώθηκε από πλατφόρμες βίντεο ή social media. 52% η τηλεόραση, 51% το ίντερνετ. Προσέξτε τώρα, το 56% ενημερώνεται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ChatGPT, Gemini, Claude και τέτοια. Δεν κάνω διαφήμιση, λέω ποιες είναι και οι πιο γνωστές. Όλες πάντως οι μηχανές αναζήτησης, μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, όχι αναζήτησης. Ο συντάκτης της έκθεσης λέει ότι αυτό είναι ο έτος ορόσημο, διότι για πρώτη φορά οι νέες μορφές ενημέρωσης παίρνουν την πρωτιά. Εάν πάμε στις νεότερες ηλικίες, εκεί να δείτε τι γίνεται. Προσέξτε, 3 στους 10 πολίτες λένε ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης. Στις ηλικίες 18-24 αυτό πάει στους 5 στους 10, 50%. Η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία μόνο σε όσους είναι πάνω από 45. Αυτό δείχνει και το γενεακό χάσμα στις συνήθειες ενημέρωσης. Προφανώς θα έχετε διαπιστώσει ότι εφημερίδες οι νεότεροι δεν διαβάζουν. Για να βρείτε άνθρωπο που διαβάζει εφημερίδα πρέπει να είναι, εντάξει, θα μην πω πάνω από 45, αλλά πάνω από 35 σίγουρα.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν τις πλατφόρμες τον ίδιο τρόπο. Το X, το παλιό Twitter και το YouTube είναι προορισμοί όπου οι χρήστες μεταβαίνουν συνειδητά για να αναζητήσουν ειδήσεις. Αντίθετα, προσέξτε τώρα, Facebook, Instagram, TikTok, οι χρήστες συναντούν τυχαία ειδησιογραφικό περιεχόμενο και ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες, με άλλα πράγματα στην πλατφόρμα. Δηλαδή, δεν μπαίνεις στο Facebook και στο Instagram για να ενημερωθείς, αλλά πέφτει πάνω σου η είδηση ή στο TikTok. Εκεί μπαίνεις πιο πολύ για να δεις αναρτήσεις, βίντεο ή να κάνεις άλλα πράγματα. Όμως, στο παλιό Twitter, νυν X και το YouTube, μπαίνεις συνειδητά για να βρεις ειδήσεις. Προφανώς αυτή η κατάσταση δημιουργεί και μια πίεση στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αφού μόνο το 17% δήλωσε ότι πληρώνει για ψηφιακή ενημέρωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης της δημοσιογραφίας περιορίζονται αισθητά. Κανείς δεν πληρώνει για να ενημερωθεί από το ίντερνετ. Συνδρομητική ενημέρωση στο ίντερνετ το κάνουν κάποια μέσα ενημέρωσης μεγάλα και στην Ελλάδα, αλλά βλέπετε ότι όταν έχεις μάθει στο ίντερνετ που είναι ελεύθερο, δωρεάν ή χρηστού, δεν θες να πληρώσεις. Δεν είναι όπως η εφημερίδα που την αγοράζεις. Από τη στιγμή που το διαδίκτυο ξεκίνησε με αυτό το πλεονέκτημα της δωρεάν ενημέρωσης και των εσόδων από τη διαφήμιση, δεν θέλει κανείς να πληρώνει. Δεν ξέρω αν θα πάμε σιγά σιγά προς αυτή την κατάσταση. Επίσης, οι διαφημιστικές δαπάνες συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Meta. Άρα, η διαφήμιση δεν πάει στα παραδοσιακά ειδησιογραφικά μέσα, πάει σε αυτούς. Έχετε δει ότι πολλές φορές έχουμε διαφήμιση Google γύρω-γύρω από ένα site. Τώρα, το 37% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις ειδήσεις, το υπόλοιπο όχι. Υπάρχει μια αμφισβήτηση στους θεσμούς ενημέρωσης. Ένα στους 10 χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ενημερωθεί. Έχει πάει στο 10% από το 7%. Και εδώ έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, οπότε θα έχετε διαπιστώσει ότι πολλοί γράφουν «Κοίτα, το ChatGPT μας λέει τι γίνεται». Δηλαδή δεν μπαίνει κάποιος να μας πει ότι το διάβασα σε αυτό το site ή στο Google. Μας λέει «Σύμφωνα με το ChatGPT έχει γίνει αυτό». Άρα πολλοίς κόσμος μπαίνει σε τεχνητή νοημοσύνη και τέτοιες μηχανές για να ενημερωθεί. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά είναι κάτι που μας αφορά όλους, όχι μόνο εμάς ως μέσο ενημέρωσης, αλλά και τον κόσμο που ενημερώνεται και είναι η ίδια μας η καθημερινότητα. Το πώς ενημερωνόμαστε πλέον, διότι είναι γεγονός ότι είμαστε πολλή ώρα στα social media, είτε είναι TikTok, είτε είναι Facebook ή μεγαλύτερη ηλικία, οι νεότεροι είναι Instagram και TikTok. Οπότε η ενημέρωση έχει πάει εκεί. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν συνειδητά σε ένα site να ενημερωθούν για να δουν ειδήσεις. Προτιμούν social media και ό,τι πετάγεται εκεί ή YouTube, βίντεο και ήχος. Αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη και τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρή Τσεπενέκας. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προσέχουμε, ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν κάνουμε κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες, προσέχουμε λίγο με τις φωτιές και με την αύξηση της θερμοκρασίας. Να είστε καλά. Επειδή τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα μια φίλη μας, η Μαριβίλη από την Ιταλία, την καλημέρα της, την καλημερίζουμε από τον Πύργο στο φινάλε της εκπομπής. Καλημέρα από τον Πύργο, καλημέρα στην Ιταλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφου συνιστά παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης ύδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026, 16 του 2026, έτσι κολλάει κάπως και η ομοιοκαταληξία. Αθλητική ενημέρωση, εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει στον αέρα και στην παραγωγή που γίνεται στη ΝΕΤ Τρίπολης, και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι σήμερα ο αποκλειστικός τεχνικός μας, είναι έτσι μόνος αφού έχει και τα ρεπά της η Μαρία και απουσιάζει η Μαρία Ντάντουλη. Παναγιώτης Μαριόλος λοιπόν ο τεχνικός μας και ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές για εμάς εδώ την ΝΕΤ Τρίπολης και τους 101,5 για τα FM. Μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης, ο Πάνος Κουραμπάς, και μας ακούτε

στους 107,2 και 104,4 τις συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, όπου έχουμε και τη Μαύρη Θεία Λαγή και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί στο πρωτάθλημα της Super League 1 και όλη την δουλειά που γίνεται για να παρουσιαστεί δυνατά στην επανεμφάνισή της μετά από 26 χρόνια. Θα δούμε βέβαια και τα του Αστέρα Άκτορ, εννοείται, που έχουμε άφηξη μπαράλες. Να δούμε τι συζήτηση θα γίνει και τι θα ανακοινωθεί για τη συνεργασία και πότε περιμένουμε. Ίσως σήμερα, αύριο, να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για το ρόλο και τον Χερόνιμο Μπαράλες που επιστρέφει για παίκτης, έτσι, στον Αστέρα Άκτορ. Στα της Μαύρης Θύρας θα δούμε τα του γηπέδου, μεταγραφές, ανανεώσεις, τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη έκτακτη για να τη μεταφέρουμε άμεσα. Θα δούμε φυσικά τι ισοπαλίες και κακό είναι αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε 4 ισοπαλίες, 0-0, 1-1, 1-1 και 2-2, Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, άκου τώρα, 0-0, Κάπο Βέρντε, 0-0 λοιπόν, 1-1 Βέλγιο Αίγυπτος, 1-1 Σαουδική Αραβία, μπράβο στον Γιώργο Δόνη, με Ουρουγουάι, ή Ουραγουάι όπως λένε κάποιοι, Ουραγουάι, ξέρεις, την Ουρουγουάι, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 και εδώ ισοπαλία. Όποιος έπαιζε τις οπαλίες, νομίζω, καλά λέγε ο Γαλανός, όταν θα μπουν τα νοκαούτ. Τι, και Γαλλία Σενεγάλη έχουμε σήμερα στις 10 η ώρα. Ωραίο μάτς, ωραίο μάτς και αυτό. Δεν ξέρω αν προβλέψουμε και εδώ ισοπαλία και έχουμε 5 στα 5. Για να δούμε, γιατί από χθες μέχρι και σήμερα στα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί βλέπουμε ισοπαλίες πολλές. Αυτά έτσι πάνω κάτω για το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Η Μαύρη Θύελλα, είπαμε ότι προετοιμάζεται για την επιστροφή της Super League 1. Τέλος ο Αταμάν, ο Μπράντοβιτς πρώτων πυλών, βάζουμε ερωτηματικό, γράφεται έντονα αυτό και ακούγεται. Τέλος και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και εκεί υπάρχουν υποψήφοι προπονητές που έχουν γίνει συζητήσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ. Είχαμε την παρουσίαση, συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη χθες στον Άρη. Έγινε έτσι πολύ αναλυτική συζήτηση με τους δημοσιογράφους για τους στόχους και το μέλλον του Άρη στο μπάσκετ της ΚΑΕ. Κάποιους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός, όπως ο Καντσελιέρη που ακούγεται τώρα έντονα από τη Λάτσιο, ένας εξτρέμ 24 χρονών που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ο Σουρλής είναι κοντά στο να αποκτηθεί από τον Ηρακλή. Ο Όφη έχει στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια διαρκείας, κάποια πραγματάκια έτσι για τις ομάδες Super League 1, όπου θα ακούσετε συνέχεια για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026. Γιώργος Γαλανός, μουσικές επιλογές, άρτια φιχθής. Τώρα άρτια φιχθής, εδώ είναι από το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι εδώ ο Γιώργος Γαλανός. Μήπως κοιμήθηκες εδώ, Γιώργο? Όχι, είσαι όμως ακμαίος, ακμαίος εδώ. Και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, και σήμερα και χθες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει, πότε θα ζεσταθεί η ατμόσφαιρα, να δούμε καμία μεταγραφή, κανένα εντυπωσιακό έτσι, καμιά εντυπωσιακή κίνηση, όχι απλά για την εικόνα και την ουσία. Θέλουμε και την ουσία. Και μιλάω για τον Αστέρα, έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά.

Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω, ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας στη ζωντανή αθλητική εκπομπή. Μπάλανε και γυρίζει την αθλητική σας ενημέρωση και ξεκινάμε την ενημέρωσή σας για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, μετά του Αστέρα Άκτορ. Βλέπω ότι υπάρχει μία είδηση με προπονητή τερματοφυλάκων που φαίνεται ότι ανακοινώνει σύντομα ο Αστέρας Άκτορ, και μιλάμε για τον Παναγιώτη Πομόνη, προπονητή τερματοφυλάκων ποδοσφαίρου, που θα έρθει να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα για τους τερματοφύλακες στον Αστέρα Άκτορ. Ένας προπονητής που βλέπω εδώ στο βιογραφικό του αρκετές έτσι ομάδες που έχει περάσει, και από ό,τι βλέπω ήταν και στην Καλαμάτα. Παίρνουμε τον προπονητή τερματοφυλάκων της Καλαμάτας, έτσι. Παίρνουμε τον προπονητή τερματοφυλάκων της Καλαμάτας για να είναι στον Αστέρα Άκτορ ο Πομόνης. Βλέπω ότι έχει δουλέψει και σε άλλες ομάδες, και Κηφισιά και ακαδημίες της Ιουβέντους εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Και τι άλλο, τέλος πάντων είχε και συνεργασίες με Βάντσικ από ό,τι βλέπω και Σαργκάνη. Τέλος πάντων είναι ένας προπονητής τερματοφυλάκων που θα στελεχωθεί η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ από την δική του έτσι δουλειά στο θέμα των τερματοφυλάκων. Είχαμε πει μετά τον Χρήστο Τσελιόπουλο που έλυσε τη συνεργασία, ήταν σε αναζήτηση, άρα ο Παναγιώτης Πομόνης θα είναι, χωρίς να είναι επίσημο ακόμα, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Αστέρα, αλλά νομίζω είχε ακουστεί, είχε βγει το όνομα έτσι κι αλλιώς.

Προπονητής θεματοφυλάκων λοιπόν θα είναι για την πρώτη ομάδα του Αστέρα Άκτορ ο Παναγιώτης Πομόνης και βλέπω, όχι το διαβάζω, το ξέρουμε αυτό, είναι μια πληροφορία που έχουμε και θα επιβεβαιωθεί 1000%. Αλέξανδρος Κατικαρίδης θα είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας, παλαιός παίκτης του Ηρακλή, έτσι όσοι τον θυμόμαστε και εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Είναι λοιπόν ο παίκτης του Ηρακλή, ο παλέμαχος, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα, που έχει περάσει και από την εθνική μας ομάδα. Ο Μπαράλες είναι εδώ και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του, τι θα ανακοινωθεί, τι θα συζητήσουν με τους ανθρώπους της ομάδας, πώς θα είναι το οργανόγραμμα γενικά, γιατί έχουμε μια απορία σε αυτό. Ποιος θα είναι στην θέση, την Τάδε, την Δίνα, την Κοντινή, με τους παίκτες, με τους παράγοντες, με τους διοικούντες, με τους προπονητές, με τον προπονητή, όλο αυτό το group, πώς θα ταξινομηθεί, να το πω έτσι. Και μετά από την μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα και τα 59 γκολ που έχει σημειώσει σε 195 μάτς με τον Αστέρα Άκτορ και τα 6 χρόνια καριέρας, επιστρέφει για διοικητικό πόστο και είναι εδώ στην Τρίπολη ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο Αργεντινός επιθετικός που έχει και ξεκινάει μια νέα καριέρα σε άλλο πόστο, έτσι. Να δούμε.

Και είχαμε και χθες για την ΠΑΕ Αστέρα Actor για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να συμμετάσχει στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί, ενώνει τις δυνάμεις της με το κέντρο πρόληψης ανέλυξη σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών. Είχαμε χθες έτσι μια κοινή δράση που πραγματοποιήθηκε και εκπροσώπησε την ΠΑΕ Αστέρα ο Γιώργος Μποροβίλος, ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ανέλυξη, ο Δημήτρης Βόσνος, υπογράμμισαν τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Και μέσα από την συνεργασία αθλητισμού και πρόληψης αναδεικνύεται το μήνυμα ότι η υγεία, η παιδεία, οι αξίες και ο αθλητισμός αποτελούν τα ισχυρότερα εφόδια απέναντι στις εξαρτήσεις. Να πούμε ότι 26 Ιουνίου η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών θα φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αθλητών και ομάδων του Αστέρα Actor, του ΑΟ Ελπίδα Τρίπολης, του Arena Sports Club και του FC Tripoli Soccer Academy. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας του Αστέρα Actor Τετάρτη 17 έκτου από αύριο λοιπόν στις 6.30 έως τις 8 το βράδυ, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτό συμφωνήθηκε, αυτό συζητήθηκε, και θα έχουμε ένα τουρνουά με πιτσιρικάδες όπου θα περάσουν το μήνυμα για τις εξαρτήσεις, για τα ναρκωτικά και όλα αυτά τα θέματα που θα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου.

Μάσαρικ Παναγιώτη βρήκε ομάδα. Πήγε στην Πόγκο. Τι γίνεται με την Πολωνία? Εμείς οι Έλληνες εδώ και ο Αστέρας ειδικά έχουμε πολύ παρεδώσει. Πολύ παρεδώσει με Πολωνία. Πολωνία, Γιώργο. Πας.

να ανακεφαλαιώσουμε, συγγνώμη, λίγο στο τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και τι βλέψεις υπάρχουν και σκέψεις στον Αστέρα Άκτορ. Για όσους μας ακούνε τώρα, δεν μας έχουν ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, κάνουμε και τα ρεπό μας και απουσιάζουμε. Αρχές Ιουλίου, 6 για την ακρίβεια, 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή επίσημα, να πούμε ότι έχει αποκτήσει τον τάδε παίκτη ο Αστέρας Άκτορ. Ανεπίσημα συζητήσεις γίνονται και θα γίνονται και υπάρχουν σίγουρα. Και όχι δεν το λέμε έτσι αόριστα, ξέρουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις. Η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία μετά το πρώτο στάδιο που θα ξεκινήσει εδώ στις 6 Ιουλίου για να μπουν σε ρυθμό, να γίνουν οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις και τα γνωστά θυμοτυπικά. Θα πάει στην Ολλανδία για φιλικούς αγώνες και συνέχεια της προετοιμασίας η ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Θα επιστρέψει μετά και το δεύτερο στάδιο για το τρίτο και τελευταίο, όπου εκεί θα υπάρξουν φιλικά και εδώ στην Ελλάδα και την Τρίπολη και μετά στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτά όσο αφορά το διαδικαστικό κομμάτι της προετοιμασίας. Θα περιμένουμε να έρθουν παίκτες που θα καλύψουν τη θέση του αριστερού μπακ. Ακούγεται ο Λεωνάνδρο Κούτρης ότι είναι υποψήφιος, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Αυτά τα ονόματα είναι υπαρκτά και έχουν γίνει συζητήσεις και ενδιαφέρουν τον Αστέρα Άκτορ. Το Γιάννη Κότσιρα που είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό πλέον και δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, ίσως έχουμε την επιστροφή του στα 34 του. Γιάννης Κότσιρας επιστρέψει να κλείσει την καριέρα του την ποδοσφαιρική στον Αστέρα Άκτορ και αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και απασχολεί και είναι από τα πρώτα θέματα να επιστρέψει ο Γιάννης Κότσιρας στη θέση του δεξιού μπακ, που και εκεί υπάρχει κενό, Άλχο έχει φύγει, υπάρχει ο Δελιγιαννίδης μόνο και πρέπει να καλυφθεί το κενό εκεί με έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία βέβαια, όπως είναι ο Γιάννης Κότσιρας, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί του. Θέλει σίγουρα έναν παίκτη που θα παίζει στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά έφυγαν και 2-3 παίκτες που έμειναν ελεύθεροι και για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον 2 παίκτες, είτε σαν δημιουργικοί είτε σαν ανασταλτικοί. Και σίγουρα κεντρική αμυντική, υπάρχει ο Ιβάνοφ που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, παρότι έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα. Θα δούμε. Όχι, ο Ιβάνοφ νομίζω είναι παρελθόν. Θέλεις εκεί παίκτες για τους κεντρικούς αμυντικούς. Έχεις και κάποιους από τη Β' ομάδα όπως ο Λάσκαρης. Και βέβαια θέλεις winger. Θέλεις, ακούγεται ότι ο Ριέρα θα επιστρέψει. Δεν είναι winger, είναι τσαδεκάρι. Ακούγεται και αυτό. Κάποιοι το υποστηρίζουν, κάποιοι λένε ότι εντάξει, δεν είναι και μεγάλος, 30 χρονών είναι, πάει στα 31. Και στο Πανσεραϊκό δεν ήταν και κακός. Μπορώ να πω ότι στο Πανσεραϊκό ήταν ο καλύτερος παίκτης του Πανσεραϊκού, ο Ριέρα. Όμως εδώ όταν έφυγε είχε αρχίσει και έσβηνε. Και στον Όφη δεν πήγε και πολύ καλά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τον Ριέρα. Η τελευταία εντύπωση πάντως στο Πανσεραϊκό είναι καλή για τον Αντριάν Ριέρα, που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρει και αυτός και το όνομά του ακούγεται. Άρα περιμένουμε τις μεταγραφικές κινήσεις πλέον, γι' αυτό κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και υπενθυμίζουμε σε όλους και όλες εσάς τι έχει γίνει μέχρι τώρα με παίκτες που έχουν αποχωρήσει και παίκτες που θα αποκτηθούν, γιατί είναι κενές οι θέσεις έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για αριστερά μπακ, ίσως και δύο, για δεξί μπακ, για δύο μέσους, για στόπερ, για επιθετικούς, τα ακραίους επιθετικούς, winger, και βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες όπως ο Μακέντα που τελειώνει το συμβόλαιό του, αν θα παραμείνει, Καλτσάς. Υπάρχουν συμβόλαια που είναι σε κρεμότητα και περιμένουμε να δούμε αν θα ανανεωθούν ή αν θα έχουμε κάτι άλλο πιο φρέσκο, πιο καινούριο, λέω εγώ. Αυτά τα αποφασίζουν οι θύνοντες. Πάμε σε διαλυματάκι.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας που ακούγεται ζωντανά η εκπομπή μας, η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς είναι οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα. Να δούμε τα της Μαύρης Θρίαλας, αφού λέμε για Μεσσηνία και Καλαμάτα. Καλαμάτα που, παρά το αντίθετο που γράφεται, από ό,τι διαβάζω σε σέρβικα μέσα, ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα, ο πρώην του Ερυθρού Αστέρα, δεν ήταν κάτι βασικός, ο Νίκολα Βασίλιεβιτς, θα είναι τερματοφύλακας της Καλαμάτας, διαβάζω σε σέρβικα μέσα. Δεν ήταν ένα πέρασμα έχει κάνει από τον Ερυθρό Αστέρα. Την περσινή χρονιά έπαιζε σε Β' κατηγορία και μάλιστα η ομάδα από τη Β' κατηγορία ανέβηκε στην Σούπερ Λίγκα της Σερβίας. Η Γιάβορ ήταν η ομάδα που αγωνιζόταν ο Βασίλιεβιτς. Παρά τα γραφόμενα και τα λεγόμενα κάποιων, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Εγώ διαβάζω τα σέρβικα μέσα για να φέρουν αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για τον goalkeeper από τη Σερβία 29 ετών, τον Νίκολα Βασίλιεβιτς, που αναμένεται να είναι παίκτης της Καλαμάτας και να υπογράψει συμβόλαιο για την συνέχεια της καριέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της ιστοσελίδας από τη Σερβία, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει γίνει, η συνεργασία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Έτσι λέει το σέρβικο μέσο της γειτονικής χώρας. Ο Βασίλιεβιτς, διαβάζω εδώ, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κάτω από τα δοκάρια της Γιάβορ τις τελευταίες δύο σεζόν. Είναι μια ομάδα που έπαιζε στη Β' κατηγορία, βοήθησε όμως τη Γιάβορ να εξασφαλίσει την άνοδο στη Super League της Σερβίας, αν και στη συνέχεια υποβιβάστηκε πάλι, δηλαδή τη μία χρονιά ανέβηκε κατηγορία με τον Βασίλιεβιτς στο τέρμα και την επόμενη σεζόν υποβιβάστηκε πάλι. Ο τερματοφύλακας λοιπόν που έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας ετοιμάζεται να βγει για πρώτη φορά από την χώρα του, τη Σερβία, και να πάει σε κάποια άλλη χώρα να αγωνιστεί. Έχει παίξει με την Ραντίνσκι Νις, την Σλόμποντα Ούζιντε, την Ράντνικ, την Σουντούλτσα, την Προλέτερ, την Νάπρεταγ. Είναι ομάδες που έχει αγωνιστεί εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα που βρέθηκε εκεί το 2019, όπου εκεί σαν μέλος του ρόστερ κατέκτησε με τον Ερυθρό Αστέρα 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Σερβίας, χωρίς να είναι βέβαια βασικός ούτε καν με συμμετοχές, αλλά έχει χρηστεί πρωταθλητής και κυπελούχος Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα ο Βασίλιεβιτς, ο goalkeeper που αναμένεται να υπογράψει στη Μαύρη Θύελλα. Αυτά λένε τα σέρβικα μέσα και το μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς για να το ακούσετε και να το μάθετε. Δεν ξέρουμε αν αληθεύει, αλλά για να γράφετε και στα μέσα της Σερβίας κάτι θα υπάρχει, κάποια συζήτηση. Τώρα οι εργασίες που από χθες είναι κλειστό το δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί και ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δημοτικού σταδίου. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνουν πάρα πολλές εργασίες εκεί για τον εξυγχρονισμό και είναι πράγματα πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να μπουν οι κάμερες ασφαλείας, πρέπει να φτιαχτούν τα τουρνικέ που θα περνάει ο κόσμος, θα έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα υπάρξουν νέοι προβολείς προδιαγραφών UEFA, γιατί μόνο με προδιαγραφές UEFA μπορεί κάποιος να αγωνιστεί στη Super League 1, ένα γήπεδο ας πούμε. Τα δημοσιογραφικά θεωρία που θα είναι στην απέναντι κερκίδα και πρέπει εκεί να μπει και μεταλλικό στέγαστρο, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα που παίζει Super League 1 να μην υπάρχει μεταλλικό στέγαστρο έστω σε μία από τις κερκίδες που υπάρχουν σε κάθε γήπεδο που αγωνίζεται η ομάδα Super League 1. Όταν λέμε μεταλλικό, μπορεί να μην είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάτι. Τώρα θα φτιαχτεί και θα είναι μεταλλικό στέγαστρο. Κάποιες από τις εργασίες λοιπόν είναι αυτές. Πρέπει να τρέξουν πράγματα, να γίνουν γρήγορα. Υπάρχει χρόνος εισαγωγικά, αλλά όλες αυτές οι εργασίες και οι
οι συγχρονισμοί που πρέπει να γίνουν, να το πω έτσι, πρέπει να είναι ακριβείς και να μην περνάνε τα χρονικά περιθώρια, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλος Αυγούστου. Σίγουρα τέλος Αυγούστου δεν θα είναι έτοιμα σε καμία περίπτωση. Αν είναι μέσα στον Οκτώβρη θα είναι τεράστια επιτυχία, θα πω εγώ, δεν λέω Σεπτέμβρη, αλλά αν είναι μέσα στον Οκτώβρη θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθεί η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, να παίξει Οκτώβρη σαν γηπεδούχος στο δικό της γήπεδο, στο στάδιο της παραλίας. Κάτι άλλο όσο αφορά τα μεταγραφικά της Καλαμάτας, κάποια άλλα ονόματα δεν υπάρχουν έτσι στο προσκήνιο. Στο παρασκήνιο υπάρχουν σίγουρα, εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση πάντως. Μένουμε σε ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής και η είδηση τελευταία που σας αναφέραμε είναι ότι πολύ κοντά στον Βασίλεβιτς, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Δανό, που αν αποκτηθεί αυτός ο παίκτης θα είναι υπέρβαση νομίζω, γιατί υπήρχε και υπάρχει ενδιαφέρον από την Καλαμάτα για τον 39χρονο Δανό επιθετικό χαβ δεκάρι που λέμε, και το όνομά του είναι Μιλιάνο Μαρκόντες, και έχει μεγάλη και πολύ σημαντική παρουσία στην Championship, στη β' κατηγορία της Αγγλίας. Μετά την Premier League λοιπόν, την Championship, και ομάδες όπως η Norwich, η Northland, η Bradford, η Bournemouth και η σκοτσέζικη Hibernian. Η Northland βέβαια δεν είναι αγγλική ομάδα, αλλά λέμε τις ομάδες που έχει παίξει. Η σκοτσέζικη Hibernian είναι και αυτή μέσα στις ομάδες που έχει αγωνιστεί ο Εμιλιάνο Μαρκόντες, ένας 31χρονος Δανός επιθετικός χαφ που ενδιαφέρει τη Μαύρη Θύελλα. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε εννοείται και θα δούμε τα μπασχετικά μας, γιατί είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Άταμαν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, και όταν ο Άταμαν είναι πλέον και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι η επόμενη μέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλοι ασχολούνται του μπάσκετ και όχι μόνο το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σέρβικα μέσα γράφουν ότι τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα βρεθεί στην Ελλάδα, όχι θα είναι στον Παναθηναϊκό, αλλά θα βρεθεί στην Ελλάδα. Ίσως αυτό σημαίνει πολλά, ίσως δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως ότι θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν τα παρατάει ακόμα, είναι γεγονός και αυτό το επιβεβαιώνουν και τα μέσα της Σερβίας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εννοείται ότι τον θέλει και θέλει να χτίσει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό των επόμενων ετών, κατακτώντας τίτλους και επιτυχίες. Τώρα για τον Έργιν Άταμαν, εντάξει, πέρασε, πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε κύπελο, πήρε πρωτάθλημα, δύο κύπελα και πρωτάθλημα, εντάξει, okay, αλλά δεν είχε με το ρόστερ που του διέθεσε φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την αναμενόμενη πορεία, και για το λόγο αυτό, όπως είχε πει και ο ίδιος, αποφάσισε να λύσει συνεργασία με τον Παναθηναϊκό αν δεν κατακτούσε η πρωτάθλημα ή η Ευρωλίγκα, κάτι που δεν έκανε και για τα δύο. Και τώρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά κάνει το μεγάλο comeback, επιστρέψει λοιπόν στο Παναθηναϊκό και ετοιμάσει μια ομάδα που όλοι θέλουν εκεί, για την ομάδα του Τριφυλλιού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που είναι ο διοικητής. Στον Ολυμπιακό τώρα, που και εκεί έχουμε εξελίξεις όσο αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στους παίκτες, αλλά και κυρίως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που από τον τελευταίο αγώνα που έδωσε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια των play-off για το πρωτάθλημα, τον πέμπτο τελικό, ξεκίνησαν οι εργασίες. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εργασίες και θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο γήπεδο που πραγματικά θα είναι με προδιαγραφών εξαιρετικών, και μάλιστα έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα και τον Σάκε να παίξει όσα περισσότερα μάτς γίνεται το πρώτο δίμηνο της νέας σεζόν εκτός έδρας, δηλαδή να παίζει εκτός έδρας, αφού θα έχουμε εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μέχρι να αποφασιστεί ποια θα είναι η προσωρινή του έδρα, γιατί δεν πρόκειται να προλάβει να παίξει άμεσα στο νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός. Πρέπει να βρει μια προσωρινή έδρα για να παίζει και για την Ευρωλίγκα και για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Αλλά έχει ζητήσει αρχικά και από την EuroLeague, αλλά και από τον ΕΣΑΚΕ, την διοργανώτρια ομοσπονδία της χώρας μας για την πρώτη κατηγορία, για το μπάσκετ, να παίζει εκτός έδρας τα παιχνίδια του Ολυμπιακός, για να οριστικοποιήσει ποια θα είναι η προσωρινή του έδρα. Υπάρχει Σανέλ Αρένα που είναι μία από τις έδρες που στο λεκανοπέδιο προτιμά ο Ολυμπιακός. Πάντως τίποτα δεν είναι σίγουρο και είναι όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Δεν ξέρουμε τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα αν θα τα παίζει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα ή θα πάει να τα παίξει στο εξωτερικό, όπως κάνουν και ομάδες από το Ισραήλ, από το Ντουμπάι και τα λοιπά, που κάνουν κάποια τέτοια θέματα και παίζουν σε έδρες όπως στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στη Σερβία. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε και θα περιμένουμε. Παραμένοντας στα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι ο Άλεκ Πίτερ είπε, ο Άλεκ Πίτερς, ότι είμαι και θα είμαι Ολυμπιακός. Αποχαιρέτησε τους φίλους του Ολυμπιακού και όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και η συνεργασία με τον Ολυμπιακό του Άλεκ Πίτερς τελείωσε. Για πάντα κόκκινος, έγραψε σε μία αναφορά του, και πλέον θα φοράει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο
ο Άλεκ Πίτερς στη νέα σεζόν στη EuroLeague, με έναν εξαιρετικό πράγματι παίκτη που έχασε ο Ολυμπιακός, έτσι κι αλλιώς η συμφωνία είχε γίνει πριν το τέλος της περίοδου.

Αυτά με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είχαμε όμως και ένα άλλο σημαντικό γεγονός εχθές όσο αφορά τον μπάσκετ. Είχαμε την παρουσίαση, συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Ο Βασίλης Σπανούλης που ήταν εξαιρετικός σε όσα ανέφερε. Δεν παρασύρθηκε από ερωτήσεις του τύπου στόχους υψηλούς, πρωταθλήματα, Ευρωλίγκα, παίκτες Mike James και τα λοιπά, ότι μπορεί να φέρει στον Άρη και τέτοια. Τα ξέκοψε αυτά. Είπε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουμε ταυτότητα και να ξέρει ο κόσμος μέχρι που μπορεί να πάμε. Γιατί ο κόσμος ωραίος είναι και ο ενθουσιασμός και όλα αυτά, αλλά αν δεν δουλέψεις, αν δεν περάσουν κάποια πράγματα στην ομάδα και με τους νέους παίκτες που θα έρθουν και χτιστούν μαζί με τους παίκτες αυτά που πρεσβεύει η φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη, που είναι πειθαρχία, σοβαρή δουλειά και πίστη στο πλάνο που θα τεθεί. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλε και τα ανέφερε στους συναδέλφους που ήταν ενθουσιασμένοι και ρωτούσαν για πρωταθλήματα, για ευρωλίγκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Καμία σχέση, προσγείωσε άπαντες και καλά έκανε ο Βασίλης Σπανούλης, παρά τον ενθουσιασμό που υπήρχε και στην άφηξή του με 6.000 κόσμο στο αεροδρόμιο και όλα τα υπόλοιπα. Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε τέλος σε κάποια σενάρια για παίκτες που μπορεί να έρθουν και η αξία τους είναι μυθική, θα έλεγα, και για το λόγο αυτό οι φίλοι του Άρη νομίζω θα εκτιμήσουν ότι είπε την αλήθεια και ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψει στα 3 χρόνια που έχει κάνει συμφωνία με την ομάδα του Άρη. Έναν Άρη που, όπως είπε ο ίδιος, είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ και από τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας.

Επιστροφή στο ποδόσφαιρο τώρα. Να δούμε τα τη Super League 1 για τις υπόλοιπες ομάδες πέρα από Αστέρα Άκτορ που τα είπαμε και για τη Μαύρη Θύελλα. Βλέπω ότι έχουμε τον Λουτσέσκου και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, αλλά επειδή είναι καιρό τώρα που γύριζε γύρω γύρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσημη ανακοίνωση πάντως από τον ΠΑΟΚ, στο ψάχνω να βρω αν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για, για το τέλος του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όχι, δεν το βλέπω να υπάρχει έτσι επίσημη ανακοίνωση για το τυπικό διαζύγου ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου. Πάντως έχει βγει η διαρροή, όπως λέμε, το non-paper Γιώργο Γαλανέ, διαρροές, ξέρεις, από εδώ από εκεί. Είναι επίσημο, απλά η επιβεβαίωση σημαίνει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ 12 μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου. Γιατί αποφάσισε ο πρόεδρος, ήταν στο άλογο και σου λέει τέλος ο Ρασβάν. Είχε το μουσί άσπρο-άσπρο και λέει όχι, δεν πάει άλλο με το Ρασβάν. Άλλοι λένε ότι ο Ρασβάν είχε υπερσκελίσει και πάρει τη δόξα του Ιβάν Σαββίδη και έπρεπε κάποια στιγμή να το σταματήσει αυτό ο Ιβάν. Έτσι λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι, ο Ρασβάν κρατούσε όλα στα χέρια του γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σε ακούω, Γιώργο. Ο Φερνάντο Σάντος που μου λες, Γιώργο, στα ακουστικά μου, είναι ήδη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη και υπάρχει το θέμα αυτό ότι μπορεί να αναλάβει ένα πόστο ο Φερνάντο Σάντος. Σου λέω την είδηση ότι είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη ο Φερνάντο Σάντος και θα συζητηθεί και αυτό. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα. Το να έχει ένα ρόλο σαν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Φερνάντο Σάντος είναι πολύ αγαπητός και αυτό το συζητούν, αλλά όχι για προπονητές βέβαια, έτσι. Τώρα που ο 57χρονος Ρουμάνος αποχωρεί από την Τούμπα, ό,τι και να πει κάποιος, το ότι είναι επιτυχημένος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ με διαφορά από το δεύτερο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, λέω εγώ και δεν το λέω μόνο εγώ, είναι η πραγματικότητα αυτή. Τώρα ό,τι και να λένε δεν κάνει, καλά έκανε και τον έδιωξε, τον έκανε, εντάξει, στο ένα άλλο θέμα, κάποια στιγμή θα έφευγε. Κάποια στιγμή θα έφευγε και ήταν και ο μακροβιότερος, έτσι. Είναι τεράστια έτσι, η παρουσία του, τεράστιο και το αποτύπωμα που αφήνει, δύο πρωταθλήματα, το μάλιστα το ένα αίτητο, δύο κύπελα Ελλάδας, ιστορικές ευρωπαϊκές στιγμές. Η πιο επιτυχημένη περίοδος στη σύγχρονη ιστορία του κλαμπ είναι με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που πραγματικά είναι αυτή η παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου αξέχαστη για τους φίλους του ΠΑΟ και όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα εγώ.

Έγινε της ισοπαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Καλά τα είπες Γιώργο Γαλανέ. Τέσσερις ισοπαλίες συνεχόμενες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και πέμπτη Γαλλία Σενεγάλη. 10 η ώρα το βράδυ σήμερα. Δεν νομίζω. Γιατί... Αλλά όχι, η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα. Η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί και η ομάδα που έχει το ταλέντο το τρομερό. Αλλά είδαμε και η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, 0-0. Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Δίκαιο το αποτέλεσμα στα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Σαουδική Αραβία με προπονητή Γιώργο Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης που είναι ο πρώτος Έλληνας και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι ο τελευταίος που παίρνει βαθμό με εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο, όχι την Ελλάδα όμως, αυτό είναι το δυστυχές. Είναι με τη Σαουδική Αραβία, είναι ο πρώτος Έλληνας πάντως προπονητής που κατακτά βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη. Αυτό το 1-1 πρώτες πρωινές ώρες, στη 1 η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση αυτή. Στις 5 η ώρα είχαμε Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, άλλη μια ισοπαλία. Σήμερα έχουμε μόνο ένα παιχνίδι, 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν έχουμε το Γαλλία Σενεγάλη και μετά πάμε στη 1 η ώρα Ιράκ, Νορβηγία και στις 4 το πρωί αύριο. Δηλαδή Τετάρτη έχουμε το Αργεντινή Αλγερία. Μπαίνει και η Αργεντινή όπως και η Πορτογαλία αύριο Τετάρτη, γιατί η Πορτογαλία θα παίξει 8 η ώρα αύριο και η Αυστρία στις 7 η ώρα και αυτό το μάτς Αυστρία-Ιορδανία αύριο 7 η ώρα. Άρα έχουμε 7 η ώρα και 8 το παιχνίδια για αύριο της Αυστρίας με την Πορτογαλία και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, σήμερα βέβαια ξημερώνοντας η αυριανή μέρα, Ιράκ Νορβηγία στη 1 η ώρα και Αργεντινή Αλγερία στις 4 το πρωί. Ποιος θα καταφέρει να δει την Αργεντινή με την Αλγερία στις 4 το πρωί, είναι λίγο δύσκολο. Αυτά και για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026, η αθλητική σας ενημέρωση έφτασε στο τέλος. Η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία. Στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Αυτό το χειροκρότημα λοιπόν μας βάζει και εμάς έτσι λίγο στο κλίμα εκείνης της βραδιάς στην Τεχνόπολη Αθηνών, όπου ηχογραφήθηκε ζωντανά το άλμπουμ που παρουσιάζουμε σήμερα, 20 χρόνια μετά, 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, με συγχωρείτε, ο τίτλος του, Θοδωρής Κοντονιάς, ο οποίος είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Κάπως έτσι, 20 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω, ναι. Ένα άλμπουμ λοιπόν το οποίο είπαμε ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη με βάρκα την καρδιά ως κεντρικό σύνθημα αυτής της 20ετίας. Τι συμβολίζει για σας αυτή η βάρκα?
1: Προσπάθησα όταν μου δόθηκε ευκαιρία να οργανώσω και να βάλω κάποιους, τέλος πάντων, να βρω κάποιο τίτλο για αυτή τη γιορτή, σκέφτηκα ότι το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσα να ορίσω ως μέσον σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν η καρδιά. Δηλαδή, καλός ή κακός, δεν χρησιμοποίησα μέχρι τώρα κάποιες τεχνικές ή κάποιες σκέψεις δεύτερες, πιο πολύ με το ένστικτο. Ήταν η καρδιά.
0: Βλέπουμε αγαπημένα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ, σε νέες live εκτελέσεις. Έτσι, πώς ξαναγεννιέται ένα τραγούδι? Όπως για παράδειγμα ο Ακροβάτης, ακούσαμε τον Ακροβάτη, μέσα από μια τέτοια συνύπαρξη.
1: Αυτό είναι και η ομορφιά της μουσικής. Δηλαδή, όταν κάποιος προσπαθεί να δώσει νέα πνοή σε κάτι, εκείνος πρώτα απ' όλα το χαίρεται αυτό και κερδίζει μια εμπειρία, και αν όντως ερμηνεύσει κάτι διαφορετικό, αυτό το χαίρονται και οι υπόλοιποι. Είναι πολύ όμορφο αυτό με τις τελέσεις, όταν με διαφορετικούς ανθρώπους ξανακάνεις ένα τραγούδι.
0: Το άλμπουμ αυτό πόσα τραγούδια περιλαμβάνει?
1: 29 τραγούδια είναι, που βρίσκονται από το 8 μέσα στην πλατφόρμα και είναι στο ίντερνετ, και είναι επανεκτελέσεις από τραγούδια τα οποία έχουν βγει από όλα αυτά τα χρόνια, από δίσκους από όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι συνυπάρξατε μαζί εκείνη τη βραδιά?
1: Εκείνη τη βραδιά συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα φίλος πια με όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε προσπαθούσα να τους θαύμαζα και ήθελα να τους δω από κοντά. Σιγά σιγά είχα αυτή την τύχη, δηλαδή. Δεν ήταν κανείς για να είναι απλά. Είναι όλοι οι άνθρωποι και μουσικοί και τραγουδιστές οι οποίοι μου κάναν την τιμή και ήταν εκεί πέρα. Και ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή, ήταν πολύ ευχάριστο αυτό για μένα.
0: Να μείνουμε σε εκείνα τα 20 χρόνια λοιπόν. Ο ήχος σας παντρεύει πάντα παράδοση με σύγχρονο στίχο. Πώς βλέπετε να έχει εξελιχθεί αυτό το πάντρεμα τόσα χρόνια μετά?
1: Εμείς περπατάμε έναν δρόμο που άνοιξαν κάποιοι

0: πριν από εμάς, πολλοί ταλαντούχοι και σημάδεσαν το ελληνικό τραγούδι. Από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να αναφέρουμε το Μανώλη το Ρασούλ, τον Νίκο τον Παπάζογλου, ναι, τον Νίκο τον Ξηδάκη, που παντρέψαν το λαϊκό, το παραδοσιακό μαζί με το ροκ και τότε ήταν πρωτόγνωρο. Τώρα εμείς έχουμε την ευκολία να μπορούμε να το κάνουμε, να μην έχουμε να λογοδοτήσουμε, γιατί όταν πρώτο έγινε αυτό ήταν λίγο παράξενο. Mm-hmm. Αλλά έχουμε αυτό το δρόμο, έχουμε αυτή την ευκαιρία δηλαδή, να μπορούμε να βάζουμε όλους τους ήχους, όλες τις εμπειρίες δηλαδή. Ο περισσότερος κόσμος αυτό κάνει, πάντα όμως με άξονα την αισθητική και την ουσία, γιατί η παράδοση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε άνθρωποι της παράδοσης, αλλά παίρνουμε στοιχεία μέσα από αυτή όσα έχουμε ζήσει.
1: Ναι. Ποιο το κέρδος όλο αυτόν τον χρόνο?
0: Σίγουρα αυτό το ταξίδι, το να γνωρίζεις ανθρώπους και το υπάρχουν κάποιες στιγμές όταν κάποιος βρίσκεται μαζί με άλλους και παίζει μουσική που απελευθερώνεται από τον εαυτό του. Λείπει αυτό που τον ορίζει σαν όνομα ή σαν εμπειρία, οπότε γινόμαστε όλοι ένα. Αυτό είναι το πιο όμορφο για μένα. Mm. Δηλαδή αυτό μας ξεκουράζει όταν λείπει το εγώ, αυτό το αιώνιο πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Οι θυσίες μεγάλες.
0: Οι θυσίες πάρα πολύ μεγάλες, βέβαια. Ναι. Ξέρουν όσοι έχουν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο ότι οι θυσίες είναι πολύ μεγάλες και επίσης ειδικά όσοι δεν ξέρουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να το παίξω ότι είμαι ο μεγάλος καλλιτέχνης που μπορούσε και να κάνει κάτι διαφορετικό. Εγώ ήμουν πάντα με το αίσθηκτο, δεν γνώριζα άλλο τρόπο για να προχωρήσω. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον πιο πολύ μυαλό και τεχνικές μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά συνήθως περισσότεροι είναι με ένα κουπί και να, αυτό, δηλαδή όπως το λέει ο τίτλος, με βάρκα την καρδιά, ας μην πούμε για το άγνωστο.
1: Το επόμενο λιμάνι της Βάρκας ποιο είναι? Θα υπάρξουν ζωντανές εμφανίσεις?
0: Ναι, έχουμε την τύχη κάθε καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, γίνονται όμορφες εκδηλώσεις. Όσες φορές μας παίρνουν τηλέφωνα από συλλόγους ή από μαγαζιά, εμείς πάντα προσπαθούμε να τα ταιριάξουμε όλα αυτά και να βρεθούμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Mm-hmm. Έχουμε.
1: Νέο υλικό, κύριε Κοντονιά?
0: Υπάρχει νέο υλικό, απλά επειδή αυτό το διάστημα τελειώνουμε με αυτό, σίγουρα το μυαλό μου είναι μπροστά σε κάτι καινούριο, γιατί πάντα είναι αυτό που μας δίνει... Εμένα μου δίνει ανάσα, δηλαδή. Το παλιό είναι παλιό, εντάξει, αλλά το καινούργιο είναι πολύ πιο ευχάριστο.
1: Εγώ σας εύχομαι όμορφα ταξίδια με τη βάρκα σας.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Να πάει
1: παντού.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί αν εμείς είμαστε μια βάρκα μέσα στον ωκεανό ή σε μια θάλασσα, εσείς είστε φάρι και αναμεταδίδετε το σήμα. Οπότε εμείς σας ευχαριστούμε
1: πολύ
0: γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδια από την βάρκα του Θοδωρή Κοντονιά. Με βάρκα την καρδιά λοιπόν. 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Πολύ όμορφα τραγούδια, επανεκτελέσεις. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

αλήθεια. Παυρές μαθητριούλες θα αγάπουν και σιωπηροί πηγητές.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Hell into Heaven, λοιπόν, το τραγούδι Λουίζα Σοφιανοπούλου, την έχουμε κοντά μας και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο από τη δημιουργία του μέχρι αυτή τη στιγμή που το παρουσιάζουμε έχει κάνει το δικό του ταξίδι, ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι. Λουίζ, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα σε όλους. Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο η αρχική έμπνευση ήταν στο Λονδίνο από μια συναυλία. Κατατέθηκε και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision στην ΕΡΤ. Πες μας λίγα λόγια λοιπόν, πώς γεννήθηκε, πώς ξεκίνησε αυτό το κομμάτι.
1: Ήταν έτσι μετά από αυτή. Ήθελα, σκεφτόμουν αν θα στείλω ένα τραγούδι για τον εθνικό τελικό της Eurovision και έτσι έψαχνα τα συρτάρια μου, δούλευα κάτι ιδέες, αλλά δεν ήμουν σίγουρη για κάτι. Μετά πήγα στο Λονδίνο, είδα τη Lady Gaga και άκουσα εκεί ένα τραγούδι γενικά όπως το έζησα όλο. Και όταν γύρισα είχα μια ιδέα ξαφνικά από αυτό και άρχισα να τη δουλεύω. Για καμιά εβδομάδα πάλευα και ξαφνικά μου ήρθε όλη νεράκι μέσα σε 10 λεπτά. Και ένιωσα και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που για αυτό το τραγούδι. Είναι μια συνειδητοποίηση και προσωπική δική μου, αλλά και για αυτό που ζούμε γενικά.
0: Από το φως στο σκοτάδι, λοιπόν, ή από το σκοτάδι στο φως καλύτερα, πόσο δύσκολο είναι δημιουργικά να αποτυπώσει ένας καλλιτέχνης τη μεταμόρφωση μιας σκόλας σε έναν παράδεισο, μέσα σε ένα τραγούδι?
1: Αρκετά θα έλεγα, είναι πολύ δύσκολο. Ή για τον καθένα είναι διαφορετικό. Το ζήτημα πάντα είναι τι είναι αυτό που κρύβουμε, τι είναι αυτό που δεν παραδεχόμαστε, τι είναι η αποκάλυψη που έρχεται μέσα από το τραγούδι. Γιατί με τα λόγια και με τη μουσική, γενικά με την τέχνη, βρίσκουμε τρόπο να εκφράσουμε αυτό που δεν μπορούμε αλλιώς. Που δεν μπορούμε με τη λογική μας, που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Εγώ είχα έτσι, ακούγοντας, βλέποντας εκείνη τη συναυλία και βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος εξέφραζε το προσωπικό του χάος και τη μάχη να φτιάχνει ένα σύμπαν έτσι πολύχρωμο, τόσο γεμάτο αγάπη και αποδοχή και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και κάπως είδα το δικό μου εαυτό πώς στην πραγματικότητα κρύβεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα ή δεν δείχνει τη δυσκολία περνάει, γιατί θέλω να αισθάνομαι να φαίνομαι δυνατή για τους άλλους, γιατί δεν ξέρω για διάφορους λόγους. Και ξαφνικά μπορείς να καταλάβεις ότι ανοίγοντας αυτή την πόρτα και προσπαθώντας να συνδεθείς στα αλήθεια με τον άλλο, να είσαι παρόν στη στιγμή, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην κατανόηση, μπορείς να μετατρέψεις οποιαδήποτε δύσκολη πραγματικότητα σε κάτι θετικό.
0: Καταλαβαίνω ότι λειτουργήσε και ως μια μορφή προσωπικής ψυχοθεραπείας.
1: Εντάξει, αυτή δουλεύουμε χρόνια, αλλά υπάρχει η στιγμή που έχεις ένα τεράστιο breakthrough στην ψυχοθεραπεία ή και στη δουλειά μου την ίδια, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα τα σκέφτομαι, τα δουλεύω, τα προσπαθώ, αλλά το να μπορέσεις αυτό που, όπως είπες πριν, να μετουσιώσεις την αίσθησή σου, την ιδέα σου, σε κάτι που μπορεί να το καταλάβει και ο άλλος και να μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που να μπορέσει να το μοιραστεί και να το καταλαβαίνει ο κόσμος, να το πιάνει το συνέστημα. Γιατί αυτό εμένα ήταν το στοίχημα.
0: Από την αρχή, από τα πρώτα τραγούδια μέχρι σήμερα, θεωρείς ότι έχει εξελιχθεί ο ήχος σου, έχουν μπει καινούρια ηχοχρώματα μουσικά?
1: Έχω βρει, νομίζω, επειδή πάντα άκουγα πολλά πράγματα και έψαχνα και μου άρεσε, νομίζω ότι απλώς όσο περνούν τα χρόνια και οι ώρες πάνω στο πιάνο και στα δευτέρια και στη δουλειά γενικά, στη μουσική, στη διδασκαλία, μπορώ να τα αφομοιώσω καλύτερα, να τα εκφράσω καλύτερα και να εξελίσσεται ο ίδιος ο τρόπος που γράφω, εμπεριέχοντας αυτά τα στοιχεία. Ή και μπορώντας να τα ξεχωρίσω όταν χρειάζεται. Γιατί ξέρεις, όταν έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας, καμιά φορά μπερδεύονται και μπερδεύουν και τον ακροατή.
0: Ναι. Σωστό. Live έχει υποθεί το τραγούδι?
1: Έχει υποθεί το τραγούδι. Έκανα μια συναυλία στην Αθήνα, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου φέτος. Που ήταν έτσι. Προσπάθησα να δημιουργήσω αυτή την ατμόσφαιρα που ήθελα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση να φωνάξω τον άλλον, τον απέναντι να έρθει μέσα στον κόσμο που εγώ μπορώ να χαλαρώσω και να εκφραστώ, ας πούμε, στο σκοτάδι και να κάνουμε όλοι μαζί αυτό το σκοτάδι φως. Και ήταν πολύ όμορφο, γιατί έκλεισαν οι πόρτες της Ηλελλήνων και ξαφνικά φύγαμε από την πόλη και ήμασταν σε έναν άλλο κόσμο και όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει τώρα, και μια χώρος... ιδιαίτερη ακουστική ο χώρος. Πώς λειτουργήσε αυτή η ακουστική, έτσι, με το κόνσεπτ?
1: Η
0: concept.
1: Ακουστική είναι δύσκολη, ομολογώ, επειδή έχει τόσο πολύ αντίχυση παντού. Είναι πάρα πολύ όμορφη στη διαδικασία του live, γιατί μπαίνεις σε μια κατάσταση, η μουσική είναι ρέι συνέχεια, δεν σταματάει ποτέ. Και είναι πολύ όμορφο, είναι σαν να πλέουμε όλοι μέσα σε ένα περιβάλλον. Το δύσκολο έρχεται στην ηχογράφηση που κάναμε, ας πούμε. Έχει κάποιες προκλήσεις στο παίξιμο για να στέκει αυτό το πράγμα ρυθμικά και μουσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι από μόνη της η αίτηση. Το ότι μπαίνει ο κόσμος σε μια εκκλησία και κάθεται και συγκεντρώνεται στο να ακούσει τη μουσική, να ακούσει το στίχο. Έχει διαφορά από το να είναι
0: σίγουρα,
1: σε ένα μπάρ.
0: Σε ένα άλλο χώρο, ναι.
1: Και είναι. Το ενδιαφέρον ήταν ότι είχα μαθήτριες που είναι πολύ... Είχα τις μαθητριές μου που ανέβηκαν μαζί μου στη σκηνή για δύο τραγούδια και ήταν μικρά κορίτσια που δεν έχουν βρεθεί σε τέτοιου είδους συναυλία, ας πούμε. Τους έκανε εντύπωση που ο κόσμος κοιτούσε, ήταν εκεί, γιατί με αναγκάζει να συμμετάσχεις, δεν είσαι με το ένα πόδι έξω.
0: Έτσι κι αλλιώς χορευτεί. Δηλαδή και μόνο που μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι σου προκαλεί ένα δέος. Πόσο μάλλον όταν γίνεται όλο αυτό και με μουσική, με τραγούδια. Άλλα live θα υπάρξουν?
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω κάποια καλοκαιρινά events και live που κατεβαίνω και αρκετά προς στην Πύλο, κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο, κάθε καλοκαίρι και κάνω κάποια,
0: ναι,
1: κάποια events, αλλά κάποια κλειστά, κάποια ανοιχτά, αλλά δεν έχω πολλά για το καλοκαίρι, γιατί ετοιμάζω και κάποια άλλα δισκογραφικά.
0: Όπως?
1: Αλλά σίγουρα... Με αυτό το σχήμα τώρα που είναι και λίγο πιο ευέλικτο,
0: ναι,
1: δυστυχώς έχουμε δυσκολίες στο να ταξιδεύουμε full band, θέλω από το Σεπτέμβριο να προσπαθήσω έτσι να κάνω μικρά live σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή είναι στο στόχος μου να γυρίσω λίγο και στην Αθήνα αλλά και εκτός, με το δικό μου το ρεπερτόριο και αγαπημένο έτσι, ρεπερτόριο άλλων.
0: Και δισκογραφικά που μας είπες?
1: Δημογραφικά ετοιμάζουμε, τώρα ετοιμάσαμε νέα διασκευή με τον Dim Zack που έχουμε κάνει το ένα καλοκαίρι και να διώξω τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται τώρα, θα κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μου αρέσει και ετοιμάζουμε και άλλο πρωτότυπο υλικό μαζί. Έτσι, μια συνεργασία που πάει παράλληλα με τα δικά μου βήματα και μου αρέσει πολύ.
0: Αυτή δηλαδή την Παρασκευή φαντάζομαι θα τα έχουμε τα κομμάτια, έτσι, θα τα λάβουμε.
1: μπορεί να κάνω και λάθος και να είναι την επόμενη.
0: Όποια και είναι κοντά είναι πάντως.
1: Είναι κοντά, πιάνε τα διάβαση αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν άλλη μια φορά το τραγούδι. Λούις λοιπόν ήταν κοντά μας. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης σε όλους εύχομαι.
0: Και θα τα μώσουμε σίγουρα, σύντομα.
1: Πολύ θέλω, το έχω στο πρόγραμμα, προσπαθώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Γιάννη.

Θυμίζουμε ότι μας ακούτε από την ΕΡΤ Πύργου. Η μουσική Εγκυκλοπαίδια είναι κοντά σας. Ο Σταμάτης Καραγούνης στην αστερίθμιση του ήχου. Η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εξελίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό τους τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόγου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Ρίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία. Έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό.
0: Οκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε.

0: που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
0: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
1: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
0: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άντρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της, και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται, και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει, και αρχίζει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι ελεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογγική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
1: ηλία,
0: σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η διακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
1: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
0: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει, και να τον έχει κατακτημένο.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και

0: κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
1: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάσει από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτίνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν με αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη δηλώση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
3: φιλοξενούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Μες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα βέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει.
4: Και δημιουργικούς. Και οι περισσότεροι φτάσανε.
3: Οι φύλακτοι στα νοσοκομεία που έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσει. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον άφλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, αλλά έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει νοσηλεύτρια δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπος τα διαρκή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα ωστόσο όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυχνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστο στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική, και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολίζου από την Αρτιχανιώνη είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
7: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερίς, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την έρθεις στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο μεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
9: Το μεσημέρι ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια οκτάχρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι, και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους. Δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ανάσα είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ανάσα κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες, και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν να δικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν οι οικονομικοί στενότητα. Είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ΑΤΧΟ και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αθρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρυθμίση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου με συγχωρείς, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Βίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
16: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στη φαινητή εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
17: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτικής, είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής, και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Φλέιν και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλγοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει τα σκιές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίστανταν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Γιου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πιέθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, mm-hmm. πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν.
0: Σίγουρα.
19: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι και Έλληνες και ξένοι να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι. Πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
20: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαπού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία Με αφορμή και τα 30 χρόνια του συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και σε σχολεία. Για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε,
0: δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρού, Πολυξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
12: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τόση μηχανή.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και κόμπο ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υπηρετικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας, η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης των ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαράθ, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: Βέβαια. Για όλους και για όλα, για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας.
5: Ο Προέδρου.
4: Βέβαια. Για όλους και για όλα, για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές.

0: Βάνσε τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
1: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμού θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο και ο υπουργός πολέμου Χέξεφ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθρη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99 και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
1: Και τους περιμένουμε όλες στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
0: Βεβαίως.
3: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παραγόντες.

0: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεπτά, αυτά 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστης Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης? Νότι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης απαντώσε στη δική μας ερώτηση σε News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το γενικό λογιστήριο του κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα, τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε την αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
5: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
6: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε. Την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Και 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
0: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
7: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Νότια Νανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
8: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διακηρύσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μία ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, όσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την τοθεσίο που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δίνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, 9 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Σίβρας έχει μια σημαντική διαφορά.
0: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόξ αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόξ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
10: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
0: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
11: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
12: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
11: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
0: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
11: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
12: Γιατί?
11: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
12: Ναι.
11: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
13: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
11: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
12: Ναι.
11: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
0: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
14: Θέλω να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
16: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
17: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
0: Τώρα, και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
18: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις χωρίς του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9:38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
0: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
19: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γενικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
0: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυισοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική ανέρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος ζήτησε την ανέρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 21, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυεισοδίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυεισοδίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, mm-hmm. είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυεισοδίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυεισοδίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
21: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθεξη και μετά να απορριφθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυεισοδίτες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Αρείος Πάγος ότι έπρεπε να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία νομοθεσία...
22: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα.
21: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ΟΘΑ, νομικά μιλάω ΟΘΑ. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, και έχει 17 χρόνια, 17 φορές εισόδια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε εισόδια, δεν εννοούμε ποτέ εισόδια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί εισόδια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
22: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
21: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
22: Okay.
21: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει τη δείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
0: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
23: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα εισόδια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
1: η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα. Αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
2: Ακριβώς. Ο Μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το κέντρο υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους ταμείου ανάκαμψης. Ακολούθως, θα συναντηθεί με εθελοντές δράσης πυροσβέστης στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο συνδυασμός, θα πρέπει να πούμε, του κυβερνητικού επιτελείου περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες. Ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρων στελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, σε αυτή η αρχή γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή Καρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
0: Άγι Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κ. Ανδρουλάκης, Λίνα.
4: Αυτό που υπογράμμισε από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας
5: κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
0: Λίντα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο για το τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν δύο μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%, και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
3: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Ελένη και την Ελένη Κένερτζη είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Σεύρων σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
0: Και να πούμε ότι Σεύρων... Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε.
6: Να πούμε ότι η Σεύρων, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
7: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
8: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
7: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον ναι. Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
18: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν από τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
0: ακριβώς,
18: ευρώ
0: ακριβώς.
18: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσύνη.
0: Κώστα Τσάβαλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
8: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος. Άρα θα δοθεί μια παράταση, όπως αναφέρατε, με το τρέχον νομοσχέδιο, για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευηδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
9: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και του Ρωμά και του συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα αντιγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
0: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, για τη δηλητηρία στην οικογένεια.
0: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
10: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέριβε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφερα να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλά την Ικόφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο απέλη.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι η θυμίσει η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
11: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στην πράσινα ακροτήρια. Δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
11: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορή για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
11: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε ουκέ Αραβία ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
11: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα. Είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το λέω σταγόνα, είχε 1.700.000.000 και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εκτόξευση, έτσι.
11: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Ποζίνια, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτό γιατί? Επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, ή όλα αυτά μαζί?
11: Δεν το ξέρανε. Είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωσης, καλός ή κακός, για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα κατελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
11: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πούμε τους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται τα αποδυτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φύλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα ποδήλατα, αλλά και οι φύλαθλοι στους δρόμους.
11: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Ναι. Κάνανε σάρωση στα αποδυτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
0: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
11: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την 9 η ώρα, και με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάντζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολίζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξη για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
0: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
12: Βεβαίως,
0: τι σημαίνει
12: βεβαίως.
0: Αυτό. Το καλή
12: και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με φόντο την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι ηγέτες της G7 συνεδριάζουν σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη περνά στην επόμενη φάση και επανέλαβε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος και ότι οι συγκρούσεις διαρκούν υπερβολικά πολύ με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Συρία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη Χεσμπολά. Όπως δήλωσε δε, η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με κυρώσεις στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με πρόσθετα μέσα εράμινας. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Υπουργός δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Η ρύθμιση ορίζει ότι το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αντίστοιχου ΣΕΠΕ που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το ακριβές ποσοστό να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, τίθενται όρια και στο συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου, καθώς αυτό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια διάρκειας έως 4 ετών, το 70% για δάνεια άνω των 4 και έως 8 ετών και το 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Διευκρινήσεις για τον θάνατο της νοσηλεύτριας των νοσοκομείων Ναυπλίου παρέχει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επικαλούμενος δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Βασίλη Μπαβέλα, τονίζει ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επεισόδιο βίας από Ρωμά ή συγγενείς ασθενούς, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με τη δήλωση του κυρίου Μπαβέλα, οι συγγενείς του 8χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο ήταν αναστατωμένοι και έκλαιγαν χωρίς να επιδείξουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στον θάνατο της νοσηλεύτριας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
14: Ο καιρός.
15: Αύριο στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
20: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα μέχρι τις πολύ καθημερινές αγωνίες των πολιτών και ίσως αυτό να είναι το κοινό νήμα όλων των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στη σύνοδο των G7 τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια συμφωνία που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της, αλλά και για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Μιλάμε για πλαφόν στις χρεώσεις, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Βέβαια και εδώ και σε αυτή την προσπάθεια το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δουν στην πράξη και ουσιαστική ανακούφιση από το κόστος του δανεισμού. Τα λοιπά, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, θέατρο και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, μία βόλτα στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, καθώς οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής προκαλούν πονοκέφαλο. Καθώς ξεκινούν και οι πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από την κατάσταση του αυτοκίνητου μας. Ο προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι που παίρνει αναβολή, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς διακοπές. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και στα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με το κλίμα. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν για το Super El Niño, αυτό το φαινόμενο που οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, σας θυμίζω τον τρόπο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας και βλέπουμε τα μηνύματά σας.

0: Και πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για παρατεταμένους καύσωνες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε ένα παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το El Niño. Βέβαια δεν είναι κάποιο έκτακτο φαινόμενο, εδώ μιλάμε για ένα φυσικό μηχανισμό που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, τα πράγματα έχουν αλλάξει σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο πιθανό είναι να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ ενδεχομένως θερμοκρασιών και τελικά τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας, θα συζητήσουμε ευθύς με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου. Χαίρετε, κυρία Διακοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Φαίνεται ότι έχετε προσέξει το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το El Niño. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι ανθρωπογενές. Υπήρχε πάντα και εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος. Έχει μια σχετικά άστατη συχνότητα. Περίπου κάθε 2 με 7 χρόνια κάνει την εμφάνισή του. Και σε διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι και περίπου 1-1,5 χρόνο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κατά αυτό το φαινόμενο είναι ότι ζεσταίνονται παραπάνω από το κανονικό τα νερά των ωκεανών κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα κοντά στο Περού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια νερά πιο ζεστά μπορούν να πυροδοτήσουν πολύ εύκολα και να διοχετεύσουν ενέργεια σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε El Niño, έχουμε και πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και έντονη ξηρασία και ληψιδρία σε περιοχές Αυστραλίας και της Ινδονησίας.
0: Και τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, αυτό θα αναρωτιούνται και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, αυτός ο φυσικός μηχανισμός που ξεκινά, που υπάρχει εκεί στη Λατινική Αμερική από το Περού όπως μας είπατε, πώς γίνεται να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη?
1: Είναι δεδομένο ότι αυξάνει σίγουρα τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Άρα λοιπόν, ναι, με έναν τρόπο μας αφορά όλους. Όμως δεν είναι σίγουρα ίδια η επίδρασή του όσο πιο κοντά είμαστε στη γέννηση του φαινομένου χωρικά. Δηλαδή, αυτές οι τηλεσυνδέσεις που έχει το El Niño ατονούν όσο πηγαίνουμε πιο μακριά από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν μελέτες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ τι θα γίνει στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η επίδραση του El Niño σε κάποιες χρονιές έντονες στον καιρό της Ευρώπης είναι γύρω στο 10-15%. Αυτό μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, σχετικά λίγο, όμως σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως έχει την κλιματική κρίση, που ούτως ή άλλως είναι πιο θερμό, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες ελάχιστες διαφορές μπορούν να φέρουν μια κρίσιμη κατάσταση και ακραία καιρικά φαινόμενα που όχι μόνο πια τα ακούμε, τα βιώνουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Άρα εδώ η σύνδεση με το El Niño γίνεται πιο ισχυρή με όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρατε εσείς, με την υπερθέρμανση έτσι κι αλλιώς, με την κλιματική αλλαγή.
1: Σίγουρα σε καταστάσεις που έχουμε και κλιματική κρίση, το φαινόμενο του El Niño θα είναι και πιο συχνό και πιο έντονο. Γι' αυτό μας ανησυχεί και φέτος πιο πολύ, διότι το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει και χτυπούν καμπανάκια που δείχνουν ότι δεν θα είναι ένα απλό El Niño. Θα είναι, το έχουμε διαβάσει και στα άρθρα, μέχρι και Godzilla El Niño.
0: Εγώ μέχρι το Super El Niño έφτασα, η αλήθεια είναι.
1: Το πήγαμε και λίγο παραπάνω λοιπόν, πιο Hollywood γίναμε. Και τι σημαίνει λοιπόν το Super El Niño? Σημαίνει ότι και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, και η θέρμανση των νερών εκεί στο Περού δεν θα είναι απλή, θα ξεπερνάει τους 2 βαθμούς, θα πλησιάζει τους 3. Αυτό, με τόσο δηλαδή έντονη θέρμανση νερών, έχει να γίνει εδώ και 150 χρόνια.
0: Άρα, με δεδομένο ότι τα μοντέλα που υπάρχουν παγκοσμίως, τέλος πάντων τα δεδομένα που έχουν είναι κάποιων τελευταίων ετών, μπορεί και 50, δεν το γνωρίζω αυτό, απλά έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς και πόσο θα επηρεάσει και πού.
1: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, όπως και να είναι, όπως είπαμε από την αρχή, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την φύση δεν την έχει δαμάσει κανείς να μας πει από πριν πού θα επηρεάσει πιο πολύ και πού λιγότερο. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι το Ελληνίνα θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πυρετό, που ήδη έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε ξανασυμβεί το Ελνίνιο το 2023 με 24, αυτή τη χρονιά. Και δεν ήταν τότε σούπερ Ελνίνιο και έφερε την πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας το 2024.
0: Ναι, ακριβώς, του πλανήτη. Άρα και ακόμα και τότε που δεν ήταν τόσο ισχυρό, επηρέασε όλο τον πλανήτη σε σχέση
1: σωστά,
0: τουλάχιστον με τους θερινούς μήνες και την άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει περάσει τώρα και ένα διάστημα που ήδη είχαμε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ήπειρό μας, δηλαδή όταν είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου, το ιστορικό είναι λίγο πιο να το περιγράψουμε, εξαιρετικά ακραίος, δηλαδή έχει χρόνο συχνότητα στα 1000 χρόνια τέτοιο φαινόμενο που είχαμε τον καύσωνα ειδικά σε περιοχές εκεί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας που φτάσαμε τους 35 με 40 βαθμούς Μάη μήνα με θανάτους ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι σήμερα είναι εκεί το φαινόμενο, αύριο θα είναι σε εμάς. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Δεν είμαστε πουθενά ήσυχοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
0: Άρα δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα.
1: Όχι ακριβώς. Ξέρουμε στατιστικά ότι περίπου το Ελνίνιο έχει μια συνεισφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Ευρώπης και στην άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στο 10 με 15%. Το ξέρουμε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε περιόδους Ελνίνιο μπορεί το καλοκαίρι στην Νότια Ευρώπη, ας πούμε, που είμαστε εμείς, να είναι πιο ξηρό, πιο θερμό. Αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλα αυτά είναι απλά σήματα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα για το πώς θα επηρεάσει τις δικές μας περιοχές. Με βεβαιότητα όμως θα σας πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο πιο έντονα. Έχουμε, δεν έχουμε Ελνίνιο. Και όταν έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο, είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Αυτό είναι δεδομένο για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και καύσωνες και έχει ένα μακρύ ξηρό καλοκαίρι με πυρκαγιές, με ξηρές συνθήκες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σε μια χρονιά που ήδη παγκοσμίως αρχίζει και πειράζεται η κατάσταση, αρχίζει και πειράζεται, διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, έχουμε μια παραπάνω ανησυχία, είναι δεδομένο. Ναι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το καλοκαίρι και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα και αυτά που δείχνονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούν να μιλήσουν με σαφήνεια και είναι σίγουρα επισφαλής, ας πούμε, οι συνθήκες που δίνουν.
0: Και εδώ όμως, πέρα οι επιπτώσεις θα είναι και πέρα από την ξηρασία ή τη λειψιδρία, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ οι υδάτινοι πόροι.
1: Βέβαια, και κάναμε μια τρομερή προσπάθεια φέτος και πραγματικά είχαμε και μια πολύ ωραία χρονιά με το θέμα των βροχών, θέλω να πω. Έπεσε πάρα πολύ νερό που το είχαμε τεράστια ανάγκη. Χιόνισε καλά και στα βουνά μας και έχουμε και το χρυσάφι αυτό το χιόνι στα ορεινά. Αυτό βοήθησε πολύ. Ξεκινάμε καλά τη σεζόν εδώ στη χώρα μας. Ξεκινάμε μια σεζόν με εδάφη που έχουν παραπάνω υγρασία σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Mm. Ξεκινήσαμε με έναν καλό Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα ζέστες ιδιαίτερες. Πέρσι είχαμε ήδη 38-40 βαθμούς και πρόπερσι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φέτος ξεκινάει σίγουρα πιο ήπια το καλοκαίρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και μέχρι τα τέλη του μήνα δεν φαίνεται στη χώρα μας κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά. Θα πορευτούμε με θερμοκρασίες πολύ κοντά στις κανονικές, με ζέστη δηλαδή ανεκτή, που δίνει και τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εγκλιματιστούν και στις νέες καταστάσεις, χωρίς να φαίνεται κάτι το ακραίο. Δυστυχώς η Δυτική Ευρώπη, ευτυχώς βασικά για μας, αλλά δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί, η Δυτική Ευρώπη έχει σηκώσει το βαρύ φορτίο Μάιο και Ιούνιο με τους καύσωνες. Διότι και εκεί τις επόμενες ημέρες θα έχουν και νέους καύσωνες, ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία.
0: Και δεν ξέρω, εσείς οι επιστήμονες παρακολουθείτε έτσι στενά την εξέλιξη, για παράδειγμα τώρα, αυτού του Ελνίνιο, του Σούπερ Ελνίνιο. Εδώ, φαντάζομαι αυτό δεν γίνεται μόνο για να προβλεφθούν ενδεχομένως ακραία φαινόμενα, αλλά και για να δώσουν και κάποιο χρόνο στις κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινωνίες να προετοιμαστούν. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό.
1: Πώς να σας το πω, πώς το αισθάνομαι. Ξέρετε, εγώ κάνω σε σχολεία εισηγήσεις για την κλιματική κρίση πολλά χρόνια. Και κάπως συζητάνε πάνω σε αυτό το θέμα τα ίδια. Δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε αρχηγοί κρατών και ο Τραμπ, να μιλήσουμε και με ονόματα, ο οποίος δεν αποδέχεται καν την κλιματική κρίση και είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να κρατήσουμε και τους στόχους που τίθεται και στα παγκόσμια κλιματικά συνέδρια. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχει πάρει φύση μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται σαν να μην έχει γυρισμό, σαν να μην έχει επιστροφή. Και όλα αυτά πλήττουν και τη ζωή μας, πλήττουν τεράστια και την οικονομία. Μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια απώλειες, τρισεκατομμύρια απώλειες σε τέτοιο επίπεδο οικονομικές, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί και η ακρίβεια πλήττει μετά, καταλαβαίνετε, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Mm. Όλο αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και με το El Niño για την, σίγουρα θα φέρει μια επιβράδυνση και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και στην γεωργία θα έχουμε επιπτώσεις με ακρίβεια και στα προϊόντα και στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και όταν δεν αφήνεις τη φύση να κινηθεί όπως θέλει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και κυρίως στην ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Έτσι, είτε...
1: Μα εδώ υπάρχει κλιματική μετανάστευση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί να μείνεις εκεί, ενώ είχε τις υπέροχες κλιματικές συνθήκες, και πια να μην μπορεί να μείνεις εκεί, να μην μπορεί να σε θρέψει ένας τόπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Πού θα πάνε?
0: Ναι. Και εδώ το ζητούμενο και της δικής μας κουβέντας δεν είναι ο πανικός, κυρίως είναι η κατανόηση ενός φαινομένου που μπορεί τόσο πολύ εύκολα να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, πέρα από τα άλλα δηλαδή που αναφέραμε, και να κρούμε συνεχώς αυτό το καμπανάκι προς όλες τις πλευρές.
1: Ακριβώς. Και το θέμα εμείς είναι να το κατανοούμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Mm. Το θέμα είναι σε κέρυες θέσεις όσοι βρίσκονται να λάβουν και κάποια μέτρα πραγματικά, που να έχουν ανταπόκριση.
0: Κυρία Γιακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, ήταν η κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Παρεδί, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στις αγορές μετά από την συμφωνία και την υπογραφή της συμφωνίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η θετική εικόνα σήμερα έχει μια αντανάκλαση επίσης με θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως με την ανωδική δυναμική που είχαν χθες. Έχει κοπάσει κάπως ο ενθουσιασμός. Είναι 0,5%, 0,6% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι υψηλότερα κατά 0,62% και ο γενικός δείκτης πλησιάζει πλέον τις 2.500 μονάδες, είναι στις 2.478 μονάδες αυτή τη στιγμή και είναι νέο υψηλό 15ετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν την έντονη πτωτική πορεία που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες. Μια πτώση της τάξης του 3% και σήμερα και για το αμερικανικό αρκό και για τον Brent. Στην αγορά του Λονδίνου το Brent έχει υποχωρήσει στα 81 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από τα 80 το αμερικανικό αρκό, έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι. Εξέλιξη σημαντική αυτή για την αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές. Στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν ακουστεί και διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να γίνουν, διότι πρέπει να περάσουν τιμές στην κατανάλωση, όπως περνάνε και όταν ανεβαίνουν οι τιμές, με την ίδια ταχύτητα δηλαδή να έχουμε μια αποκλιμάκωση και στις γενικές τιμές πώλησης. Μένει να το δούμε μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες τουλάχιστον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει αυτό να φανεί στα πρατήρια, στην Αγγλία, ναι. Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, τα πολύτιμα μέτρα δηλαδή και το ασίμι είναι στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουν αξιόλογες μεταβολές. 4.360 δολάρια ναουγιά ο χρυσός, στα 71 δολάρια ναουγιά το ασίμι. Είχαν ανεβεί όμως χθες σημαντικά και τα δύο πολύτιμα μέτρα που παρακολουθούν οι αγορές και έχουν και την μεγαλύτερη, ας το πούμε, δημοφιλία και μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές σήμερα στο 1.16.02, 1.16 ακριβώς περίπου η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, και έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων, είναι χαμηλότερα κατά 2 μέχρι και 4 μονάδες βάσης. 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι στο 2,92% αυτή τη στιγμή. Στο 3,66% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Στο 3,63% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και έχουν πέσει κάτω από το 3,60% η απόδοση των ελληνικών, 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυτή την ώρα. Αρετή.
0: Σε ευχαριστούμε Παντελή, σε ευχαριστώ και
1: την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

σας. Και για όσους μας ακούτε και κινείστε στην Εγνατία Οδό, θέλω να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Υπάρχουν καπνοί, είναι και οι φλόγες που πλησιάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή επιχειρούν εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής, θεώρησαν ότι αυτό είναι καλύτερο και η κίνηση εκτρέπεται μέσω του κόμβου τήριας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, έτσι και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: Επειδή όπως είπαμε το καλοκαίρι είναι εδώ, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι άδειες, όμως πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πατήσουμε τον γκάζι για τον προορισμό μας, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής που απαιτεί την προσοχή μας. Το αυτοκίνητό μας. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί περισσότεροι θυμόμαστε το συνεργείο μόνο όταν ανάψει κάποιο λαμπάκι ή με έρθει η ώρα για το ετήσιο σέρβις. Μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και χρήσιμες συμβουλές είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλησπέρα, Αρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και όχι μόνο για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τη μοτοσυκλέτα.
0: Και για τη μοτοσυκλέτα, ναι.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας? Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τακτικά σέρβις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις. Επίσης, ξέρεις πότε άλλοτε πάμε στο συνεργείο?
0: Πότε?
1: Όταν είναι να περάσουμε κταίο. Όταν είναι να περάσουμε κταίο και έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, τότε θυμόμαστε να πάμε, γιατί με το φόβο ότι θα κοπούμε και θα πάρουμε πρόστιμο.
0: Πάντως το κταίο είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή διάβαζα, έβλεπα κάτι στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίο που έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οχημάτων στην Ελλάδα δεν περνά σχεδόν ποτέ από έλεγχο.
1: Ανέλεγκτα.
0: Ναι, άρα αυτά κυκλοφορούν γύρω μας, στο δρόμο.
1: Σωστά. Τι πρέπει εμείς λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε ένα σωστό ταξίδι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις για να έχουμε το κεφάλι μας ίσο. Αλλά και πριν να πάμε για το ταξίδι μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ελέγξουμε οπτικά πρώτα απ' όλα τα ελαστικά. Αν είναι στην κατάσταση, αν έχουν φθορές, αν έχουν τη σωστή πίεση. Πρόσεξε, γιατί αν δεν έχεις σωστή πίεση στα ελαστικά, μπορεί να πάθεις λάστιχο, αλλά θα κάμψεις και περισσότερα.
0: Και μιλάμε για την πίεση, όταν το αμάξι θα είναι και τίγκα στις βαλίτσες, γεμάτο, φορτωμένο, οπότε έχει ένα άλλο βάρος εκεί.
1: Αν το αυτοκίνητό σου είναι και παλιό και έχει ρεζέρβα, καλό είναι να βάλουμε και να ελέγξουμε και την πίεση εκεί. Γιατί αν σε πιάσει λάστιχο και μέσα η ρεζέρβα είναι ξεφούσκωτη, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει επίσης να ζητήσουμε, μπορούμε στο βενζινάδικο, να ελέγξουμε την μπαταρία μας. Αν δεν είναι κλειστού τύπου, να δούμε τα υγρά της. Επίσης, πρέπει να ελέγξουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων γενικότερα. Και τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Και μιας και λέμε για υλοκαθαριστήρες, εάν κινηθούμε σε μέρος που μπορεί να έχει βροχή, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι υλοκαθαριστήρες μας να απομακρύνουν το νερό. Γιατί και αυτό είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν αν τύχει και βρεθούμε σε καμιά καλοκαιρινή πόρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε το δρόμο.
0: Και επί της ουσίας δεν λειτουργούν οι ολοκαθαριστήρες, γιατί έχουν φθαρεί, γιατί έπρεπε να έχουν αλλαχθεί τα λαστιχάκια και σου συμβεί εκείνη τη στιγμή, έτσι, πώς τα βλέπεις?
1: Σωστό. Ελέγχουμε λοιπόν τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των ολοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο πρέπει οπωσδήποτε πάντα να χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Αν κινηθούμε κάπου, τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, ίσως και να μην χρειάζεται, αλλά συνήθως πρέπει να έχουμε αντιψυκτικό. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, τα stop, τα alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Πόσο συχνά το έχουμε κάνει αυτό άραγε? Εγώ δεν το κάνω. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι λειτουργούν σωστά. Τσεκάρουμε, έτσι είπαμε, τους υλοκαθαριστήρες και αν χρειάζεται αντικατάσταση την κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Υπάρχουν ειδικά καθίσματα, έτσι. Ρωτήστε, μάθετε, αν έχετε μικρά παιδιά πρέπει να έχετε και το σωστό κάθισμα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, πάμε. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια, heavy duty και φακός. Δεν θέλω να αναφερθώ για το ειδικό φαρμακείο, από εκεί έτσι λίγο ψιλοτρελαίνεσαι για το τι πρέπει να έχει μέσα.
0: Εντάξει, όμως χθες με τον φαρμακοποιό που συζητούσαμε, ο άνθρωπος είπε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία από το 27, είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα έχεις μαζί σου και που πρέπει να προσέχεις την ημερομηνία λήξης κάτω από καύσωνες, μέσα σε αυτοκίνητα που θερμαίνονται πολύ όταν τα αφήσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Δηλαδή βασικά αυτά αυτονόητα, θέλω να πω.
1: Πολύ βασικό είναι ο πυροσβεστήρας. Τα ειδικά γάντια, αν χρειαστείς να αλλάξεις ένα λάστιχο. Έτσι. Και βεβαίως ο φακός, αν τυχόν σε πιάσει λάστιχο το βράδυ και δεν μπορείς να δεις. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια Και φακός είναι τα πολύ απαραίτητα, νομίζω, που πρέπει κάποιος να έχει στο πορπαγκάζ του. Τώρα, επειδή νομίζω θα το έχεις δει και εσύ, εγώ τρελαίνομαι με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε διακοπές, είναι 800 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, βάζουν και ένα παραπάνω συνήθως και φορτώνουν τα αντικείμενα εκτός από το χώρο αποσκευών παντού.
0: Αυτό.
1: Μέσα.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, πραγματικά. Και προσπαθώ κι εγώ και στον μπαμπά μου τόσα χρόνια να πω, όχι που βρίσκεις πιθαμή αέρα, να χώνεις πράγματα, υπερφορτωμένο αυτοκίνητο, ότι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φορτώνουμε σωστά το αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Και όχι στην καμπίνα. Γιατί κανένας δεν μπορεί, μόνο οι ταξιτζίδες στην Ελλάδα νικούν την αδράνεια που δεν υποχρεούνται να φορούν ζώνη ασφαλείας. Αστείευομαι βέβαια. Αν ένα αυτοκίνητο επιταχύνει με 60-70 χιλιόμετρα και πατήσει φρένο, ό,τι ελεύθερο αντικείμενο έχουμε, και συνήθως τα μικρά είναι πολύ επικίνδυνα, διατηρούν την ταχύτητα αυτή. Φαντάζομαι τώρα να σου έρθει ένας αναπτήρας, ένα στυλό, ένα κλειδί, ένα παιχνίδι, κάτι στο κεφάλι με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε το καλοριφέρ και το air condition, τώρα βέβαια στο καλοκαίρι το air condition, και να ελέγχουμε ότι έχουμε τα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται, δηλαδή η άδεια, η ασφάλεια, το κταίο, η κάρτα καυσαερίων, η πράσινη κάρτα για το εξωτερικό, αν είναι και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, και να έχουμε ενισχύ οδική βοήθεια, γιατί αχρίαστη να είναι, μπορεί και να τη χρειαστούμε. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το πώς φορτώνουμε το όχημά μας προκειμένου να ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο βάρος, για παράδειγμα, ή μια μπαγκαζιέρα οροφής από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και άρα πρέπει και εμείς ανάλογα να προσαρμόσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά.
1: Σωστά. Και αεροδυναμικά επηρεάζει το αυτοκίνητο όπου θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά και το βάρος. Σαφώς επηρεάζει και την κατανάλωση αλλά και τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αργεί να φρενάρει, φρενάρει δηλαδή σε λιγότερο χρόνο, φρενάρει σε περισσότερο χρόνο και μας κοστίζει και στην τσέπη μας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε ενδεδειγμένες μπαγκαζιέρες που συνιστά ο κατασκευαστής μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και κάνουμε ειδικές κατασκευές πρόχειρες. Υπάρχουν τα σωστά ανταλλακτικά, μάλλον τις σωστές μπαγκαζιέρες όπου μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Επίσης, η δικιά μου, πρέπει ο κόσμος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας, να διαθέτει ποπουδέκτη, γιατί πρόσεξε.
0: Τι είναι ο ποπουδέκτης?
1: Ο ποπουδέκτης είναι της Αττικής Οδού η συσκευή.
0: Α, για τα διόδια για να περνάς.
1: Η οποία μας επιτρέπει να περνάμε από τα διόδια, έτσι, όχι μόνο από τα διόδια της Αττικής Οδού, από όλα. Γιατί φαντάζεσαι, αν θα φύγεις Σαββατοκύριακο και κινηθείς όταν φεύγουν όλοι, αυτό κοστίζει νομίζω πολύ σε χρόνο. Οπότε είναι καλό να έχουμε αποποδέκτη. Πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για τον καιρό, για τυχόν ακραία φαινόμενα, να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ιδιαίτερα το προηγούμενο βράδυ, να έχουμε κάνει σωστό ύπνο πριν από το ταξίδι και να κάνουμε συχνές στάσεις αν έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι για ξεκούραση. Να επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως να μιλάμε και μεταξύ μας, έτσι να κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο ταξίδι και να προσπαθούμε να τα απασχολούμε. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι που είναι που θα βάλουμε βενζίνη και ντίζελ. Έτσι, αν είναι το αυτοκίνητό μας εσωτερικής καύσης, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, να φροντίσουμε να βάλουμε από ένα σωστό πρατήριο που τουλάχιστον έχουμε ξαναβάλει και το έχουμε εμπιστοσύνη. Για μην έχουμε προβλήματα, εγώ το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα πλάνο, να δούμε πού.
0: Πού έχει σημεία φόρτισης.
1: Ακριβώς. Πού βρίσκονται τα σημεία φόρτισης και να διατηρούμε γενικότερα έτσι, μια καλή αύρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για αυτά τα σημεία φόρτισης. Δηλαδή για ένα ταξίδι, εντάξει, Αθήνα Θεσσαλονίκη θα σου πω, μια βασική αρτηρία. Γενικώς υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτισης?
1: Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα βρεις εκείνη την ώρα, αν φορτίζει κάποιος άλλος. Και αν εσύ μπορείς να σταματήσεις για να πας από το 10 μέχρι το 80%, ανάλογα με το αυτοκίνητό σου και ανάλογα το φορτητή, αν είναι ταχυφορτήσει ή όχι, θα χρειαστείς κάποια ώρα, από 45 λεπτά μέχρι 2-3 ώρες, έτσι, για να φορτίσεις πλήρως. Οπότε και βεβαίως θα πληρώσεις και το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί,
0: δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάτσω 2-3 ώρες ανάλογα με το αυτοκίνητο βέβαια για να φορτίσω.
1: Όχι, εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις και πόσο πηγαίνει η μπαταρία σου. Οι ταχυφορτιστές λένε και υπόσχονται ότι μπορείς να πας από το 10 μέχρι το 80% της απόστασης της μπαταρίας σε 45 λεπτά. Για τους ταχυφορτιστές τώρα όμως μιλάμε. Τώρα αν είναι ένας απλός φορτιστής, εξαρτάται από το αυτοκίνητο, την ισχύ του φορτιστή. Υπάρχουν κάποιες.
0: Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιο απλό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα που δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν έχει κάποιος ταχυφορτιστή μαζί του, αυτός είναι ο φορτιστής που μπορεί.
1: Όχι, όχι. Μαζί του δεν μπορεί προς.
0: Α, δεν είναι ο οικιακός ταχυφορτιστής.
1: Θα κάνουμε ένα ωραίο θέμα για αυτό να εξηγήσουμε αρετή. Σε άλλη εκπομπή, όχι, ο ταχυφορτιστής παρέχεται από το δίκτυο. Και είναι και ταχυφορτιστή να έχεις, θα πρέπει το αυτοκίνητο που έχεις να δέχεται συγκεκριμένα κιλοβάτ για να μπορεί να τα πάρει και στο χρόνο που θέλεις.
0: Κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα.
1: Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, εύκολο για εμάς που το γνωρίζουμε, εντάξει, κάποιον άλλον να είναι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, όταν τα λέμε και καμιά φορά και λίγο τα εξηγούμε, ο άλλος που είναι σε μια φάση που σκέφτεται να πάρει και ένα αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει και πολλά πράγματα, αγχώνεται. Σου λέει, είναι ασφαλές το να πάρω ηλεκτρικό, θα με βγάλει σε ένα ταξίδι, μήπως θα χρειαστεί να κάνω αγώνα δρόμο εντός εισαγωγικών προκειμένου να το φορτίσω. Δηλαδή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα, σε μια καθημερινότητα. Για να ξέρει και ο άλλος τι είναι καλύτερο να κάνει, να επιλέξει.
1: Όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι αν θα κάνεις ένα μεγάλο ταξί, θα πρέπει να έχεις επιλέξει τα σημεία φόρτισης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα επιλέγω το ταξίδι με βάση και τα σημεία φόρτισης. Δεν μπορώ να πάω σε μια ραχούλα, εντάξει, να εξαφανιστώ 10 μέρες μακριά από τον πολιτισμό που λένε.
1: Εντάξει. Μπορείς, αν έχεις στη ραχούλα μπρίζα σούκο και το αυτοκίνητό σου παίρνει από απλή μπρίζα και έχεις τον κατάλληλο φορτιστή και μετατροπέα, μπορείς απλώς να ξέρεις ότι θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και μια μέρα, μια μισή, ας πούμε, να φορτίσεις ολόκληρο, γιατί παίζει και η ταχύτητα.
0: Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό, ξεχωριστή εκπομπή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα πρακτικά ζητήματα, ξέρεις, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
1: Καλό ταξίδι σε αυτούς που ταξιδεύουν.
0: Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση εννοείται σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Αμέσως μετά, εννοείται, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα ξαναπούμε. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή πρόοδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμύριων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.
10: Το ταξίδι συνεχίζεται με την 17η εκπομπή για το 1964 σήμερα. Όλες υπάρχουν στο Earth Echo και δεκάδες, εκατοντάδες άλλες με τα αφιερώματα που κάνουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια και περισσότερο. Και σήμερα, αν θέλετε να έχετε μία επαφή με την εκπομπή, υπάρχει το Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω σήμερα με δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εκείνης της περίοδου. Ο πρώτος είναι πιο γνωστός στους νεότερους, γιατί ξαναγύρισε και έκανε καριέρα και στη δεκαετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα που υπήρχαν κάποτε στη μουσικετία του 80. Ο δεύτερος είναι άγνωστος και μόνο σε εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα

Περισσότεροι άνδρες ερμηνευτές έτσι κάναν προβολή στην δύναμη και στην δυναμικότητα. Εκείνος μετέφερε μια ευαλότητα μέσα από τους στίχους, διαφορετικά από τα άλλα, και γι' αυτό είναι για πάντα και μπορούν να μιλήσουν σε εκείνους και σε εκείνους που καταλαβαίνουν και σήμερα. Τα ερμήνευε με ελάχιστη κίνηση. Αν το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, αν υπήρχε τώρα δεν θα είχε καμία επιτυχία, γιατί οι τραγουδιστές πρέπει να έχουν και εμφάνιση μετά την lifestyle εκπομπή, λέω, εποχή της δεκαετίας του 90. Μαύρα ρούχα σε συνδυασμό με τα μαύρα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ήλιο. It's over.

Είδα στη Springfield και βλέπω ότι υπάρχουν φανατικοί που ξέρουν πάρα πολλά πια. Μια και ο Μάριος αναφέρεται στο κλαμπ που ανέφερα πριν και εγώ, το Whiskey Agogo που ηχογράφησε όχι μόνο αυτός και οι Doors και πάρα πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει αναφορά στο κλαμπ στην ταινία Once in a Lifetime της Νικόλα Αλεξανδροπούλου. Έρχεται και άλλη ταινία σε 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Dionne Warwick που είναι μαζί μας ακόμα, αυτό έλειπε και θα είναι για αρκετό καιρό. Μεγαλώνει, μεγαλώνουμε και έχουμε αυτήν την φοβερή γυναίκα της δεκαετίας του 60, του 70, του 80 που κάνει εμφανίσεις και στα επόμενα χρόνια. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1964 και θα πω για μία και φορά ότι δεν πρέπει οι περισσότεροι να βλέπουμε μισό μάτι τα τραγούδια, τα καλά εφηβικά τραγούδια που γράφονται σήμερα. Είχα ένα σχόλιο γι' αυτό με έναν φίλο που τον δικαιολογώ βέβαια, γιατί είναι πιο μεγάλος ηλικία, για κάτι που είπαμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, ότι γράφει υπέροχα εφηβικά τραγούδια. Άλλο να γράφεις σπουδαία εφηβικά τραγούδια και άλλο να γράφεις τραγούδια του σωρού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Να λοιπόν ένα εφηβικό τραγούδι που αφορά τα κορίτσια εκείνης εποχής, τα κορίτσια που ήταν 16-17 ετών. Και ποιος το έχει γράψει και ποιος έχει γράψει τους στίχους? Ο Hal David και ο Bert Bacharach, δηλαδή δύο συγκλονιστικές μορφές στη μουσική. Η Dionne Warwick τραγούδησε το 64, το έκαναν επιτυχία αργότερα το 73 και στα Ελίστικς. Δεν θα πας ποτέ στον παράδεισο αν μου ραγίσεις την καρδιά.

Γιώργο Όρουικ. Θα γυρίσουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, το δίσκο 45 στροφών, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 64 σε δύο ερμηνείες. Σε αυτήν που θα ακούσουμε τώρα με τον Γιώργο Όρουικ, αλλά και στην εκτέλεση με τον Μπρουκ Μπέρντον, τον μεγάλο μαύρο τραγουδιστή, που θα το ακούσουμε σε μία άλλη εκπομπή. Και τα δύο ανέβηκαν στα 40 πρώτα της Αμερικής και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες. Το τραγούδι είναι «A house is not a home». «Ένα σπίτι δεν είναι σπίτι». Και ήταν μια αμερικάνικη δραματική ταινία του 64, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική ηθοποιό Σέλεϊ Γουίντερς. Και ήταν μια ταινία που βασιζόταν σε ένα μυθιστόρημα της Πόλι Άντλερ, αυτήν υποδίεται, αν θυμάμαι καλά, η Σέλεϊ Γουίντερς, μια μαντάμ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και συγγραφέας που είχε γράψει το βιβλίο και έγινε επιτυχία. Είχε κάνει και αρκετά εισιτήρια. Το τραγούδι είναι τον Μπάκαρακ Ντέιβιτ. «A house is not a home».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ.
3: Συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: να δώσουμε λίγο συνέχεια, γιατί εδώ ο Νικόλας λέει το εξή. Με τον τρόπο λέει που περιγράφεται, να ξεκινήσουμε λίγο και με τα μηνύματα. Είπαμε, μας δίνουν τροφή προς σκέψη και προς σχολιασμό. Με τον τρόπο λέει που, γιατί έχουμε και ειδήσεις, έτσι. Έχουμε σάρι, συνεφές και τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, με τον τρόπο λέει που περιγράφεται τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, θα νόμιζε κανείς ότι έκανε 4-5 ήττες, λέει, στο πρωτάθλημα και ότι δεν πέρασε καν στο Final Four. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Απάντησε το εσύ τώρα, του Νικολάου. Αν αυτό άκουσε από εμάς, αν αυτό κατάλαβε.
1: Ίσως εσύ, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και προφανώς ξεκίνησε.
0: Καταρχήν, να πω κάτι. Δεν θα το έχει επιτρέψει ο ίδιος ο Μπαρτζόκας αυτό να γίνει. Ποτέ.
1: Εντάξει, αν το ξέραμε, θα το λέγαμε.
0: Ναι. Όχι. Αν υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα.
1: Απλά ξέρεις.
0: Και αν υπήρχε. Δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Θα σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Ο Ολυμπιακός πότε πέρασε μια δοκιμασία. Πότε, εντάξει, πέρα από αρχή του τραυματισμού, που εκεί ήταν στην ουσία υπήρχε μια πρόβλεψη. Δηλαδή, μην χαλάσουμε τώρα τα χρήματα, γιατί ίσως χρειαστεί, γιατί ήταν το Evans η επιστροφή, σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Και εγώ το λέω τώρα και χτυπάω ξύλο για το παιδί που το έχει αγαπήσει όλος ο αθλητικός κόσμος. Για αυτό που πέρασε
0: αυτό που το έμα σόκαρε.
1: Σόκαρε όλο τον κόσμο. Αλλά ο Ολυμπιακός μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός. Γιατί δεν πρόλαβε να συνηθίσει να παίζει με τον Evans. Δηλαδή δεν είχε βάλει τον Evans να ρυθμίζει ακόμα το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πριν προλάβει ο Evans λοιπόν να γίνει κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Χτύπησε.
0: Και τον υπολόγιζε ο Μπαρτζόκας τον Evans.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή πόνταρε πολλά σε αυτόν.
1: Ναι, αλλά σκέψω όμως αυτό να το πάθαινε μια
0: δύο εβδομάδες
1: πριν την Ευρωλίγα.
0: Προσαρμοστεί και αφού ήταν.
1: Και αφού θα είχε αλλάξει ο Ολυμπιακός και θα είχε διαμορφώσει έτσι το στυλ του με βάση τον Evans.
0: Ναι. Σωστό αυτό. Πάντως, εμείς ποτέ δεν περιγράψαμε με αυτόν τον τρόπο τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
1: Όχι, ένα θέμα δημιουργήθηκε μόνο.
0: Και δεν υπήρχε.
1: Ένα θέμα και το δημιούργησε πάλι γυναίκα, έτσι. Η σύζυγος του Πίτερς
0: όταν αποκλείστηκε από τον τελικό.
1: Ναι. Που εγώ τότε είχα πει ότι ήταν η σωστή απόφαση, γιατί ήταν δύο σέντερ τραυματίες. Δηλαδή ο Μιλουτίνοβ με σπασμένο το μενάρθηκα, με γυψονάρθηκα που έπαιζε.
0: Ναι, ναι. Στον αντίχειρα.
1: Ναι. Και τραυματίας και νομίζω και ο Τάιρικ Τζόνς. Δηλαδή έβαλε και
0: ναι,
1: τους τρεις.
0: Και ο Τζόνς είχε ναι. Κάτι είχε διάστρα.
1: Ναι.
0: Φλάση, κάτι είχε, ναι.
1: Ναι, οπότε έκοψε έναν παίκτη ο οποίος μέχρι τότε στα ντέρμπι δεν είχε προσφέρει τίποτα ιδιαίτερο.
0: Πάντως, ποτέ δεν περιγράψαμε αυτή την κατάσταση. Οπότε, Νικόλα, λάθος εκτίμησε κανείς. Κάτι άλλο τώρα. Έχουμε μια ερώτηση, κάτι να το βρω, γιατί αλλάζουν οι σελίδες και δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Χρήστος ρωτάει, Μπόγκα ή Κι της Βαλένθια, λέει, για πεντάρι.
1: Εμένα ο Κι δεν μ' αρέσει. Ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί μου φαίνεται λίγο ατσούμπαλος.
0: Ο Αντι Πίτερς δηλαδή.
1: Ναι. Και εσύ δεν το βλέπω εγώ για τεσσάρι, ας πούμε. Δηλαδή τον βλέπω τριάρο διάρι, ας πούμε. 3-3 που μπορεί να παίξει πιο πολύ χαμηλά. Εντάξει, είναι αθλητικός. Έτσι, είναι σκυλή του πολέμου, δηλαδή πέφτει στις φάσεις και διεκδικεί, παίζει καλή άμυνα, αλλά στην επίθεση είναι επικίνδυνος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
0: Ναι, αλλά μήπως δεν θέλει και τόσο πολύ επίθεση, θέλει και κάποιο μαγείο να βάλει την στο καλάθι, εντάξει, είπαμε. Να είναι σκυλή στην άμυνα, να τρέχει, να κάνει.
1: Μην πάρει στο άλλο άκρο.
0: Αλλά να βάσει και την μπάλα στο καλάθι.
1: Σίγουρα όμως δεν θέλει, γιατί. Το θέμα αυτό στο 4 ξεκίνησε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πληρώσει. Ο Πίτερς πάει στην Αρμάνη με 2,5 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να δώσει για τη θέση 4 με τον Βεζένκοφ πόσα παίρνει, να δώσει και για τον Πίτερς για δύο παίκτες οι οποίοι έχουν σχεδόν, λέω, τα ίδια χαρακτηριστικά. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Βεζένκοφ είναι σκόρερ και είναι και ο MVP. Έτσι. Και ο Πίτερς είναι σουτέρ. Σουτέρ, πρόσεξε, είναι σουτέρ. Αλλά στην άμυνα είναι και οι δύο για στόχευση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να κόψουν δύσκολα.
0: Ούτε βαλέ. Εντάξει. Που λέμε. Δεν παίζουν. Εντάξει τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Το ξέρουμε. Αυτό δεν τα έχει.
1: Άρα είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα έπρεπε να ψάξει ένα τεσάρι. Εγώ έχω πει ποιος παίκτης νομίζω ότι θα τέριαζε σε αυτή τη θέση, αλλά δεν σημαίνει ότι, ότι θα πάρει αυτόν, έτσι.

0: Δημήτρη Γιανακόπουλος, τα οποία δεν
1: πού?
0: Σε κάποιους προπονητές.
1: Α, ναι.
0: Που δεν ευωδόθηκαν, έτσι. Ο Άταμαν είχε πει ότι αν φύγω τώρα, στη μέση της σεζόν, θα ζητήσω ένα 600 αποζημίωση. Αν μείνω μέχρι το καλοκαίρι, νομίζω το είχαμε μεταφέρει τότε. Εάν μείνω μέχρι το καλοκαίρι, θα φύγω χωρίς αποζημίωση.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό, αλλά...
0: Τώρα μιλάμε για το παρελθόν. Το θέμα είναι ο Μπράντοβιτς και αυτό που περιμένουν όλοι.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει το τέλος του Άταμαν του επέγραψε τον Μπαρτζόγας. Όχι, φίλε. Κώστα μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κάνας Μπαρτζόγας δεν υπέγραψε το τέλος του Άταμαν. Άλλο αν συγκρίνεις προπονητή με προπονητή
0: και
1: βγάζεις τι δίνει ο ένας, τι προσφέρει ο ένας, τι προσφέρει ο άλλος, τι μπάσκετ, τι κούπες το ένα το άλλο. Άλλο αυτό. Και άλλο ότι ο Μπαρτζόκας υπέγραψε το τέλος. Καμία σχέση. Το τέλος ο Άταμαν το υπέγραψε μόνος του. Το τέλος του. Όταν δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Αθήνας.
0: Και πρόσεχε,
1: για να τελειώνει αυτό το παραμύθι τώρα.
0: Ποιος
1: Μπαρτζόκας και ποιος οποιοδήποτε.
0: Κοίταξε, το μόνο που μπορείς να πεις για τη σχέση. Τη σχέση που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός με τον Άταμαν είναι ότι ο Άταμαν στην Ευρωλίγκα 3 χρόνια δεν τον κέρδισε ποτέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ούτε τη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός.
1: Στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, τον
0: όχι, ούτε στην Ευρωλίγκα. Ναι, στο πρωτάθλημα τον είχε.
1: Ναι, και στο κύπελο πήρε, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στην Ευρωλίγκα είναι 6-0.
1: Ναι, ναι.
0: 3 χρονιές. Δηλαδή δεν κέρδισε.
1: Ούτε καν αυτό δεν έδιωξε τον Άταμαν.
0: Άρα μόνο με τους Έλληνες διαιτητές κέρδισε.
1: Πάντως, ούτε καν αυτό δεν έδιωξε τον Άταμαν. Τον έδιωξε ο αποκλεισμός του Final Four.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν, αθλητικές ειδήσεις, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με προβλήματα η αποχώρηση της εθνικής ομάδας του Ιράν από την Καλιφόρνια. Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού και άλλοι δύο παίκτες αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Τιχουάνα μετά το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο έληξε σώπαλο 2-2. Η διαδικασία αναχώρησης για αυτούς τους δύο παίκτες καθυστέρησε αδικαιολόγητες στην έξοδο του αεροδρομίου, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση της συνοδείας της εθνικής ομάδας, υποστήριξε η Ιρανική Ομοσπονδία. Στις 10 το βράδυ, σέντρα στο Γαλλία Σενεγάλη, στη Νέα Υόρκη, μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Βασικός ο Μέση στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ, που παίζει στις 4 τα ξημερώματα κόντρα στην Αλγερία. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση της χώρας, ο Λιονέλ Μέση έχει ξεπεράσει τελείως τις ενοχλήσεις που είχε και θα βρίσκεται κανονικά στο βασικό σχήμα της ομάδας. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί σε Λεσάου και στον δεύτερο αγώνα του Μουντιάλ με την Αϊτή λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Όλα δείχνουν ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο στη φάση των νοκάουτ αγώνων.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραδώσει το τρόπαιο του Μουντιάλ στον τελικό που θα διεξαχθεί στο New Jersey στις 19 Ιουλίου, σπάζοντας το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το Talk Sports. Ο Παύλο Μαφέο αναμένεται αύριο στην Αθήνα για τα τυπικά της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Θέλουν 5 εκατομμύρια. Η Ερθόλευκη για Μπανκόν και απέρριψε πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν σύμφωνα με αγγλικό μέσο. Η ιστοσελίδα Foot Mercato αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαράκη, προσθέτοντας ότι ο παίκτης αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει στο τριφύλι. Και με τη Βούλα, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, είναι από σήμερα ο Στέφανος Κουτσόλης. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί το κοινή συνενέσεις διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Άλεκ Πίτερς που θα συνεχίσει στην Αρμάνη τη νέα σεζόν. Η Κάι Άρης παρουσίασε επίσημα τον Βασίλη Σπανούλη στην κατάμεστη του Ελία Ζιγούρης του Αλεξάνδρου Μελάθρου. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, ο Άρης προχωρά σε αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου κατά περίπου 20% με τα έργα να ξεκινούν αρχές Ιουλίου. Στην Αθήνα από χθες, ο Γιάκομπ Νίστρουπ για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αύριο Τετάρτη θα περάσει από εργομετρικές εξετάσεις στους πράσινους, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα περάσουν για Ολλανδία, θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο Άλεκος Βοσνιάδης είναι ο διάδοχος του Ζεράρα Ζαραγόζα στον πάγκο του Πανσεραϊκού με στόχο να επαναφέρει τα λιοντάρια στην Super League. Μετά την αποτυχία πώλησης, ο Αχιλλέας Νταβέλης ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν τις μετοχές της ΑΕΛ. Άρχισε χθες το άδειασμα του ΣΕΦ εν ώψη των εργασιών για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ, με τον ομογενή γκάρτ να είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Την απόκτηση του 33χρονου σέντερ Ντεβόντε Άψον ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου. Πέμπτος φετινός αγώνας για τον Εμμανουήλ Καραλή στον ανοιχτό στίβο. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού θα αγωνιστεί στο επικοντό σήμερα στο περίφημο meeting στίβου της Οστράβα, στο επωνομαζόμενο Golden Spike που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Η Brighton ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μυντικού Κοστίνια από τον Ολυμπιακό. Νέος προπονητής της Crystal Palace, ο Pierre Saz. Τέλος, για έναν ακόμη χρόνο θα φορά τα λευκά της Real, ο Αντώνιο Ρίντιγκερ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο Σαλάχ. Ένα σουτ. Η μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ της Αλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του τυπό Κουρτουά και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους, προηγούμενοι με 1-0 στο 20ο λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
3: Αλτζαγουάιρ από τα δεξιά. Θα εκτελέσει. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι όπως λένε εκεί γκολ! Γκολ Αλάμπρι, ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο στόπερ της Σαουδικής Αραβίας, το καταφέρνει τώρα και σοκάρει τους Ουρουγουανούς. Την κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται και αν έρθει και να πει η μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν που έρχεται και λυτρώνει ο Αραούχο την ομάδα του, μιας και ο Βίνιας έστειλε την μπάλα πάνω στον Αλουάις και παίρνει την επαναφορά της μπάλας ο Αραούχο.
4: Λοιπόν, για να δούμε και την πρώτη επίσκεψη των Νεοζηλανδών. Γίνεται το 1-2 μέσα στην περιοχή, το σουτ και γκολ. Στο 7ο λεπτό, στην πρώτη επίσκεψή του οι Νεοζηλανδοί στην περιοχή του Ιράν με τον Τζαστ της Motherwell. Το 1-2, Ταρέμι προσπαθεί το σουτ, γκολ, αλλά να δούμε, ελέγχεται η φάση. Γιατί τον έχω δει αρκετά μπροστά, είναι ο Ρεζαϊάν της Φούλαντ, ο οποίος σημειώνει το γκολ. Το Σάινγκ, γκολ! Και πάλι η Νέα Ζηλανδία στη θέση του οδηγού και έχουμε το 2-1 για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεξιά τώρα τι θα γίνει. Ρεζαϊάνο σκόρερι, σέντρα, γκολ! 64ο λεπτό. Μοχεμπί λοιπόν, ο σκόρερ με κεφαλιά, στέλνει και πάλι το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 2-2.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
14: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
13: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
14: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
13: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
15: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά.

0: εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος.
1: Όλοι μουσικάρες, έχει δίκιο ο Γαβρίλος.
0: Έχει κέφια σήμερα, παραδέχομαι. Λοιπόν, πέρα από το, για παράδειγμα, τώρα ο Πίτερς φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, ξέρουμε ότι είναι η επόμενη μεταγραφή της Αρμάνι. Ο Σέμπεν Λί, ο οποίος ήταν στην ΕΦΕΣ, έχει συμφωνήσει με τις Άλγκυρες. Η οποία Άλγκυρες αποχαιρετήσει τον Φραντσίσκο, ο οποίος μάλλον πάει στη Βιλερμπάν. Γιατί είναι μεγάλη η προσφορά.
1: Ναι, άλλα λέει αυτό, ότι μπορεί και NBA, λέει και τέτοια.
0: Ναι, το NBA το είναι. Εντάξει.
1: Το αποθυμένο.
0: Ναι, ναι, αποθυμένο.
1: Καλά, πρέπει να κάνει ένα άγαλμα στον Σπανούλη ο Φρανσίσκο. Ναι. Μέχρι που πέρασε εδώ από τα μέρη μας και έδειξε τι σημαίνει. Μάλλον τι αξίζει αυτό. Στο Περιστέρι, βέβαια. Μετά η Βόμπα. Η μεγάλη Μπόμπα ήταν άλλη σήμερα.
0: Η ΕΦΕΣ έκανε. Εντάξει, για τον Λόιτ το ξέραμε που τον κράτησε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού με του Λάρκεν είναι, το θέμα είναι λίγο.
1: Πώς θα πάει και.
0: Ναι. Ναι. Μισό λεπτό να δείξω, συγγνώμη.
1: Μ' άρεσε που το κλείσει το μικρόφωνο.
0: Νομίζω ότι το είχα κλείσει, συγγνώμη.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Εξής, με τα air condition τώρα είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα. Ότι ο Σάριτς για δύο
1: είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Έτσι, είναι στα 34 τώρα πια όμως. 33-34, κάπου εκεί.
0: 32.
1: Είναι. 32, 32 το μεγάλο στον άνθρωπο.
0: Υπέγραψε για 2-1. Έτσι, ένας παίχτης που είναι στο 3 και παίζει και 4.
1: Ναι. Ξέρει μπάσκετ.
0: Με πρόσωπο στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Το 14-16 είχε ξαναπαίξει στην ΕΦΕΣ και μετά πήγε στο NBA, Sixers, Timberwolves, Suns, Thunder, Warriors, Nuggets και Kings.
1: Τώρα επιστρέφει η Ευρώπη, επιστρέφει στην ΕΦΕΣ.
0: Είχε στο NBA 498 παιχνίδια, μέσο όρο 10,3 πόντους, 5,3 rebound και 1,9 assist, με κορυφαία τη σεζόν 17-18 στους Sixers, με 14,6 πόντους μέσο όρο και 6-7 rebound. Στο Σακραμέντο δεν έπαιξε μόλις 5 μάτς. Και κατάλαβε και αυτός ότι πρέπει να γυρίσει για να παίξει, να το ευχαριστηθεί
1: τον
0: μπάσκετ.
1: Ρε Γιάννη, έχεις παραπονό.
0: Γιατί?
1: Να μου το πεις εδώ ο δημοσίος. Λέει ο Σάββας, ρε Ζορμπά, λέει, άσε και τον Δεντό, λέει, να μιλήσει λίγο.
0: Όχι, δεν.
1: Όχι, να το πεις εδώ.
0: Κάτι που έμαθα είναι ότι μέσα σε όλα, γιατί υπάρχουν.
1: Διακόπτω, είναι αλήθεια. Μερικές φορές πάνω στην άλλη. Okay, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, ότι πέρα από ότι μια εισήγηση να μην πέφτουν οι δύο, αλλά να πέφτει ένας και με.
1: Εδώ έχει ζουμί αυτή η ιστορία. Για να το πούμε την είδηση.
0: Θα δούμε δηλαδή τώρα.
1: Τι θα γίνει τελικά.
0: Ναι. Είναι πρόταση. Και δεν συμφώνησαν καταρχάς πολύ.
1: Να πέφτει μία ομάδα από και την δίνει, GBL να και να ανεβαίνει μία. Και η δεύτερη ομάδα να πλήρωνε σαν πρόστιμο, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: 200.000 και όλοι οι υπόλοιποι να δίνουν άλλα 150. Τα οποία θα πηγαίνουν.
0: Το 70% νομίζω στην Elite League.
1: Στην Elite League και το 30% στην National.
0: National League, στην Β' Εθνική. Επίσης άκουσα ότι σκέφτεται ο ΕΣΑΚΕ να κάνει το Super Cup της νέας σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μόλις ξεκινήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πάνω θα πάει, δεν θα πάει μάλλον. Αυτό θα πάει στην Κίνα. Πάλι σαν τα περσινά.
1: Νομίζω ότι έχει Κίνα φέτος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ότι σκέφτεται πέρα από τη Μπιλέα που είναι υποψήφια, ποια άλλη μία είναι, αλλά μπήκε και η υποψηφιότητα της Κύπρου στη Λεμεσό.
1: Α, να γίνει εκεί το
0: Super Cup στη Λεμεσό.
1: Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Δεν είναι κακή ιδέα. Γιατί.
0: Εμείς είναι και στη Ρόδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: Ρόδος και Κρήτη είναι δύο παραδοσιακές παραδοσιακά
0: πάρει
1: μέρη. Όπου
0: εργολαβία κάθε μία διοργάνωση.
1: Σούπερ Κάπι Ρόδος, Εθνική και διοργανώσεις Κρήτη. Εντάξει.
0: Απλά συζητιέται.
1: Λοιπόν, έχουμε βάλει φωτιά στο Viber, φίλε. Δεν είναι εντάξει, είπαμε. Άμως λέμε και εμείς την άποψή μας, να μην τη λέμε, ρε παιδιά, να είμαστε πιο ήρεμοι. Τέλος πάντων, λέει ο φίλος ο Φώτης κάτι άλλο. Για μένα, λέει. Πάμε λίγο στον Άταμαν. Mm-hmm. Και το θέμα της μέρας είναι η αποχώρηση κιόλας. του Άταμαν από την Ελλάδα και ο αποχαιρετισμός.
0: Τώρα θα σε διακόψω εγώ.
1: Για πες, ναι, καλά
0: κάνεις. Ότι παρεπιπτόντως ο Σλούκας τον αποχαιρέτησε.
1: Και ο Σλούκας και ο Λεσόρ πριν από λίγη ώρα.
0: Ναι, πριν λίγο, γιατί υπήρξε ένα θέμα ότι ποιοι θα τον χαιρετήσουν.
1: Δεν τον είχε απορροχή. Μόνο ο Σλούκας, Λεσόρ.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ για όλο, προφεσόρ. Έγραψε.
1: Έγραψε. Καλά, πέρα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Εντάξει,
0: άλλο.
1: Κοντός, ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης.
0: Άλλο το επίσημο Παναθηναϊκός και ναι. Μεμονωμένα.
1: Δείχνει κάτι και αυτό θα δούμε βέβαια. Και ναι. Ποιοι άλλοι τον αποχαιρετίζουν. Δεν δείχνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε ο Ναν, δεν περίμενες από τον Ναν με την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιέβαλε και ένα αποχαιρετιστήριο. Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει. Ο Λεσόρ πάντως, ο οποίος είναι.
0: Αν εγώ είμαι.
1: Κουάντσο,
0: εγώ είμαι υπέρ. Πρόξε μου.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να το κάνεις αν το αισθάνεσαι. Αν είναι να το κάνεις, για να μας δείξεις ότι είσαι.
1: Για να είσαι επικοινωνιακός, ναι, και αυτά, ναι.
0: Εντάξει. Στο καλό.
1: Πάντως, μέχρι τώρα δεν τον έχει αποχαιρετήσει πολύ.
0: Άρα, αν δεν το αισθάνεται. Όχι ο Να. Δεν λέω με τυχαία το είπαμε τον Αν τώρα.
1: Όχι να μην το κάνει, δεν λέμε. Με βάση αυτό το συλλογισμό. Εντάξει. Προχωράμε και εμείς.
0: Ο Αταμάν πάντως σίγουρα είναι μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού.
1: Εντελώς.
0: Και έχει φέρει.
1: Και του έδωσε του Παναθηναϊκού μια κούπα. Τι να το συζητάμε τώρα.
0: Στην Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα, δεν του λείπουν τα πρωτάθληματα του Παναθηναϊκού.
1: Λέει λοιπόν ο Φώτης
0: έλα,
1: εδώ.
0: Έλα, το Φώτης.
1: Για μένα λέει ο Αταμάν είναι ψιλοαχάμπαρος, λέει από μπάσκετ. Πολύ τυχερός και απίστευτα επικοινωνιακός. Τη χρονιά που σήκωσε, λέει, το ευρωπαϊκό, είναι μεγάλο το μήνυμα, αλλά μερικές φορές διαβάζουν κανένα μεγάλο μήνυμα. Όχι σε εντόνια, παιδιά, όμως, γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Τη χρονιά, λέει, που σήκωσε το ευρωπαϊκό, η ομάδα σερνόταν μέχρι που ήρθε ο Ναν. Μέχρι να μάθουν να το αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι, ο Παναθηναϊκός σήκωσε την κούπα. Μέχρι να μάθουν να αντιμετωπίζουν τον Ναν, ο Παναθηναϊκός σήκωσε την κούπα. Με την ΕΦΕΣ, που σήκωσε 2 για πλάκα, είχε ομάδα που κι εγώ να την προπονούσα, το σήκωνα.
0: Αυτό διαφωνώ.
1: Για το Σερέλι, λέει, ποια η γνώμη σας, μήπως είναι ο επόμενος Ιτούδης. Να και εσύ καλά φίλε, όπως και μας εύχεσαι. Δεν μπορεί να είναι ψηλό χάμπαρο εσύ, Φώτη, μην απαξιώνουμε τους πάντες και τα πάντα.
0: Όχι, για να έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει στο μπάσκετ.
1: Δεν είναι αχάμπαρος, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Κάποιος, πρόσεξε, η δική μου η άποψη,
1: ναι.
0: Μέσα στα χρόνια,
1: ναι.
0: Είναι ότι για να είναι κάποιος εκεί που είναι, κάτι κάνει καλά.
1: Δεν μπορεί, ακριβώς.
0: Άλλος μπορεί να είναι καλός στην τακτική και σε αυτό.
1: Εγώ διαφανώ με το αχάμπαρος, λοιπόν.
0: Άλλος να είναι έξυπνος στο να κοουτσάρει, στο να μανατζάρει κλπ.
1: Ναι.
0: Και μπασκετικά να έχει το βοηθό του και να την κάνει την προπόνηση.
1: Ναι. Γιατί μία ή δύο περιπτώσεις έχουμε τέτοιες.
0: Πάρα πολλές.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω ότι κάθε προπόνηση ή ο άλλος να είναι πολύ δυνατός στις δημόσιες σχέσεις.
1: Ή να είναι τυχερός σε μία-δύο περιπτώσεις.
0: Εντάξει, τυχερός είναι μία.
1: Μία φορά, εντάξει, οκ. Ναι.
0: Okay. Δηλαδή και τον Μπράδοβιτς τυχερό τον είπαν στην αρχή, αλλά κάτσε καλά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Ναι, Γκαστόνε τον λέγανε και δεν. Εντάξει. Τι Γκαστόνε, με 13 κούπες, Γκαστόνε.
0: Απλά, βέβαια, καμιά φορά ξέρεις, είναι αυτό το έργο, θυμάσαι που είχε γράψει.
1: 13 έχει, 13.
0: Ο Γουντιάλ, 9.
1: 13 είπαν, 9. Ναι.
0: Είναι αυτό που
1: 13 γράψει... χρόνια στον Παναθηναϊκό έμεινε, ναι, συγγνώμη.
0: Είναι αυτό που είχε γράψει ο Γουντιάλ το έργο, το Match Point. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και πού θα. Δηλαδή, καριέρες μπορούν να φτιαχτούν από ένα σουτ. Και μετά σου φεύγει το άγχος, αρχίζεις να αποκτάς αυτοπεποίθηση, να έχεις άλλο αέρα.
1: Ναι, έτσι, αρκεί να πάρεις τόσο ψηλά τον Αμανέ που να χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, αχάμπαρος δεν μπορεί να είναι, φίλε Φώτη.
0: Έχει κάποια χαρίσματα.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έχει κάποια χαρίσματα.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα που λες θα συζητάμε. Είναι, λέει, πολύ τυχερός, είπαν για την τύχη, μια φορά μπορεί να είσαι τυχερός. Το τρίποδο του Κορνίλιους Τόμψον στον τελικό με τον Ολυμπιακό τότε που ήταν στην Πανταλώνα. Πανταλώνα, έτσι. Πανταλώνα, εντάξει.
0: Μπορεί
1: για
0: να
1: τον για τον Ομπράντοβιτς. Αλλά από εκεί πέρα ο Ομπράντοβιτς έχει σάρωση τα πάντα.
0: Λέει για τον Άταμαν.
1: Για τον Άταμαν μιλάμε εδώ. Μπορεί λοιπόν να ήταν και τυχερός πρόπερση με τον Παναθηναϊκό που του πήγαν κάποιοι αγώνες όπως ήθελε και πήρε την κούπα. Πάντως ξεπέρασε πολλούς υφάλους τότε ο Παναθηναϊκός και πολλά προβλήματα. Όμως το απίστευτα επικοινωνιακό ισχύει. Ισχύει εντελώς δηλαδή αυτό. Τι να πούμε. Ξέρει πού να αποδώσει ευθύνες. Ποτέ στον εαυτό του. Μία φορά νομίζω είχε πει ότι φταίω εγώ. Μία φορά.
0: Για να το πει, δεν το πίστευε.
1: Έτσι, μέσα το είχε διαβάσει νομίζω, χαρτάκι. Ήταν γραμμένο, έτοιμο αυτό. Ο ίδιος μπορεί να το έχει γράψει. Δεν λέω ότι το είχαν γράψει, αλλά το είχε διαβάσει. Επικοινωνιακός, ναι. Έφταιγε η διαιτησία, έφταιγε ο Σόρτς, έφταιγε η second unit, έφταιγε ο ένας, έφταιγε ο άλλος. Ποτέ δεν έφταιγε ο ίδιος. Αυτό ναι. Έφταιγε ο διαιτητής με τον οποίο υπερβάλλοντας σε αυτόν συνήθισε να αποβάλλεται για να γυρίσει το κλίμα. Εντάξει, επικοινωνιακός ναι, αλλά αχάμπαρος, ψιλοαχάμπαρος σε καμία περίπτωση. Κάτι κάνει καλά, όπως λέει και ο Γιάννης. Κάτι έκανε καλά.
0: Κάτι κάνει
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Για να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο, δεν γίνεται να σου δώσουν τσάμπα τα λεφτά ή να παίρνει τρεις τίτλους στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, δεν είπα ότι είναι μπασκετική διάνοια. Προσέξτε. Και όταν λέμε μπασκετική διάνοια, είναι να βλέπεις τις ομάδες του να παίζουν ένα μπάσκετ και να το χαίρεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί ούτε η ΕΦΕΣ μας παρουσίασε. Παρουσίασε κάποιους παιχταράδες μόνο. Αυτό θυμάσαι από την ΕΦΕΣ. Δεν θυμάσαι μια φάση, ξέρω εγώ.
1: Η μπάλα στον Μίτσιτς και στον Λάρκιν. Αυτό ήταν. Και πού και ο Μπομπουά, ας πούμε. Αυτά. Κάτι άλλο φοβερό και τρομερό από την ΕΦΕΣ αυτή, την απίστευτη ΕΦΕΣ, όντως. Και ο Καζλάουσκας είχε πάρει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, και ο Καζλάουσκας.
1: Είχε πάρει με τη Ζάλγκυρης τότε, έτσι.
0: Παρουσίασε.
1: Που παστρεάνε όλους, το 99.
0: Το 99,
1: έτσι. Είδαμε την πορεία του Καζλάουσκας στη συνέχεια. Θέλω να πω.
0: Εντάξει, ότι πήγε άσχημα κι αυτός.
1: Καλά, δεν έκανε καμιά τρελή καριέρα.
0: Δεν έγινε πρώτο όνομα. Δεν γίνεται να γίνουν όλοι ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν πήρε και τίποτα άλλο. Τουλάχιστον ο Άταμαν έχει τρεις κούπες.
0: Πήρε με την εθνική χάλκινο μετάλλιο.
1: Εγώ σου λέω με ομάδες, με συλλόγους, ναι. Εντάξει, ο Άταμαν την εθνική Τουρκία την κουτσάρει με απίστευτο τρόπο.
0: Ναι.
1: Μεγάλη διαφορά ως προς τον τρόπο κουτσαρίσματος του Παναθηναϊκού.
0: Εκεί θα επικεντρωθεί.
1: Αλλά εκεί έχει και άλλα πράγματα.
0: Ναι, εκεί θα επικεντρωθεί, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η φουρνιά αυτή που του δίνει το δικαίωμα. Είδες ότι πώς έχασε από τη Γερμανία.
1: Συντηρικό.
0: Πέρσι.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Έχει το παγκόσμιο στο Κατάρ και μετά έχει Ευρωμπάσκετ, το οποίο θέλει ενδεχομένως να είναι και έτσι να αποχαιρετήσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω. Και θυμίζω ότι ο Άταμαν είναι από πλούσια οικογένεια, έτσι.
1: Δεν έχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης.
0: Μεγαλοαστική οικογένεια.
1: Κανένα.
0: Πριν τον μπάσκετ είχε λυμένο το οικονομικό του πρόβλημα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, ο Σάρπ έμεινε.
1: Ο Σάρπ πάντως φέτος δεν τον είδε, δεν τον απάντησε κανείς πουθενά. Μόνο
0: στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Έκανε μία. Κάτι που σκεπτόμουν τώρα, ρε Γιάννη.
0: Και αυτό ήταν μέσα στα.
1: Στα θέλω.
0: Στα λουριά.
1: Στα θέλω των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ναι. Μα το είχε παρακάνει. Ναι. Θα τον έχω, λέει, στα αποδυτήρια για σύσταν. Ρε παιδί μου, 15 χρονών παιδάκι, μην το εκθέτεις έτσι. Ναι. Κρίμα, το Θεό δηλαδή. Έμπαινε, έκανε δηλώσεις το ένα. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάει και αυτό. Μήπως θα έπρεπε οι ομάδες, δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκές. Εδώ οι ελληνικές. Όταν υπογράφουν ένα παίκτη, ό,τι όνομα και να είναι, όσο χρήματα να κοστίζει, να του βάζουν ένα ορό. Ουδείς από το συγγενικό περιβάλλον δεν θα κάνει αναρτήσεις. Κανείς, ρε φίλε. Κανείς. Ούτε η γυναίκα σου, ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρα σου, ούτε η κοπέλα σου, ούτε κανείς. Δηλαδή, τον Χέις Ντέβις να το καταλάβω, που και αυτό ήταν υπερβολή όταν είχε αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια να είναι στην Ισλανδία, και να
0: και μισή είναι. Ποια Ισλανδία?
1: Καλά, εντάξει, δελτίο ειδήσεων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: λοιπόν.
1: Για αυτό κομματάρα είναι, για το κόβουμε.
0: Γιατί θα με, ο Γιώργος, ας πούμε, έστειλε μήνυμα εδώ και ο Γιάννης που είναι παραπάνω. Θες να διαβάσω ονόματα, ο Μάκης, ο Βαγγέλης, πρέπει να διαβάσω.
1: Εδώ να δεις, στο λοιπόν, Viber να δεις τι γίνεται.
0: Καλησπέρα σας, εντάξει, ο Jones δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του. Γιατί δεν λέτε για τους προβληματικούς Νάνα, Ταμάν και DPG που δυναμητίζουν τα πάντα όταν παίζουν με Ολυμπιακό. Αυτοί είναι οσίες παρθένες. Παιδιά, μισό λεπτό. Εμείς για το επεισόδιο του Jones με τον Ναν είπαμε και για τον Jones και για τον Ναν. Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Δηλαδή κάποιοι παρουσίασαν ότι χθες εγώ είπα μόνο για τον Ναν και δεν είπα τίποτα για τον Τζόουνς. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι γκεμπελισμός. Λοιπόν,
1: λοιπόν, μια ανάρτηση που έγινε κάπου, έτσι.
0: Ναι, είδα μια ανάρτηση.
1: Ναι, αυτό που
0: θέλω, δεν με ενδιαφέρει, εντάξει, γιατί όταν απομονώνεις τη μία πρόταση και δεν έχεις όλη την εικόνα.
1: Η έκρηξη είναι αυτή που μετράει και αυτή που έγραψε. Η έκρηξη και στον αγωνιστικό χώρο, η έκρηξη σου λέω, η απόθυση, όσο και αν προκαλείσαι, δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι, να συμπεριφέρεσαι έτσι. Είναι λάθος. Τέλος πάντων. Και μετά στα αποδυτήρια, όπου και εκεί στην αρχή, στο δεύτερο, ένα δεύτερο βίντεο που έχω δει, υπήρξε μια απόθυση από τον Αν. Και μετά ξέσπασε το θηρίο μέσα
0: και,
1: του.
0: Είναι και από
1: εντάξει, που, άμα δεν είσαι έξυπνος, δεν μπορεί να το διαχειριστείς.
0: Είναι και που έχουν μεγαλώσει.
1: Φύγει, είναι άλλο άθλημα.
0: Πρόξε, είναι και που έχουν μεγαλώσει αυτοί. Και πώς έχουν μεγαλώσει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Στο NBA έχουμε δίκολο σομπονίδια. Βέβαια, οι ποινές πρέπει να πέσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί, εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως
0: δεν πάγελτα. Δεν έχω ακούσει τίποτα ακόμα.
1: Όχι, οι διαιτητές δεν έχουν καταγράψει κάτι. Δεν ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ας επιληφθούν οι αρμόδιοι γι' αυτό.
0: Ιδέα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα σε Ιωάννη και Ευάγγελο.
1: Κάθε αρχή να κάνει αυτό που πρέπει.
0: Ακριβώς. Προσωπική μου άποψη και το πίστευα από την πρώτη στιγμή, με αυτό που έγινε, ο Τζόουνς πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Μάλλον έχει μπερδέψει τα αθλήματα. Αυτός ήταν αυτός που θεωρώ συνέβαλε στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, στο Game 5. Σε αυτό δεν έχει άδικο, ήταν ο Ολυμπιακός πολύ μπροστά και εκεί από εκεί πέρασε το ρυθμό του. Επίσης, ο Ναν, πιστεύω, είμαστε τυχεροί που δεν έστειλε φέτος κανένα παίκτη στο νοσοκομείο με τα τόσα αντιαθλητικά φάουλ.
1: Υπερβάλλεις, ρε αδελφέ. Έλα, εντάξει τώρα. Τι να πούμε για ξύλο, να πούμε τώρα σε αγώνες.
0: Ο Ναν μες στο παιχνίδι.
1: Να σου φέρω χίλια άλλα παραδείγματα.
0: Ο Ναν μες στο παιχνίδι.
1: Εδώ πήγε με πλευρά σπασμένα στο υγεία μετά.
0: Μία φορά θα σπάσει και αυτό στα πλευρά του.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το χέρι του το απλώνει και το απλώνει περίεργα.
1: Είπαμε, δεν ξέρει να παίζει άμυνα καλή. Δεν ειδικεύεται σε αυτό.
0: Όχι, αλλά έχει πολλές φορές πάει να κόψει επιθέσεις με σκοπό να χτυπήσει τον άλλον. Αυτό είναι θέμα. Το πρόβλημα, και εδώ συμφωνώ με τον Ιωάννη. Συμφωνούμε και για το 2 και για τον Τζόουνς. Έτσι, και για
1: το ξύλο που έχει φάει ο Ναν σε Ευρώπη και Ελλάδα, χωρίς να τους φυρίζονται φάουλ, δεν λέγεται. Όχι ότι πρέπει ο ίδιος βέβαια να παρεκτρέπεται. Έτσι. Άλλο δεν, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν τώρα.
0: Να θυμίσω μόνο ότι είχε κάνει στο Ράιντ με τη Ζαλγκύρη ένα παιδί που τόσο επέφερε πέρσι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κοίταξε, για... έκανε και στο Φουρνιέ.
1: Έλεος.
0: Έκανε και στο Φουρνιέ πέρσι, θυμάσαι. Μόλις έκλεισε την μπάλα και πήγαινα. Πώς, αν δεν ήταν ο Μακίσικ, εκεί θα είχε γίνει ροή το μάτς. Ακόμα εκεί θα είμαστε.
1: Να δηλαδή, σου φέρω 5.000 άλλα παραδείγματα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Ναν. Δεν υπεραμείνομαι, πρόσεχε, της συμπεριφοράς εριστικής που συχνά πυκνά την
0: έχει. Το χάσε από τη χρονιά την πρώτη και μετά. Είναι άλλος Ναν. Άλλος Ναν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και κάνει κακό στον Παναθηναϊκό. Και ο Κώστας πει κάτι σωστό. Ότι ξέρεις κάτι, μεγάλε, αν ήταν ο Ιωαννίδης ο συγχωρεμένος προπονητής και σου βάζει έναν επίτηδες για να σε εκνευρίσει και αποβαλώσουν σε κάθε παιχνίδι εσύ που είσαι ο στάρ του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ίδιο να αποβάλλεται από τη μία ο Ναν και από την άλλη ο Τζόουνς.
1: Τι δεν είναι.
0: Δηλαδή να βάλει το λιπηρίδι, λέω εγώ τώρα, και να εκνευρίσει τον Ναν και να αποβληθούν ο λιπηρίδης, ο τότε λιπηρίδης του Άρη, ναι, με τον Ναν του τώρα του Παναθηναϊκού που είναι ηγέτης του.
1: Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό όμως. Τι? Να έχει βάλει τον.
0: Όχι,
1: να έχει μπει ο Τζόουνς μόνο και μόνο για να.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, ο Τζόουνς είναι, είπαμε, έχει θέμα.
1: Όχι, έχει ο. Τελείωσε, είναι αριστικός, δηλαδή.
0: Αυτό το είπαμε.
1: Εκρήγνεται ο Ναν. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά τώρα. επαναλαμβάνω ότι όταν είσαι ο στάρ της ομάδας και τρως τέτοιο ξύλο από παντού, δεν δικαιολογείται, αλλά κάπου αντιδράσει και από μέσα σου.
0: Λοιπόν,
1: από το θυμικό σου δηλαδή και μόνο. Τέλος πάντων.
0: Τέλος, ελπίζω αν έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό να θέσει όρους και στον ίδιο τον Γιαννακόπουλο για τον, για τον
1: παιδιά,
0: τρόπο.
1: Αν δεν ξέρουμε κάτι, μην το συζητάμε. Θα θέσει όρους. Εντάξει,
0: για τον τρόπο διοίκησης και συμπεριφοράς. Μήπως επιτέλους.
1: Ποιος είναι ο φίλος, να μας κάνει ο φίλος υπόδειξη.
0: Μήπως επιτέλους.
1: Τι θέλει ο ίδιος να κάνει ο Γιαννακόπουλος. Όπως θέλει ο φίλος.
0: Ασχολούμαστε μόνο,
1: ό,τι γουστάρει.
0: Μόνο με το αμυγός αγωνιστικό σκέλος των παιχνιδιών.
1: Μας κάνει και μάθημα τώρα ο φίλος για τον καθένα. Εγώ δεν.
0: Την άποψή του λέει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όλη η άποψη. Όλη η Ελλάδα έχει άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Εντάξει.
0: Και εμείς, τι νομίζεις, άποψη πουλάμε.
1: Ναι, αλλά ο άλλος και οι άλλοι, οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος, βάζουν το χέρι στην τσέπη.
0: Τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπαίνει με το τσιγάρο να το εδώ.
1: Εντάξει, το είπαμε αυτό. Το είπαμε μια φορά, δύο, το τελείωσε.
0: Αυτό είναι, αυτά είναι τα θέματα που χάνεις και το δίκιο που έχεις, αν έχεις. Καταλάβες, σου λέω. Αυτό λέω εγώ.
1: Ότι το σιγάρο τώρα έφτεξε εδώ, γινόταν χαμός.
0: Κάτσε, είναι ωραία εικόνα αυτή. Είναι ωραία εικόνα.
1: Ρε παιδιά, το τσιγάρο είναι το θέμα.
0: Μες στο γήπεδο. Δίπλα στους παίχτες.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα, νομίζω. Έλλειψη σεβασμού, τυπικό. Είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο είναι και επιλείψιμο. Η εικόνα αυτή λοιπόν δεν είναι καλή. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί πέρα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είπε ο Ζορμπάς λίγο τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ότι αν το έκανε αυτό, λέω.
0: Να αυτοκτονήσω τώρα ή να το αφήσω για αργότερα.
1: Άστο για αργότερα, φίλε, δεν θέλω το κακό σου.
0: Λοιπόν,
1: αν πάντα ο μεγάλος αυτός προπονητής που λέγεται Γιώργος Μπαρτζόκας, στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει. Αν είπα, έτσι. Δεν είπα ότι το έκανε. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις το Σλούκα, το φάντασμα και να απαντάς στο Σλούκα. Αλλά όπως είπε και ο Γιάννης, δεν εννοούσε το Σλούκα. Αν εννοούσε το Σλούκα, λέω, θα ήταν
0: στην
1: πολύ
0: αρχή,
1: λίγος. Αυτό
0: αρχή,
1: λέω.
0: Στην αρχή, εγώ
1: λίγος, το παραλαμβάνω τώρα. Εγώ που τον σέβομαι απεριόριστα τον άνθρωπο αυτό.
0: Στην αρχή, επειδή είπε στο παρελθόν, όποιοι έφυγαν από αυτό, έθεσαν αυτόν εκτός ομάδας.
1: Ναι.
0: Προφανώς, εγώ μετά το μεταφράζω, εκ των υστέρων το μεταφράζω.
1: Ότι ίσως να εννοούσε.
0: Ότι
1: αν το έκανε προειδοποίηση... αυτό μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό και μετά από την παρουσία του Σλούκα και την προσφορά του στον Παναθηναϊκό, πάει να πει ότι είχε πρόβλημα με τον Σλούκα.
0: Κάτι, τελικά,
1: και γι' αυτό τον χαρακτήρισα έτσι.
0: Για να καταλήξουμε, και οι δύο κερδισμένοι βγήκανε.
1: Ο ναι, εντελώς.
0: Και ο Σλούκας γιατί έζησε εκείνη την ονειρεμένη χρονιά.
1: Ναι,
0: και ο Ολυμπιακός πια δεν είχε αυτό το πράγμα.
1: Δεν είχε τον παίκτη ο οποίος διεκδικούσε παραπάνω λεπτά στην
0: εκδοχή. Ήταν εκτός κλίματος ομάδας.
1: Okay, και ο Παναθηναϊκός που βρήκε τον άνθρωπο που τον οδήγησε στην Ευρωλίγκα καταρχήν.
0: Είπαμε έναν. Πρώτα και μετά.
1: Και ο Σλούκας. Εντάξει, στο πρωτάθλημα εκείνο με τον Ολυμπιακό, Σλούκας θα καθάρισε τους αγώνες. Ο Ναν δεν είναι ο παίκτης που καθαρίζει αγώνες. Είναι αυτός που κτίζει τις διαφορές, που κρατάει τον Παναθηναϊκό ζωντανό σε αγώνες, ή αυτό ο παίκτης που τον εκτοξεύει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Σλούκας έδινε τις χαριστικές βολές. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, ναι. Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, να πάμε, γιατί η Θεσσαλονίκη πλέον.
1: Η Θεσσαλονίκη πλέον, φίλε.
0: Θα κάνουμε.
1: Πάω και άλλη εκπομπή.
0: Η Θεσσαλονίκη θα την κάνουμε σε λίγο.
1: Εννοείται.
0: Κώστας Κούσης.
1: Έλα, Κωστή.
2: Είναι η δικαίωση τόσων ετών αναμονής.
0: Πού είσαι ρε ταλέντο.
1: Και να σου πω και κάτι, Κώστα. Είναι και η ισορροπία που μπορεί να επιφέρει στο ελληνικό μπάσκετ. Η είσοδος ΠΑΟΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Δυνατόν Άρη και ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό μπασκετικό γίγνεσθε. Αν το πω,
2: και
1: κύριε.
2: Η οποία είναι απαραίτητη, Ευαγγέλη.
1: Άιντε, μπράβο. Πες τα ρε, Κωστακό. Πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να είναι ο καταλύτης αυτός.
0: Λοιπόν, προχθές, πριν σου δώσω το λόγο, και εγώ θα γίνω διακόπτης τώρα. Ξέρεις τι παρατήρησα. Ναι. Ξέρεις τι παρατήρησα. Ότι είναι τόσο βίοι παράλληλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ που. Μαζί έφτασαν στην ακμή τους. Άσχετα αν ο Άρης πήρε περισσότερα πρωταθλήματα επειδή ήταν ο Άρης ο Μεγκάλη, Γιαννάκη ή οτιδήποτε. Μαζί έπεσαν στα τάρταρα και στα χρέη. Μαζί τώρα την ίδια χρονιά ξαναβρίσκουν ιδιοκτήτη για αναγέννηση. Δηλαδή χρήματα. Δηλαδή, ξέρεις, σαν να σαν να λέμε ότι αν δεν υπήρχε ο ένας, έπρεπε να τον εφεύρει τον άλλον για να υπάρξει.
2: Είναι σαν τους Διόσκουρους και είναι ένα θετικό ντεζαβού αυτό που γίνεται τώρα, όντως. Ναι.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, έτσι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με το Σωκράτη Κόκαλη και τον Γιάννη Ιωαννίδη, και ο Παναθηναϊκός με τους Γιαννακόπουλους
2: άρχισε να επενδύει. Ο ένας τραβάει τον άλλον.
0: Ακριβώς. Για πάμε τώρα.
2: Ο ένας τραβάει τον άλλον. Τώρα, καταρχήν να πάμε στον απόϊχο τη συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πραγματικά ήταν εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών απολαυστική. Απολαυστική για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί έδωσε πολλά θέματα και ήταν ένας Σπανούλης μετά από πολλά χρόνια. Γιάννη, εσύ το έχεις παρακολουθήσει και εσύ, Βαγγέλη, φυσικά. Mm-hmm. Πολύ ανοιχτός, πολύ ευδιάθετος, πολύ ομιλητικός, πολύ. Και φάτος, και αυτό δείχνει βέβαια ότι νιώθει και μια ασφάλεια για το όλο project. Το είπε κιόλας έχοντας δίπλα τον Νίκο Ζήση. Και βεβαίως σκόρπισε ικανοποίηση όλη αυτή η εικόνα, γιατί αυτά που υπόθηκαν πράγματι δεν ήταν μόνο έτσι, δεν φάνηκαν ότι είναι λόγια του αέρα. Και τεχνοκρατικά μίλησε η διοίκηση, η οποία επίσης είπε πολύ σημαντικά πράγματα και έδειξε ένα δρόμο σοβαρότητας, πολύ σημαντικό, και ένα δρόμο υγείας. Και βέβαια ο προπονητής, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας προπονητής νικητής, ένας παίκτης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στην νοοτροπία του τη μάχη, τον αγώνα, την προσπάθεια. Το είπε αυτό και μάλιστα στέλνοντας και το μήνυμα και στα νέα παιδιά. Παίρνω τώρα έτσι μια φράση από αυτά που είπε, ότι πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους. Δεν θα πρέπει να παραπονιέται κανένας αν δεν το βάζει ο προπονητής, πρέπει να παλεύει, να δουλεύει. Και βεβαίως για την ομάδα είπε ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τους στόχους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, τι γίνεται, άνοιξε η όρεξη φυσικά. Περιμένουμε από σήμερα τις ανακοινώσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στην Αθήνα, να πούμε και το πρόγραμμα. Χθες μετά τη συνέντευξη που ανακοινώθηκε η καμπάνια για τα διαρκείας, όπου μέσα στην καμπάνια εμπεριέχεται και η κερκίδα που θα γίνει στο χώρο τον ανοιχτό πάνω από το βοηθητικό γήπεδο του Αλεξάνδρου Μέλαθρο.
0: Στο πέταλο το ένα. Το δεξί, όπως είναι, βλέπω τα δημοσιογραφικά.
2: Στην λεγόμενη κουρτίνα. Λοιπόν, εκεί είναι τώρα ένα βοηθητικό γήπεδο, το οποίο βεβαίως όλοι έχουμε περάσει πολλά χρόνια από τα παιδικά μας. Γίνονται προπονήσεις, γίνονται αγώνες βόλεϊ, αγώνες μπάσκετ. Θα παραμείνει το γήπεδο αυτό. Μετέωρη εντός εγωγικών θα είναι από πάνω η κερκίδα. Τώρα αυτό πώς θα γίνει το γνωρίζουν οι μηχανικοί. Ήδη πάντως η καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη είναι προς διάθεση οι θέσεις αυτές. Τονίστηκε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 20%. Είναι 1.000 θέσεις. Δηλαδή από 5-200.
1: Δεν είναι και λίγο.
2: Δεν είναι και πολύ.
1: Έτσι όπως
2: είναι, Βαγγέλη, τα πράγματα τώρα, ναι, το βλέπω, είναι αυτό που λέμε, είναι μικρό το γήπεδο. Θα είναι. Μακάρι βέβαια να το δείξει η ομάδα έτσι μέσα στο γήπεδο και να το αποδείξει, δηλαδή να κάνει τον κόσμο να θέλει να πηγαίνει συνεχώς ό,τι και αν γίνεται. Όπως για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό, όπου πέρα από το, και στον Ολυμπιακό, όπου πέρα από το ότι έχουν καλές ομάδες, έχουν δημιουργήσει και γεγονότα και έχουν κάνει το τρίωρο αυτό στο γήπεδο ευχάριστο για όλη την οικογένεια, ναι. Και όχι μόνο δηλαδή να δούνε 2 ώρες καλό μπάσκετ, ας πούμε, ή 2 καλούς παίκτες. Έχουν κάνει μια εμπειρία η οποία είναι πραγματικά άξια να δώσει, ας πούμε, 60 ευρώ.
1: Να πηγαίνουν οι οικογένειες ολόκληρες, ναι. Και να έχουν και άλλα event με τα οποία να ασχολούνται.
0: Η αλήθεια, ναι, είναι πάντως ότι παράπονα για ακριβές τιμές εισιτηρίων έχουν ακουστεί.
2: Ναι, υπάρχουν, αυτό δεν ήθελα να το πω, ότι οι τιμές το είπανε κιόλας θες, το είπανε, δεν μπορώ να πω ότι το έκρυψαν.
0: Όχι, και εδώ έχουν ακούσει, εννοώ και για τις ομάδες που είπες.
2: Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: είναι ανεβασμένες οι τιμές τώρα.
0: Κυρίως για το ΟΑΚΑ που έχει, στην ουσία είναι μια άλλη όμως εμπειρία, δεν είναι καμία σχέση με το ΣΕΦ. Έτσι,
2: ναι,
0: το τωρινό όπως είναι τώρα.
2: Ισχύει.
0: Γιατί αρχίζει το ΣΕΦ, είναι εργοτάξιο.
1: Κάτσε να δούμε και το ΣΕΦ, αν ολοκληρωθεί, τι εισιτήρια θα έχει και τι τιμές θα έχει.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Γιατί θα πάρουν φωτιά και το ΣΕΦ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά θα προσφέρουν διαφορετικά πράγματα.
0: Παροχές, ναι.
1: Άλλα πράγματα. Άλλες παροχές, ναι.
2: Έτσι είναι πράγματι. Και για τον Άρη λένε κάτι τέτοιο. Βεβαίως και είναι αυξημένες οι τιμές. Και στα φτηνά, ας το πούμε, των εισαγωγικών διαρκείας, τα πιο έτσι λαϊκά. Ακόμη πιο μεγάλες είναι στα ακριβά. Τώρα, εδώ βεβαίως σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα η όλη υπόθεση αυτή. Προφανώς και στις μέρες μας δυστυχώς όλα ανεβαίνουν, όλα αυξάνουν. Το ίδιο αυξάνει και το κόστος λειτουργίας για κάθε ομάδα. Η ομάδα δεν μπορεί να απευθυνθεί πουθενά άλλου πέρα από το χορηγικό της και την όποια ενίσχυση παίρνει από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά. Πρέπει να απευθυνθεί στο κοινό. Το κοινό είναι αυτό το οποίο εντός εγωγικών είναι η πελατεία. Οπότε την ακρίβεια θα την απορροφήσει δυστυχώς, επαναλαμβάνω, το κοινό. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν το δικαιολογούμε, ούτε λέμε ότι είναι κάτι σωστό.
0: Υπάρχει και το financial, ας το πούμε, fair play.
2: Πρέπει όλα να δικαιολογούνται.
0: Μπράβο, με ένα ποσοστό μόνο να συνεισφέρει ο ιδιοκτήτης. Σε σχέση με, και είναι ανάλογο με τις χορηγίες και με τα έσοδα που έχει μια ομάδα.
2: Είναι όλα ανάλογα, είναι μελετημένα και αυτό γίνεται βεβαίως για να αποφευθεί, ας πούμε, το γεγονός να έχει μια ομάδα έναν πάρα πολύ πλούσιο και να βάζει, ας πούμε, 100 δισεκατομμύρια και οι άλλοι να μην μπορούν να ακολουθήσουν, έτσι να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται το financial fair play, το λέει και το όνομά του. Τώρα, ανακοινώσεις. Είναι κάποιοι παίκτες, όπως όλοι γνωρίζουμε, συμφωνημένοι για τον Άρη. Ήδη έχουν γίνει κάποιες αναφορές, ας το πούμε, ημιεπίσημες για τον AJ Lidl και για άλλους παίκτες. Θα αρχίσουν να έρχονται αυτές οι ανακοινώσεις. Τώρα, ο κόσμος θέλει να μάθει για αυτούς που δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν ανακοινωθεί.
1: Για το Λιόπουλο, ας πούμε, που υπάρχει τώρα, το μέγα πάθος από τον Άρη.
2: Το μέγα πάθος είναι το δόγμα του Άρη, είναι τα τρία Β, Βαγγέλη.
1: Για ναι.
2: Οι τρεις Βασίλειδες.
1: Α, Βασίλης, ναι.
2: Ο ένας Βασίλης ήρθε ήδη, είναι ο Σφανούλης. Ο άλλος Βασίλης είναι συμφωνημένος, είναι ο Χαραλαπόπουλος.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος, ο έτερος Βασίλης είναι ο Τολιόπουλος. Ο οποίος όμως
1: δεν είναι και τόσο εύκολο,
2: καθόλου εύκολο
1: θα έλεγα.
2: Καθόλου εύκολο, ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι μόνο αυτό, θα του κάνει και αύξηση.
1: Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Είναι και το γεγονός ότι τον προορίζουν τώρα, εδώ και τώρα, για πρωταγωνιστή.
2: Έπαιξε καλά,
1: πολλά λεπτά συμμετοχής.
2: Έτσι, έπαιξε καλά ο άνθρωπος όποτε κλείθηκε να παίξει. Έχει αποδείξει ότι έχει το ειδικό εντός εγωγικών βάρος, ας μην τα πει έκφραση, να μην πω κάτι άλλο, να παίξει σε top επίπεδο. Mm-hmm. Είναι 29 στα 30, είναι όριμος, μπορεί να σηκώσει το βάρος. Το έδειξε αυτό και στους αγώνες τώρα τους τελευταίους.
0: Και στην Εθνική.
2: Και στην Εθνική βεβαίως, όπου εκεί εννοείται το Σπανούλης τον πιστεύει πάρα πολύ και του έχει δώσει την μπαγκέτα. Γι' αυτό και τον θέλει στον Άρη, είναι ο διακαής πόθος. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει προπονητής, όποιος έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, ακόμη και αν λέγει τον Μπράντοβιτς, να πει ότι δώστε δανεικό τον Τολιόπουλο ή να φύγει ο Τολιόπουλος.
1: Και από τη στιγμή που φαίνεται ότι φεύγει και σιγά σιγά και ο Σόρτς, αποχαιρετά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει να φύγει ο Τολιόπουλος. Να πάρουμε.
1: Και Έλληνας. Και πρωταγωνιστής.
2: Έτσι, σε ό,τι ισχύει κιόλας με τους Έλληνες και στην δυσκολία που υπάρχει να βρεθεί κάποιος καλός Έλληνας και να μπορέσει να ενισχύσει και τις καλές ομάδες. Δεν μιλάμε για το 5 και κάτω. Εκεί είναι οι ομάδες που προσπαθούν να κάνουν μαγικά για να βρουν Έλληνες πλέον. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Mm-hmm. Τώρα, αυτό λίγο ευνοεί μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ευνοεί τον Ηρακλή, ο οποίος κερδίζει πόντους για να κρατήσει πάλι το Μωραΐτη. Γιατί πηγαίνουμε σε μια τέτοια τώρα καραμπόλα, όπου ο Μωραΐτης και αυτός έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Ηρακλής τον θέλει. Όλοι λένε και έλεγαν ότι θα γυρίσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, τι θα πει ο νέος προπονητής, λέγεται πάντως ότι ίσως να δοθεί πάλι ο Μωραΐτης. Τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί πάλι στον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες έχουν καλές σχέσεις. Ο ίδιος πολύ ευχαριστημένος. Ηγέτης έγινε στον Ηρακλή. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην ξαναθέλει. Και τα λεφτά μοιρασμένα θα είναι έτσι κι αλλιώς. Θα τα πάρει τα λεφτά του δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε όλα καλά. Αυτά για τον Άρη.
1: Πάω που... καλά θάρρος,
2: Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, η οποία μέχρι στιγμής τη βλέπω λίγο underrated γενικά στα μέσα. Ναι. Ίσως γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά πήρε, παιδιά, έναν θρύλο της Ευρωλίγκας. Έτσι,
1: πήρε τον καλύτερο
2: πασέρ από τους καλύτερους κλέφτες και ένα παίκτη ο οποίος είναι φέτος παιγμένος στην Ευρωλίγκα με την Παρτίζαν. Έτσι, δηλαδή, όχι...
0: Αυτός την κράτησε σε πολλά παιχνίδια.
2: Έτσι, όχι δεν παίζει λίγο 12 λεπτά, 3 λεπτά και βγήκε και μπήκε. Έπαιζε κανονικά ένα ημίχρονο και παραπάνω με την Παρτίζαν και σε τελικούς δύσκολους έπαιξε στην Αδριατική με την Ντουμπάι και. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Καλάθι. Είναι πολύ σπουδαία είδηση αν τη δεις από μόνη της.
0: Βέβαια.
2: Και νομίζω έτσι πρέπει να επικοινωνηθεί. Και βεβαίως
1: και δέχθηκε από Ευρωλίγκα να παίξει EuroCup, έτσι. Ο Καλάθι που δεν έχει παίξει κάτω από Ευρωλίγκα ποτέ.
2: Αυτό βεβαίως γίνεται.
1: Είναι μεγάλη ιστορία τον έπεισε
2: είναι
1: ο
2: πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και γίνεται credit και για την προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα σημαίνει ότι αυτά που άκουσε ο Καλάθης τον έπεισαν και είδε και αυτός ένα πλάνο που σου λέει εντάξει θα πάω και ας είναι Eurocup θα πάω γιατί γίνεται κάτι καλό εδώ, γιατί υπάρχει ένας πολύ δυνατός ιδιοκτήτης, γιατί υπάρχει ένας πολύ σοβαρός και καλός προπονητής, γιατί έχει πολύ κόσμο, γιατί είναι ιστορική ομάδα, γιατί θέλει. Οπότε είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή. Τώρα, ο ΠΑΟΚ εκείνο το σπουδαίο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι σχεδόν τελειωμένος όσον αφορά στο σχεδιασμό του. Έχουμε 16 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα τριάρι, έναν καλό forward, έναν πλάγιο καλό, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και ένα πολύ ισχυρό όνομα, για να ολοκληρώσει την ομάδα του, που μετά μπορεί να κάνει ας πούμε, κάποια έτσι παρέμβαση κυρίως προς τις πίσω θέσεις αριθμητικά στο ρόστερ, δηλαδή στο 13, στο 14, να κρατήσει το Φίλιο, να κρατήσει τον Ιακρίδη κλπ.
0: Θεωρείς ότι θα περιμένει, γιατί όλα δείχνουν ότι μετά τον Πίτερς και τους παίκτες που έχουμε πει ότι θα φύγουν, Μόρις, Νίλη, Κίνα κλπ. Από τον Ολυμπιακό, η αίσθησή μας είναι ότι ήταν και η τελευταία χρονιά του μακροβιότερου ξένου του Ολυμπιακού, του Μακίσικ.
2: Το Μακίσικ, ναι.
0: Και είναι ένας παίκτης που έχει ακουστεί ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα περιμένει ίσως κάτι ηχηρότερο, κάτι καλύτερο. Τώρα θα μου πεις, ηχηρότερο το Μακίσικ υπάρχει που είναι στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι και ηλικίες, δεν μπορεί να μαζέψει όλους και τους 35 χρονών.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ, εκτιμώ χωρίς να έχω κάποια έτσι πηγή, κάποια πληροφορία χειροπιαστή, ότι θα περιμένει ή βλέπει κάτι καλύτερο ήδη. Ψάχνει κάτι χειρότερο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών στην πόλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Όχι ότι θα ήταν μια άσχημη επιλογή ο Μακίσικ, ο οποίος έχει ενέργεια, δίνει αθλητικότητα σε κάθε ομάδα, έχει τα σύν του και τα πλήν του. Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσει και τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Τρικέρι. Έτσι είναι σημαντικό αυτό, που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι πρεσβεύει ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι είναι τελειωμένος στις περισσότερες του κινήσεις. Μπορεί δηλαδή να σχεδιάσει άνετα την προετοιμασία του, τα φιλικά του. Σήμερα εντός εισαγωγικών κυκλοφόρησαν, να το πω έτσι, μια και μέσα στο ραδιόφωνο, κάποιες φωτογραφίες, κάποιες εικόνες από το προπονητικό κέντρο που θέλει να κάνει ο Τέλης Μιστακίδης. Ήδη έχουν ξεκινήσει εκεί οι λεγόμενες μπουλντόζες, έχουν μπει δηλαδή για τα χωματουργικά. Θα είναι ένα κτίριο συνδυαζόμενο με αυτές τις κατασκευές. Τις γνωρίζετε πλέον όλοι, τις γνωρίζουμε, τον μπαλόνι που λέμε. Ένα σύγχρονο όμως, πολύ μεγάλο έτσι, μια κατασκευή η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις χρόνο περισσότερο. Όχι ότι στερεί δηλαδή κάτι άλλο, γιατί μέσα ακόμη και τώρα έχουμε γήπεδα αρκετά που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, τύπου μπαλόνι, τα οποία είναι εκπληκτικά μέσα, με φως, με μπασκέτες, πολλά γήπεδα, με ερκοντίσιο, με όλες τις παροχές, και εκεί κάνουν προπονήσεις πάρα πολλές ομάδες, ακαδημίες, σχολές κτλ. Οπότε κάτι τέτοιο θα κάνει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφόρησαν όπως είπαμε για τις φωτογραφίες, και βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια ζήμωση στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ θετική, πολύ δυναμική, η οποία μερικές φορές πιάνει και εμάς προεκπλήξεως, αλλά προευχάριστης εκπλήξεως. Έτσι, δηλαδή, εκεί που λέγαμε αν πληρώθηκε το ΦΠΑ και έκανε προσφυγή ο Κούσης, τώρα λέμε πάει να πάρει ας πούμε το Χεζόνια. Δηλαδή, okay.
1: Μεγάλη ιστορία, μεγάλες διαφορές.
2: Ή πάει να πάρει το Mike James και μας έβαλε χέρι ως πανουλιστές και λέει πώς γράφετε για το Mike James, ρε παιδιά.
0: Αυτοί θέλουν να πάρουν Ευρωλίγκα.
2: Αυτοί θέλουν να πάρουν την Ευρωλίγκα και δεν μας βλέπουν μέχρι στιγμή.
0: Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι, εγώ νομίζω, το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούσε κάποιος να αποκομίσει.
2: Ο ρεαλισμός.
0: Ναι. Να μην είναι θεροβάμονες. Ότι ξαφνικά, επειδή έπεσαν χρήματα, θα γίνουν τα άλματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένας δρόμος για να πετύχεις, να γίνεις καλύτερος. Δεν γίνεται επειδή έριξες χρήματα. Λοιπόν, οι άλλοι τα ρίχνουν 30 χρόνια.
1: Και επειδή έκανα το λάθος εγώ, απλά να το διορθώσω, μας το επισημαίνουν και φίλοι. Ναι, ο Καλάθης έχει παίξει το 12-13 με την Κουμπάν. Ναι. Λοκομοτίβ. Που είπα δεν έχει παίξει.
0: Ναι, στην Κουμπάν.
1: Και έχουν δίκιο οι φίλοι.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα
0: είναι παίκτης Ευρωλίγκας.
1: Είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Εντάξει, αυτό.
2: Παιδιά, είναι EuroLeague Legend. Είναι θρύλος Ευρωλίγκας τώρα, ό,τι και να λέμε τώρα. Εντάξει. Κορυφαίος πασέρ, ακλεψίματα. Τα άλλη, όπου με τον Ομορούγη λένε οι φίλοι μου οι παοξίδες, τι έχει να γίνει, Κώστα κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ανεβεί ο πήχης πάρα πολύ. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε και μακάρι και οι ομάδες να ανταποκριθούν την προσδοκία τώρα. Έτσι, γιατί έχει δημιουργηθεί προσδοκία. Έχουν πάει 7.000 κόσμοι στο αεροδρόμιο Κυριακή μεσημέρι. Που συνήθως εμείς πάμε για μπάνιο και μετά είναι η ώρα του φραπέ.
0: Ναι, κοίταξε, εδώ δεν είναι η ώρα του φραπέ, εδώ είναι η ώρα του ξύλου. Αν συνεχίσουμε. Είναι και 59.
1: Θα μου κάνει ο Γαβρίλος το.
0: Και ο Γαβρίλος.
1: Όπως.
2: Εντάξει,
1: είναι χαρούμενος με τα κομμάτια του. Αν
2: δεν έχει κατανόηση, θα δούμε τι είναι σημαντικά πράγματα.
0: Λοιπόν, Κωνσταρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τα λέμε, παιδιά, να είστε καλά.
1: Γεια σα, Κωστή, ευχαριστούμε.
0: Και σα ευχαριστούμε, συγγνώμη που τα μηνύματά σα δεν τα διαβάσαμε όλα. Παρά την καλή μας θέληση, τελειώνει, τέλειωσε η ώρα μας.
1: Εσύ αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα λοιπόν, θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Με ό,τι τελευταίο υπάρχει γύρω από το χώρο του αθλητισμού. Με συνεντεύξεις φυσικά, καλεσμένους. Και θα μείνουμε λοιπόν μαζί σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με δύο άγγελους επί της γης, παρακαλώ, τον Άγγελο τον Μπάτζιο και τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με πόλο θα ξεκινήσουμε και σήμερα, διότι η Εθνική Ομάδα των Εφήβων K18 μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου. Χθες ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Γιώργος Χατζηδάκης ανακοίνωσε τους 19 αθλητές οι οποίοι κλήθηκαν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της συγκρότησης της αποστολής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη μεγάλη διοργάνωση. Και μάλιστα σήμερα έγινε και πρώτη συνάντηση των διεθνών το πρωί, σηματοδοτώντας έτσι αυτή την έναρξη της τελευταίας και πιο κρίσιμης περίοδου πριν από την αναχώρηση στην Πορτογαλία. Η ελληνική ομάδα αγωνίζεται στον πέμπτο όμιλο με Αυστραλία και Νότια Αφρική με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Και σήμερα λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι το οικοδόμημα των μικρών εθνικών ομάδων πόλο, συνεργάτη στην Εθνική Εφήβων, ομοσπονδιακός, υπεύθυνος οργάνωσης των μικρών ηλικιακά εθνικών ομάδων. Ο κύριος Φόντας Μαρκόπουλος λοιπόν βρίσκεται τα τελευταία 5 χρόνια στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής διαδικασίας του αθλήματος, έχοντας συνδέσει την παρουσία του με σημαντικές διεθνείς επιτυχίες και συνολικά 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Μαζί του λοιπόν θα συζητήσουμε τόσο για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, όσο και για τη δυναμική γενικότερα του ελληνικού πόλου στις μικρές ηλικίες, τα ταλέντα που έρχονται να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες των επόμενων ετών και τη διαδικασία που οδηγεί βεβαίως από τις ακαδημίες μέχρι την Εθνική Ανδρών. Λοιπόν, ο κύριος Μαρκόπουλος είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των νεαρών διεθνών μας, έτσι που θα μας εκπροσωπήσουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί κιόλας μια τετραήμερη κοινή προετοιμασία στη Σερβία με 3 ακόμη εθνικές ομάδες. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για αυτή την φουρνιά των παιδιών λίγες μέρες πριν από τη διοργάνωση.
1: Λοιπόν, αυτή η φουρνιά των παιδιών το 2008 είναι μια φουρνιά που έχει αρχίσει και δουλεύει από τα προηγούμενα 4 χρόνια σε πιο μικρές ηλικιακές κατηγορίες, από K15 που το ξεκίνησε. Πέρασε από παγκόσμια, πανευρωπαϊκά για να φτάσει τώρα στο Παγκόσμιο των Εφήβων και συγκεκριμένα και στη φετινή χρονιά η διαδικασία φτάνει προς την ολοκλήρωσή της. Διαδικασία που κράτησε όλη τη χρονιά με διάφορα κάμπ από τις αρχές της σεζόν μέχρι τώρα. Προηγήθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε, μια προετοιμασία στη Σερβία με κοινές προπονήσεις και επίσημους φιλικούς αγώνες με τη Ρωσία, η οποία επανεμφανίζεται στο διεθνές στερέωμα μετά από 6 χρόνια, όπως ξέρουμε, με τη Σερβία και με την Κροατία. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το ταξίδι, αυτή η αποστολή, γιατί έδειξε κάποια πολύ θετικά στοιχεία που έχει αυτή η ομάδα και επίσης ανέδειξε και κάποιες αδυναμίες, τις οποίες έχουμε το χρόνο να τις δουλέψουμε μέχρι να φύγουμε για το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο, που είναι ο στόχος της χρονιάς.
0: Άρα λοιπόν, ποια είναι αυτά τα τελευταία κομμάτια του puzzle που θέλετε να μπουν στη θέση τους πριν την αναχώρηση για την Πορτογαλία?
1: Τα τελευταία κομμάτια της χρονιάς είναι η τελική επιλογή των 15 παιχτών από τους 19 που έχουμε αυτή τη στιγμή, πρώτον. Και δεύτερον είναι οι λεπτομέρειες σε κάποιες ειδικές συνθήκες παιχνιδιού, όχι στο γενικό τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος έχει ήδη αναλυθεί και έχει δουλευτεί, αλλά σε κάποιες λεπτομέρειες σε ειδικές συνθήκες. Mm-hmm.
0: Σε συνθήκες πίεσης.
1: Σε συνθήκες πίεσης καταρχήν, και ειδικές συνθήκες παιχνιδιού. Δηλαδή, όταν χάνεις με έναν γκολ, όταν είναι τελευταίο λεπτό.
0: Πώς θα πρέπει να αντιδράσεις.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά. Σε ειδικές συνθήκες, καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι. Όταν μπορεί ενδεχομένως να προηγήσαμε 3-4 γκολ, όταν ενδεχομένως χάνεις με 3-4 γκολ, όλα αυτά γίνονται μια προσομοίωση σε αυτές ακριβώς τις προπονήσεις για να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.
0: Είναι μάθημα για τα παιδιά όλα αυτά τα οποία.
1: Ακριβώς. Είναι η ολοκλήρωση μιας ολόκληρης χρονιάς προετοιμασίας. Σύν ότι φέτος με τις κληρώσεις που έχουν γίνει στο παγκόσμιο, τα παιχνίδια μας σχεδόν όλα είναι νοκάουτ. Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε σε κανένα παιχνίδι από το πρώτο. Με τις κληρώσεις που έχουν γίνει στο παγκόσμιο, τα παιχνίδια μας σχεδόν όλα είναι νοκάουτ. Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε σε κανένα παιχνίδι.

0: Και τόσες ψηλές προσδοκίες, εσείς γνωρίζοντας καλά όλα αυτά τα παιδιά, ποιο θεωρείτε λοιπόν ότι είναι το μεγαλύτερο έτσι, αγωνιστικό τους πλεονέκτημα, τι είναι αυτό που τους χαρακτηρίζει μέσα στο νερό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που χαρακτηρίζει το νερό τα παιδιά αυτά είναι η μαχητικότητα. Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζει το παιχνίδι, που δεν είναι άλλος από την πολύ μεγάλη μαχητικότητα σε οποιοδήποτε σύστημα και αν παίζει η ομάδα. Δηλαδή βγάζουν πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ εγωισμό και πάρα πολύ ένταση και ρυθμό μέσα στο παιχνίδι. Σε οποιοδήποτε και αν είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας.
0: Έχουν φιλοσοφία νικητή λοιπόν, οπότε δεν τα παρακτούν καθόλου.
1: Τώρα από την πρώτη φορά που αυτή η ηλικία σαν K15 εμφανίστηκε σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτά τα παιδιά φτάσανε, είχαν κάνει μόνο μία ήττα, που μας στέρισε το να πάμε στον τελικό. Καμία άλλη.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη φορά. Και από τότε τους έχει μπει το μικρόβιο του νικητή και φυσικά το μικρόβιο που έχει μπει σε όλους
0: τους σχολείστες.
1: Ακολουθώντας τα παραδείγματα των αντρικών και των γυναικείων.
0: Έχει μπει το πόλο, κύριε Μαρκόπουλε, στα σπίτια μας πλέον, έχει αγαπηθεί. Και όσο αγαπάμε τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή την αντρική και τη γυναική, αγαπάμε και τα υπόλοιπα τμήματα, τις πιο μικρές εθνικές ομάδες. Άλλωστε είναι παιδιά τα οποία σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα στελεχώσουν.
1: Ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν την εθνική αντόρ μας, μην ξεχνάνε ότι τα ηλικιακά ήδη είχαν δείξει τα δείγματα της ποιότητάς τους, γιατί είχαν κερδίσει και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά στα αντίστοιχα ηλικιακά πρόβλημα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά αυτά έρχονται από μια γεμάτη έτσι, αγωνιστική χρονιά με τα σωματεία τους, οπότε το ζητούμενο αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο βεβαίως φυσική κατάσταση, όσο να λειτουργήσουν ως ένα σύνολο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήδη έχουν περάσει, είναι σε ένα παρατεταμένο φορμάρισμα, ας το πούμε, που δεν έχει νόημα μια επίπονη κολληνικητική προπόνηση να φορτώσει κάποια πράγματα. Όσο, όπως σας είπα και στην αρχή, κάποιες λεπτομέρειες στον τρόπο παιχνιδιού και στην τακτική.
0: Άρα αυτό που λέμε συνοχή και χημεία την βλέπετε να την έχουν ως ομάδα, έχουν καταφέρει να γίνουν ένα?
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και το δείξανε και στο προηγούμενο πράγμα που το δείμα στην αρχή της εβδομάδας στη Σερβία. Φάνηκε ακόμα περισσότερο σε όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτου αποτελεσμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στο αμιγώς αγωνιστικό. Θα αντιμετωπίσετε στον όμιλο Αυστραλία, έτσι?
1: Και
0: Νότιο Αφρική. Πώς βλέπετε λοιπόν τον δρόμο της ομάδας αυτή την πρώτη φάση?
1: Κοιτάξτε,
0: και τι απαιτείται για να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διοργάνωση?
1: Ναι, ναι. Η πρώτη φάση σε αυτή είναι μονόδρομος και οι δύο νίκες. Μονόδρομος. Διότι εάν δεν βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας, αυτομάτως παίζουμε για θέση 12-20.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταστροφικό. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι τα παιχνίδια μας όλα είναι νοκάουτ. Σε όλα θέλουμε νίκες. Το παραμικρό στραβοπάτημα μας γυρίζει πίσω και μας πάει αυτόματα σε θέσεις που ούτε στα πιο άσχημα μας όνειρα δεν θέλουμε να φανταζόμαστε.
0: Είναι αυτές ομάδες οι οποίες μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε?
1: Βεβαίως. Η ομάδα της Νότιο-Αφρικής εννοείται πως η δυναμικότητά της είναι πολύ χαμηλή. Είναι έξω από κάθε συζήτηση. Η ομάδα της Αυστραλίας δεν είναι μία από τις μεγάλες ομάδες της 10, ας πούμε, που υπάρχουν στον κόσμο. Ωστόσο είναι μία όχι καταχρόνητη ομάδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με τον έναν τον τρόπο θα περάσουμε και από εκεί εύκολα.
0: Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Έχει ανέβει αρκετά, θα έλεγα, το επίπεδο του πόλο γενικώς, έτσι, παγκοσμίως, και το βλέπουμε. Το βλέπουμε με τις επιτυχίες όλες αυτές. Είναι ελάχιστες ομάδες οι οποίες μπορούν πλέον να μας κοντράρουν. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς βρίσκεστε 5 χρόνια στην οργάνωση των μικρών εθνικών ομάδων και έχετε πανηγυρίσει επιτυχίες με διαφορετικές γενιές αθλητών. Κοιτάζοντας συνολικά αυτή την πορεία, τι είναι αυτό που σας κάνει έτσι περισσότερο αισιόδοξο για το μέλλον του ελληνικού πόλου?
1: Αυτό που με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο και το βλέπω κυρίως στα κάμπ που κάνουμε στις μικρές ηλικίες, είναι η δίψα που έχουν τα νέα παιδιά που έρχονται στο να βελτιώνονται, και βλέπω γενιά τη γενιά να γίνεται όλο και καλύτερη και να είναι πιο πολλά παιδιά

0: στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, έχει λίγο, ενώ τα πρώτα χρόνια βλέπαμε στα διάφορα κάμπ που κάναμε σε περιφέρεια και Αθήνα, βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλά παιδιά που ήταν, ας το πούμε, στο κάτω επίπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό το κάτω επίπεδο σχεδόν δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ελάχιστο, ακόμα και στις ομάδες της περιφέρειας, αυτό δεν υπάρχει. Πράγμα που έχει συντελέσει το ότι έχουμε βγει έξω στην περιφέρεια κάνοντας πάρα πολλά κάμπ σε πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κέρκυρα και τοπικά κάμπ σε κάθε πόλη. Οπότε έχουμε περάσει ένα πρωτόκολλο δουλειάς που κάνουμε και στους εκεί προπονητές κλπ. Και στα τεστ που κάνουμε στην εθνική ομάδα. Οπότε όλα τα παιδιά πια είναι υποψιασμένα στο τι θα συναντήσουν στα κάμπ και φροντίζουν να έρχονται έτοιμα.
1: Να τα δουλεύουν. Άρα γίνεται και πολύ καλή δουλειά και στα σωματεία, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν το συζητάμε. Επίσης, αυτό ας πούμε το πλάτιασμα έχει μεγαλώσει το όνειρο για την εθνική ομάδα. Το έχει μοιράσει σε όλους. Οπότε έχουν κίνητρα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι απομονωμένα κάπου που δεν τα βλέπει κανείς, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Έτσι έχει δώσει ένα μεγάλο κίνητρο και μια ελπίδα ότι μπορεί να είναι πραγματικά στις επόμενες εθνικές ομάδες.
1: Παράλληλα, πέρα από την αύξηση του μέσου όρου της απόδοσης, οι επιτυχίες, θα λέγατε, της εθνικής ανδρών αλλά και των μικρότερων εθνικών ομάδων έχουν φέρει ή φέρνουν γενικότερα περισσότερα παιδιά τα τελευταία χρόνια στις πισίνες? Βλέπετε να μεγαλώνει η βάση του αθλήματος?
0: Αναμφισβήτητα, και στο δικό μας χώρο όπως και σε όλα, οι επιτυχίες των μεγάλων εθνικών ομάδων δημιουργούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να έρθουν και καινούργια παιδιά. Και κυρίως η προβολή από τα διάφορα μέσα κάνει τα παιδιά να βλέπουν στην τηλεόραση πόλο, να χαίρονται με τις επιτυχίες και να θέλουν να μοιάσουν σε αυτά που βλέπουν. Έτσι. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Έχει πλατιάσει δηλαδή και σε αριθμό και όχι μόνο σε αριθμιστική ικανότητα.
1: Η δουλειά γενικότερα και των προπονητών και η δική σας, πώς έχει εξελιχθεί στις μικρές εθνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια? Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που γίνονται διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν πλέον?
0: Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε εμείς, έχουμε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δουλειάς που δουλεύουμε, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και εμπλουτίζεται βέβαια με καινούργια στοιχεία. Αν θέλω να το πω έτσι σε δύο, έτσι με λίγα λόγια, υπάρχουν δύο άξονες που δουλεύουμε. Ένας είναι ο αναπτυξιακός άξονας και ο άλλος είναι ο καθαρά αγωνιστικός. Δηλαδή από τη μία φροντίζουμε να κάνουμε πάρα πολλά κάμπ και να βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, να κάνουμε μια σάρωση σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κυρίως τις αγωγικές. Και από εκεί και πέρα, με βάση τα δεδομένα που παίρνουμε από αυτά τα κάμπ, τα οποία δεδομένα δεν είναι υποκειμενικά, είναι αντικειμενικά βάσει κάποιων ασκήσεων συγκεκριμένων, τόσο σε κάποιων χρόνων, σε τέση, σε κολύμπι, στο σούτι και σε διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και σε κάποιες βαθμολογίες, ας το πούμε, στη συμπεριφορά των παιδιών μέσα στο παιχνίδι, τα οποία ολοκληρώνει την εικόνα του κάθε παιδιού. Δημιουργούμε μια ταυτότητα για κάθε παιδί, η οποία καταγράφεται στη βάση δεδομένων της Ομοσπονδίας, πράγμα που δεν υπήρχε παλαιότερα, ούτως ώστε από όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία της άρρωσης στους πρώτους 4 μήνες κάθε χρονιάς, προχωράμε για κάθε ξεχωριστά ηλικιακή κατηγορία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, σε μια ελίτ, η οποία στοχεύει στο πρωτάθλημα το παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό της κάθε χρονιάς.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μια long list, ας πούμε, για τους K15, μια για την K16, μια για την K18 κλπ. Κάπως έτσι είναι ο προγραμματισμός μας. Και επίσης έχουμε καθιερώσει κάποια τουρνουά για κάθε ηλικία, τα οποία μαζεύουμε τα παιδιά από όλη την Ελλάδα που έχουμε επιλέξει μετά από αυτή τη σάρωση. Μαζεύουμε είτε 60 παιδιά είτε 120 παιδιά, τα οποία χωρίζονται σε ομάδες αντιπροσωπεύοντας την περιφέρειά τους. Και έχουμε καθιερώσει το Talent Cup κάθε Χριστούγεννα για τις K16. Αντίστοιχα για τις K15 και K14 το Raising Talent Cup. Και από φέτος εισάγουμε για την επόμενη χρονιά και την K13 και την K14 που θα κάνουμε κάποια clinics συγκεκριμένα κάθε τις Κυριακές, στα οποία θα υπάρχει μία ύλη, ας το πούμε, ύλη με τη φιλοσοφία όσον αφορά την τακτική και την τεχνική των αθλητών που θα πρέπει να έχουν για να στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Κάτι δηλαδή, μια εισαγωγή στην ελληνική σχολή της υδατοσέβησης.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή,
0: αυτό είναι έτσι, κάπως το οικοδόμημα.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές, όταν επιλέγετε λοιπόν έναν αθλητή για τις εθνικές ομάδες, αφού έχει περάσει όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία που μας είπα, την ταυτότητα που έχουν φτιάξει, όλα αυτά τα τεστ. Για να τον επιλέξετε λοιπόν, τι μετρά περισσότερο τελικά? Όλες οι δεξιότητες που έχει περάσει και μπορεί να είναι άριστο, στο ταλέντο δηλαδή, μετράει όμως παράλληλα και η εργατικότητα, η προσωπικότητα, η συνέπεια, τα μετράτε αυτά?
0: Πάρα πολύ σωστά, τα λέτε όλα αυτά μαζί και είναι ένα σύνολο όλων αυτών. Προς Θεού δεν μετράει μόνο το κολύμπι, αν και είναι προταρτικό χαρακτηριστικό, προταρτική δεξιότητα, γιατί δεν είμαστε κολυμπητές. Αλλά χωρίς το κολύμπι δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Χωρίς το κολύμπι δεν μπορούμε να γυρίσουμε να μην φάμε γκολ. Άρα το κολύμπι είναι κάτι, οι χρόνοι. Είναι βέβαια και η ικανότητά του στις πάσες, στο σουτ, στο στήσιμο, του παίχτη, στην άμυνα, στην επίθεση κλπ. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό είναι η αντίληψη του παίχτη μέσα στο παιχνίδι. Γιατί μπορεί ένας παίχτης να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σε τέλειο βαθμό, αλλά μέσα στο παιχνίδι να μην τα βγάζει.
1: Να μην ανταποκρίνεται. Σωστό.
0: Να μην ανταποκρίνεται. Η ευφυΐα του μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Η μαχητικότητά του. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ψυχολογία μέσα στο παιχνίδι.
1: Και η αντοχή στην πίεση.
0: Η αντοχή στην πίεση. Όχι μόνο η σωματική, αλλά και
1: ψυχική.
0: Η ψυχολογική.
1: Ναι, ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Πώς μπορεί να αντέξεις όμως στην πίεση ενός παιχνιδιού και ενός στόχου. Όλα αυτά λοιπόν είναι όλα προστίθενται και δημιουργούν την εικόνα του κάθε αθλητή. Και πέρα, έτσι για να το πάω λίγο πιο κάτω, να ολοκληρώσω, πέρα λοιπόν από την ολοκλήρωση αυτή της εικόνας του αθλητή, άλλο ένα σημαντικό πράγμα που μετράμε είναι η πειθαρχία του αθλητή και η εικόνα του σαν εκπροσώπου της Ελλάδας, της εθνικής ομάδας. Εκεί, σε οποιασδήποτε δραστηριότητες, είτε κάμπινγκ, είτε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε ένα πανευρωπαϊκό, το κάθε παιδί αντιπροσωπεύει την Ελλάδα. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Δεν προσωπεύει μόνο τον εαυτό του, αλλά αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο έθνος.
1: Σωστά. Και κάτι τελευταίο. Αυτά τα παιδιά βρίσκονται σήμερα, κύριε Μαργόπουλε, ένα βήμα πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν κοιτάξετε αυτή τη φουρνιά 5 χρόνια μετά, τι θα θέλετε να έχουν πετύχει?
0: Θα ήθελα να έχουν πάρει το χρυσό την ηλικία τους αυτή, το 2008, ή τέλος πάντων να έχουν φτάσει πολύ κοντά, αν δεν το πάρουμε, και να δω κάποια παιδιά στην εθνική αντρών από αυτή την κατηγορία. Αυτό θα είναι το τέλειο.
1: Αυτό είναι το όνειρό σας και το ζητούμενο.
0: Μάλιστα. Εννοείται για να... Γιατί για όλα τελικά το αποκορύφωμα ενός αθλητή είναι η εθνική αντρών. Η εθνική γυναικών.
1: Αντίστοιχα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα μας εδώ σήμερα στην Era Sport. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Εθνική Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και καλή συνέχεια σε εσάς στο έργο που επιτελείτε στις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία και για τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Θα είμαστε σε επαφή. Βεβαίως, θα είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και σε εσάς. Γεια σας.
1: Αυτά από τον κύριο Φόντα Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ομοσπονδιακός προπονητής και ουσιαστικά υπεύθυνος οργάνωσης των μικρών ηλικιακά εθνικών ομάδων της υδατοσφαίρησης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, μια ποδοσφαιρική παρένθεση και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στέλιο Δεσοδηρόπουλο, γιατί κάτι έχει να μας πει, κάποια είδηση, κάποιος παίκτης καινούριος. Γεια σου Στέλιο.
2: Καλησπέρα Βίκη, έχουμε εξελίξεις μεταγραφικές αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό αλλά και δημοσιογραφικές μεταγραφές στον Παναθηναϊκό.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Θα έλεγα ουσιαστικά ότι είναι κλεισμένος και βέβαια απομένει επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Οι Βέλγοι ήδη το έχουν ανακοινώσει, βελγική ανάρτηση, Βέλγος δημοσιογράφος έγκυρος, για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά είναι μέσος, Βίκη, αγωνίζεται στη θέση 6. Αποτελούσε διακαή πόθο του Παναθηναϊκού ήδη από τον Ιανουάριο. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η μεταγραφή θα υλοποιηθεί αυτό το διάστημα που μιλάμε, αυτά τα 24 ώρα. Στην ουσία θα έλεγα ότι απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Είναι 23 ετών ο Ετιέν Καμαρά, Γάλλος, διεθνής.
1: Από Σαρλερουά.
2: Πολύ σωστά, από τη βελγική Σαρλερουά, στην οποία αγωνίζεται από το 24 με 79 συμμετοχές και 2 τέρματα. Νωρίτερα ήταν στην Ουντινέζε μία σεζόν και 2 σεζόν στην Χάντερσφιλτ, στην Αγγλία. Οι Βέλγοι λοιπόν το έχουν πάει μακριά, λένε ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα συγκλίνουν ότι ο Ετιέν Καμαρά θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και πιθανότατα να μένεται στη χώρα μας έως τέλος της εβδομάδας. Ενώ εδώ πρέπει να πω ότι την Κυριακή 21 του μηνός, καθώς Δευτέρα αναχωρεί το τριφύλι για το Άπελντορ της Ολλανδίας, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναμένεται και η συνέντευξη, η γνωριμία του Γιάκουμπ Νίστρουπ, του νέου τεχνικού, με τους εκπροσώπους του τύπου. Αγωνιστικά επίσης να πούμε ότι επίσης όλα δείχνουν ότι ο Λούκας Τσάβες παραμένει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι ο δεύτερος κίπερ μαζί με τον Κώστα Κότσαρη. Και όπως έχουμε πει και σε άλλες επικοινωνίες και με σένα και γενικότερα με την Era Sport, ο διακαής πόθος για τη θέση του Πορτιέρε είναι ο Οδυσσίας Βλαχοδήμος, τον οποίο το τριφύλι φέρεται να περιμένει έως ό,τι χρειαστεί αυτό το καλοκαίρι. Καθώς και ο Βλαχοδήμος φαίνεται ότι ίσως απορρίπτει τις λύσεις του εξωτερικού, θα το δούμε όμως.
1: Αλλά δεν
2: αυτό.
1: Έχει απαντήσει ακόμα.
2: Δεν υπάρχει κάτι οριστικό μεταξύ Βλαχοδήμου και Παναθηναϊκού, αλλά όσο περνάνε οι μέρες και ο Όντι δεν κλείνει
1: κάπου
2: αλλού, πιθανότητα να καταλήξει τον Κοροπή. Τώρα, δημοσιογραφικά, χτες ανακοινώθηκε ο εξαιρετικός δημοσιογράφος Κωστής Μανολιουδάκης, αναλαμβάνει τη θέση του υπευθύνου επικοινωνίας στον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστές οι δημοσιογραφικές δάφνες και οι αξίες του Κωστή Μανολιουδάκη. Και ο Κώστας, και συγγνώμη, και ο Στέφανος Κοτσόλης, και επίσημα πλέον τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Το ξέραμε βέβαια από τα προηγούμενα 24 ώρα. Δίκη.
1: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο Σεντρόπουλος, ευχαριστώ θερμά για όλες αυτές τις ειδήσεις. Και εμείς θα πάμε έτσι λίγο μουσικά μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για το δεύτερο μέρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ταχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των Πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: με Freedom και George Michael ξεκίνησαν λοιπόν αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα μείνουμε μέχρι τις 7 κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο την Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μείνουμε στο χώρο της υδατοσφαίρισης, αλλά αυτή τη φορά θα φύγουμε από τις εθνικές ομάδες των μικρών κατηγοριών και θα περάσουμε έτσι λίγο στην καθημερινότητα των συλλόγων. Άλλωστε, αγωνιστικά η χρονιά έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε πριν από 2 εβδομάδες και για κάποιες ομάδες ο απολογισμός θα έλεγα ότι αφήνει ένα έτσι ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Και μία από αυτές είναι αναμφίβολα ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος στην πρώτη και όλα σεζόν του Τεόλο Ράντου στον πάγκο του κατέκτησε την 3η θέση στην Water Polo League των Ανδρών. Εξασφάλισε την απευθεία συμμετοχή στους ομίλους του EuroCup της νέας περίοδου. Έφτασε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας και παράλληλα κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο άνθρωπος που καθοδήγησε την ελαφρά ταξιαρχία σε αυτή την, έτσι θα τη χαρακτήρισα, ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και επιτυχημένη σεζόν. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει, θα έλεγα, έναν ξεχωριστό δεσμό με τον Απόλλωνα Σμύρνης από τα παιδικά του χρόνια και έχει καταφέρει να δημιουργήσει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με το σύλλογο και τους παίκτες από την πρώτη και όλα χρονιά στην ομάδα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στην παρέα μας εδώ τον προπονητή του Απόλλωνας Σμύρνης, τον Τεόλο Ράντο. Τεό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ξέρω ότι πας για προπόνηση αυτή την ώρα, αλλά φαντάζομαι τώρα τα πράγματα έχουν λίγο χαλαρώσει σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν έχετε αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ναι. Μια συντήρηση κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, οφείλουμε να κάνουμε μια αποθεραπεία και μια συντήρηση. Γιατί οι επόμενες υποχρεώσεις έρχονται γρήγορα, όσο μακριά και αν φαντάζει. Οπότε προσπαθούμε να κρατήσουμε τους παίχτες σε κάποιο επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό, ώστε στην έναρξη της προετοιμασίας να μην έχουμε μεγάλες απώλειες σε μικρούς τραυματισμούς και ό,τι συνεπάγεται.
0: Το κατανοούμε. Γιατί άμα καθίσεις και πάρα πολύ, μετά θα είναι δύσκολο να ξαναμπεις πάλι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα που βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχρεμα, που έχουν ολοκληρωθεί έτσι, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, θέλω να ρωτήσω τι γεύση σου άφησε η πρώτη χρονιά στον πάγκο του Απόλλωνας Σμύρνης.
1: Θεωρώ ότι, αν να μιλήσω πρωταγωνιστικά, ότι ήταν μια χρονιά η οποία είχε, εντάξει, όπως είπατε, μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη. Σίγουρα εμείς θέλαμε το κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι η ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τόσο κοντά στην πρόκληση στους τελικούς, καθότι στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι οι κριτικές λεπτομέρειες. Αυτό απ' την άλλη δεν μας απογοητεύει, μας πεισμώνει. Όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται, δηλαδή την τεχνική ηγεσία και τους παίχτες, αλλά και τους ανθρώπους γύρω στην ομάδα, και τον Γιώργο τον Αθουδάκη, και τον βασικό χρηματοδοτημήματος, τον κύριο Βελή, γιατί δείχνοντας κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν και στη συνέχεια του καλοκαιριού, η ομάδα έχει ένα project το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρυσι που ανέλαβα και εγώ την ομάδα, με στόχο να φτάσει να διεκδικεί κάποια χώρια διοργάνωση με πραγματικές αξιώσεις και όχι μόνο, αν το πω έτσι, με λιγότερες πιθανότητες απέναντι σε πιο ισχυρούς αντιπάλους.
0: Mm-hmm. Κοιτώντας έτσι λίγο πίσω, μένει περισσότερο η ικανοποίηση για όσα πέτυχε η ομάδα φέτος ή και η αίσθηση ότι μπορούσε να φτάσει και ακόμα πιο ψηλά, να προκριθεί δηλαδή στους τελικούς?
1: Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε η σειρά, νομίζω ιδιαίτερος ο κόσμος ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό και κάθε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στην κανονική περίοδο ήμασταν ένα στα παιχνίδια, δηλαδή είχαμε από μία νίκη ο καθένας. Απ' την άλλη, όταν είσαι στον πρωταθλητισμό, εγώ δεν κοιτάω χρονιά με τη χρονιά, κοιτάω πραγματικά ένα project το οποίο είναι πιθανόν μακροπρόθεσμο, αλλά και όχι τόσο γιατί χρειάζεται και τα αποτελέσματα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μένει στο πίσω μέρος του κεφαλιού και από την επόμενη μέρα ξεκινάς να σχεδιάζεις την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Θέλω να μου σχολιάσεις και λίγο έτσι την παρουσία σας, γιατί ήταν εξαιρετική η πορεία στο πρωτάθλημα, όπως είπαμε, αλλά φτάσατε και στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας. Πώς αξιολογείς την συνολική παρουσία της ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Ο Απόλλωνας, όπως είπατε, συμμετείχε στον ημιτελικό, ο οποίος ήταν μια σειρά αγώνων. Ακόμα και η σειρά αγώνων το 3-4, βαμπάζει διαγμένη. Όλα αυτά είναι παιχνίδια τα οποία τα χρειάζεται ο σύλλογος για να μεγαλώσει. παιχνίδια με ιδιαίτερες απαιτήσεις, με ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία κυνηγάς το αποτέλεσμα. Αυτό χρειάζεται κάποια διαδικασία, κάποιο χρόνο, ώστε όλοι οι παίχτες που βρίσκονται εκεί να ανταπεξέλθουν και να καταλάβουν ότι η ομάδα αλλά και οι ίδιοι έχουν ανέβει επίπεδο. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός. Θεωρώ, όπως είπατε, ότι φέτος θα είμαστε ομίλους του EuroCup, κάτι το οποίο μας έλειψε πέρυσι. Δηλαδή να παίζουν παιχνίδια Πέμπτη Σάββατο. Είμαστε μια ομάδα που το θέλουμε, το ζητάμε, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Και νομίζω ότι όλα αυτά που είπα τώρα είναι στα θετικά, ώστε σε αυτό που είπα εν κατακλείδη κάποια στιγμή από όλους να φτάσει να διεκδικεί κάποιον εγχώριο τίτλο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το μεγάλο σας όνειρο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο όνειρο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε. Αν δεν έχεις όνειρα, δεν μπορείς να πετύχεις. Υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, με όνειρα. Σαν Απόλλων, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν διαδρομή. Όπως ο Σαφιδάκης, ο Ζάχος και, εντάξει, και εγώ έχουμε κοινή πορεία γενικότερα και σαν
0: παίκτες παλιά.
1: Και σαν παίκτες, ναι. Οπότε τον δρόμο το ξέρουμε. Είναι δύσκολος, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες οι οποίες ενισχύονται. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχει γενικά μια ανάταση στην εντατοσφαίριση. Εμείς διαλέγουμε έναν δρόμο όμως ο οποίος είναι σταθερός και ώστε ο Απόλλωνας να μην είναι φωτοβολίδα και να κάνει μια-δύο χρονιές καλές και να εξαφανιστεί.
0: Θέλετε να δημιουργήσετε βάσεις λοιπόν για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις έτσι ένα στοιχείο που σου άφησε έτσι περισσότερο ικανοποιημένο από την φετινή χρονιά της ομάδας, ποιο θα ήταν και με τι θα είχε να κάνει? Θα είχε να κάνει με το ρόστερ, με τη χημεία, με τους χαρακτήρες των παικτών, με το ταλέντο?
1: Εντάξει, το δήλωσα και την τελευταία στο τελευταίο παιχνίδι. Πρόκειται από να είχαν ξέρω χαρακτήρα. Για μένα είναι πολύ βασικό κομμάτι. Η επιλογή των παιχτών γίνεται ούτως ή άλλως με τέτοιο κριτήριο. Είναι ένα από τα κριτήρια που θέτω εγώ πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου και μετά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος βλέπει τα παιχνίδια, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα που είσαι, μια καθημερινή τριβή κάποιων αρκετών ωρών στην προπόνηση, που δεν είναι όλα ρόδινα. Οπότε είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Αν κάτι μπορώ να κρατήσω, κρατάω ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός του Απόλλωνα γιγαντώνεται γενικότερα. Λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, αρχίζει και βάζει περισσότερες θέσεις εργασίας έξω αγωνιστικές, με τεχνικούς διευθυντές, με γενικούς διευθυντές. Προσπαθεί να γίνει δηλαδή ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι πρωτοπορούμε, είναι αναγκαίο, αλλά δυστυχώς στο δικό μας χώρο της ατμοσφαίρης αυτά δεν υπάρχουν. Οπότε κινούμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να βάλουμε πολύ την τεχνολογία μέσα στην προπόνησή μας και στο σκάουτινγκ και σε όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε και θεωρώ ότι αυτό θα μας δώσει και μεγαλύτερη όθηση στη συνέχεια. Ένα από τα ζητούμενα και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι βάσει τη διοργάνωση που έγινε στο Φάλερο, το όνομα του Απόλλωνα ακούστηκε στην Ευρώπη. Πλέον ο Απόλλωνας έχει γίνει ελκυστικό προϊόν για την ευρωπαϊκή υδατοσφαίριση. Οπότε, όπως είπατε, τα πρόσημα είναι αρκετά θετικά και σε αυτό το τομέα από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Εσύ τώρα ολοκλήρωσες την πρώτη σου χρονιά στον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά όσοι βρίσκονται κοντά στην ομάδα λένε ότι μοιάζει σαν να ήσουν χρόνια στο σύλλογο.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι που αποδέχτηκαν, και εντάξει, δεν μιλάω για τον Γιώργο και τους συλλογούς οι οποίοι με γνωρίζαν, οι άνθρωποι φιλοσοφικά με αγκάλιασαν, όπως είπα. Μου δίνει περισσότερο κίνητο να βλέπω ανθρώπους μεγάλους ηλικία, μικρούς, πραγματικά να χαίρονται και να πονάνε την ομάδα. Γιατί εντάξει, το να είσαι και παδός του Απόλλωνα φίλαθρος πρέπει να είσαι κάπως ιδιαίτερος. Απ' την άλλη, εντάξει, όπως είπατε, υπάρχει ένα θέσιμο. Έχω μεγαλώσει ένα χιλιόμετρο από το γήπεδο της Ριζούπολης εκεί. Απαντήστε από εκεί και μεγάλωσα πριν κατέβω προς τα νότια και στη Βιλιαγμένη.
0: Άρα έχεις δεσμούς λοιπόν, ισχυρούς.
1: Ναι.
0: Και ήταν δηλαδή, θα λύσεις ανέκαθεν, όταν ξεκίνησε βεβαίως να ασχολείσαι με το πόλο, ήταν όνειρο να πας κάποια στιγμή και να αναλάβεις την ομάδα?
1: Εντάξει, ο Απόλλωνας τα τελευταία 10 χρόνια μπήκε στο προσκήνιο. Έκανε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη από τα χαμηλά στρώματα του Δελτα Εθνική, αν θυμάμαι καλά, φτάνοντας να είναι τρίτος από τη στιγμή. Πραγματικά είναι ένα έπαιγμα, γιατί ουσιαστικά υποσκέλισε ομάδες με μεγάλη παράδοση στον χώρο. Από τη στιγμή είναι, μου δίνει διπλή χαρά, ξαναλέω, γιατί εντάξει, είμαι παιδί της γειτονιάς που λένε. Περίμενα στο γήπεδο του Απόλλωνα, μόλις ανοίξει το δεύτερο ημίχρονο που παλιά άνοιγαν τα γήπεδα, για να δω το ποδόσφαιρο με κάποιες ομάδες. Οπότε εντάξει, αυτό μου δίνει περισσότερο, αν θέλετε, ένα συνέστημα, το οποίο είναι σημαντικό στις μέρες μας να έχει κάποιο συνέστημα. Γενικά αυτό το οποίο τονίζω και στους παίχτες, ότι είναι σημαντικό, δεν μπορείς σε βωμό του επαγγελματισμού να τα διαλύσεις όλα. Οπότε,
0: και να υπάρχουν απρόσωπες σχέσεις. Πρέπει λοιπόν κάτι να σε συνδέει. είναι κάτι να νιώθεις.
1: Έτσι όπως έχει γίνει ο αθλητισμός, η ενσυναίσθηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για να έχεις αποτελέσματα. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε όλες τις σχέσεις που μπορείς να κάνεις. Οι σχέσεις οι οποίες χτίζονται κάτω από πίεση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πρωταθλητισμός είναι αντοχή στην πίεση. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τα δουλεύουμε και έξω από το νερό, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη να διεκδικήσει σε κάποια, όπως είπαμε, με τελικούς, σε παιχνίδια τα οποία έχουν από μόνα τους τεράστια πίεση.
0: Τώρα, με δεδομένο το καλό κλίμα που περιγράφεις, με δεδομένο ότι έχετε όνειρα και καλά κάνετε και έχετε, πόσο κοντά θεωρείς ότι βρίσκεται ο Απόλλων στο να κάνει το επόμενο βήμα, τη νέα σεζόν, να διεκδικήσει τον τίτλο?
1: Εντάξει, αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη, γιατί όπως βλέπετε οι άλλες ομάδες ενισχύονται. Εμείς είμαστε μια ομάδα, εγώ μέσα στο μόνο της σποντάρει και στη δουλειά που θα κάνουμε στη χρονιά, στο να εξελίξουμε γρήγορα τους παίχτες, από το να κάνουμε κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό σύνολο, θεωρώ ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Τώρα το πού θα φτάσουμε και το πού θα είναι οι άλλες ομάδες, αυτό θα φανεί στην πορεία, καθότι υπάρχουν και στις θεωρητικά δύο από τα ομάδα των Δέσσερα πάνω από εμά, τον Ολυμπιακό και τον Αθηναϊκό. Από ό,τι διαφαίνεται, υπάρχουν πολλές αλλαγές σε έμψυχο δυναμικό. Οπότε θα είναι ουσιαστικά κάτι τελείως καινούριο το καινούριο πρωτάθλημα.
0: Εσείς δηλαδή έχετε ξεκινήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό της χρονιάς? Θα κάνετε κινήσεις δηλαδή μεταγραφικές?
1: Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έχω κάνει κάποιες εισηγήσεις. Θα τις κοιτάξουν οι αρμόδιοι, ο γιος. Εντάξει, έχουμε πει ποια είναι το σκελετό της ομάδας, τι θέλουμε. Πάνω σε αυτό θα κινηθούμε, θα πορευτούμε. Θεωρώ ότι και εμείς θα είμαστε αρκετά δυνατοί και το κυρίως, να το πω έτσι, με πραγματική ενσυναίσθηση και του τι θέλει να κάνει ο Απόλλωνας, με παιδιά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν κάτι, θέλουν να κάνουν βήμα παραπάνω και όχι μόνο απλώς να είναι σε μια ομάδα η οποία στη θεωρία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Μάλιστα. Λίγη ξεκούραση τώρα το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσουν και πάλι τα δύσκολα.
1: Εντάξει, θα έχουμε ένα 20ήμερο τον Αύγουστο. Έχουμε,
0: ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Τεόλο Ράντο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση και για τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία εύχομαι στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς με τον Απόλλωνα και εύχομαι τα όνειρά σας να γίνουν πράξη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Εδώ είμαστε Extra Sport και μένοντας έτσι λίγο ακόμα στο πόλο, πάμε να δούμε και κάποιες έτσι ανανεώσεις συμβολέων παικτών. Ο Νάκος ο Σιορδίλης λοιπόν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και τη νέα σεζόν την αιστεία της ομάδας πόλο του ΠΑΟΚ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο 28χρονος θερματοφύλακας μάλιστα αποτελεί γέννημα θρέμα του δικεφάλου του Βορρά. Και μετά από περάσματα από τον ΟΦΘ δύο φορές και το Βόλο, επέστρεψε το καλοκαίρι του 23 στους Ασπρόμαυρους και έκτοτε αποτελεί την βασική επιλογή κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Επίσης, ο Μαρίν Ντέλιτς ανανέωσε και εκείνο στη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί για τέταρτη διαδοχική σεζόν με το Ασπρόμαυρο σκουφάκι. Ο 30χρονος Κροάτης περιφερειακός εντάχθηκε στο δικέφαλο του Βορρά το καλοκαίρι του 23, προερχόμενος από τη Γιάντρα Σπλίτ και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της ομάδας, ειδικά στην επίθεση. Μετρά 213 γκολ σε 79 αγώνες πρωταθλήματος. Τώρα και στο European League την τρίτη συνεχόμενη νίκη του πανηγύρισε η Εθνική Ανδρών, ολοκληρώνοντας έτσι με το απόλυτο της υποχρεώσης στο τουρνουά, στο δεύτερο τουρνουά το οποίο φιλοξενήθηκε εδώ στην Ελλάδα και τα παιχνίδια έγιναν συγκεκριμένα στη Γλυφάδα. Μετά το 3-0 της Παρασκευής λοιπόν απέναντι στην Ισλανδία, το εθνικό μας συγκρότημα επικράτησε με το ίδιο σκορ της Βόρειας Μακεδονίας μπροστά σε 2.000 θεατές που δημιούργησαν έτσι μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και εξακολουθεί να διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική τετράδα. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν η εθνική μας θα αγωνιστεί στο Λουξεμβούργο, είναι το τρίτο στη σειρά τουρνουά της σειράς του European League στο Λουξεμβούργο λοιπόν με την τοπική ομάδα, με το Λουξεμβούργο και την Αυστρία. Από την άλλη η Εθνική Γυναικών συνέχισε και εκείνη αίτητη την πορεία της στο European League επικρατώντας τις Πορτογαλές με 3-2 σετ στη Λάρισα και κάνοντας το 4-4 στην διοργάνωση. Ωστόσο, η απώλεια ενός βαθμού και των δύο σετ απέναντι στις Πορτογαλίδες ενδέχεται να αποδειχτεί καθοριστική στη μάχη για μια θέση στην πρώτη τετράδα, καθώς η τελική κατάταξη αναμένεται να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Και πλέον λοιπόν τώρα, 19 με 21 Ιουνίου, τις ίδιες ημερομηνίες βεβαίως με τους άντρες, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου θα αγωνιστούν στο τρίτο τουρνουά στην Εστονία, αυτή τη φορά κόντρα στην διοργανώτρια και τη Λετωνία. Μένουμε στο Βόλο. Ακόμα ένας βασικός συντελεστής της κατάκτησης του Double συνεχίζει στο Παναθηναϊκό. Ο λόγος για τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο στο 2027. Ενώ ο Παναθηναϊκός επίσης ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας του με το διεθνή πασαδόρο τον Σταύρο Κασαμπαλίο στο 2027. Η Μπρούνα Γκονσάλβες Ροντρίγκες πήρε σειρά στις ανανεώσεις στην γυναική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν η Βραζιλιάνα δεξιά ίντερ εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο δυναμικό του δικεφάλου προερχόμενη από το Πανόραμα και βοήθησε τις κιτρινόμαυρες να φτάσουν στους τελικούς του πρωταθλήματος και το Final Four του κυπέλου.

0: Τέλος να πούμε στο handball των Ανδρών. Λίγη ώρα μετά του Στέφανο Μιχαηλίδη και τον Σάβα Σάβα, ο Ιβάν Σλίσκοβιτς πήρε τη σκυτάλη των αποχωρήσεων από την ομάδα handball του Ολυμπιακού. Σήμερα λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Κροάτη αριστερό Ίντερ, ευχαριστώντας τον βεβαίως για την συμβολή του στις επιτυχίες του συλλόγου. Και πάμε και να ολοκληρώσουμε και με Στίβο, διότι σήμερα ο Σέγας ανακοίνωσε την αποστολή που θα μας εκπροσωπήσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 20-21 του μηνός στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Η αποστολή είναι δυνατή και πολυπληθής. Μετέχουν δύο Ολυμπιονίκες, ο Μίλτος Οδεντόγλου και η Κατέρνα Στεφανίδη, καθώς και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο, βαζί βεβαίως με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά 84 αθλητές και αθλήτρες θα μετάσχουν στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου. Και εξίσου έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αθλητές και οι αθλήτρες που θα μετάσχουν από τις χώρες μέλη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Και βεβαίως οι φίλοι του στίβου που θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του σταδίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για δεύτερη διαδοχική χρονιά μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης. Γρήγορα λοιπόν να σας πω. Στους άνδρες στα 100 μέτρα Γιάννης Βοσκόπουλος, Παναγιώτης Λαγάνης, στα 200 μέτρα Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, στα 400 Βαγγέλης Καΐκης, Γιάννης Σιμόνη, στα 800 Χριστόφορος Κουτλής, Χαράλαμπος Λαγός, στα 1500 Γιώργος Ματζαρίδης, Πέτρος Παπαϊωάννου, στα 3 χιλιόμετρα Γιώργος Κίρτσης, Ανδρέας Γεωργίου, στα 5 χιλιόμετρα Κώστας Σταμούλης, Ανδρέας Ορφέας Ιωάννου, στα 110 μέτρα με εμπόδια Χρήστος Παναγιώτης Ρούμψιος, Γιάννης Καμαρινός, στα 400 εμπόδια Δημήτρης Λεβαντίνος, Πέτρος Παπαγιάννης, στα 3 χιλιόμετρα φυσικά εμπόδια Γιώργος Στασιούλας, Αντώνης Ζαμπέλης, στο ύψος είναι ο Ανδρέας Ομίτα, στο επικοντό Αντώνης Οσάντας, στο μήκος όπως είπα ο Μίλτος Οδεντόγλου με τον Νίκο τον Σταματονικολό, τριπλούν Γιάννης Γκάρτσιος, Δημήτρης Τσιάμης, Φροβολία Γενίκης και Μαχαίρας, στη δισκοβολία Δημήτρης Παυλίτης, Άρτεμις Αδαμάκης, Σφυροβολία Χρήστος Φραντζισκάκης, Γιώργος Παπαναστασίου, ακοντισμός Δημήτρης Τσίτσος, Γιώργος Χριστακάκος, στο δέκαθλο είναι ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου με τον Κώστα τον Καραγιανίδη, στα 4x100 Γιάννης Βοσκόπουλος, Θόδωρος Βροντινός και Βασίλης Μυριανθόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Παναγιώτης Λαγάνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος λοιπόν στα 4x100 και στα 4x400 Καΐκη, Σίμωνη, Παπαγιάννης, Τσικυλής και Κεγόπουλος. Και στις γυναίκες, Πολυνίκη Μανουλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 και οι οποίες και οι δύο αθλητές θα αγωνιστούν και στα 200 μέτρα. Αναστασία Ράπτη, Κατερίνα Γρηγοριάδου στα 400, στα 800 η Δεσπολάρη με την Πλάκα, στα 1500 η Ανθή Κοραίνη Κυριακοπούλου με την Ρούσου, στα 3 χιλιόμετρα Μελίσσα Αναστασάκη, Μαρία Κάσου, 5 χιλιόμετρα Ντενίσα Μπάλα, Ειρήνη Τσουπάκη, στα 100 μέτρα με εμπόδια Σοφία Ιεσοφίδου, Σοφία Καμπερίδου, στα 400 μέτρα η Δήμητρα Γναφάκη. Στα φυσικά εμπόδια στα 3 χιλιόμετρα Νικολέτα Ραφαϊλάκη, Αναστασία Αθανασία Κοκορού. Στο ύψος είναι η Παναγιώτα Ιδώση με την Ολυμπία την Τζούβελη. Στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη Αριάδνη Θαμοπούλου. Η Αντριάννα Εγκόγκα με την Αταλία Μπέση στο μήκος. Η Σπυριδούλα Καρίδη με την Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν. Η Μαρία Μαγκούλια με την Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία. Η Χρυσούλα Γνωστοπούλου με την Ιωάννα Ραμπατζή στη δισκοβολία. Η Σταυρούλα Κοσμίδου και η Παρασκευή Πουλή στην σφυροβολία. Η Ελίνα Τζένκο με την Τζόγκα την Ελεονόρα στον ακοντισμό. Στο έπταθλο έχουμε την Αναστασία την Τραγκομήροβα και την Αναστασία Μπαλούμη. Και στις σκηταλοδρομίες τώρα 4x100. Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη, Αντωνάτου, Τσουκαλά και Μιχαηλίδου. Στα 4x400 Αράπτη, Γναφάκη, Γρηγοριάδου και Ρούσου. Και στα 4x400 Μικτής έχουμε τον Βλαδίμερο Ανδρεάδη, τον Δημήτρη Λεβαντίνο, τον Σπύρο Κονιδάρη, τον Κυριάκο Τσικυλή, τη Γεωργία Δεσπολάρη και την Ραφαηλία Γιανουλίδου. Αυτά λοιπόν είναι τα ονόματα των αθλητών που θα μας εκπροσωπήσουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Παθεσσαλικό του Βόλου. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, 84 αθλητές και αθλήτριες στο σύνολο. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε κοντά μας. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο Σαλάχ. Ένα σουτ. Η μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ τη Σαλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του τυπό Κουρτουά. Και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους. Προηγούμενοι με 1-0 στο 20 λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο. Και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
4: Αλ Τζαγουάιρ από τα δεξιά. Θα εκτελέσει. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι όπως λένε εκεί, γκολ! Γκολ Αλάμπρι! Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο στόπερ της Σαουδικής Αραβίας, το καταφέρνει τώρα και σοκάρει τους Ουρουγανούς. Την κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται και να έρθει και να πει η μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν που έρχεται και λυτρώνει ο Αραούχο την ομάδα του, μιας και ο Βίνιας έστειλε την μπάλα πάνω στον Αλ Γουάιρ και παίρνει την επαναφορά της μπάλας ο Αραούχο.
5: Λοιπόν, για να δούμε και την πρώτη επίσκεψη των Νεοζηλανδών. Γίνεται το 1-2 μέσα στην περιοχή, το σουτ και γκολ. Στο 7ο λεπτό, στην πρώτη επίσκεψή του οι Νεοζηλανδοί στην περιοχή του Ιράν με τον Τζαστ της Motherwell. Το 1-2, ταρένει, προσπαθεί το σουτ, γκολ. Αλλά να δούμε, ελέγχεται η φάση. Γιατί τον έχω δει αρκετά μπροστά, είναι ο Ρεζαϊάν της Φούλαντ, ο οποίος σημειώνει το γκολ στο 32ο λεπτό. Να δούμε, η φάση ελέγχεται. Σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Ωραία ενέργεια το Σάινγκ. Σάινγκ γκολ! Και πάλι η Νέα Ζηλανδία στη θέση του οδηγού. Και έχουμε το 2-1 για λογαριασμό της Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε δεξιά τώρα τι θα γίνει. Ρεζαϊάν, ο σκόρερ, η σέντρα, γκολ! 64ο λεπτό. Μοχεμπή, λοιπόν, ο σκόρερ με κεφαλιά. Στέλνει και πάλι το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 2-2.
1: Ακούτε Ερασπορ.
6: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
14: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
13: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
14: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
13: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα
15: Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
16: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
15: Έρα Σπορ.
16: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
15: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

13 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου να έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα να είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά κατά την οποία μπαίνουμε στην 7η μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, με πρεμιέρες σήμερα στον 9ο και 10ο όμιλο και τον αγώνα της Γαλλίας με την Σενεγάλη που θα αρχίσει στις 10, να είναι αυτός που θα ξεχωρίζει. Θα πούμε αργότερα περισσότερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε μετάδοση όλων των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ και βεβαίως εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αλλά υπάρχει ειδησιογραφία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, την οποία θα καταγράψουμε.

0: Και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, θα αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες την οριστικοποίηση της λύσης της συνεργασίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και πλέον έχουμε περάσει στην επόμενη μέρα σε αυτήν στην οποία ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει τον αντικαταστάτη του. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Όταν δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν μπορούμε να πούμε το τι έχει γίνει. Μπορεί να λέγεται. Ακόμη δεν βγήκε η ανακοίνωση τη λύση συνεργασία του Ρουμάνου Τεχνικού.
0: Άρα, λες ότι δεν είναι βέβαιο.
1: Είπες εχθές. Εχθές ήταν εχθές, σήμερα είναι σήμερα, αλλά όταν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Και αύριο είναι αύριο που λέει ο
1: Τεχνικός. Πολύ καλά, ναι.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις με αυτή την παρατήρηση.
1: Θέλω να πω ότι όταν βγει η ανακοίνωση, θα μάθουμε το να λέω πληροφορίες. Θα πω ότι η πληροφορία λέει ότι η ελληνική ενέσχυση το σύμβολο συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα δεν έχει καμία οικονομική απέτηση ο Ρουμάνος Τεχνικός από τον ΠΑΟΚ.
0: Από τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί έχει συνήθει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα όπως κάποιος άλλος προπονητής τελευταία, αμύφθηκε με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αμύφθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που υπάρχουν.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι οι ανακοινώσεις θα είναι διαφορετικές από αυτό που μας μετέφερες προλίγου?
1: Εγώ έπαιρνα τώρα τις πληροφορίες πριν από λίγο. Εκτίμηση έκανα. Σε εκτιμήσεις.
0: Τέλος πάντων, οι πληροφορίες παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτές.
1: Ναι. Επίσημα όμως δεν βγήκε
0: από κάπου. Από κάπου αντλούνται αυτές οι πληροφορίες, από κάπου πηγάζουν και όταν μάλιστα δεν διαψεύδονται για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι πρώτον πιλόν του ΠΑΟΚ, κατά εκτίμησή μου. Υπάρχουν αρκετές συζητήσεις που γίνονται με διάφορους προπονητές. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που θα επιλέξει και θα πληρώσει φυσικά το νέο τεχνικό. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο πρίγκιπας από τον Ερέτβα, όπως ήταν και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πριν από 26 χρόνια από το Μόσταρ, από εκεί και γεννήθηκε και αυτός, φαίνεται να είναι πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, πρώτον πυλών. Επίσης υπάρχει και το όνομα του Μπένια Τσαχωσέ, αυτό της Εϊμπάρ, χωρίς όμως να προδικάζουμε ότι ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και να φέρει κάποιον σαν το Μουρίνιο, που πιστεύω, εκτιμώ. Αλλά αυτά είναι φυσικά στη θεωρία. Στην πράξη να δούμε τι θα υλοποιηθεί. Είμαστε σε αναζήτηση προπονητή, δηλαδή ο προπονητής που θα ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ περιμένει από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα και νομίζω ότι θα αργήσει να ανακοινωθεί. Επίσης ότι ο ΠΑΕΠΑΟΚ βρίσκεται... Και ο Μάτος και ο Βιερίνια βρίσκονται, ο Μάτος βρίσκεται στην Αμερική, κάνει συζητήσεις με διάφορα θέματα, θα βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Σαββατοκύριακο, ό,τι και να γίνει, θα

0: Πρέπει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, αρχίζει με τη μεσαία του ΠΑΟΚ η συγκέντρωση. Να πούμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δούμε ποιος προπονητής θα επιχθεί σε αεροδρόμιο Μακεδονία. Να το ξέρουμε, έτσι Σαββατοκύριακο. Αύριο πάνω στην Μιόνι Σοβιετία που βρίσκεται ο Αχίλλες Μαυρομάτης, θα είναι αυτός που θα εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση στη Μιόνι Σοβιετία αύριο 3 ώρα, όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Link. Επίσης, ναι. Ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχω, έχει προχωρήσει σε πολλά θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ομάδας και μάλιστα και από τις εκτιμήσεις που έχω, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει 7 με 8 ποδοσφαιριστές, οι 4 με 5 θα αποκαλέσουν αίσθηση.
1: Ναι. Τώρα, για πες μας λίγα περισσότερα πράγματα για τον Πούσιτς, γιατί αυτόν προκρίνεις ως φαβορί για να αντικαταστήσει τον.
0: Εκτίμηση.
1: Γιώργο μου, εκτίμηση. Πες το 10 και 10 φορές. Ναι, σε μια πρόταση που έχει 10 λέξεις, λες 11 φορές τη λέξη εκτίμηση. Το καταλάβαμε, το ακούμε. Τη γνωρίζουμε τη λέξη. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία.
1: Για πες μας λίγα περισσότερα λοιπόν.
0: Είναι ένας προπονητής ο οποίος πριν από. Ήταν στην Σακτάρ, πήρε το Double. Ήταν σε Αλζαζίρα τελευταία και από εκεί τελείωσε. Ενώ ήταν βοηθός του Σλότ, του Φέιντον και στην Αλκμάρκερ Τβέντε.
1: Ναι. 54 ετών από ό,τι διαβάζω, Ολλανδός.
0: Σωστά διαβάζω.
1: Με καταγωγή από την
0: Ολλανδία. Ναι, και από την Ολλανδία. Αλλά είναι αγίνεται στο Μόσταρ, είναι καταγωγή από την Ολλανδία. Από εκεί και μετά έχει πολλά από που μπορεί να του πει Κροατία. Τελικά δεν πρέπει να βγάλουμε άκρη από πού ακριβώς είναι. Ξέρουμε ότι γίνεται και στο Μόσταρ. Το Μόσταρ είναι ο ποταμός Νερέντβα και ο πρίγκιπας Νερέντβα ήταν αυτός που ήταν και από το ίδιο μέρος, ο Ντούσαν Μπαγιώτης. Γι' αυτό το είπα, φαίνοντας ότι πριν από 26 χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε προπονητή τον Ντούσαν Μπαγιώτης.
1: Ναι. Και το κριτήριο για τον Μπούσιτς ποιο είναι? Έχει επιτυχίες στις ομάδες που έχει προπονήσει, έχει πάρει πρωταθλήματα σε διάφορες χώρες?
0: Το κριτήριο είναι ότι πήρε πρωτάθλημα με τη Σακτάρ, τον Νταμπ δηλαδή, πριν από 2 χρόνια.
1: Τώρα, το κλίμα στην Θεσσαλονίκη έπειτα από το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στον κόσμο, ποιο είναι? Δηλαδή, πώς εκφράζονται στα social media?
0: Το κλίμα είναι ότι ορισμένοι είναι υπέρ του Λουτσέσκου, ήταν υπέρ του Λουτσέσκου. Ένα μέρος ήταν εναντίον του Λουτσέσκου, διότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν πήρε αυτό που θα ήθελαν. Δεν πήρε τίτλους διακρίσεις και αυτό έτσι μένει. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε το κύπελο. Που του δόθηκε μεγάλη ευκαιρία, όπως επίσης και δεν πήρε και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Και αυτό σε ένα αγώνα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε και κλεισμένο το θερό, χωρίς 12 βασικούς παίκτες. Και με και δύο που είχαν τραυματιστεί και να προηγείται
1: 2-0 τότε. Ναι.
0: Και να χάσει το μπάτ με τον Γεωργιανό διαδικτή.
1: 2-2.
0: Εκεί
1: θα είναι και όχι, είπες να χάσει το μπάτ. Ναι, ισόπαλο έληξε.
0: Ναι, να χάσει την ευκαιρία για να βγει στην Ευρώπη. Να πάρει το καλύτερο εισιτήριο στο Champions League. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα αυτά, αυτοί που βάζουν τα χρήματα, αυτοί αποφασίζουν και νομίζω ότι αν είναι για το καλό του ΠΑΟΚ, αν θεωρούν και εκτιμούν και σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που αναφέρει και ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο Ανδρέας Παπαμίκος, με το οργανόγραμμα, με νέα εποχή και όλα αυτά, θεωρώ ότι σε αυτό το δρόμο βρισκόμαστε.
1: Τώρα, με την περίπτωση του Κετζιόρα και της Δυναμό, τι γίνεται?
0: Αυτό θα περάσει την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε θέμα. Αν ο Κετζιόρα θέλει να φύγει, να πάει στη Δυναμό. Αναφέρω πληροφορίες, ότι 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου θα κοστίσει για διετές συμβόλαιο. Από εκεί και μετά είναι και κάποια άλλα χρήματα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ για συμβόλαιο 2 ετών. Περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον
0: Πάνω σε αναμονή, περιμένουμε την επίσημη ανακοινώση της ΠΑΕΠΑΚ όσον αφορά για τον Ρασβάνο Τσέσκου. Τις εκτιμήσεις είπα, τις πληροφορίες είπα, από εκεί και μετά περιμένουμε επίσημη ανακοινώση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για μια μέρα φορτωμένη στον Παναθηναϊκό. Σαν αφορά την ειδησιογραφία, έχουμε την παρουσία του Νίστρουπ στο Κοροπή και την συνάντηση που είχε με τους νέους συνεργάτες του. Δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με την Σαρλερουά και είναι θέμα ημερών να κλείσει την μεταγραφή του Εντιέν Καμαρά. Δημοσιεύματα για τον Καλάμπρια ότι είναι στην λίστα της Σασουόλο και για άλλους παίχτες θα συζητήσουμε που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού για τους οποίους φέρεται να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα Χρήστο.
2: Γεια σας Στάνο μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Έχουμε πολύ έντονη δημοσιογραφία. Καταρχάς να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η προετοιμασία. Μαζεύονται οι παίχτες στο Κοροπή για να περάσουν εργομετρικά ή ιατρικά. Δευτέρα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία όπου από τις 22 του Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου θα γίνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και κάποια φιλικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα ποιοι παίχτες θα μπουν στο αεροπλάνο για να πάνε εκεί. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση κάποιοι εξ αυτών που έχουν ακόμα σύμφωνο με την ομάδα να ειδοποιηθούν να μείνουν εδώ ότι έχουν ήδη οι περισσότεροι από αυτούς που είναι σε αυτή τη λίστα έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι σε επιλογές του προπονητή. Δεν σημαίνει αυτό ότι αυτόματα κόβονται. Απλά έχουν πάρει μια προειδοποίηση ότι καλό για τους ίδιους είναι να βρουν ομάδα να συνεχίσουν την καριέρα τους, γιατί δεν θα είναι στις βασικές επιλογές του προπονητή. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μένουν εδώ, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, να μην ακολουθήσουν μια επίθεση στην αποστολή. Μπορεί να τους πάρει μαζί του ο Νίστρουπ, από τη στιγμή που έχουν γίνει μεταγραφές μέχρι τώρα, να δει και κάποιος από αυτούς ενδεχομένως να αλλάξει κάποια άποψη. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε, για το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πώς ακριβώς θα γίνει το θέμα αυτό από τώρα μέχρι τη Δευτέρα που αναχωρεί η αποστολή. Για την Ολλανδία, το πιθανότερο είναι ότι από αυτήν την κατηγορία των παιχτών οι περισσότεροι θα έχουν δύο ομάδα μέχρι τότε. Αν βρούμε κανένα δύο, θα είναι και μεγάλη έκπληξη. Τώρα, είχαμε ανακοινώσει σήμερα. Η μία είναι αυτή που γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει ρόλο τεχνικού διευθυντή. Υπήρξε μια άτυπη ενημέρωση τις προηγούμενες μέρες, τώρα έγινε γνωστό και με ανακοίνωση ΣΠΑΕ. Την οποία ανακοίνωση ΣΠΑΕ την έγραψε ο συνάδελφος Κοσμαγιουδάκης την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει καθήκοντα υπεύθυνη επικοινωνία και αυτή είναι μια είδηση. Είπαμε ότι οι αλλαγές θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, όχι μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχει γίνει μια σαρωτική αλλαγή σε πάρα πολλά πόστα. Άλλαξε προπονητής, άλλαξε ιεραρχία στους τεχνικούς διευθυντές, τεχνικούς συμβούλους γενικά της ομάδας, άλλαξε ο διευθύνων σύμβουλος, έχουν αλλάξει υπεύθυνοι μάρκετινγκ, υπεύθυνοι οικονομικών. Κάποιες αλλαγές που δεν έχουν περάσει το ευρύ κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντικές και κομβικές για την ευρύτερη λειτουργία της ομάδας.
1: Και νέος εκτελεστικός διευθυντής, δεν έχει.
2: Ναι, νέος CEO είπαμε. Άλλαξε ο προπονητής, θα αλλάξουν πάρα πολλοί παίχτες στο ρόστερ. Είπαμε, άλλαξε ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Γενικά, πάμε σε μια σειρά πολύ μεγάλων αλλαγών. Το team του Νίστρου που μαζεύτηκε είναι εδώ οι συνεργάτες του. Δεν έχει προκαλέσει επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο αναφορές από δημοσιεύματα στα δανέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δύο συνεργάτες που θα έχει δίπλα, τον αναλυτή, έναν προσωπικό, έναν γυμναστή. Γενικά θα είναι ένα team στελεχωμένο με δικές του επιλογές, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, να αφήσουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη, να πάμε λίγο στο μεταγραφικό.
1: Πριν πάμε στο μεταγραφικό, η παρουσίαση του Νίστρου θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Χρήστο.
2: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Το πιθανότερο είναι θα γίνει πριν από την
1: αναχώρηση για
2: την αναχώρηση της αποστολής.
1: Για το βασικό στάδιο που λέμε.
2: Ναι. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως θα γίνει Κυριακή, αλλά δεν μπορώ να στο δέσω στην Κολδόνη.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
1: Πάντως, αφού θα γίνει πριν την αναχώρηση, θα γίνει εντός αυτής της εβδομάδας.
2: Λογικά, ναι. Υπάρχει όμως ιστορικό σε παλαιότερες προετοιμασίες που ο προπονητής ουσιαστικά παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους των εφημερίδων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ακολουθούσαν την αποστολή στις προετοιμασίες. Δηλαδή, μετά το λεσμένες προπόνησης, τους μάζεψε 10-15 ανθρώπους και το ρωτήσαν και είπε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι επίσημο. Νομίζω όμως ότι τώρα θα γίνει κάτι επίσημο. Θα περιμένουμε απλά σήμερα, αύριο, να έχουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τόπο της παρουσίας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μάθουμε από τον άνθρωπο που θα πάρει στα χέρια του καυτή πατάτα, τον Νίστρο, τι ακριβώς σκέφτεται, πώς ακριβώς θέλει να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές απορίες που πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε ένα στίγμα των προθέσεών του και της πολιτικής του. Λοιπόν, τώρα στα των μεταγραφών,
1: ναι,
2: να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην στο Βέλγιο που πάει την υπόθεση Καμαρά ένα βήμα παραπάνω εκεί που την είχαμε αφήσει. Δηλαδή, εμείς τι ξέραμε μέχρι τώρα ότι ο Παναθηναϊκός ήδη από το Γενάρη είχε στη συμφωνία με τη Σαρλερουά. Να βρήκε εκεί εύκολα στο οικονομικό, δεν είχε πρόβλημα. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Το Γενάρη η μεταγραφή χάλασε γιατί ο παίκτης δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Το θεωρούσε πίσω γύρισμα στην καριέρα του και θα τον φρέναρε. Θυμίζω ότι ο Καμαρά είναι ένα παιδί 23 χρονών με πάρα πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης διεθνείς σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας με τη φιλοδοξία ότι μπορεί να παίξει μέχρι τη μεγάλη εθνική της Γαλλίας. Έχει λέει το ποντέσιο, ένα λέει τις προοπτικές να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο ατζέντης του μιλούσε μέχρι πρώτος με την Gladbach και με αρκετές γαλλικές ομάδες της League One που περίμεναν να δουν αν θα ξεμπλέξει. Το θέμα Παναθηναϊκός έκανε ένα δυναμικό μπάσιμο. Έδωσε πολλά χρήματα παραπάνω από την χρηματιστηριακή του αξία, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο παραπάνω για να μην έχει πρόβλημα με τις αλληλεγγύες και το πέτυχε αυτό, να μην έχει πρόβλημα. Οι Βέλγοι ήταν από την αρχή θετικοί. Το Γενάρη έκανε το λάθος να πιστεύει ότι αυτή η συμφωνία θα πίεζε τον παίχτη για να πει το ναι, αλλά ο παίχτης τράβηξε το δικό του δρόμο, στείλω στα πόδια του και δεν προχώρησε όπως τα αντίστοιχα έκανε εκεί με την πέψη του Ολυμπιακού που δεν και πλησιάζει. Του είχε φανεί λίγο Ολυμπιακός πιο δραστικός γιατί είχε την προοπτική του Champions League, αλλά τελικά ούτε εκεί προχώρησε το θέμα. Επέμενε να πάει η Γαλλία. Τελικά τα χρήματα του Παναθηναϊκού και η πίεση που του είχε ασκήσει, δηλαδή του δείχνει πόσο πολύ τον θέλει, και κάποιες διαβεβαιώσεις που έχει από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του ότι δεν είναι τόσο άσχημα όσο μπορεί να πιστεύει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό, ανταγωνιστικό, κάνουν πορείες οι ομάδες μας κτλ. Φαίνεται ότι κάπως τον έχουν μετακινήσει, του έχουν αλλάξει την υπόθεση. Έχουμε σήμερα μια ανάρτηση ενός Γάλλου ρεπόρτερ εξειδικευμένου στο ρεπορτάζ στην Ελλάδα που λέει ότι θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό μια μεταγραφή που θα σηκώσει και θα φτάσει.
1: Ναι, και το Foot Mercato νομίζω έχει μια αναφορά τέτοια.
2: Ναι, από αυτόν όμως. Ουσιαστικά από τη δική του ανάρτηση γίνεται η αναπαραγωγή και πλέον γράφεται σε διάφορα σε διάφορες ιστοσελίδες. Μιλάει για συμβόλαιο 4 χρόνων με μια αποζημίωση για την βελγική ομάδα ύψους 5 εκατομμυρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε ότι ναι, μεν μοιάζει το πράγμα να πηγαίνει και να κλείνει, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, γιατί το λέγαμε και το Γενάρη ότι έχει σχεδόν κλείσει η συμφωνία, τελικά η υπογραφή δεν μπήκε. Οπότε καλό να κρατήσουμε λίγο μια μικρή επιφύλαξη μέχρι να πέσουν οι υπογραφές για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Και αυτά με τον Εντιέν Καμαρά, ο οποίος είναι ο παίκτης που φαίνεται να είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, είναι ένα κλασικό εξάρι και πιθανότατα έτσι μισθό το πράγμα θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή η ώρα είναι 7.30, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένει στη γραμμή μας Χρήστο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε Ερασπορ.
1: 32 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ερασπορ στους 101,8 και την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και τον Χρήστο Κοντό. Σε ακούμε, Χρήστο, μιλάμε για τις μεταγραφές. Κλείσαμε το κεφάλαιο Εντιέν Καμαρά. Πάμε στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
2: Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στη δημοσιότητα ένα μικρό βιντεάκι με την πρώτη μέρα του Νίστρουπ στο Κοροπή. Και τώρα το βλέπω, δηλαδή τώρα που μιλάμε, looking forward to the future, κλειδώνοντας με ανυπομονησία το μέλλον. Τον δείχνει να κάτσει στο γραφείο του, να πιάνει ένα στικάκι, να ανοίγει το κομπιούτερ, να γράφει κάποια πράγματα κτλ. Υπάρχει το μήνυμα ουσιαστικά που περνάει ότι κλειδώνει, πηγαίνει μαζί, όλοι μαζί πηγαίνουν με στόχο το μέλλον, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την παρουσίαση του κτλ. Το κλείνουμε αυτό και πάμε τώρα στις πολύ περιμεναγαπητές υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Πολλές.
1: Να πω απλώς πριν το κλείσουμε, επειδή διαβάζω τώρα σε ιστοσελίδες που έχουν αναρτήσει αυτό το βίντεο, ότι είχε αυτό που είπε στη συνάντηση με τους συνεργάτες του, μοίρασε τους ρόλους, έκανε ξεχωριστή παρουσία σε προτζέκτορα και από τις πρώτες του ατάκες ήταν το πνεύμα νικητή κατά την ομιλία του, το τεράστια ομάδα όταν αναφερόταν στον Παναθηναϊκό και ότι ο στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή. Αυτά είπε στους συνεργάτες του με βάση την ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, την οποία ανέφερες και εσύ προηγουμένως.
2: Είναι ένα παιδί 38 χρονών, το οποίο έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Δεν κάνει προγραμματισμό με την Κοπεχάγη. Υπάρχει δύο τάμπλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, και εξής βέβαια τον Μπενίτεθ που το συζητάμε, είχε σε επίπεδο παιχτών κυρίως παίχτες που δεν είχαν την εμπειρία του προγραμματισμού. Δεν ξέρουν πώς να παίξουν το πρωτάθλημα, πώς να πάρουν το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι εκεί θα στακίνησε ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει κάποιους παίχτες που να έχουν ζήσει τον πρωταθλητισμό, να ξέρουν τις απαιτήσεις, να ξέρουν τις δυσκολίες και να μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ομάδας.
1: Για πάμε τώρα στις περιπτώσεις.
2: Τώρα, σαν Ντρόγκελεν, οι Τούρκοι έχουν κάνει λόγο για μια απόρριψη της πρώτης μέρας του Παναθηναϊκού. Ήταν 9 με 10 εκατομμύρια, όπως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το δώσει.
1: Mm-hmm. Μιλάμε για στόπερ τώρα.
2: Για στόπερ, να παλέψει ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ένας πολύ ψηλός Ολλανδός στόπερ, τον είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι. Υπάρχει όμως μια επαφή με τις Σαμπσπορ, σίγουρα θα κινηθούν τα ποσά σε πολύ μικρότερα νούμερα. Δεν μοιάζει να έχει καλώσει το πράγμα, ούτε να έχει προχωρήσει θεαματικά, αλλά είναι μια περίπτωση που είναι ζωντανή. Στο θέμα του τροματοφύλακα, για πρώτη επιλογή είμαστε μακριά ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή κάποιος στον ορίζοντας που να δείχνει αν ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να κλείσει βασικό τροματοφύλακα. Υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην ομάδα. Η μία τάση είναι να παραμείνει ο Τσάβες, παρότι τον έπαιξε το λεπτό. Τον θεωρεί ο Κοτσόλης καλό τροματοφύλακα, με πολύ καλή παρουσία στα χρόνια που αγωνίστηκε με τον Πανετολικό και οτεδικήθηκε από τον Μπενίτεθ. Υπάρχει ενεργοποιημένη, υπάρχει μάλλον συμφωνία με την Αργεντίνος Τζούνιος για την παραμονή του πιθανότητα και με δανεισμό για ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή, ακριβώς δεν ήθελε τώρα να δεσμευτεί να δώσει 900.000 ευρώ τώρα και μάλλον έχει φτάσει σε μια μικρή συμφωνία για να τον πάρει του χρόνου με ένα εκατομμύριο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη άποψη που πιέζει προς τα εκεί ότι αντί να δώσουν τα χρήματα για τον Τσάβες, να δώσει ο Παναθηναϊκός 300.000 ευρώ που είναι η ρήτρα της συμφωνίας που είχε κάνει με τον Όφη όταν του παραχώρησε ελεύθερο τον Χριστό Γιώργο, είχε ένα δικαίωμα μεταπόλησης και να επενδύσει σε ένα δικό του παιδί, το οποίο έκανε εξαιρετική χρονιά με τον Όφη. Από δύο χρόνια που είχε αγωνιστεί εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω ποιος θα επικρατήσει αυτόν τον Μπραντέφερ, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Μπαίνει και θέμα Χρυσό Γιώργου, επιστροφή.
2: Ναι. Υπάρχει, ψηφίστηκε και αυτό το όνομα.
1: Ως δεύτερου τερματοφύλακα.
2: Ως δεύτερος, δηλαδή. Ναι. Τρίτος ο Κότσαρης στην αρχή, δεύτερος Χρυσό Γιώργος και να μείνει το θέμα ανοιχτό.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι να δούμε αν θα είναι ο Βλαχοδήμος, κάποιος άλλος Βλαχοδήμος, τον λέω πάρα πολύ δύσκολο, κάποιος άλλος τερματοφύλακας. Τώρα, από εκεί και πέρα, με το θέμα του Γένσεν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Αυτή η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι με τον πέφτει ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει πρόβλημα την πλευρά. Το θέμα είναι ότι είναι πολλά τα λεφτά που ζητάει η Μπρέτφορντ και εκεί είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να το περιμένουμε να δούμε γιατί είναι μάλλον μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ένα παίκτη που τον θέλει ο προπονητής. Ο Κρίστιανσεν είναι ένα αριστερό μπακ που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Έχει γίνει μια προσέγγιση με την πλευρά τη Λέστερ. Θεωρείται δεδομένο ότι θα φύγει από τη Λέστερ. Δεν πάει να πληρώσει το συμβόλαιο. Είναι όμως ένα παιδί που ναι, μεν έχει όλο το πακετό 23 χρονών, εξαιρετικό, με πολύ μέλλον μπροστά του. Αλλά είχε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού την περασμένη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάρει το ρίσκο να αγοράσει με ένα ακριβό τίμημα ένα παίχτη που έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της περασμένης χρονιάς. Ζητάει τον δανεισμό του. Δεν είναι μόνο στο παιχνίδι, τον θέλουν κι άλλοι. Η Λέστερ στην παρούσα φάση δεν τον δίνει δανεικό, θέλει μόνο να τον πουλήσει. Και εδώ είμαστε σε μια διαπραγμάτευση να δει ο Παναθηναϊκός τι μπορεί να πετύχει στην περίπτωσή του. Δεν θέλει να πάρει το ρίσκο, παραλαμβάνω. Το ιδανικό για αυτόν θα είναι να το πάρει δανεικό. Δεν το αποκλείω όμως τελικά είτε να προσερθεί είτε και να τον πληρώσει. Θα εξαρτηθεί βέβαια τι θα πούνε και οι γιατρείς σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, για το θέμα του Σφιντέρσκι, που είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει. Οι Πολωνοί έχουν κάνει λόγο για εδώ και 2-3 μέρες για συμφωνία με κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ με την Βιτσέσλου του, να εισπράξει ο Παναθηναϊκός αυτό το ποσό. δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάτι οριστικό από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό. Το πιθανότερο ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Mm-hmm. Ίσως και να μην είναι αύριο παρόν και στην πρώτη της ομάδας ο Πολωνός, να μην είναι εκεί για να κλείσει το θέμα της μεταγραφής του Μάρια του Παναθηναϊκού. Για τους άλλους που είναι υπατμόνιοι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι συγκεκριμένο. Είπαμε να δούμε και από τους άλλους αεροπλάνους.
1: Ο Καλάμπρια με τη Σασουόλου, με βάση αυτού του δημοσιεύματος δηλαδή.
2: Είναι πολλές οι ομάδες, είναι καλός παίχτης. Mm-hmm. Είναι πολλές οι ομάδες στην Ιταλία που θέλουν να τον φέρουν πίσω. Η Κάλιαρη, τώρα η Σασουόλου. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία δεν είναι θέμα του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν θελήσει, γιατί οι Ιταλοί το έχουν αυτό, έχουν τον νόστο, έχουν νοσταλγία για την πρώτη πατρίδα τους, περισσότεροι που φοβούν γρήγορα να επιστρέψουν. Είναι διαχρονικό αυτό και το βλέπουμε συνέχεια. Ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, οι Ιταλοί δεν θέλουν γενικά να φεύγουν από την ασφάλεια του προγραμματός τους και τα μέρη τα δικά τους. Ο Καλάμπρια, γενικά, αυτό που ξέρω εγώ και αυτό που μας έχει πει και σε εμάς, αλλά και αυτό που λέει στους συμπαίκτες, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όσα έχει ζήσει με τον Παναθηναϊκό. Επειδή του αρέσει το περιβάλλον, η ομάδα, η ζωή στην Αθήνα κτλ. Αλλά έχει πάντα αυτό το αλλά, ότι αν του έρθει κάτι καλό από την Ιταλία, έφυγε με μαύρη καρδιά από την Ιταλία, θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Για να φύγει, επειδή το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι κανείς παίκτης δεν έχει το δεν πωλείται στον Παναθηναϊκό, αν φέρει μια καλή πρόταση και ο ίδιος επιμένει να φύγει, θα φύγει. Αλλά αυτό από το να γράψει κάποιος ότι ενδιαφέρει σας όλο την Κάλιαρη, την Ρώμα ή οποιοδήποτε άλλη, μέχρι το να γίνει μεταγραφή, έχει πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα ζητήσει παγκόσμιο τζάμπα σε καμία περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Το όνομα του Σμαϊλόβιτς είναι αυτό που πρωταγωνιστεί σήμερα στο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Ενός υψηλόσωμου στόπερ. Πώς έχει η κατάσταση, Γιάννη Ράνιο? Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, έχει μπει για τα καλά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το συγκεκριμένο όνομα. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, να κρατήσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αύριο ο Μαφαίο έρχεται και υπογράφει τον Ολυμπιακό. Αυτή θα είναι η δεύτερη προσθήκη των Ερυθρόλευκων μετά την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη. Και μιλάμε για τον Ισπανό δεξιό μπακ που από την πρώτη στιγμή ήταν προτεραιότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Οπότε ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον δεύτερο παίχτη που θα έχει ως δεξί μπακ, με δεδομένο ότι έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση στο Λεβαδιακό για τον Τσάπρα και θα δούμε κατά πόσο οι ιδιωτοί θα συνενέσουν ή αν θα περιμένουν λίγο περισσότερο, μήπως ανέβει ακόμα η προσφορά. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει την καλύτερη προσφορά από κάθε άλλη ομάδα, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε αγκάθι είναι το ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22χρονος, ύψους 1,90, βασικός παίχτης της νορβηγικής Sandefjord ως στόπερ. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει περίπου στα 3 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίχτη. Η καταγωγή του είναι από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στην τρέχουσα σεζόν που έχει ξεκινήσει έχει 10 συμμετοχές και μία assist. Μην νομίζει κανείς ότι είναι υπερσινή περίοδος και δίνει τόσα χρήματα για ένα παίχτη που έχει παίξει ελάχιστα. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε τι θα γίνει και με την Σάντεφιορ. Μια περίπτωση που λογικά δείχνει ότι είναι λίγο πιο εύκολη. Έτσι. Σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τώρα, για τη θέση του τερματοφύλακα, ολοένα και υποχωρά από ό,τι φαίνεται, αυτή του Μπάρτσα Πόποβιτς. Θυμίζω ότι ο Μπότης συμφώνησε με την πολωνική Πόγκον για να συνεχίσει την καριέρα του και απλώς δεν υπάρχει και ο Πασχαλάκης. Οπότε με τον Τζολάκη να παραμένει από πέρυσι και θα δούμε αν θα προκύψει κάποια πρόταση. Και η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ, 24χρονος Ισπανός στόπερ, ο οποίος ολοένα και πληθαίνουν οι μνηστήρες για το συγκεκριμένο. Λακορούνια, Μπράγκα, Θέλτα, Εσπανιόλ, Χετάφ, Βαλένθια. Φαίνεται μια πολύ πιο δύσκολη περίπτωση από τις υπόλοιπες. Ενώ τέλος για τον Ακαντιού, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται εδώ και μέρες για τον 27χρονο παίχτη Λοριάν. Και εδώ περίπου στα 3 εκατομμύρια είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να δώσει ίσως και κάτι παραπάνω. Πρόκειται για ένα εξάρι ύψους 1,90. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που συνηθιζόταν στους ερυθρόλευκους να αποκτούν παίχτες και με λίγα λόγια διαθέτει στοιχεία ενός box-to-box ποδοσφαιριστή. Θα δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί ναι, μεν ο παίχτης είναι θετικός στο να έρθει στη χώρα μας για να παίξει στον Ολυμπιακό. Η Λοριάν όμως είναι αυτή που αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι, καθώς στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα ήθελε να δώσει τον παίχτη. Ενδεχομένως από του χρόνου θα συζήταγε κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο.
1: Η περίπτωση του Μαρμόλ, Γιάννη, απομακρύνεται?
8: Ναι, είναι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έχουν μπει. Και είναι αλήθεια ότι αυτό που καταλαβαίνουμε από τον κύκλο του παίχτη είναι ότι θέλει να μείνει η Ισπανία. Όταν έχει δηλαδή προτάσει από Θέλτα, Χετάφε, Βαλένθια, Λακορούνια, η Πορτογαλική, η Μπράγκα, μπαίνει σε έναν πληστηριασμό πολλών ομάδων και δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Οπότε και γι' αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω και προσπαθούμε να δώσουμε μια διαβάθμιση πιθανότητας πόσο πιο κοντά, ίσως πιο μακριά είναι κάποιος παίχτης. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός κοιτάζει με τις ανανεωμένες του προτάσεις πώς μπορεί να δελεάσει τις ομάδες, να ανάψουν το πράσινο φως σε συνδυασμό και με τους ελεύθερους παίχτες, γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 10 με 11 μεταγραφές ακόμα. Και το ζήτημα είναι πότε θα γίνουν όλες αυτές, γιατί πρέπει να δοθούν παίχτες, να έρθουν ποδοσφαιριστές. Και όλα αυτά ενώ 29 του μήνα ξεκινάει την προετοιμασία του.
1: Έχουμε και, και το τυπικό της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Κωστίνια στην Brighton, το ευχαριστώ του ποδοσφαιριστή και μια μεταγραφή που φέρνει αρκετά έσοδα για τον Ολυμπιακό, πάνω από 10 εκατομμύρια.
8: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι είχε δώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο παίχτη όταν τον πήρε από τη Ρίο Αβε. Κόστησε 11 εκατομμύρια. Θα δώσει το 20% στη Ρίο Αβε. Αλλά ο Ολυμπιακός κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 30% για το συγκεκριμένο παίχτη. Για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι η κατάσταση. Με την ευκαιρία, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να δει πώς θα αγοράσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να πουλήσει ψηλότερα. Seller Club μπορεί να το πει αυτό. Υπάρχει πρόταση για τον Μπιανκόν και από την Άντερλεχτ και από τη Λάντς. Η Λάντς τον θέλει για δεύτερο στόπερ, μάλλον για ένα πληρωματικό στόπερ. Η Άντερλεχτ τον θέλει για βασικό. Η καλύτερη πρόταση που υπάρχει είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός αξιώνει 5. Νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή με κάποια από τις δύο ομάδες και ενδεχομένως, για να μην πω με βεβαιότητα, ο Μπιανκόν θα δοθεί και δεν θα είναι στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
1: Η περίπτωση του Πόποβιτς, του τερματοφύλακα, είναι τελειωμένη για τον Ολυμπιακό?
8: Είναι σε καλό δρόμο. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Ολυμπιακός τι κάνει τώρα, παίζει σε πολλά διαφορετικά ταμπλό. Και προσπαθεί να δει σε συνδυασμό με τις ειδήσεις που έχει με τους παίχτες, τους ατζέντιδες, τις ομάδες, πώς θα μπορέσει να στελεχώσει και να τους δελεάσει. Άρα είναι μία από τις περιπτώσεις που θεωρητικά πάντοτε φαίνεται ότι είναι σε καλό στάδιο για να μπορέσει να φορέσει τα ερυθρόλευκα και να έρθει ως δεύτερος goalkeeper στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Τώρα, έχουμε τα εισιτήρια διαρκείας που μπαίνουν από σήμερα στην τρίτη φάση, στην τρίτη περίοδο της διάθεσής τους και έχουμε και ένα φιλικό που κλείστηκε για τις 17 Ιουλίου.
8: Πραγματικά, καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από προχθές με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, έχουν φύγει 17.000 εισιτήρια διαρκείας πλέον. Αρχίζει η τρίτη περίοδος που είχε προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Και πλέον να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, οι άνθρωποι του συλλόγου, να δουν να αυξάνεται ο αριθμός των φιλάθλων σε σχέση με πέρυσι που ήταν κάτι περισσότερο από 22.000. Από εκεί και πέρα τα φιλικά όλο ένα και αυξάνονται για την περίοδο της προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα δει τι θα γίνει και με την Fortuna Sittard, μια ομάδα από την Ολλανδία. Θα είναι και αυτή στο πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει μέσα στην καλοκαιρινή του προετοιμασία. Μια προετοιμασία που θυμίζουμε θα είναι πολύ διαφορετική από πέρυσι, γιατί πέρυσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρο Ολυμπιακός μπήκε κατευθείαν στις επίσημες υποχρεώσεις όταν άρχισε το πρωτάθλημα, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, ενώ τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, αρχές Αυγούστου βέβαια, για τον τρίτο προκριματικό γύρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον βαθμό ετοιμότητας, αλλά κυρίως για τις πάρα πολλές μεταγραφές που θα γίνουν και αυτό το μεγάλο πηγενέλα από τον σφριστό Σόρεντι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Άρη για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, αν γίνεται κάτι, Τάσο Πακλάτζη.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή χειροπιαστό. Θα επαναλάβουμε αυτά που είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα το πρωί και το μεσημέρι, ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης, σε αντίθεση με τον μπασκετικό, είναι σε μια φάση αναμονής αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα δεν διαρρέει κάτι προς τα έξω που να κάνει λίγο πιο αισιόδοξο τον κόσμο που περιμένει τις πρώτες κινήσεις γενικότερα της ΠΑΕ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις μεταγραφές, είτε έχει να κάνει με τις αποδεσμεύσεις, γιατί ο Άρης δεν θα κάνει μόνο μεταγραφές αυτή την χρονική περίοδο, θα κάνει και αποδεσμεύσεις δεδομένου ότι υπάρχει μια δεξαμενή 5-6 ποδοσφαιριστών που δεν είναι μέσα στα πλάνα Μιχάλη Γρηγορίου για διάφορους λόγους. Και αυτοί οι παίκτες έχουν ενεργά συμβόλαια. Οπότε με κάποιο τρόπο θα πρέπει ο Ρόμπεν Ντέγκες να προχωρήσει σε έναν συμβιβασμό στην καλύτερη περίπτωση μαζί τους για να αποτελέσουν ένα παρελθόν. Ναι. Και όλα αυτά σε μια χρονική περίοδο.
1: Υπάρχει λίστα παιχτών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.
9: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Είναι ο Μπουσάιτ, για παράδειγμα, έτσι, ένας παίκτης που ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ναι. Έχει ένα συμβόλαιο ούτε πολύ ψηλό, ούτε πολύ χαμηλό. Έτσι. Αλλά είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία λαμβάνει, δεν έχει ικανοποιήσει.
1: Ναι.
9: Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί η συνεργασία μαζί του. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
1: Ο Γαλανόπουλος, Μωρόν.
9: Και ο Γαλανόπουλος είναι μέσα σε αυτήν την λίστα. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Βόνης, για παράδειγμα, είναι και αυτός μια περίπτωση που δεν έχει ικανοποιήσει. Αλλά το ζητούμενο είναι το πώς θα ενισχυθεί πλέον η ομάδα, γιατί έχει πάρα πολλά αγωνιστικά κενά από πέρσι κιόλας, γιατί η περσινή χρονιά έδειξε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι η ομάδα είχε τραταχτείς αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις και θα έλεγα σε νευραλγικούς χώρους όπως αυτή του κέντρου. Το κέντρο του Άρη πέρσι δεν θύμιζε τις ομάδες προ τριετίας, τετραετίας, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό το κλισέ που λέμε, που δεν είναι και πολύ κλισέ, αλλά η αλήθεια είναι ξεκάθαρη, ότι πες μου τα χάψου να σου πω τι ομάδα έχεις, έτσι. Ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο από τους χαφ, είτε αυτοί είναι πιο δημιουργικοί, είτε είναι πιο αμυντικογενείς. Ο Άρης είχε προβλήματα σε αυτή την θέση, έχασε και το μόνο του πέτσι, οπότε το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό που περιμένουμε είναι το πότε θα αρχίσει αυτή η διαδικασία, γιατί όσο και να υπάρχει μηνεμία αυτή τη χρονική περίοδο, κάποια στιγμή θα αρχίσει να κινείται κάτι. Ο Γρηγορίου έχει πει και έχει παραδώσει και την έκθεσή του, τις προτάσεις του, αν θέλεις καλύτερα, για το τι χρειάζεται η ομάδα και του τι είδους ποδοσφαιριστές θέλει. Γιατί ναι, δεν χρειάζεται ο Άρης αμυντικούς, ανασταλτικούς, έτσι, ή γενικότερα αμυντικούς, κεντρώους παίκτες, αλλά είναι και τι στοιχεία πρέπει να έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Οι προπονητές σε αυτά δίνουν μεγάλη σημασία. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του, περιμένει από τον Νούμερ Ρέγεστον, τεχνικό διευθυντή της ομάδας, να κινητοποιηθεί. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω, δεν υπάρχει κανένα όνομα, δεν κυκλοφορεί στην κυριολεξία τίποτα στο ρεπορτάζ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινείται ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια κολλήματα αυτό το χρονικό διάστημα και για κάποιους άλλους λόγους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, να μην έχει βγει κάτι προς τα έξω ή να κινείται με τέτοια μυστικότητα ο Ρέγες προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιήσει το πλάνο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα πρέπει να πούμε όμως παράλληλα ότι αυτή η καθυστέρηση προκαλεί μια ανησυχία, θα είναι όπως είναι φυσιολογικό, γιατί οι μέρες περνούν και όσο περνούν οι μέρες τόσο η ανησυχία αυξάνεται, γιατί περάσαμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνιου, η ομάδα θα επιστρέψει αρχές του Ιούλη, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, και θα πρέπει να σχηματιστεί ένας βασικός κορμός από τον προπονητή σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, μετά τα αργομετρικά θα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια για την Ιταλία. Άρα θα πρέπει να έρθουν και οι ποδοσφαιριστές αυτοί, που για τον προπονητή θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμοι, ώστε να δέσει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Έχει πει ότι θέλει ένα νούμερο πάνω του 50% των μεταγραφών και περιμένουμε διψήφιο αριθμό και φέτος να το έχει μαζί του στην προετοιμασία. Άντε να μην το έχει στο πρώτο κομμάτι, στην Τολεμαϊδα, αλλά στην Ιταλία σίγουρα θα θελεί στα 3/4 των μεταγραφών. Ούτως ή άλλως το έχει δηλώσει αυτό σε ανοίγει χρόνο. Άρα οι μέρες περνούν και η εξέλιξη παραμένει στάσιμη. Άρα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα γενικότερα και μια ανησυχία σε έναν βαθμό, βλέποντας και το τι γίνεται και στο μπασκετικό τμήμα, γιατί από τη μία υπάρχει ένας οργανισμός, θα έλεγα, εξελίξεων στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ΚΑΕ Άρης, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά και στα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων, σε όλα τα ΜΜΕ, Και από την άλλη πλευρά, στο κομμάτι του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει καμία, ας το πω έτσι, δισογραφία που να συγκλίσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό είναι ένα θέμα, το παρακολουθούμε, βλέπουμε τις εξελίξεις, δεν θα αργήσουν να μπουν σε μια ρότα όλα αυτά που περιμένουμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Άρα είμαστε σε μια φάση αναμονής, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα όλη αυτή η διαδικασία. Και θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι μέσα σε όλα αυτά ο Άρης έχει χάσει και δύο βασικά στελέχη, έτσι, πολύ κορυφαία στελέχη της ΠΑΕ. Ο ένας είναι ο Μαζάτος και ο άλλος είναι ο Σκετάκης. Ο ένας είναι εμπορικός διευθυντής και ο άλλος ήταν ο γενικός διευθυντής, ο Αγκυσίλας του Μαζάτος. Ο ένας πήγε και οι δύο σε συμπολίτες πήγαν, ο ένας πήγε στον ΠΑΟΚ, ο άλλος στον Ηράκλειο. Άρα, άρα θα πρέπει και εκεί να κινηθεί ώστε να στελεχώσει την ΠΑΕ η διοίκηση. Άρα και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Αφήνουμε τον Άρη. Πάμε στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και στην ΑΕΚ δεν κινείται κάτι όσον αφορά στα μεταγραφικά. Βέβαια, οι ανάγκες της είναι περιορισμένες σε σχέση με τους άλλους. Τα έχουμε πει αυτά. Υπήρξε ένα δημοσίευμα σήμερα για περί ενδιαφέροντος ή περί πρότασης εν πάση περιπτώσει της ΑΕΚ στον Ουναΐ, το οποίο διαψεύστηκε, και έχουμε και το τρόπαιο, το κύπελο του πρωταθλήματος, το οποίο για δεύτερη μέρα βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο της ομάδας.
10: Αυτή την ώρα και μέχρι τις 10 το τρόπαιο θα βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είναι μπροστά από τον δικέφαλο αετό στην πλατεία, μπροστά από την Allwyn Arena. Και εκεί πραγματικά γίνεται σήμερα πανζουρλισμός για να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες και αρκετά έτσι μικρά παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ως δώρο και το επαιτειακό κασκόλ. Και αυτή θα είναι η τελευταία φορά σε ό,τι αφορά το tour του τραπέου που θα γίνει αυτή η διαδικασία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί μετά μπαίνουμε στον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ θα μεταφέρει το κύπελο σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα τοποθετηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θυμίζω, 18 Ιουνίου είναι το τρόπαιο το οποίο θα πάει στην Καλαμάτα, δηλαδή μετά από τη Νέα Φιλαδέλφια, 9 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, και θα πάει και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
10: Ναι, πρώτη φορά συμβαίνει, πρώτη φορά γίνεται. Η ΑΕΚ συνδέεται με τις ρίζες της, θα πάει και από το πέρα. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική στιγμή σε κάθε περίπτωση. Όπως και 30 με 31 Ιουλίου που θα είναι Κύπρος, 30 Ιουλίου στη Λευκοσία, 31 Ιουλίου στην Λεμεσό. Και μετά, 1η Αυγούστου, θα είναι στο Καλλιμάρμαρο και από εκεί με μια συγκεκριμένη έτσι διαδικασία θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες, τουλάχιστον αυτό που υπόθηκε στην εκδήλωση της Κυριακής, είναι ότι θα μεταφερθεί με αθλητές της ΑΕΚ από το Καλλιμάρμαρο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτός είναι ο δρόμος του νικητή και αφορά το tour του τροπαίου. Τώρα για τον Ουναΐ που είπες, το καταλαβαίνουμε. Άλλωστε, διαψεύστηκε ότι πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ δεν ψάχνει οχτάρο δεκάρι, με τέτοια ποιότητα δηλαδή και σε τέτοια τιμή για παράδειγμα. Θέλει ένα οκτάρι πιο aggressive που να μπορεί να παίζει σε χαμηλότερα μέτρα. Ο Ουναΐ έχει κάνει μια σπουδαία χρονιά στην La Liga με την Τζιρόνα. Η ρήτρα απόλυση στο buyout είναι στα 20 εκατομμύρια, αλλά καταλαβαίνουμε και με το ενδιαφέρον που υπάρχει ακόμη και από την Ισπανία ότι η τιμή δεν μπορεί να πέσει κάτω από 10. Οπότε πολύ λογικό και επόμενο να μην ασχολείται η ΑΕΚ με την περίπτωσή του. Απλά αναφέρουν και την ΑΕΚ λόγω της σχέσης του Χαβιέρ Μπάλτα με τον Ουναΐ, γιατί εκείνος ήταν που τον έφερε στην Μαρσέη. Οπότε ναι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Με τα γραφικά, ο Χαβιέρ Μπάλτα κινείται κάτω τα ραντάρ, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Εμείς μέσα από τις κινήσεις του οργανισμού προσπαθούμε να κουγκραστούμε αν είμαστε κοντά σε μια μεταγραφή. Ξέρουμε επίσης και τις θέσεις, το ΧΑΦ και το στόπερ. Εγώ καταλαβαίνω ότι γίνονται έτσι προσπάθειες για το ΧΑΦ, αλλά το έχω ξαναπεί και το έχει εξηγήσει και ο Ριμπάλτα αυτό, ότι μπορεί να κινείται παράλληλα σε διαδικασίες και μπορεί να του μοιάζει μία ότι μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα από την άλλη, και όμως η άλλη να προσπεράσει και να γίνει deal done πολύ πιο γρήγορα και να αλλάξει ακόμα και αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Η ΑΕΚ όμως είναι ξεκάθαρο ότι ειδικά στην περίπτωση του ΧΑΒ υπάρχει πρόθεση να δαπανηθούν και περισσότερα χρήματα από αυτά που δόθηκαν για τον Βάρκα το Γενάρη. Ήδη έκανε τη μεταγραφή του Ζούπκοφ σε θέση όπου υπήρχε το κενό και δεν περιμένουμε και κάτι για τις επόμενες 5 μέρες, έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις. Επί της ουσίας, ποδοσφαιριστές λείπουν σε διακοπές, οπότε όταν έρθει η δυνατότητα να κλείσουν αυτές τις συμφωνίες και να ακολουθηθεί το τελετουργικό με τα βίντεο, με τις ομιλίες κτλ., θα πρέπει να είναι εδώ σε φυσική παρουσία. Οπότε αναμένουμε και προς αυτή την κατεύθυνση της εξέλιξης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Και εκεί η ειδησιογραφία είναι αρκετά πλούσια, ειδικότερα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε χθες το τέλος, όπως αναμενόταν. Άλλωστε, το είχαμε πει εδώ από αυτήν την εκπομπή και την Κυριακή το μεσημέρι από την ραδιοεφημερίδα. Όπως αναμενόταν, λοιπόν, λύθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν και πλέον ο Παναθηναϊκός αναζητά το διάδοχό του. Όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχει βιώσει τις αντοξότερες στιγμές της ιστορίας του, κατακτώντας 5 Ευρωλίγκες. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. 14 χρόνια μετά τη φυγή του από τον Παναθηναϊκό επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς για να διαδεχθεί τον κατά γενική ομολογία και κατά τεκμήριο θα πω εγώ πιο επιτυχημένο τεχνικό στην μετά ο Μπράντοβιτς εποχή στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό επίτα από 3 χρόνια παρουσία στο Τριφύλλι. Ήταν ο μόνος που κατάφερε να οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες την ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς το 2012, ο οποίος τότε είχε φύγει με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας και έρχεται στο προσκήνιο τώρα για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό 14 χρόνια μετά την απομάκρυνσή του και 14 χρόνια αφότου ο Ολυμπιακός επανέλαβε αυτή την επιτυχία, δηλαδή να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει αυτή την κίνηση για να πάρει ξανά τα ίνια και την κορυφή τόσο στην EuroLeague όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Αταμάν, με το αντίο του, γιατί σήμερα αποχώρησε από την Αθήνα, από την Ελλάδα και έκανε και κάποιες δηλώσεις.
1: Ανέβασε Φάνο μια φωτογραφία στα social media, στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, που τον δείχνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος να κάνει μια κίνηση χαιρετισμού και στο μήνυμά του αναφέρει ότι πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό, η μεγαλύτερη περηφάνεια του ήταν η ευκαιρία να συμβάλλει στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού και ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό, όπως ανέφερε, για την αγάπη και την υποστήριξη που του έδειξαν σε αυτά τα 3 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό. Έτσι ουσιαστικά αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα ο Εργκίν Αταμάν έπειτα από 3 χρόνια. Όπως είπες και εσύ, είχε προηγηθεί χθες η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο που τον έδειχνε και τον Τούρκο τεχνικό μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνουν μαζί μια συζήτηση μπροστά από τα 4 τρόπαια που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός αυτή την τριετία που προηγήθηκε υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.
0: Ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελλα και μία Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα στην πρώτη του χρονιά και στις επόμενες 2 από ένα κύπελλο σε κάθε σεζόν για τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος είναι ο μόνος που οδήγησε τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και πριν, στην κορυφή της Ευρώπης μετά τον Ομπράντοβιτς.
0: Το διαζύγιο ήταν βελούδινο. Το ρωτάω γιατί, το λέω γιατί υπήρχε ένας ακόμη χρόνος στο συμβόλαιο.
1: Ναι, υπήρχε ένας ακόμη χρόνος. Ωστόσο, το είχαμε αναφέρει, Θάνο, ότι το περιμέναμε ότι θα έρθει το διαζύγιο. Και μάλιστα το είχε πει και εγώ θα θυμίσω πάλι μια φράση του Εργκίν Αταμάν που είχε πει ότι αν δεν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την Ευρωλίγκα θα φύγω. Και νομίζω ότι γενικώς μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εμφανίστηκε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λένε πολύ καλά λόγια ο ένας για τον άλλον σε αυτόν τον αποχαιρετισμό. Ενώ ήρθε μια διαδικασία ενός διαζυγίου που μεταξύ δύο πλευρών που είχαν ακόμη ένα χρόνο συμβολαίου για να συνεργαστούν και στη συνέχεια. Αλλά κατάλαβαν και οι δύο ότι μπορεί να είναι επιτυχημένη η συνεργασία τους μέχρι τώρα αφού ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και Ευρωλίγκα, κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Ωστόσο, κατάλαβαν και οι δύο ότι εδώ κάπου κλείνει αυτός ο κύκλος της ομάδας που το 2024 κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές, παρά το διαζύγιο, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Χώρισαν φιλικά δηλαδή, χώρισαν
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο σχετικό βίντεο μαζί με τον Έργιν Άταμαν να αναφέρει ότι ο Τούρκος τεχνικός είναι το αγαπημένο του πρόσωπο, ήταν, είναι μάλλον και θα είναι το αγαπημένο του πρόσωπο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και αποχαιρετισμοί προς τον Αταμάν και από τον Λεσόρ και από τον Σλούκα. Από τους παίκτες δηλαδή που είχε ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Τι έχουμε για την περίπτωση ο Μπράντοβιτς?
1: Υπάρχει τώρα τελευταία, Θάνο, υπάρχει ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο στη Σερβία, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Μπράντοβιτς τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα οι Σέρβοι αναφέρουν ότι στον Παναθηναϊκό περιμένουν την απάντηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη σχετική πρόταση. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι αναμένεται στην Αθήνα το προσεχές διάστημα ο Σέρβος τεχνικός. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αθήνα είναι το δεύτερο σπίτι του, γιατί πέρασε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό από το 1999 μέχρι το 2012 και διατηρεί και σπίτι στην ελληνική πρωτεύουσα, την οποία επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά. Αυτό το λέω δηλαδή, ότι μπορεί να βρεθεί στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και εξελίξεις, αλλά μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε, γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το θέμα, προκειμένου να ξεκινήσει και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας για το ρόστερ της ομάδας τη νέα χρονιά.
0: Ναι. Από το ρόστερ αυτό θα απουσιάσει ο Σόρτς, πάει στη Βαλένθια?
1: Ναι, οδεύει προς τη Βαλένθια ο Αμερικανός Γκάρντ. Βέβαια, εγώ θα βάλω και τον αστερίσκο, Θάνο, να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα η σχέση του Σόρτς με τον Άταμαν πέρασε από πολλά ακύματα. Και ο Αμερικανός Γκάρντ όμως έχει συμβόλαιο ακόμη με τον Παναθηναϊκό. Οπότε δηλαδή δείχνει ναι, μεν τη διάθεση ο παίχτης να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Αλλά θα πρέπει όμως να δούμε και τι θα πει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οπότε νομίζω είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να κλείσει πρώτα και η θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Και μετά όλα αυτά θα ξεκινήσουν σιγά σιγά όλα αυτά τα θέματα να τακτοποιούνται ένα προς ένα σχετικά με το ρόστερ της ομάδας. Αυτό τώρα που προέρχει για τον Παναθηναϊκό είναι το να αποσπάσει την θετική απάντηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που είναι ο διακαής πόθος της διοίκησης και των οπαδών του Τριφυλιού.
0: Και επανέλαβε σε παρακαλώ την πρόταση που σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς, συμβόλαιο τριών ετών.
1: Ναι. Ναι, όπως αναφέρει η Mozart Sport από τη Σερβία, που είναι ένα έγκυρο μέσο στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι έχει κάνει πρόταση με τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς, που του δίνει για αυτά τα τρία χρόνια 5 εκατομμύρια ευρώ ως αμοιβή. Αυτή είναι η πρόταση και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε τι θα προκύψει, γιατί αναφέρω ότι στον Παναθηναϊκό θέλουν να κλείσουν γρήγορα το θέμα. Και όχι μόνο για να μπει ο σχεδιασμός, να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας, αλλά και γιατί νομίζω, Θάνο, δεν υπάρχει και πλάν B στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κάνει all-in για να αποσπάσει τη θετική απάντηση του Μπράντοβιτς. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει και πλάν B στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κάνει all-in για να αποσπάσει τη θετική απάντηση του Μπράντοβιτς. Και από εκεί και πέρα.

0: Οπότε είναι ελεύθερος.
1: Ναι, δηλαδή και ο Μπράντοβιτς, αν δεν αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε ως το πιο πιθανό σενάριο ότι θα μείνει άνεργος για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Γιατί με εξαίρεση την Μπαρτσελώνα δεν υπάρχει πλέον 100% κάποια άλλη σημαντική ομάδα της EuroLeague που να Μάλιστα. ψάχνει για προπονήτη. Μάλιστα. Οπότε τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα σε αυτή την υπόθεση mm-hmm. και περιμένουμε τις εξελίξεις το προσεχές διάστημα, γιατί θα καθορίσουν πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Είχαμε τον αποχαιρετισμό του Άλεκ Πίτερς, αναμενόμενο, γνωστό, πηγαίνει στην Μιλάνο, και την έναρξη των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που αυτό τι σημαίνει, Νίκο? Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει άλλη έδρα για του χρόνου, τουλάχιστον για κάποιους αγώνες?
1: Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι έτοιμο προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το πότε θα γίνει αυτό, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι δεδομένο ότι τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο γήπεδό του. Και όταν λέω ότι θα είναι έτοιμο το ΣΕΦ τότε προς το τέλος του 26, αρχές του 27, δεν θα είναι πλήρως έτοιμο, θα μπορεί να παίζει και ο Ολυμπιακός, αλλά θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για να είναι το φαλιαρικό στάδιο 100% όπως το θέλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να δώσει εκτός έδρας όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν στην EuroLeague. Προφανώς δεν μπορεί να τα δώσει όλα και δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι ο αριθμός των αγώνων που θα δώσει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα εξετάζονται διάφορες λύσεις για το πού θα αγωνιστεί η ομάδα. Έχει πέσει στο τραπέζι και η περίπτωση της Κρήτης, στο κλειστό δύο αωράκια, όπου το έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ο Ολυμπιακός όταν ήταν τιμωρημένη η έδρα του, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Έχει πέσει στο τραπέζι και η Κύπρος. Ακούγονται πολλά σενάρια.
0: Και για GBL και για EuroLeague.
1: Να το δούμε αυτό, πρέπει να το δούμε, Θάνο, γιατί υπάρχει στο τραπέζι και η Sunel Arena.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι θα γίνει με αυτό. Είναι ουσιαστικά το μόνο γήπεδο στην Αττική που μπορεί να φιλοξενήσει τώρα τον Ολυμπιακό όσο διάστημα θα γίνονται οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ένα γήπεδο το οποίο θυμίζω ότι το χρησιμοποιεί η ΑΕΚ που φιλοδοξεί να το αποκτήσει με μια σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 49 χρόνια, δηλαδή όπως έγινε για το Telecom Center Athens στον Παναθηναϊκό και όπως γίνεται τώρα για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι το κλειστό που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ σαν ολιώσια βρίσκεται και αυτό στη διαχείριση της διοίκησης του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης. Mm-hmm. Απλώς και εμείς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Οπότε αυτά είναι τα σενάρια προς το παρόν για το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και το πού θα αγωνίζεται. Αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα από τον Ολυμπιακό, που θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το ποια θα είναι η έδρα της ομάδας. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει πολλά γήπεδα μέχρι να είναι έτοιμο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν θα χρησιμοποιήσει μόνο ένα. Αλλά και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα με την παράδοση του φαλιρικού σταδίου όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των έργων, mm-hmm. η οποία ξεκίνησε άμεσα με το που τελείωσαν οι τελικοί της GBL. Ήδη το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει αδειάσει, βρίσκονται μέσα οι εργάτες για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία της ολικής, θα λέγαμε, ανακαίνησης που έχει σχεδιάσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φαλιρικό στάδιο. Από εκεί και πέρα, Θάνο, είπες για τον Πίτερς. Είχαμε το αντίο του Αμερικανού forward, το οποίο το περιμέναμε. Με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Στο βίντεο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι περίεργο όταν σκέφτεται ότι φόρεσε αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Αναφέρει επίσης ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλες οι πλευρές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει αυτό, για να δουν μάλλον αν μπορεί να αλλάξει αυτό, και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που πήρε από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό αυτά τα τέσσερα

0: χρόνια. Τους τόνισε κιόλας ότι αν ψάχνουν ένα μικρό κομμάτι του, μπορούν να κάνουν μια βόλτα στο μικρό λίμανο και να επισκεφτούν το εστιατόριο που διατηρεί εκεί ο Αμερικανός Forward, ο οποίος φεύγει από τον Ολυμπιακό έχοντας κατακτήσει 10 τρόπαια σε αυτά τα 4 χρόνια παρουσίας του στο λιμάνι και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολύμπια Μιλάνο, με την οποία έχει προφορική συμφωνία εδώ και αρκετό καιρό. Θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την ιταλική ομάδα ο Άλεκ Πίτερς και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, γιατί η ιταλική ομάδα ακόμη αγωνίζεται στους τελικούς του πρωταθλήματος της γειτονικής χώρας. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι η Μιλάνο μπορεί να είναι και ένας πιθανός προορισμός για τον Έργιν Άταμαν την επόμενη μέρα, οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μετά από τα τόσα χρόνια που ήταν αντίπαλοι στην Ελλάδα, Άταμαν και Πίτερ, σημαίνει να δούμε τι θα φανεί και στο θέμα του προπονητή για την ιταλική ομάδα. Που αυτή τη στιγμή ακόμη έχει τους τελικούς, επαναλαμβάνω, απέναντι στη Βενέτσια και προηγείται με 2-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται σε ΠΑΟΚ και Άρη. Να ξεκινήσουμε, Νίκο Καραγιάννη, καλησπέρα από τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Νίκα Λάθη.
2: Νομίζω ότι είναι τυπικές
1: διαδικασίες.
2: Μπράβο, το τυπικό μέρος που είναι η ανακοίνωση, η επισημοποίηση της απόκτησης του Νίκα Λάθη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες στην Θεσσαλονίκη, είχε τις πρώτες διαζώσεις επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας. Τον είδαμε να φωτογραφίζεται κιόλας με τον sporting director της ΚΑΕ, άλλοτε παίκτη της ομάδας και μάνατζερ της εθνικής ομάδας των ανδρών, τον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος εδώ και μερικές μήνες έχει αναλάβει αυτό το νευραλγικό πόστο και είναι φυσικά ένας από των άμεσων συνεργατών του Ανδρέα Τρικέρη. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι η επόμενη ανακοίνωση φάνω της ΚΑΕΠΑΠ, η οποία πλέον έχει αρχίσει και αυτή να υλοποιεί τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, περνώντας στο στάδιο των ανακοινώσεων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και στην ομάδα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει ήδη κλείσει συμφωνίες με αρκετούς παίκτες, ήδη έχει ανακοινώσει κάποιες εξ αυτών, και ο Καλάθης θα είναι μια από τις επόμενες, όπως και ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Καναδός σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά στην Turk Telekom, ένας παίκτης γνωσμένης αξίας, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος φυσικά θα αποτελέσει μια πάρα πολύ ποιοτική, δυνατή προσθήκη στη front line της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία σήμερα, για να περάσουμε λίγο και στο διοικητικό μέτωπο, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 3η 7 Ιουλίου στο γήπεδο στο PAOK Sports Arena. Και μεταξύ των βασικών θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα είναι η τροποποίηση άρθρων του κατασταλτικού της εταιρείας και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Πιο σημαντικό, φαντάζομαι, το δεύτερο σκέλος αυτής της ανακοίνωσης, να δούμε ποια θα είναι τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά προετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα για μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, η οποία θα τον βρει μετά από χρόνια στο EuroCup, τη δεύτερη τάξη διοργάνωση της EuroLeague, εκεί όπου βέβαια θα είναι παρούσα και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης Θάνο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντοτε είναι στην αγορά, έχει ανοιχτές τις κεραίες του, ψάχνει έναν παίχτη που θα είναι μια πάρα πολύ ποιοτική προσθήκη στις θέσεις των forward, ενδεχομένως να είναι και μια κίνηση η οποία με βάση το όνομα και την αξία αυτού του παίκτη θα αποτελέσει ως και το κερασάκι στην τούρτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και φυσικά δεν φύδεται χρημάτων, θα γίνει και εδώ υπέρβαση οικονομική, όπως έχει γίνει άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις φέτος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή έχει εκτοξεύσει το budget, ειδικά όταν γίνεται σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πράγμα βέβαια φυσιολογικό, όταν στην ηγεσία της υπάρχει ένας άνθρωπος με την οικονομική επιφάνεια που έχει ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης.
1: Ναι. Ξεκίνησαν και οι εργασίες για το προπονητικό κέντρο του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
2: Ναι, πολύ σωστά. Ναι, ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες που είναι στην περιοχή της, του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη Πανοράματος, δηλαδή είναι στον Δήμο στον οποίο βρίσκεται και το ιδιόκτητο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Sports Arena, και από ό,τι φαίνεται θα τρέξουν οι εργασίες, γιατί το χρονοδιάγραμμα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να είναι έτοιμο το προπονητικό κέντρο το φθινόπωρο. Θα υπάρχει, όπως βλέπουμε, και το μπαλόνι, η φούσκα αυτό που λέμε, και όπου θα γίνονται, όπου μέσα θα υπάρχουν τα προπονητικά κέντρα που είναι ιδιαίτερα της μόδας τα τελευταία χρόνια, και η ΑΕΚ έχει κατασκευάσει ένα τέτοιο προπονητικό κέντρο. Δεν κάνω σύγκριση, απλά θέλω να πω ότι είναι ένας τρόπος γρήγορος για να μπορέσουν από το φθινόπωρο και να μπουν μέσα τα τμήματα υποδομής της ομάδας και όπου θα δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία πολλά χρόνια δεν είχε αναδείξει κάποιον παίχτη ο οποίος να φτάσει, όχι μόνο να φτάσει στην πρώτη ομάδα, αλλά να μπορέσει να κάνει και καριέρα. Επίσης, ήταν κατά καιρούς κάποιοι παίκτες οι οποίοι όμως είτε είχαν πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής έως μηδαμινό, είτε επέλεξαν να συνεχίσουν κάπου αλλού την καριέρα τους. Είναι ένας αυτός από τους στόχους της διοίκησης, της νέας διοίκησης της ΠΑΟΚ, και πραγματικά θα γίνει, επιφαίνεται, πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, Θάνο.
1: Τώρα, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Άρη. Είμαστε στον απόϊχο της άφιξης του Σπανούλη και της συνέλευσης τύπου που δόθηκε χθες, παρουσία και του ιδίου και του Σιάου, του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και του Νίκου Ζήση. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια διαρκείας και το Παλέντε Σπορ, το Αλεξάνδριο, το Νίκ Γκάλι Σχολ, μάλλον όπως λέγεται ο χώρος που γίνονται οι αγώνες μπάσκετ, θα αποκτήσει και νέα κερκίδα, Νίκο.
2: Ακριβώς. Υπολογίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου θα μπουν μέσα τα συνεργεία ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου με την τοποθέτηση μιας πτυσσόμενης κερκίδας. Η χωρητικότητα αναμένεται να αυξηθεί, να ξεπεράσει τις 6.000 θέσεις και να προσεγγίσει να φτάσει τις 6.500, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο είδαμε και την ανακοίνωση χθες και μάλιστα σε μια συμβολική ώρα, 19 και 14, 1914 είναι η ημερομηνία ίδρυσης του Άρη, και μάλιστα μετά από λίγη ώρα, μάλλον από μερικά λεπτά, Θάνο, έπεσε το σύστημα λόγω της πάρα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που είχε το site της ομάδας, κάτι το οποίο είχε συμβεί και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει όσο δυνατόν πιο γρήγορα να τρέξει αυτές τις διαδικασίες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα, ήταν μια υπόθεση που πέρασε από διάφορα κύματα και όσο περίεργο και αν ακούγεται, είχαμε εμπλοκή 7 υπουργείων στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως όμως ανέφερα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης, όλα αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα και πρόσφορο έδαφος για να ξεκινήσουν οι εργασίες, και ο στόχος είναι μέχρι τα τέλη Αυγούστου ο Άρης να είναι πλέον σε ένα γήπεδο με μεγαλύτερη χωρητικότητα που θα μπορεί να ικανοποιήσει. Να μπορεί να ικανοποιήσει αυτό, βέβαια, μεγάλη κουβέντα, διότι θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πραγματικά μια τρέλα, ένας μαζουρλισμός, ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στη τάξη των φίλων του Άρη, και τα 3.000 διαρκείας σε πρώτη φάση που έχουν να κάνουν με ανανεώσεις των περσινών κατόχων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αναμένεται να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας. Από 1η Ιουλίου θα τεθούν σε κυκλοφορία τα υπόλοιπα, περίπου 1.000, και τα υπόλοιπα θα είναι τα εισιτήρια πόρτας, όπως λένε, τα μεμονωμένα εισιτήρια. Το γήπεδο πλέον αποδεικνύεται φέτος, Θάνο, με φατικό τρόπο είναι πάρα πολύ μικρό για να χωρέσει τους οπαδούς του Άρη. Ακόμα και αυτό, ναι, της χωρητικότητας των 6 με 6.500.
1: Και τι σκέφτονται να κάνουν γι' αυτό, εντάξει, πέραν από την νέα κερκίδα, την επέκτασή του, ας πούμε, για λίγες θέσεις. Σκέφτεται, ναι, κάτι άλλο στον Άρη?
2: Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Όπως είπανε, το Παλέ είναι προτεραιότητα για τον Άρη, ο οποίος βέβαια πάντοτε υπάρχει στο τραπέζι το θέμα της εκμετάλλεσής του, της εμπορικής κρίσης του γενικά για τα επόμενα πολλά χρόνια, όπως έχει συμβεί άλλωστε και με ΑΕΚ, όπως έχει συμβεί με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητά με την πολιτεία, αλλά θέλει να υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που θα είναι ευνοϊκές και για την ομάδα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, γήπεδο το οποίο είναι περίπου 60 ετών. Το Αλεξάνδριο με ελαφρό. Στην παρούσα φάση όμως η προτεραιότητα για τον Άρη είναι το Παλέντε Σπορ, το Αλεξάνδριο με ελαφρό. Τώρα από εκεί πέρα τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα αφορά την ιδιοκτησία. Όνειρο και επιθυμία των φίλων του Άρη είναι να μπορέσει η ομάδα να κατασκευάσει το δικό της γήπεδο, το ιδιόκτητό της γήπεδο που θα είναι και πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας, πενταψήφιο νούμερο, δηλαδή 10.000 και πλέον θέσεων. Όμως μιλώντας πάντοτε για το τώρα, αυτό που μπορεί να κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι να επεκτείνει τη χωρητικότητα του Παλέ και στη συνέχεια να δει τι μπορεί να κάνει για το μέλλον. Πάντως δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως υπόθηκε στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου, η κατασκευή ιδιόκτητου του γηπέδου, νέο γηπέδο για τον Άρη, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί πολύ πιο σοβαρά τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Μένουμε στον Άρη και να θυμηθούμε ένα απόσπασμα όσων δήλωσε χθες ο νέος προπονητής του, ο Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκε.
3: Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα. σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρειάζεται το πω, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσει κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεται ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα, κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις, δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 32 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Λάρισα, στην οποία οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές από χθες το βράδυ. Οπότε πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των οπαδών της ομάδας, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΛ, του Αχιλέα Νταβέλη. Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε πορεία που κατέληξε στην οικία του Νταβέλη. Υπήρξαν επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις. Σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΛ έδωσε μία μακρά σε διάρκεια συνέντευξη σε μέσο συμφερόντων του. Κατηγόρησε τους οπαδούς, τους οργανωμένους της ΑΕΛ, όσους τέλος πάντων συμμετείχαν σε αυτή τη συγκέντρωση, αλλά και τη θύρα 1, τη θύρα των οργανωμένων για πολλά και διάφορα. Το ιδιοκτησιακό θέμα δεν έχει λυθεί μετά την αποχώρηση, μετά την εκδήλωση της διάθεσης αποχώρησης από την πλευρά του Νταβέλη. Και πάμε στη Λάρισα να δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας κάνει μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει, αλλά και να μας πει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις, αν οι υποψήφοι αγοραστές ή ο αγοραστής μετά την νέα ανακοίνωση από την πλευρά του κ. Νταβέλη ότι παραχωρεί τις μετοχές και μάλιστα βάζει ως θεματοφύλακα τον Δήμο Λαρισαίων και η ημερομηνία που είναι η καταληκτική είναι στις 28 Ιουνίου για να προλάβει η ΑΕΛ δηλαδή να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα και να κάνει την προετοιμασία. Η δική τους απόφαση βέβαια είναι οριστική και αμετάκλητη των φόρων δηλαδή να αποχωρήσουν και από εκεί και πέρα περιμένουν να δούνε αν θα προκύψουν ενδιαφερόμενοι. Από τη στιγμή βέβαια που δεν υπάρχει τίμημα σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Όμως αυτό που απομένει και αυτό που λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ότι θα θέλουν να δούνε τα οικονομικά στοιχεία, τα νομικά, όλα αυτά δηλαδή που θα πρέπει να ξέρουν ότι αν αύριο πάρουν και αναλάβουν τη διοίκηση της ΠΑΕΑΕΛ θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα χρήματα που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να λειτουργήσει η ομάδα. Έτσι, αυτό δεν το ξέρουν. Μπορεί να τους δοθούν βέβαια τα οικονομικά στοιχεία. Αυτή είναι η προϋπόθεση και αυτό προφανώς περιμένουμε. Από την άλλη τώρα ως εγγυητής να το πω ζήτησε ο κ. Νταβέλης να είναι ο Δήμος Λαρισαίων ο οποίος με ανακοίνωσή του πέρα από το γεγονός ότι και ο Δήμος Λαρισαίων και οι παλέμαχοι και οι οργανωμένοι καταδίκασαν με ανακοινώσεις και η διοίκηση της Εθνικής τα όσα συνέβησαν χτες μετά τη συγκέντρωση μαρτυρίες όταν αφορά τα επεισόδια και όπως είπες ότι στην προσπάθειά της η αστυνομία να αποθήσει τους διαδηλωτές έγιναν και προσαγωγές 22 ατόμων οι οποίοι όμως στη συνέχεια αφαίρεσαν ελεύθεροι καθώς δεν και προέκυψε κάτι εναντίον τους. Ωστόσο έχει σχηματιστεί δικογραφία όπως προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις για όσα συνέβησαν και περιμένουν τώρα να δούνε ποιος θα προκύψει από αυτούς που είχαν δείξει να θυμίσουμε ότι ο κ. Δελόπουλος ήταν ένας από αυτούς που είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Τότε όμως πριν από λίγες μέρες υπήρξαν οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κ. Νταβέλη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα ότι δεν έχει το οικονομικό βάρος και από την πλευρά του κ. Δελόπουλος να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι δεν του δόθηκαν τα οικονομικά στοιχεία και τα νομικά έτσι ώστε να γνωρίζει τι χρειάζεται. Έτσι λοιπόν παραμένουν όλα στον αέρα θα έλεγα μέχρι και την Κυριακή. Ο Δήμος Λαρισαίων αυτό που ζήτησε είναι ότι πρέπει να υπάρχει και σεβασμός και ενότητα αλλά και ψυχραιμία. Αυτό συνιστά και θεωρεί ότι θα βρεθεί δηλαδή η λύση έτσι ώστε η ΑΕΛ να συνεχίσει την επόμενη μέρα. Οπότε σε αναμονή να δούμε αν αυτές τις ημέρες ποιοι θα προκύψουν με εγγυητή όπως λέμε και διαμεσολαβητή τον Δήμο για να μπορέσει, γιατί ο Δήμος νομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι, ούτε τις μετοχές μπορεί να πάρει. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, όπως γνωρίζετε άνω σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιος αγοραστής, κάποιος ενδιαφερόμενος, ή θα πρέπει η ομάδα να οδηγηθεί στο πρωτοδικείο, δηλαδή και να βγει μια διοίκηση που θα αναλάβει τα ενία της ομάδος, με κάποιους ανθρώπους που θα οριστούν ή θα πάει θα οδηγηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία και εκεί το ρόλο αναλαμβάνει η διοίκηση της αεροτεχνικής. Η διοίκηση της αεροτεχνικής είναι, ζητάει και αυτή με την έννοια ότι θα υπάρχει ψυχραιμία και ότι θα είναι στο πλευρό στις προσπάθειες που γίνεται, δηλαδή να βρεθεί και η ομάδα να συνεχίσει κανονικά και να δηλώσει τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2, εφόσον βέβαια με τους ανθρώπους ή τον άνθρωπο που θα προκύψει και θα αναλάβει τα ενία της ομάδας. Τώρα, αν θέλεις, ας πούμε, αυτό που βγαίνει ως πληροφορία, ότι σίγουρα θα προκύψουν κάποια ονόματα, έστω όπως λέμε και την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό που προέχει είναι όποιος και να είναι ή όποιοι αν είναι αυτοί που θα δείξουν το ενδιαφέρον για να λάβουν τα ενία της ομάδος, αυτό που πρέπει να έχουν στα χέρια τους είναι όλα τα στοιχεία της ομάδος και κυρίως τα οικονομικά, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι ποια είναι τα χρήματα που πρέπει να βάλουν άμεσα, ποια μακροπρόθεσμα, γιατί υπάρχουν οφειλές, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση του κ. Δαβέλης, ότι είναι ρυθμισμένα κάποια χρέη της ομάδος που αφορούν την εφορία ή τον ΕΦΚΑ. Έτσι, αλλά υπάρχουν όμως και τρέχουσες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με τους ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως που δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματά τους ή τις δόσεις, αλλά και χρήματα που χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολλά αυτά, ναι. Και αυτό που περιμένω όλοι να είναι να μάθουν το ποσό, το ακριβές ποσό. Δηλαδή ποιες είναι όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, τι υποχρεώσεις έχει η ομάδα άμεσες και τι μακροπρόθεσμες, έτσι ώστε τουλάχιστον να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι το. Αναλαμβάνεις με το να παίρνεις το κλειδί, όπως λέμε, στην πόρτα και μπαίνεις μέσα, ότι χρειάζεσαι αυτά τα χρήματα για να μπορέσεις να λειτουργήσει η ομάδα.
0: Οι οπαδοί,
1: το
0: γιατί.
1: Είναι δεδομένο ότι θα στηρίξει.
0: Ναι, οι οπαδοί που διαμαρτυρήθηκαν χθες, γιατί τα έχουν βάλει με τον Νταβέλη, τι του προσάπτουν?
1: Αυτό που θεωρούν ότι δεν κατάφερε, παρά την στήριξη που υπήρχε στην ομάδα και φέτος, ότι ποτέ στα χρονικά η ΕΛ δεν είχε τα ειστήρια διαρκείας που κόπηκαν με τη δίκη στην ΕΛ. Που σημαίνει ότι ο κόσμος στήριξε την ΕΛ και πέρυσι που έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ειδικά πέρυσι που βγήκε η ομάδα και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Και φέτος στην πρώτη κατηγορία υπήρξε η στήριξη του κόσμου. Δυστυχώς οι ίδιοι καταλογίζουν ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη, χειρισμοί, με τις αλλαγές των προπονητών, ενδεχομένως με οικονομικά προβλήματα ότι υπήρχαν στην ομάδα, και όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο στο να χάσει την κατηγορία. Ναι. Αυτά είναι που προσάπτουν, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ζητούσαν ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί δηλαδή την λειτουργία της ομάδος. Αυτό ζητούσαν. Ναι. Αυτό ήταν και ο λόγος που ζητούσαν, δηλαδή, να πουλήσει τις μεταγωγές και να αποχωρήσει από την ομάδα, και αυτό και ζητούν. Και το χθεσινό συλλαλητήριο αυτό είχε ως στόχο.
0: Αλλά και ο ίδιος έχει πει ότι θα φύγει. Και νομίζω
1: ναι,
0: το εννοεί.
1: Ο ίδιος έχει φύγει, αλλά εδώ είναι το ζητούμενο όμως. Ωραία, φεύγεις, αλλά ποιος θα αναλάβει, όπως το είπαμε, την επόμενη μέρα και όλα αυτά που αφήνεις πίσω σου. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα στοιχεία τα οικονομικά. Τι οφείλει η ομάδα, σε ποιους οφείλει, ποιες υποχρεώσεις έχει.
0: Αυτά δεν τα γνωρίζουν, δεν τα έχει δημοσιοποιήσει. Δηλαδή ούτε ο κύριος Ντελόπουλος που είχε εμπλακεί στην
1: περίπτωση. Αυτό είπε ο κύριος Ντελόπουλος, ότι δεν του δόθηκαν όλα τα στοιχεία στις επαφές που είχαν όταν είχε ζητήσει και με τους νομικούς που είχε μαζί του και τον οικονομικό, τον οικονομολόγο, ότι είχαν ζητήσει όλα τα στοιχεία. Είχε αναφερθεί από τον κύριο Νταβέλη σε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι είναι τόσο το ποσό, τόσο το. Αλλά από εκεί πέρα όμως, και υπήρχε και μια συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή αυτό που είχε υπογραφεί ένα συμφωνητικό, ότι δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία, κάτι όπως αναφέρει ο κ. Δελόπης, ότι από την πλευρά του τήρησε αυτό το συμφωνητικό, ότι δεν έδωσε από τα στοιχεία αυτά που του έγιναν γνωστά στον έλεγχο προφανώς που έκανε, αλλά δεν του δόθηκαν όλα τα στοιχεία. Δεν ξέρω, πάντως εκεί είναι που και υπήρξαν οι
0: διαφωνίες.
1: Οι διαφωνίες.
0: Και χάλασε από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Οπότε παραμένουν όλα μετέωρα. Αλλά βλέπω ότι έστω και την τελευταία στιγμή ότι θα υπάρχει. Έτσι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, και ίσως αυτό βγαίνει και από το μήνυμα του Δημάρχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε δηλαδή σήμερα, καταδικάζοντας, όπως είπαμε, τα όσα συνέβησαν χτες, αλλά αφήνοντας ότι με ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμό, γιατί αυτό αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η ΑΕΛ έτσι είναι, δικαιολογώντας και τον κόσμο, την αγωνία που έχει, και είπε ότι θα βρεθεί, και θεωρεί ότι θα βρεθεί η λύση, δηλαδή, για την επόμενη μέρα, για να μπορέσει δηλαδή η ομάδα να έχει τη λειτουργία, και το πιο σημαντικό, αυτό που ζητάει και ο κόσμος, ότι δεν θα πρέπει η ομάδα να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι. Θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πίσω γύρισμα. Αν αυτό γίνει, δεν θα της δώσει τη δυνατότητα, θα είναι πολύ πιο δύσκολα για οποιονδήποτε αναλάβει. Παραμένοντας όμως στη Super League 2, εάν καταφέρει με καλή οργάνωση να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και διαφορετικά τα μεγέθη, τα οικονομικά, αυτά που δίνουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε επενδυτή με μια σωστή διαχείριση να μπορέσει τουλάχιστον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον της ΑΕΛ. Φεύγουμε από την Λάρισα, φεύγουμε και από το ελληνικό ποδόσφαιρο εν γέννη. Πάμε να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα μπαίνουμε στην 7η ημέρα, μετά από μία ημέρα που ολοκληρώθηκε με 4 ισοπαλίες. Έχουμε πρεμιέρες σε 9ο και 10ο όμιλο, με τον αγώνα της, ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σενεγάλη στις 10 να είναι αυτός που ξεχωρίζει. Ο Δημήτρης Λιαργόβας είναι μαζί μας για περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρου στις 101,8. Όπως ακριβώς τα είπες, η χθεσινή ημέρα η έκτη κύλησε με 4 ισοπαλίες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που διεξήχθησαν. Και έτσι έχουμε φτάσει τις 8 σε συνολικά 16 παιχνίδια. Δηλαδή τα μισά ματ, ένα στα δύο, ολοκληρώνεται χωρίς να αναδείξει νικητή. 50% ποσοστό στα Χ, νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε ή έστω αν θες ελάχιστη.
0: Ναι. Όπως επίσης και κάποια αποτελέσματα δεν περίμενε πολλοί κόσμος ή καλύτερα όπως λες ελάχιστη, όπως το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, ένα αγώνας που μετέδωσε σε σύχθες για την Ερασπορ.
2: Πολύ σωστά, γιατί ναι, θα μπορεί να, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, μπορεί να πει κάποιος από την μία όψη του νομίσματος ότι είναι έτσι το σύστημα. Προκρίνονται 32 από τις 48 ομάδες στα knockout. Συνεπώς, κάποιες ισοπαλίες ίσως να φανούν βολικές. Από ένα σημείο και μετά, ίσως οι ομάδες αποφύγουν τα ρίσκα προκειμένου να προσθέσουν ένα βαθμό στο σακούλι τους από το να ρισκάρουν να μην πάρουν κανένα. Αλλά εδώ μιλάμε και για γκέλες που γίνονται. Δηλαδή, η Βραζιλία, η οποία θεωρείται εκ των φαβορεί, έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο, χωρίς καν να θέλξει με την απόδοσή της. Και η Ισπανία, η οποία στις στοιχηματικές εταιρείες προσφέρεται πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, έμεινε στο 0-0, δεν βρήκε τρόπο και με εξαίρεση μάλιστα ένα καλό διάστημα από 35 μέχρι και την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, που πίεσε, ας το πούμε, είχε μια επίοικος ανεκτή απόδοση δεδομένου και της ποιότητας που διαθέτει. Σε εκείνο το διάστημα βρήκε 3 ευκαιρίες και τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι λοιπόν έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, στο πρώτο του μάτς στην ιστορία, να πανηγυρίζει έναν σπουδαίο βαθμό, ναι. Ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.
0: Νομίζω είναι το αποτέλεσμα που δημιουργεί τη μεγαλύτερη αίσθηση αυτό το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Είχαμε και την ισοπαλία της Βραζιλίας, όπως είπες, με το Μαρόκο και της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, αυτό το 2-2. Και του Βελγίου, ναι, αν θέλεις, με την Αίγυπτο. Αλλά το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 νομίζω είναι το πιο αναπάντεχο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
2: Ίσως και της Ελβετίας με το Κατάρ, γιατί η Ελβετία πραγματικά ήταν η εικόνα του μάτς για 3-0. Αλλά οι Ελβετοί δεν σφράγισαν ποτέ το τρίποντο μετουσιώνοντας την υπεροχή τους σε ένα δεύτερο τέρμα και το πλήρωσαν δεχόμενη την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, είπες πολύ σωστά, είχαμε την ισοπαλία ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο. Εκεί έγινε ωραίο παιχνίδι πραγματικά, όπως συμπαθητικό ήταν στο μάτι και το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, όπου η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη πήρε βαθμό, έμεινε όρθιο απέναντι στην Ουρουγουάη.
0: Και είναι και ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ, έτσι, γιατί η άλλη παρουσία ήταν του Αλκέτα Παναγούλια με την εθνική ομάδα το 1994, αλλά δεν τα κατάφερε.
2: Βεβαίως, σπουδαίο στατιστικό αυτό, μεγάλο επιτευγμά από τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος πλέον στην πορεία μπορεί να στοχεύσει και στην πρώτη νίκη. Και είχαμε και το χορταστικό 2-2 ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία.
0: Τώρα, σήμερα έχουμε το Γαλλία-Σενεγάλη, θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχουμε όμως ενδιαφέροντα παιχνίδια και μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή και Χάλαντ και Μέση.
2: Έτσι, ακριβώς, η Βίκινγκ.
0: Και Νορβηγία και Αργεντινή.
2: Ακριβώς, βέβαια η Αργεντινή παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2022 τότε είχε ξεκινήσει την πορεία της στο Κατάρ, χάνοντας την πρώτη αγωνιστική από τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, οπότε και η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι ίσως να μην λέει και τίποτα, ίσως να λέει και κάτι. Νομίζω το έχοντας επαρκές δείγμα και από τα δεύτερα παιχνίδια των ομάδων, θα μπορούμε ίσως να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα για το τι μπορεί να πετύχουν στη διοργάνωση. Mm-hmm. Ιράκ, Νορβηγία στη μία, με τους Βίκινγκς, η ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρματα στην προκριματική φάση της Ευρωπαϊκής Ζώνης, στο δρόμο για τα γήπεδα της Αμερικής, με τον Χάλαντ και χωρίς να αντιμετωπίζει απουσίες, νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί. Ακολουθεί η μάχη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται απόψε στις 7 με το Αυστρία Ιορδανία.
0: Απόψε όχι απόψε, αύριο το πρωί στις 7.
2: Το πρωί τα ξημερώματα, σωστά. Ναι. Μπορεί κάποιος να ξυπνήσει κιόλας εκείνη τη στιγμή.
0: Με το πρωινό καφέ.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, μαθαίνω ότι δεν θα έχουμε τον Πέτρο, οπότε να κάνουμε και μια αναφορά στον αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, όπως και η Αργεντινή βεβαίως που παίζει σήμερα. Και δύσκολη ώρα βέβαια το 4, έτσι, για τους φίλους της Αργεντινής που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι εδώ εν Ελλάδη.
2: Ναι. Νομίζω όμως ότι όταν παίζει η Αργεντινή ένα ξενύχτη
0: το αξίζει.
2: Αξίζει, ναι. Εμείς ειδικά οι φίλοι της Αργεντινής, ξέρω και τους πόλους, εγώ θα το κάνω το ξενύχτη και ας τελειώνει, βέβαια εκείνη την ώρα τελειώνει και η βάρδια μου στην πορεία, οπότε αντί να κοιμηθώ θα μείνω και δύο ώρες ακόμα για να παρακολουθήσω τον Μέση και την παρέα του. Τώρα όσον αφορά το Γαλλία-Σενεγάλη, η Γαλλία είναι δεύτερο φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την κατάκτηση. Ίσως διαθέτει το πληρέστερο ρόστερ από τις εθνικές που λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση και αρκετοί νομίζω συμφωνούν πως ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο είναι η ίδια η Γαλλία. Είναι ο κακός της εαυτός. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τα χαφ, καθώς αν εξαιρέσουμε τον μέσο της Ρώμα, ο οποίος είχε μια εξαιρετική σεζόν με τους Τζαλορώσοι, ο Ραμπιό είναι αμφίβολος. Και οι υπόλοιποι χαφ, ο Καντέ, ο Τσουαμενί, ο Ζαϊρ Εμερί, δεν είχαν μια σεζόν που μπορείς να πεις ότι περιμένουμε να κάνουν πράγματα και θαύματα. Οπότε στο 6-8 στις θέσεις αυτές η Γαλλία υπάρχει έτσι μια αμφιβολία, έχουμε τις επιφυλάξεις μας για το πόσο συμπαγής θα παρουσιαστεί στο κέντρο. Βέβαια μεσοεπιθετικά τρομάζει, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ποιο να πιάσεις και ποιο να αφήσεις. Mm-hmm. Από Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, τον Μπεκταρά της Μπάγκερ Μονάχου. Τώρα έχει κολλήσει το μυαλό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία. Εδώ να πούμε ότι το παιχνίδι με τη Σενεγάλη δεν θα είναι εύκολο. Η Σενεγάλη είναι η ομάδα που αρχικά κατέκτησε πρόσφατα το κύπελο εθνών ομάδων Αφρικής. Έτσι.
2: Πολύ σωστά.
0: Και το έχασε συνέχεια στα χαρτιά από το Μαρόκο. Αλλά θέλω να πω ότι στην Αφρικανική Ήπειρο είναι ίσως η νούμερο ένα δύναμη αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Η Σενεγάλη διαθέτει παίκτες και με ποιότητα και που αγωνίζονται σε μεγάλα και σημαντικά πρωταθλήματα, έχοντας σημαντικές παραστάσεις πραγματικά, οπότε δεν είναι κάτι τρομερό και μάλιστα δεν είναι πολλές διοργανώσεις πίσω που η Σενεγάλη και κατάφερε να επιβληθεί κιόλας της Γαλλίας 1-0 στην τελευταία τους αναμέτρηση σε επίπεδο Μουντιάλ.
0: Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι και για το Μέση να πούμε, επειδή έχουμε την πρεμιέρα της Αργεντινής σήμερα, ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ όπως και του Ρονάλντο.
2: Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις βέβαια με αυτούς τους δύο, η λογική αυτό προστάζει.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι το τελευταίο, πέμπτο και τελευταίο για τον Μόντριτς, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη την Τετάρτη αντιμετωπίζοντας την Αγγλία ή η Κροατία, αλλά με Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Η λογική πάντως προστάζει ότι ναι, αυτό θα είναι το τελευταίο.
0: Τώρα σε τι ηλικία είναι ο Μέση?
2: Αν δεν κάνω λάθος είναι 40, 41, 42 άλλος.
0: Εντάξει, στα 46... Λίγο δύσκολο.
2: 46 και 44, αλλά...
0: ναι. Λίγο δύσκολο.
2: Ισχύει.
0: Λοιπόν,
2: οπότε... Πάντως δεν είναι κακή ιδέα να τους βαλσαμώσουμε, δεν ξέρω, να τους... Να προσπαθήσουμε έτσι, ναι, να τους κλωνοποιήσουμε, γιατί δύσκολα θα δούμε παίκτες σαν αυτούς στο άμεσο μέλλον. Και νομίζω ότι όσοι κατάφεραν, γιατί υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που λένε εγώ έζησα τον Πελέ, άλλοι εγώ έζησα τον Μαραντόνα, αλλά να ζήσεις μαζί δύο παίκτες επίπεδου, Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο, νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρική ευλογία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα. Φεύγουμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε λίγο για το πρωτάθλημα της Super League που τελείωσε, γιατί δόθηκαν στην δημοσιότητα τα στοιχεία από τον ίδιο τον συνεταιρισμό, τον ΠΑΕ, των εισιτηρίων που κόπηκαν στην περίοδο, στην σεζόν που τελείωσε, δηλαδή σεζόν 2025-2026. Και όπως λέει η Super League, έχουμε ρεκόρ 15ετίας. Ο Σπύρος Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Σπύρο. Δεν τον έχουμε, τον Σπύρο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας πει ποια στοιχεία προκύπτουν από αυτά που έδωσε, τι προκύπτει μάλλον από τα στοιχεία που έδωσε η Super League στην δημοσιότητα σχετικά με τα εισιτήρια που κόπηκαν στα γήπεδα της μεγάλης, της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι η Super League κάνει λόγο για ρεκόρ 15ετίας.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Άγγελο Ζαραϊδόνη μαζί μας. Σε ακούμε, Άγγελε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, ρεκόρ 15 ετία στα εισιτήρια του πρωταθλήματος στη Super League καταγράφηκε τη φετινή σεζόν, καθώς 1.753.000 θεατές δημιούργησαν το υψηλότερο ρεκόρ προσέλευσης, όπου είχε να συμβεί αυτό το γεγονός από το 2010. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε κιόλας σε μια σειρά τα ρεκόρ, μπορούμε να πούμε ότι η φετινή χρονιά αποτέλεσε την τρίτη καλύτερη επίδοση εισιτηρίων στα τελευταία 20 χρόνια της Super League, καθώς προηγούνται οι χρονιές 2009 και 2010, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ στα εισιτήρια.
0: Και βέβαια, εκεί να πούμε ότι ναι, μεν σε απόλυτους αριθμούς αυτές οι δύο χρονιές, δηλαδή το 9-10 και το 10-11, οι αγωνιστικές περίοδοι αυτές είχαν περισσότερα εισιτήρια, αλλά ήταν και περισσότερες ομάδες που αγωνίζονταν στην Super League.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, 16 ομάδες, ενώ τώρα είναι 14 φέτος.
1: Ναι, ναι. Επίσης δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεση από τους Έλληνες οπαδούς να βλέπουν την ομάδα τους από το γήπεδο. Όχι ότι δεν υπήρχε παλαιότερα, προφανώς και υπήρχε. Απλά σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ναι. Είναι αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να γίνει όλο και πιο έντονο για το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό. Mm-hmm.
0: Τώρα, υπάρχουν βέβαια ομάδες που έχουν, βλέποντας και εγώ τώρα τα στοιχεία, βλέπω ομάδες που είχαν μείωση στα εισιτήρια. Είναι δύο ομάδες αυτές σε σχέση με την περσινή περίοδο. Δηλαδή, λέμε την περίοδο 25-26, συγκριτικά με την περίοδο 24-25, βλέπουμε μία μείωση των εισιτηρίων του Παναθηναϊκού 38,3%. Αυτό οφείλεται στο ότι έφυγε από το ΆΚΑ και πήγε στο Απόστολος Νικολαίδης, που είναι σαφώς μικρότερη σκοητικότητα, αλλά και στην απόδοση της ομάδας, υποθέτω, που δυσαρέστησε τους φιλάθλους.
1: Πολύ σωστά, ναι, αλλά επίσης να συμπληρώσουμε εδώ ότι τα επόμενα χρόνια κιόλας και με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικότερα τα νέα γήπεδα, όπως και το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως και η ανακαίνιση του σταδίου του Ολυμπιακού, θα βοηθήσουν σίγουρα να ανέβει κι άλλο ο αριθμός των εισιτηρίων.
0: Του Παναθηναϊκού, ναι. Και μείωση είχε και ο Άρης της τάξης του 20,91%, πάντα συγκριτικά με την σεζόν 24-25. Και εδώ νομίζω ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην εικόνα της ομάδας, στην πορεία της ομάδας του Άρη, που δεν ήταν καλή στη σεζόν που τελείωσε.
1: Ισχύει ότι ο Άρης γενικότερα έχει κάποια σκαμπανεβάσματα, μπορώ να πω. Γενικότερα κάποιες χρονιές πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, έχει διαρκείας η ομάδα. Άλλες φορές εξαρτάται και από την εικόνα που δείχνει, πέφτουνε. Ο Άρης είναι λίγο μια πιο ειδική περίπτωση, μπορώ να πω, μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τώρα, στα συνολικά εισιτήρια αναπαέ. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός,
1: Ναι, ναι, ναι. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός.
0: Έχεις τον αριθμό μπροστά σου ή να τα διαβάσω εγώ?
1: Με 458.600 εισιτήρια.
0: 458.626 εισιτήρια, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση, η πρώτη πεντάδα, από ποιες ομάδες απαρτίζεται?
1: Μισό λεπτό, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε.
0: Ναι, ναι, θα σε βοηθήσω εγώ λοιπόν. Στη δεύτερη θέση είναι η ΑΕΚ με 399.982 εισιτήρια. Τρίτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ με 272.000.
0: 895.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Τέταρτος
1: με 130.407 εισιτήρια.
0: Μόλις 130.407. Και στην πέμπτη θέση, μία έκπληξη.
1: Βρίσκεται η ΑΕΛ Νόβιμπετ, είναι όντως μία έκπληξη. Περιμέναμε εδώ πέρα να ακούσουμε ίσως τον Άρη σε αυτή τη θέση. Αλλά η ΑΕΛ Νόβιμπετ δείχνει ότι ο κόσμος της ενδιαφέρεται πολύ να δει την ομάδα του στο γήπεδο και το αποδεικνύει και με τους αριθμούς και με τις τελευταίες αποδόσεις που έχει δώσει η ΠΑΕ.
0: Και βέβαια έκπληξη για μένα είναι και η παρουσία του Όφη αμέσως μετά στην έκτη θέση με 83 βαθμούς. Δηλαδή και η ΑΕΛ και η Όφη πέρασαν τον Άρη.
1: Συνεχίζεται προφανώς αυτό. Ο Άρης βρίσκεται κάτω από αυτές τις δύο τις ομάδες. Ο Όφη τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δείχνει μια άνοδο αγωνιστικά. Σίγουρα η παρουσία του σε δύο τελικούς κυπέλλου, ο ένας κερδισμένος κιόλας, δείχνει απόλυτα.
0: Και βέβαια παίζει πάντα ρόλο και το γήπεδο, έτσι. Η μετακίνησή του δηλαδή από το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Φυσικά, μιλάμε για εντελώς διαφορετικές χωρητικότητες σταδίων.
0: Ναι. Επίσης, ειδική περίπτωση είναι ο Βόλος, ο οποίος εμφανίζεται να έχει 47.291 εισιτήρια, αλλά όλα οφείλονται στην παρουσία των φιλάθλων των μεγάλων ομάδων.
1: Που διοργανώνονται εκδρομές και παίρνουν εισιτήρια για αντιπαλαιοπαδί.
0: Η ΑΕΚ είχε κόψει περίπου 20.000 εισιτήρια, ας πούμε. Λέει, τα 47.291, τα μισά περίπου, είναι των φιλάθλων της ΑΕΚ που πήγαν στο Βόλο. για να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό, στο πρωτάθλημα.
1: Φυσικά.
0: Είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Και άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων ταξίδεψαν, ναι, απλά, ναι, με λιγότερο κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη σεζόν που τελείωσε. Και το El Clásico, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το παιχνίδι που έγινε για την κανονική περίοδο, στην 20η αγωνιστική, ήταν και το παιχνίδι που συγκέντρωσε, στο οποίο μάλλον κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια, 32.954. Έτσι. Και να πούμε ότι 8 αγώνες διεξήχθησαν και κλεισμένων των θυρών λόγω των αποφάσεων της ΔΕΑΒ για διάφορα παραπτώματα.
1: Είναι σημαντική λεπτομέρεια, ναι, αυτή, γιατί 8 αγωνιστικές είναι αρκετή.
0: 8 αγώνες, 8 αγώνες, 8 αγώνες. Όχι 8 αγωνιστικές, 8 αγώνες.
1: 8 αγώνες, 8 αγώνες.
0: Ναι, αλλά ήταν μεγάλων ομάδων οι αγώνες αυτοί. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Πανηγυρίζει η Super League για την αύξηση των εισιτήριων. Να δούμε τι θα γίνει και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 8, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Άγγελο Στίμο και τη μετάδοση του αγώνα Γαλλία-Σενεγάλη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 9, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα ρίξει την αυλαία του αργά το πρωί. Βεβαίως και έχουμε σπουδαία παιχνίδια και σήμερα που θα τα ζήσουμε εδώ λεπτό προς λεπτό. Γαλλία Σενεγάλη στις 10, στη 1 τα ξημερώματα, Ιράκ Νορβηγία στις 4 το πρωί. Αργεντινή Αλγερία, η πρεμιέρα των παγκόσμιων πρωταθλητών και στις 7 Αυστρία Ιορδανία. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα γιγαντιαίο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, play-offs, μπάσκετ Ιταλία, Βενέτσια, Αρμάνι 16-17, Μακάμπι, Χάπουελ, 25-16. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον απεσταλμένο της Eraspor, της ΕΡΤ στην Αμερική, στο Μουντιάλ Γαλλία-Σενεγάλ, είναι στη Νέα Υόρκη το παιχνίδι. Θα διεξαχθεί σέντρα στις 10 τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει και τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Λοιπόν, και σήμερα το κουπόνι, φτωχό θα είναι. Τρία παιχνίδια, τέσσερα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Να τα δούμε. Ζαλγκίρις Παναβέζης 2-0, Βάρναμο Χέλσιμπορκ 0-1 και Λαντσκρόνα Νόρτινγκ United 2-0.

0: σπουδαίο το παιχνίδι. Γαλλία-Σενεγάλη. Η Σενεγάλη είναι πρωταθλήτρια Αφρικής. Άσχετα αν στα χαρτιά έχασε το τρόπαιο από το Μαρόκο. Η Γαλλία στον προηγούμενο τελικό λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει μέσα από τα χέρια του Μέση το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο, όμως έχουμε αφήσει λίγο πίσω το μπάσκετ όπου έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Κοντά μας για όλα αυτά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, λοιπόν ξεκινάμε από την καυτή επικαιρότητα.
0: Βέβαια.
1: Και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας γιατί και πολλά θέματα και το μπάσκετ.
0: Πάρα πολλά.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι σε ανοιχτή γραμμή.

0: αυτό, καμία άλλη πρόταση ή συζήτηση εκπροσώπων της μιας της άλλης πλευράς δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα τελικό, τελικό, έτσι. Επίσης, όσα λέγονται ότι με βάση διέστηση και πληροφορία, εκτίμηση ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Άρα, μένει μια μεγάλη συζήτηση για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Ξαναλέω. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει κι άλλες λύσεις στο μυαλό του. Έτσι.
1: Σε περίπτωση που δεν. Πού θα στραφεί.
0: Σε περίπτωση που.
1: Που δεν.
0: Ναι, σε περίπτωση που λέω, γιατί είναι ο στίχος του τραγουδιού.
1: Σε περίπτωση που δεν γίνει το του Ομπράντοβιτς, πού θα στραφεί ο Παναθηναϊκός.
0: Εάν χαλάσει.
1: Ο Γιασικεβίτσιος έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο.
0: Δεν υπάρχουν τέτοιοι προπονητές, ξέχασέ τους. Δεν υπάρχουν προπονητές στη λίστα του Παναθηναϊκού που δεσμεύονται με συμβόλαια. Υπάρχουν άλλοι προπονητές που δεν δεσμεύονται με συμβόλαια. Αλλά μέχρι να τελειώσει η ιστορία ο Ομπράντοβιτς, δεν θα πάμε στον επόμενο Ομπράντοβιτς, κατάλαβε τι λέω.
1: Ωραία. Ας το σταματήσουμε εδώ λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Διότι το σίγουρο είναι πως ο Μπράντοβιτς έχει στα χέρια του μια κρούση από συνεργάτες του Φλωρεντίνο Πέρεθ για το αν θέλει να συζητήσει με τη Ρεάλ, που έχει όμως προπονητή το Σκαριόλο, δεν τον έχει διώξει. Ψάχνεται και η Ρεάλ. Και έχει απορρίψει ο Μπράντοβιτς στην Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα του τηλεφώνησε 10 φορές. Δεν ασχολείται. Για τον Ομπράντοβιτς υπάρχουν μόνο η Ρεάλ, η Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός. Και βεβαίως για τον Ομπράντοβιτς υπάρχει ένα δεδομένο. Η ΚΑΠΑ, οι κανονικές συνθήκες. Άλλοι λένε οι καλές συνθήκες. Πες το όπως θες. Είναι 65-66. Πλέον δεν συμβιβάζεται ο Ομπράντοβιτς. Οπότε επειδή είναι ο νούμερο ένα, εφόσον ξαναδουλέψει, θα δουλέψει με ΚΑΠΑ. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και αυτό δεν είναι ότι το λέω εγώ, προκύπτει από τις πληροφορίες, από το ρεπορτάζ, συζητώντας με τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους, τις μέρες του Final Four, πρέπει να το αποκαλύψω, συζητώντας ακόμα και με τον ίδιο.
1: Ωραία, οι κανονικές συνθήκες λοιπόν, το ΚΑΠΑ, όπως και να το ονομάσει κάποιος, αυτό έχει τον πρώτο λόγο για τον Ομπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, ποιες αποχωρήσεις θα έχουμε από το ρόστερ του Παναθηναϊκού?
0: Θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό κάποιες από το νέο προπονητή, κάποιες άλλες είναι δεδομένες. Πέραν δηλαδή του Γκριγκόνης και του Φαρίντ, είναι δεδομένη και η αποχώρηση του TJ Shorts, ο οποίος διαπραγματεύεται με δύο ομάδες, είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τελικό συμβόλαιο με τη Βαλένθια.
1: Α, πάει στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στον Αντέ, στον αιώνιο αντίπαλο. Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας ο Ολυμπιακός. Εδώ σήμερα χαιρετήθηκε με τον Πίτερς, τέλος πάντων. Ο Πίτερς, όπως είχε πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εκπομπών.
0: Μου πάει το επιβεβαίωσε και μετά τη μετάδοση του Σαββάτου, μετά το τελικό των τελικών. Ναι, γιατί τον πήγα να τον χαιρετήσω. Είχαμε αφήσει μια κουβέντα στο αεροπλάνο μετά το κολοσσός Ολυμπιακός Μέση. Και εκεί μου είπε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και βγήκα και το είπα δεδομένο, ότι δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτα.
1: Πάντως όποιος μας άκουγε το προηγούμενο διάστημα, ενώ από τις αρχές Μαΐου, έλεγες ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει προσύμφωνο, το φωτογράφησες.
0: Έτσι, και ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Λουτίνο.
1: Ακριβώς. Και δεν το είπαμε μία και δύο φορές, το λέγαμε σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Έχει υπογράψει για 3 χρόνια, 2+1.
1: 2+1.
0: Έχει υπογράψει, ναι, με σχεδόν 50% αύξηση στις αποδοχές του από αυτές που είχε στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση που παίρνει, καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως, και νομίζω ότι θα έχει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ναι. Θα συναντήσει τον Αταμάν εκεί για προπονητή?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, θέμα δεν υπάρχει. Αταμάν για την Ολύμπια Μιλάνο, μην ακούς τι λένε.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ δεν υπήρξε. Η Ολύμπια Μιλάνο έχει σχεδιασμό να πάει με τον Ποέτα. Θα στηρίξει την επιλογή της τη μετά μεσήνα εποχή.
1: Πολύ ωραία, πολύ πολύ ωραία. Ναι. Πάμε τώρα σε Άρη ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Άρης έκανε το μεγάλο, δηλαδή την ανακοίνωση του Σπανούλη.
1: Τον παρουσίασε.
0: Και τώρα
1: και
0: πρέπει να κάνει και τα επόμενα. Τα επόμενα, βεβαίως. Τώρα τα επόμενα. Τα επόμενα είναι να κλείσει 2-3 παίκτες από το πρώτο ράφι. Όχι κατά ανάγκη ονόματα όπως του Mike James ή του Πάντερ, αλλά ονόματα μεγάλα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

0: που θα τον βοηθήσουν να πρωταγωνιστήσει και στις εγχώριες διοργανώσεις, κυρίως το EuroCup. Δεν έχουμε ακόμα νεότερα ονόματα, οπότε μην με ρωτήσεις, γιατί οι υποθέσεις των τριών μεγάλων μεταγραφών από εδώ και πέρα που θα κυνηγήσει ο Άρης έχουν να κάνουν με τους Έλληνες παίκτες, με το ελληνικό στοιχείο και με τις προσθήκες που θέλει να κάνει με δικούς του παίκτες και όχι με δανεικούς ο Άρης. Είναι μια τακτική που ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ. Δεν παίρνει δανεικούς φέτος ο ΠΑΟΚ. Θέλει παίκτες με δικά του συμβόλαια, να του ανήκουν δηλαδή. Οπότε θα περιμένουμε όχι πολύ, 2-3 μέρες, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Με κάποιους παίκτες που είχε φέτος το Άρης υπό μορφή δανεισμού. Να, για παράδειγμα, με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Και μετά θα δρομολογηθούν όλα, Άγγελε. Στον Άρη που θα ψάξει και αυτός, είπαμε, τρεις παίκτες από το πρώτο ράφι, συν την επιθυμία που υπάρχει να διατηρήσει στον κορμό τον Αμίν Νουά, ο οποίος όμως έχει και άλλες προτάσεις και δεν είναι σίγουρο ότι συνεχίζει στον Άρη. Έχει μεγάλη πιθανότητα, αλλά δεν είναι σίγουρο καθόλου, με την έννοια του 90%. Όχι. Έχει μια μεγάλη πιθανότητα να μείνει στον Άρη, αλλά δεν είναι σίγουρο.
1: Ωραία. Στο αντίπαλο δέος του Άρη, τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί?
0: Ο ΠΑΟΚ τις έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις και τις έχει ανακοινώσει κιόλας με τελευταία του καλάθι. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για άλλες δύο μεταγραφές και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν και αυτές τις μεταγραφές. Θα κλείσει νωρίς το ρόστερ του ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως έχει την ασφάλεια των κινήσεων που έκανε μέχρι τώρα και γι' αυτό δεν βιάζεται, προκειμένου τα τελευταία δύο ονόματα, ειδικά στη θέση 3, να είναι 37.
1: Ωραία. Άλλωστε, ο στόχος και των δύο είναι η Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup.
0: Ναι, δεν υπάρχει όμως περίπτωση για Χεζόνια. Ήταν ένα ανέκδοτο η υπόθεση Χεζόνια για τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς.
1: Πολύ ωραία. Στην ΑΕΚ έχουμε κάτι νεότερο?
0: Η ΑΕΚ προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του προϋπολογισμού που είχε φέτος και του προϋπολογισμού που θέλει να έχει για τη νέα χρονιά, με βάση τις κινήσεις που κάνουν οι άλλες τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η ΑΕΚ δεν θέλει να είναι πέμπτη στη σειρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ακόμα δεν έχει αποφασίσει να πούμε χρόνια πολλά στον Ντάγκαν Σάκο, τα είχε τα γενέθλιά του σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά λοιπόν. Να τα εκατοστήσει.
0: Λοιπόν,
1: χαρά μας που είναι στα ελληνικά γήπεδα, γιατί είναι από τους κορυφαίους προπονητές που ήρθαν στη χώρα μας.
0: Ναι, να περιμένουμε λοιπόν και για την ΑΕΚ μέχρι να ξεκαθαρίσουν και τα πράγματα που θα γίνουν στον ΕΣΑΚΙ σε ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους, τον αριθμό των ξένων. Αν είναι άλλη πολιτική των ομάδων, αν θα συνεχίσουμε με 6, κατά τα φαινόμενα θα συνεχίσουμε με 6 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Και άλλο αν αυξηθεί ο αριθμός και πάει 7.
1: Ναι, βέβαια, θα είναι σημαντική διαφορά.
0: Παίζει ρόλο, όπως θα παίξει ρόλο και το ποιο θα είναι το έσοδο των ομάδων πλην των δύο αιωνίων από τηλεοπτικά και χορηγικά προγράμματα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για το πόσο θα ανοίξουν οι προϋπολογισμοί. Εκείνο που μπορώ να πω σίγουρα, και δεν είναι αίσθηση ή εκτίμηση, αλλά προϊόν, ρεπορτάζ, πληροφορία δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι και η ΑΕΚ θα ανεβάσει τον προϋπολογισμό της.
1: Πρέπει.
0: Η ΑΕΚ θα πάει και αυτή τη νέα χρονιά σε έναν προϋπολογισμό πάνω από 6 εκατομμύρια μόνο για το αγωνιστικό. Περίπου 7 θα έχει.
1: Βέβαια, στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνουν και εργασίες. Ο Ολυμπιακός ανακατασκευή στο ΣΕΦ. Ο Άρης θα κοιτάξει να μεγαλώσει το Αλεξάνδριο, χωρητικότητα και να κάνει κάποιες βελτιώσεις. Και ο ΠΑΟΚ, όπως έχεις πει, στο Παλατάκι.
0: Περίμενε τώρα. Για τον Ολυμπιακό δεδομένο. Και έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Ναι.
0: Και σε 6 έως 8 μήνες το αργότερο θα είναι το ΣΕΦ ολοκένουργιο. Και με τη νέα χωρητικότητα περίπου 16.500 θεατών. Για το Αλεξάνδριο 100% θα πάει κοντά σε 7.000.
1: Ωραία.
0: Λίγο πιο κάτω από τις 7.
1: Εντάξει.
0: Μια στιγμή όμως. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Δεν προχωράει για την ώρα.
1: Α, δεν προχωράει.
0: Όχι. Πρέπει να βρεθεί η συμφωνία, γι' αυτό σου είπα μια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να βρεθεί η συμφωνία μεταξύ της ΚΑΕΚ και του ΑΣ.
1: Ναι.
0: Για την ώρα είναι παγωμένες οι σχέσεις.
1: Μιλάμε για εκείνα τα χρήματα που διεκδικεί ο Ιβάν Σαββίδης?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, όχι.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Άλλη
0: μιλάμε
1: ιστορία. Εντάξει,
0: μιλάμε, ναι, για τη μίσθωση του γηπέδου. Το γήπεδο δεν ανήκει στην ΚΑΕΠΑΟ. ο νέος ιδιοκτήτης, ο κύριος Μιστακίδης, πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο ενίκιο στον Αεραστέχνη. Και πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Αεραστέχνη, να το συμφωνήσει δηλαδή το ενίκιο. Οπότε μέχρι να το συμφωνήσει δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο γήπεδο.
1: Ωραία. Άρα ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο ΣΕΦ, είναι δεδομένο για την βελτίωση του Αλεξάνδριου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Παλατάκι.
0: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό, Άγγελε.
1: Ωραία. Καλά κάνουμε και τα ξεκαθαρίζουμε, μην δημιουργούμε
0: εντυπώσεις
1: στον κόσμο.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει να μεγαλώσει την χωρητικότητα.
1: Ναι, γιατί το είχαμε πει και αυτό. Το έχεις πει πολλές φορές.
0: Αλλά για να γίνουν οποιοσδήποτε εργασίες πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τον Αεραστέχνη για τη μίσθωση του γηπέδου. Δεν ανήκει στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ το γήπεδο. Ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες ομάδες, Βαγγέλη, της Super League έχουμε κάτι που να ξεχωρίζει.
0: Της Basket League, λες.
1: Ναι, της Basket, της Super League είπα.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται κάτι φοβερό. Θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τη νέδρα που θα δηλώσει για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια. Για Κρήτη πάει.
0: Το θεωρώ πιθανό.
1: Πιθανό.
0: Και δεν βλέπω ότι θα δώσει τα πρώτα κιόλας παιχνίδια του σε Βελιγράδι ή Σόφια, ας πούμε. Θα το θεωρούσα ένα σενάριο δύσκολο να πάει να παίξει εκεί. Το πιο πιθανό είναι, αν δεν βρεθεί άκρη με κάποιο από τα μεγάλα γήπεδα της Αττικής, να δώσει κάποια παιχνίδια στο Ηράκλειο, αν και υπάρχουν κι άλλες ιδέες. Και η Λεμεσός είναι, και το Βελιγράδι είναι, και η Σόφια. Η Σανέλ Αρένα, που θα ήταν μια εύκολη λύση, είναι μια καλή έδρα, αλλά το σενάριο αυτό συναντά κάποιες δυσκολίες. Δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν. Θα το δούμε
1: στην πορεία.
0: Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν θα αργήσει για πολύ, πάντως ούτε αυτό. Θα λυθεί.
1: Πάντως νομίζω ότι το θέμα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, για αυτό που είπες, για το που θα παίξει ο Ολυμπιακός, δεν θα τραβήξουν εις μάκρος. Νομίζω τις επόμενες...
0: Μέσα στο επόμενο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού πιο γρήγορα. Για το γήπεδο του Ολυμπιακού ως έδρα για την Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο σίγουρα. Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού πιο σύντομα. Είναι από μέρα σε μέρα ραγδαίες οι εξελίξεις. Από μέρα σε μέρα είναι πιθανό να έχουμε νεότερα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε αφήσω τότε να προχωρήσουμε και στα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Γεια.

0: λοιπόν στο κουπόνι Βάρναμο Χέλσιμπορκ 0-1, Λανσκρόνα Νόρτινγκ United 2-0. Είμαστε περίπου στο 68 λεπτό των αναμετρήσεων. Λοιπόν, αφήνουμε τα του μπάσκετ, καθώς οι εξελίξεις σήμερα είναι πολλές και περιμένουμε άμεσα και νεότερες εξελίξεις, και στρεφόμαστε πλέον στο Μουντιάλ. Σε 33 λεπτά από τώρα, σέντρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Γαλλία-Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη. Σενεγάλη η πρωταθλήτρια Αφρικής, άσχετα το τι έγινε και ο τίτλος κατέληξε στο Μαρόκο. Η Γαλλία, η γνωστή Γαλλία των πολύ καλών παιχτών και των superstar. Εκεί στη Νέα Υόρκη είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, τον οποίο καλησπερίζω. Και Πέτρο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το MetLife Stadium εδώ στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Να πω ότι σήμερα η ποδοσφαιρική σκηνή ανοίγει το χώρο της για τρεις ακόμα από τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που περιμένουν να δούμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πριν την ώρα, ο Εμπαπέ και η παρέα του, βεβαίως. Αργότερα ο Έρλινγκ Χάλαντ και η παρέα του. Και λίγο πιο μετά ο Λιονέλ Μέση, βεβαίως, και η παρέα του. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι η εθνική ομάδα της Γαλλίας είναι η πιο ακριβή ποδοσφαιρική ομάδα που υπάρχει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βεβαίως και άλλες ομάδες είναι κοντά, αλλά η Γαλλία είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει με βάση τη θερμανσυριακή αξία των παιχτών.
0: Πόσο
1: και
0: Πέτρο,
1: ματιά
0: πόσο
1: στην ενδεκάδα, νομίζω λίγο πολύ θα καταλάβεις ότι γίνεται πραγματικά χαμός. Θα αναφέρω μόνο ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στο πάγκο ο Μάρκος Τουράμ, ο Παρκολά, ο Καντέ, ο Κονατέ, ο Ζαΐρε Μερί, ο Ερναντές, ο Ματετά, ο Σερκί, ο Αλιούς και ο Λακρά. Μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ανέφερα βρίσκονται αναπληρωματικοί από τον Didier Deschamps. Αλλά τα άλλα φαντάζομαι έχει αναφέρει τις ενδεκάδες.
0: Ο, δεν τις έχω πει, περίμενα για να τις πεις εσύ. Αλλά τέλεια, και μόνο τέλεια που βλέπω τον Εμπαπέ και τον Ολίσε τώρα σε πλάνα από την τηλεόραση, ναι, καταλαβαίνω, ναι, ότι. Εντάξει.
1: Ναι, πραγματικά
0: μόνο
1: έχουμε πράγματα
0: δύο
1: να πούμε ακόμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, Άγγελε, φίλε και φίλοι. Ότι η Μενιάν είναι στο τέρμα λοιπόν. Ο Τεόρ Ναντέζ είναι αριστερά, ο Κουντέ είναι δεξιά, ο Παμακανός και ο Σαλιμπά είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ραμπιώτη και Τσουαμενί στα δύο αμυντικά σαφ. Αριστερά ο Ντουέ, δεξιά ο Λίσε. Τον άξονα ο Ντεμπελέ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Κιλιάν Εμπαπέ. Να πω επίσης, μια και τον ανέφερα λίγο νωρίτερα, αυτή η τεράστια ποδοσφαιρική μορφή που ακούει στο όνομα του Εγκολό Καντέ, ο μέσος που γύρισε πια στην Ευρώπη από την Σαουδική Αραβία που είχε κάνει ένα πέρασμα. Πούμε, Άγγελε, ότι επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί το είχε χάσει το αμέσως προηγούμενο, υπενθυμίζω, λόγω τραυματισμού. Από την άλλη πλευρά, η Σενεγάλη.
0: Πέτρο, αν μιλάς με hands free, βγάλτα, και γιατί δεν κάπου χάνουμε τον ήχο.
1: Τώρα μήπως είμαστε λίγο καλύτερα.
0: Για μίλα λίγο.
1: Έχει πολύ μπαταρία εδώ πέρα, το έχουν κάνει το έργο show που έλεγε.
0: Ναι, εντάξει. Πέτρο.
1: Λοιπόν, τώρα νομίζω
0: τώρα,
1: να ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο Μεντί είναι στο τέρμα για τη Σενεγάλη. Αριστερά είναι ο Ντιούφ, δεξιά ο Τιατά. Ο Νιακατέ με τον Κουλιμπαλί και τρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Κέι, ο Λαμίν και ο Γκάνα είναι στον άξο, στην τριάδα της μεσαίας γραμμής. Αριστερά ο Μανέ, δεξιά ο Ισμαήλα. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Τζάκσον. Προφανώς και η συγκεκριμένη ομάδα είναι εξαιρετική από πλευρά δηλαδή Σενεγάλης. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία έχει πάρει τα μηνύματα από το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θέλει και αυτή να πέσει ένα θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της, όπως για παράδειγμα η Ισπανία. Όμως, για να τα λέμε όλα αληθινά και σωστά, μόνο έκπληξη δεν θα είναι, τουλάχιστον δεν θα είναι του ίδιου μεγέθους και επίπεδου αυτής της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Γιατί η Σενεγάλη είναι μια εξαιρετική ομάδα που πήρε, δεν πήρε, εν πάση περιπτώσει, το Africa Cup, που έχει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται μέσα με τεράστια χρηματιστηριακή αξία. Και βεβαίως, αν υπήρχαν χιλιάδες λόγοι η Γαλλία να είναι υποψιασμένη για να μην κάνει γκέλα στην πρεμιέρα της, υπάρχει και ακόμα ένας, ο οποίος είναι αυτός που συζητείται, χωρίς λόγο κατά τη γνώμη μου, αλλά συζητείται πολύ περισσότερο από προχθές μέχρι και σήμερα, λίγο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Όλα βεβαίως είναι, ο λόγος αυτός είναι βεβαίως, Άγγελε, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ του 2002, όταν η Γαλλία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια εμφανίστηκε να παίζει με την Σενεγάλη, την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Σενεγάλη, και την σόκα. Και δίνοντάς την 1-0, κάτι το οποίο αποτελεί μέχρι και σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Το 2002, επαναλαμβάνω, στην πρεμιέρα. Άρα η ιστορία επαναλαμβάνεται και η Γαλλία προφανώς και θέλει να έχει ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Όμως πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της Σενεγάλης είναι πολύ πολύ καλύτερη από τότε. Υπάρχει και ένας τρόποντινάς συνδετικός κρίκος, διότι ο σημερινός προπονητής της, ο Παπέ Τιαό, ήταν μέλος εκείνης της χρυσής ομάδας, όπως ονομάστηκε το 2002. που κέρδισε τους Γάλλους στο γήπεδο. Να πω επίσης ότι η Κιλιάν Εμπαπέ ξεκινά το φετινό τουρνουά έχοντας ήδη 12 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 4 το 18, 8 το 22, χρειάζεται μόλις 4, έτσι, για να φτάσει το ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών που είναι 16 και κατέχει ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε. Επιστρέφει ο Καντέ, όπως είπαμε, λόγω του τραυματισμού που έχει 2018. Αλλά δεν είναι μόνο ο Εμπαπέ, προφανώς και τα μάτια πηγαίνουν λίγο παραπάνω στο Γάλλο superstar της Real Madrid. Αλλά όπως ανέφερες και εσύ, είναι ένας και ένας υποδοσφαιριστές της ομάδας της Γαλλίας.
0: Σου λέω, μόνο αυτούς τους δύο που είδα στο
1: είναι
0: πλάνο.
1: Ολίσε, ναι.
0: Έτσι κοστίζουνε. Άρα λοιπόν με την καλύτερη. Ένα πολύ. Πάρα πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν και οι δύο βλέπω ότι έχουν παρατάξει πολύ καλές ενδεκάδες. Και οι Γάλλοι και οι Σενεγαλέζοι. Πολύ καλές ενδεκάδες.
1: Και μάλιστα τυχαίνει να παρατάσσονται χωρίς απουσίες. Ο Σαλιμπά ήταν ένα μικρό ζητηματάκι για το Τζιγκίρε Σαν, το οποίο το ξεπέρασε βεβαίως και είναι κανονικά και αυτός στην βασική ενδεκάδα. Μάλιστα, αφήνοντας τον Γκραντέ στον πάγκο, παίζει κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Παμακανό. Γενικώς υπάρχει αίσθηση ότι περιμένουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Να πω σε ό,τι αφορά τα χωροταξικά ζητήματα του γηπέδου, ότι εδώ στο MetLife Stadium στο New Jersey της Νέας Υόρκης, που σχεδόν έχει γεμίσει, άλλωστε υπάρχει και λίγη ώρα πριν να ξεκινήσει το μάτς, προφανώς και το χρώμα το οποίο κυριαρχεί είναι το μπλε, έτσι, σε σχέση με το κίτρινο πράσινο της Σενεγάλης. Η αλέλε μπλε είναι πολύ περισσότερη από τους Σενεγαλέζους, αλλά και αυτοί έχουν έρθει εδώ και θορυβώδεις. Είναι τα καρδιά τους δηλαδή πάρα πολύ. Αγαπούν πάρα πολύ την ομάδα τους, γιατί όχι, είναι σε μια ανάλογη επιτυχία σε αυτό που έχει γίνει από τρένα. Να πω ότι ο Λακρίνδης, ο Γιώργος Λακρίνδης, είναι ο πρώτος ο υπάρχει διαιτητή Αυστραλών, έτσι, που υπάρχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει και αυτό, δηλαδή πάντα υπάρχει ένα σέρβερ, έχουμε ελληνικές ρίζες και καταβολή.
0: Ναι, εντάξει, έχει και αυτό τη σημασία. Έχει και αυτό τη σημασία. Βλέπω ο Λίσε, Ντουέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, τετράδα φωτιά, έτσι.
1: Ναι. Είναι που σε πονίκει, που σε σπάζει, που λέμε γενικότερα. Αλλά επαναλαμβάνω να μην υποτιμούμε τη Σενεγάλη, γιατί και αυτή η ομαδάρα έχει.
0: Όχι, δεν την υποτιμάμε. Να... Λέμε απλά για το superstar τη Γαλλία.
1: Ναι. Ο ομαδάρα έχει, πολύ καλό σύνολο έχει. Θυμάστε τι έγινε στο Κόπα Αφρικά, πώς μπήκε η διαδικασία και χάσανε τελικά στα χαρτιά το
0: Κίνα. Ναι, γιατί στο αγωνιστικό είσαι Σενεγάλη, 1-0.
1: Ναι, βέβαια. Και γενικότερα θα πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι την απαρτίζουν δεν είναι πια σαν εκείνου καθόλου γνωστού ποδοσφαιριστές που έκαναν την πρώτη του εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελλο του 2002 και κερδίσαν τότε, επαναλαμβάνω, τη Γαλλία. Αλλά είναι ποδοσφαιριστές του οποίου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ο Μανέ, ο Τζάξον, ο Λαμίν, ο Τιούφ, ο Νιακατέ, ο Κουλιμπαλί, ο Μεντί, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και με αρκετά υψηλή θεματοσφαιριακή αξία.
0: Ο καιρός πώς είναι, Πέτρο, τώρα εκεί?
1: Αυτά ακριβώς θα έλεγα, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κάνουν ζέστα στον αγωνιστικό χώρο, όλοι βέβαια, έτσι, όλοι οι αποστολή. Ο καιρός είναι οκ, δηλαδή υπάρχει ένας σχετικός ήλιος, να το πω έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι τρελαμένος με την έννοια ότι έχει υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό έχει βοηθήσει χθες ο καιρός, η αλήθεια είναι. Και έβρεχε, έριξε και ένα αεράκι, πήγε και γίνεται και αυτή η γραφεία που σε κάνει να κολλά στην Νέα Υόρκη. Κάτι προς τα πάνω είναι σε σχέση με αυτή τη θερμοκρασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως ήταν για παράδειγμα σε αυτό το γήπεδο που ήταν μερικές μέρες στο Βραζιλία Μαρόκο. Είναι οκ, δηλαδή, όπως λέγανε παλιά οι δημοσιογράφοι και το συνεχίζουν οι κοινωνίε νεότεροι.
0: Και από ό,τι βλέπω, Πέτρο, το γήπεδο είναι μεγαλοπρεπέστατο, έτσι, τριώροφο. Τριώροφο είναι ή κάνω κάτι?
1: Ναι, αλλά ο κάθε όροφος είναι σαν 2-3.
0: Μπράβο, ναι, είναι μεγαλοπρεπέστατο το γήπεδο.
1: Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν κοπεί 80.664 εισιτήρια ή 85.664, πάντως πάνω από 80.000. Γενικώς είναι τίγκα και το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πουλήσει όλα τα εισιτήρια σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της FIFA. Και αυτή την ώρα γίνεται μια έξτρα φασαρία στο γήπεδο, γιατί ακούτε μόνοι σας και τελειώνει τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η παρουσίαση της ενδεκάδας της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Και τελείωσε τώρα, γιατί όλοι μας έπεισε η Σοντιπρίτε σαν τον προπονητή των Τρικολόρ.
0: Μάλιστα. Κυριαρχούν οι Γάλλοι, όπως είπε, στην εξέδρα τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Αλλά και η Σενεγάλη έχει τους δικούς της φιλάθλους, από ό,τι βλέπω.
1: Έχει.
0: Και δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός.
1: Ναι, όχι. Μια χαρά. Δηλαδή το κίτρινο ή το πράσινο, ανάλογα με την εμφάνιση που έχουν επιλέξει, την εμφάνιση που έχει επιλέξει ο κάθε οπαδός, έχει παρουσία. Απλώς όπως και στο Βραζιλία-Μαρόκο, που οι Βραζιλιάνοι ήταν πολύ περισσότεροι από τους Μαροκινούς, αλλά οι Μαροκινοί ιδιαίτερα θορυβώδεις και φασαριώδεις, κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα. Οι μπλε είναι περισσότεροι από τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι προφανώς και κάνουν απόλυτα αισθητή την παρουσία τους στο MetLife Stadium εδώ στο New Jersey.
0: Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι πώς θα το προσεγγίζαμε? Θα το προσεγγίζαμε να σκοράρουν εκεί δύο ομάδες?
1: πω αυτή την αίσθηση έχω, λόγω του προεκτικού ταλέντου που υπάρχει γενικότερα. Η Γαλλία, η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε δείξει στα φιλικά προετοιμασία, εννοώ. Mm-hmm. Είχε σταθεριστεί κιόλα από μια αντίπαλο πάλι από την Αφρική, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η Νότια Αφρική, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ομάδα ήταν που έχασε 1-2, ενώ είχε προηγηθεί 1-0 η εθνική ομάδα.
0: Τέλος πάντων, μιλάμε για παιχνίδια προετοιμασία, αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
1: Ναι, οπότε είναι. Πριν από μερικές μέρες. Πρώτο γενεράλιο, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Γενικώς όμως υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή. Ό,τι και να λέμε είναι η Γαλλία. Απλά, αν θέλετε να το τσιμπήσει λίγο παραπάνω, Αγγελέ μου, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι μπορεί η Γαλλία να κερδίσει. Αλλά πιθανότητα η Σενεγάλη να καταφέρει
0: να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα.
1: Ένα γκολ στα δίκτυα του Μενιάν. Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύεις ότι η Γαλλία, το είπες και νωρίτερα, εντάξει, το μήνυμα της Ισπανίας, το μήνυμα που στείλε η Ισπανία δεν το θέλει. Τη Σενεγάλη την θεωρήσει ικανή να μπορέσει να το κάνει. Να αποσπάσει βαθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στήλο πάρα πολύ καλή ομάδα. Το συζητούσαμε και νωρίτερα πράγματι. Αλλά ξέρεις τι, και ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι ισοπαλίες ή. Θα το πω τώρα, ρε παιδί μου. Πολλοί θεώρησαν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Οκ, ήταν ένα αποτέλεσμα κότρα, να το πω έτσι, στο φαβορί. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο παλεύεται. Στο Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, προφανώς ήταν μια βόμβα μεγατόρων. Πέληξε ισόπαλο. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα, ακόμα και ήταν να το πω έτσι, επειδή στο πρώτο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η Γαλλία θα ήταν υποψιασμένη, εκ νέου ότι την έχουν ξαναπατήσει στο παρελθόν και μάλιστα από την τότε πρωτοεμφανιζόμενη Σενεγάλη, το 2002 μιλάω.
0: Ναι, και το 2002.
1: Κάτι το οποίο κάνει και τρομερή εντύπωση, να ξέρει πόση ώρα ασχολήθηκαν σε ένδευση τύπου οι διγάλοι δημοσιογράφοι με το Τεσάν. Ρε, τι αν πρόκειται το συγκεκριμένο παιχνίδι για εκδίκηση από πλευρά τη Γαλλία, τον ρώτησαν. Αν μοιάζουν εκείνα τα παιχνίδια, προφανώ αν είπε ότι. Μια εκδίκηση για ποδόσφαιρο μιλάμε. Προφανώς είπε ότι οι δύο ομάδες δεν μοιάζουν ούτε η Γαλλία που και τότε Μαδάρα έχει και τώρα Μαδάρα έχει. Αλλά ούτε και στην Ελλάδα πρώτα ήταν. Δεν ήταν. Πώς θα το πω. Υπολογίσιμη δύναμη σε καμία περίπτωση. Ήταν στα κομπούτα. Και τώρα βέβαια έχει και πολύ καλύτερους προμηθευτές από εκείνο το χρονικό σημείο. Αλλά στάθηκαν και αυτοί ιδιαίτερα. Άρα θέλω να πω. Δεν ήταν απαραίτητο να προκύψουν εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά ούτω ή άλλω, δηλαδή, έχοντα το προηγούμενο ιστορικό που νομίζω είναι η μεταξύ αναμέτρηση ανάμεσα στι δύο ομάδε, που είναι το Γαλλία και η Μεγάλη 0-1, θα ήταν ούτω ή άλλω η superstar τη Κίτε σαν προετοιμασμένη.
0: Ωραία, Πέτρο μου. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαντάζομαι προ το ημίχρονο κάτι θα έχουμε να πούμε.
1: Ό,τι θέλετε, βεβαίω.
0: Λοιπόν, σε αφήνω για να κάνει τι υποχρεώσει σου και κατά το μετά το τέλο του ημίχρονου θα τα ξαναπούμε, βεβαίω.

0: Περίπου στο 80 λεπτό, Βάρναμο, Χέλσιμπορκ 0-1, Λανσκρόνα, Νόρτινγκ United 2-0. Λοιπόν, φεύγουμε από τον απεσταλμένο μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και γυρνάμε και δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας ξεναγήσει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας, να μας πει τι λένε οι Ισπανοί για αυτά που είδανε προχθές τα μάτια τους. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγελή, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πολλά και ποικίλα τα θέματα, τα οποία όμως στην πραγματικότητα έχουν συγκεκριμένους στόχους και δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα τα δημοσιεύματα που είδαμε στον τύπο της Βραζιλίας μετά από το 1-1 απέναντι στην ομάδα του Μαρόκου. Εδώ είχαμε στην πραγματικότητα τους Ισπανούς να τα ρίχνουν στον προπονητή, να λένε ότι θα μπορούσε να έχει παίξει πολύ, με πολύ διαφορετικό τρόπο, ότι δεν υπολόγισε σωστά τη δυναμικότητα του αντιπάλου και πολλά και διάφορα που στην πραγματικότητα είχαν στόχο να τονίσουν την απογοήτευση γενικότερα του ισπανικού ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας της χώρας, που πηγαίνει σε αυτό το πήγε μάλλον σε αυτό το τουρνουά, σε αυτό το Μουντιάλ, θεωρώντας ότι είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Πολλοί είπαν για τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν ξεκίνησε, πολλοί είπαν για τον Ντελαφουέντε, πολλοί είπαν για τον έναν, πολλοί είπαν για τον άλλον. Υπάρχει και ένα στατιστικό που λένε ότι κάποιοι παίκτες της Ισπανίας δεν άγγιξαν μπάλα σχεδόν ένα ολόκληρο ημίχρονο. Και γενικώς δεν υπάρχει καλή, κάπου έστω μία καλή κριτική, Άγγελε, για την απόδοση της συγκεκριμένη. Βέβαια, όλοι μιλούν για τον τερματοφύλακα, τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος βρέθηκε σε καλή μέρα, έμπειρος λόγω ηλικίας, έμπειρος λόγω του ότι αγωνίζεται επίσης πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Αρκετά καλός, δηλώντας στο τέλος ότι είχα όνειρο, φαντάζομαι, να παίξει σε Μουντιάλ, αλλά όχι μόνο έπαιξε, κατάφερε μέσα σε ένα παιχνίδι να γίνει πασίγνωστος ή τουλάχιστον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όπως καταλαβαίνεις, για μία ακόμη φορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι αποδεικνύεται ότι ειδικά το φετινό Μουντιάλ, με πολλές αλλαγές στους κανονισμούς, στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων, ακόμα και το πώς ακούν οι ομάδες στον εθνικό ύμνο, στα calling bay κτλ., υπάρχει και το θέμα των θεωρητικά αδύναμων ομάδων. Είναι αδύναμες οι ομάδες ή έχουν αλλάξει πλέον νοοτροπία και ο κάθε αντίπαλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου προκαλέσει ζημιά. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ακόμα και τον ίδιο τον Σκαλόνι, ο οποίος στις δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, γιατί έχουμε αυτό το παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον με την Αλγερία.
0: Να σου πω Γιώργο, πάντως, μια και λέμε για αυτό το παιχνίδι, στην Times Square στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, είχαμε επεισόδια.
0: Αργεντίνοι με Αλγερινούς, αντίθετα οι Γάλλοι με τους Σενεγαλέζους, στο Νιου Τζέρσι χόρευαν μαζί.
1: Άγγελε, πρόσεξε να δεις. Για αυτόν που έχει πάει στο εξωτερικό και έχει δει παιχνίδια σε επίπεδο εθνικών ομάδων ή σε επίπεδο συλλόγων από διαφορετικές χώρες, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει οι πέντε ηλίθιοι από εδώ να πλακώνται με τους άλλους πέντε ηλίθιους από εκεί. Δυστυχώς αυτοί οι πέντε από εδώ και πέντε από εκεί καταφέρνουν και παρασέρνουν και άλλους δέκα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει πολύ ο Χόρχε ενάντια στον Άγγελο, ο Άγγελος ενάντια στον Χόρχε και εμείς οι δύο μαζί κόντρα στην αστυνομία. Έτσι είναι το παραμύθι εδώ. Και δυστυχώς αυτά δεν αποφεύγονται. Δυστυχώς. Όσο αυστηρή και να είναι η δικαιοσύνη, γιατί στην Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή και μάλιστα έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο που έχει κάνει η αστυνομία, το Immigration Office στην πραγματικότητα, είναι να ταλαιπωρήσει την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, η οποία δεν φτάνει μόνο που καθυστέρησε να πάει και καλά με πρόβλημα στο αεροπλάνο και κάποια χαρτιά που δεν είχε στείλει η FIFA στις ΗΠΑ, καθυστέρησε να φτάσει, έφτασε στην ώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να φτάσουν αεροπλάνο από το Μεξικό. σέψαξαν τους ανθρώπους ποδοσφαιριστές, αυτές όλα τα μέλη της αποστολής, σαν να ήταν σε ένα που έρχονταν από εχθρική χώρα και θα δημιουργούσαν ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει.
0: Καλά, απλά το αναφέρω εγώ, τι έγινε.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες, δεν έχουμε δει προβλήματα. Δεν έχουμε δει προβλήματα που θα κάνουν στο γήπεδο. Έχουμε δει τους Ιάπωνες να μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως.
1: Μας έκανε εντύπωση.
0: Και τα αποδυτήρια τα άφησαν πεντακάθαρα.
1: Βεβαίως. Έχουμε δει από εδώ, έχουμε δει από εκεί. Σαφώς και καταγράφουμε αυτά τα χειρότερα και τα άσχημα πράγματα του αθλητισμού και που δυστυχώς είναι απόφευκτα. Ξέρω, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν από εκεί που προέρχεται, έχω δει φιλάθλους, δεν θα πω από ποια χώρα, να πηγαίνουν να περνάνε τον Ατλαντικό και να πηγαίνουν να έρχονται στην Ευρώπη απλά και μόνο για να βρίσκονται εκεί. Ούτε με εισιτήρια, ούτε με χρήματα για διατροφή και για καλοπέραση. Και τι κάνουνε, καθαρίζουν τζάμια στους δρόμους, στα φανάρια, προκειμένου να πάρουν ψηλό να φάνε κάνουν καμία τυρόπιτα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι. Και πώς έχει φτάσει εκεί, έχει πουλήσει τη γιαγιά στο ποδήλατο, το μηχανάκι, το αυτοκίνητο κτλ. Κάπως έτσι είναι. Και μιλάμε, δεν είναι κανόνας αυτός, αλλά απλά αναφέρω πώς πολλές φορές βρίσκονται άτομα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, καμία σχέση με την κοινωνία που εμείς θέλουμε, καμία σχέση με τον πολιτισμό και τις αρχές του αθλητισμού. Ο Ντι Μαρία, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις Αργεντινές θεωρώ είναι το καλύτερο της ημέρας. Και επειδή μιλούσατε προηγουμένως με τον Πέτρο, θεωρώ.
0: Γενικά έχει καλά παιχνίδια η ημέρα.
1: Το πρώτο παιχνίδι, κατά την προσωπική μου άποψη, Άγγελε, θα κρυθεί.
0: Το Γαλλία σε Νεγάλη.
1: Ναι, στο τρέξιμο και στη φυσική κατάσταση.
0: Μπορεί.
1: Θα έχει πάρα πολύ τρέξιμο και όχι μόνο με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Από τη μία, Ντεμπελέ, Μπαπέ, τα κεφάλια στην επίθεση της Γαλλίας. Τζάκσον, Μανέ είναι τα μεγάλα ονόματα της Σενεγάλης, η οποία, πρόσεξε, κατεβαίνει στο Μουντιάλ ως πρωταθλήτρια του Κόπα Αφρικα.
0: Ναι, είπαμε, η Σενεγάλη το κέρδισε, άσχετα το τι έγινε μετά.
1: Δεν το δέχονται οι Μαροκινοί. Έτσι.
0: Ούτε οι Σενεγαλέζοι δεν αφήνουν το κύπελο.
1: Μα ναι, αλλά απλά σου λέω, επειδή παίζει Σενεγάλη σήμερα, δηλώνουν ότι εμείς είμαστε οι κυπελούχοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό τουρνουά για να δούμε πώς θα είναι αυτό το παιχνίδι. Το μάτς της Αργεντινής στην συνέχεια απέναντι στην Αλγερία φέρνει τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία, καθώς θα παίξει στο έκτο παγκόσμιο κύπελο. Και για όσους αναρωτούνται πώς θα καταφέρνει και τα λοιπά, είναι καλός παίκτης, δεν πάβει όμως να είναι και άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στο 38ο έτος ηλικίας του.
0: Εδώ ο Κριστιάνο δηλώνει ότι θέλει να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Και με το παιδί του. Όχι μόνο θέλω να παίξω στο επόμενο, και με το γιο του. Πρόσεξε να δεις. Είναι μεγάλη σημασία. Λοιπόν, για τον Μέση έχω να σου πω ότι από τότε που κατέξει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, έχει υποβληθεί σε μια αυστηρή διαδικασία προετοιμασίας για να μπορέσει να φτάσει όσο το δυνατόν γίνεται σε καλύτερη κατάσταση για το Μουντιάλ τώρα το φετινό. Σωματικά έχει εργαστεί ακούραστα, λένε οι πληροφορίες, διπλές προπονήσεις από την αρχή σεζόν το πρωί με την Ίντερ του Μαγιάμι για το MLS και τα απογεύματα με προσωπικό γυμναστή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για έναν παίκτη που το 2000, το θυμάμαι χαρακτηριστικότατα αυτό, το 2023 δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παίξω ξανά σε Μουντιάλ. Να λοιπόν που έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα και να λοιπόν που είναι παρόν και γράφει ιστορία. Μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση. Επίσης σήμερα ξεκινάει ένα νέο όνειρο και θέλω απλώς να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι είμαστε μαζί σας μέχρι το τέλος του κόσμου. Άγχελ Ντι Μαρία, μήνυμα προς τους συμπαίκτες σου, πρώην συμπαίκτες σου στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Ξέρω πώς είναι να βρίσκομαι εκεί και τώρα, ξέρω και πώς είναι να είμαι απλώς ένας οπαδός. Μπορώ να σας πω ότι το όνειρο που έχετε σήμερα το μοιράζονται όλοι οι Αργεντινοί. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ και ας το διεκδικήσουμε. Μπράβο Αργεντινοί. Το μήνυμα του Άγχελ Ντι Μαρία θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Από τους κορυφαίους της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής και που σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη απουσία. Επίσης πρέπει να σου πω το εξής για να ολοκληρώσουμε και αυτό το παιχνίδι το οποίο θα γίνει αμέσως μετά, δηλαδή μετά το Γαλλία.
0: Το Ιράκ-Νορβηγία.
1: Που παίζει τώρα, ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι για την Αργεντινή είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω θα καταφέρει τελικά να κερδίσει μια ομάδα από την Νότια Αμερική. Η Παραγουάη που έπαιξε ιτήθηκε από τις ΗΠΑ 4-1. Η Βραζιλία δεν μπόρεσε απέναντι στο Μαρόκο 1-1. Η Αχτήλε Φαντοστού, έστω και με γκολ στο τέλος, νίκησε τον Ισημερινό με 1-0. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη πήρε το 1-1 από την Ουρουάη. Θα μπορέσει η Αργεντινή σήμερα να ξεκινήσει νικηφόρα αυτό το Μουντιάλ, ή θα πρέπει
0: θα
1: να περιμένουμε.
0: Θα την έχουμε την απάντηση στις 3 τα ξημερώματα, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.
0: Λοιπόν, θυμίζω το πρόγραμμα. Γαλλία-Σενεγάλη σε περίπου 10 λεπτά. Στη 1 Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή-Αλμερία. Και στις 7 Αυστρία-Ιορδανία. Βενέτσια-Αρμάνι 50-50 είμαστε. Τελειώνει το δεύτερο. Τελειώνει το ημίχρονο που να είναι. Και ημίχρονο Μακάμπι-Χάποελ Τελαβίβ 49-34. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος θα περιγράψει την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Θα μεταδώσουμε τον αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη σε περίπου 10 λεπτά. Θα ξεκινήσει στο New Jersey. Το παιχνίδι 7 ώρες η διαφορά με την Νέα Υόρκη. Έχουν προϊστορία οι δύο ομάδες. Ένα μάτς στο Μουντιάλ και ήταν μια μεγάλη έκπληξη το 2002, αν θυμάσαι, Άγγελε.
0: Ήταν το 0-1, το 0-1.
2: Πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον γκολ του Διόφ, οι Σενεγάλοι στο 30 λεπτό είχαν κερδίσει 1-0 τη Γαλλία, το απόλυτο φαβορί που είχε υποστεί αυτό το σοκ. Για τη Γαλλία, τι να πει κανείς, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1998, το 2018, φιναλίστ το 2006, το 2022, τρίτη το 58, το 86, από τα φαβορί της διοργάνωσης, 17ο Μουντιάλ για τους Τρικολόρ. Αλλά και για τη Σενεγάλη, τώρα πια δεν είναι η έκπληξη, δεν είναι μια ομάδα που δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. 4ο Μουντιάλ, πρωταθλητές Αφρικής το 2022, πρωταθλητές και το 2026 το έχασαν τελικά στα χαρτιά από το Μαρόκο, γιατί στο γήπεδο κέρδισαν στο τελικά. Μια χώρα που έχει τροφοδοτήσει πάρα πολλές γαλλικές ομάδες. Στην πραγματικότητα η Εθνική Σενεγάλης, όταν άρχισε να πηγαίνει σε κορυφαίες διοργάνωσεις, στο Μουντιάλ για παράδειγμα, στηριζόταν στα παιδιά που έπαιζαν στη Γαλλία, παιδιά που γεννήθηκαν, κάποια παιδιά από αυτά στη Γαλλία, αλλά επέλεξαν να παίζουν με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ασπορ. Έβλεπα το ρόστερ, τώρα πια πόσοι λες να είναι από το σημερινό ρόστερ που παίζουν σε γαλλικές ομάδες, γιατί μιλάμε για ένα εύρος ποδοσφαιριστών όλα τα προηγούμενα χρόνια. 8. Όλοι και όλοι. Τώρα πια έχουν πάει και σε άλλες χώρες και βγάζουν το ψωμί τους. Έχουν πάει, ας πούμε, όπως ο γκολκίπερ, ο Μεντί, έχουν πάει στην Αραβία για τα πολλά χρήματα, στην Αλ Αχλή. Να θυμίσουμε δεκάδες.
0: Βεβαίως.
2: Για την Γαλλία, Μενιάν κατά τον κόλπο, δεξιά Κουντέ. Αριστερά ο Τεοερνάντες, Σαλιπά και ο Παμεκανό στο κέντρο της άμυνας. Στο Αμενή, Ραμπιό, οι δύο στον άξονα και μια τριπλέτα φωτιά πριν τη φωτιά στην επίθεση. Ο Λίσε, Ντουέτ, Μπελέ, Εμπαπέ. Που...
0: Αυτό λέγαμε και με τον Πέτρο. Αυτοί οι τέσσερις και μόνο είναι τετράδα φωτιά.
2: Εν τω μεταξύ, αν δεν είχε φύγει ο Εμπαπέ, οι τρεις θα ήταν της Παρή.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο της Παρή, ο Ντεμπελέ και ο Ντουέ. Ο Λίσε κάνει
0: τη μπάγκερ.
2: Θα με την μπάγκερ. Ο Εμπαπέ, που νομίζω ότι έχει ένα προσωπικό κίνητρο εξτρά σε αυτό το Μουντιάλ, επειδή έχει πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στη Ρεάλ. Θυμάσαι με πρόσφατα είναι,
0: ναι,
2: που
0: ναι, ναι.
2: Μαζεύονταν και υπογραφές για να τον διώξει η Ρεάλ. Από την άλλη πλευρά, για τη Σενεγάλη, ο Μετή κατά τον κολπό Διαντά, Διούφ, Κουλιπάλι, Νιακατέ, τετράδα στην άμυνα.
0: Πολύ καλή τετράδα.
2: Ναι, πολύ καλή. Ο Ιτρίσα Γκέιγ με τον Πάπε Γκέιγ και τον Καμαρά, η τριπλέτα στον άξονα. Σαρ δεξιά, Μανέ αριστερά, ο Τζάκσον της Μπάγκερ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ιτρίσα Γκέιγ είναι ο παίχτης με τα περισσότερα παιχνίδια που έχει παίξει με την Εθνική Σενεγάλης. Ο Χαφ της Εύερντον 131
0: και αυτή είναι, και η ενδεκάδα της Σενεγάλης είναι πολύ καλή.
2: Ακριβώς. Και πρώτος σκόρερ φυσικά ο Μανέ.
0: Μανέ.
2: Με της Αλ Νάσρ πια. Ο επιθετικός με 53 γκολ. Διετής ο Φαγάνη, ο Αλιρέσα Φαγάνη, Ιρανο Αυστραλός από την Αυστραλία η δυτική ομάδα, με πρώτο βοηθό τον Τζορτζ Λακρινίδη, που σημαίνει
0: Αυστραλός.
2: Αυστραλός,
0: έχουμε. Κάτι έχουμε κι εμείς.
2: Τζορτζ Λακρινίδης, έτσι. Τζέιμς Λίντσεϊ, ο δεύτερος βοηθός. Ο Σάντρο Σέρερ, ο Ελβετός, τέταρτος. Ο Σον Εβάνς, ο Αυστραλός. Και ο Αλ Σέρι, από τη Σαουδική Αραβία, θα είναι στο ΒΑΡ. Ένα γήπεδο στο New Jersey, το οποίο θα γίνει, μην ξεχνάμε, και ο τελικός.
0: Αυτό που λέγαμε με τον Πέτρο είναι το γήπεδο μεγαλοπρεπέστατο. Είναι τριόροφο και ο κάθε όροφος είναι σαν δύο μαζί,
2: Τώρα αυτά τα ξέρει ο Πέτρος, τα βλέπει.
0: Όπως το βλέπω εγώ από τη τηλεόραση, λέω.
2: Ναι, και εγώ το βλέπω έτσι.
0: Είναι τρομερό γήπεδο.
2: Είναι τρομερό γήπεδο. 82.500 θεατές για το παιχνίδι της Σενεγάλης, της Γαλλίας. Με τη Σενεγάλη έχουμε και τις πρώτες εκπλήξεις σε αυτό το Μουντιάλ. Η Γαλλία είναι από τα φαβορί. Είπαμε, έχει μια τετράδα φωτιά με Ολίσε, Ντουέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, αλλά η Σενεγάλη είναι σε πολύ καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και είναι μια ομάδα που μπορεί να τις βάλει δύσκολα. Την απάντηση θα την πάρουμε σε περίπου 5 λεπτά, και ενώ οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Μ' αρέσει και το τελετουργικό που καθιέρωσε φέτος η FIFA, να βγαίνουν όλα τα μέλη της αποστολής, όχι μόνο οι 11,
0: ναι, όλοι
2: που αγωνίζονται, όλοι είναι, γιατί είναι ένα team, μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Και ανά πάση στιγμή κάποιος μπορεί να μπει αλλαγή. Και είναι σωστό αυτό που γίνεται από τις καινοτομίες, που εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν.
0: Και εμένα μου αρέσει, το με βρίσκει σύμφωνο.
2: Αν δεν είχαν, πάση περιπτώσει, να μην κρινιάζουμε, γιατί η επιλογή νομίζω δεν είναι τα καλή, γιατί με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με ποδοσφαιριστές να έχουν πρόβλημα με το Ιράν, με διάφορα μέλη αποστολών ομάδων να μην μπορούν να πάρουν βίζα τελευταία στιγμή, να ακυρώνονται βίζες, δεν είναι αυτά, δεν είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον ύμνο της Γαλλίας.

0: δεν ήταν η Μασαλιώτιδα που έμαθα σήμερα σε τηλεπαιχνίδι, Άγγελε, ότι πού έχει γραφτεί η Μασαλιώτιδα ο ύμνος. Θα έλεγε στη Μασαλία λογικά, έτσι είναι. Έχει γραφτεί στο Στρασβούργο.
1: Στρασβούργο.
0: Και ακόμα τον εθνικό ύμνο της Σενεγάλης, μετά την ανεξαρτησία της το 1960, το σύμβουλος έγραψε ο πρώτος πρόεδρος της Σενεγάλης, ο Λεοπόλντ Σανγκόρ, και Γάλλος ο συνθέτης, ο Πεπόρ.

0: πάμε για τη Μαζαγιώτιδα, τη γράφηκε στο Στρασβούργο. Ήταν τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ Γαλλίας Αυστρίας, 17 Απριλίου 1792.
1: Ωραία.
0: Πάμε διαφημιστικά.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις και πάμε, βεβαίως. Έλα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ.
1: Και εμείς ακούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μαζέ, το τελετουργικό ολοκληρώθηκε, Μπάμπη. Σε περίπου 1-2 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα.
0: Ένατος όμιλος λοιπόν, πρεμιέρα. Αργότερα θα γίνει το μάτς του άλλου ομίλου ανάμεσα στην Νορβηγία και το Ιράκ. Γαλλία Σενεγάλ λοιπόν, στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, γιατί όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Είπαμε και για τους ύμνους, είπαμε τις ενδεκάδες. Βέβαια λέγαμε και για τους παίκτες Σενεγάλης ότι πολλά παιδιά από αυτά έχουν γεννηθεί και όλα στη Γαλλία. Οι παλιότερα ήταν πολύ περισσότεροι οι παίκτες της Εθνικής Σενεγάλης που έπαιζαν στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά είναι πολλά παιδιά, αρκετά παιδιά που είτε έχουν ρίζες της Εθνικής Γαλλίας, είτε έχουν γεννηθεί κιόλας σε αφρικανικές χώρες. Κοινή η γλώσσα που μιλάνε οι δύο αυτές χώρες, οι γαλλικοί. Να θυμίσουμε λοιπόν για την Γαλλία. Θα ξεκινήσω με 9 δεξιά, ο Κουντέ, αριστερά ο Τερνάντες, Σαλιμπά και ο Παμεκανό στο κέντρο της άμυνας, ο Αμενίρα Μπιό στην μεσαία γραμμή, ο Λίσε Ντουέτε Μπελέ και Εμπαπέ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Σενεγάλη, με Ντίκα, ο Δακολπός, Διατά, Διούφ στα άκρα, Κουλιμπαλί, Νιακατέ στο κέντρο της άμυνας, οι δύο Γκέι, ο Ιντρίσα και ο Παπέ μαζί με το Καμαρά στην μεσαία γραμμή, δεξιά ο Σαρ, αριστερά ο Μανέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Τζάκσον. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες για τις δύο ομάδες απόψε. Είπαμε και για την αναμέτρηση που είχαν το 2002. Τότε ήταν η έκπληξη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, η Σενεγάλη κερδίσε 1-0. Η Σενεγάλη σε εκείνο το Μουντιάλ έφτασε πιο μακριά από κάθε άλλη φορά, δηλαδή από 4 παρουσίες στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η καλύτερη παρουσία στην κορυφαία
1: Μπάμπη, τη θέση και πάλι τότε η Σενεγάλη.
0: Είχε πάει προημιτελικά.
1: Προημιτελικά, στους 8.
0: Και φτάσει προημιτελικά. Οπότε, αλλά επιμένω ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ειδικά είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Και το απέδειξε αυτό γιατί στην πραγματικότητα έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία κόπα Africa Cup. Το τελευταίο το έχασε στα χαρτιά από το Μαρόκο με απόφαση, μάλλον δικαστική απόφαση. Οι παίκτες των δύο ομάδων δίνουν αυτό το κλασικό όρκο. Μπλε εμφανίσεις, λευκό σόρτς, κόκκινη κάλτσα για τους Γάλλους, λευκή μπλούζα, πράσινο σόρτς, λευκή κάλτσα για τους Σενεγαλέζους και όλα είναι έτοιμα με την Γαλλία, με τους τρικολόρ, ένα από τα φαβορί του Μουντιάλ, να είναι σέντρα η βαθιά παλιά καινούρια, μα δεν είναι καινούρια, το κάνω τσοαμενή, πώς. Με μια βαθιά παλιά στο ύψος της περιοχής, πλάγι out για την Σενεγάλη, αλλά για να δυσκολέψει την επαναφορά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, σπάνιο, δεν είναι τόσο σύνθες, με τη σέντρα να μην γίνεται πάσα, αλλά μια βαθιά παλιά, ένα πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα σε δύσκολο όμως σημείο. Και πάει να πάει στον Εμπαπέ, βγαίνει με δύναμη. Ο Διατά απομακρύνει εκεί, ελέγχει ο Κουντέ. Δεν είναι καλή η απομάκρυνσή του. Ο Μανέ δυσκολεύτηκε αρχικά στο κοντρόλ. Το μεγάλο αστέρι, πρώτο σκόρ της Σενεγάλης με 53 γκολ. ο άλλοτε σεντερφόρ της Λίβερπουλ και της Μπάγκερν, τώρα πια στην Αλ Νάσρ. Κουλιμπαλί, επίσημα μεγάλη καριέρα, και αυτός τώρα πια στην Αλ Χιλάλ. Δεξιά για τον Διαντά, πηγαίνει στον άξονα ο Ίδρυσα Ντρίσα Γκέι, και ο Καμαρά τώρα ανοίγει αριστερά για τον Μανέ, και ακόμη πιο αριστερά για τον Διούφ που ανεβαίνει και κάνει τη σέντρα. Ο Τεο Ερνάντες παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα και είναι για την Σενεγάλη, η οποία γύρισε ωραία την μπάλα, την κυκλοφόρησε μπάλα, πήγε αριστερά, έγινε ωραία σέντρα γλυκιά από τον Διούφ. Ο Τεο Ερνάντες δεν το ρίσκαρε, γιατί ήταν ακριβώς πίσω του ο Σαρ, και πέταξε την μπάλα κόρνερ στο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Σφύριγμα από τον Άλι Ρέζα Φαγάνη, τον Ιρανό Αστραλό ρέφερι, για τα μαρκαρίσματα. Έχει μπει κοντά στον Μενιάν για να τον παρεμπολίδήσει σε αυτή την φάση, και γίνονται σποξήματα. Για να δούμε, διακόπτεται και πάλι το παιχνίδι. Τώρα θα εκτελεστεί. Ήταν ο Τζάκσον που παρεμπόδιζε, και τώρα δίνεται επιθετικό φάουλ για τον για τη Γαλλία, υπέρ της Γαλλίας, πάνω στον Μενιάν. Από την εκτέλεση ήταν ο Τζάκσον, έσπροχνο ένας, έσπροχνο άλλος, πάτησε άθελά του τον goalkeeper Μενιάν και δόθηκε. Έχει κάνει λάθος εδώ ο ρέφερι, γιατί το πάτησε ο Τσουαμενί, αν το πρόσεξες, Άγγελε.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, αρχή του παιχνιδιού είναι, να δούμε. Εντάξει, τη συνέχεια, τρία λεπτά.
0: Δεν το πάτησε πάντως ο Τζάκσον. Βέβαια το γεγονός ήταν μπροστά του, θα μπορούσε να θεωρηθεί μαρκάρισμα. Τώρα η Γαλλία με τον Τσουαμενί αφήνει την μπάλα στον Σαλίπα. Δεξιά Κουντέ, και τώρα Ουπαμεκανό. Καταλήγει μπάλα στο στόπερ της Μπάγκερ. Κοντά του έχει βγει ο Λίσε για να πάρει μπάλα. Προτιμάει τον Κουλιμπαλί. Το Σαλιμπά, συγγνώμη, και τώρα Ουπαμεκανό. Σαλιμπά, πιέζουν ψηλά οι παίχτες της Σενεγάλης. Ο Λίσε, Ουπαμεκανό, η κάθετη, βγαίνει να πάρει μπάλα και παίρνει τώρα ο Ραπίο και πάει να βγάλει τον Εμπαπέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, δεν είχε σηκωθεί η σημαία για offside, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Εμπαπέ. Ο Ραπίο κερδίζει, αλλά με φάουλ, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι στη διεκδίκηση με το Μανέ. Ο Ραπίο λέει στον ρεφερί ότι δεν ήταν απρόσεχο, δεν τον είδε τον αντίπαλό του. Σήκωσε ψηλά το πόδι ο Ραπίο, βρήκε με μπάλα, αλλά ήταν επικίνδυνο παιχνίδι. Και δεν υπήρχε και offside νωρίτερα στον Παπέ. Αν περνούσε η μπάλα θα βγαίνει τετατέτ. Αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πήγε με το τακουνάκι να τη σταματήσει, αλλά την έφερε πιο πίσω, με αποτέλεσμα χάσει λίγα μέτρα και να βγει ο Διατά και να απομακρύνει. Στο πέμπτο λεπτό είμαστε της αναμέτρησης στο New Jersey. Γαλλία Σενεγάλη. Με τους παίκτες Σενεγάλης τώρα στην μπάλα, ο Νιακατέ γυρίζει στον Μεντί και εκείνος μια βαθιά παλιά κόβει, ο Κουντέ κατεβάζει, ο Ραπιό βγαίνει λίγο πλάγια, γυρίζει στον Κουντέ, εκείνος πιο πίσω στον Ουπαμεκανό και παράλληλα για τον Μενιάν, και τώρα ο Σαλιμπά. Ο Σαλιμπά αφήνει για τον Τσουαμενί, αριστερά μπάλα στον Ερνάντες, και πάλι ο Τσουαμενί χαφτισε Ρεάλ παράλληλα με τον Ουπαμεκανό. Το κομπίο δεξιά τον Κουντέ. Μένουν ψηλά οι παίχτες της Σενεγάλης, χωρίς να πιέζουν ιδιαίτερα, αλλά κλείνουν τους χώρους. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Ερνάντες. Αφήνει στον Τσουαμενί. Ο Τσουαμενί ανεβάζει λίγο τον Ουπαμεκανό για να περάσει τη μεσαία γραμμή με την πάσα του. Αφήνει την μπάλα να περάσει, αλλά δεν μπορεί να βγει ο Κουντέ. Θα βγει και θα μαζέψει ο Μεντί. Ωραία έξυπνη σκέψη του Ντεμπελέ, αλλά δεν μπορούσε να βγει στη διεκδίκηση αυτής της φάσης ο συμπαίκτης του. Τώρα πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Γαλλίας, αλλά αλλάζουν ωραία την μπάλα με Σαρ και διατάει η Σαναγαλέση, κλέβει ο Ερνάντες και αφήνει αρχικά για τον Ραμπιό, κερδίζει την κόντρα ποιος, ο Διατά, και τώρα η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω προς τον Ιακατέ αριστερά για τον Διούφ, περνάει τη μεσαία γραμμή, κοντά του είναι ο Πάπε Γκέι, προτιμάει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ιακατέ. Αμυντικός της Λιόν γυρίζει την μπάλα στο Μεντί, κοντά του το Κουλιμπαλί, κρατάει ο Μεντί, βγαίνει εκτός περιοχής, περιμένει λίγο να ανέβουν περισσότερο οι παίκτες της Γαλλίας. Τώρα το κάνει ο Λίσε, έτσι ο Μεντί θα παίξει κάθετα για τον Ντρίσα Γκέι, και τώρα ο Διατά, μια βαθιά παλιά, παίρνει την κεφαλιά ο Σαρ, ωραίο το τακουνάκι του Σάξον και βγαίνει ο Σαρ και βγαίνει πλάι για το καλύπτει ο Μεκανό, κάνει το σούτ, η κόντρα πάνω στον στόπερ της Μπάγερν που κερδίζει κατά κράτος τη μονομαχία σου και τα χειροκροτήματα, και τώρα ο Ορνάντες κάνει την μπάλα από τον Διατά, δεν υπάρχει φάουλ, ο Καμαρά αφήνει για τον Πάπε Γκέι, Καμαρά, Πάπε Γκέι και τώρα Διατά και Καμαρά και Τριγωνάκι με τον Πάπε Γκέι, ο οποίος εφορμά βάζει το σώμα του Ραμπιό, το πετάει στις φάσεις, θεωρεί ότι είναι τζάτζ. Ο διαιτής αφήνει τα μαρκαρίσματα και τώρα η κάθετη για τον Τζάκσον, είναι πολύ δυνατή η πάσα, δεν μπορεί να βγει στην μπάλα και θα τη μαζέψει ο Μενιάν. Ωραίος ρυθμός πάντως αυτά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι, στο όριο του φάουλ νωρίτερα, αυτό το μαρκάρισμα του Ραμπιό. Τεμπελέ χάνει, βγαίνει δυνατά ο Τσοαμενί, κερδίζουν όμως οι παίκτες της Σενεγάλης με Πάπε Γκέι, ο Σαρ πάνε σηκώσει για τον Τζάκσον, στριφογυρίζει να κάνει το σούτ, υπάρχει υπόδειξη offside στην προσπάθεια του επιθετικού της Μπάγερν, συγκεκριμένη περίπτωση. 8 λεπτό, Γαλλία Σενεγάλη 0-0 στο New Jersey, και πράγματι ήταν σε θέση offside από αυτή την πάσα του Σαρ. Τώρα πηγαίνει δεξιά στο Κουντέ, μένουν ψηλά οι παίκτες Σενεγάλης, κλείνουν χώρους, είναι ξεκάθαρη η τακτική τους να μην περνάει εύκολα η μπάλα από τον άξονα από Τσοαμενί και Ραμπιό, και γι' αυτό πολλές φορές συγκρίνει προς τον άξονα ο Λίσε για να πάρει μπάλα. Ο Ερνάντες όμως η μπάλα είναι πολύ πίσω, πολύ μακριά από τη μεσαία γραμμή, στο όριο της περιοχής της Γαλλίας, με Σαλιμπά και ο Παμεκανό, αφήνει τώρα στον Τσοαμενί, μπάλα πίσω στον Μενιάν και εκείνος στον Σαλιμπά. Ο Στέλιο Μπακ της Άρσεναλ αφήνει για τον Τσοαμενί, κάθετα γρήγορα τον Ολίσε, κλεισμένος πάλι ο Τσοαμενί, και πάει να γίνει το λάθος, βγαίνει ο Μενιάν και δίνει στον Ερνάντες. Κλείνουν πολύ καλά τις χώρες οι παίκτες Σενεγάλης, και όταν πηγαίνει πάρα στον άξονα στο κέντρο βγαίνουν κατευθείαν πάνω στην μπάλα, όχι εκεί που είναι στα στόπερ, δηλαδή στο όριο της περιοχής. Πάλι ο Λίσε έχει μπει στον άξονα για να πάρει μπάλα και να βοηθήσει στο δημιουργικό κομμάτι. Κατάει και ψάχνει δεξιά τον Κουντέ, γίνει κόντρα, ελέγχει ο Διούφ και παίζει με τον Μανέ που γύρισε αρκετά πίσω, και τώρα πάρα στον άξονα στον Ντρίσα Γκέι, ο οποίος παίζει μπροστά στο στόπερ, κοντά του και ο Πάπε Γκέι, λίγο πιο μπροστά ο Καμαρά, ένα και ακριβώς 4-3-3 θα μπορούσε να πει κανείς. Κουλιμπαλί πάει να βγάλει την μπάλα πιο μπροστά ο Διατά, η μπάλα είναι πλάγι όμως για την Γαλλία. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε 10 λεπτά αγώνα. Ο Κουλιμπαλί πίσω στον Μεντί, και ο Μεντί ένα άνοιγμα αριστερά, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μανέ, οι κόντρες θα ευνοήσουν και οι μονομαχίες τον Τσοαμενί, γυρίζει στον Μενιάν, σηκώνει την μπάλα για να βρει τον Κουντέ ή τον Ολίσε, την έστειλε ανάμεσά τους πλάγιο για τη Σενεγάλη. Βγαίνει να πάρει μπάλα στη μεσαία γραμμή ο Πάπε Γκέι, ο Ιντρίσα Γκέι, και τώρα ο Νιακατέ αριστερά περνάει μπάλα για τον Μανέ, κρατάει, χάνει από τον Κουντέ, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Διούφ, ο Διούφ για τον Νιακατέ και βγαίνει να πάρει μπάλα ο Ιτρίς Αγκέι, βγαίνει η Ζική, ο Καμαρά. Οι τρεις στο άξονα αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Συνήθως υπάρχει την πρώτη μπάλα ο Πάπε και ο Ιτρίς Αγκέι, τώρα βγαίνει ο Καμαρά. Αυτή είναι η οδηγία του Πάπε Τιάου, του προπονητή της Εθνικής Ανεμπάλα. Ο Πάπε και ο Ιτρίς Αγκέι, τώρα βγαίνει ο Καμαρά. Αυτή είναι η οδηγία του Πάπε Τιάου, του προπονητή της Εθνικής Ανεμπάλης.

0: Λύσε κάδρι για τον Εμπαπέ. Πάλι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ελέγχει ο Κουλιμπαλί. Πετάει την μπάλα πλάγιο out. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να βγει η μπάλα στον κενό χώρο, να βρει χώρο στον Εμπαπέ. Δύο φορές πήγε να γίνει αυτό και στις δύο δεν ήταν καθόλου καλό το κοντρόλ του. Βγαίνει με δύναμη ο Διούφ και απομακρύνει προ του Ολύσε. Η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Μενιάν. Αφήνει στον Σαλίπα και τώρα ο Παμεκανό. Η κόντρα πάνω στο Τζάξον πλάγιο για την Γαλλία από δεξιά κοντά στη μεσαία γραμμή. Νωρίτερα είδαμε και το κοντρόλ πως έφυγε από τον Εμπαπέ και την απογοήτευση στις εξέδρες από τους φίλους των τρικολόρων. Ντουέ Ερνάντες Ραμπιό, ντουέ πολύ πίσω για να πάρει μπάλα και ανεβάζει τον Ερνάντες, κάνει κίνηση. Ο Ραμπιό κρατάει την μπάλα, αφήνει στο ντουέ, δεν είναι καλή η πάσα του και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Κακή εδώ η επιλογή του Ραμπιό. Της Μίλαν. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μεντί και τώρα ο Διούφ μια βαθιά παλιά, βγαίνει Τζάξον και Μανέ, δεν μπορεί να προλάβει κανένα στην μπάλα. Όχι, δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, τσιπάει ο Μανέ έξυπνα, αλλά ελέγχει και ο Παμεκανό. Και τώρα ο Μενιάν λίγο καθυστέρησε αλλά πρόλαβε και έβγαλε την βαθιά παλιά. Ο Κουλιμπαλί κατεβάζει λάθος με το στήθος και τώρα η βαθιά παλιά για τον Εμπαπέ είναι πιο δυνατή από όσο θα μπορούσε να προλάβει ακόμη και ο πολύ γρήγορος στράικερ της Ρεάλ, ο οποίος άκελε φίλες και φίλοι της Ασπόρ, έχει ήδη 12 γκολ σε Μουντιάλ.
1: 4 θέλει για να πιάσει τα 16.
0: Του Κλόζε. Του Κλόζε δεν είναι ο μοίρας του Κλόζε, τα 16. Αριστερά ο Ντουέ. Καλά κλεισμένο, συγκλίνει προς τον άξονα και ψάχνει αλλαγή παιχνιδιού μέσω του Απαμεκανού. Θα πάει παραδεξιά στο Κουντέ. Ανέβει ο μπακ της Μπαρτσελόνα. Αφήνει για τον Τεμπελέ. Ο Λίσε κάθετα για τον Ντουέ. Πολύ ωραία κίνηση. Έσκασε μια ωραία τρίπλα στον Ιντρίσα Γκέι. Πήρε το φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμένο. Τεμπελέ συγκλίνει προς τον άξονα. Πάει να παίξει κάθετα. Δεν περνάνε αυτές οι μπάλες εύκολα. Κόβουν οι παίκτες Σενεγάλης και τώρα ο Μανέ. Ο Σαντιό Μανέ που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Αφήνει για τον Διούφ. Σηκώνει την μπάλα με στόχο πάλι τον Τζάξον. Βγαίνει ο Παμεκανό. Καθαρίζει μαζί με Κουντέ. Και πάλι ο Παμεκανό αφήνει την μπάλα στον Τσουαμενί. Και τώρα από δεξιά έχει πάρει μπάλα ο Παμεκανό. Ραμπιό, Τεμπελέ και πάλι Ραμπιό. Και τώρα ο Σαλίμπα, όλοι οι παίχτες κάτω τη μεσαία γραμμή πλην του Μενιάν. Όταν η μπάλα περάσει από τη μεσαία γραμμή γυρίζουν οι παίχτες της Σενεγάλης στο 1/3. Η απόσταση ανάμεσα στο στόπερ και τον Τζάξον είναι max 15 μέτρα. Πλέον πάρα πολύ καλά τους χώρους. Ντεμπελέ και Σαλίμπα και αριστερά για τον Ερνάντες και τώρα ο Παμεκανό και δεξιά για Κουντέ. Ο Κουντέ περιμένει την κίνηση. Ο Λίσε, βγαίνει ο Εμπαπέ. Ο Λίσε πολύ μακριά από την περιοχή και πολύ καλά κλεισμένοι. Πέντε παίχτες ανάμεσα σε τρεις Γάλλους. Δεν περνάει εύκολα η μπάλα. Αλλά έχουν υπομονή οι Γάλλοι. Όμως οι παγιές όπως εδώ του Κουντέ είναι πολύ κακές για να βγει μια τελική. Πολύ μακριά από εκεί που κινούταν ο Εμπαπέ. Πιο ήσυχος ο Πάπε Τιάο στον πάγκο της Σενεγάλης. Σίγουρα θέλει περισσότερα πράγματα ιδιαίτερα σαν από τους δικούς του ποδοσφαιριστές. Φινίο Μεντί για τον Κουλιμπαλί. Βαθιά παλιά και ελέγχει ο Σαλίμπα. Παίρνει κεφαλιά όμως ο Τρίσα Γκέι. Παίρνει από όσο και τώρα ο Πάπε Γκέι. Μια βαθιά παλιά με στόχο έξυπνο ήταν για το Μανέ, αλλά πολύ δυνατή. Βγαίνει ο Μενιάν και μπλοκάρει και δίνει γρήγορα στο Κουντέ και τώρα παίρνει ο Ραμπιό. Πολύ περισσότερο οργάνωσε το παιχνίδι ο Ραμπιό παρά ο Τσουαμενί για τους Γάλλους αυτά τα πρώτα λεπτά. Ερνάντες, Ραμπιό και τώρα ο Τσουαμενί. Περάσει τη μεσαία γραμμή. Είναι δεξιά ο Κουντέ που θυμάει τον Ολύσε που βγαίνει.

0: Στον άξονα. Όλοι εκεί, οι δύο ακραίοι, και ο Ντιουέ και ο Λίσε, συγκρίνουν πολλές φορές προς τον άξονα. Εκεί μπουκώνει λίγο το πράγμα. Ο Σαλιμπά δεν έχει κάπου να δώσει την μπάλα. Πρέπει να αφήσει τώρα πει όχι. Βλέπετε είναι κλεισμένος. Αφήνει στον Παμεκανό. Και παίζει και λίγο με τη φωτιά σε αυτές τις περιπτώσεις η Γαλλία. Κρατάει με δυσκολία ο Παμεκανό. Αφήνει στο κουτέ, είχε πάει στο μαρκάρισμα ο Τζάκσον. Ο Τσουαμένι είχε βγει πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Και τώρα ο Ερνάντες αφήνει για τον Παμεκανό. Περνάει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Ολίσε, που έχει πάει τώρα στη γραμμή. Ίσως είναι προτιμότερο για τους ακραίους να μείνουν εκεί, πας και ανοίξουν τουλάχιστον πλάγια. Αλλά είναι και ο Ντουί και ο Ολίσε παίχτες που θέλουν να ψάξουν το σούτ, ειδικά ο Ολίσε να το φέρει με το αριστερό εσωτερικά. Άρα πρέπει να συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Ντουί αφήνει για τον Ερνάντες. Ο Εμπαπέ πολύ μακριά την περιοχή καθυστερεί, αλλά κρατάει την κατοχή. Ο Σαλιμπά, ο Τσουαμενί δεξιά για τον Ολίσε. Κάνει τη κίνηση του Κουντέ μέσα στην περιοχή. Ο Τεμπελέ κάνει το σούτ κόντρες πάνω στον Νιακατέ. Η απομάκρυση. Ο Μενιάν βγαίνει σχεδόν στη μεσαία γραμμή για να πάρει την απόκρουση. Τότε ο Ερνάντες από αριστερά. Ντουέ. Ωραία σκάνια τρίπλα, αλλά βγαίνει πάντα δεύτερο στο μαρκάρισμα. Ανακτά την κατοχή ο Ερνάντες. Παίζει πάλι με τον Ντουέ. Πάλι ο Διατά βγαίνει, καθαρίζει και ωραία ο Πάπε Γκέι που αποφεύγει έναν αντίπαλό του, αφήνει για τον Μανέ και τώρα ο Ιντρίσα Γκέι. Μανέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής δεξιά για τον Διατά το άνοιγμα. Ιντρίσα Γκέι με τη μία πάει να παίξει στο με τον Σάρσον και τον χώρο που πάει να βγάλει τη σέντρα, δεν είναι καλή όμως, απευθείαν out η πάσα, η σέντρα του εξεμπτιστότενα. Πάμε να παίξουν γρήγορα οι Γάλλοι. Ζητάει ο διαιτητής να γυρίσει μπάλα πίσω γιατί υπήρχαν δύο μπάλες στο γήπεδο. Ωραία βγήκε ο Σαρ. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και δεν υπήρχε offside και πέρασε ο σπριντ τον Τεο Ερνάντες. Αλλά η σέντρα του, όπως ήταν στον τυματισμό, ήταν πολύ κακή. Και ενώ περίμεναν την σέντρα του τόσο ο Τζάκσον όσο και ο Μανέ. Ο Ραμπίο για τον Τεο Ερνάντες. Όλα αυτά στο 20ο λεπτό. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Ο Παμεκανό δεξιά για τον Κουντέ. Ο Παμεκανό Τσουαμενί. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη φάση. Και δεν έχουμε και μια μεγάλη φάση για να τα πούμε όλα, για να τα λέμε όλα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ της Σενεγάλης. Αυτά όλα και όλα. Ένα παιχνίδι με πολύ τακτική. Με την υπομονή από τους Γάλλους να βρουν μια φάση, αλλά μέχρι στιγμής η τετράδα φωτιά δεν έχει δικαιολογήσει την παρουσία της στο γήπεδο. Τώρα βγαίνει ο Κουντέ από την πάσα του Ολίσε. Πάνε να βγάλει τη σέντρα, η γρυπή κόντρα. Δεν μπορεί ο Ντιούφ να κατήσει την πάντα εντός αγωνιστικού χώρου. Πρώτο κόρνερ και για τη Γαλλία. Από δεξιά το Ντεμπελέ ανήδα καλά η κόντρα πάνω στον Τσουαμενί, η μπάλα είναι out από την προσπάθεια την απομάκρυνση του Τζάκσον που είχε γυρίσει να βοηθήσει στην άμυνα της ομάδας του. Οι οπαδοί, οι κυρίες της Σενεγάλης, οπαδοί της Σενεγάλης το διασκεδάζουν και καλά κάνουν. Οι φίλοι της Γαλλίας περιμένουν κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο για να μας τα ακριβείς, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Σπορ. Να καίει όλα στο γήπεδο το κύμα. Ο Τζάκσον δυσκολεύεται να κρατήσει την κατοχή. Ο Μανέ θα πάρει το φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Είμαστε 22ο λεπτό του αγώνα.
1: Μέτρια πράγματα, Μπάμπη.
0: Τίποτα. Πολύ τακτική, πολύ
1: πολύ τακτική. Πολύ συνοστισμένη σε λίγα τετραγωνικά, ναι, ναι. Στο κέντρο 22 παίκτες.
0: Ξέρεις, το λέγαμε ότι από τα πρώτα λεπτά μπαίνουν και στην άξονα πολλές φορές ο Ντουέ και ο Λίσε και πουκώνει πολύ το πράγμα. Τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω, τρέχει ο Εμπαπέ, αλλά θα βγει. ο Μεντί και θα απομακρύνει, και είναι μόνο ο Κουντέ. Ο Εμάνε δεν πήγε στη φάση γιατί θα ήταν offside. Απομακρύνει ο Κουντέ, όπως όπως. Θα βγει ο Κουλιμπάλη, θα διώξει πάνω στον Ολίσε. Κακή πάσα του Ολίσε, κερδίζει ο Καμαρά. Κουλιμπάλη. Και τώρα ο Νιακατέ, αριστερά για τον Διούφ. Ο Διούφ να κάνει μια πάσα κάθετη. Είναι ο Τζάκσον που έχει γυρίσει πολύ μακριά, κλέβει ο Ντουέ αλλά χάνει την μπάλα. Όλα αυτά σε χώρο μεσάς γραμμής, παραδείο Ραμπιό, αφήνει για τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ επιταχύνει και περνάει για τον Ραμπιό. Βγαίνει πάνω στη φάση με δύναμη ο Διαντά σε κόρνερ για τη Γαλλία. 23 λεπτό, δεν έχουμε ακόμη το διάλειμμα. Ο Εμπαπέ γρήγορα εκτελεσμένο με Ολίση και Παπέ. Ο Εμπαπέ βγάζει έξω. Ο Ντουέ επαναβγάλει το σουτ. Καθυστερεί. Θα χάσει την μπάλα. Έτσι γίνεται στις ενισχυτές περιπτώσεις. Και πάνε να βγαίνει επίθεση. Με Ιντρίσα Γκέι. Βγάζει στον ανοιχτό γήπεδο και το Σαρ. Βάζει το σώμα του Παμεκανό. Θα καθαρίσει τη φάση. Και θα δώσει τον Ολίση πάλι ο Παμεκανό. Με την μπάλα στα πόδια. Συμπληρωμένα 23 λεπτά αγώνα. Ο Λίσε έχει έρθει πολύ πίσω και αριστερά για να πάρει την μπάλα και ψάχνει με ένα άνοιγμα με δύναμη για τον Ντεμπελέ. Ελέγχει ο Διούφ, γυρίζει στον Μεντί. Ο Μεντί παίζει με τον Κουλιμπαλί, τρέχει ο Μπαπέ να τον πιέσει, πάλι ο Μεντί ρισκάρει λίγο και πάει να χάσει την μπάλα, αλλά τελικά δίνει στον Πάπε Γκέι. Και τώρα έχει βγει από την άμυνα ο Νιακατέ και αφήνει για τον Καμαρά. Βγαίνει ο Τζάκσον, αλλάξει την μπάλα με τον Καμαρά. Αριστερά η μπάλα στον Μανέ. Έχει ανέβει ο Διούφ. Κρατάει ο Μανέ. Και τώρα ο Ιντρίσα Γκέιγ με τον Μπάπε Γκέιγ. Το άνοιγμα δεξιά για τον Διατά. Καθετά για τον Τζάκσον. Το φάουλ. Το Παμεκανό. Όχι, λέει ο διαιτητής. Ήταν καθαρό. Ο Τεο Ερνάντες αφήνει την μπάλα στον Σαλιμπά. Και τώρα ο Τσουαμενί. Ο Κουντέ περνάει την μεσαία γραμμή. Ο Παμεκανό. Ο Τσουαμενί περνάει κάθε για τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ πάλι ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα από τον Διούφ. Είπα να βγάλει γρήγορα για τον Τζάκσον στον αριθμό γήπεδο. Ελέγχει ο Παμεκανό, μπαίνει Τζάκσον μετά, αριστερό κάνει το σουτ, δοκάρι και κόρνερ. Πολύ ωραία η ενέργεια από τον Τζάκσον που πήρε από αριστερά, μπήκε, έκανε το σουτ. Ήταν κοντά τον Παμεκανό, την κράτησε την μπάλα, έκανε το δυνατό σουτ με το αριστερό. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Του Μενιάν η μπάλα βρήκε στη συνέχεια και στον goalkeeper της Γαλλίας και πέρασε corner. Εδώ, Άγγελε, τι να πεις, ότι είναι τυχερός αρχικά ο Μενιάν και στη συνέχεια, γιατί από την κότρα που γίνεται στα πόδια του, η μπάλα εύκολα μπορούσε να πάει στα δίχτυα.
1: Ναι, θα μπορούσε να πάει στα δίχτυα, αλλά χιλιοστά ανάποδα, πέρασε.
0: Ανάποδα φάλσα. Δηλαδή το πιο πιθανό ήταν να πάει στα δίχτυα.
1: Πέρασε με το, ναι, από το δοκάρι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, μα το πιο πιθανό ήταν να περάσει η μπάλα στα δίχτυα. Δοκάρι λοιπόν με τον Τζάκσον. Να και η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι και είναι, γιατί είναι μεγάλη. Στην εκτέλεση του κόρνερ περνάει μπάλα από την απομάκρυνση του Ντουέπλα. Παράλληλα πλάγιο out στο 26 λεπτό. Είχε και, το είχε ξεχάσει.
1: Cooling break, διετής. Έτσι.
0: Ναι, πάμε, έχουμε διαφημιστικό κάτι.
1: Όχι, δεν έχουμε κάποιο διαφημιστικό μπαμπ.
0: Ναι, θα πάνε για να δροσιστούν λίγο οι παίκτες.
1: Βέβαια, θα πάνε να δροσιστούν οι παίκτες. Τώρα στο 26 έγινε το, εντάξει. Λοιπόν, φτωχό είναι το θέαμα, αν εξαιρέσει το δοκάρι Μπάμπι, έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Οι παίκτες συνοστίζονται, προσπαθούν, μαρκάρουν και οι Σενεγαλέζοι αλλά και οι Γάλλοι ψηλά. Μαρκάρουν προσωπικά, γίνεται συνοστισμός στη μεσαία γραμμή πάντως, έτσι. Και όπως είπες, πάει και ο Λίσε εκεί πέρα και μπουκώνει εντελώς.
0: Ναι, γιατί ο τρόπος για να μπορέσει να ανοίξει μια αντίπαλη άμυνα είναι γρήγορο συνδυασμό από τον άξονα. Και όχι να τον μπουκώσει περισσότερο, να πας από τα πλάγια. Όμως επαναλαμβάνω, ο Λίσε είναι ένας παίκτης που παίζει στα άκρα, αλλά επειδή παίζει δεξιά με το αριστερό, πάντα ψάχνει το σουτ με το αριστερό, δηλαδή σε κίνηση προς τον άξονα. Μια κίνηση που την κάνει ούτως ή άλλως πολύ και με την πάγια.
1: Πάντως τον είδα πολύ πίσω σε κάποιες φάσεις τον Λίσε.
0: Τον είδες.
1: Πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι, μα γυρίζουν αναγκαστικά και ο Ντεμπέλε και ο Ντουε και ο Λίσε για να πάρουν μπάλα να οργανώσουν. Δεν περνάει η μπάλα πολύ από τον άξονα. Ο Ραμπιό αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, αλλά εντάξει, μιλάμε για παίχτες παγκόσμιας κλάσης, αλλά δεν είναι και ο Ραμπιό και ο Τσαμενή, ειδικά ο Τσαμενή, ο παίχτης που σου κάνει τόσο εύκολα το παιχνίδι να σου περάσει μια assist. Είναι ένα πολύ δυνατό χαφ, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όταν αναμένεται μια ομάδα στο 1 τρίτο και η απόσταση, επαναλαμβάνω, του center four από τον stopper, του τελευταίου αμυντικού με τον τελευταίο στην επίθεση είναι μόλις 15 μέτρα max, πού να περάσει μπάλα. Θέλει γρήγορους συνδυασμούς, θέλει καλύτερα control. Εν τω μεταξύ αυτά τα διαλύματα που γίνονται για να δροσιστούν οι παίχτες χρησιμεύουν ως time out πλέον.
1: Γιατί... Είναι κανονικό time out, είναι, παίρνουν και οδηγίες από τους προπονητές κανονικά.
0: Παίρνουν οι προπονητές κανονικά δηλαδή και δίνουν οδηγίες. Έτσι γίνεται.
1: Εντάξει. Θα γινότανε και αυτό κάποια στιγμή, το βλέπουμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, και το cooling break χρειάζεται και φυσικά σε ένα cooling break πάντα οι προπονητές θα δώσουν οδηγίες. Και ο Γάλλος δίνει και ο προπονητής της Σενεγάλης. Για να δούμε.
0: Εννοείται
1: τουλάχιστον ότι... είδαμε μία φάση.
0: Ακριβώς. Εννοείται ότι η Γαλλία έχει την κατοχή, αλλά όχι σε πάρα πολύ εντυπωσιακά επίπεδα. Έχει όμως την κατοχή. Είπαμε, οι τελικές προσπάθειες τουλάχιστον στην εστία είναι μία, αυτή που έκανε ο Τζάκσον, ήταν με το δοκάρι που είχε. 204 οι πάσες μέχρι στιγμής της Γαλλίας ολοκληρωμένες, 184. 133 οι πάσες των Σενεγαλέζων με 106 συμπληρωμένες. Και
1: τρία σουτ βλέπω, Μπάμπη, έτσι. Ένα οι Γάλλοι, δύο οι Σενεγάλοι, 0,02 τα 6 goals και 0,17.
0: Μιλάμε για τα σουτ τώρα που έχουν και νόημα, έτσι.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι τρία σουτ γενικά.
0: Η μοναδική τελική είναι και πάρα πολύ καλή, είναι με
1: το δοκάρι
0: που έχει η Σενεγάλη. Πέραν τούτου ουδέν στο παιχνίδι. 2-2 τα κόρνερ.
1: Με 2-2 τα κόρνερ, σωστά.
0: Αυτά είναι όλα και όλα. Μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 29 λεπτά του αγώνα, και ενώ επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μετά το cooling break, το διάλειμμα για να δροσιστούν, έτσι να τα λέμε σωστά, οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Νιακατέ στην επαναφορά, γιατί έχει μείνει η Σενεγάλη στην επίθεση. Ο στόπερ παρακαλώ της Λιόν, γιατί ο Θεός έχει πολύ δυνατό πλάγιο, γι' αυτό έχει επιλεγεί. Και όντως πολλοί παίκτες της Εθνικής Σενεγάλης έχουν μπει στην περιοχή του Μενιάν. Τελευταίο Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Με δύναμη ο Νιακατέ θα βγει, ο Ντουέ θα απομακρύνει, θα πάρει ο Εμπαπέ, πάλι δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά δεν κλέβουν, δεν μπορεί να καθίσει πάνω ο Καμαρά, κάνει και φάουλ στον Τεμπελέ και συστάσεις από τον Φαγανή, τον ρεφέρι της αναμέτρησης, της 20 ψηλά το πόδι του, μεν βρήκε μπάλα ο Καμαρά, αλλά ήταν ψηλά το πόδι, ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Πάρα βγαίνει για τον Τζάκσον, κερδίζει τελικά ο Παμεκανό, νωρίτερα βέβαια το κερδίζει κατά κράτος. Ο Τζάκσον όμως και τώρα που κερδίζει την μπάλα και βγάζει για τον Σαρ, σε καλό σημείο κάνει το σουτ, έχασε την ισορροπία, η μπάλα περνάει out, αλλά είναι και εδώ μια απειλή από τη Σενεγάλη, έχασε την ισορροπία, του έγειρε το σώμα προς το πίσω, με αποτέλεσμα να μην κάνει καθόλου καλή επιλογή, αλλά είναι καθόλου καλή επιλογή και τον Εμπαπέ που γυρίζει την μπάλα στον Ερνάντες και κλέβουν οι παίχτες της Σενεγάλης. Και τώρα ο Πάπε Γκέι πίσω για τον Νιακατέ, ο Κουλιμπαλί, ο Καμαρά και δεξιά η μπάλα στον Διατά, βαθιά παλιά για τον Τζάκσον, οι κόντρες θα γνωρίσουν ποιον τη Σενεγάλη. Κάνει το πλάγιο με τον Ιντρίσα Γκέι, γρήγορα η επαναφορά, βγαίνει ο Καμαρά να πάρει μπάλα, γυρίζει στον Νιακατέ, ο οποίος θα παίξει τώρα αριστερά με τον Διούφ. Είχαμε τρακάει την μεσαία γραμμή, περνάει για τον Μανέ. Ο Μανέ κερδίζει το φάουλ από τον Κουτέ. Η Σενεγάλη ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, δεν έχει αφήσει τη Γαλλία να κάνει φάση και έχει και τη μεγάλη φάση με τον Τζάξον που και πάλι είναι στην επίθεση. Εδώ ο Απομεκανό θα τον κερδίσει, θα βγάλει την μπάλα στον Ολίσε και τώρα ο Απομεκανό θα απομακρύνει. Εκεί είναι βέβαια ο Πάπε Γκέι τη Σενεγάλη και γυρίζει στον Ιακατέ. Θυμίζω το δοκάρι του Τζάξον στο 25ο λεπτό. Μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Πάπε και η σηκώνει για τον Μανέ. Πολύ δυνατή η πάσα, δεν θα μπορούσε να την προλάβει. Ο Μανέ. Ο Ερνάντες αφήνει στον Ραμπιό. Ο Ραμπιό κινείται παράλληλα στη μεσαία γραμμή δεξιά στον Μπουτέ. Είπαμε ότι το περισσότερο δουλειά στον άξονα να την κάνει ο Ραμπιό, αλλά γυρίζουν οι μεσοεπιθετικοί να πάρουν μπάλα, πας και βοηθήσουν στη δημιουργία. Ο Παμεκανό αφήνει στο Τζοαμένη. Ο Τζοαμένη θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Πάει να παίξει αριστερά με τον Ερνάντες. Αλλάζει με Ντουέ πίσω η μπάλα στο Σαλιπά. Και πάλι τώρα ο Τζοαμένη στον άξονα. Δίνει στον Παμεκανό. Όλοι οι παίχτες και πάλι πλην φυσικά του Μενιάν κάτω τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Σενεγάλης. Ο Ντεμπελέ πάει να παίξει με το Πουτέ. Δυνατή η πάσα του. Δεν θα την προλάβει ο μπακ της Μπαρσελόνα. 33 λεπτά το απόλυτο 0. Οπ, Καρεμπέ, Βιεϊρά, Πυρές. Καλά τα βλέπω, Άγγελε.
1: Καλά
0: Χριστιαν
1: τα βλέπεις.
0: Καρεμπέ, διευθυντικός σύμβουλος του Ολυμπιακού. Στο γήπεδο και παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία το 1998. Ολίσε. Αφήνει την πάρα στον Σαλιπά και πάρα πηγαίνει αριστερά στον Ερνάντες. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή με την Γαλλία να μην μπορεί να απειλήσει. Ραμπιό. Και όσοι περίμεναν πολλές φάσεις και γκολ έχουν διαψευστεί. Μια φάση καλή ουσιαστικά και μεγάλη φάση με το δοκάρι από τη Σενεγάλη. Τώρα η μπάλα γυρίζει στον Μεντί που απομακρύνει και θα πάρει την κεφαλιά ο Τσοαμενή. Μια νέα από την Ιακατέ, μια τρίτη από τον Σαλιπά, μια τέταρτη από τον Διατά και μια πέμπτη από τον Παμεκανό για ένα πλάγιο. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Ντεσάν. Μονολογεί στον πάκο της Εθνικής Γαλλίας. Παρά πηγαίνει στον Τζάξον που έχει κάνει πολλή ζημιά. Ένα δυνατό παιδί που κρατάει, μπορεί να κρατήσει μόνο στη μια μήνα και να κάνει και φάση όπως απέδειξε 25 με το δοκάρι που έχει, που είχε. Για τον Σαρ δεν είναι καλό το άνοιγμα για τον Καμαρά, αλλά περνάει out. Πάντως τις καλύτερες εντυπώσεις νομίζω τις έχει αφήσει σε ένα γάλι από εδώ το μίχρονο. Ναι, με το αμυντικό της παιχνίδι, ναι, με το εντυπωτή μεγάλη προσήλωση στην άμυνά της, στην αμυντική λειτουργία, αλλά και με επικίνδυνες αντεπιθέσεις και φυσικά την κορυφαία στιγμή στο παιχνίδι με το δεκάρι Τζάξον στο 25. Και καταγεγραμμένες προσπάθειες για γκολ είναι μία για την Γαλλία, τρεις για τη Σενεγάλη. Αλλά στην πραγματικότητα είχαμε μεγάλη ευκαιρία αυτή με τον Τζάξον, άντε και το σούτ του Σάρ που ήταν απελπιστικά, στο χάλα από καλή θέση. Δεξιά η μπάλα στο Κουντέ και τώρα η βαθιά παγιά για τον Εμπαπέ. Ο Κουλιμπαλί καθαρίζει τη φάση, απομακρύνει και κατεβάζει ο Καμαρά. Δεν κάνει καλή πασάρα, τρίσα γκέι. Κλέβει ο Τσουαμενί και γρήγορα για τον Ντουέ. Και ο Ντουέ με τον Ερνάντες. Πάλι Ντουέ. Απρόσεχτη η πάσα, αλλά κρατάει ο εξτρέμ της Παρί. Για τον Τσουαμενί και τώρα ο Παμεκανό. Και σηκώνει την μπάλα για τον Κουντέ που έχει ανέβει. Ο Κουντέ με τον Μανέ χάνει την μπάλα. Διούφ Μανέ. Και πάνω από την επίθεση με τα χέρια Κουντέ και σταματάει. Α, δεν δίνει φάουλ. Δεν έδωσε φάουλ, θεωρεί ότι είναι στο όριο βέβαια από δοκιμασία. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι έβαλε τα χέρια του Κουντέ. Μπορεί να ήταν και λίγο εύκολο το πέσιμο του Μανέ. Συνεχίζουμε. Καμαρά δεξιά για τον Διατά, τριγωνάκι με τον Ιντρίσα Γκέι, πάλι ο Καμαρά, Κουλιμπαλί, ο Καμαρά αφήνει για τον Ιντρίσα Γκέι και εκείνος για τον Νιακατέ, είναι δύο Γκέι, συνολικά θα θέλουμε τα μικρά τους, έτσι, ο Ιντρίσα και ο Πάπε. Ο Κουλιμπαλί, δεξιά για τον Διατά, πάση. Λοιπόν, μπροστά στον άξονα περνάει τον Ντουέ. Τώρα σταματάει και αφήνει δεξιά για τον Καμαρά. Μεταξύ κέντρο και μεγάλη βοηθή Γαλλία. Δεν βιάζεται υπέρ τη Γαλλία, γυρίζει την μπάλα. Πήγε να γίνει το λάθο, αλλά η Τρίσα Κέιβ δίνει στον Διούφ. Ο Διούφ παίζει με τον Μανέ. Ο Μανέ ψάχνει τον Τζάξον. Δεν περνάει, δεν πάει να περάσει από εκεί. Πάσε το αφήνει στον Πάπε Γκέιβ. Ο Πάπε Γκέιβ πάλι αριστερά για τον Διούφ και Πάπε Γκέιβ και πάλι. Γυρίσουν οι Τρίσα Γκέιβ και τώρα ο Μιακατέ με τον Κουλιμπαλί. Ο Πάπε Γκέιβ σηκώνει κακή επιλογή του για τον Μανέ. Ο Κουντέ θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Out, 38 λεπτό Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Τα λέμε με τους συνεργάτες στο Πάπε Τιάο, ο προπονητής της Εθνικής Σενεγάλης. Ο Σαλιμπά με τον Μενιάν, όλα αυτά στη μικρή περιοχή της Γαλλίας. Δεν πάνε μέσα στην περιοχή πέφτες της Σενεγάλης. Ο Μενιάν δεν βιάζεται, το ακεδίζει λίγα μέτρα. Κάνει το άνοιγμα για τον Ολί, σε κακή η πάσα του. Κλέβει ο Πάπε Γκέιβ. Ωραία, ο Μανέ αποφεύγει τον Κουντέ. Γυρίζει ο Μπάκης Μπαρσελόνα, τον καλύπτει και του κερδίζει την μπάλα. Φοβερό τάκλινγκ του Μανέ. Κερδίζει την κατοχή. Είσαι μεγάλη πίσω η μπάλα στον Μεντί. Ο Μεντί ένα άνοιγμα δεξιά για τον Σαρ. Βγαίνει ο Ερνάντες και παραχωρεί το πλάγιο για τη Σενεγάλη από δεξιά, όπως επειδή της έξω μεσαίας γραμμής. Γρήγορα εκτελεσμένο, ωραία, αποφεύγει τον Ντουέο Διατά και παίζει κάθε για τον Σαρ που βγαίνει γρήγορα. Βγαίνει όμως γρήγορα και καλύπτει ο Σαλιμπά και αφήνει την μπάλα περάσει out στο 31ο λεπτό. Πάντως πέρα από τη φάση με το δοκάρι που είναι καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου που είχε Σενεγάλη, είναι και πιο απειλητική στις επιθέσεις, στις αντεπιθέσεις για την ακρίβεια, αλλά και στις οργανωμένες επιθέσεις όποτε τις επιχειρεί. Ενώ η Γαλλία δυσκολεύεται πάρα πολύ. Άλλη μια κακή πάσα δεν θα μπορούσε να την διεκδικήσει. Ο Λύση είπα αλλά πίσω στο Μέντι, Κουλιμπαλί, στον άξονα για τον Ιντρίσα Γκέι, δεξιά για τον Διατά. Βγαίνει ο Ραμπιό δυνατά, το πλάγιο είναι για την Σενεγάλη. Και Άρσεν Βενγκέρ στο γήπεδο, ο Αλσαθός τεχνικός. Μεγάλη καριέρα, μεγάλη ιστορία, κυρία φυσικά με την Arsenal. Ωραία, κλέβει ο Σάρα από δεξιά και πάει να πετυχύνει, είναι γρήγορος και σημαίνει προς τον άξονα, κερδίζει μία-δύο κόντρες. Η πάρα στο Μανέ, κάνει το σουτ πάνω στον Μενιάν. Ζήτησε και φάουλ ο Σαρ. Νομίζω υπήρχε κανένα νόημα ο διαιτής ότι δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Ήταν και σε καλό σημείο. Και τώρα βγαίνει από δεξιά ο Λίσε που βρίσκει χώρο η Γαλλία για πρώτη φορά. Ανεβαίνει ο Κουντέ. Ο Κουντέ πάει να γυρίσει σε ποιον? Στον Ιντρίσα Γκέι. Τραγική επιλογή από το Κουντέ. Βγαίνει ο Ραμπιό και κερδίζει. Και ενώ είναι ακόμη στο έδαφος ο Σαρ από την προηγούμενη φάση. Νομίζω τον έχει δει ο αντιπαλός. Εδώ τώρα έχουμε ένα ριπλέι από την κάμερα που έχει ο διαιτητής. Ναι, βέβαια τον έχει πατήσει ο Σαλιμπά. Και μου αρέσει που έκανε ο διαιτητής και νόημα ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όχι ότι έδωσε πλεονέκτημα. Ζενάγκε λέγα.
1: Τον νόημα, έχει πατήσει.
0: Όχι, νόημα είναι ότι ξεκάθαρο. Δεν έκανε τίποτα είχε κάνει ο διαιτητής.
1: Εντάξει, δεν το είδε. Είναι απλό.
0: Καλά, αυτή η φάση είναι εύκολη και λέω. Σε ανοιχτό γήπεδο είναι στα 10 μέτρα το πολύ. Ο Σάρ είναι στο έδαφος, δείχνει να έχει πρόβλημα. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Σενεγάλης. Το λέω αυτό γιατί μπάλα πήγε στον Μάνε που ήταν έξω το ημικύκλιο, αλλά οπωσδήποτε να φάω λίγο πιο πλάγια είναι καλό σημείο για μια εκτέλεση.
1: Εντάξει, και ο Μάνε έκανε το σούτ, αλλά δεν ήταν καλό.
0: Δεν ήταν τεχνικό, χωρίς δύναμη και πάνω στον
1: τερματοφύλακα
0: Μενιάν. Έχουμε φτάσει, συμπληρώσαμε 41 λεπτά παιχνιδιού, όμως θα έχουμε καθυστερήσει όχι μόνο για το διάλειμμα για να δώσει τον υπέξεδο, αλλά και για τον τραυματισμό του Σάρ, ο οποίος τώρα σηκώθηκε και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείχνει όμως να το πατάει το πόδι του κανονικά, οπότε θα συνεχίσει. Μόλις δώσει άδεια ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται το Σαρ. Ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που του έγινε. Εδώ την άχαστη φάση ο Ανδριές Ζαφαγάνη. Ο Αυστραλός με Ιρανικές ρίζες. Τώρα έδωσε ελεύθερο για να πάει πάλι στα πόδια των παιχτών της Γαλλίας. Ο Λίσε κάνει κίνηση ο Κούντε, κρατάει ο Λίσε. Παίζει με τον Ντεμπελέ. Εδώ το φάουλ του Ιδρύσα πάλι δεν αφήνει το παιχνίδι. Εδώ να ξεπήγε να βάλει τις φίλες στο στόμα εδώ πέρα. Την άφησε το παιχνίδι. Ο Ντουέ και δεν υπήρχε πλεονέκτημα, πως θα πήγε στο πηγή πάλι. Δεν πήγε μπροστά. Ο Ντουέ λοιπόν από αριστερά. Από τις λίγες περιπτώσεις που βλέπουμε οργανωμένη επίθεση. Ο Εμπαπέ πάλι δεν μπορεί να μπει στη φάση. Πολύ κακή η παρουσία του παίκτη της Γαλλίας, ο στάρ της Γαλλίας. Εδώ το μεταξύ πάλι δεν δίνει φάουλ στον Πάπε Κέιφ και δίνει φάουλ υπέρ της Γαλλίας γιατί δεν έπιασε την μπάλα με το χέρι. Με το σώμα, εντάξει εδώ είναι στο όριο το μαρκάρισμα του Ερνάντες και έχουν καλομάθει πολλές φορές οι παίκτες να πέφτουν εύκολα σε κάθε επαφή και να παίρνουν το φάουλ. Και συνήθως θα δίνουν αυτά στην Ευρώπη και στα πρωταθλήματα. Εδώ βλέπουμε μια άλλη πολιτική από τον διαιτητή που έχει χάσει όμως δύο φάουλ νομίζω ξεκάθαρα. Το φάουλ πάντως είναι για τη Γαλλία. Μπήκε και ο Σάρ, τη γυρίζει στην άμυνα για να βοηθήσει το 44 λεπτό. Ντεμπελέ στην μπάλα. Για να δούμε την επιλογή. Ο Ντεμπελέ σηκώνει. Κεφαλιά του Κουλιμπαλή. Απομάκρυσε από τον Μανέ. Κεφαλιά του Ολίσε. Πάλι ο Ντεμπελέ. Μια πάσα για τον Εμπαπέ. Διαμαρτυρήθηκαν για χέρι οι Πορτογάλοι. Δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Η μπάλα πήγαινε στο Αμπιγιό. Νοήτα στη φάση με τον Ντεμπελέ. Και τώρα Τσουαμενί. Τσουαμενί για τον Ολίσε που είναι στον άξονα. Και παίζει δεξιά για τον Κουντέ, πάλι ο Λίσε πολύ μακριά από την περιοχή της Σενεγάλης, παίζει δεξιά για τον Ντεμπελέ που κάνει μια κίνηση με το δεξί σέντρα. Ο Κουλιμπαλή δεν κάνει καλό κοντρό, δεν κάνει καλό υπολογισμό της μπάλας και πετάει την μπάλα κόρνερ, τρίτο κόρνερ για τη Γαλλία από δεξιά. Δύο έχει η Σενεγάλη. Αρκετό όμως για να ανέβουν αρκετοί παίκτες εδώ στην περιοχή των Αφρικανών.
1: Εύκολα θα μπορούσε να έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας.
0: Ο Λίσε σηκώνει εύκολα, προπόνηση για τον Μεντί. Ναι, ναι. Και ο Κουλιμπαλή τώρα από τη στιγμή που έφυγε από την Ευρώπη είναι άλλη ταχύτητα και λεπτά. Αρκετός παίκτες φαίνεται η διαφορά. Για άλλους όχι. Μια χαρά παίζουν. Και στην Αραβία και παντού. Ο Μεντί λοιπόν, αφού την άλλαξε με τον Ιακατέ, έχει την μπάλα στα πόδια του, πάλι ο κεντρικός αμυντικός Σενεγάλης. Είμαστε στο 45 λεπτό, θα έχουμε καθυστερήσεις και λίγο παραπάνω από το κλασικό που δίνεται για την διαδροστούν οι παίχτες, αφού είχαμε και τον τραυματισμό του Σαρ. Ο Ιακατέ παίζει κάθετα για τον Καμαρά, η μπάλα στον Διούφ, ο Διούφ σηκώνει. Εκεί ο Παμεκανό ελέγχει πρώτη Καμάρα. Ο Ραμπιό. Έξτρα λεπτά το καθυστερήσεων παίζονται από τώρα. Ο Τσουαμένι για τον Τέο Ερνάντες που αριστερά περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Ολίσε. Ο Ολίσε αφήνει τη θέση του δεξιά και βγαίνει ο Ντεμπελέ για να το καλύψει κάποιες περιπτώσεις. Τώρα το άνοιγμα του Σαλιμπά για τον Κουντέ, η διεκδίκηση με τον Διούφ, βγαίνει και ο Μανέ, θα πάρει την κόντρα και το πλάγιο. Γυρίζει την μπάλα στον Ιακατέ και τώρα Διούφ, η κόντρα πάνω στον Ολίσε, η μπάλα πηγαίνει στον Ιακατέ, δυσκολεύεται λίγο να την ελέγξει, γιατί είχε φάτσα, δίνει τελικά στον Διούφ και ο Διούφ θα πάρει ένα ακόμη πλάγιο από τον Ολίσε. Δεν βιάζονται οι παίκτες της Σενεγάλης να κάνουν αυτό το πλάγιο, να επαναφέρουν την μπάλα. Θέλουν να πάνε στα ποδητήρια με το 0-0. Η βαθιά παλιά του Ιακατέ Πέμπτη κεφαλιά, ο Σαλιμπά κατεβάζει, ο Καμαρά μπαίνει, ο Ντιού φορέα για τον Ιντρίσα Γκέιχ και αλευθερώνει την παραδεξιά για τον Διατά. Ο Μπακ της Ανεγάλης πλησιάζει προς τη μεσά γραμμή, σταματάει, αλλάζει με τον Παπ Γκέιχ, Παπε Γκέιχ, και τώρα ο Ιντρίσα Γκέιχ στην μεσαία γραμμή. Παίζει για τον Μανέ, ήταν δυνατή η πάση, δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Ραμπιό κερδίζει την κεφαλιά και τώρα πάει να βγει ο Ντεμπελέ. Στον άξονα, στο ανοιχτό γήπεδο, παίζει αριστερά για τον Ντουέ. Δεν είναι καλή πάσα, δεν πάει και γρήγορα ο Ντουέ και βγαίνει ο Ντιατά. Πολύ χαμηλούς ρυθμούς η Γαλλία και αμέσως δεν μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Να μην πω ότι κάποιες φορές είναι σαν να βαριούνται, σαν να νομίζουν ότι με δύο πάσες θα φτάσουν στο γκολ και ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουν. Και είναι λογικό να είναι και ανήσυχος ο Ντεσάνο να έχει αρκετά πίσω παίκτες στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα. Μπήκαμε στο τρίετο από τα έξι του επιπλέον χρόνου, Σάββατο πρώτο ημίχρονο. Ο Κουλιμπαλί γυρίζει στον Μεντί. Ο Μεντί δεν βιάζεται, με κοντά του είναι η Ακατέ. Και τώρα ο Μεντί θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Σαρ. Παίρνει κεφαλιά ο Ερνάντες. Βγαίνει και ο Ντουέ να πάρει την κεφαλιά. Ο Ερνάντες γυρίζει στο Μενιάν. Με τη μία προς τον άξονα. Εκεί είναι μόνο ο Ιντρίσα Γκέιχ. Αφήνει και τον Πάπε Γκέιχ. Πάλι Ιντρίσα Γκέιχ. Καμαρά το 1-2. Δεν περνάει από τον Οπαμεκανό. Ο Ντουέ κάνει ένα τακουνάκι για το Ραμπιό. Την παίρνει την μπάλα Διατά. Και πετάει την μπάλα Σαρ μπροστά. Βάζει λίγο το χεράκι του Ντουέ, δεν του δίνει άλλα κι άλλα ο διαιτητής, θα δώσει αυτό. Καλύπτει ο Σαλιμπά και τώρα ο Ραμπιό δυσκολεύεται, γυρίζει τον Σαλιμπά στο ύψος περιοχής της Γαλλίας. Πάρα πηγαίνει στον Ερνάντες και ο Ερνάντες μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαπέ, πολύ μακριά. Αυτό δείχνει ο Σταρ Ισραήλ και της Εθνικής Γαλλίας. Και τώρα ο Νιακατέ έχει προσάρτητο τον Ντεμπελέ, ανεβάζει από αριστερά τον Διούφ. Ο Διούφ παίζει κάθετα για τον Μανέ, πολύ δυνατή η πάσα του. Δεν θα μπορέσει να μπει στη φάση. Ο επιθετικός είναι Γάλλης, ο Μενιάν θα καθαρίσει τη φάση και τώρα δίνει στον Σαλιμπά. Και είναι ο Τσιουαμενή να πάρει μπάλα. Σε αργό τέμπο η Γαλλία, στο μεγαλύτερο διάστημα. Σχεδόν σε όλο το διάστημα, ελάχιστε περιπτώσεις που επιτάχυναν οι παίκτες της. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Κούντε. Αφήνει πάλι στο Τζοαμενί. Περιμένουν μπάλα ο Λίσε και Ντεμπελέ. Ο Μπαμεκανό τώρα θα βρει τον Ολίσε. Τον Ντεμπελέ πάει μπάλα δεξιά στο Κούντε. Ο Κούντε θα κάνει τη σέντρα για τον Εμπαπέ. Έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ δυνατή όμως η σέντρα. Η μπάλα περνάει πλάγιο όδια τη Σενεγάλη στο 5ο, τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου, στο πρώτο ημίχρονο. Γαλλία-Σενεγάλη πάντα στο 0-0, σε ένα κακό παιχνίδι. Περίμεναν πολλά περισσότερα πράγματα, κυρίως στη Γαλλία. Αλλά ό,τι έχουμε να θυμόμαστε από το πρώτο ημίχρονο είναι από την Σενεγάλη, κυρίως φυσικά με το δοκάρι του Τζάξον στο 25. Αλλά και ένα 2-3 σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες της, όπως με το Μανέ σε καλή θέση, αλλά πάνω στον goalkeeper Μενιάν. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Τσιουαμενί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει κάθετα για τον Ντουέ. Ο Ντουέ βγαίνει στον άξονα. Ο Ραμπιό αριστερά για τον Ερνάντες. Η μπάλα πάλι στον Τσιουαμενί. Ο Τσιουαμενί κρατάει. Παίζει για τον Ολίσε. Ο Ντεμπελέ δεξιά για τον Κουντέβι. Πάει για τον Ολέσε. Βγαίνει ο Νιακατέ. Καθαρίζει εύκολα άλλη μια φάση που πήγε να βγει προς την περιοχή της Σενεγάλης. Γρήγορα όμως είχαν κρατήσει την κατοχή Γαλλία και ο Ντεμπελέ πάει να παίξει κάθετα. Δεν περνάει την μπάλα από τον Μπάμπε Γκέιχ που ξαναπαίρνει την μπάλα, αλλάζει με τον Ιντρίσα Γκέιχ πίσω για τον Κουλιμπαλί και τώρα Νιακατέ. Μανέ και Κουλιμπαλί με τον Ιντρίσα Γκέιχ αλλάζουν πολύ εύκολα την μπάλα παίξει της Σενεγάλης, γιατί δεν είναι πολύ δυνατά και πολύ ταχύτητα ή τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους. Και εδώ ο Καμαρά βρίσκει χώρο. Ο Ραμπιό κάνει νόημα στους παίκτες να καλύψει κάποιος. Αλλά όλοι είναι σε χαμηλό τέμπο. Σε ράθυμο, Άγγελε. Από αριστερά ο Διούφ. Περνάει για το Μανέ που πατάει περιοχή. Είναι σε καλό σημείο. Γυρίζει για τον Τζάξο. Περνάει ο Σαράουτ. Τεράστια ευκαιρία. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Γύρισε ο Μανέ σε πολύ καλό σημείο. Ο Σαρ πέταξε την μπάλα πάνω τα δοκάρια. Ένα πλαστεδάκι απλό χρειαζόταν να τη στείλει στα δίχτυα. Τελευταία φάση από το ημίχρονο. Πολύ μεγάλη όμως ευκαιρία από το γύρισμα του Μανέ. Ο Σαρ βρήκε την μπάλα, είχε όλο το τέρμα πιάτο. Ο Ερνάντες πήγαινε αργά και έχασε τη φάση. Κοιμόμενη και πάλι άμυνα της Γαλλίας. Τεράστια φάση για τη Σενεγάλη, χάνεται. Μένει αυτό το 0-0. Με τη Σενεγάλη όμως να έχει τις ξεκάθαρες ευκαιρίες στο 25ο λεπτό με τον Τζάκσον. Και τώρα στις καθυστερήσεις με τον Σαρ που πλάσαρε out στο 25ο λεπτό το σούτ του Τζάκσον. Να μάθει στο δεξί δεκάρι του Μενιάν. Γαλλία, Σενεγάλη 0-0. Μικρόφωνο και πάλι στον Άγγελε και θα επιστρέψουμε.
1: Πάρε τις ανάσες σου. Γαλλία, Σενεγάλη 0-0 με την ευκαιρία την, το να χάνεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Σενεγάλη που είχε και ένα δοκάρι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο χωρίς γκολ. Μεγάλες ευκαιρίες για τη Σενεγάλη στο 25 το δοκάρι του Τζάκσον. Του Τζάκσον στις καθυστερήσεις το πλασέ του Σαρ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε από τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έλα Πέτρο, καλησπέρα και πάλι.
8: Ψάχνουμε τη Γαλλία, Άγγελ, να την βρούμε, ναι. Γιατί δεν την βρίσκουμε.
1: Και φαντάζομαι ότι στην αρχή λέγαμε τετράδα φωτιά στην επίθεση. Έτσι.
8: Ναι, να σου πω, μήπως θυμάσαι ποιο νούμερο φοράει ο Ντεμπελέ στην Παρί? Το 10 φοράει.
1: Νομίζω το 10. Το 10 νομίζω φοράει.
8: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πρέπει να είναι πραγματικά ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου.
1: Ο Ντεμπελέ.
8: Δηλαδή, ναι, η Γαλλία έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής δύο προϋποθέσεις. Θα σου πω μετά τι εννοώ. Mm-hmm. Η μία έρχεται μια πάση στον Ντεμπελέ που την πετάει στον Εμπαπέ. Τις κλασικές κινήσεις, είπα πέσει στην πλάτη και τα λοιπά, και τη στέλνει με διαολεμένη δύναμη. Μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, αν θυμάμαι καλά, ή out. Και άλλη μία που την κρατάει, κλασικός Ντεμπελέ, ας πούμε, και δεν τη δίνει στον Εμπαπέ για να δημιουργηθεί φάση από την αριστερή πλευρά της περιοχής. Επίσης, κάποια στιγμή δείχνει ένα 4-3 τελικές. Και λέω, τι τελικές, πότε έχει κάνει 4 τελικές η Γαλλία? Γιατί θέλω να σου πω και κάτι για τον καιρό που λέγαμε πριν. Τελικά ήταν κρόσεις, προσπάθειες, σέντρα κτλ. Προφανώς και η Σενεγάλη είναι αδιανόητα καλά στημένη στο γήπεδο.
1: Ναι, απίστευτα, έτσι δεν αφήνει το παραμικρό.
8: Υπάρχει στιγμή, παιδιά, που η μπάλα πηγαίνει υποτίθεται στην καλή πλευρά, την αριστερή της Γαλλίας της επίθεσης, που ανεβαίνει πολύ περισσότερο Ερναντές από τον Κουντέ, τέλος πάντων, ας πούμε. Και κάποια στιγμή εκεί προσπαθεί να την αλλάξει με το Ραπιό, να την ξαναπάρει, είναι, παιδιά, κυριολεκτικά 5 παίκτες σε μεγάλη γύρω-γύρω και προφανώς τους παίρνουν την μπάλα. Και επειδή το παιχνίδι είναι σούπα, αν εξαιρέσει αυτό το δοκάρι και την τελευταία ευκαιρία της κατσερής της Σενεγάλης, του Μανέ και του Σαρ, να πω ότι το προηγούμενο μάτι που είχα έρθει εδώ ήταν το Βραζιλία-Μαρόκο. Ήταν πιο αργά όμως. Mm-hmm. Πολύ πιο αργά δηλαδή. Τώρα, την ώρα που είναι το μάτς, είναι ο ήλιος πλάτη, έχει ζαβλακώσει άπαντες εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, ας πούμε. Έχετε το σύμπαν, μηχανήματα, τάπλετ, αλλάζουν τηλεοράσεις, μόνιτορ και τέτοια. Σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι που δεν βλέπετε, τέλος πάντων. Κάτι πρέπει να γίνει και να πούνε λίγο πιο δυνατά. Εγώ, ας πούμε, τι είπα τώρα, βάλω το εκεί Σαρ στο 96, πας που ξυπνήσει λίγο.
1: Άμα έμπαινε τώρα στο φινάλι, ήταν buzzer beater αυτό. Άμα έμπαινε και θα έβλεπαμε άλλο
8: ένα παιχνίδι. Και τα λοιπά. Ναι, μήπως έβλεπες κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, παιδιά, η Γαλλία
1: είναι κακή. Είναι πολύ κακή, θα έλεγα.
8: Βλέπεις ότι μπελέκουν τα χέρια. Ανοίγει χέρια. Ο Εμπαπέ, δώσε πιο μπροστά του, λέει. Τέτοια συζήτηση, ας πούμε. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ κακή, δεν ξέρω. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ δυνατό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο πίσω, ας πούμε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, και αντέχει. Αντέχει σε Γαλλίζοι δυνατή. Περιόδης, δεν είναι και αυτοί, δεν αστείευονται. Γιατί δεν τις κερδίζει εύκολα κανείς στη δύναμη. Αλλά ο Σαλιμπάκη και ο Κονατέ πίσω είναι πολύ οκ, okay, δηλαδή, για τα ψηλό καταφέρνουμε.
1: Ναι, είναι.
8: Πάμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, ελπίζω κάτι καλύτερο. Ελπίζω κάτι καλύτερο.
1: Ελπίζω, γιατί και το πρώτο ημίχρονο στο Ολλανδία-Ιαπωνία ήταν κακό, το δεύτερο ήταν καλό. Ελπίζω και εδώ να δούμε κάτι καλύτερο.
8: Αμήν, αμήν. Αμήν.
1: Γιατί το δεύτερο ημίχρονο του, που, στο γήπεδο που, στο ίδιο γήπεδο που είχε βρεθεί στο Βραζιλία-Μαρόκο, ήταν ένα δράμα.
8: Ναι, εκεί είχε πει τον γκολ όμως από το Βινίσιο 1-1 και λέει
1: ναι, εντάξει, είδαμε τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, λέμε κάτι θα γίνει.
8: Όχι, και είχε μια υπεροχή, να το πω έτσι, η Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά
8: χωρίς τίποτα δραματικές ευκαιρίες, κάτω εκεί μπάλες, θα βάλουμε να κάνουμε ρε παιδιά. Εδώ τώρα είναι, δίνουν σε μπάλες των άλλων. Δεν τώρα, και εκεί στο κάτω-κάτω ήταν Βραζιλία-Μαρόκο, λίγο πιο αμφίρο από ό,τι υποτίθεται θα ήταν το Γαλλία-Σενεγάλη. Αλλά για την ώρα, παιδιά, δεν.
1: Πάντως η τύχη ήταν με τους Γάλλους στη φάση του δοκαριού, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Μενιέ. Και μπορεί να πάει και γκολ, έτσι.
8: Το πόδι του Μανιάν βρίσκει πρώτον και μετά έχει φάλτσα και βγαίνει έξω.
1: Ναι.
8: Δηλαδή ο σκηνοθέτης επέλεξε δύο replay από πίσω, ένα ακριβώς πίσω στην αιστεία και ένα πάλι από πίσω από το πλάι. Η οπαδή, ας πούμε, οι Γάλλοι, ήταν στο ξέρεις, δηλαδή ότι η ανακούφιση που έφυγαν. Επίσης, για να επιβεβαιώσω, αν είσαι τυχερός και έχεις φίτ στο στούντιο μας μέσα, μπορεί να δει αυτή την ώρα φάτσα απέναντι εκεί που χτυπάει ο ήλιος. Έχουν αδειάσει όλες οι εξέδρες. Όλες.
1: Για να δω, γιατί τώρα αυτό που βλέπω είναι φάση της φάσης. Αυτά τις δύο-τρεις φάσεις που είχαμε.
8: Ναι, ναι, άμα δείξει live, αυτό λέω το
1: φίλτρο. Περίμενε.
8: Φάτσα να... κάρτα όχι. Είναι. Μιλάμε για.
1: Φαντάζομαι, πρέπει να έχουν φύγει.
8: Έχουν
1: το έχω ξαναδεί αυτό.
8: Είναι
1: το έχω ξαναδεί ναι, αυτό. Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι.
8: Φοβερό, φοβερό.
1: Το έχω ξαναδεί. Τέλο εντάξει. Τι να κάνουμε. Η θερμοκρασία, Πέτρο, πόσο είναι περίπου τώρα. Πάνω κάτω στο περίπου.
8: Ξέρω, τώρα δεν το είδα, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα δεν είναι το χειρική ζέστη. Μια χαρά είναι, αλλά είναι ότι.
1: Υγρασία.
8: Αυτή την ώρα ο ίδιο πρέπει να είναι. Όχι, όχι, ο ίδιο είναι πάνω ακριβώ στο γήπεδο. Στι πλάτε μα, α πούμε, δηλαδή εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία. Τέλο πάντων, μια χαρά, μην γκρινιάζουμε. Μουντιάλ είναι, το παρακολουθούμε με άνεση και με χαρά. Οπότε θα δούμε και σούπα παιχνιδάκια, θα μα βαρέσει και λίγο ίδιο γράφει ο κόσμο.
1: Δεν πειράζει, θα μαυρίσει, θα γυρίσει μαυρισμένο. Έτοιμο για παραλία.
8: Καλό.
1: Ωραία, Πέτρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε και στο φινάλε του παιχνιδιού, έτσι.
8: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο απεσταλμένος μας, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την ώρα την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη. Θυμίζω, ημίχρονο 0-0. Μία τελική έναντι 5 της Σενεγάλης. 56,5 η κατοχή για την Γαλλία, 43,5 για τη Σενεγάλη. 3 κόρνερ οι Γάλλοι έναντι 2 των Σενεγαλέζων. 3 φάουλοι οι Γάλλοι έναντι 4 των Σενεγαλέζων. Και 1 offside. Ο Παμεκάνο έχει κάνει τις περισσότερες πάσες με αριθμό 54. Ο Τζάκσον έχει τις περισσότερες πάσες κλειδί, περισσότερα κλεψίματα με 2 είναι ο Γκέιγ, ο Πάπε Γκέιγ με 2 και ο Καμαρά 1 φάουλ. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνιση του πρώτου 45 λεπτού. Γαλλία-Σενεγάλη 0-0. Θυμίζω, 2 φάσεις για την Σενεγάλη, το δοκάρι του Τζάκσον στο 25ο λεπτό και ο Σάρ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από ευνοϊκή θέση και μόνος του πλάσαρε από το ύψος της μικρής περιοχής πάνω από το δοκάρι της εστίας, της γαλλικής εστίας. Έτσι, το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ένα στατιστικό είναι ότι η Σενεγάλη έχει κρατήσει μόλις μία φορά ανέπαφη την αιστεία της σε 12 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό συνέβη στην ιστορική νίκη επί της Γαλλίας το 2002 με το περίφημο 1-0. Οι Γάλλοι έχουν σημειώσει 40 γκολ στα Μουντιάλ από το 14 και μετά. Κορυφαία επίδοση μεταξύ όλων των ομάδων που έχουν δώσει και τους περισσότερους αγώνες στο ίδιο διάστημα. Μιλάμε για 19 παιχνίδια. Η Γαλλία έχει ιτηθεί σε 3 από τους τελευταίους 4 αγώνες της σε ομίλους παγκοσμίου κυπέλου απέναντι σε αφρικανικές ομάδες. Το 1-0 από τη Σενεγάλη το 2002, το 2010 2-1 από τη Νότια Αφρική και το 2022 1-0 από την Τινησία. Με μοναδική εξαίρεση η νίκη επί του Τόγκο το 2006. Ο Ντεζιρέ Ντουέ είναι 21 ετών και 13 ημερών. Γίνεται ο τρίτος νεότερος παίκτης που ξεκινάει βασικό στον πρώτο αγώνα της φάσης των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο. Πίσω από τον Εμπαπέ, 19 ετών και 178 ημερών, και τον Ανρί, 20 ετών και 299 ημερών.

Θυμίζω τα παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε μετά την αναμέτρηση Γαλλία-Σενεγάλη. Στο ημίχρονο είμαστε στο 0-0. Στη 1 Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Και στις 7 Αυστρία-Ιορδανία. Έχουμε και δύο τελικά. Βενέτσια-Αρμάνι 109-97 και Μακάμπι Χαποελ-Τελαβίβ 96-75. Μια είδηση που μας έρχεται από το χώρο της υδατοσφαίρης, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε πριν από λίγη ώρα με ανακοίνωση τον Κώστα Κάκαρη.

Να δούμε και στο κουπόνι τι γίνεται. Τρία είναι τα παιχνίδια, μάλλον τέσσερα είναι τα παιχνίδια. Τρία. Ακράνες Βαλούρι είναι ημίχρονο 1-0. Βίκιν Κουρέικιαβινγκ και εδώ είμαστε στο 1-0. Και στη Αρνάν Μπρέι Τάμπλινγκ 2-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα.

Είδαμε στις εξέδρες την αφρόκρεμα του γαλλικού ποδοσφαίρου να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, Βενγκέρ, βλέπουμε, είδαμε Καρεμπέ, Πιρές, Βιεϊρά, σπουδαίες προσωπικότητες του γαλλικού ποδοσφαίρου παρακολουθούν την αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στη Σενεγάλη.

Να δούμε και τα 6 goals του πρώτου ημιχρόνου, 0,02, 0,47 για τη Σενεγάλη. Το θέαμα είναι κακό, χαμηλό το τέμπο, μοναδική εξαίρεση, είπαμε, το δοκάρι του Τζάκσον και η ευκαιρία του Σαρς στις καθυστερήσεις.

0: παίκτες των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή κάνουν την είσοδό τους και οι παίκτες της Γαλλίας έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Οι φίλαθλοι των Τρικολόρ προσπαθούν με τις φωνές τους να εμψυχώσουν τους παίκτες τους. Περισσότερα όμως από τον Μπάμπη Παπάζογλου, καθώς το δεύτερο ημίχρονο Μπάμπη σε πολύ λίγο θα αρχίσει.
1: Ακριβώς, είναι η Σενεγάλη στη σέντρα. Είναι ο Σάρ με τον Τζάκσον, οι δύο παίκτες που είχαν τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για την Σενεγάλη. Το ερώτημα είναι αν η Γαλλία θα μας δείξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο τίποτα.
0: Ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να έχει αλλαγή η Γαλλία.
1: Δεν βλέπω να έχει κάποια
0: ομάδα. Έτσι, είναι σε μια, έτσι με μια πρώτη ματιά δεν βλέπω κάτι.
1: Το μόνο που είχε υπέρ της η Γαλλία, τα μοναδικά αλλά ησυχία, ήταν η κατοχή 56,4% για την Σενεγάλη, 44% και τις πάσεις, ότι έχει περισσότερες πάσεις. Όλα τα άλλα στοιχεία, και τα κόρνερ 3-2. Αλλά στην πραγματικότητα η Σενεγάλη έχει κάνει πιο στο παιχνίδι. Η Σενεγάλη είχε το δοκάρι με τον Τζάκσον στο 25. Η Σενεγάλη είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σαρ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μενιάν Κούντε, Τεόρνιάντε Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Τσαμενί, Ραμπιό, Λίσε Ντουέ, Τεμπελέ και Εμπαπέ για την Γαλλία. Με το ίδιο κόλπο, με το ίδιο τρόπο έκαναν τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο και οι Σενεγάλοι, έτσι όπως η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή βαθιά παλιά, δίπλα σημειάκι του κόρνερ για να μην μπορεί να κάνει την επαναφορά εύκολα η Γαλλία και να πάρουν την μπάλα οι παίκτες Σενεγάλης, όπως έγινε εδώ. Αλλά τώρα είναι διεκδικήσιμη, θα βγει κερδισμένος ποιος. Ο Τζάκσον πάλι δεν δίνει κάποιο φάουλ, αν και υπήρχε νομίζω φάουλ, και τώρα δίνει υπέρ της Γαλλίας. Ο διαιτής Μεντί, Διατά, Διούφ, Κουλιμπαλίδ, Νιακατέ, Καμαρά, Ιντρίσα Γκέιγ, Πάπε Γκέιγ, Σαρ, Μανέ και Τζάκσον, η 11 για τη Σενεγάλη. Η Γαλλία λοιπόν στην επίθεση με Ραμπιό και Ερνάντες. Η μπάλα πηγαίνει στο Σαλιμπά και από εκεί στο Τζουαμενί στον άξονα. Ανεβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Καμαρά για να κάνει ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα στο Τζάκσον. Πάνε να κλέψουν οι παίκτες της Σενεγάλης, δεν κατάνε την μπάλα όμως στην κατοχή τους. Η μπάλα πηγαίνει από τον Κουντέ δεξιά στον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ ξεκινάει δεξιά στον άξονα ο Λίσε. Για να δούμε αν θα είναι μόνιμο, γιατί άλλαξαν αρκετές φορές θέσεις οι δύο τους στο πρώτο ημίχρονο. Ή αν είναι μια οδηγία για το 4 να βρει κάτι περισσότερο από αυτή την κίνηση στο δεύτερο ημίχρονο και να γίνει η ομάδα του πιο απειλητική. Καταρχάς να γίνει απειλητική, δεν ήταν καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τσουαμενί στο χώρο της μεσαίας γραμμής αφήνει στον Ουπαμεκανό, παρά πηγαίνει δεξιά στον Ντεμπελέ, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μπάλα στον Σαλιμπά και από εκεί αριστερά στον Ερνάντες. Ο Παμεκανό δεξιά στον Κουντέ. Πάλι ο Παμεκανό, μια βαθιά παλιά μέσω από τον Ντουέ που κατεβάζει ωραία. Ο Ντουέ είναι πλάγια, κάνει το shoot out. Εδώ τουλάχιστον είναι η πρώτη φάση. Ένα καλό shoot από τον Ντουέ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 47. Η μπάλα πέρασε βέβαια δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μεντί, αλλά τουλάχιστον είδαμε ένα σουτ, Άγγελε. Πήρε και φίλη τη Ασπόρα από του Τρικολόρ.
0: Και ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις.
1: Με καλές προϋποθέσεις, γιατί είχε χώρο και τουλάχιστον μια απειλή για, από την πλευρά των Γάλλων. Παλεύει ο Μανέ, θα κερδίσει το πλάγιο από τον Κούντε. Λίγο πριν φτάσει η Σενεγάλη στην ασεργαμία από αριστερά, ο Διούφ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Νιακατέ. Ο Νιακατέ κατάει την μπάλα, κερδίζει λίγα μέτρα στο γήπεδο, θα ψάξει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τζάκσον. Ο Παμεκανό με δεύτερη κεφαλιά τον κερδίζει, αλλά στέλνει την μπάλα κόρνερ, αλλά νομίζω έχει δείξει ο ρέφερι, έχει σταματήσει το παιχνίδι, νομίζω για offside θα δούμε ή για foul. Βασικά σταματάει η επίθεση των Σενεγαλέζων και τώρα ο Σαλιμπά αριστερά στον Ερναντές με τη μία η παλιά, βγαίνει από την άμυνα ο Κουλιμπαλί, ελέγχει ο Ερναντές, πέφτει στο έδαφος, δεν είναι κάτι ο διαιτητής, γυρίζει την μπάλα εκείνο Διατά που απομακρύνει, παίρνει την απομάκρυνση ο Σαλιμπά και δίνει στον Ντουέ. Ο Ντουέ κρατάει την μπάλα και αφήνει τη στο Τζουαμενί ο Λίσε. Η κόντρα πλάγιο για τους Γάλλους. Λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από αριστερά ο Τσουαμενί γυρίζει την μπάλα στον Σαλιμπά και τώρα πάμε κανό. Δεξιά για τον Κουντέ, τρέχει ο Μανέ, τον υποχρεώνει να γυρίζει την μπάλα από πολύ μακριά στον Μενιάν που έχει βγει βεβαίως από την περιοχή του. Και τώρα ο Τσουαμενί με την μπάλα στα πόδια αφήνει στον Σαλιμπά και πάρει ο Τσουαμενί. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτο, ανεβαίνει ο Παμεκανό από δεξιά, παίζει κάθετα για τον Κουντέ και τώρα ο Ντεμπελέ offside, στη ψωμένη σημεία, όχι για τον Ντεμπελέ, για τον Κουντέ στην προηγούμενη πάσα που έγινε για τον μπακ της Μπαρτσελόνα και νομίζω δεν ήταν.
0: Δεν είναι, Μπάμπη, έτσι το βλέπω.
1: Γενικά η διαιτησία τώρα, η Αυστραλή δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και ο διαιτητής έχει χάσει 2-3 φάουλ σε ένα ήρεμο παιχνίδι, εύκολο. Η βαθιά μπαλιά με στόχο του Τζάκσον παίρνει την κεφαλιά και είναι ωραπιό. Ωραία, την αφήνει να περάσει μπροστά την μπάλα και να αποφύγει τον Καμαρά. Πάει να παίξει με τη μία για τον Ολίσε. Κάκιστο το κοντρόλ του εξτρέμ της Μπάγκερν. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Μεντί και τώρα ο Κουλιμπαλί πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Γαλλία σε μεγάλη 0-0. Πρώτο παιχνίδι για τον ένατο όμιλο, ακολουθεί το δεύτερο μάτς ανάμεσα στο Ιράκ και την Νορβηγία. Ο Νιακατέ τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Πάπε Γκέι. Ο Νιακατέ τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Πάπε Γκέι.

0: πάλι τον κόβει καταπληκτικά ο Κουλιμπαλί. Σε κακή κατάσταση μέχρι μισό Εμπαπέ. Δεν έχει κερδίσει φάση. Και τώρα πάει να βγει κάτι για τον Τζάκσον. Κόβει ο Σαλιμπά με προβολή. Και ο Μενιάν δίνει γρήγορα στον Ερνάντες μια υπενθύμηση στους Γάλλους ότι οι Σενεγάλοι, άμα βρει χώρο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Ο Ραμπιό πάλι για τον Εμπαπέ. Πάλι χάνει το κοντρόλ. Η μπάλα βγαίνει στο μετή. Σκιά του Εμπαπέ που ξέρουμε απόψε ο Στα. Τον Γάλλο δεν έχει τροχότητα και πολύ, αλλά όσες φορές πήγε παραπάνω του δεν είχε και καλές επιλογές, κυρίως με άσχημα κοντρόλ. Ο Νία κάθε τώρα με την μπάλα στα πόδια, ο αμυντικός της Σενεγάλης γυρίζει την μπάλα στον Μεντί. Ο Μεντί έξω την περιοχή αφήνει πάλι στον Νία κάθε. Και όσο δεν θα πηγαίνει κάποιος Γάλλος, θα πηγαίνει ο Εμπαπέ να τρέξει λίγο. Δεν θα έχουν πρόβλημα να γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Σενεγάλης. Τώρα η μπάλα στον Μανέ για το μαρκάρισμα του Κουντέ. Χάνει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ και ο Λύση σε καλό σημείο. Ο Λύση πάει να βρει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση σε κόρνερ από τον Μετή. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη φάση για τους Γάλλους. Από αυτό το κλέψιμο του Κουντέ ζήτησε φάουλ ο Μανέ. Δεν σφίχθηκε κάτι. Ο Λύσε βρήκε το χώρο, έκανε το σουτ σε πολύ καλό σημείο. Ο Μετή έκανε την έξοδο με το αριστερό πόδι, βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ. Τέταρτο για τη Γαλλία. Στο 53 και μπαίνουμε στο 54ο λεπτό του αγώνα. Ο Λύσε στην εκτέλεση, βγαίνει εύκολα πάλι ο Μετή. Καθόλου καλές οι εκτελέσεις κόρνερ από τον Ελίσε. Είναι ουσιαστικά προπόνηση για τον goalkeeper της Αλαχλή. Σπουδαία καριέρα και αυτός στην Ευρώπη. Αλλά τα λεφτά της Αραβίας είναι πολλά. Ο Διούφ με τον Ιντρίσα Γκέιχ και τον Ρόνια Κατέ παίζει παράλληλα με τον Κουλιμπαλί μες στην περιοχή. Παρά πηγαίνει στο Πάπε Γκέιχ. Είδες ότι ο Άγγελε, όταν οι Γάλλοι άρχισαν να πιέζουν καλά στην επίθεση, βγάλαν και ευκαιρία.
1: Ναι, η ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, τα δύο του σου του Ντουέ και το αυτό που έχασε ο Λύση ήταν τέτα τέτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λίγο πλάγια μένα.
1: Ναι, αλλά τέτα τέτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν από κλεψίματα μπάλας. Γιατί πίεσαν σωστά ψηλά. Εδώ έχουμε το replay πόσο ωραία βάλε το σώμα του και έπεσε ο goalkeeper της Σενεγάλης και τη βρήκε με το αριστερό την μπάλα για τη θέλει κόρνα. Ο Διατά για τον Καμαρά δυσκολεύεται κάτι στο οποίο γυρίζει όμως στον Νιακατέ και τώρα ο Μεντί με ψυχραιμία βγάζει στον Ιντρίσα Γκέι και τώρα στον άξονα και πάει να βγει ωραία η επίθεση με τον Τζάκσον. Θα πάρει την μπάλα από αριστερά, δεν μπορεί να περάσει τον Οπαμεκανό, βρήκε παραπάνω του και κατέληξε στα χέρια του Μενιάν. Αλλά και οι Σενεγαλέζοι όταν παίρνουν την μπάλα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνοι και σε αρκετές περιπτώσεις ο Σαρ, ο εξτρέμ της Τότεναμ, συγκλίνει στον άξονα για να δίνει βοήθεια και στήριγμα στον Τζάκσον. Κλέβουν και πάλι οι Σενεγαλέζοι με τον Μπάμπε Γκέι. Κατά την μπάλα στον άξονα δίνει στον Ντρίσα Γκέι. Πάλι ο Μπάμπε Γκέι. Από την παρέμβαση του Ολίσσα η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Μία Κατέ. Από εκεί αριστερά στον Διούφ. Διούφ με τον Καμαρά. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Οι ευκαιρίες για τη Σενεγάλη τεράστιες με το Κάρι στο 25 με τον Τζάκσον και στις καθυστερήσεις με τον Σαρ. Ευκαιρίες τώρα και για τη Γαλλία. Τώρα κάθεται για τον Τζάκσον και πάλι. Ωραία του βάζει το σώμα ο Μπαμεκανό. Βγαίνει ο Μενιάν και μπλοκάρει. Και με το σούτ του έσωσε 47, κυρίως όμως με το τέταρτο του Ολίσσα στο 53 έσωσε ο Μεντί. Τσουαμενί δίνει για τον Τεο Ερνάντες, ο οποίος θα περάσει τη μεσαία γραμμή, κρατήσει την μπάλα και τώρα Ραμπιό και τώρα Τσουαμενί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γρήγορα δεξιά για τον Ντεμπελέ. Άρα μόνιμα ο Ντεμπελέ στο δεξιάκρο. Τώρα Άγγελε. Ωραία βάζει το σώμα του Καμαρά στο Κουντέ. Κερδίζουν οι Σενεγαλέζοι με τον

0: Ζάξον δεν κάνει καθόλου καλό κοντρό ο Καμάρα και βγαίνει πάρα για τον Εμπαπέ. Τέταρτη πλασάρι πάλι ο Μετί. Σώζει. Εδώ είναι η πρώτη φάση που ο Εμπαπέ βγήκε τέταρτη. Έκανε τον πλασέ. Έσωσε ο γκολκίπερ τη Σενεγάλη. Αλλά ανεβάζει ρυθμό η Γαλλία. Είναι στην επίθεση ξανά με τον Ντουέ από αριστερά. Πάει να περάσει ο Εμπαπέ, κερδίζει το κόρνερ. Πέμπτο για τους Γάλλους που έχουν μια καλύτερη σαφώς εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως κλέβοντας μπάλες. Και δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο και η κούραση κάποια στιγμή τον χάφτη σε να κάνει, γιατί παίζουν πολύ από τον άξονα και είναι ένα επικίνδυνο σημείο για να κλέβει μπάλες η Γαλλία. Αλλά υπάρχουν και αλλαγές, μην το ξεχνάμε. Θα δούμε και ο Παπετιάου αν θα κάνει κάποιες αλλαγές στη συνέχεια. Ο Λίς εκτελεί προσαριστά για τον Ντεμπελέ, η μπάλα έξω για τον Ντουέ, κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Παπεντέι Γκέιχ και το Ροτζάχνο απομακρύνει, κερδίζει και πάλι η Γαλλία με τον Ντουέ. Κακή η πάσα του, κακή και απομάκρυνση του Διατά. Εκεί είναι ο μόνος ο Σαλιμπά, δίνει γρήγορα για τον Κουντέ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ανεβάσει ρυθμούς η Γαλλία και αν μη τι άλλο είναι πιο απειλητική. 2-4 με τον Ολίσε και τον Εμπαπέ σε διάστημα 4 λεπτών, 53-57 σο με D. Ωραίο το άνοιγμα δεξιά τώρα για τον Εμπαπέ που έχει βγει και περνάει τον Διούφ και πάει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος. Κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μαρκάρισμα για πέναλτι στο 58, αλλά ας δούμε και το replay.
1: Κάτσε να δούμε και το replay.
0: Περιμένει και την ειδοποίηση ο
1: διαιτητής. Έχουμε και βάρ, έτσι.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει παρά τον αμυντικό και έχει βρει τον Εμπαπέ στο μαρκάρισμα που έκανε. Νομίζω σώμα έχει βρει. Για να δούμε πάλι τη φάση. Ανοίγει. Δεν την έχει βρει μπάλα και έχει βρει νομίζω με το πόδι τον Εμπαπέ. Πάντως μπάλα δεν έχει βρει ο Μανέ.
1: Φαίνεται ότι τον βρίσκει στο δεξί πόδι τον Εμπαπέ. Μπάλα δεν έχει βρει σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Και έχει δώσει κόρνερ ο διαιτητής. Να δούμε αν θα υπάρξει ανασκόπηση της φάσης. Πάντως κόρνερ δεν υπάρχει. Περιμένει το πίσω το ΒΑΡ. Συζητάει. Είπαμε η διαιτησία έχει προβλήματα σε ένα πολύ εύκολο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στο 59 η φάση. Και αν καταλαβαίνω από τις φωνές, τον στέλνει στο ΒΑΡ.
1: Να το ξαναδεί. Για να δούμε.
0: Δεν μαζί μου τους παίχτες μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ο Τόμα ανέβλεπω τώρα. Και οι δύο το ίδιο βλέπουν.
0: Δεν ξέρω αν δείχνουν τα μάτρηξη και έχει δει. Ναι, ο διαιτητής είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει πάει ακόμη στο ΒΑΡ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στο 59, μπαίνουμε στο 60. Και τι δείχνει. Να δούμε, corner δείχνει.
1: Out πρέπει να δείχνει.
0: Κανονικά είναι out. Δεν υπάρχει corner. Αλλά
1: όχι, αλλά ακόμα το συζητάνε, ναι.
0: Ναι, το συζητάνε ακόμα.
1: Μάλλον η κίνηση ήταν πηγαίνει πιο πέρα στους παίκτες.
0: Ναι, ναι. Για μένα ξεκάθαρη προβολή του Μανέ. Δεν έχει βρει μπάλα. Πάλι ακόμα φωνές, δεν βλέπουμε τι έχει. Και πάει να το δει στο ΒΑΡ. Είπαμε, έτσι όπως είδα τη φάση ήταν πέναλτι για μένα. Έχει κάνει την προβολή Μανέ, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα. Εντάξει, βλέπουμε εμείς εύκολα τη τηλεόραση, δεν το έχει δει ο διαιτητής, έτσι, γιατί και στο γρήγορο αυτό είπαμε. Έτσι όπως απλώνει το πόδι το Μανέ, βρίσκει στο δεξί, με τη φόρα, είναι πέναλτι. Είναι αυτό που λέμε, τι θέλουν οι επιθετικοί και κάνουν μαρκαρίσματα στην άμυνα. Μες στην περιοχή είναι πέναλτι σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχουν μάθει. Βέβαια το παίρνει και λίγο έξυπνα ο Εμπαπέ,
1: ναι,
0: αλλά βρίσκει όμως, βρίσκει με το αριστερό.
1: Βρίσκει.
0: Δηλαδή έτσι όπως είναι το σώμα του, είναι ουσιαστικά δεν τον παρεμποδίζει, γιατί κάνει την κίνηση να τον αποφύγει και να πει ο Εμπαπέ. Ο Αυστραλοϊρανός το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται, πήρε την απόφασή του. Να δούμε ποια είναι. Κάνει το σήμα του ΒΑΡ, λογικά δώσει πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Με μεγάλη καθυστέρηση στο 61. Στο 59 ήταν η φάση. Με τον Εμπαπέ. Την έχει βρει με το δεξί στο αριστερό.
1: όπως το ξαναβλέπω, ο Μπάμπη τον βρίσκει έτσι λίγο. Τώρα τον βρίσκει,
0: λίγο,
1: θα μου πει τώρα.
0: Δεν κάνει τα κλίνη εκεί. Όχι, δεν έχει δώσει πέναλτι.
1: Δεν έχει δώσει πέναλτι.
0: Έδωσε και δώσει out. Μάλιστα. Επέμεινε στην αρχική του απόφαση, αν και δώσει την έστειλε ο Βαρ για να την ξαναδεί τη φάση. Μάλιστα. Είπαμε. Εντάξει, είναι ανεπαίσθητη επαφή, αλλά έχει κάνει το τάκλιν εκεί. Εξηγεί τώρα ο τέταρτος, ο Σέρερ στον The Sound, τι έχει γίνει, ποια ήταν η απόφαση. Πάντως κόρνερ δεν ήταν, έτσι. Τουλάχιστον αυτό το πέτυχε ο Αυστραλιός. Διαμαρτύρεται ο The Sound, συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Εντάξει, είναι πρόπειο 9 στους 10, για μην πω 10 στους 10, δεν πέναλτι σε αυτή τη φάση, έτσι.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση θα δει, μόνο οι Βρετανοί μπορεί να μην το δίνανε, οι Άγγλοι.
0: Παραμένει το 0-0 λοιπόν. Εντάξει, έκανε και το σήμα του Βάρο ο διαιτής, που είναι ένδειξη ότι έχει αλλάξει την απόφασή του, αλλά τελικά ήταν για το κόρνερ, που δεν τον έστειλε στο Βάρ για το κόρνερ, γιατί το πείτε ο διαιτής και αλλάζει την απόφασή του όταν υπάρχει λάθος κόρνερ, έτσι. Δεν χρειάζεται να πάει ο διαιτής να το δει στο Βάρ. Στο Βάρ πας μόνο για να δεις αν έχεις κάνει λάθος στη φάση για πέναλτι, κόκκινη κτλ, έτσι. Και ας δούμε που έκανε το σήμα του Βάρ, υποθέσαμε ότι δώσε πέναλτι.
1: Όχι.
0: Και έλεγε ο Ατάκερ, θυμάσαι.
1: Ναι. Επέμενε στην απόφασή του, το 0-0 ναι, παραμένει ναι. Και προχωράμε.
0: Λοιπόν, 0-0 στο 63ο λεπτό του αγώνα. Η Γαλλία τώρα στην επαναφόρα με τον Κουντέ. Μπαίνει στη φάση ο Παπεγκέικ, αλλά πήγαινε πλάγιο. Θα μας δίνουν τη φάση και από την κάμερα του διαιτητή. Είναι ωραίο αυτό το replay. Ο Σαλιμπά κερδίζει την μπάλα και αφήνει στον Μενιάν. Ο Μενιάν στον Οπαμεκανό ανεβαίνει, ο Μανέ γυρίζει την μπάλα δύσκολα στον goalkeeper του, αλλά με ψυχραιμία ο Μενιάν βγάζει τον Οπαμεκανό και εκείνος με ψυχραιμία δεξιά το Πουντέ και κατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και παίρνει ο Λίσε και τώρα απελευθερώνεται, κάνει ωραία κίνηση. Και να αριστερά, δύο παίξει πανέ, έκανε ντουέτ, αλλά τέτοιο ντουέτ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Ο Εμπαπέ ήταν που μπήκε στη φάση, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα, να βγει τα ντουέτ. Με πολύ ωραία κίνηση ο Εμπαπέ, εδώ ήταν φάση, έστω και αν δεν και τελική, που είναι Γαλλία. Με τους παιχταράδες που έχει, έτσι. Πώς πέρασε
1: τρομερή
0: την κάθετη,
1: τρομερή.
0: Η κάθετη, πώς την πέρασε ο Λίσε, ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Η κάθε τώρα για τον Σαρ που βγαίνει στα πλάγια. Τώρα τρέχει πάνω το Ερνάντες, του βάζει το σώμα, τον πετάει κάτω. Εδώ δεν υπάρχει καν συζήτηση για πέναλτι. Ωραία βάζει το σώμα του ο Μπακ της Εθνικής Γαλλίας. Ο Τσουαμένη τώρα παίρνει την μπάλα, δίνει για τον Οπαμεκανό, γυρίζει την μπάλα στον Μενιάν και εκείνος παίζει γρήγορα δεξιά για τον Κουντέ. Ο Κουντέ περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Ντεμπελέ, πάλι ο Κουντέ, θα βγαίνει πλάγια και ο Λίσε. Ο Κουντέ όμως επιλέγει να γυρίσει την μπάλα πολύ πίσω στον Οπαμεκανό. Και ξανά από την αρχή. Πάμε βγαίνει γρήγορα αριστερά στον Ντουέ. Ο Ντουέ πάει παίξει ένα αναντίον ενός με τον Διατά, παίρνει πατάει περιοχή, βγάζει για τον Ενάδες, κάνει το σουτ, πέφτουν και κάνουν το τάκλινγκ την προβολή ο Κουλιμπαλί και ο Νιακατέ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια, ο Ραπιό κερδίζει και πάλι, και πάλι ο Ντουέ από πλάγια θέση με τον Καμαρά κολλημένο πάνω του, βγάζει για τον Ραπιό και τώρα ο Εμπαπέ που έχει βγει εκτός περιοχής. Ωραία, αλλά στην μπάλα με τον Ντουέ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ντουέ απομακρύνει ο Πάπε και η Γαλά, η πίεση των Γαλλών αυξάνεται, είναι εμφανές αυτό.
1: Πάντως Μπάμπη παίζουν... καμία σχέση η Γαλλία του πρώτου μέρους με το δεύτερο.
0: Καλύτερα. Ο Λίσε συγκλίνει προς τον άξονα. Δεξιά ο Κουντέκι, θα πάει μπάλα, πάλι ο Λίσε. Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ με μια κλασική κίνηση του Εμπαπέ. Πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του. Έκανε το διαγώνιο Πλασέσιλ, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Η Γαλλία ανοίγει στο σκορ στο 66ο λεπτό με τον μεγάλο στάρ της, τον Εμπαπέ, να ανοίγει το σκορ άφαντος από το ημίχρονο. Πολλά λάθη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ένας διαφορετικός παίκτης, μια διαφορετική Γαλλία. Έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα της Σενεγάλης. Η κίνηση αυτού του χαρισματικού παίκτη, από την ωραία κάθετη που πήρε από τον Ολίσε και πάλι. Τι ωραία η κάθετη του Ολίσε, τι ωραίο γύρισμα από το κορμί από τον Εμπαπέ. Με τη μία η εκτέλεση, άργησε πολύ ο Κουλιμπαλί να τον καλύψει. Είπαμε ο Κουλιμπαλί, νομίζω είναι ένα κλικ χειρότερος από τον παίκτη που ξέραμε στην Ευρώπη, έτσι, σαν τη δράση του. Η ουσία είναι ότι η Γαλλία ανοίγει το σκορ με τον μεγάλο στάρ της. Έξαλλη πανηγυρισμή από τον Ντεσάν που βλέπει μια διαφορετική ομάδα να έχει βγει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 66 λεπτό. Η Γαλλία ανοίγει το σκορ απέναντι στη Σενεγάλη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση των Αφρικανών που είχαν πάλι την μπάλα ο Λίσε για τον Ντουέ, πάλι στον κενό χώρο για τον Εμπαπέ που έχει πάρει και τα πάνω του τώρα. Τον προλαβαίνει μια κατέγυρη στο Μετί, απομάκρυνσε εκείνο η Τρίσα Γκέιγ, η μπάλα πλάγια στον Σαρ, πάρει ο Τρίσα Γκέιγ, βαθιά παλιά με στόχο τον Σαρ που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, κάνει το σουτ, γκολ, αλλά offside. Καταπληκτικό το γκολ από τον Τζάκσον, αλλά είναι σε θέση offside. Έχω την αίσθηση, θα περιμένουμε και το VAR, ότι είναι σωστή απόφαση, αλλά φοβερό το τελείωμα του επιθετικού της Μπάγερν, έτσι. Μπάλα πήγε στο γάμα.
1: Σαν τελείωμα ήταν τρομερό, για να δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι offside.
0: Κρίμα για το τελείωμα, γιατί είναι από πλάγια θέση, έχει βρει γεμάτη την μπάλα και πηγαίνει στο γάμα. Στην απέναντι γωνία, πάνω από τον Μενιάν, που βρήκε λίγο την μπάλα, δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά όμως όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα από τη στιγμή που το γκολ ακυρώνεται. Και έχουμε διακοπή για
1: cooling break.
0: Οι παίκτες στο 61 το λεπτό. Παίρνεις λίγο το μικρόφωνο εσύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πολύ καλύτερο θέαμα σε σχέση με αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία με το πολύ ωραίο πλασέ του Κιλιάν Εμπαπέ μετά την ασίστ του Ολίσε προηγείται με 1-0. Νωρίτερα οι Γάλλοι είχαν το σουτ με τον Ντουέ στο 47, με τον Ολίσε τη φάση που απέκρισε ο Μεντί σε κόρνερ. Ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να βγει τετατέτ. Δεν κοντρόλαρε καλά. Λίγο αργότερα ζήτησε πέναλτι. Δεν υπήρξε πέναλτι και τελικά οι Γάλλοι προηγούνται με 1-0. Στο 66ο λεπτό, ο Εμπαπέ χρήστηκε σκόρερ. Προσπάθησαν να απαντήσουν οι Σενεγαλέζοι, αλλά το γκολ, ο σκόρερ μάλλον ήταν σε θέση offside. Έτσι λοιπόν, είμαστε στο 61ο λεπτό. Εδώ και 3 λεπτά η Γαλλία προηγείται με 1-0 τη Σενεγάλη. Στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τι κάνουμε στα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ακράνες Βαλούρ 1-0, Βίκιν Κουρέικια Βινκ 1-0 και στη Αρνάν Μπρέι Τάμπλινγκ 2-4. Οι αγώνες είναι περίπου στο 58 λεπτό. Εμείς εδώ ξαναβλέπουμε, επιβεβαιώνεται το offside μέσω της κάμερας. Λοιπόν, πραγματικά το γκολ σωστά ακυρώθηκε, το γκολ της Σενεγάλη. Ο παίκτης ξεκίνησε από θέση offside και με γυμνό μάτι το είδαμε, αλλά επιβεβαιώνεται και μέσα από τη τεχνολογία, από το ημιαυτόματο offside. Έτσι λοιπόν, το γκολ έχει ακυρωθεί πολύ σωστά, παραμένει το 1-0 για την Γαλλία. Ο Τζάκσον ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε, πολύ ωραίο το τελείωμα της φάσης, αλλά ο ποδοσφαιριστής στο ξεκίνημα όταν πήρε την μπάλα ήταν σε θέση offside. Like 57 γκολ λοιπόν για τον Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε στη σχετική λίστα των Ζηρού. Φυσικά τα πανηγύρια των Γάλλων στην κερκίδα είναι ακόμα πιο έντονα, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να αποδίδει καλύτερα από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ και φυσικά να το πετυχαίνει με τον Εμπαπέ στο 66ο λεπτό και να έχει το προβάδισμα αυτή την ώρα κόντρα στην Σενεγάλη. Λοιπόν, για να δούμε την συνέχεια, καθώς τα μηχανήματα ποτίζουν το χορτάρι, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν. Μπάμπι.
0: Επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είδες και εσύ το ημιαυτόματο, έτσι.
0: Ναι, ο Διατά τον κάλυπτε, έτσι, ο δεξιμπακ. Όχι ο Κουλιμπαλί, τον Εμπαπέ, αλλά νομίζω ότι όλη η ιστορία μέχρι στιγμής είναι ο Λίσε Εμπαπέ. Είναι στις φάσεις και οι δύο. Είναι καταπληκτικές οι κάθες ο Λίσε και αποδεικνύεται κίνηση ματ από τον Didier Deschamps. Αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, ότι έχει βάλει τον Λίσε κεντρικό. Τώρα ο Λίσε με την μπάλα από τον Κουντέ, πάλι ο Κουντέ κάνει το γύρισμα, απομάκρυση. Παίρνει ο Λίσε με τη μία πάνω να κάνει σουτ, είναι αδύναμο, τα μπλοκάρει ο Μεντί. Όλη η ιστορία για την Γαλλία άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο, ανέβασαν τον ρυθμό της, αλλά νομίζω ότι η κίνηση μάτ του Ντεσάν είναι που έβαλε τον Λίσε κεντρικά πίσω τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ δεξιά. Ο Λίσε είναι πραγματικά εξαιρετικός, όπως και ο Εμπαπέ. Κυρίως όμως υπάρχει ένας παίχτης να δώσει στον Εμπαπέ στον κενό χώρο σωστά την μπάλα. Κάτι που δεν γινόταν στο πρώτο ημίχρονο, Άγγελε.
1: Συμφωνώ.
0: Για να δούμε την αντίδραση. Πήγε να βγει αντίδραση από τη Σενεγάλη και
1: μάλιστα. Αμέσως,
0: πολύ σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά. Από τον γκολ. Αλλά ακυρώθηκε το γκολ σωστά του Τζάκσον ως offside. Όνια Κατέ για τον Ιδρύσα Γκέι. Η μπάλα στον Κουλιμπαλί. Δεξιά για τον Διατά. Που κάνει τη βαθιά παλιά. Έχει βγει πλάγια ο Καμαρά. Ωραία την κατεβάζει. Πάει να κάνει το γύρισμα. Η κόντρα κόρνερ. Για τη Σενεγάλη τρίτη στο παιχνίδι. Πέντε έχει η Γαλλία.
1: Λοιπόν, το γκολ αυτό ήταν το 57ο του Εμπαπέ.
0: 13ο. 13ο στο Μουντιάλ. Είπαμε, ψάχνει ρεκόρ.
1: Έπιασε στην κορυφή τον σκόρερ τον Ζηρού. 57.
0: Ναι, αλλά λέω για το Μουντιάλ τώρα. Ο μεγάλος
1: 13,
0: είναι,
1: άλλα 3 θέλει.
0: Για το Κλώσε. Και έχει χρόνια. Ο Εμπαπέ έτσι δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε το κόρνερ από δεξιά. Είναι ο Πάπε Γκέι που έχει πάει. Και θα περίμενα να είναι περιοχή γιατί είναι και ψηλό παιδί. Αλλά έχει καλά χτυπήματα. Έχει ανέβει ο Κουλιμπαλί, ο Νιακατέκ, τελείω ο Πάπε Γκέι. Πολύ δυνατά και πολύ μακριά από εκεί που κινούνταν οι συμπαίκτες του. Πλάγιο out κατευθείαν για την Γαλλία. Κεφαλιά από τον Διούφ, παίρνει ο Λίσε. Ο Ραμπιό στο χώρο τη μεσαία γραμμή κατεβάζει ωραία. Και είναι αριστερά μόνο στον Ντουέ και τον βλέπει. Και επιταχύνει ο Ντουέ για να πατήσει περιοχή. Κάνει το σουτ με τα πόδια και πάλι ο Μεντί σε κόρνερ. Είναι καταιγιστική πλέον η Γαλλία. Είναι μια άλλη ομάδα. Και χάνει συνεχώς ευκαιρίες. Με το Μεντί να κατάει το παιχνίδι στα όρια, στα πλαίσια του ενός 0, διπλή αλλαγή που δούμε σε λίγο, ετοιμάζει με τον Διαρά και τον Εμπαγέ της Παρί. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί τώρα. Ναι, πρώτα το κόρνερ. Ο Λίσε με Ντουέ άλλαξαν μπάλα, ο Ντεμπελέ, ο Ερνάντες δεξιά για τον Κουντέ. Ο Κουντέ ακόμη πιο δεξιά για τον Εμπαπέ. Περιμένει ανέβει ο Κουντέ. Τελικά χάσαν την μπάλα, ανεκμετάλλευτο στο κόρνερ για τους Γάλλους. Κάθετα βγαίνει ο Μανέ και τώρα με τον Τζάκσον που παίζει πάλι με τον Μανέ. Έχει δεχτεί χτύπημα πίσω ο Τζάκσον. Τίποτα δεν δίνει ο Αυστραλός. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Διπλή αλλαγή λοιπόν. Για να δούμε θα μπει στη θέση του Σαρ. Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Στο 75 αυτές οι αλλαγές. Και ο Καμαρά. Θα μπει λοιπόν ο Εμπαγέ. Και θα βγει και ο Καμαρά από τον άξονα. Για να μπει ο Διαρά. Για να δούμε αυτή η κίνηση, η διπλή κίνηση. Με ξεκάθαρο στόχο να τονώσει και τη μεσαία και την επιθετική γραμμή και κυρίως μεσοεπιθετικά να βοηθήσει την ομάδα του Πάπε Τιάου. Ο Μενιάν θα κάνει μια βαθιά παλιά, ο Διούφ με διπλή προσπάθεια να κερδίσει, το ίδιο και ο Πομεκάνο. Μια νέα κεφαλιά του Κοντέ, μια τρίτη του Ολίσε, η μπάλα πηγαίνει στον Κουλιμπαλί. Και τώρα βλέπω να παίζει κοντά ο Πάπε Γκέικ με τον Ιτρίσα Γκέικ. Θα πάει πιο μπροστά ο Καμαρά. Τώρα πηγαίνει δεξιά ο Μπαγέ για να δούμε την προσπάθειά του. Χάνει από τον Ερνάντες. Ο Μπαγέ, νομίζω, τις παρείε πέραντι στους συμπαίκτες. Ο Εμπαπέτ πετάει την μπάλα μπροστά και περνάει τον Κουλιμπαλί. Βγαίνει και του πλάει το μαρκάρισμα ο Διαρά και θα κερδίσει και το φάουλ. Διαρά της Σάντερλαντ. Κερδίσει το φάουλ από τον 82.545 ανακοινώθηκαν οι θεατές, αν άκουσα καλά. Δηλαδή sold out κανονικό που λέμε, έτσι. Υπάρχει λοιπόν, στη μεσαία γραμμή ο Ραμπιό κερδίζει ο Τεμπελέ και παίζει με τον Εμπαπέ και αυτό που είχαμε προβλέψει κάποια στιγμή θα υπάρχει και κούραση στη Σενεγάλη, βγαίνει στο γήπεδο η αλήθεια είναι άγγελε. Εδώ κάνει ένα φάουλο ενός ερθών ο Διαρά στον Εμπαπέ. Με το σώμα το έχει κάνει. Τον έχει βρει και χαμηλά. Ένα φάουλο λοιπόν για την Γαλλία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Λίσε και Ντεμπελέ στην μπάλα. Φεύγει ο Ντεμπελέ, θα πάει ο Λίσε στον άξονα. Το αναπηλήσει από εκεί είναι πολύ μακριά, μάλλον γέμισμα. Για να δούμε την επιλογή στο 78 λεπτό. Ναι, ένα γέμισμα θα κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ραμπιό. Δεν διώχνει καλά ο Διούφ, δεν μπορεί ο Ντεμπελέ. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Εμπαγέ. Το τάκλιν του Τσοαμενή κερδίζει την κατοχή η Γαλλία. Η μπάλα στον Ντουέ και τώρα στον Τσοαμενή και πίσω στον Ολίσε. Η Γαλλία είναι εκείνη που δεν βιάζεται, έχει το υπέρ της 1-0. Ένα γκολ που δικαιόταν βάσει εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο μετά την κάκιστη παρουσία στο πρώτο. Ο Ραμπιό δίνει στον Σαλιμπά. Ο Σαλιμπά κρατάει. Γύρει στον Μεντί και εκείνος με το αριστερό θα φέρει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή. Με στόχο τον Ντουέ, βάζει κάτω το σώμα του Διατά. Το πλάγιο είναι για την Σενεγάλη. Και τώρα ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί παίζει παράλληλα με τον Ιακατέ. Οι δύο στόπερ βγαίνει να πάρει μπάλα ο Πάπε Γκέι. Και πηγαίνει να αριστερά στον Διούφ. Ο Διούφ θα κάνει τη σέντρα χαμηλά, ο Τζάκσον out! Πρόλαβε την άμυνα της Γαλλίας στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο στο 79. Άλλη μια καλή φάση για την Σενεγάλη με τη σέντρα του Διόφ. Ο Τζάκσον πετάχθηκε, βρήκε την μπάλα οριακά. Παραπερνάει out. Σίγουρα η Γαλλία είναι πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και η Σενεγάλη όταν της βρεθεί ευκαιρία, δεν είναι όπως το πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν της βρεθεί ευκαιρία απειλεί. Λοιπόν, αλλαγή και για την Γαλλία θα βγει ο Ντεμπελέ και θα μπει ο Μπαρκολά. Συμπαίκτες. Και στην Παρί. Στο 20 λεπτό αυτή η αλλαγή. Θέλει να αυξήσει την ταχύτητα. Και η αλήθεια δεν ήταν καλό σήμερα ο Ντεμπελέ. Θέλει να αυξήσει την ταχύτητα ο Ντεσάν στην επίθεση. Να πει ένα δεύτερο κόλλο και τελειώσει το μάτς. Θα πάει αριστερά ο Ντουέ, δεξιά ο Παρκόλα. Για να δούμε γιατί μένει ο Λίσε πίσω από τον επιθετικό. Ή θα αλλάξουν πλευρές ο Ντουέ με τον Παρκόλα. Θα το δούμε. Ο Τσουαμένι για το Ραμπιό. Ο Ασαλιμπά, ο Παμεκανό, τρέχει ο Τζάκσον να το πιέσει και κάνει το λάθος ο Παμεκανός, ζητάει φάουλ, αλλά δεν είναι σώμα με σώμα και εδώ δεν έχει δώσει άλλα κι άλλα ο διαιτητής. Ο Ντουέ λοιπόν έχει πάει δεξιά και κλέβει την μπάλα και παίζει με τον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ για τον Ολίσε, αριστερά είναι ο Μπαρκολά, κρατάει ο Ολίσε. Τώρα θα παίξει με τον Μπαρκολά. Έχει δεχθεί και ένα χτύμα από τον Διαρά ο Ολίσε και δείχνει να έχει πρόβλημα. Αλλά θα σηκωθεί ο Διαρά με τον Ιντρίσα Γκέι. Και ωραίο το άνοιγμα αριστερά για τον Διούφ, περνάει τη μεσαία γραμμή ο μπακ της Σενεγάλης, γυρίζει όμως ο Ντουέ και τον καλύπτει, παίζει με το Μανέ, συγκλίνει προς τον άξονα, ο Μανέ αφήνει την μπάλα στον Ιντρίσα Γκέι και τώρα Πάπε Γκέι αφήνει για τον Νιακατέ. Τώρα όλοι οι παίχτες πριν μεντί προς την περιοχή της Γαλλίας, κλέβει ο Ντουέ, δεν κατάει την μπάλα. Ανακτά την κατοχή η Σενεγάλη. Και τώρα η μπάλα πάει να βγει στον Διαρά, αλλά καλύπτει ο Τσουαμενί. Και ο Λίσε για τον Ραμπιό. Και ο Ραμπιό έχει ανοιχτό γήπεδο. Και πάει να παίξει κάτω ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί τον Πλασέ. 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά. Σε 2 λεπτά καθαρίζει το παιχνίδι για τη Γαλλία. 2-0. Ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Οι Γάλλοι πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκαν τις φάσεις με ωραία κλεψίματα μπάλας. Όπως εδώ που ξεκίνησα τον Ραμπιό η φάση. Μια κάθετη πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Βγήκε ο Μπαρκολά. Είναι κουρασμένη η άμυνα της Σενεγάλης. Νομίζω φάνηκε και εδώ ξεκάθαρα. Βγήκε ωραία ο Μπαρκολά στην πλάτη της άμυνας. Και τελειώνει το παιχνίδι. Εξαιρετική κάθετη αυτή τη φορά από τον Ραμπιό. Γαλλία Σενεγάλη 2-0 στο 82. 66 Μπαπέ, 82 Μπαρκολά. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί. Νομίζω τώρα πια δεν υπάρχει επιστροφή για τη Σενεγάλη, έτσι Αγγέλε?
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Πανηγύρισε έξω, αλλά ο Ντεσάν τώρα μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο ήρεμος και
1: στο 82, όταν προηγείσαι με 2-0 και είσαι η Γαλλία, δεν το χάνει το παιχνίδι.
0: Είναι και η εικόνα, ε.
1: Ναι, είναι και η εικόνα του ημιχρόνου.
0: Το δεύτερο ημιχρόνο. Οπότε ημιχρόνο πολύ καλύτερη η Σενεγάλη, στο δεύτερο η Γαλλία. Υπάρχει αυτή η φάση που συζητείται. Αν τώρα πια θα έχει τόσο πολύ κουβέντα. Ενώ για τους Γάλλους, από τη στιγμή που κερδίζει το παιχνίδι για το πέναλτι, για τη φάση πέναλτι του Μανέ στον Εμπαπέ, παρότι κρίθηκε από το VAR. Ο Φαγάνη δεν άλλαξε την απόφασή του. Λοιπόν, στο 84 η Γαλλία έχει το υπέρ της 2-0, δείχνει να καθαρίζει, να τελειώνει το παιχνίδι απέναντι στην Σενεγάλη. Ο Διούφ, πάντως δεν είναι κακή η παρουσία της Σενεγάλης σε αυτό το παιχνίδι, απλά νομίζω φάνηκε η διαφορά ποιότητας και ταχύτητας στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αργή η άμυνά της, το είχαμε επισημάνει και στο πρώτο ημίχρονο, μόνο που στο πρώτο ημίχρονο η Γαλλία δεν είχε εμπνεύσεις, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε τρεξίματα, δεν εκμεταλλευόταν καινούς χώρους, το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε το παιχνίδι. Έχουμε άλλες δύο αλλαγές με τον Διέγκ και τον Εντιαγέ για την Σενεγάλη στο παιχνίδι. Βγήκε ο Τζάκσον. Για να τον ξεκουράσει, να δούμε. Παστώσει, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Ο Ντιέγκ λοιπόν μπήκε στο 83ο λεπτό στη θέση του Τζάκσον και ο Ντιαγέ στο Πάπε Γκέι. Με την προσπάθεια του Εμπαγέ βγαίνει και μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Μενιάν. Και τώρα η Γαλλία πάλι με Μπαρκολά από αριστερά, περνάει τον Κουλιμπαλί και πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Γυρίζει τον Ολίσε, Ολίσε Εμπαπέ με τη μία το σουτ, πέφτει και καθαρίζει τη φάση. Ο Μεντί δεν ήταν δύσκολο, δεν ήταν πολύ δυνατό το πλασέ του Εμπαπέ. Αλλά και πάλι σε καλό σημείο, σε καλή θέση μάλλον, ο goalkeeper της Σενεγάλης. Και πάλι η Γαλλία στην επίθεση. Από δεξιά με τον Ντουέ. Κρατάει την μπάλα, γυρίζει στον Κουντέ. Και τώρα ο Ραμπιό. Έχουμε μπει στο τελευταίο 5 λεπτό, βέβαια θα έχουμε και καθυστερήσεις. Έχουμε και το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες. Έχουμε και τη φάση του VAR, μην το ξεχνάμε. Ο Σαλιπάς ο Τσουαμένη. Ο Κουτέ. Ο Κουτέ γυρίζει για τον Εκανό. Ο Μενιάν, μια βαθιά παλιά, βγαίνει ο Ντιούφ, παραχωρεί το πλάγιο για την Γαλλία, και ενώ θα έχουμε και νέα αλλαγή με τον Ραγιάν Τσερκί έτοιμο να περάσει το παιχνίδι. Θα βγει ο Ντουέ. Στο 87 αυτή η αλλαγή με τον Τσερκί επευθυμείται, γιατί είναι και αρκετά θεαματικός παίχτης. Ο ασιστής Manchester City. Παρακούντε, ωραία, αλλάζει με το Ραμπίο. Πολύ καλό παιχνίδι έχει κάνει και ο Ραμπίο. Ο Λίσε, βέβαια, το δίδυμο φωτιά. Τετράδα φωτιά ήταν δίδυμο φωτιά. Ο Λίσε Μπαπέ. Τσερκή κρατάει στο Ραμπίο. Πίσω η μπάλα στον Οπαμεκάνο και το Ασαλίπα. Αριστερά για τον Ερνάντες. Γυρίζει, κυκλοφορεί την μπάλα η Γαλλία με τον Παρκολά. Ωραίο 1-2 με τον Ολίσε. Ο Παρκολά επιταχύνει, περνάει πάλι τον Κουλυμπαλή, αλλά ανοίγει την μπάλα, βγαίνει out. Νομίζω ότι είναι εμφανές έτσι για τον Κουλυμπαλή, ότι δεν είναι στην ίδια καλή κατάσταση όπως ήταν παλιότερα. Λοιπόν, αλλαγή με τον Παπέ Σις της Ράγιο. Τον είδαμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ιδρύσα Γκέι στο 88. Ο Παπεσής. Ο Διαρά αφήνει την μπάλα στον Ιακατέ. Κουλυμπαλή. Βλέπεις ότι για τον Κουλυμπαλή είναι ξεκάθαρο, έτσι, ότι είναι άλλος παίκτης από αυτόν που είχαμε συνηθίσει. Ειδικά όταν βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο έχει πολλά προβλήματα. Βαθιά παλιά θα ανακατεβάσει ο Νιέγκ. Καλύπτει με το σώμα του ο Σαλιμπά, πανηγυρίζει, πάρα βγαίνει άτ και πανηγυρίζει προς την πλευρά των άλλων φιλάθλων. Το βλέπουμε συχνά αυτό, σαν να έχει μπει γκολ και η αμυντική προσπάθεια, και είναι εξίσου σημαντικό. Και βλέπουμε και το replay, τι ωραίο πλασέ του Μπαρκολά, βλέποντας ότι ο Μέντι είχε πέσει στο έδαφος, τον πλάσαρε από πάνω του, αλλά όλη η ιστορία είναι αυτή, θα έχει δυναμική παίχτες που έχει Γαλλία από τη μέση και μπροστά. Και μπορεί σήμερα ο Ντεμπελέ και ο Ντουέ να μην κάνουν τη διαφορά, αλλά κάποιοι σημαντικά και αυτοί. Την έκανε ο Λίσε και ο Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο, την έκανε και ο Μπαρκόλα τα μπήκε. Είναι μεγάλη ποιότητα των Γάλλων όταν βάλουν την μπάλα κάτω. Ωραία η κίνηση του Μανέ. Ο Κουντέ θα παραχωρήσει το κόρνερ, τέταρτο για τη Σενεγάλη. 6 έχει, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, η Γαλλία. Και το θέμα είναι αν μπορεί να βρει στο φινάλι του αγώνα ένα γκόλι η Σενεγάλη, ή και γιατί όχι να βάλει ένα διαφορά στο παιχνίδι, γιατί είμαστε στο 90 και θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Ανεβαίνει ο Κουλυμπαλή, ανεβαίνει μια κάτι. Για να δούμε. Ο Ντιούφ στην εκτέλεση από αριστερά. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, μια ακόμη από το Ραμπιό. Η κόντρα θα γνωρίσει τον Τζερκί που πάει να βγάλει την αλληλεπίθεση. Αλλά ήταν δύσκολο να βγει ο Πομεκανό στην κόντρα. Η μπάλα γυρίζει στον Μεντί που γρήγορα θα αφήσει την μπάλα στον Νιακατέ και τώρα ο Ντιαρά. 8 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Ο Σις δεξιά για τον Εμπαγέ, βγαίνει ο Νιέγκ, πάλι ο Σις. Προσπάθησε των παικτών της Σενεγάλης, ο Ντιαρά. Το άνοιγμα ύστερα για τον Διούφ, κοντά του πάντα ο Μανέ. Κάνει κίνηση ο Ντιαρά να πάρει την μπάλα, βγαίνει πλάγια, κλείνεται, κόβει ο Παμεκανό, αλλά ο Διούφ επιμένει. Ο Ντιαρά, ωραία τρίπλα στον Τσερκί, ο Διούφ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον. Φαίνεται ο Κουντέ να ελέγχει και απομακρύνει και βγαίνει πάρα τώρα στον Ολίσε. αλλά δεν επιταχύνει, το καλύπτει ο Ντιάρα και αφήνει πατάκι για τον Τζερκί που βγαίνει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο από δεξιά. Είναι ο Εμπαπέ μέσα στην περιοχή. Ο Τσερκή κρατάει, ψάχνει το σούτ με το αριστερό. Πάει να βγάλει στον Ολύσε, βρίσκει κόντρα η μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για την Σενεγάλη με τον Μανέ. Που αφήνει την μπάλα στο Σις. Και δεξιά περιμένει ο Εμπαγέ εκεί. Θα πάει η μπάλα. Ο Εμπαγέ αφήνει ξανά στο Σις. Έχει πει ο Μανέ στον άξονα για να πάρει η μπάλα. Εμπαγέ, Διατά. Και πάλι Εμπαγέ με το Μανέ, κακή η πάσα του Ολύσε. Κλέβει. Κρατάει την μπάλα, το κρατάει ο Εντιαγέ. Δεν είναι το φάουλ, απλά φάουλ. Ο ρέφερι δεν θέλει να δώσει κάρτα στο παιχνίδι. Μας στο δεύτερο λεπτό των Καϊστερίσεων, αλλά 4 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Με τον Εμπαπέ πολύ μακριά από την περιοχή γυρίζει την μπάλα στον Ερνάντες. Πάλι ο Εμπαπέ πασούλες από τους Γάλλους για να τρέξουν τους Σενεγαλέζους να ανέβουν πιο ψηλά, να βρουν κάποιο χώρο η Γαλλία. Δεν έχει λόγο να βιάζεται. 2-0, καθαρό σκορ, καθαρή νίκη για τους Ρικολόρ στο ξεκίνημα του στο Μουντιάλ. Η Σενεγάλη θα μείνει στην καλή προσπάθεια που έκανε εκεί στο πρώτο ημίχρονο, για στο δεύτερο υπήρχε διαφορά και έκανε και εντυπωσιακές επεμβάσεις ο Μέντι. Γκάρεθ Μπέιλ σε εξέδρες.
1: Εντάξει, όλοι οι παγκόσμιοι αστέρες θα πάνε στο Μουντιάλ, θα δώσουν το παρόν. Τη γαλλική απικία την είδες, έτσι, ναι, τη σχολιάσαμε νωρίτερα.
0: Καρεμπέ, Βιεϊρά, Πιρές, είδαμε και το Βεγγέρ, μια χαρά. Ο Μενιάν με το αριστερό σηκώνει την μπάλα. Ο Ερναντές με τον Εμπαγέ διεκδικούν. Θα κερδίσει ο εξτρέμ της Σενεγάλης. Οι δύο τους έχουν παίξει αντίπαλοι στα διπλά. Ο Ερναντές με τον Εμπαγέ. Και τώρα ανεβαίνει ο Διαρά. Κρατάει την μπάλα. Πίσω στο Διατά. Η προσπάθεια των παικτών από δεξιά πάλι να βρει κάποιο χώρο Διατά να κάνει τη σέντρα πάνω στον Ερνάντες, αλλά η μπάλα γίνει πάλι στον Διαρά. Η σέντρα, ο Κουντέ θα βγει να καθαρίσει τη φάση με το κεφάλι και τώρα βγει παναβγή αντεπίθεση. Σταματάνε οι Γάλλοι, ο Τσοαμενή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κατάει την μπάλα, δεν έχει λόγο να βιάζεται. Είμαστε, συμπληρώνουμε 4 από τα 8 λεπτά των Καϊστερίσεων. Ο Κουντέ σηκώνει την μπάλα για τον Ολύσε που παίζει τώρα δεξιά και έχει χώρο. Βγαίνει ο Κουλιμπαρή αυτή τη φορά, καλύπτει και απομακρύνει. Ο Μανέ δυσκολεύεται, χάνει από τον Κουντέ. Κατεβάζει ο Ραμπιό, παναπεράσει για τον Τσερκί. Κόβουν οι παίκτες Σενεγάλης και τώρα Μανέ γρήγορα για τον Ντιαγέ και γρήγορα στον Εμπαγέ δεξιά. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή. Ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ από τον νεαρό στο 95. Άξιζε ένα γκολ Σενεγάλη στο παιχνίδι.
1: Η γενική της εικόνα για ένα γκολ ήταν.
0: Αλλά τι ωραία τρίπλα έσκασε ο Ερνάντες. Δυνατό το σουτ. Την έχει βρει ο Μενιάν, αλλά δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Του πήρε τα χέρια μέσα, πήγε στην αριστερή γωνία του και η Σενεγάλη θα βρει το γκολ με τον Εμπαγέ. Το 18χρονο Εμπαγέ. Τσαντίστηκε όμως ο Ντεσάντα, έπαρε με τις φέξεις.
1: Λογικό είναι, πέταξε και το μπουκάλι, δεν θέλει να
0: δεχτεί
1: το, λογικό είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, με 2,5 λεπτά που απομένει λες να βρει
1: όλα
0: ευκαιρία.
1: Όλα πιθανά, ποδόσφαιρο είναι μπάμπι.
0: Πάλα είναι. Και δεν έχει τίποτα να χάσει να κάνει τώρα πια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίδεση με τον Ολύσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Εγγάλης. Πάλι όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σώμα μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ Μια βολίδα έξω την περιοχή.
1: Γκολάρα.
0: Γκολάρα τον Εμπαπέ. Δύο γκολ απόψε. 3-1 η Γαλλία. Μας αποζημιώνει πλήρως το δεύτερο ημίχρονο. Εμπαγέ περίληπτος. Σκέφτεται ότι δεν πρόλαβα να χάω τον γκολ. Αυτός είναι ο Εμπαπέ. Δώσ' του λίγο χώρο, θα το πληρώσεις. Είτε μέσα στην περιοχή, όπως είπα, στο πρώτο γκολ. Είτε όμως και έξω την περιοχή. Με ένα δυνατό σου, ότι παρά πήγε στη γωνία, δεξιά γωνία. Του Μεντί. Ωραία την έφερε και από αρκετά μακριά πήγε στη γωνία. Μια βολίδα του Εμπαπέ. Η Γαλλία 3-1. Την Σενεγάλη, λέγαμε αν έχει ευκαιρία, θα βρει μια ευκαιρία η Σενεγάλη.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Αλλά τελικά
1: με τη σέντρα δέχτηκε τον γκολ.
0: Ναι, με τη σέντρα δέχτηκε, το βρήκε η Γαλλία. Έλεγα στο ξεκίνημα του αγώνα ότι έχει ενδιαφέρον η παρουσία του Εμπαπέ με όσο έχει τραβήξει φέτος με τη Ρεάλ, στη Ρεάλ με την αμφισβήτηση, ότι είχε ένα προσωπικό κίνητρο. Στο πρώτο ημίχρονο θα λέγαμε ότι τον έχει πάρει τελείως από κάτω. Και στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίζεται ένας διψασμένος Εμπαπέ να αποδείξει ότι είναι ο κορυφαίος. Δύο γκολ και 14 πιάσει στο Μουντιάλ, αλλά δύο θέλει για να πιάσει τον Κλόζε.
1: Θα μην τα πιάσει και από αυτό το Μουντιάλ. Όχι, μην τα πιάσει, θα τα πιάσει και από αυτό.
0: Έτσι όμως έχει μπει και πάει και για πρώτο σκόρε.
1: Ναι, ναι.
0: Βάζει υποθήκη.
1: Κάτσε να δούμε και Χάρι Κέιν λίγο.
0: Βεβαίως. Εννοείται. Και περιμένουμε και την Αγγλία να τη δούμε.
1: Βέβαια, δεν έχουμε δει ακόμα Αγγλία. Περιμένουμε.
0: Και είναι πολύ καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Εκεί το γύρο φέρνει. Κάποια στιγμή θα το πάρει και η Αγγλία. Δεν ξέρω αν είναι φέτος. Πάντως η Γαλλία δείχνει ότι ένα ημίχρονο έλεγες είναι το φαβορί, αλλά το έδειξε το δεύτερο. Η σέντρα του Εμπαγέ. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των Καϊστέισον. Η απόκρουση του Εμπαπέ. Βγαίνει ο Κουλιπαλή. Πέφτει την πρίγκη, τον βρήκε στο πρόσωπο η μπάλα. Τον Εμπαπέ έχει πέσει στο έδαφος. Δεν διακόπτει και του λέει ο Λύσο ότι έχει βρει κεφάλι η μπάλα. Και ανένδοτος ο Αυστραλιανός. Ενώ είναι σαφές ότι η οδηγία, αν έχει πέσει στο έδαφος, παίξει και χτυπήσει το κεφάλι, να σταματάει το παιχνίδι. Και είναι ακόμη στο έδαφος ο Εμπαπέ. Τώρα το πήρε απόφαση ο Φαγάνη. Εντάξει, είναι και μερικές επιλογές. Και οκ, να είναι και ελεύθεροι από όλες τις χώρες, αλλά να μπορούν να σταθούν και σε αυτό το επίπεδο. Παραλαμβάνω σε ένα μάτς που δεν ήταν δύσκολο και δεν το λέω μόνο για τη φάση του πέναλτι που μπορεί να έχει ο καθένας στην άποψή του. Το λέω, Άγγελε, για την γενική παρουσία του στον αγώνα. Ο Φαγανή δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, και από την κάμερα του διαιτητή τον γκολ και ο Μπαπέ.
1: Και τρομερός ο Λύσε, έτσι. Καταπληκτικός.
0: Καταπληκτικός ο Λύσε πάλι, αυτός έδωσε την μπάλα. Είπαμε, όλη η κίνηση μάτι ήταν ο Λύσε που μπήκε στον άξονα και όλη τη διαφορά την έκανε ο Λύσε Μπαπέ. Α, του κλέψει όμως την δόξα λίγο παραπάνω ο στάρ της Ρεάλ με τα δύο γκολ που πέτυχε. Δεν θα αργήσει να σφίριξε ότι έχουμε πει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο διαιτητής, ο Κουντέ, εκτός να θέλει να απολαύσει την παρουσία του στο Μουντιάλ. Κάνει το λάθος ο Τσερκί και βγαίνει ο Εμπαγέ από δεξιά. Κάνει το γύρισμα, πάρα λίγο αυτό το γκολ. Το γλιτώνει ο...
1: Δεν είμαι, το γλίτωσε.
0: Ο Μενιάν, λέει ο διαιτητής, κάνει νόημα το ρολόιο, δεν έχει χτυπήσει. Πήγε να γίνει αυτό το γκολ απίστευτο του Τζοαμενί στο 100ο λεπτό. Το αγώνα από αυτό το γύρισμα του Εμπαγέ τη βρήκε ο Τσοαμενί και όμως Άγγελε την πρόλαβε. Όχι, δεν πέρασε ολοκληρή, δεν πέρασε καν.
1: Ναι.
0: Φινάλε στον αγώνα. Με τη Γαλλία να κερδίζει 3-1 τη Σενεγάλη με απόλυτο στάρ τον Κίλιαν Εμπαπέ που πέτυχε δύο γκολ, αλλά άξιο συμπαρασάτητο τον Ολύσε. Αυτοί οι δύο κάναν πράγματα και θαύματα στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κάκιστο πρώτο μέρος για τους Γάλλους. Η Σενεγάλη έλεγχε το παιχνίδι και είχε τις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 25ο λεπτό με το δοκάρι του Τζάκσον και την μεγάλη ευκαιρία του Σάρ στην καθυστέρηση του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε μια άλλη Γαλλία, μια τελείως διαφορετική ομάδα. Και ενώ στο 59 ο διευθύς δεν έδωσε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μανέ πάνω στον Εμπαπέ, παρότι τον κάλεσε ο Βαρίστας. Στο 66 ο Κίλιαν Εμπαπέ από την καταπληκτική κάθετη του Ολύσε έκανε το 1-0. Στο 82ο λεπτό ο Μπαρκολά, λίγο μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, μετά την κάθετη του Ραμπιό, έκανε το 2-0, έδειξε να καθαρίσει το παιχνίδι. Η Σενεγάλη βρήκε τον γκολ να μειώσει με τον Εμπαγέ που είχε μπει αλλαγή στο 95. Αλλά δευτερόλεπτα αργότερα στο 96 ο Εμπαπέ και πάλι από μία ακόμη πάσα του Ολίσε έκανε το σκορ, το δεδημόσιο στο τελικό 3-1. Η Γαλλία κάνει πολύ καλή πρεμιέρα στο Μουντιάλ απέναντι στην Σενεγάλη. Όλη όμως η ιστορία άλλαξε από την κίνηση του Ντεσάν να βάλει τον Ολίσε από τα πλάγια στον άξονα, να τραβήξει, ξέρετε, Δεμπελέ που δεν τραβούσε σε αυτόν τον ρόλο. Ο Ολίσε συνεργάστηκε άψογα με τον Εμπαπέ. Αυτοί οι δύο έκαναν τη διαφορά και οδήγησαν τους Τρικολόρ στη νίκη. Αυτά από το New Jersey, από το παιχνίδι που στο New Jersey. Γαλλία, Σενεγάλη 3-1. Σε περίπου μία ώρα, λιγότερο μία ώρα, θα είναι και το παιχνίδι του Ιράν με την Νορβηγία για τον ίδιο όμιλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, 2 γκολ ο Εμπαπέ για τον ένατο όμιλο. Με αυτά και με αυτά, το μικρόφωνο στα γήπεδα για λίγο ρίχνει την αυλαία του, καθώς θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε. Και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι στην παρέα σας για 3 ώρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τρία παιχνίδια περιλάμβανε η χθεσινή έκτη μέρα του Μουντιάλ. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, με τον Γιώργο Δόνη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2 και πριν λίγο Γαλλία, Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πέντε παιχνίδια γίνονται σήμερα. Αρχή σε λιγότερο από μία ώρα στο Ιράκ, Νορβηγία. Στις 4 στο Αργεντινή, Αλγερία, με τον Μέση να ξεκινά βασικός. Στις 7 τα ξημερώματα στο Αυστρία, Ιορδανία. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παίζουν στις 8 το βράδυ και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία στις 11 το βράδυ. Στα δικά μας σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Παύλο Μαφαίο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης και ο νεαρός τερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας έχουν ήδη επανενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι περιμένουν τις αποφάσεις της Λοριάν και της Ζιρόνα για τον Καντιού και τον Ρόκα. Μετά την Ρακόβ και την Αλκμαρ, φιλικό των Πειραιωτών και με την Φορτούνα Σιτάρντ στις 17 Ιουλίου. Οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά με τον Γάλλο αμυντικό μέσο να αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει για 4 χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος, πάμε πάω, το μήνυμα του Νίστρουπ στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενώ ανακοινώθηκε από την ΠΑΗ η αναβάθμιση του Στέφανου Κοτσόλη από αθλητικό σε τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Μένουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι θα μάθουν το μεσημέρι τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τους πιο γνωστούς πιθανούς από αυτούς να είναι Γκέτεμπορκ, Χάπουελ Τελαβίβ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Πανεβέζης, Νεύτσι Μπακού, Μάδερουελ και Ντεμπρετσένη. Σήμερα θα μάθει και ο ΠΑΟΚ τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, γνωρίζοντας πως όντας το γκρουπ των ισχυρών αποφεύγει τον νικητή των ζευγαριών Βοϊβοντίνα Φερεντσβάρος και Καραμπάχ Βέστρη. Όσον αφορά αυτόν που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά, αν και το προχθεσινό ρεπορτάζ ήθελε την περίπτωση του να απομακρύνεται, φαίνεται πως ο 54χρονος Ολλανδός Μαρίνο Πούσιτς, πρώην τεχνικός της Αλτζαζίρα, είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Λουτσέσκου. Για δεύτερη μέρα βρέθηκε χθες το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με πολλούς φίλους της Ένωσης να παρευρίσκονται στην πλατεία του Αϊτού για να φωτογραφηθούν μαζί του. Θυμίζουμε ότι το κύπελο θα περάσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και θα ταξιδέψει σε περισσότερους από 60 προορισμούς στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα, όπως και την Κύπρο. Μπάσκετ, όπως αναφέρει η σερβική Mozart Sport, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο στον Τζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, προσφέροντάς του ετήσιες αποδοχές 5 εκατομμύρια ευρώ. Επέστρεψε στον Προμηθέα ο 21χρονος γκάρτ Χάρης Παρασκευόπουλος, ενώ παίκτης του Αμαρουσίου θα είναι στο νέο πρωτάθλημα 28χρονος γκάρτ Αντώνης Κόνιαρης και παραμένει στα βόρεια προάστια ο Αγγολέζο Σέντερ Σίλβιο Ντε Σόουζα. Στον Στίβο, άνετη νίκη για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Golden Spike της Οστράβα, με τον Ολυμπιονίκη μας να περνά πάνω από τα 5 μέτρα και 82 εκατοστά. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 5 μήνες μετά το διαζύγιο με την United, μέχρι το 2028 στον πάγκο της Μίλαν, ο Ρούμπεν Αμορίν με ετήσιες απολαβές 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπουελ Τελαβίβ 96-75 στον πρώτο τελικό του Ισραηλινού πρωταθλήματος και Βενέτσια Αρμάνι 109-97 με την ομάδα του Σπάχια να αναβάλει την στέψη της Αρμάνι, καθώς μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Ο 47χρονος Ισπανός Άλεξ Μουμπρού αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βίρτους Μπολόνια. Τέλος, οι Σικάγο Μπουλς γύρισαν και επίσημα σελίδα στην τεχνική ηγεσία τους, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τιάγκο Σπλίτερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται για τις επόμενες 3 ώρες με τον Λευτέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρη Μελισσιόμπα.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα είναι 12 και 17 πρώτα λεπτάκια. Δημήτρης Μανισιώβας, Λευτέρης Σαρλάκος μέχρι και τις 3. Καλοκαίρι και Ερασπόρ και Μουντιάλ, καθώς οι αγώνες εξελίσσονται κάθε μέρα και είναι πιο καλοί. Λίγο νωρίτερα είδαμε την πολύ μεγάλη Γαλλία να νικά τη Σενεγάλη χάρη σε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, 3-1. Νομίζω πως η Γαλλία έχει το πληρέστερο υλικό. Να δούμε τι έχει το πρόγραμμα. Στη μία θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε τον συνάδελφο να μεταδίδει την παρέα του Έρικ Χόλαντ, ο οποίος έχει το πρώτο Μουντιάλ. Πολύ καλή ομάδα απέναντι στο Ιράκ. Απλώς θυμίζω ότι το τελευταίο φιλικό του Ιράκ, κύριε Λευτέρη, ναι, ήταν 1-1 μέσα στην Ισπανία.
1: Είπε Έρικ και νόμιζα.
0: Ιράκ του Σαντάμ.
1: Είπε Έρικ και νόμιζα ο Μίκλαντ θα την παίζει. Ο Μίκλαντ ήταν ο αρχηγός, δεν ήταν γι' αυτός.
0: Ναι, ναι, έτσι, το κουνούπι.
1: Τι έγινε τώρα, είπε κάτι Γαλλία. Πώ ήταν ένα μάτσο, συγγνώμη. Ναι. Ξέρω, που με πήρε ο ύπνο και λέω: μάλλον έχω κουμπί.
0: Στο πρώτο,
1: πρώτο ημίχρονο,
0: ναι,
1: έγινε ματσάρα στο δεύτερο.
0: Και σε ξύπνησαν.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: έλα λίγο να δει και το δεύτερο.
1: Έλα λίγο μπαλίτσα να δει πώ παίζουν οι Γάλλοι. Και έτσι το πρώτο ημίχρονο λε και ήταν φιλικό και θα έλεγε 0-0, έτσι.
0: Προφανώ ήταν επηρεασμένοι από τον ήλιο, αλλά μπράβο, και την πολύ καλή τακτική των Σενεγαλέζων που είχαν καλύψει του χώρου όλου.
1: Η Γαλλία.
0: Τις ευκαιρίες. Άρα οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημιχρόνιο. Το πρώτο, ναι, η Σενεγάλη αφού δεν εκμεταλλεύτηκε ή έκανε τις φάσεις, είχε το δοκάρι. Είδες τι τυχερός ήταν και ο Μενιάν στο σουτ που η μπάλα, ναι, στο δοκάρι χτυπάει στη φτέρνα του και αντί να καταλήξει στα δίχτυα, καταλήγει κόρνερ. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα και νίκησε ο καλύτερος και όπως προανέφερα την ώρα που εισερχόσουν, έχει το πληρέστερο υλικό.
1: Η Γαλλία. Ναι.
0: Από όλους.
1: Έχει μια ταχύτητα πάνω από όλους που όταν τρέξουν σε σμπαραλιάζουν την αντίπαλη άμυνα.
0: Από όλους.
1: Ναι. Καλή άμυνα, τροματοφύλακα σοβαρό. Στα χαφ, εγώ πιστεύω πρέπει να παίζει ο Τσερκί την αρχή.
0: Είναι δε μαρκάρι, είναι ο Ραμπιό μαρκάρι.
1: Εντάξει. Αλλά έχει πάρα πολλούς μεσοεπιθετικούς.
0: Ντεμπελέ,
1: τώρα Εμπαπέ, ο Λίσε και τον Ντουέ. Ποιο να πρωτοβγάλει έξω.
0: Μπαρκολά.
1: Όλοι αυτοί οι υπόλοιποι πάγκο.
0: Δεν πρόλαβα να δω, επειδή αναχωρούσα την μπάσα, αυτή την μπάσα την κάθετη, το πάρε βάλε στο 2-0 τον Μπαρκόλα, ποιος την έβγαλε. Να μας το πει ένας ακροατής.
1: Και εγώ ήμουν στον δρόμο.
0: Δηλαδή αυτό το φοβερό 40 μέτρα πάσα. Η ουσία είναι μία, ότι η Γαλλία έδειξε νωρίς τα διαπιστευτήριά της. Γιατί μέχρι τώρα.
1: Στο δεύτερο μήκρο ήταν εντυπωσιακή, κατά ψέματα.
0: Από τα φαβορί, μόνο η Γαλλία μας είπε ότι εδώ είμαι. Το πήρα, ναι, το 22 το χάσα στον τελικό
1: με
0: την Αργεντίνη και τώρα είμαι ξανά έτοιμη για τον τελικό.
1: Μια Γαλλία που θυμίζει την Ισπανία του 8-10-12 που είχε, τα είχε σαρώσει όλα, Μουντιάλ και Euro, και το ίδιο κάνει η Γαλλία που έχασε με συνέδρα της το 16 από την Πορτογαλία, αλλά πήρε το 18, πήρε το 20 και έχασε τον τελικό το 22.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι έτοιμη να προβεί σε μια ακόμα παράσταση τελικού,
1: πιθανόν.
0: Δεν έχω δει και τη διασταυρώση γιατί πολύ νωρίς. Αλλά είναι πιο πλήρης ομάδα. Η Σενεγάλη πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο.

0: Καλή ομάδα.
1: Καλή, καλή.
0: Σφυριγγυλή. Θα πάει στους 16 σίγουρα.
1: Από εκεί τη βλέπω. Με τις υπόλοιπες ομάδες. Πρόσεξε, το μάτς της Νορβηγίας στη Σενεγάλη θα είναι πολύ δυνατό, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει Ιράκ Νορβηγία, ε.
0: Τώρα περιμένω.
1: Το Ιράκ έχει. Έλα, τι.
0: Γκόλ εγώ σήμερα. Στο Νορβηγία Ιράκ και σκοράρουν και οι μεν και οι δε.
1: Μετά τη χθεσινή ανομβρία και τις σούπες και τις σοπαλίες.
0: Ναι,
1: σήμερα ξεκίνησε καλά το παιχνίδι.
0: Και το τρίτο μάτς θα δούμε και την παγκόσμια πρωταθλήτρια με το Μέση στα 37,5 απέναντι στην αδύναμη Αλγερία.
1: Η οποία κέρδισε στο φιλικό το τελευταίο 4-0 στην Ολλανδία.
0: Αλλά είδησε την ησυχία αυτή η Βορειοαφρικανή. Μόνο το Μαρόκο. Και η Αίγυπτος μας έδειξε καλά στοιχεία. Το Μαρόκο είναι μια κλάση
1: πολύ καλή ομάδα.
0: Πάνω από όλους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Μαρόκο και USA για μένα είναι μέχρι στιγμής αποκαλύψεις. Από τις ομάδες δηλαδή της outsider. Και περιμένω να δω και τις κάποιες ομάδες.
0: Τι φανέλα είναι αυτή, ρε φίλε. Πιτζάμα είναι. Τι είναι αυτό.
1: Φανέλα πιτζάμα.
0: Είναι φανέλα προθέρμανσης των Ιρακινών προφανώς. Συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Το επικό έγινε στις μεταδόσεις, έμαθε τι έχει συμβεί στο επικό.
1: Για πες.
0: Στις μεταδόσεις. Όχι, στην ΕΡΤ.
1: Ποιο?
0: Με την τουρκική τηλεόραση.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω. Για πες, Τσοκ Γιουζέλ, τι.
0: Εχθές το βράδυ η ώρα για τους ήρωες ήταν 4 ώρα. Ήταν το ηρωικό Νέα Ζηλανδία, Ιράν.
1: Ναι.
0: Κρατικό κανάλι, τουρκικό.
1: Ναι.
0: Έμπειρος δημοσιογράφος. Σαρελάκος, πώς λέει.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Μεταδόσεις, χρόνια.
1: Χρόνια, και.
0: Μεταδίδει.
1: Και τι λέει.
0: 4 λεπτά. Τους παίκτες των Ιρανών τους έλεγε Νεοζηλανδούς και τους Νεοζηλανδούς τα είχε μπερδέψει. Τα είχε πάρει
1: τα ρέμι. Ήταν και όλες έλεγε George Good.
0: Ήταν
1: Jason.
0: Μακρινά τα πλάνα. Τα γήπεδα αυτά είναι μεγάλα. Αν δεν έχεις τα κέλια του μαυρομάτι. Και την ώρα που κάνει ο Ταρέμι μια φάση και το έχει κοντινό, λέει Ταρέμι, Ταρέμι, Ταρέμι, Τσοκουζέλ, Ταρέμι. Το σταμάτησα.
1: Καθώς τον έλεγε η Νέα Ζηλανδία.
0: Έγινε χαμός η Τουρκία, του είπα, του πήρα τηλέφωνο, του λένε δεν έχει άλλο τέλος.
1: Γίνε να πείσω.
0: Ρε φίλε.
1: Έχεις αλυσία τον ήλιο.
0: Ρε φίλε.
1: Τόσο πολύ ρε γάμο το.
0: Το έχεις πάθει ποτέ.
1: Το όχι βέβαια. Υπάρχει ένας που το έχει πάθει αυτό.
0: Με ένα παίκτη το έχω πάθει εγώ πριν 30 χρόνια. Με ένα παίκτη. Παίκτη μπάσκετ. Που έμοιαζαν οι δύο και τον έλεγα για 20 λεπτά, τον έλεγα διαφορετικά ήταν.
1: Τη φανέλα, δεν την κοίταξε το νούμερο.
0: Ήταν μπάσκετ.
1: Πώς το πάτησε.
0: Ήταν μπάσκετ. Κοστόρα πριν 30 χρόνια. Και το είχε κολλήσει στο μυαλό μου. Ακούς. Ήταν δύο σουτέρ στο Παγκράτη. Ήταν ο Τούλιας και ο Γιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Και οι δύο αρχές φαλάκρας. Ακούς.
1: Α, μοιάζανε.
0: Μοιάζανε, σου λέει, ακούς. Και για 15 λεπτά τον είχα χρεώσει Γιαννόπουλο, ακούς. Αλλά το είχα πάθει, πώς το λέμε, ψάρακας τότε, το είχα πάθει με ένα μπέχτη.
1: Εντάξει. Υπάρχει συνάδελφος,
0: ναι.
1: Ο οποίος συγχωρέθηκε τώρα, δεν θέλω από το όνομά του,
0: ναι.
1: Μας περιπτώσει, που την πάτησε δύο φορές. Μπορεί να το, αν κάποιος ακροατής το ξέρει το όνομα, ποιος είναι, ας το στείλει το μήνυμα.
0: Για το Ουζό λες.
1: Για το.
0: Για το Ουζό.
1: Για το Στεφανούρη.
0: Κοίταξε.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν και λάθη.
1: Αυτό το κάνει είναι το τρίτο του κατόρθωμα είναι αυτό.
0: Α.
1: Το πρώτο του κατόρθωμα είναι παιχνίδι Ρωσία-Ουγγαρία.
0: Ρωσία-Ουγγαρία.
1: Που του είχαν πει ότι οι Ρώσοι, USA μάλλον, USSR, ναι, Σοβιετική Ένωση, ναι. Σοβιετική Ένωση παίζει πάντα με κόκκινα.
0: Όντως.
1: Αυτός έκανε τη μετάδοση από την Αθήνα.
0: Ήταν τότε ένα ασπρόμαυρο το πλάνο.
1: USSR με κόκκινα, Ουγγαρία με άσπρα. Όμως,
0: ναι.
1: Επειδή νομίζω ήταν και παιδού και Ουγγροί, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα το σκηνικό.
0: Άλλαξα.
1: Γιατί και οι Ουγγροί κόκκινα φοράνε.
0: Εννοείται.
1: Φόρεσαν κόκκινα οι Ούγγροι και άσπρα η USSR, η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση. Και για ένα ημίχρονο έλεγε τους Ούγγρους Ρώσους και τους Σοβιετικούς Ούγγρους.
0: Εδώ ο Τούρκος τώρα 30 χρόνια να είσαι αποστολή.
1: Και να κάνεις όλο το μάτσε.
0: 4 λεπτά.
1: Α, 4 λεπτά.
0: Είναι χαμός. Οι τηλεθεατές άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο. Τι γίνεται σε άλλο μάτσε είμαστε εμείς.
1: Ένα ημίχρονο. Και το δεύτερο που έκανε πάλι ο ίδιος. Είναι τώρα συγχωρεμένος ο Κώστας ο Μότσης.
0: Ναι.
1: Και κάνει συντονισμό.
0: Ναι.
1: Και παίζει ο Ολυμπιακός με την Ξάνθη, θυμάμαι καλά, ή με τη Λάρισα, δεν είμαι σίγουρος, στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Και λέει, Έχει την μπάλα τότε, Παχατουρίδης. Δίνει την μπάλα στον
0: Ξάντη.
1: Συγγνώμη, Παχατουρίδης, ποιο είπε, αλλά Μανατίδης, Μπανιώτης και τα λοιπά. Τέταρη, Χατζίδης, ναι. Περνάει δύο, περνάει τρεις, περνάει πέντε και τα λοιπά. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, λέει ο συγχωρεμένος Σαριδάκης. Τηλέφωνο, λέει, τον κύριο Μότση. Λέει, όχι, επίγονε, επίγονε. Λέει, ποιος. Λέει, κύριε Μότση. Λέει, ποιος. Ο Μινάς ο Χατζίδης είμαι, λέει. Είμαι στο σπίτι μου, τραβάτε. Είμαι άρρωστος, ξέρω τι είμαι. Και ακούω ότι παίζω και κάνω και τρίπλες. Είχε μπερδέψει το Χατζίδη με τον Κοβίδη.
0: Με το μαλλί.
1: Με το ο Σάββας ο Κοφίδης ήταν.
0: Και το μαλλί.
1: Ναι. Και ο Χατζής ήταν άρρωστο στο σπίτι και άκουγε ρασπόρ.
0: Πώς βλέπεις τη φανέλα του, Έρικ.
1: Φοβερό.
0: Έγινε viral η φωτογραφία τους και έγινε μεγάλη φασαρία στην Νορβηγία.
1: Κάτι έγινε, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ντύθηκαν Vikings μέσα σε ένα ποτάμι με τις ασπίδες ότι ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Κάτι με τους φιλόζωους μου φαίνεται, συνέβη εκεί, τους φυσιολάτρες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω παράπονα για το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω γεμάτα γήπεδα.
1: Σχεδόν γεμάτα.
0: Μεγάλα γήπεδα.
1: Τα πρωινά μάτς στην Ελλάδα είναι τα καλύτερα και έχουν τα μεγαλύτερα από το σκορ. Το πρώτο μάτς που μπήκανε πάνω από δύο γκολ είναι το σημερινό της, που λέγαμε στο πρώτο μήκρο θα είναι σούπα,
0: ναι,
1: της Γαλλίας. Γιατί λόγω της ζέστης.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλουν έχει καλό χρόνο. Ρυθμό.
0: Θέλουν το χρόνο.
1: Το απογευματινό μάτς, γιατί μιλάμε για ώρες Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τα βραδινά της Ελλάδος είναι τα καλύτερα. Έχεις δει 5-1, 5-2
0: ναι, ναι,
1: και πολλά σκορ τέτοια. Κατάλαβες.
0: Και έχουμε λοιπόν τα μάτς της Αργεντινής στις 4 με την Αλγερία και στη 1 σε 33 λεπτάκια το παιχνίδι της Νορβηγίας, πρώτο μουντιάλ, το δικαιούται ο Χάλαντ απέναντι στο Ιράκ. Το
1: ξέρεις οποίο... πόσο χρόνο έχει να πάει η Νορβηγία.
0: Τι, είχε πάει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω μελετή. Η Νορβηγία.
1: Βέβαια.
0: Έχει πάει στο μουντιάλ.
1: Τρεις φορές.
0: Πότε ήταν η προηγούμενη.
1: Η τελευταία φορά ήταν τότε που ήμουν και εγώ στη Γαλλία, το 1998.
0: Είχε πάει το 1998.
1: Με τώρα Άντρε Φλό.
0: Τώρα Άντρε Φλό, ναι.
1: Ναι. Η Νορβηγία το 98, ενώ η Αλγερία, το Ιράκ από το 86. 40,
0: το Ιράκ, φίλε, νόμιζα ότι είναι της πλάκας. Είδα το φιλικό Ισπανία-Ιράκ. Προηγήθηκε, όχι, σοφάρισε το Ιράκ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μικρό με ένα πολύ ωραίο γκολ. Δεν ξέρω αν το ήθελα να το κάνει έτσι. Αλλά ερχόμαστε και λέμε αυτό που λέγαμε πρώτης έναρξης, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
1: Βέβαια.
0: Όλες οι ομάδες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και χθες στο Ιράν-Νιου Ζήλαντ είδαμε 4 γκολ.
1: Και μου δώσατε και πολύ φίλοι μου μπράβο για το Χ που έδωσα. Χ2 μάλιστα, πιο πολύ Χ λέω. Γιατί λέω.
0: Εγώ έδωσα όσο... το προηγούμενο.
1: Ποιο?
0: Και το έλεγα του Ουράνιο.
1: Το Βέλγιο.
0: Πίστευα ότι δεν θα χάσει ο Δόνης.
1: Α, ο Δόνης, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: έχασε.
1: Ναι.
0: Παρότι ναι, έκανε εκπληκτικό βου ημίχρονο η Ουρουάη του Μπιέλτσα, μια χαρά στάθηκε. Ναι. Γιατί ήταν φαβορί, το έδιναν ένα 50.
1: Ένα 50, ένα 50.
0: Καλή ομάδα βέβαια είναι η Ουρουγουάη, αλλά.
1: Στο πρώτο μήκρο που το είδα, γιατί μετά βαρέθηκα,
0: ναι,
1: ήταν πολύ αργό ποδόσφαιρο.
0: Είδες διαφορές ημιχρόνων τρομερές.
1: Ναι. Ίσως και αυτό λόγω ζέστης.
0: Είδες.
1: Γιατί το πρώτο μήκρο που είδα την Ουρουγουάη χτες ήταν μάπα. Το Ιράν το έδωσα ξερό Χ και Χ2. Με ποια έννοια? Ότι αυτή η ταλαιπωρία που τραβήξανε.
0: Αυτή ταλαιπωρία μεγάλη.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ λέω, να κερδίσουν την
0: Νέα Ζηλανδία. Έτσι θα πάνε αυτοί.
1: Ακλαυτή.
0: Έτσι θα πάνε αυτοί. Έτσι. Δηλαδή είναι ταλαιπωρημένοι, στεναχωρημένοι και δεν απολαμβάνουν το Μουντιάλ. Όλες οι άλλες χώρες έχουν κάνει.
1: Το δρομολόγιο τους το είδε, συγγνώμη. Ξυπνήσανε, λέει, 7.30 ώρα.
0: Ναι.
1: Φάγανε πρωινό. 9.30 ώρα φύγανε με το πούλμα να πάνε στο αεροδρόμιο της Τιχουάνα. Τι είναι, κυρία
0: Τιχουάνα, ναι, Μεξικό. Ναι, κοντά σύνορα με την Αμερική, ναι.
1: 1.30 ώρα περίπου πτήση. Για να φτάσουν, λέει.
0: Δύο ώρες τον έλεγχο.
1: Δύο ώρες τον έλεγχο για να δω αν είσαι εσύ ή αν είναι εξάδελφό σου. Από εκεί κατευθείαν με ένα σάντουιτς, λέει, γήπεδο για να παίξουν μπάλα και μετά κατευθείαν να γυρίσουν τη Χουάνα. Που να κερδίσει αυτή η ομάδα, έτσι.
0: Ναι, γιατί φαντάστε, δεν είναι
1: πολύ να τα δείξει στα υπόλοιπα.
0: Έπρεπε να πάνε την προηγούμενη μέρα τουλάχιστον.
1: Δεν του αφήνουν. Δεν του δίνουν άδεια εισόδου.
0: Λίγο. Και επειδή είναι άνεργο ο Ινφαντίνο,
1: ναι,
0: γι' αυτό στο τέλο του αγώνα πήγε στα αποδυτήρια και τους έλεγε τα ωραία λόγια της κολακίας, ότι είστε ωραίοι, μπράβο σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι
1: με
0: να πει.
1: Μετέρια ταλαιπωρία και μπράβο σας.
0: Τι να πει. Άρα αυτή δεν θα πάει καλά το Ιράν. Ενώ έχει καλή ομάδα, δεν θα πάει καλά.
1: Δεν θα πάει. Δεν μπορεί να αντέξει σε αυτές τις συνθήκες. Και πρόσεξε, τους βάλαν και παίξανε 4 ώρα USA, έτσι. Με 37 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, στο Λος Άντζελες είσαι, ρε φίλε.
1: Εκεί τι να κάνουμε,
0: κάτσε, ελέγχει. Τα πόδια,
1: εντάξει, δεν είναι σε καμιά δίσκο. Σε γήπεδο είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολόπουλε.
0: Με εντυπωσίασε η Νέα Ζηλανδία.
1: Έχει παίξει Ηράκλη.
0: Έπαιζε. Εγώ πιστεύω. Να δώσω από τώρα πρόβλεψη.
1: Λέγε.
0: Πρώτο ημίχρονο, δύο γκολ.
1: Δύο γκολ.
0: Ναι. Θα νικήσει η Νορβηγία. Θα
1: μπουν αρκετά. Ένα ημίχρονο διπλό τελικό δηλαδή.
0: Θα μπουν. Θα μπουν
1: περιμένω να παίξει γρήγορα.
0: Θα μπουν πολλά
1: γκολ. Να ανοίξει χώρους για να βάλει γκολ.
0: Είναι εκ διαμέτρου αντίθετο η σωματότυπη των δύο χωρών. Η μία είναι δυναμική, είναι γρήγορη, οι άλλοι είναι τεχνίτες. Θα επηρεαστούν ενδεχομένως την Νορβηγία από τη ζέστη. Και πάμε λίγο να δούμε ενδεκάδες από περιέργεια.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε σιγά σιγά.
1: Και μου είστε ένας φίλος με ποια ενδεκάδα θα παίξει η Αργεντινή σήμερα. Με Ορτέγκα, Ζανέτη, Πασαρέλα, Κανίγια, Κέμπες, Ρικέλμε, Μπατιστούτα, Μέση, Τη Στέφανο και Μαραντόνα. Με αυτούς θα παίξει.
0: Λοιπόν, στα 14 γκολ Εμπαπέ.
1: Έτσι. Παίζει και ο Ντόρσεϊ. Πού τον είδες τον Ντόρσεϊ?
0: Ο Ντόρσεϊ γίνεται μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Αυτός εδώ τι είναι πάλι?
1: Τι είναι αυτός?
0: Έχει να γίνει αυτός ανέκδοτο. Εάν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, έχει να γίνει ανέκδοτο.
1: Πώς λέγεται?
0: Πούσιτς.
1: Πούσιτς. Ρε Σταβίδη.
0: Πούσισι.
1: Πούσισι. Δεν γίνονται αυτά. Το είπα και χτες. Από τον Λουτσέσκου στον Μπούσιτς.
0: Ναι, είναι χαμηλό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Χαμηλό ταβάνι.
1: Όταν λέμε τώρα ένα μήνα ότι ο Κονσεϊσάο είναι στο Πόρτο Ίδρα. Στο Πόρτο Ίδρα, λέω. Πού το δημήθηκα το Πόρτο Ίδρα. Στο Πόρτο Καράς. Και λέει, Γκέλ Μπουρντά, εδώ είμαι. Και δεν έχει σημασία.
0: Κάθισα ο περιέργεια να δω το βιογραφικό του. Ο άνθρωπος είναι προπονητής 3 χρόνια. Ο Σόλα ήταν βοηθός. Είναι 54 χρονών. Και η καθίση μόνο στη Σαχτάρ που όποιος πάει το παίρνει. Πήγε στα ΙΑΕ και τον άφησε ο Ιβιτς 15 βαθμούς πίσω. Και θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ αυτόν. Νομίζω θα έχουμε προβλήματα πολλά.
1: Θα έχει θεματάκια.
0: Θα έχει θέματα.
1: Άμα γίνει αυτό, όσο καλά και να πάει.
0: Με ο ΠΑΟΚ Δευτέρα πρέπει να έχει προπονητή και σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη.
1: Και έχει την κλήρωση σήμερα. Του Παναθηναϊκού σήμερα δεν είναι κλήρωση. Μόνο του ΠΑΟΚ είναι.
0: Κάτσε ρε. Ναι, γιατί σήμερα η Europa ΠΑΟΚ, κόμφερες ο Παναθηναϊκός.
1: Του Παναθηναϊκού πότε είναι η κλήρωση?
0: Αύριο προφανώς.
1: Το ίδιο.
0: Πώς είδες τον προπονητή του Παναθηναϊκού που έστειλε μήνυμα μέσω των social media?
1: Τι είπε?
0: Γεια σας, λέει, είμαι ο Τάδε. Ναι. Λέει, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, βρίσκομαι μαζί. Πάμε ΠΑΟ.
1: Πάμε ΠΑΟ.
0: Έπρεπε να πει πάμε Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, τι ΠΑΟ.
0: Τι
1: ΠΑΟ. Πάμε Παναθηναϊκάρα.
0: Ναι,
1: έτσι έπρεπε
0: ναι.
1: Να πει. Ο οποίος Παναθηναϊκός
0: πότε
1: τώρα.
0: Πότε θα φύγει αυτός?
1: Εγώ θα έχω πάρει σύνταξη, δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αλλά
0: μεγάλο στοίχημα
1: για
0: αυτό.
1: Να φύγει.
0: Μεγάλο στοίχημα.
1: Δεν ξέρουμε. Μπορεί να πάει και καλά. Γιατί και για τον Νίκολης πολλοί λέγανε λόγια. Αλλά ο Νίκολης έχει μια εμπειρία. Ναι. Αυτό το παιδί έχει δουλέψει μόνο στην Κοπεχάγη. Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό.
0: Να το πεις.
1: Τι σχεδιασμός είναι αυτός ο παιδιά? Διώχνουν παίκτες χωρίς να έχουν πάρει.
0: Ποιον?
1: Ο Παναθηναϊκός θα μου πει μπορεί να πάρει μέχρι τη Δευτέρα παίκτες. Δεν, ναι. Δεν έχει διάσει σχεδόν όλο το ρόστερ. Έδιωξε το Λαφόν, δεν έδιωξε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ότι θα παίξει, λέει, ο Τσάβες τερματοφύλακα στα πρώτα μάτια της Ευρώπης. Ο οποίος έγινε αγωνιστή.
0: Γι' αυτό το κρατάνε.
1: Από το Δεκέμβριο. Δηλαδή δεν είναι καλύτερο από τον Κοτσάρι ο Τσάβες που έχει παίξει πέντε μάτια. Τι εμπειρία έχει ο Τσάβες?
0: Ναι, ο Τσάβες, ποιο έμπειρο, φίλε. Πώς το κάνουμε τώρα?
1: Έχει να παίξει 6 μήνες.
0: Να, έχουμε και τους πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκού. Γιατί το λες αυτό? Δεν
1: με αυτό σε ρώτησα, αν θα γίνει η κλήρωση αύριο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Για πες τους.
0: Τι είναι όλοι αυτοί, ρε φίλε. 36 ομάδες, τι μας έβαλε 36 ομάδες? 36 ομάδες, είχαμε τις διαβάσει όλες.
1: Είναι και από την πρώτη φάση γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Που ήθελα να καταλήξω τον Παναθηναϊκό, αν και είναι ακόμα νωρίς, πρώτα παίρνεις και μετά διώχνεις. Τον Κότσιρα γιατί τον διώξανε? Δεν του κάνανε το καν πρόταση?
0: Ναι, δεν τον θέλουν.
1: Δεν μπορούσε να ήταν πραγματικός μπακ?
0: Θα πάρει άλλο.
1: Θα πάρει τον Τζάπα.
0: Τετάρτη λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση από την πλευρά των ισχυρών. Πιθανούς αντιπάλους Πανεβέζης, Λιθουανία, Νεύτσι, Μπακού, Αζερβαϊτζάν, Μάδερουελ, Ντουνάισκα, Σρέντα της Πλάκας, Γκάις, δεν την ξέρει κανείς, Γκέτεμπεργκ, πολύ χαμηλό επίπεδο, Βαραζδίν, πολύ χαμηλό επίπεδο, Μπεϊτάρ, Ιερουσαλήμ, Χάπολ, Τελαβή, Πάξ, Ουγγαρία, Ντέμπρετσεν, Πολίσια, Τσερκάση, εντάξει.
1: Με την Πολίτσια θα πει.
0: Και έχει μέτριες ομάδες, εντάξει, δεν είναι αυτές οι ομάδες.
1: Εντάξει, φίλε, δεύτερο προκριματικό γύρο κόφεραντς παίζει, με ποιον θες να παίξει?
0: Και η εννέα πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, να δούμε από περιέργεια, αύριο την Τετάρτη.
1: αύριο θα κάνουμε και δύο
2: το μεσημέρι. Και για τους δύο. Δύο το μεσημέρι, θα ξέρουμε λοιπόν. Άμα βγάλω και τις διαφημίσεις από τα. Έχουν πολλές διαφημίσεις, ρε παιδί. Πολλές διαφημίσεις.
1: Ποιος?
2: Ιστοσελίδες, δηλαδή τρομερό. Πας να δεις κάτι και για να δεις πρέπει να δεις πρώτα την ουνού, τη λάκτα. Δεν μπορεί να διαβάσεις, δεν μπορείς να διαβάσεις. Λοιπόν, η πιθανή αντίπαλη της ΠΑΟΚ είναι η εξής. Υπάρχουν ιστορικά ονόματα. Λοιπόν, η Σέριφ Τίρασπολ, η Δυναμό Κιέβου.
1: Δύσκολη.
2: Η Κλουζ Μπεσίκτας. Χαμένη Μπεσίκτα πολλά χρόνια. Τβέντε, Χάιντουκ, Τρόμψο, Σετ Γκάλετσα, Σικασούβι, Χάμαρμπι. Εντάξει. Αλλά αν δεν οργανωθεί ο ΠΑΟΚ, θα έχει προβλήματα. Η Λάρτσα έχει πολλά προβλήματα.
1: Τι έγινε με το.
2: Πάλι φασαρία μεγάλη κτλ.
1: Κατήγγειλε απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος.
2: Καλά, νομίζω τα παραλένε λίγο.
1: Τι να σου πω. Βασικό λόγο του επιβιβασμού η εγκληματική οργάνωση που λιμένει το ποδόσφαιρο, λέει ο Νταβέλη. Ναι. Όντω υπάρχει.
2: Τα παραλένε λίγο, νομίζω.
1: Στην ομάδα τότε.
2: Για τα παραλένε.
1: Εντάξει, για την επίθεση εναντίον του.
2: Επειδή μου αφού εκεί η αστυνομική παρουσία είχε ΜΑΤ, πώς έγινε.
1: Πώς.
2: Αφού είχε ΜΑΤ απ' έξω στην περιοχή του που μένει ο πρόεδρος, πώς έγινε αυτό. Μπήκαμε σπίτι.
1: Τι άσου.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Επίθεση μπορεί να είναι και λεκτική, ξέρω εγώ τι να πω.
2: Ιράκ, Νορβουέι, line up. Ναι. Πάμε στο line up λοιπόν. Τζαλάλ Χασάν. Σα αρέσει.
1: Δυνατός.
2: Χουσέιν Αλή. Ζαΐντα Σέιν. Ακάμ Χασίμ. Μερκάς Ντοσκί. Άμυνα αυτή. Πάμε στα χαπ. Ιμπραχήμ Μπαγεσί. Αμίρ Αλαμαρί. Ζαΐντ Ισμαήλ.
1: Αλαμαρί το λένε και στην καρδίτσα.
2: Αλαμαρί. Ναι.
1: Μαρί.
2: Μαρί που πας. Επίδεση. Αλ Αχμάντι. Αλ Γιασίμ. Αϊμέ Χουσέιν.
1: Καλώς.
2: Η ενδεκάδα.
1: Δυνάμει.
2: Δεν θέλεις και τις αλλαγές.
1: Για βάλει Νορβηγία.
2: Η Νορβηγία νομίζω έχει πολύ καλή ομάδα, φίλε. Έτσι. Πάμε. 4-3-3. Το τερματοφύλακα δεν το ξέρω. Ο Όριαν Νίλαντ. Θα δούμε που παίζει.
1: Καινούριο είναι αυτό.
2: Ο Άγερ, ο Μόλερ Γκουλφ, ο Χέγκεμ. Αυτό είναι καλό παίκτη. Ο Μπέργκε, ο Όντεγκαρ τη Άρσεναλ. Και ο Όρσνε, καλό παίκτη κι αυτό. Και ο Σόρλοθ. Σκληρό.
1: Βάζει δύο φορ.
2: Ναι, βάζει δύο
1: φορ.
2: Ναι.
1: Το Σάρλοθ και τον.
2: 3-4-3 θα παίξει.
1: Σόρλοθ,
2: Χάλαντ, Νούσα. Φοβερό αυτό ο Νούσα.
1: Λεβερκούζεν αυτό.
2: Και ο Ράιερσον, ο οποίο είναι πλάγιο.
1: Ναι.
2: Στα χαφ. Άρα στα χαφ έχει Όντεγκαρντ, Ράιερσον, Όρσνε και Μπέργκε που τρέχει πολύ. Ή 3-4-3 παίζει ή 4-4-2.
1: Okay.
2: Όχι, ο Νούσα είναι επιθετικό. Άρα 3-4-3. Φιλέ, νομίζω θα χαθεί το τόπι.
1: Θα βάλει πολλά, λε.
2: Ναι.
1: Λε, έχουμε σήμερα μέρα του over.
2: Ο Νούσα είναι αυτό που παίζει στη Φέγινορ.
1: Νομίζω Λεβερκούζεν.
2: Λεβερκούζεν.
1: Καλά, ναι. Αυτά με τις ειδήσεις.
2: Ο Αντώνιο Νούσα. Είναι και ψηλός, 1,83. Πέσει Λειψία, φίλε.
1: Α, κοντά πες, Λεβερκούζεν, Λειψία.
2: Εντάξει, όλη η Red Bull ελέγχει πόσους ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν προέλθει από την Salzburg και τη Λειψία. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε για πολλά γκολ.
1: Έτσι.
2: Ετοιμαστείτε για πολλά γκολ, διότι είναι πολύ δυνατή.
1: Η Νορβηγή.
2: Είναι πολύ δυνατή.
1: Ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη για να τρέχουν. Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Οι Ιρακινοί θα προσπαθήσουν, αλλά νομίζω ότι η κλάση τους είναι μεγάλη.
1: Ναι.
2: Είναι μεγάλη. Οπότε προτείνω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Βέβαια.
2: Και να πάνε ερωτημένα σπορ 101,8. Πάμε.

0: φίλος Μοντέγαρη λέει: παίξτε άφοβα, λέει ότι θα έχει 2,5 κάρτες, 2 κάρτες και βάλε στο παιχνίδι Ιράκ Νορβηγία.
1: Τι λέει?
0: Το πες στον αέρα.
1: Ποιο?
0: Θα έχει, λέει, κάρτες στο παιχνίδι Ιράκ Νορβηγία, λέει ο Ντεταρή.
1: Μας ακούει?
0: Δεν, γιατί το πες στον αέρα. Όχι, δεν είπες τίποτα.
1: Βάλω το τραγουδί.
0: Ε?
1: Ναι, να πω ότι.
0: Το βλέπεις.
1: Να πω ότι δεν υπάρχει πιο εύκολο σύμφωνα με τα στατιστικά. Ότι οι κάρτες των αγώνων Ιράκ Νορβηγίας θα είναι τουλάχιστον 4-5 λεγό και οι εταιρείες δίνουν μόνο 2, δηλαδή πάνω από 2 κερδίζεις.
0: Ναι.
1: 3 κάρτες κερδίζεις. Αλλά είδαμε νωρίτερα στο Γαλλία, σε Νεγάλη, δεν είχαμε καμία κάρτα. Αλλά δεν υπήρχαν προοπτικές να υπάρχουν κάρτες εκεί. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για τον Ζότς. Επιστροφές, καταστροφές.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι καταστροφές, αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο ίδιος ο Ζότς που ήταν πριν 20 χρόνια, 10 χρόνια.
1: Έτσι σκέφτεται όπως σκεφτόταν πριν 15 χρόνια.
0: Ίδιος ο Μουρίνιο του 2026 με το Μουρίνιο του 2010.
1: Βλέπεις
0: λοιπόν. Είναι ρίσκο. Πώς τον είδες τον Αταμάν?
1: Μ' άρεσε που τον κάλεσε στο γραφείο ο πρόεδρος. Είχε μπροστά τα κύπελα που κατέκτησε. Χαιρετηθήκαν όμορφα και ωραία. Έτσι είναι ωραίο. Γιατί αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν μου αρέσει. Ένα κρυφτό βλέπω διοίκηση και ο Τσέσκου.
0: Πραγματικά και δεν, δηλαδή, δεν βγαίνει μια ανακοίνωση έτσι.
1: Τι
0: δηλαδή
1: είναι
0: το ξέρει.
1: Έχει διαρρεύσει.
0: Το ξέρει.
1: Έχει διαρρεύσει, πάει ΠΑΟΚ το έχει διαρρεύσει. Ποιο ξέρει την είδηση, μόνο αυτή την ξέρει. Και ωραία, παιδιά, δεν μπορεί να συναντηθούν οι δρόμοι σα. Η ζωή είναι μικρή, η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Πάρε τα λεφτά σου, γεια σου.
0: Μήπως εκείνη το θέμα όμως, δεν θέλει να τον πληρώσει για άλλο χρόνο. Μήπως του δίνει, ξέρω εγώ, 500.000 και αυτό θέλει 2 εκατομμύρια. Λέω το αντίχειλο.
1: Μετά από τόσα χρόνια, για αυτά που έχουν ζήσει, μπορούν να του χωρίσουν τα λεφτά. Άρα για τα λεφτά ήταν και οι δύο.
0: Η αγάπη ήταν τα λεφτά.
1: Ε.
0: Εντάξει, ένα χωρισμό όμως έχει παράξενες επιπτώσεις.
1: Αλλά αυτό είναι ΠΑΟΚ.
0: Τι τρώγεται με τα ρούχα του?
1: Όχι, παιδί μου, έχει προβλήματα. Αργεί πάρα πολύ. Δεν τα κάνει normal τα πράγματα. Τα κάνει ΠΑΟΚ.
0: Τελικά τον γίγαντα με το περίεργο όνομα τον πήρε. Που λες δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ευλάμπιος, πώς τον είπες?
1: Αγισίλα.
0: Αγισίλα. Δεν γίνεται. Ιβάν.
1: Αγισίλας και ΠΑΟΚ.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Αγισίλα στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν κουμπώνει.
0: Δεν κουμπώνει.
1: Λοιπόν.
0: Πες τα. Τι λέει ο λαός?
1: Μίλει ο λαός. Λοιπόν, ο Χρήστος ξεκινάει για τη Γαλλία, θα χαιρετήσει ένα νοκάουτ. Νομίζω εδώ ο Χρήστος πέφτει πολύ μακριά. Νομίζω
0: θα χάσει.
1: Λέω, η Γαλλία θα χειριστεί ένα νοκάουτ. Η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα όλων. Να είμαστε δίκαιοι και ελευθέροι με την μπάλα που
0: σαν
1: παρακολουθούμε.
0: Σαν παίχτες έχει το καλύτερο υλικό.
1: Ναι, τι να λέμε τώρα, παιδιά.
0: Σε όλες τις θέσεις.
1: Γεια σας, ο Ραμπιό έκανε 40 παλιά. Για τον Μπακόλα. Ο Ραμπιό.
0: Μπορεί.
1: Ο Μιχαλόπουλος λέει, μήπως εγώ το Βαζενίτης? Όχι.
0: Άρε γίγαντα Μιχαλόπουλε.
1: Α, τον ξέρεις? Ο Φάνης
0: Σαλονίκη.
1: Για τον Αταμάνα αυτό το... Ναι. Ναι.
0: Μας λείπει, λέει. Μας λείπει ο Αταμάν, λέει.
1: Ακριβώς, ο Βασίλης. Τι λέει Βασίλης? Πού το θυμήθηκε το Βασίλη? Και ο Παρασκευόπουλος. Μάθε παρέτσι από τον Σαρλάκο, κύριε. Μάθε παλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Παναγιώτης. Η σωστή ερώτηση, Λευτέρη, είναι γιατί η Καλαμάτα δεν παίρνει τον Κότσαρη? Αφού θα πάρει ξένο, έμαθα.
0: Μπορεί να πάρει τον Κότσιρα.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Τον Μπακ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Το Κότσαρη δεν τον παίρνει γιατί μάλλον δεν το δίνει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει κλείσει τερματοφύλακα από την Αργεντινή. Πολύ δυνατό έχω μάθει. Ποιος?
1: Ο Γιώργος εδώ, ευτυχώς έχουμε τον μπάσκετ. Λευτέρη, Βρουσάη και εμείς στα απορρίω ΑΒΕ γράφουν. Τι το Πολύ. Θέλει το Βρουσάη?
0: Άμα δεν πάρει το Τζάπρα.
1: Για δεύτερο.
0: Ναι.
1: Άρα το Τζάπρα τον βλέπω αύριο που θα έχω πολλά νέα να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει αύριο την κλήρωση. Ναι. Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί προφανώς. Άρα πρέπει να κάνει την πρώτη μεταγραφή. Η πρώτη μεταγραφή ποιος θα είναι? Ο Καμαρά που θέλει να φέρει ένα χάφαρι στο ροπόδρο από τη Σαλερουά. 50-50 αυτό, δεν ξέρει τι θα βγει.
0: Έτσι.
1: Και Τσάπρα.
0: Ανύψηλος.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τσάπρα.
1: Ο Γιώργος λέει ότι δεν μεγαλώσαμε έτσι με την ομάδα Ελευθερή. Είμαι 52, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ποια?
1: Λέει ότι δεν θέλω, λέει, Βρουσάη και τέτοιους τώρα, λέει, δεν μεγαλώσαμε με αυτούς, λέει.
0: Σωστό.
1: πολύ είδα τον σέντερφορ των Νεοζηλανδών χτες.
0: Ο Γκουντ.
1: Τι παιχτούρα είναι αυτό.
0: Ο Γκουντ, στι 35 του, έτσι 36.
1: Είναι 1,90. Τι κοντρόλ είναι αυτό. Πολύ τι καλός. Περιστροφή είναι αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Σε παρακαλώ. Είναι... Ενώ Στάμενιτ αργό.
0: Έμεινε στάσιμο.
1: Αργό.
0: Στασίμενιτ έπρεπε να λέγεται, όχι Στάμενιτ. Έχουν περάσει κάτι χάφ τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Φορτούνη δεξί εξτρέμ. Χαφ.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα εδώ τα θέματα. Είναι στην ωραία Βοστόνη. Να τα. Το Ιράκ έχει την εξέδρα του.
0: Ε, ναι, λογικό.
1: Δεν ταλαιπωρούνται αυτοί.
0: Ήρεμοι.
1: Δηλαδή του έχουν κανονικά, μπήκαν μέσα κτλ.
0: Όμορφη.
1: Γιατί το Μουντιάλ είναι τώρα. Άμα ήταν τότε που του βομβάρδισαν,
0: θα ήταν θέμα. Διαφορετικά.
1: Γιατί ωραίο εκεί που το κοίταξε την Αμερική, γιατί όλα είναι μεγάλα, είναι ωραία έτσι, είναι εντυπωσιακά. Είναι μεγάλη χώρα, τι να λέμε τώρα. Το Χλωτάπητας καταπληκτικός. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα το cooling break, δεν μου αρέσει. Σταματά το αριθμό.
0: Με τέτοια ζέστη καλά είναι.
1: Λόγω της ζέστης λες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν πέφτει και καμία διαφήμιση. Μια χαρά είναι. Φίλος
1: με 0-1 λέει σε Σενεγάλη, θα σου έλεγαν να γυρνούν σε Γαλλία. Θα γυρνούσε ρε Χριστό. Δεν θα χάνει η Γαλλία. Έγινε μια φορά το 2002. Φαινόταν η ομάδα. Ήταν λίγο καλύτερη η Γαλλία. Η Σενεγάλη πολύ καλή, πολύ καλή στην τακτική, πολύ καλή σε ατομικά χαρακτηριστικά. Πολύ σοβαρή. Πολύ ωραία ανάπτυξη. Ωραίο κράτημα τη μπάλα. Πολύ καλή ομάδα. Πρωταθλήτρια Αφρική. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο τη Γαλλία.
0: Αργή ομάδα. Δηλαδή το Μαρόκο είναι μια κλάση ανώτερη.
1: Το Μαρόκο.
0: Μια κλάση ανώτερη.
1: Πώς έχασε το Μαρόκο το τελικό.
0: Γιατί είχε άγχος. Όπως το είχε χάσει η Πορτογαλία από την Ελλάδα. Όπως το χάσει η Γαλλία στο γήπεδο της από την Πορτογαλία. Όπως το χάσει το Μαρόκο από τη Σενεγάλη. Το άγχος. Το άγχος του τελικού.
1: Του γήπεδου. Ωχ, ωχ, σωστή είναι μήνυμα ο Αντωνούλης.
0: Έλα, γίγαντα. σε ειδικό, σε κόκκινο τηλέφωνο τα έστειλε η κυρία Αντωνούλη ο τέταρτη το μήνυμα. Σε κόκκινο τηλέφωνο από αυτά που έχουν οι πρωθυπουργοί. Τρίποντο του καραφλού.
1: Μοιράζει κάρτες όλος το πρωί. Α, είσαι από το πρωί δηλαδή στην τσίτα.
0: Μιλάμε τρίποντο, αυτό αλλά φουρνιέ.
1: Λοιπόν, άρα υπενθυμίσουμε. 3-1 η Γαλλία της Σενεγάλη. Σε 5 λεπτά αρχίζει ο αγών. Σε 10 λεπτά αρχίζει ο αγών Νορβηγία-Ιράκ. Στις 4 έχουμε τον αγώνα της Αργεντινής. Πολύ αργά ήθελα να το δω λίγο. Θα δω κανένα μισάωρο με την Αργεντινή. Και πώς το λένε. Και αύριο ωραίο μάτς. Αγγλία-Κροατία.
0: Το μεταδίδεις, ε.
1: Ναι, Αγγλία-Κροατία.
0: Πιστεύω.
1: Αλλά Αγγλία διάβαζα, ήμουν σε μελέτη σήμερα πολύ. Στην άμυνα είναι λίγο κουρασμένη, είναι λίγο τραυματίες, είναι λίγο ταλαιπωρημένη. Και έλεγε ο Τούχελ, δουλεύει στα συστήματα της Arsenal. Επειδή ένα από τα τρία γκολ μπαίνουν αποστημένα, σχεδόν παγκοσμίως, και η Arsenal είναι κορυφαία σε αυτό, δουλεύει και σε αυτό λέει, και λέγανε οι σχολιαστές, δεν πειράζει λέει, αφήστε λέει την μπάλα, η μπάλα να μπει στη δεστατήθεια. Είναι όμιλος τώρα λέει και πρέπει να ξεμπερδεύουμε. Ναι. Είδα το υλικό της Αγγλίας, δεν είναι Γαλλία.
0: Όχι,
1: και η άμυνά της έχει θέματα.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Καταρχάς είναι βασικός ο πιτσιρικάς στη City ο Ράιλι. Δεν έχουν αυτή ένα άλλο αριστερό μπακ.
0: Απίστευτο, ε.
1: Και ο δεύτερος είναι ο Τζετ Σπένς. Δεν έχουν ένα μπακ. Βέβαια τόσα χρόνια είχαν το Λουκ Σο. Τα λίγα κιλά παραπάνω. Ακόμα με τον Stones παίζουν. Τον Κονσά ή τον Γουάνσα.
0: Ή τον
1: Μπέρν. Ή τον
0: Τζιουκάσο. Ή τον Γκουέι.
1: Ναι.
0: Πες και αυτός.
1: Ή το ψηλό τον Μπέρν. Τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, χάλια.
1: Πάλι Χάρι Κέιν.
0: Μια ζωή.
1: Η κλάση Ντέκλαν Ράις.
0: Λίγο.
1: Και αυτή η Μαντουέκη.
0: Μου κάνει εντύπωση πως δεν πήρε τον Μπάλμερ.
1: Τον Μπάλμερ δεν τον πήρε.
0: Τον πήρε αποστολή. Μου κάνει εντύπωση.
1: Μέσω επιθετικός πήρε τους πιο ταχυδυναμικούς Μαντουέκη και Έζε. Κατάλαβες. Να δούμε ο Γκόρντον να βγάλει γούστα. Και πάει τώρα ο Γκόρντον στην Μπαρτσελώνα. Ενώ η Μπαρτσελόνα χθες δεν έδωσε τα χρήματα στην United για να κρατήσει το Ράσφορντ. Και επιστρέφει ο Ράσφορντ στην United και πάει ο άλλος ο Άγγλος, ο Γκόρντον που έχει γεννηθεί στο Λίβερπουλ, πάει αυτό στην Μπαρτσελόνα.
0: Καλό. Λοιπόν... Ο τέλειος θα πάει στη Φενέρ που του δίνει. Να μην πω τώρα πώς το λένε. Γη και Είδωρ. Ο Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, πήγε, πήραν τον Κοσοβάρο τη Μαγιόρκα, τον Μουρίτσι.
0: Α, πήραν τον Μουρίτσι.
1: Το σκληρό.
0: Ναι, το παιχτάρα, μεγάλη αυτό.
1: Άρα θα έρθει στην Ελλάδα ο Λεβαντόφσκι.
0: Μακάρι.
1: Αφού δεν προτίμησε την Τουρκία. Δεν
0: πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Να, σήμερα ο Τζαβέρα, σήμερα που ήταν. Πήγε στην Αντάλια. Έπεσε η Αντάλια, το ξέρει.
0: Έπεσε.
1: Έπεσε η Αντάλια μετά από τόσα χρόνια. Ήταν προπολίτης ο Μπουλούτ μέχρι το Δεκέμβριο εκεί. Του λέει κάτι, πάρτε κανένα παίκτη, πήραν, έπεσε. Η Αντάλια τώρα μιλάμε για την, για την παγκόσμια πρωτεύουσα τη Τουρκία στον τουρισμό. Πολλά λεφτά. Πολλά. Και έπεσε η Αντάλια.
0: Και πέρυσι η Μπόντρουμ είχε πέσει.
1: Λοιπόν. Βασχετικά, πάω, πώς βλέπεις.
0: Καλάθης.
1: Είδες ότι άμα έχεις την γνωσία και το χρήμα, τα θέματα τα κλείνεις. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε 20 μέρες πήρε 7 παίκτες. Έχει έτοιμο το ρόστερ.
0: 7 πήρε.
1: Τι βέβαια. Ακού.
0: Ποιον άλλο πήρε, το Μίτρου Λόγκ και το Καλάθη και κανένα δυο άλλους Αμερικάνους.
1: Πήρε τον Γκρέι από την ΑΕΚ. Α, ναι. Πήρε τον Φώστερ. Πήρε τον Χάτζινς. Γέμισε σου λέω ρε φίλε.
0: Σύλλες, ένα παίκτη έμεινε. Από τον Άρη.
1: Εννοείται.
0: Έχει
1: περισσότερα χρήματα.
0: Έχει.
1: Καλύτερο υλικό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο Άρης θα πάει στα 10-12 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στα 20.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά το φοβερό με τον ΠΑΟΚ στον Πάτη ποιο είναι.
0: Και Τρινκέρι.
1: Το τι θα κάνει και άρχισε, έβαλε τις μπουλντόζες να κτίσει το προπονητικό κέντρο. Να είναι έτοιμο, λέει, μέσα σε 5 μήνες. Θα κάνει ένα γήπεδο δηλαδή προκάτω προφανώς. Λοιπόν, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Ωραία.
1: Όταν έχει το χρήμα και το. Και αυτό πιστεύω ότι είναι η μεγάλη πληγή στον ΠΑΟΚ. Ότι στο ποδόσφαιρο αρχεί και το μπάσκετ πάει γρήγορα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, γιατί αυτή την ώρα υπάρχουν οι ανάκρουσεις των ύμνων του Ιράκ και της Νορβηγίας, και μετά θα πάμε στον Νίκο Καραγιάννη για τη μετάδοση του δεύτερου αγώνα του προγράμματος, που είναι το match Ιράκ-Νορβηγία για τον όμιλο της Γαλλίας με τη Σενεγάλη.
1: Η Νορβηγία θα παλέψει με τη Σενεγάλη για το δεύτερο ζάρο, μπορεί να περάσει και ως τρίτη.
0: Θα δούμε.
1: Όποια άλλη τρίτη, ναι.
0: Γιατί είναι ένας όμιλος που χρειάζονται και τρεις ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση. Τραγούδι.

0: Hellas Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Erasport.
4: Η ώρα είναι μία, το μικρόφωνο στα γήπεδα εδώ στην Ερασπορ ταξίδευε και πάλι στην Αμερική. Εκεί ο Νίκος Καραγιάννης είναι έτοιμος για να μεταδώσει το παιχνίδι του Ιράκ με την Νορβηγία. Πάμε, Νικόλα.
5: Γεια σας, παιδιά. Ναι, εδώ στην Βοστόνη, στο Gillette Stadium, το Ιράκ αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή του έχει φαινομενικά φαβορή την Νορβηγία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία το έδειξε μάλιστα αυτό και στα προκριματικά με 8 στις 8 νίκες. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για το Ιράκ, Χασάν κάτω από τον γκολπόστ, Χουσέιν Αλή δεξί μπακ, Ζαΐτ Ταξίν στόπερ μαζί με τον Ακάμ Χασίμ, Μερκάς Ντόσκι αριστερό μπακ, δίδυμο στον άξονα Ζαΐτ Ισμαήλι και Αμίρ Αλαμάρι, Αλή Γιασίμ αριστερό εξτρέμ, Ιμπραχήμ Μπαγιές δεξί και δίδυμο στην επίθεση Αϊμάν Χουσέιν και Αλή Αλ Χαμάντι. Ο Αϊμάν Χουσέιν είναι ο παίχτης ο οποίος και με το τέρμα το οποίο σημείωσε κόντρα στην Βολιβία σφράγισε και την πρόκριση για το, στο Μουντιάλ για το Ιράκ. Ενώ από την άλλη για την Νορβηγία του Στάλε Σολμπάκεν, Νίλαντ κάτω από τα γκολπόστ, Χέγγεμ και Άγερ το δίδυμο στα στόπερ, Ρίερσον ο δεξής μπακ της Ντόρτμουντ στο δεξί άκρο της άμυνας, Βόλφε αριστερά, Σάντερ Μπέργκε, Φρέντι Κόσονς και Μάρτιν Έντεγκαρτ οι τρεις που βρίσκονται στον άξονα, Σόρλοθ Νούσα και φυσικά το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Έρλινγκ Χάλαντ στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα έχουμε μια βαθιά παλιά προς τον Άλι Χαμάντι, βγαίνει ο Νίλαντ γρήγορα και μπλοκάρει την μπάλα. Όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει φαβορί, ωστόσο ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε και την θέληση την οποία έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα σαν το Ιράκ, στη δεύτερη κιόλας συμμετοχή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το 1986 ήταν η πρώτη. Στο Μουντιάλ του 2026 οδήγησε το Ιράκ ο Γκράχαμ Άρνολντ, ένας προπονητής ο οποίος αποτελεί μάστερ στις εθνικές ομάδες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε στο Κατάρ την Αυστραλία το 2022 και έφτασε μέχρι την φάση των 16 και τώρα το Ιράκ στο, το 2026 στα γήπεδα του Καναδά, της ΗΠΑ και του, τον ΗΠΑ και του Μεξικού. Είναι μάλιστα ο πρώτος Αυστραλός προπονητής που ίσως έχει καταφέρει να στείλει δύο διαφορετικές ομάδες στο Μουντιάλ. Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Νορβηγία να προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της, έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του. Το Ιράκ κυρίως με τον ενθουσιασμό του, με τον ενθουσιασμό του και με βαθιές μπαλιές προσπαθεί να βρει στην πλάτη της άμυνας είτε τον Χουσέιν είτε τον Αλ Χαμάντι, προκειμένου να δημιουργήσουν ρήγματα στην νορβηγική άμυνα. Να πούμε ότι το Ιράκ έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται και σε ευρωπαϊκές ομάδες και αποτελούν και ουσιαστικά τις μεγάλες ελπίδες του έθνους για κάτι καλό σε αυτή την διοργάνωση. Χαρακτηριστικά ο Μέρκας Ντόσκι, το αριστερό μπακ, παίζει στην Βικτόρια Πλιζέν και τον είδαμε αντίπαλο με, την, με τον Παναθηναϊκό. Τώρα για να δούμε μια επίθεση στην Νορβηγία με τον Χάλαντ να πιέζεται από τον Χασίμ, δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα ο επιθετικός της Manchester City και που έφτασε με την μπάλα να φτάνει στον τερματοφύλακα του Ιράκ. Ο τερματοφύλακας του Ιράκ μάλιστα είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για την εθνική ομάδα της χώρας του με 98. Σε αυτό το παιχνίδι περιμένουμε να δούμε φυσικά την Νορβηγία του Στάλε Σολμπάκεν, μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, έκανε θράψη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με 8-8 νίκες και 37 γκολ υπέρ έναντι 5 κατά, έναν φανταστικό απολογισμό, ενώ ρεκόρ έκανε και ο ηγέτης της, ο Έρλινγκ Χάλαντ, με 16 τέρματα, ισοφαρίζοντας έτσι την επίδοση την οποία είχε σε προκριματική φάση ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το 2018. Και φυσικά, έτσι παιδιά, η Νορβηγία άφησε εκτός Μουντιάλ μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της διοργάνωσης, στην Ιταλία, στα προκριματικά. Τώρα είναι στην επίθεση η Νορβηγία με τον Σέρλοθ από τα δεξιά. Σέρλοθ υπό την επικτήρηση του Ντός και κερδίζει ένα κόρνερο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Να δούμε λίγο και αυτό το σχήμα, έτσι, γιατί οι διοργανωτές μας δίνουν τον Σέρλοθ να ξεκινάει στο αριστερό άκρο, όχι, out είναι, βρήκε πάλι μπάλα στον Σέρλοθ. Οι διοργανωτές μας δίνουν τον Σέρλοθ να ξεκινάει στο δεξί άκρο, μάλλον της επίθεσης, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Είναι ένας περισσότερο κεντρικός επιθετικός. Να δούμε αν θα συγκλίνει πιο κοντά στον Έρλινγκ Χάλαντ και τι θέλει να κερδίσει με αυτό ο Στάλε Σολμπάκεν. Φάουλ τώρα κερδίζουν οι παίχτες του Ιράν στο χώρο του κέντρου από τον στόπερ τον Χέγκεμ της Μπολόνια. Να πούμε ότι η Νορβηγία κατεβαίνει στο... Οι βασικοί παίχτες της Νορβηγίας δεν είναι κανένας από το νορβηγικό πρωτάθλημα, ενώ είναι και λίγοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται γενικότερα στην αποστολή από το νορβηγικό πρωτάθλημα. Τώρα για να δούμε την εκτέλεση προς τον Χασίμ. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, τη δεύτερη ο Χουσεΐν, η μπάλα θα περάσει ψηλά out. Να εδώ η πρώτη στιγμή στην αναμέτρηση, στο πέμπτο μόλις λεπτό, και είναι για το Ιράκ. Αποστημένη φάση μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Χασίμ πήρε την πρώτη κεφαλιά. Ο Χουσεΐν εκεί σε μονομαχία με τον Όρσενς, τον αμυντικό χαφ της Μπενφίκα, πήρε δύο φορές την κεφαλιά. Στη δεύτερη δεν μπόρεσε να της δώσει κατεύθυνση προς την εστία του Νίλαντ. Σόρλοθ τώρα κατεβάζει την βαθιά παλιά του τραυματοφύλακά του και γυρίζει πίσω στον Έντεγκαρ, το οποίο εξετάζει τις επιλογές του και δίνει στον Βόλφε. Προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση από τα χαμηλά η Νορβηγία και είναι και μέσα στον τρόπο παιχνιδιού της αυτό. Δεν θέλει να κυκλοφορεί την μπάλα ο προπονητής, ο Στάλε Σολμπάκεν, ένας προπονητής ο οποίος είπαμε νωρίτερα για τον Γκρέχαμ Άρνολντ είναι τελείως διαφορετικός, δηλαδή δεν είναι προπονητής ο οποίος έχει την εμπειρία από τις εθνικές ομάδες. Έχει διακριθεί μεταξύ άλλων με την Κοπενχάγη, όπου έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα και είχε βοηθό στην Κοπενχάγη τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Γιάκουμπ Νέστρουπ. Είναι γενικότερα μια σχολή και οι δύο, οι οποίοι θέλουν το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο με κυκλοφορία της μπάλας από πίσω, και όσο βρίσκονται στο δικό τους, στο επιθετικό τους τρίτο, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις επιθέσεις. Τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά του τραυματοφύλακα του Ιράκ, σε ένα χώρο που ελέγχουν οι Νορβηγοί και γυρίζουν πίσω στον Χέγκεμ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Νίλαντ για να ξεκινήσει την επίθεση των Σκανδιναβών. Ξεχώρισε φυσικά η Νορβηγία στις αρχές του Μουντιάλ με την φανταστική φωτογράφηση των Vikings που είχε όλη η αποστολή της ομάδας. Τώρα ο Χάλαντ παίρνει την μονομαχία από τον Ταχσίν και βγαίνει από τα πλάγια, γυρνάει προς τον Όρσενς, αλλά εκεί θα μπλοκάρει ο Τζαλάλ Χασάν. Να εδώ η πρώτη καλή στιγμή υποψία ευκαιρίας για την Νορβηγία. Ο Χάλαντ πήρε την κεφαλιά από τον Ταχσίν και τη μονομαχία, έφυγε όμως πολύ πλάγια προς τα δεξιά και από εκεί δεν θα μπορούσε να εκτελέσει, δεν θα μπορούσε να γίνει επιδραστικός ο center forward της Manchester City. Έκανε το γύρισμα για τον Όρσενς, αλλά ο τερματοφύλακας του Ιράκ ήταν εκεί για να μπλοκάρει την μπάλα και να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Ο αρχηγός της εθνικής του Ιράκ με 98 συμμετοχές σήμερα φτάνει τις 99. Ο επόμενος ο οποίος τον ακολουθεί είναι ο Χουσεΐν με 92, ο βασικός επιθετικός της ομάδας και το μεγάλο αστέρι, αν θέλετε, και για όλους στο Ιράκ και η ελπίδα για τον αν θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση. Ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, έτσι κακά τα ψέματα. Το Ιράκ καλείται μετά από το 1986 να μπήκε σε έναν όμιλο με πραγματικά μέσα πάρα πολύ καλές ομάδες, όπως είναι η Νορβηγία, η Σενεγάλη αλλά και η Γαλλία. Ένας όμιλος φωτιά θα τον χαρακτηρίζαμε στο παγκόσμιο κύπελο με αρκετές πολύ καλές ομάδες. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ το Ιράκ στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε αν θα εκτελέσουν παρόμοια παίχτες του Γκράχαμ Άρνολντ, δηλαδή με μια βαθιά παλιά προς την άμυνα. Φαίνεται να παίρνει κάποια μέτρα εδώ ο Ιρακινός ποδοσφαιριστής. Μια βαθιά παλιά προς τον Χουσεΐν. Θα απομακρύνει εκεί ο Άγερ, το στόπερ της Μπρέτφορντ. Ένας έμπειρος στόπερ, πάρα πολύ καλός γενικότερα. Η σέντρα τώρα από τον Ντός και απομακρύνει ο Χέγγεμ, ο κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Νορβηγία έχει, όπως είπαμε νωρίτερα στα προκριματικά, είχε την πολύ καλή επίθεση με τα 37 τέρματα, αλλά και στην άμυνα δεν τα πήγε και άσχημα. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα 5 τέρματα τα οποία δέχτηκαν οι Σκανδιναβοί είναι μια πάρα πολύ καλή επίδοση, συνιστά μια πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Και το λέω αυτό γιατί κακά τα ψέματα, σε μια ομάδα την οποία βρίσκεται ο Χάλαντ, τραβάει τα βλέμματα όσο γίνεται περισσότερο ο επιθετικός της Manchester City. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτός ο παίχτης, είναι ο Άγερ που αναφέραμε νωρίτερα, ο Σάντερ Μπέργκ στο κέντρο, ο Φρέντρικ Όσενς, το αμυντικό χαφ της Μπενφίκα, ο οποίος είναι 31 χρόνων και με την εμπειρία του καθοδηγεί το παιχνίδι των Νορβηγών. Και φυσικά, αν ο Χάλαντ είναι το σπαθί στην ομάδα της Νορβηγίας, αυτός ο οποίος το κρατάει είναι ο Έντεγκαρντ, ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να φτιάξει όλο το παιχνίδι της Νορβηγίας, ο αρχηγός των Vikings, έχει δείξει με την δημιουργία του, αλλά με τις πάσες του, αλλά και γενικότερα με όλον τον, με την ηγετική ουσιαστικά συμπεριφορά του μέσα στο παιχνίδι, το τι μπορεί να κάνει. Έχουν περάσει τα πρώτα 10 λεπτά στην αναμέτρηση, δεν έχουμε δει ακόμα κάποιο τέρμα. Είπαμε νωρίτερα μια ευκαιρία στο 5 λεπτό για το Ιράκ με την κεφαλιά του Χουσεΐν από μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά out, ενώ για την Νορβηγία νωρίτερα στο 8ο λεπτό ο Χάλαντ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μονομαχία με τον Ταχσίν, αλλά το στο γύρισμα που επιχείρησε ο επιθετικός της Manchester City προς τον Όρσενς μπλόκαρε την μπάλα ο Τζαλάλ Χασάν χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι και είναι λογικό για δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στα μεγάλα αυτά ποδοσφαιρικά ραντεβού. Όπως είπαμε νωρίτερα, η Νορβηγία έχει 4 συμμετοχές στο Μουντιάλ, ενώ το Ιράκ έχει μόλις 2. Η Νορβηγία με τις 4 συμμετοχές στο Μουντιάλ και μεγαλύτερο επίτευγμα το 1998, όταν είχε περάσει στην φάση των 16 μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη έναντι της Βραζιλίας με 2-1. Τώρα είναι στην επίθεση η Νορβηγία με τον Νούσα να προσπαθεί να πάρει την μπάλα για να μοιράσει απέναντι στο Βόλφε. Δεν τα καταφέρει. Ωστόσο, θα φτάσει μπάλα στα δεξιά με τον Ρίερσον που θα χάσει στην μονομαχία από τον Ντόσκι, ο αριστερός μπακ του Ιράκ και της Βικτόρια Πλιζάν, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον είδαμε και να αγωνίζεται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εδώ παραχωρεί καθαρά πλάγιο χωρίς φάουλ, βρίσκει την μπάλα και μετέπειτα τον δεξιό μπακ της Νορβηγίας. Για να δούμε τώρα, θα πάει για την εκτέλεση του πλαγίου ο Ρίερσον, να δούμε αν θα έχουμε και μια παρόμοια εκτέλεση όπως ο Τσόουφαλ στο παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Κορέα. Όχι χαμηλά, κοντά του μάλλον προς τον Έντεγκαρτ. Ο Έντεγκαρτ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Έντεγκαρτ υπό την επιτήρηση των Ιρακινών θα κάνει μια σέντρα στην αγκαλιά του Τζαλάλ Χασάν. Δεν έχει προβληματιστεί μέχρι στιγμής το Ιράκ, δεν έχει καταφέρει η Νορβηγία να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και να δημιουργήσει μεγάλες απειλές. Ωστόσο τώρα είναι το Ιράκ στην επίθεση με τον Αλ Χαμάντι, τον επιθετικό της Λούτον, να δίνει στον Χουσεΐν και αυτός για τον Ντόσκι, αλλά θα κοπεί από τους Νορβηγούς που γύρισαν γρήγορα να καλύψουν την επίθεση, αλλά και πάλι ανάκτηση της μπάλας από το Ιράκ ψηλά κιόλας στο γήπεδο με τον Μπαγιές να έχει την μπάλα, κάνει μια σέντρα προς τον Χουσεΐν, εκεί θα απομακρύνει ο Άγερ σε ένα χώρο όμως όπου βρίσκεται ο Ισμαήλι. Ισμαήλι κάνει την κάθετη πάσα για τον Χουσεΐν και αυτός για τον Αλχαμάντι, αλλά το σουτ του επιθετικού της Λούτων ήταν και υπό την πίεση εκεί του Άγερ, πέρασε ψηλά. Ότι εδώ πολύ ωραία επίθεση.
4: Πρώτη καλή ευκαιρία για το Ιράκ, Νίκο. Καλή ομάδα, φαίνεται, οργανωμένη, Δημήτρη, έτσι.
5: Είναι μια ομάδα, παιδιά.
6: Δείχνει και αυτή ότι έχει μάθει σωστά το ποδόσφαιρο, ο Άγγλος ο προπονητής.
4: Άγγλος προπονητής. Αυστραλός.
6: Θα αντιδράσει, αλλά πάρα πολύ νωρίς φαίνεται η διάθεση.
4: Δεν έχει βρει ρυθμό η Νορβηγία.
6: Ναι, φαίνεται η διάθεση των Νορβηγών, όμως βγαίνουν εύκολα μπροστά. και πιστεύω γρήγορα θα έχουμε φάση και γκολ.
7: Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά, η ποιότητα της...
6: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πάμε λίγο στα μηνύματα, να πάει λίγο αντιανάτσο το Νίκος. Ναι. Λοιπόν.
4: Ο Αντενούλης λέει πάντα είμαι το Ιράκ, από μικρό παιδί, του άρεσε το Ιράκ.
6: Από τη Λάρισα.
4: Ναι. Όχι, δεν είναι από τη Λάρισα, Θεσσαλονικιός είναι ο Αντενούλης.
6: Ναι.
4: Απλά μικρός μπέρδευε το Ιράκ με το Ιράν. Γεια σας, Κώστα.
6: Λοιπόν, τώρα εδώ ο Γιάννης βάζει ένα άλλο θέμα. Λέει, γιατί έχει μετονομαστεί το goalie break σε hydration break.
4: Πιο ωραία λέξη.
6: Ναι, αλλά κοίταξε όμως τι λέει ο Γιάννης εδώ. Μήπως επειδή πρέπει να επεδώσει ο κόσμος στην υπερθέρμανση, που έχουμε κλιματική κρίση.
4: Δυνατός.
6: Ε,
4: αντί να μας πει αν βρήκε καμαριέρα.
6: Γιατί το λέει αυτό ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης είναι γεωπόνος.
4: Α, ναι.
6: Α, μπράβο. Και πραγματικά.
4: Και έχει επίθετο καλαματιανό.
6: Ναι, και πάντως είδες ότι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε και τις διακοπές.
4: Τις διακοπές, βέβαια. Το έχω ζήσει, το 94 έτσι ήταν.
6: Και όπως είπε και ο Αλέξανδρος στο πρώτο ημιχρονό, αυτοί που παίζουν δεξί μπακ και αριστερό εξτρέμ περνάνε μια χαρά.
4: Γιατί έχει ίσκιο. Από την άλλη πλευρά.
6: Ενώ η άλλη έχει ήλιο από εκεί. Λοιπόν. Να δώσουμε καλησπέρα και στον κύριο Διαμαντή. Έτσι. Ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα της ΣΑΕΚ ότι υπάρχει μια ηρεμία και με δύο, τρεις, τέσσερις, αυτές και τέσσερις μεταγραφές θα πάνε καλύτερα. Πολλές δεν είναι.
4: Η ΑΕΚ πήρε έναν.
6: Έτε.
4: Θα πάρει ένα χαφ.
6: Μέχρι εκεί.
4: Ένα αριστερό μπακ και πιθανόν και ένα στόπερ.
6: Και άλλο μπακ.
4: Αριστερό μπακ. Εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πενεράης. Έχει
6: πήλιο και Πενεράης.
4: Θα φύγει. Έτσι νομίζω, θα φύγει ο Πενεράης.
6: Ο κ. Καραγιάννης αναφέρεται σε ένα κομμάτι τα 20 εκατομμύρια που λέγαμε για τον μπάτζο του ΠΑΟΚ για μια εκκρεμότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτό που αναφέρεις, φίλε μου καλέ, πολύ δύσκολο. Ο Χρήστος αναφέρεται στον Εμπαπέ για κλάματα. Κλάψε ο Εμπαπέ, γιατί να κλάψεις. Καταλαβαίνετε, πέτυχε και άλλο γκολ.
4: Στο δεύτερο μήνα είναι πολύ καλός.
6: Λέει αν θα αποκλειστεί.
4: Α, αν θα αποκλειστεί.
6: Μπορεί να αποκλειστεί η Γαλλία. Από ποιον, πες μου μια ομάδα που είναι καλύτερη από τη Γαλλία.
4: Εντάξει, σε ένα μάτς νοκάουτ μπορεί να συμβούν τα πάντα. Να μην παίρνει μπάλα και να παίρνει τα πέναλτι. Μπορεί να έχει ζέστη και να λήξει 1-1. 0-0.
6: Αυτό είναι έκπληξη, το νορμάλ λέμε.
4: Ναι.
6: Είδες.
4: Εντάξει, έκπληξη.
6: Έκπληξη.
4: Η Γαλλία μπορεί να παίρνει τα πέναλτι. Μπορεί να έχει ζέστη και να λήξει 1-1. 0-0.
6: Αυτό είναι έκπληξη, το νορμάλ λέμε.
4: Ναι.
6: Είδες.
4: Εντάξει, έκπληξη.
6: Έκπληξη.

0: 5.
1: Όχι, μεγάλο ρίσκο του ΠΑΟΚ, αν τον πάρει τελικά.
0: Στη Φίτεσέ μου φαίνεται.
1: Μεγάλο ρίσκο.
0: Και μόνο σε Σαχτάρ. Ναι, λέγεται Μαρίνο Πούσιτς.
1: Πούσιτς ρε, Πούσιτς.
0: Έγινε στη Βοσνία, μεν, αλλά έχει κροατικό διαβατήριο. Και έπαιζε και ποδόσφαιρο Σάλας. Ο Μαρίνο.
1: Μετά τον Αγισίλαο, πώς τον είπες.
0: Αγισίλαο.
1: Αγισίλαο παίρνει και τον Μπούσιτσα.
0: Δεν νομίζω να κάνει. Αυτό δεν θα περάσει, δεν περνάει αυτό.
1: Γιατί λέει ο Δημητράκης Ονειφόρος το κύπελλο του Μουντιάλ είναι σαν γύρος χοιρινό.
0: Εντάξει, και το κύπελλο κολλημένο από κάτω και βάση με την μπάλα.
1: Προτιμάω το γύρο του Πελέ.
0: Ναι, μπορεί να πεις ότι είναι και ένα παγωτό, πώς το λένε, άλτσιντα, φοβερό πάμε, ναι. Πύραυλος. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Θοδωράκης λέει ο Μοσχονάσιο για Χανατζής με τρελαίνουν, λέει, με τις φωνές τους. Όντως.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έτσι.
0: Θυμίζουμε ότι αύριο το μεσημέρι μαθαίνουν αντίπαλους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή, όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Και Τετάρτη αύριο ενδεχομένως να έχουμε την είδηση για το πού καταλήγει ο Τσάπρας, αν θα είναι πράσινος ή κόκκινος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη Βοστόνη δεν έχει γίνει κάτι, 17 λεπτά αγώνα.
1: Έχει βρει ρυθμό. Εγώ περίμενα την Νορβηγία να είναι πιο πιεστική, αλλά είναι στο χαλαρό. Μπορεί να έχει πολύ ζέστη, οπότε να φορτσάρει στο δεύτερο ημίχρονο, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά είδες και τι είδαμε στο Γαλλία Σενεγάλη πρώτο ημίχρονο, τίποτα και μετά ήταν 4 γκολ.
1: Έχει δίκιο ο Θόδωρος ο Παρασκευόπουλος. Πήρατε κι άλλον με περίεργο όνομα. Αγισίλαο, Πούσιτς και Παπαμιμίκο.
0: Εντάξει, είναι τα επίθετα, ναι.
1: Είναι τα επίθετα,
0: σαν τα επίθετα των διαιτητών του μπάσκετ.
1: Δηλαδή, α ναι, παράξενα επίθετα.
0: Τιγάνης.
1: Τιγάνης.
0: Κατραρούγας.
1: Σουτζούκης.
0: Όχι, αυτός είναι το τροματοφύλακας της Ιαπωνίας. Σουτζούκη. Καρπάνος.
1: Καρπάνος.
0: Περίεργη επίθετα.
1: Ναι, αλλά τσαρούχα. Το λες. Και γεμίζει το στόμα σου.
0: Βασιλική.
1: Βασιλικούλα. Και κουκλίτσα, ε. Πολύ όμορφη.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σωστός, αφού έφυγε ο Πίτερς, το τραπέζι, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι που το έκαναν.
1: Στο μαγαζί του.
0: Στο μαγαζί του.
1: Βέβαια.
0: Σωστή.
1: Απόλυτα. Τι λέει, μπορεί να πάρει το Χερνάν Γκόμες ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Μακιντάρι από τον Αρθρό Αστέρα.
1: Και τη Μπολένθια το Μαντέρο.
0: Το Μοντέρο από πρώτο φαβορή είναι πάλι του χρόνου.
1: Έτσι.
0: Και ο Αντωνούλης σας έρνει μηνύματα βέβαια.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει προπονητή τον Ομπράντοβιτς.
1: Αν δεν πάρει.
0: Βέβαια. Άμα δεν κάτσει.
1: Θα έρθει λογικά ο Ομπράντοβιτς.
0: Για να μου τι λέει ο Κυριακός πριν πάμε στη Βοστόνη. Για μένα είναι επισογγίσμα για την ομάδα. Μακάρι να διαψευστώ.
1: Ποιο. Ρίσκο, ποιο λέει. Κυριακό, για ποιο λέει.
0: Σε ποιο αναφέρεστε, κύριε φίλη, γιατί έχουμε ανοίξει 750 θέματα.
1: Ρίσκο.
0: Ναι. Αυτό είναι το ωραίο, έτσι. Αυτό που κάνουν οι Vikings, το τραβάνε κουπί στην εξέδρα.
1: Κουπί,
0: ε.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται, όταν δίδαμε το κουπί, είδαμε και τον Αντωνούλη. Τραβάει κουπί και ο Αντωνούλης.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Για να πάμε ότι να έρχεται το πρώτο γκολ εδώ.
1: Για να δούμε. Κόρνερ στη Βοστόνη, έλα, Νίκο.
2: 20 λεπτά στην Βοστόνη, έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα η Νορβηγία για την εκτέλεση. Μια ομάδα, η Νορβηγία είναι μια ομάδα με αρκετούς ψηλούς ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι οι στατικές φάσεις αποτελούν ένα από τα μεγάλα όπλα της ομάδας του Στάλε Σολμπάκεν. Για να δούμε τώρα. Σφυρίζει ο διαιτητής για την εκτέλεση. Θα γίνει προς το δεύτερο δοκάρι, ο Χάλαντ θα πάρει την κεφαλιά αλλά δεν θα μπορέσει να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία, έφυγε ψηλά out. Εδώ νομίζω ότι επίδειξε λίγο πιο νωρίς ο επιθετικός της Manchester City και δεν κατάφερε να χαμηλώσει ουσιαστικά την πορεία της μπάλας για να μπορέσει να κάνει απειλητική την προσπάθειά του προς την εστία του Τζαλάλ Χασάν. 21 λεπτά στο παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν είχαμε κάποια μεγάλη στιγμή την περίοδο που δεν ήμασταν στην σύνδεση. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες πάντως από το Gillette Stadium με οπαδούς και των δύο ομάδων. Ένα πανέμορφο χρώμα έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο της Βοστόνης, χωρητικότητα 68.576 θέσεων. Ένα γήπεδο το οποίο θα διεξαχθούν συνολικά 7 παιχνίδια. Έχει γίνει ήδη ένα μάτς σε αυτό το γήπεδο. Αυτό ήταν της ΑΕΤΗΣ με την Σκωτία. Έχει αρκετά.

0: παιχνίδια. Φτάνει μέχρι το μεγαλύτερο event, μπορούμε να πούμε, του γηπέδου. Θα είναι ένας προημιτελικός, αλλά και φυσικά εδώ θα γίνει και το μεγάλο μάτς του ομίλου, αν θέλετε και την άποψή μου, της Νορβηγίας ανάμεσα στην Γαλλία, οι δύο μεγάλες αυτές ομάδες του ομίλου αυτού. Να δούμε αν η Νορβηγία μπορέσει να συνεχίσει αυτό το οποίο είχε κάνει και από τα προκριματικά, δηλαδή κόντρα σε μια ομάδα που ήταν η Ιταλία, έδειξε την ανωτερότητά της, έδειξε το πόσο καλοδομημένο είναι ουσιαστικά το σύνολο των Σκανδιναβών. Να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει και κόντρα στην πραγματικά στην μηχανή, μια φανταστική μηχανή του Didier Deschamps με την Εθνική Γαλλίας, με έναν Kylian Mbappé να απειλεί ξεκάθαρα πλέον το ρεκόρ του Miroslav Klose για τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει φτάσει στα 14 πλέον και είναι μαζί με τον Gerd Müller. Για να δούμε τώρα την επίθεση της Νορβηγίας με τον Νούσα από τα αριστερά. Προσπαθεί να περάσει, θα πάρει ένα φάουλ από τον Ισμαηλί. Σφυρίζει ο Πιέρ Άτσο, ο διαιτητής από την Γκαμπόν. Φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για την Νορβηγία εδώ, είτε για να εκτελεστεί με σέντρα προς την αεροπορία της ομάδας, όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Άγερ, όπως είναι ο Χέγγεμ, ο Όρσενς, είναι γενικότερα, όπως είπαμε νωρίτερα, αρκετοί υψηλοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να απειλήσουν στις στιμένες φάσεις, αλλά ακόμα και απευθείας από το δεξιέρι μπορεί να ευνηδιάσει. Εκεί πέρα βλέπω τον Ρίερσον και τον Όντεγκαρντ να είναι πάνω από την μπάλα, δύο διαφορετικά πόδια, για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της ομάδας του Τάλες Ολμπάκ. 23 λεπτά στην Βοστόνη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όσο περνάνε τα λεπτά, η Νορβηγία δείχνει στο γήπεδο την ανωτερότητά της, βρίσκει τον ρυθμό, κερδίζει τις περισσότερες μάχες στο κέντρο και κρατάει περισσότερο την κατοχή της μπάλας σε σχέση με αυτό το ωραίο ξεκίνημα το οποίο έκανε η ομάδα του Αυστραλού Γκράχαμ Άρνολντ, του προπονητή της Εθνικής του Ιράκ. Ένα ενθουσιώδες ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αλλά από εκεί και πέρα η Νορβηγία έχει κερδίσει πλήρως τον έλεγχο και τώρα είναι έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο, με τον Ρίερσον να παίρνει τα μέτρα, να δείχνει και στους ποδοσφαιριστές την κομπίνα. Φάουλ το οποίο εκτελείται από τα αριστερά για το κεφάλι του Σόρλου, θα πάρει την κεφαλιά, αλλά εκεί ήταν ο Χουσέιν να βάλει την κόντρα ουσιαστικά και να αποδυναμώσει την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε πάρα πολύ εύκολα στην αγκαλιά του εμβληματικού αρχηγού της Εθνικής του Ιράκ, του Τζαλάλ Χασάν. Να πούμε, παιδιά, ότι το σημερινό παιχνίδι έχει και μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Μπορεί η Νορβηγία να είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, καθώς είναι η ομάδα με τους κατά γενική ομολογία πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε σχέση με την Εθνική του Ιράκ. Ωστόσο, στην Νορβηγία δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο ουσιαστικά της προσοχής. Στην Νορβηγία κυριαρχούν περισσότερο τα αθλήματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και είναι φυσικό, άλλωστε είναι αρκετά βόρειο το κλίμα. Σε αντίθεση με το Ιράκ των 46 εκατομμυρίων κατοίκων, που μετά και την μεγάλη επιτυχία του 2007 με το Asian Cup και την νίκη με 1-0 τότε απέναντι στην Σαουδική Αραβία στην Τζακάρτα, έχει γίνει πλέον το εθνικό σπορ. Βλέπεις αυτό το οποίο διαβάζαμε και κατά τις πληροφορίες πριν το παιχνίδι. Βλέπεις όλη την πόλη έχει γίνει σαν ουσιαστικά σαν αργία για το μεγάλο αυτό ντεμπούτο μετά το 1986 στο Μουντιάλ. Τώρα έχουμε και την διακοπή, το cooling break ή αλλιώς το break για την ενυδάτωση, όπως λέγατε και εσείς νωρίτερα, ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Δεν έχουμε πάρει μια ανάσα, Νικόλα. 0-0 παραμένει το παιχνίδι του Ιράκ με την Νορβηγία. Περιμένουμε να καλυτερεύσει λίγο το θέμα. Σιγά σιγά σοδροσίζει, γιατί τώρα στη Βοστόνη είναι 5.30 ώρα.
2: Κοίτα. Αυτά είναι τα ειδικά γυλαίκα με πάγο.
1: Με πάγο για να δροσίζει διπλά.
2: Φαντάζομαι σε ποια κατάσταση είμαστε. Άρα έχει δίκιο ο Γεωπόνος.
1: Ποιος είναι ο Γεωπόνος?
2: Ο Γεωπόνος, ο κύριος Δρούκας. Μα έχουμε κλιματική κρίση. Πρωτοφανές, δεν το έχει ξαναδείξει για παγκόσμιο κύπελλο. Ειδικά γυλαίκα με πάγο για να δροσίζουν τα παιδιά. Φαντάσου, άρα λοιπόν.
1: Να κρατάνε θερμοκρασία.
2: Άρα λοιπόν αυτοί θα παίξουν επίπεδο καλύτερη μπάλα στο δεύτερο
1: ημίχρονο. Όπως έπαιξε η Γαλλία. Είναι ίσως και μια τακτική για αυτά τα απογευματινά ώρα μερικής παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Ενώ το βράδυ ώρα Ελλάδος και βράδυ χαράματα, δηλαδή ώρα Ελλάδος βράδυ Αμερικής, βλέπω πολύ καλύτερο θέμα, γιατί η θερμοκρασία είναι κοντά στους 20 βαθμούς. Βλέπω ένα ωραίο βίντεο γιατί η Αριδαία έγινε, θα λέγαμε, το κέντρο του ποδοσφαίρου στη Μακεδονία. Ονομάστηκε το γήπεδο του Αλμοπού Αντώνης Μίνου. Και πρόσεξε ποιοι βρέθηκαν, έτσι. Φερνάντο Σάντο, Παράσχο, Παπαβασιλείου, Βοητσίδη, Σαραβάκο, Ιωσήφιδη, Αντωνίου.
2: Ο Αντώνιο, πρόεδρο.
1: Βαμβακούλα, Ραβούση, Τάκη Τσιρόνη. Χαμό.
2: Ερώτηση. Πε μου το center for και τον extreme του Αλμοπού Αριδέα, δεκαετία του 80, παιχταράδε. Πείτε μα κι εσεί, Κουιζάκι.
1: Ναι.
2: Με το νούμερο 11 και το νούμερο 9. Τραντοφύλακα, ήταν ο Μίνο.
1: Σαχπασίδη.
2: Πώς?
1: Σαχπασίδη. Όχι.
2: Θυμήθηκε, φίλε. Τρομερό.
1: Σαχπασίδη.
2: Αρμοπό Αριδέα τότε είχε καλή ομάδα.
1: Αντωνίου, εκεί ο Κώστας.
2: Κώστας Αντωνίου, επιχειρηματία, άκου. Επιχειρηματία με επιχειρήσει, με κατασκευέ κτλ. Και ξενοδοχεία.
1: Στην Αθήνα ή στο Αίγιο.
2: Στο Σαντορίνη.
1: Α, Σαντορίνη.
2: Βαβακούλα.
1: Γίγαντας,
2: Νικόλας. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, όχι, δεν ξέρω το ρεπορτάζ αυτό που λέτε εσείς, γιατί δεν έχουμε ακούσει ποτέ την άποψη την άλλη πλευρά. Αυτά καταγράφονται, αλλά χρειάζεται και ένας έλεγχος πριν τα πούμε στον αέρα για το ποιος χρωστάει σε ποιον. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα αυτό το οποίο λέτε. Τι λέει ο Θοδωρής? Το όνομα λέει δεν.
1: Καλό.
2: Καλό. Καλό, Θοδωρής.
1: Καλό.
2: Καλό.
1: Μας λέει ο γίγαντας ο Δημήτρης ο Πλεμμένος από τη Μεσσηνία ότι στο παιχνίδι λέει τη σήμερα της Σενεγάλης με τη Γαλλία ο πρώτος βοηθός ήταν Μεσσήνιος επόπτης Γιώργος Λακριντής, ο οποίος μένει στην Αυστραλία μόνιμα. Φοβερό, ε.
2: Ο βοηθός.
1: Ναι, ο βοηθός
2: είναι από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ποιος?
2: Ο βοηθός.
1: Ναι, αλλά είναι από την Καλαμάτα.
2: Καταγωγή.
1: Ναι. Λακριντής. Υπήρχε ένας παίκτης στην Καλαμάτα, Λακριντής.
2: Ξάδερφος του Γιώργου Τζού.
1: Βέβαια.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Βέβαια.
2: Ο Νίκος λέει, ο Γιώργος Ντάσιος επιστρέφει στον Μπάζ Γιάννε. Πού κολλάει?
1: Τι μάνατζερ.
2: Αφού δεν υπάρχει Φράγκο.
1: Γιατί το προπονητικό team που πήραν ήταν εκ των ενώτων.
2: Τώρα 19,
1: πήρα. 17 και τέτοια, ναι.
2: Πήρε προπονητή.
1: Ναι.
2: Για την Γάμα Εθνική.
1: Ναι. Αλλά ήταν τη ομάδα Άντερ 19.
2: Κρίμα, κρίμα, πας για ένα. Μιχάλη Παρασκευόπουλος, φορ στον Αλμοπό και μετά στον Παγιάννη.
3: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση των Νορβηγών. Το λέγαμε ότι είχε πάρει ουσιαστικά τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Νούσα ήταν αυτός ο οποίος κουβάλησε αρκετά μέτρα την μπάλα από τα αριστερά. Πάσαρε για τον Βολφ και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος με προβολή κάνει αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλύτερα και στον ντεμπούτο του κάνει κάτι το οποίο έχει πετύχει ο Μπατιστούτα με την Εθνική Ελλάδος, ο Λιονέλ Μέση με την Σερβία, ο Νεϊμάρ με την Κροατία, ο Μύρος Λαβκλόζε με την Σαουδική Αραβία και άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Ένας παίχτης ο οποίος αποτελεί το μεγάλο αστέρι του νορβηγικού ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ ωραία εδώ η συνεργασία ανάμεσα σε Νούσα, Βολφ και Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έφυγε στο δεύτερο δοκάρι και κέρδισε στην μονομαχία τους αμυντικούς του Ιράκ. Έτσι είναι ο επιθετικός της Manchester City. Δεν θα τον μάθουμε σε αυτό το Μουντιάλ, δεν θα τον μάθουμε στα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μόλις βρει το χώρο μπορεί να εκμεταλλευτεί με μία επαφή κατευθείαν όλες τις πολύ ωραίες, όλες τις παλιές που θα του κάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι αν έχουμε ως υπόψη μας τα προκριματικά, τα οποία όπως είπαμε νωρίτερα η Νορβηγία πραγματικά διέλυσε τους αντιπάλους, θα του κάνουν αρκετές. Είναι μια ομάδα η Νορβηγία η οποία φυσικά θα παίζει για τον επιθετικό της και πώς γίνεται να μην παίζει άλλωστε παιδιά για τον επιθετικό της από τη στιγμή που ο επιθετικός της είναι ο κατά γενική νομολογία καλύτερος επιθετικός στην Αγγλία αυτό το διάστημα, αλλά και το μεγαλύτερο ανερχόμενο ταλέντο μαζί με τον Εμπαπέ. Τώρα είναι στην επίθεση στο Ιράκ, για να δούμε με τον Αλχαμαντή, ο οποίος θα κάνει μια πάσα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γιασίμ. Γιασίμ με τον Ρίερσον. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια του Γιασίμ. Κάνει μια σέντρα, αλλά ο Χέγγεμ είναι αυτός ο οποίος θα διώξει με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Μαγιές και θα κάνει και αυτός με τη σειρά του μια σέντρα από τα δεξιά. Πολύ πιο εύκολα εδώ θα απομακρύνουν οι Νορβηγοί και θα φύγουν στην επίθεση με τον Νούσα. Νούσα βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Χάλαντ. Και τώρα ο Χάλαντ είναι στην επίθεση. Περνάει τον πρώτο, είναι έξω από την περιοχή. Πασάρει για τον Σόρλοθ. Για να δούμε ο Σόρλοθ μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, αλλά ο Ταχσίν εκεί με προβολή θα κόψει
0: κλέψει για τους Ιρακινούς, αποσοβώντας τον κίνδυνο. Αυτά έχει η Νορβηγία. Είναι μια ομάδα η οποία η επιθετική της τριάδα Νούσα, Σόρλοθ και Χάλαντ αποτελούν επιθετική τριάδα που θα ζήλευαν, πιστεύω, όλες οι ομάδες στο Μουντιάλ. Είναι πάρα πολύ καλή επιθετικογενής ομάδα και μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να βγει στην μετάβαση. Το έχει δείξει και στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και σε πολλά ακόμα παιχνίδια. Τώρα ο Μπέργκε είναι αυτός ο οποίος θα πασάρει για τον παίχτη που έδωσε την ασίστ στον Βόλφε. Βόλφε για τον Νούσα. Νούσα, ο 20χρονος της Λειψίας, θα δώσει πάλι για τον Βόλφε και θα κάνει τη σέντρα από τα αριστερά, κερδίζοντας ένα κόρνερ εδώ ο αριστερός μπακ της Γούλφς και της Εθνικής Νορβηγίας. Ο Νούσα, όπως έλεγα νωρίτερα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν μαζί με τον Χρήστο Τζόλι στην Club Breeze, αποτελούσε με τα μεγάλα ταλέντα του νορβηγικού ποδοσφαίρου. Βρίσκεται τώρα στην Λειψία. Είναι σε αρκετά νεαρή ηλικία. Είναι 21 χρονών αυτή τη στιγμή και αποτελεί και αυτός με μία από τις μεγάλες ελπίδες, μια γενιά η οποία βλέπουμε στην Νορβηγία που είναι έτοιμη να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναβιώσει ποτέ η χώρα, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, το μεγαλύτερο επίτευγμα το οποίο έχει κάνει σε Μουντιάλ η Εθνική Νορβηγία είναι να φτάσει μέχρι την φάση των 16, ενώ η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, οι ποδοσφαιριστές σαν τον Χάλαν, τον Έντεγκαρ, τον Ρίερσον, τον Σέρλοθ δεν έχουν δει και αρκετούς οι Νορβηγοί. Είναι και ένας λόγος αυτός ο οποίος αναφέραμε νωρίτερα, ότι δεν αποτελεί και το εθνικό σπορ της χώρας το ποδόσφαιρο, περισσότερο τα χειμερινά Ολυμπιακά αθλήματα. Ωστόσο, να πούμε ότι στις γυναίκες έχει καταφέρει να κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο γυναικών η Εθνική Νορβηγία το 1995, ενώ έχει κατακτήσει και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Είναι γι' αυτό μια πληροφορία, για να δούμε αν οι άνδρες θα μπορέσουν να συνεχίζει να κάνουν για αυτοί κάτι σημαντικό για την χώρα. Τώρα σφύριξε ο Άτσο από την Γκαμπόν για να εκτελεστεί το κόρνερ. Ρίερσον προς το κέντρο, θα απομακρύνει με τη γροθιά, αλλά δύσκολα ο τραματοφύλακας του Ιράκ και θα κερδίσει ένα φαλ ο Τζαλάλ Χασάν. Είναι και πλέον μετά και τις αλλαγές στο VAR αρκετές οι ιδιαιτερότητες που βλέπουμε στις στατικές φάσεις. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που διαιτητής και VAR δουν ότι πριν την εκτέλεση μιας στατικής φάσης υπάρχει φάουλ, μπορεί να ακυρωθεί το γκολ, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι πρότινος. Η Νορβηγία είναι αυτή η οποία έχει πάντα την μπάλα στα πόδια της, ελέγχει πλήρως το ρυθμό, βρίσκεται και πλέον μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Erling Haaland μετά από πάρα πολύ ωραία assist του Βόλφα και ωραίο κατέβασμα της μπάλας από τον Νούσα. Στο 21ο λεπτό είναι το τέρμα του Erling Haaland, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ. Ο Νορβηγός, ηλικία 26 ετών, φαντάζει αρκετά όριμος για να ηγηθεί της επίθεσης των Νορβηγών στο Μουντιάλ 2026. Τώρα ο Σέρλοθ έχει την μπάλα από τα δεξιά, προσπαθεί με μια πάσα να βρει τον Έντεγκαρ, τα απομακρύνουν όμως εύκολα επέκταση του Ιράκ. Εδώ ο Μπέργκε, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κατεβάσει την μπάλα μετά την απομάκρυνση. Ηρεμία ζητάει ο Γκράχαμ Άρνολντ από τους παίχτες του. Ο προπονητής της Εθνικής του Ιράκ, ο οποίος είπαμε νωρίτερα ότι οδήγησε και την Αυστραλία στο προηγούμενο Μουντιάλ του 2022, εκεί που η Αυστραλία είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, έφτασε μέχρι τους 16. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο του στο φετινό Μουντιάλ. Τώρα ο Μπαγίας έχει την μπάλα από τα δεξιά, θα κάνει μια σέντρα. Ο Ρίερσον είναι αυτός ο οποίος θα απομακρύνει σε ένα χώρο όπου βρίσκονται οι Ιρακινοί και ο Σέρλοθ. Ο Σέρλοθ εδώ καταφέρνει με το κορμί του, έχει πάρα πολύ καλή σωματική διάπλαση ο 31χρονος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης να κρατήσει την μπάλα και να πάρει και ένα φάουλ από τον Αϊμάν Χουσεΐν, τον πιο απειλητικό ποδοσφαιριστή της Εθνικής του Ιράκ. Έχουμε πει πάρα πολύ, έχουμε πει πεάνες, η αλήθεια είναι, στην μετάδοση για τον Έρλινγκ Χάλαντ, αλλά από την άλλη και ο Αλεξάνδερ Σέρλοθ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε και πάρα πολύ καλή χρονιά φυσικά και με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αγωνίζεται σε έναν περίεργο ρόλο, η αλήθεια είναι, αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή της μετάδοσης, δηλαδή ότι τον βλέπουμε κυρίως προς τα δεξιά να κινεί τις προσπάθειές του και να συγκλίνει στον Χάλαντ, ώστε να δίνει στον επιθετικό της Νορβηγίας είναι ένα έξτρα στήριγμα στην επίθεση. Ο Χάλαντ βεβαίως ένας από τους ρόλους.
2: Θύμισε μας σκορ και λεπτό.
0: Είμαστε Ιράκ Νορβηγία 0-1 στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Για να θα μπορέσει να αντιδράσει το Ιράκ.
2: Δύσκολο, το βλέπω φαβορή για μένα η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Κυριάκος Φίλης μας αναφέρει ότι είναι ρίσκο ο προπονητής ο υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ, ενώ αντιθέτως ο κύριος Παυλίδης θεωρεί ότι θα μοιράζει πάρα πολλές πεντάρες και εξάρες ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον προπονητή.
1: Ναι.
2: Κράτησε το αυτό το μήνυμα.
1: Αυτό το βγάλω φωτοτυπία.
2: Ναι, το μήνυμα. Κύριε Παυλίδη, θα τα πούμε το Δεκέμβριο. Για να δούμε.
1: Κάτσε να λάβει πρωτάθλημα, δεν τον πήρε. Τον πήρε.
2: Ναι, όχι, δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε ακόμα.
2: Αλλά αφού είναι Τετάρτη.
1: Να.
2: Πρέπει να το παρουσιάσει σε 2-3 μέρες. Δευτέρα ξεκινά.
1: Βέβαια. Παρασκευή πρέπει να γίνει παρουσίαση
2: λοιπόν,
1: προπονητή του ΠΑΟΚ.
2: Τα πράγματα.
1: Θα δούμε. Ρίσκο πάντως.
2: Φοβερό μήνυμα από τον Κώστα. Λαμία, το διαβάσω.
1: Διάβασε το.
2: Μουντιάλ ίσον ΕΡΤ σύνερα σπορ. Όλοι κοιμούνται. Σύζυγος, παιδιά. Ανοιχτή TV, ακουστικό ερασπορ. Παγωμένη μπύρα. Δεν σας αλλάζουμε τίποτα. Έχω φτάσει 52 ετών. Μεγάλωσα μαζί σας. Περνώ τέλεια.
1: Μπράβο, ρε Κωστή.
2: Ένα δώρο.
1: Δύναμη.
2: Λαμία μέσα.
1: Ένα κιλό κοψίδια. Ένα ραντεβού με τον Πανουργιά, τον Δήμαρχο.
2: Ναι, με τον Δήμαρχο. Λοιπόν.
1: Ο Νίκος ο Χρυσταράς μας θέλει την αγάπη του. Θυμάσαι, λέει, Λεσά και Μαλισιώβα πριν 32 χρόνια που η Αρασπόρη είχε γράψει ιστορία στα γήπεδα της Αμερικής. Τότε ήμασταν νέοι, λέει, με φαβορίτες, καμπάνα παντελόνι και τέτοια.
2: 20 κιλά πιο κάτω.
1: 20 κιλά πιο κάτω, γεια σου, Νικόλα μου.
2: Ο φίλος ο Παύλος.
1: Ο Ντούγκας.
2: Το Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Παυλάρα.
2: Σε λίγο και όταν σας ακούω από Καλαμάτα, από Κυπαρισσία. Ω, φεύγει από την Κρήτη. Γιατί ναι. Τώρα πήρε το κύπελο Φι.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είπαμε να μας πείτε. Αυτού του παίκτε. Ούτε ο Σίβη Βοντζάκη δεν του ξέρει.
1: Σίγουρα.
2: Τα δύο σεντερφόρ παιχταράδε όμω. Εγώ του ξέρω γιατί. Έπαιζαν στο Βόρειο Όμιλο τότε.
1: Εσύ.
2: Έπαιζαν αυτοί. Βόρειο Όμιλο δεν είναι. Λοιπόν. Ποιο είναι ο σεντερφόρ του Αλμπομπόρεδε και ο αριστερό εξτρέμ ήταν παιχτούρα. Ο αριστερό εξτρέμ. 5 γράμματα έχει το επιθετό του. Το ενό. Ο άλλο υπήρξε και παίκτη του Βόλε του Παναθηναϊκού. Ο σεντερφόρ. Λοιπόν. Κορμιά πέφτουν εκεί. Πάμε. Επόμενο μήνυμα. Τι λέει ο Κώστα Αντωνούλη, λέει ότι περνάει πάρα πολύ καλά κτλ. Ναι, Κώστα μου, ναι.
1: Πάλι άρχισε τα μηνύματα
2: τα σεντόνια. Ανερχόμενα ταλέντα, λέει ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ.
1: Όχι ακόμα ταλέντα.
2: Εντάξει.
0: Νάτο το Ιράκ. Έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση. Αλήθεια είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006. Ο Χουσεϊν με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει σε μια εξέλιξη. Αλήθεια είναι που δεν περιμέναμε να συμβεί. Πάρα πολύ ωραία η ανάπτυξη της επίθεσης των Ιρακινών από τα αριστερά. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Ο Γιασίμ έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Αλί Χουσεϊν με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Νίλαντ και έκανε το 1-1 για την εθνική του Ιράκ. Πάρα πολύ καλή η αντίδραση από τους Ιρακινούς. Εδώ ήταν, βλέπουμε πάλι την εξέλιξη της φάσης. Ο Αλαμάρη ήταν αυτός ο οποίος έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι.
1: Δερφορήσε γκολ, έτσι κεφαλιά δυνατή.
0: Ναι, και είναι παιδιά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα της μετάδοσης, ο Αϊμάν Χουσέιν είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Είναι ο ποδοσφαιριστής από τον οποίο περιμένουν οι Ιρακινοί πράγματα στο Μουντιάλ και να που τα αποτυχαίνει ο επιθετικός της Αλ Κάρμα με καρφωτή κεφαλιά στο 31ο λεπτό φέρνει το μάτς σε ισορροπία. Σε μια στιγμή η αλήθεια είναι που η Νορβηγία έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, ωστόσο μετά από πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τα αριστερά με τον Γιασίμ να αλλάζει ωραία την μπάλα με τον Αλ Αμάρη και ο μέσος της Ουτρέχτης να βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Αϊμάν Χουσεϊν, το Ιράκ φέρνει το μάτς σε ισορροπία. 41 λεπτά στην Βοστόνη και τώρα πάλι από την αρχή το παιχνίδι και φυσικό όταν μετά από μια τέτοια εξέλιξη το άγχος είναι αυτό το οποίο βαραίνει τους Νορβηγούς. Να δούμε αν η Νορβηγία θα έχει μια άμεση απάντηση στον γκολ που δέχτηκε όπως η Γαλλία νωρίτερα. Να δούμε αν το Ιράκ θα καταφέρει να διατηρήσει αυτό το αποτέλεσμα μέχρι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους και εκεί να υπάρχει και η νέα πλέον στρατηγική μετά το τέρμα το οποίο σημείωσε. Καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που βρήκε το τέρμα η Νορβηγία θα είναι η ομάδα η οποία θα έχει την πρωτοβουλία πλήρως των κινήσεων και θα προσπαθήσει φυσικά να ανακτήσει το προβάδισμα. Αυτό το οποίο είπε και ο φίλος νωρίτερα πριν σημειώσει τον γκολ ο Αϊμάν Χουσέιν, οι ποδοσφαιριστές ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ δεν είναι τα ταλέντα, είναι οι νέοι, ουσιαστικά ποδοσφαιριστές που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον στο προσεχές διάστημα. Δύο παίχτες οι οποίοι αποτελούν ηγέτες για τους συλλόγους τους. Μπορεί αμφότεροι να μην πανηγύρισαν φέτος το πρωτάθλημα είτε με την Real Madrid είτε με την Manchester City. Ωστόσο το Mundial φυσικά αποτελεί το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουν και οι δύο ποδοσφαιριστές, και για το Χάλαντ στην πρώτη του παρουσία σε Μουντιάλ, αλλά και φυσικά για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει φτάσει στο τρίτο και απειλεί μέσα σε τρία Μουντιάλ να περάσει σε γκολ τον πρωτοπόρο της διοργάνωσης Μίροσλαβ Κλόζε, που έχει 17 τέρματα, 14 θυμίζω ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά το παιχνίδι με την Σενεγάλη. Τώρα η Νορβηγία είναι στην επίθεση με τον Ρίερσον από τα δεξιά, καλύπτει την μπάλα και προσπαθεί να πάρει ένα κόρνερ, δεν θα τα καταφέρει. Μάλιστα ο αριστερός μπακ του Ιράκ, ο Ντόσκι, θα κερδίσει και το out για την ομάδα του. Για να δούμε εδώ και το replay. Φαίνεται ότι η μπάλα βρίσκει στον Ρίερσον πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε εδώ και το γράφημα αυτή τη στιγμή σχετικά με το match momentum. Τώρα ένα λάθος από την άμυνα και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην εθνική του ομάδα, στην Νορβηγία. Εδώ σε μία ακόμα φάση η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν μύριζε τέρμα. Οι Ιρακινοί έλεγχαν την μπάλα στην άμυνα, ωστόσο ένα κακό γύρισμα εδώ από τον κεντρικό αμυντικό, τον Ζαΐντ Ταχσίν, προς τον τερματοφύλακα, ο οποίος μάλιστα περίμενε και αρκετά, για αρκετά λεπτά την μπάλα. Θα μπορούσε η αλήθεια είναι εκεί στην πάσα του κεντρικού αμυντικού της Λαχτακόρ να είχε βγει λίγο πιο γρήγορα, ούτως ώστε να μην πιεστεί τόσο πολύ. Ο Χάλαντ ταχύτατος με την μεγάλη του διάβλαση, με το ένστικτο το οποίο χαρακτηρίζει έναν μεγάλο center for, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του σε Μουντιάλ και βάζει εκ νέου μπροστά την Νορβηγία στο παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο μετά το 25ο λεπτό έχει βρει
1: τρία γκολ σήμερα. Στο προηγούμενο μάτς είδαμε τέσσερα. Τρία ήδη στο ημίχρονο. Βλέπω τη βραδιά των over σήμερα.
2: Ναι. Σήμερα βλέπω άλλα τρία. Στο δεύτερο.
0: Τα παγάκια κάνανε δουλειά στο.
1: Ακρίμα για το Ιράκ, τον γκολ που δέχτηκε δεν το δέχεται ούτε ομάδα επιτεχνική. Δηλαδή τέτοιο λάθος.
2: Απλώς δεν μπορεί να καταλάβει ότι επειδή είπε μεγάλα πόδια, άργησε πολύ το τερματοφύλακα. Περίμενε την παρέμβαση να πάει αυτό προ την μπάλα και
1: να πάει στην μπάλα ο τερματοφύλακα. Γιατί ο Χάλαντ και με τα κανιά που έχει.
2: Βέβαια.
1: Ήταν δύσκολο. Πάμε.
0: 45 λεπτά στην Βοστόνη, όπως είπατε και εσείς. Ναι, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα, ο τερματοφύλακας είχε αργή αντίδραση. Η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να πάει πιο γρήγορα στην πάσα, η οποία πάσα βέβαια ήταν και ιδιαίτερα αδύναμη. Κρίμα για το τέρμα το οποίο δέχτηκε η εθνική του Ιράκ. Σε μια στιγμή που είχε βρει το τέρμα της ισοφάρισης και υπήρξε και ένας ενθουσιασμός στην ομάδα του Γκράχαμ Άρνολντ, τώρα πλέον καλείται πάλι με την πλάτη στο τοίχο. Από την άλλη η Νορβηγία, όπως είπαμε, όταν έχει ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Σέρλοθ, όπως είναι ο Έντεγκαρντ, καταλαβαίνουμε ότι το οποιοδήποτε λάθος το οποίο θα, και οποιαδήποτε ευκαιρία θα τους παρουσιαστεί από τον αντίπαλο θα την τιμωρήσει, θα την κάνει γκολ. Σε αυτή την σκηνή, στη μεγάλη σκηνή του Μουντιάλ, δεν συγχωρείται τίποτα και πόσο μάλλον δεν συγχωρείται τίποτα από τους από τέτοιους ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι μια συνήθεια πλέον που βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το διάλειμμα για ενυδάτωση, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, με αυτή την ιδιαιτερότητα, η αλήθεια είναι που δεν την είχα ξαναδεί, με τον πάγο, το γυλαίκο με πάγο προς τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι απαιτούν κάποιο χρόνο, ο οποίος χρόνος πλέον μπαίνει στις καθυστερήσεις. Είναι γενικότερα το Μουντιάλ και όλες οι διοργανώσεις μια ευκαιρία που η FIFA δοκιμάζουν πράγματα. Είπαμε νωρίτερα ότι το Μουντιάλ το φετινό έχει αρκετές ιδιαιτερότητες σχετικά με το video assistant referee και την χρήση του. Να τις θυμίσουμε εντάχει. Θα μπορεί ο διαιτητής να ακυρώσει ένα τέρμα για μετά από μια στατική φάση όταν θεωρεί ότι υπάρχει φάουλ πριν την εκτέλεσή της, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε νωρίτερα. Έχει τη δυνατότητα ο διαιτητής να επανεξετάσει μια φάση η οποία αφορά δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν αυτό είχε συμβεί νωρίτερα, ίσως Λευτέρη είχαμε γλιτώσει και την κόκκινη κάρτα του ΕΣΕ στην Βαρκελόνη. Έχει τη δυνατότητα πλέον ο διαιτητής μέσω και του video assistant referee σε μια γρήγορη πάντα διαδικασία, όπως αναφέρεται από τον Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, να ελέγξει αν έχει δοθεί ορθά ένα κόρνερ. Ενώ φυσικά και μια ακόμα νέα συνθήκη στο ποδόσφαιρο είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια κάποιας αψημαχίας βάλει το χέρι του μπροστά από το στόμα του και δεν φαίνεται ακριβώς το τι λέει, δέχεται αυτομάτως κόκκινη κάρτα. Ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει ξεκινήσει η FIFA κατά του ρατσισμού και φυσικά έχει γίνει με αφορμή εκείνο το περιπετειώδης μάτς ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Πρεστιάνη τότε και τον Βινίσιο Τζούνιορ πρωταγωνιστές. Για να δούμε το Ιράκ τώρα στην επίθεση, με τον Αλχαμάντη να προσπαθεί να βρει τον Χουσέιν. Θα διώξει η άμυνα της Νορβηγίας σε ένα χώρο όμως παραμένει μπάλα στους Ιρακινούς, με τον Αλαμάρη, τον δημιουργό του πρώτου τέρματος για τους Ιρακινούς. Γίνει πίσω για τον Μπάρσκι. Θα κάνει μια σέντρα για τον Αλχαμάντη. Εδώ Μπαγιές, μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και διαμαρτύρεται για πέναλτι, για χέρι. Για να δούμε τι θα δώσει ο Πιέρ Άτσο και μετά και την εξέταση του βίντεο assistant referee. Κεφαλιά από τον Αλχαμάντη σε ένα χώρο όπου βρίσκονταν ο Μπαγιές. Θα κάνει την προβολή εδώ με τον Βολφ. Για να δούμε και το replay. Στο πόδι φαίνεται να βρίσκει μπάλα, η αλήθεια είναι. Για να δούμε και αυτή τη λήψη, ίσως είναι καλύτερα. Ναι, στο πόδι βρίσκει η μπάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την εθνική του Ιράκ να βρει ακόμα ένα τέρμα και να φέρει το μάτς σε ισορροπία λίγα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Εδώ και ο διαιτητής από την Γκαμπόν κάνει νόημα στους ποδοσφαιριστές του Ιράκ ότι εξετάζεται η φάση να παίξουν κανονικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, ο Βόλφε με το πόδι εδώ σώνει ουσιαστικά την εστία της ομάδας του από βέβαιη παραβίαση, από πάρα πολύ κοντινή απόσταση ήταν αυτή η ευκαιρία. Για να δούμε τώρα, ο Αλαμάρη έχει πάει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι, την κεφαλιά θα πάρει ο Ταχσίν, αλλά δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα με τέτοιο τρόπο ώστε να της δώσει και κατεύθυνση προς την εστία του Νίλαντ. Εδώ κέρδισε στην μονομαχία τον Σέρλοθ και εδώ ο σκηνοθέτης από την Αμερική μας δείχνει και το πλάνο με τους Vikings Νορβηγούς να κάνουν κουπιά. Οι Vikings, οι οποίοι όπως λένε και οι ιστορικοί, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί, είχαν ανακαλύψει την Αμερική 500 χρόνια νωρίτερα από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Πλέον η εθνική ομάδα των Vikings, η Νορβηγία, βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής και από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει. Έχουμε φτάσει εσείως στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Νορβηγία είναι αυτή η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της στην άμυνα και προσπαθεί με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς αλλά και τα μπακ να αναπτυχθεί σε μία από τις τελευταίες στιγμές του πρώτου μέρους. Ο Νούσα αλλάζει ωραία με τον Όρσεν, αλλά εκεί παρεμβαίνουν οι αμυντικοί του Ιράκ και παραχωρούν ένα πλάγιο. Ο Μπέργκε τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του άξονα. Μένει περίπου μισό λεπτό για την λήξη του πρώτου μέρους. Μία παλιά για τον Έντεγκαρ τώρα από τα αριστερά θα δώσει για τον Νούσα. Ο Νούσα πάει να κάνει εκεί μια φανταστική τρίπλα προς τον Ισμαήλη. Θα κόψει ο αμυντικός μέσος του Ιράκ εδώ. Άμα πέρναγε ο Νούσα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο Νούσα που δοκιμάζει πάρα πολύ στο παιχνίδι του την τρίπλα. Προσπαθεί έτσι να βρει τώρα. Τώρα όμως το Ιράκ είναι στην επίθεση με τον Αλχαμάντη να βγαίνει τετατέτ. Κάνει το πλασέ. Θα κόψει τελευταία στιγμή ο Άγερ εδώ. Σε μια φάση όπου οι Νορβηγοί είχαν ανέβει στην επίθεση, έγινε η κάθετη παλιά από τον για σύμπρος τον Αλχαμάντι, αλλά εκεί μπήκε ο Άγερ στην φάση και με προβολή έσωσε την εστία του. Εδώ πάρα πολύ ωραία η αμυντική αντίδραση του κεντρικού του στόπερ της Μπρέντφορντ και της Εθνικής Δανίας, που παίρνει κυριολεκτικά την μπουκιά από το στόμα του Αλχαμάντι. Τώρα εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά με τον Αλίθα που μακρύνουν οι Νορβηγοί σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Αλαμάρι. Θα κάνει μια σέντρα για το κεφάλι του Χουσέιν. Ο Χάλαντ είναι εκεί για να απομακρύνει, σε ένα χώρο όμως που είναι η Ρακινή. Η μπάλα έφτασε έξω στον άξονα, στον Μπαγιές, ο οποίος δοκίμασε το σουτ με δύσκολο, χωρίς ισορροπία. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ καλή όμως η προσπάθειά του, σταμάτησε στην πάνω πλευρά των δικτυών του οριζόντιου. Υπήρχαν και από το γήπεδο ακούστηκαν.
2: Το πιο ωραίο σουτ στο παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Ναι, ήταν και ήταν με πολύ δύσκολη θέση. Είχε εκεί ο δεξιός εξτρέμ της Εθνικής του
2: Ιράκ. Μετά το 20 ματσάρα, έτσι.
0: Το είπαμε ότι μετά ουσιαστικά το διάλειμμα για ενυδάτωση έχουμε δει τις ομάδες να έχουν βρει πάρα πολύ καλό ρυθμό. Το Ιράκ αποτελεί έκπληξη για το παιχνίδι. Εδώ τώρα να πούμε ότι ο Πιέρα Άτσο έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, στην ανακεφαλαίωση την οποία κάνουμε. Πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος ο Έρλινγκ Χάλαντ, που στον τεμπούτο του έχει καταφέρει στο 29 και στο 43 να στείλει δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει, να έχει ουσιαστικά το προβάδισμα για την ομάδα της Νορβηγίας. Ισοφάρισε προσωρινά ο Χουσέιν μετά από σέντρα του Αλαμάρι στο 31ο λεπτό. Να δούμε στην επανάληψη στο δεύτερο μέρος αν το Ιράκ μπορεί να συνεχίσει να βάζει προβλήματα στην άμυνα της Νορβηγίας, καθώς κατά γενική ομολογία έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες και θα μπορούσε να πετύχει ακόμα ένα τέρμα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, είτε με τον Μπαγιές σε δύο περιπτώσεις, όταν ο Βόλφ αρχικά σταμάτησε την προσπάθεια του δεξιού εξτρέμ του Ιράκ με ηρωική προβολή, θα λέγαμε, μέσα από την μικρή περιοχή, είτε με το γυριστό που επιχείρησε ο ίδιος στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, που πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δεκάρια του Νίλαντ. Ημίχρονο στη Βοστόνη, Ιράκ Νορβηγία 1-2.
2: Είδες ματσάρα, μετά το 25.
1: Είδες λοιπόν, κύριε.
2: Τρία γκολ, τρεις φάσεις.
1: Γιατί όμως, γιατί το σκεπαστρό έπιασε μέχρι την άλλη πλευρά.
2: Σκιά. Σκιά.
1: Πρώτον, λοιπόν, να πούμε λοιπόν, τι είπαμε πρώτο αγώνος, τι πρόβλεψη δώσαμε στον κόσμο.
2: Δύο γκολ τουλάχιστον
1: στο μίχρο. Δύο γκολ στο πρώτο μίχρο.
2: Μπήκαν τρία.
1: Είπαμε το Ιράκ και αυτό παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το απέδειξε και σήμερα.
2: Παίζει καλά.
1: Ναι. Ανοιχτό, ωραίο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου. Η αρχή είναι ότι ο Χάλαντ είναι.
2: Και το γήπεδο ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό καθαρά το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ο Χάλαντ κάνει τη διαφορά. Αλλά και οι Ιρακινοί δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο το έμαθαν σωστά από τον Άγγλο.
2: Από τον Άγγλο. Ναι. Βγαίνουν ωραία στην κόντρα. Η άμυνα της Νορβηγίας δεν έμπαινε εμπιστοσύνη. Έχει χάσει πολλές κεφαλιές αστημένα και ναι, στις κάθετες πάσες είναι επιρρεπής.
1: Και θα πάμε στη Βοστόνη σε 15 λεπτά. Έτσι. Να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το Σιφ Βοτζάκη.
2: Τι έτσι προβλέψεις του.
1: Βρήκε ήδη το έναν από τα δύο επιθετικούς του Αλμοπού Αριδέας, γιατί έχει 1.000-2.000 αποκόμματα εφημερίδων με τους παίκτες τότε. Να πούμε τον έναν. Και είναι ο Ανδρεάδης με το περίφημο μικρό όνομα Ιλαρίων.
2: Ιλαρίων Ανδρεάδης.
1: Έπαιζε center forward ο Ανδρεάδης και είχε έναν άλλο παιχτούρα αριστερό εξτρέμ, ο οποίος μετά πήγε στον Πειραιακό και έπαιξε και στην Αλφα Εθνική. Όταν ο Πειραιακός είχε την καλή ομάδα με Τραγανό και τα λοιπά, Καραφουλίδη και τα λοιπά. Ωραία.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε κάποιο μήνυμα.
2: Θα πω στον Τόλια από τα Τρίκαλα.
1: Ο κ. Γρηγορόπουλος που μας απολαμβάνει μας περιμένει στη Στυλίδα, παρότι έφυγε από δήμαρχος.
2: Ο Γκλέτσος.
1: Έτσι.
2: Πάει ο Νίκος από τη Στυλίδα τώρα.
1: Ανοιχτή πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τρέβουμε τα μάτια μας με την ΠΑΟ Κάρα Λίγκιος Παρασκευόπουλος. Ο κύριος Τούγκατζής δεν έχει σχέση με τον Όφη. Παναθηναϊκός είμαι για πάντα. Ο Μπράντοβιτς, λέει ο Γιώργος, δεν θα έρθει. Δεν θα ρισκάρει να χάσει τη φήμη του από τις ήττες που θα έρθουν από τον Μπαρτζόκα.
2: Τρίποντο αυτό, τρίποντο.
1: Λοιπόν.
2: Ο Γίγαντας τι λέει.
1: Βασιλάκης Ανηφόρος λέει: γιατί δεν λέτε, ρε παιδιά, ότι πήραμε παιχταρά τερματοφύλακα? Δεν πήρε το Σέρβο όμως που λες, ναι, εσύ, Δημητράκη. Πήρε το Μάρκος Λεντέσμα. Η Καλαμάτα θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.
2: Όλοι Λεντέσμα Αργεντινή.
1: Ναι, Παπαδόπουλος Αργεντινή.
2: Ναι, Λεντέσμα.
1: Γυμνάσια. Πώς λέει, Χουχούι η ομάδα. Ζουστίτσια Χουχούι, κάπως έτσι. Καλό τερματοφύλακα από ό,τι ξέρω.
2: Λέει ο κύριος Σταμάτης, πως λέμε ότι, μα λέμε κύριε Σταμάτη, ότι ο ΠΑΟΚ τον πάντων θα είναι 20 εκατομμύρια και του Άρη, όπως είπε και ο Σπανούλης, θα είναι 12. Γι' αυτό λέμε τώρα, τι οι book τι κάνουν δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο το ρόστερ του, με το καράτι που ανακοίνωσε, έχει πάρει 5 παίκτες στην περιφέρεια, έχει πάρει τους πάντες, δεν πήρε ένα τριάρι για να μείνει ο Ταϊρή. Ενώ ο Άρης τώρα θα φτιαχτεί και θα έχει και λιγότερα λεφτά. Αν βρει καλύτερους παίκτες, μπορεί να είναι αυτός τρίτος και ο ΠΑΟΚ τέταρτος. Αλλά σήμερα ισχύει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι τρίτος και ο Άρης τέταρτος. Ο Αποστόλης λέει: θα πει άπρωση Παπα-Νικολάου, τι θα πει? Ότι γελάσατε, ότι μου δίνει κάρτες. Ο Βασιλάκης δίνει κάρτες.
1: Δίνει. Κίτρινες, κόκκινες, γκρι. Ο Μπότης είναι έτοιμος να πάει στο Χακιντάκι.
2: Ποιο?
1: Στην Πόγκον, κύριε Βανοκουλούρη.
2: Εκεί που ένα Έλληνα πάει του παίκτε όλου, ε. Ναι. Έφυγε ο Κούτρη. Από την Πόγκον, έφυγε ο Κουλούρη.
1: Για Τρίπολη.
2: Ο Κούτρη, ναι. Και είναι ο Χατζή Ντάγκη.
1: Χατζή Ντάγκη.
2: Ιρανό.
1: Καναδό.
2: Ιρανό. Τρομερό αυτό. Ιρανό, Καναδό.
1: Και πρώην πρόεδρο τη Καβάλα. Που αν ερχόταν νωρίτερα, θα την είχε σώσει. Μπότης λοιπόν φεύγει από τον Ολυμπιακό.
2: Τώρα έχουμε μια ωραία πρόταση από τη Λίμνο που δεν έχω πάει. Γιατί πήγαινε ο Πουλιάς και κανένα μήνα και ψάρευε. Έκανε υποβρύχιο. Δεν έχω πάει. Έχει πάει Λίμνο?
1: Έχω πάει. Ναι. Πολύ παλιά.
2: Καλή.
1: Το 90. Ωραία.
2: Καλή.
1: Για οικογενειακές διακοπές. Ήτανε. Τώρα θα ήταν δύσκολο για οικογενειακές. Ειδικά τον Αύγουστο.
2: Λοιπόν. Λευτέρη αληθεύει εχθές που έφυγε ο Αταμάν.
1: Ναι.
2: Σήμερα έφυγε, ρε παιδιά, έφυγε χθες. Ήταν στο αεροδρόμιο και ο Αντωνούλης και την ώρα που άρχισε το αεροπλάνο να πετάει, φώναζε το τραγούδι του Κιάμου. Γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, θα πεθανώ, δεν αντέχω. Γεια σας, ρε Κώστα.
2: Τι χαβαλέδε είστε. Πάμε αλλαγή τραγουδάκι, και ώρα. Ναι, ναι, ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μετή. Τώρα πει όχι, ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάθε ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίδεση με τον Ολίσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες. Τη Σεγάλη Παλαιό, ο Εμπαπέ κάνει το σώμα μακριά. Γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Ρε τραγουδάρα,
1: τι θα πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Πρωί-πρωί αύριο. Γεια σου, Νικόλα Σκλαβενίτη. Γονέ μου, βάρη.
1: Ήρθε ο Σκλαβενίτη στην ΕΡΤ.
0: Ήρθε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλώς ήρθες. Για να δω τσάντες, έχει.
0: Έχει μήπως θέλει να πάρει την αναγέννηση καρδίτσας, λέει.
1: Α, συμφωνώ.
0: Βέβαια, Σκλαβενίτη γράψε.
1: Το θυμάσαι τον Άλεξ Σκλαβενίτη.
0: Που ήρθε στην ΑΕΚ.
1: Που ήρθε να πάρει την ΑΕΚ.
0: Παρέα με ένα σομπρέρο ήταν. Θυμάσαι, πω, τι ήταν αυτό.
1: Ο κύριος Διαμαντής λέει κάτι γίνεται με τα μηνύματα, σβήνονται τα μηνύματα. Δεν ξέρουμε, κύριε Διαμαντή, τι γίνεται.
0: Δεν
1: με
0: έχει
1: τα
0: πολύ μελάνη, φέτο.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, έφυγε ο Αταμάν και χάσαμε ένα μεγάλο φιλέλληνα, τρολάδιο αποστόλη από το Αιγαίο. Ναι, αυτό που είπε ο Αταμάν δεν το κατάλαβα.
0: Ποιο?
1: Λέει χάρηκα, λέει, γιατί βοήθησα και στην ελληνοτουρκική φιλία. Ρε Αταμάν, σέβαζε χέρι του Κύπριου γιατί είχαν το πανό για τα 50 χρόνια. Πώς τα λες αυτά.
0: Ο Στάθης Ομοσκόπουλος λέει: γεια σας, παιδιά. Να μείνετε έτσι, παιδιά. 24 ώρες το 24ωρο. Ναι. Λέει: δουλεύω νύχτα. Βλέπω Αγγλία, Ισπανία τελικό με νικητή Αγγλία. Στάθης Άικ, Γκίτερσλο, Ντόιτσλαντ. Ο Ινδιάνος λέει: πρώην κιλ.
1: Μισό λεπτό εδώ, γιατί ένας φίλος μου χαρίζει 2.000.
0: Καλό.
1: Να μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω και τρεις κόρες, τα έχω ανάγκη.
0: Αν ο Πάου βγει, από το 1 στο 3 κερδίσατε, λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτός λέει θα βγει τέταρτος.
1: Ναι.
0: Θα βάλω.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε ένα τραπέζι.
0: Ένα τραπέζι στο Τζομπανάκο. Δυνατός. Σωστός ο παίχτης. Τι θα γίνει με τον Γιαννούλη, θα έρθει στον Ολυμπιακό?
1: Α, λοιπόν, να πούμε καταρχάς, παραμένει το θέμα Γιαννούλη. Αυτός θέλει ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει εμφανιστεί COVID και η ΧΑΛ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φύγει. Είχε φύγει την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα περιμένει πάντα. Πάντα περιμένει.
0: Και ο Βαγγέλης ο Σάχος.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν ήθελε ο Γιαννούλης να πάει στον ΠΑΟΚ θα είχε πάει. Στον Ολυμπιακό θα είχε πάει.
0: Αυτό που λέει ο Κουκουτσίλης ισχύει, λέει ότι ο Τσουρέλας θα πάει βοηθός του προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται, νομίζω είναι μια χρήσιμη συνθήκη και συμβολή για την συνέχεια. Να πούμε ότι το παιχνίδι μας στη Βοστόνη θα αρχίσει σε 3-4 λεπτάκια. Εντυπωσιακό το πρώτο ημίχρονο, 2-1 με 2 γκολ του Χάλαντ, τρομερός ο Νορβηγός, ο Βίκινγκ. Υπάρχει άλλο μήνυμα, για να δούμε αν έχουμε ξεχάσει κάποιον. Η ώρα είναι 2 ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Πήγες στα μηνύματα, πήγες αυτά, να πάω εγώ στην κονσόλα. Πήγες στην κονσόλα, πήγες.
0: Τα είπα, τα είπα όλα.
1: Νορβηγός
0: και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, δεν μου έχετε βρει ακόμα τον παίχτη, άντε να το πω γιατί είναι και αργά. Ο Μίσκος.
0: Ποιος το ξέρει το Μίσκο?
1: Ο Μίσκος.
0: Μίσκος είναι το λουλούδι και ο Μίσκος είναι το λουλούδι.
1: Ανδριάδης και Μίσκος στο δίδυμο του Αλμοπού που μετεγράφησαν στον Πιερικό και έπαιξαν και στην ΑΕθνική.
0: Εύκολο να το βρει ο κόσμος, αυτό εννοώ.
1: Άμα σχολείσαι πολύ.
0: Το Ανδριάδη το είναι πιο γνωστός.
1: Ηλαρίων Ανδριάδης.
0: Καλό.
1: Και ο Μίσκος. Φαντάζομαι το Μίσκο ότι ο Σίβης δεν το βρήκε.
0: Ούτε το βρήκε.
1: Ενώ βρήκε τον Ανδριάδη. Με εντυπωσιάζει.
0: Μπράβο. Και ο καλύτερος σέντερμπακ εκείνης της ομάδας.
1: Σέντερμπακ.
0: Ή στην Άουσα έπαιζε. Μαυροδουλάκης.
1: Μαυροδουλάκης Νάουσα.
0: Νάουσα ήταν.
1: Θυμάσαι το Μαυροδουλάκη.
0: Γίγαντα. Ο οποίος τώρα είναι.
1: Ωραία, πες μου και τουλάχιστον 6 παίκτες.
0: 6.
1: Από την καλή Νάουσα.
0: Δεν τα ξέρει
1: ούτε ο Νάουσα. Από την καλή Νάουσα που είχε το μάνατζερ το συγχωρεμένο του Σπύρο Σούγκαρη. Που όλοι αυτοί κάνουν τις μεταγραφές, πήγαν σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Α πούμε, ο Τσάρτας ένας. Πάμε για τους άλλους.
0: Ο Τρούπκος.
1: Λάκης.
0: Και ο Λάκης. Ο Τρούπκος ο σεντερφόρ έπαιζε εκεί.
1: Πάμε. Άλλος.
0: Ο Ταμπίζας ήταν. Όχι. Όχι. Δεν θυμάμαι άλλο τώρα. Συγγνώμη, θυμάμαι. Την Άουσα τώρα από τις 40
1: χρόνια. Χιζερίδη.
0: Πού είσαι στον Άρη.
1: Πιτός, στόπερ. Άλλος, τίποτα. Άντε ρε παιδιά, σας δούμε. Ο Βοστόνης από το Άγιο τους ξέρει. Λοιπόν, άρχισε το παιχνίδι, πάμε.
0: Πάμε, δεύτερο ημίχρονο, Βοστόνη, έτσι. Περιμένουμε να δούμε καλό θέμα και στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο, Νορβηγία 2, Ιράκ 1. Νίκος Καραγιάννης.
2: Αυτό περιμένουμε, παιδιά, και στο δεύτερο μέρος να δούμε ένα ανάλογο θέαμα σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στο παιχνίδι του πρώτου μέρους από το 25 και μετά, έτσι η αλήθεια είναι να πούμε ότι μετά το διάλειμμα που έγινε για την το cooling break. Τώρα το Ιράκ έχει ξεκινήσει στην επίθεση στο δεύτερο μέρος με τον Μπαγιές. Μπαγιές που ανάμεσα από Όρσενς και Νούσα θα περάσει αρχικά, αλλά θα γυρίσει ο Όρσενς, ο πολύπυρος αμυντικός χαφ της Μπενφίκα, να κλέψει την μπάλα από τον δεξί εξτρέμ του Ιράκ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ξεχωρίσει μαζί με τον Αϊμάν Χουσέιν στην για την ομάδα του. Ο Μπαγιές, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει και τις δύο μεγάλες στιγμές για να βρει δίχτυα στο 40 λεπτό, όταν πλάσαρε, αλλά ο Βόλφ σταμάτησε την πορεία της μπάλας και παραχώρησε κόρνερ, ενώ στο 45 λεπτό, στο τέταρτο ουσιαστικά λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, δοκίμασε το Βολπλανέ στην κίνηση ακριβώς έξω από την περιοχή των Νορβηγών, το οποίο πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Νίλαντ. Παρόμοιο σκηνικό όπως και στο πρώτο μέρος βλέπουμε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με το Ιράκ να μπαίνει δυνατά με τον ενθουσιασμό προκειμένου να βρει την Νορβηγία να βρει ουσιαστικά διαδρόμους προς την εστία του Νίλαντ. Εδώ ένα offside το οποίο δίνεται στον Χουσέιν Αλί, τον δεξιό μπακ του Ιράκ, ο δεξιός μπακ που αγωνίζεται στην Πογκόν Στέντσιν, μια ομάδα η οποία αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες συνεχίζουν το παιχνίδι χωρίς κάποιες αλλαγές. Μένει να δούμε αν ο προπονητής της εθνικής του Ιράκ, ο Γκράχαμ Άρνολντ, πότε θα προχωρήσει στις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να βρει να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ώστε να βρει εκ νέου ένα τέρμα προς την ισοφάριση. Τώρα ο Ρίερσον είναι από τα δεξιά, θα κάνει την επέλαση, αλλά θα βγει και με την μπάλα μαζί. Ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει για τι υπάρχει και το VAR σε περίπτωση που βρεθεί γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι φάνηκε διαγυμνού οφθαλμού ότι ο δεξιός μπακ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Εθνικής Νορβηγίας πέρασε μαζί με την μπάλα. Εκτός να δούμε και το replay εδώ, ναι, φαίνεται χαρακτηριστικά ότι ο Ρίερσον έχει βγει μαζί με την μπάλα. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή, αναγνωριστικά τα λεπτά. Βλέπουμε το Ιράκ να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Τώρα προσπαθεί με πάσες από τα χαμηλά να χτίσει την επίθεσή της. Η Νορβηγία δεν πιέζει, περισσότερο έχει μια ψηλή τοποθέτηση και πιέζει ανάλογα σε συνθήκες. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, έτσι προήλθε και το δεύτερο τέρμα των Σκανδιναβών στο παιχνίδι. Τότε είναι που γίνεται πιο έντονη η πίεση. Αφήνει περισσότερο το Ιράκ να κυκλοφορήσει την μπάλα και στη συνέχεια στο μεσαίο μπλοκ είναι εκεί που επιτίθενται οι Σκανδιναβοί για να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους και να βρουν την άμυνα της ασιατικής ομάδας στον ύπνο. Τώρα η Νορβηγία έχει την μπάλα χαμηλά με τον Μπέργκε και τον Έντεγκαρ να αλλάζουν. Αυτός δίνει για τον Σέρλοθ και αυτός πάλι πίσω σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Μπέργκε και πάλι πίσω σε στόπερ. Με υπομονή χτίζουν το παιχνίδι τους οι Σκανδιναβοί, προσπαθούν να βρουν μια ελεύθερη πάσα, μια γωνία πάσας που θα προωθήσουν περισσότερο το παιχνίδι τους. Όμως κέρδισαν τώρα οι Ιρακινοί με τον Αλί να βγαίνει από τα δεξιά, γυρνάει πάρα πολύ ωραία και μαρκάρει εκεί ο Χέγκεμ, ο Τόρμπιον Χέγκεμ, ο κεντρικός αμυντικός της Μπολόνια. Καλύπτει πάρα πολύ όμορφα την προσπάθεια του Χουσέιν Αλί από τα δεξιά και παραχωρεί πλάγιο για το Ιράκ, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο δεξιός μπακ του Ιράκ για τον Ισμαήλ, ο οποίος θα γυρίσει και αυτός πίσω. Βλέπουμε, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να χτίσουν τις επιθέσεις τους από χαμηλά. Εντάξει, είναι φυσικό η Νορβηγία να μπορεί να το κάνει αυτό πιο εύκολα, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το δίδυμο στον άξονα είναι ο Όρσενς μαζί με τον Μπέργκε και μπροστά τους βρίσκεται ο Έντεγκαρ, δύο ποδοσφαιριστές από την Premier League, ο Μπέργκε στη Φούλαμ, ο Έντεγκαρ στην Άρσεναλ, και ο Όρσενς, ο οποίος, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, αποτελεί ηγετική μορφή της Μπενφίκα στον άξονα τα τελευταία χρόνια. 31χρονος αμυντικός μέσος, ένας ποδοσφαιριστής με αρκετή εμπειρία στο παιχνίδι του. ουσιαστικά κατευθύνει και τον ρυθμό στην αναμέτρηση, αλλά έχει και τα ανασταλτικά καθήκοντα. Τώρα θα κερδίσουν οι Ιρακινοί με τον Μπαγιές, θα προσπαθήσουν να βγάλουν μια γρήγορη αντεπίθεση, αλλά οι επιστροφές των Νορβηγών είναι πάρα πολύ γρήγορες και ο Νούσα γυρνάει και καλύπτει πάρα πολύ γρήγορα το ανέβασμα του Χουσέιν Αλί. Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, το 52ο λεπτό, έχουμε φτάσει πλέον. Βλέπουμε την πρόθεση του Ιράκ να επιτεθεί από τα δεξιά, εκεί που βρίσκεται ο Χουσέιν Αλί, σε αντίθεση με το πρώτο μέρος όπου είδαμε περισσότερο τις επιθέσεις τους να γίνονται από τα αριστερά για τους Ασιάτες. Από εκεί βέβαια προήλθε και το τέρμα με την πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Αλί Γιασίμ για τον Αλαμάρη, και ο Αλαμάρη ο μέσος της Ουτρέχτης, ο οποίος έχει γεννηθεί και στην Σουηδία, οπότε είναι και αυτός θεωρητικά Σκανδιναβός. Έβγαλε τη σέντρα για τον Χουσέιν, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά είχε φέρει τότε, ισοφάρισε προσωρινά για την εθνική του Ιράκ. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για το δεύτερο ημίχρονο. Το Ιράκ έχει κρατήσει την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί κυρίως από τα πλάγια να βρει διαδρόμους προς την εστία των Νορβηγών.
3: Λοιπόν, Νίκο, στιγμής... πάρε μια ανάσα. Είμαστε στο 1-2 για την Νορβηγία και να βάλουμε ένα ωραίο κουζάκι για να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Ποιος ήταν ο πρώτος Νορβηγός παίκτης που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό? Δεν μπορεί να συμμετέχει και ο Σαρελάκος. Όλοι εσείς όσοι μπορείτε να συμμετέχετε, ποιος ήταν ο πρώτος Νορβηγός παίκτης που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό? Να πω, Αντωνούλη φίλε μου, καλέ, το μήνυμά σου θα το διαβάσω όταν θα φτάσουμε στη διακοπή, γιατί έχει σημασία και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Ο Θόδωρος Παρασκευόπουλος τι λέει? Λέει, ναι, να βάλει λέει και ο Κώστας ο Γρηγορόπουλος ένα ακόμη. Δεν μπορώ να βάλω τώρα για τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Τώρα να έχουν τα quiz, να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Με αυτό με τον Παναγιώτη το βάλουμε αύριο. Ο κύριος Φιντριλής τον βρήκε γρήγορα τον Ορβίο, μπράβο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος λέει τον Νόιμαν. Ο Νόιμαν ήταν Γερμανός. Ήταν Γερμανός. Υπερθυμίζουμε φίλες και φίλοι, σήμερα νωρίτερα η Γαλλία νίκησε 2-0-3-1 τη Σενεγάλη, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με καλές φάσεις για τους Σενεγαλέζους στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η Γαλλία πήρε μπρος, 2 γκολ από τον Εμπαπέ, με αποτέλεσμα να ανοίξει την άμυνα των Σενεγαλέζων, και η Γαλλία έδειξε ότι είναι έτοιμη να ξαναδιεκδικήσει το τρόπαιο. Το είχε κατακτήσει το 18, ενώ το 22 το έχασε στον τελικό. Και η Γαλλία έδειξε ότι είναι έτοιμη να ξαναδιεκδικήσει το τρόπαιο. Το είχε κατακτήσει το 18, ενώ το 22 το έχασε στον τελικό.

0: Κις Τρόπικος Τσιάρτας, Κιζερίδης, Μάρκος φυσικά, Σαμπάνης λίγο αργότερα, η σπουδαία αυτή Νάουσα, η οποία έπαιξε στη μεγάλη κατηγορία και νομίζω ότι έπαιζε το 1994, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά όλα τα ξέρει ο Σύφης, ο Βοτζάκης απ' έξω για να καλωτά, εγώ δεν. Αλλά νομίζω ότι η Νάουσα έπαιζε το 1994-1995. Έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία. Αυτή η φουρνιά είναι μετά το 90. Τους είχε βρει ο κύριος Σομπατζής, τότε ο διοικητικός ηγέτης από τη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια του Σπύρου Σούγκαρη, του σπουδαίου αυτού μάνατζερ, ο οποίος δεν είναι στη ζωή. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:18. Φίλες και φίλοι, Eraspor 101,8. Το Μουντιάλ μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Η ΕΡΤ μέσω του ΕΡΤ 2 Sport και η Eraspor σας μεταδίδει όλα τα παιχνίδια και είμαστε ακόμη στην αρχή. Να πούμε ότι ο Λουτσέσκο είναι στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα έκανε το τραπέζι σε μερικούς συναδέρφους, άρα αυτό σημαίνει ότι αύριο πιθανότατα θα έχουμε και την ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και ο ΠΑΟΚ τρέχει, καθώς σε τρεις μέρες πρέπει να ανακοινώσει νέο προπονητή. Αφού η Δευτέρα ξεκινά, αύριο το μεσημέρι θα έχουμε γνώση και των δύο αντιπάλων, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, Europa League και Conference. Συνδυόμαστε ξανά με τον Νίκο Καραγιάννη. Συνεχίζεται το παιχνίδι στο 58 λεπτό. Ιράκ, Νορβηγία 1-2 με εκτέλεση κόρνερ. Νίκο.
1: Μετά το κόρνερ, Δημήτρη, έχω και μια απάντηση νομίζω για τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή που είπες. Αλλά θα δούμε το κόρνερ τώρα στο 57ο λεπτό. Έχουμε φτάσει στην Βοστόνη. Ο Ρίερσον είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά συστάσεις από τον Πιέρ Άτσο. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, θα σε ρωτήσω ότι ο ποδοσφαιριστής που ανέφερε ο Νορβηγός του Ολυμπιακού αγωνιζόταν στην άμυνα και κυρίως στα μπακ.
0: Μεσαία γραμμή, αν δεν απαντώμε.
1: Μεσαία γραμμή. Όχι, άλλον έχω.
0: Να πω κάτι, τότε ήσουν αγέντες.
1: Νόμιζα ότι είναι πιο κοντά. Νόμιζα ότι είναι ο Βλαντελαουί το 2014.
0: Όχι, ναι, αυτός με νορβηγικό διαβατήριο. Άραβας. Με νορβηγικό διαβατήριο, όχι, ήταν. Μιλάμε για πριν τώρα, κάπου δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, όχι, τότε δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό το quiz. Πέρασε εντωμεταξύ το corner ανεκμετάλλευτο για την ομάδα της Νορβηγίας. Απομάκρυναν οι παίχτες του Ιράκ και τώρα έχουμε τον Αλί Γιασίμου, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται ο διαιτητής κάνει νόημα να μπουν οι πρώτες βοήθειες. Οπότε έχουμε και μια διακοπή εδώ πέρα. Δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή στα
0: οπότε
1: πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
0: Οπότε τώρα φέρεις τώρα στο μυαλό να βάλω και το άλλο quiz. Ποιος Νορβηγός παίκτης έπαιξε στον ΠΑΟΚ και πονούσε το κεφάλι μας και τα μαλλιά μας όταν έπαιζε αυτό το παλικάρι? Αυτό νομίζω δεν το ξέρει ούτε ο Σύφης Βοτζάκης.
1: Ναι, το πρώτο να ξέρεις το ξέρει ο Σύφης Βοτζάκης.
0: Το πρώτο.
1: Το ξέρω.
0: Ένας καλός παίκτης, έξυπνος παίκτης που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Θα αφήσω το quiz ακόμα 10 λεπτάκια μέχρι 2:30. Χρήσιμος ποδοσφαιριστής, δυναμικός, ήξερε και λίγο μπαλίτσα. Λοιπόν, έχουμε διακοπή, δεν έχουμε hydration break, έχουμε διακοπή.
1: Όχι, είναι ο Αλί Γιασίμ, είναι ο αριστερός εξτρέμ που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας, οπότε έχουμε διακοπή. Ο προπονητής του Ιράκ εκμεταλλεύεται αυτή τη διακοπή όπως φαίνεται και θα προχωρήσει σε δύο αλλαγές. Ο Μάρκο Φάρτζι είναι ο ένας ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο κεντρικός επιθετικός που αγωνίζεται στην Βενέτσια. Περνάει στη θέση όχι του. Έχει γίνει εδώ κάποιο λάθος τώρα από τους διοργανωτές. Ντάνικ Μπάλ και Μάρκο Φράτζι περνάνε στη θέση των Αλ Χαμάντι και Ζαΐντ Ισμαηλί. Ένας επιθετικός, ένας αμυντικός χαφ μπαίνει. Οπότε δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον σχηματισμό της ασιατικής ομάδας στην αναμέτρηση. Παραμένει το 4-4-2. Ο Μάρκο Φράτζι, ο οποίος όπως είπαμε νωρίτερα, αγωνίζεται με τα χρώματα της Βενέτσια στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε πάλι επανέναρξη του παιχνιδιού. Η Νορβηγία είναι αυτή η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της. Προσπαθεί με κοντινές πάσες ανάμεσα από τα στόπερ αλλά

0: και με τους αμυντικούς χαφ να βρει τα ρήγματα στην άμυνα του Ιράκ. Ο Έντιγκαρ τώρα είναι αυτός που έχει την μπάλα στο χώρο του άξονα, αλλάζει με τον Μπέργκε και αυτός βρίσκει τον Σέρλοθ από τα δεξιά. Σέρλοθ εξετάζει τις επιλογές του και γυρίζει πάλι πίσω στον Έντιγκαρ. Ο Έντιγκαρ, ο οποίος έχουμε πει από την αρχή της μετάδοσης ότι είναι και το μυαλό της Νορβηγίας, είναι αν ο Χάλαντ είναι το ξύφος, ο Έντιγκαρ είναι το χέρι που το κρατάει, είναι ο εναρχιστρωτής όλης της ομάδας, ο οργανωτής, και γι' αυτό άλλωστε είναι και ο αρχηγός, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από τα 15 του είχε υπογράψει στην Real Madrid, αποτελούσε τη μεγάλη ελπίδα του νορβηγικού ποδοσφαίρου. Τώρα πασάρει για τον Νούσα, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα, αλλά εκεί είναι για να απομακρύνει ο Χασίμ, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα από τον συμπέκτη του και θα διώξει ακόμα πιο μακριά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Χουσέιν, που δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, αλλά με την πίεση την οποία έβαλε στον Νάγερ κατάφερε να κάνει τον αμυντικό της Νορβηγίας να κάνει λάθος στην απομάκρυνσή του. Και οι Ιρακινοί τώρα κερδίζουν ένα πλάγιο.
1: Λοιπόν, Νίκο, έφτασε η ώρα να βάλουμε και ένα δώρο μέχρι στις 3.
0: Ναι,
1: διότι
0: εννοείται.
1: Πρέπει το ποδόσφαιρο, πρέπει να το μελετάμε, πρέπει να σκεφτόμαστε. Υπήρχε και πριν, θα είναι και μετά. Οπότε με μια προσφορά του διευθυντή της ΕΡΑΣ, Σίβη Βοτζάκη, ιδιαίτερα οι φίλοι του Ολυμπιακού που είναι πολυπληθείς μπορούν να απαντήσουν μέχρι στις παραπέντε ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας. Επαναλαμβάνω το quiz. Ποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας? Το δώρο, ένα άλμπουμ Panini που έχει τις μνήμες όλων των ποδοσφαιριστών. Ένα πλήρες άλμπουμ προσφορά του διευθυντή της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σας περιμένουμε μέχρι στις παραπέντε και παρατρία. Λοιπόν, να δούμε ποιος μπορεί να το βρει. Τρέχουν και τα άλλα τα quiz που είπαμε, δηλαδή του Ολυμπιακού, ποιος νορβηγός παίκτης έπαιξε στο Ολυμπιακό και ποιος νορβηγός δεκαετία του 80 έπαιξε στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν την έβρισκε πάρα πολύ καλά. Νίκο, εσύ συνεχίζεις καθώς διανύουμε το 62ο λεπτό.
0: 62 λεπτά στην Βοστόνη, παραμένει το 2-1 υπέρ της Νορβηγίας απέναντι στο Ιράκ. Σιγά σιγά, όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, όσο περνάνε τα λεπτά, η Νορβηγία βρίσκει όλο και περισσότερο τα πατήματά της στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, από την άλλη, το Ιράκ φαίνεται να έχει βγει αρκετά μπροστά, πιέζει πάρα πολύ όλες τις προσπάθειες των Νορβηγών προκειμένου να βρει εκ νέου ένα τέρμα προς την ισοφάριση, και είναι κάτι άλλωστε που το πιστεύουν οι ποδοσφαιριστές του Ιράκ, καθώς το επέτυχαν και στο πρώτο ημίχρονο, και εκεί προς αυτό το σκεπτικό έγιναν και οι αλλαγές του προπονητή της ομάδας, του Γκράχαμ Άρνολντ, με τον Ζιντάν Ικμπάλ να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και τον Μάρκο Φάρτζι στις θέσεις των Αλ Χαμάντι και Ζιντάν Ισμαηλί. Τώρα μια σέντρα για το κεφάλι του Μπαγιάς, θα φτάσει μπάλα όμως στον Χουσέιν Αλί, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το γύρισμα εκεί που βρισκόταν ο επιθετικός του Αϊμάν. Φαίνεται σαν να έχει προσπαθήσει να κάνει το γύρισμα, η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά και καταλήγει λίγο πάνω από την εστία του Μίλαν.
1: Λοιπόν,
0: δεύτερη καλή στιγμή.
1: Εξελίσσεται το αγώνα, εξελίσσεται και το quiz της ΕΡΑΣΠΟΡ για τον νικητή, ένα άλμπουμ Panini. Επαναλαμβάνω, ζητούμε τον πρώτο παίκτη του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας. Τον πρώτο, γιατί υπάρχει και δεύτερος. Οπότε τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και τις 3 παρα 5. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε ποιος νορβηγός παίκτης έπαιξε στον Ολυμπιακό δεκαετία του 80 και ποιος στον ΠΑΟΚ, αν θέλετε, για δεύτερο quiz. Αλλά το quiz που έχει και δώρο είναι ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε πρώτος στην Εθνική Αυστρίας. Ας γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω. Νίκο, το Ιράκ προσπαθεί, βλέπω.
0: Ναι, το Ιράκ έχει κρατήσει, έχει ανεβάσει τις γραμμές του, προσπαθεί στο δεύτερο μέρος να βρει ένα τέρμα. Οι δύο αλλαγές έχουν δώσει και ανάσες περισσότερο στην ομάδα. Τώρα είναι στην επίθεση το Ιράκ με τον Γιασίμ να κάνει τη σέντρα προς τον Χουσέιν. Δεν θα πάρει την μπάλα ο επιθετικός του Ιράκ, αλλά και πάλι ο Γιασίμ είναι αυτός που γίνεται αποδέκτης, γυρνάει προς τα πίσω για τον Ντόσκι, αλλά εκεί θα μαρκάρει πάρα πολύ καλά η αμυντική της Νορβηγίας με τον Ρίερσον να κόβουν και να παραχωρούν και να κερδίζουν ουσιαστικά το out. Εδώ ίσως έχει κάνει κεφάλαιο ο Γιασίμ στο ξεκίνημα της φάσης, βρίσκοντας στο πρόσωπο τον Ρίερσον. Αλλαγές ετοιμάζει και η Νορβηγία με, βλέπω, Θόρσβερτ, Σιέλντρουπ και Μπομπ.
1: Όταν γίνουν, Νίκο, θα επανέλθω σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχουν τα quiz. Λοιπόν, ο πρώτος Νορβηγός, λέει ο Νίκος, ο Νάσμπερκ. Ο Νάσμπερκ, Νίκο, με στον ΠΑΟΚ ήρθε σχάτος, τελευταίος. Αλλά έχεις βρει το πρώτο του Ολυμπιακού. Για το άλμπουμ της Πανίνη, ο κ. Φιντριλής μας αναφέρει ένα παίκτη, αλλά δεν είναι αυτός, είναι ο δεύτερος παίκτης, κύριε Φιντριλή. Τον πρώτο θέλουμε. Ο κύριος Βασίλης Λατσινός τον έχει βρει τον παίκτη, άρα είναι νούμερο ένα που βρίσκεται για το άλμπουμ της Πανίνη, προσφορά του Διευθύντης Ερασπορ, το ΣΥΦΙ. Ο Αλέξανδρος, ο πρώτος Νορβηγός που έπαιξε στον ΠΑΟΚ είναι ο Τόργκελ. Ο Τόργκελ ήταν Ούγγρος και όχι Αλέξανδρε, ήταν Ούγγρος ο Τόργκελ που έπαιξε μετά και στον Παναθηναϊκό. Ο Τόργκελ στον ΠΑΟΚ ήταν το 2014 τελικός με τον Παναθηναϊκό 4-1, μου φαίνεται 3 γκολ ο Μπέργκ. Το ΠΑΟΚ και τον Τόργκελ, καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση στην κατάσταση. Ο κ. Παγώνης, ο Μέλμπερκ, όχι. Ο κ. Παγώνης όμως βρήκε τον πρώτο παίκτη που έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας. Είναι δύο ήδη, τρεις από το Γιάννη. Μπράβο σας. Μπράβο Γιάννη, το βρήκε και ο Γιάννης. Το βρήκε και ο κ. Γρηγορόπουλος. Ο κύριος Καραγιάννης βρήκε τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον πρώτο στην Αυστρία, βρήκε και τον Αυστριακό, μπράβο. Ο κύριος Μπούρος βρήκε τον παίκτη, να το πούμε, είναι ο Άλμπερτσεν, τον έχετε βρει περισσότεροι, πάρα πολύ καλή. Ο Κωνσταντίνος βρήκε τον πρώτο παίκτη του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας. Πέντε ήδη υποψήφοι για το άλμπουμ. Ο κύριος Κοτούλας βρήκε για τον Άλμπερτσεν, είναι ο Μακαρίτης, ναι, μου φαίνεται είναι ο Μακαρίτης. Στον ΠΑΟΚ λέει, άστο Σικαμπάλο, Σικαμπάλα είπαμε είναι Αιγύπτιος. Για τον ΠΑΟΚ δεν τον έχετε βρει, θα τον βρείτε. Δύσκολο όνομα. Ο κύριος Φιντριλής στέλνει την απάντηση για το άλμπουμ. Δεν είναι αυτός, αυτός είναι ο δεύτερος που έπαιξε η Εθνική Αυστρίας. Και μάλιστα αυτό τον παίκτη τον έχω δει σε φιλικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-3 φιλικό το 1982-83. Αυτός είχε έρθει από την Αλκμάρ Αλφαζίτα, αν θυμάμαι καλά, κύριε Φιντριλή. Ο Χρήστος τον βρήκε τον παίκτη. Μπράβο σας. Έχουμε ήδη 6 υποψηφίους που βρήκαν ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε πρώτος στην Εθνική Αυστρίας. Έχετε βρει και περισσότεροι τον Νορβηγό του Ολυμπιακού, τον Άλμπερτσεν. Για να σας δω τον Νορβηγό του ΠΑΟΚ 80-90. Και εφόσον είπαμε όλα τα μηνύματα, επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας, το οποίο παραμένει στο 1-2 και είμαι σίγουρος ότι θα έχει και άλλο γκολ.
0: Αυτό ελπίζουμε, Δημήτρη, και εμείς. Στο 68 λεπτό έχουμε φτάσει. Παραμένει το Ιράκ Νορβηγία 1-2 με τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε ο Χάλαντ στο 21ο και στο 43ο λεπτό αντίστοιχα. Για τους Ιρακινούς μείωσε στο 30ο, στο 39 ο Χουσέιν με καρφωτή κεφαλιά. Η αλήθεια είναι ότι η Νορβηγία δείχνει να προσπαθεί να διαφυλάξει περισσότερο το προβάδισμά της και δεν έχει τόσο πρόθεση να επιτηθεί. Κρατάει περισσότερο την μπάλα, χαμηλώνει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Τώρα να δούμε και αυτές οι τρεις αλλαγές οι οποίες αναμένεται να κάνει ο Στάλες Ολμπάκεν στο παιχνίδι, να δούμε αν θα δώσει διαφορετική πνοή. Και τώρα έχουμε μια νέα διακοπή. Ο Αλή Γιασίν είναι στον αγωνιστικό χώρο στο 69. Ο Πιέρ Άτσο, ο Γκαμπονέζος διαιτητής, σταματάει το παιχνίδι και ο Αλή Γιασίν ζητάει αλλαγή από τον Γκράχαμ Άρνολντ. Φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στον αφιένα ο αριστερός εξτρέμ του Ιράκ. Ναι, εκεί δείχνει να πιάνει στον αφιένα. Καταλαβαίνουμε ότι για να ζητάει ο ίδιος αλλαγή σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι τέτοιο το πρόβλημά του που δεν μπορεί να συνεχίσει. Και ναι, εδώ έχει ένα πολύ άσχημο χτύπημα σε μια πτώση του Νούσα. Ο Νούσα έπεσε κυριολεκτικά πάνω στον αφιένα του ποδοσφαιριστή του Ιράκ και γι' αυτό ζητάει και την αλλαγή ο Αλί Γιασίμ. Διάλειμμα για cooling break, διάλειμμα για ενυδάτωση. Να δούμε αν μετά το διάλειμμα αυτό, όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, θα έχουμε καλύτερο ρυθμό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δεν μας έχουν αποζημιώσει ιδιαίτερα. Να δούμε αν αυτό το διάλειμμα βοηθήσει και τους ποδοσφαιριστές να πάρουν περισσότερες ανάσες, προκειμένου να επανέλθουν με διαφορετικούς ρυθμούς στο χορτάρι του Gillette Stadium. Δημήτρη.
1: Ωραία, λοιπόν, πάρε την ανάσα σου, φίλες και φίλοι. Έχουμε ακόμα 25 λεπτάκια αναλόγως και των καθυστερήσεων. Στο 1-2 που προηγούν την Νορβηγία, ένα σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ τρέχει το κουίζ το δικό μας. Σωστά ο κύριος Λατσινός αναφέρει τον δεύτερο ποδοσφαιριστή που έπαιξε από τον Ολυμπιακό στην Εθνική Αυστρίας. Αναζητάμε τον πρώτο. Λοιπόν, ο Νίκος επανέρχεται με μήνυμα και λέει ο πρώτος παίκτης που έπαιξε Ολυμπιακό. Όχι Νίκο μου. Ο πρώτος αυτός είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Νίκο μου από τον ωραίο άλυμο. Αυτός είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, και έτυχε και τον είδα σε φιλικό παιχνίδι. Έγραφε, θυμάμαι τότε, το φως. Θυμάμαι τον τίτλο. Ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-3 φιλικό. Και έλεγε: φοβερός, παίζει χωρίς την μπάλα. Ήταν αρχής δεκαετίας του 80. Όλοι ήταν με την μπάλα. Και ήταν ο πρώτος παίκτης που βλέπαμε ότι έπαιζε χωρίς την μπάλα, στο χώρο δηλαδή. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Δεκάρι του Ολυμπιακού τότε, ο Νόεμαν. Και ο Αυστριακός, αυτός που είπαμε, αλλά ήταν ο δεύτερος. Και αυτός είναι ο Γέρζι Βέλτς. Δεν ψάχνουμε το Βέλτς. Ο Βέλτς ήταν ο δεύτερος που έπαιξε από τον Ολυμπιακό στην Εθνική Αυστρίας. Αναζητούμε τον πρώτο. Ήδη έχουμε έχουμε και την είδηση ότι ο κύριος Μπούρος βρήκε τον νορβηγό παίκτη του ΠΑΟΚ. Αυτός δεν βλεπόταν πραγματικά ο παίκτης. Κύριε Μπούρε, συμφωνείτε, στείλτε μήνυμα. Το βρήκε όμως. Ο κύριος Φιντρελής βρήκε τον παίκτη. Είναι ένας από τους 7 υποψήφιους νικητές που θα πάρουν το άλμπουμ Πανίνη, προσφορά από το διευθύντη της Αρασπρότος, Σύφη Βοτζάκη. Μπράβο, κύριε Φιντριλή. Λοιπόν, και να δω τι άλλο μήνυμα υπάρχει. Είπαμε, οι νικητές είναι ήδη υποψήφιοι, είναι 7. Τρέχει ο διαγωνισμός, απομένουν 22 λεπτάκια για να βρείτε το όνομα και να συμμετέχετε στην κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνη, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες σε τόσες ομάδες που η Πανίνη μας βοηθά να τους θυμηθούμε, να βάλουμε κοντά κάποια γκολ στο μυαλό μας. Είναι ωραίες, είναι φοβερές οι αναμνήσεις και οι συγκινήσεις που μας χαρίζει ο Βασιλιάς στο σπόρ, το ποδόσφαιρο. Και δείτε τώρα εδώ το Μουντιάλ πόσο είναι κυρίαρχο σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα. Και μια αφορμή το Hydration Break, να δω το μήνυμα του κυρίου Αντωνούλη, ο οποίος αναφέρεται πώς ξεκίνησε αυτό. Και λέει ότι το ξεκίνησε η Fox, το κανάλι στην Αμερική, που είχε μια δικαστική διαμάχη με τη FIFA, ζητώντας δικαιώματα τηλεοπτικά, και το έδινε αλλού η FIFA. Και τότε λοιπόν σκέφτηκε η FIFA και δημιούργησε το Cooling Break, με αποτέλεσμα να μπορούν να βάζουν διαφημίσεις στα κανάλια. Λοιπόν, στο προηγούμενο Μουντιάλ την είχε πάει στα δικαστήρια η Fox και την ανάκασε, ζητώντας τεράστια ποσά σαν αποζημίωση, να συμβαστεί εξοδικαστικά ώστε να δώσει το διαφημιστικό που αναφέραμε. Και έτσι λοιπόν έχουμε το Cooling Break. Προφανώς κάποια τέτοια ιστορία είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνούλη. Κάποια τέτοια ιστορία είναι για να έρθει το time out του μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Τώρα διανύουμε το 73ο λεπτό. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Πάμε για τα 73 και 20. Έχουμε 23 λεπτά αγώνα ακόμη. Θα δούμε αν θα αλλάξει το σκορ. Περιμένουμε και άλλα γκολ. Συνδυόμαστε ξανά με τον Νίκο Καραγιάννη, ο οποίος έχει επιφορτιστεί τη μετάδοση της αναμέτρησης. Νίκο.
0: Έχουμε και τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις από τον Στάλε Σολμπάκεν. Θόρστβετ, Σχέλντερουπ, Όστιγκαρτ και Μπομπ περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός ο Σέρλοθ, ο Νούσα, ο Βόλφε και ο Όρσενς. Βλέπουμε αλλαγές εδώ στο σχήμα. Δηλαδή ο Σέρλοθ, ο οποίος είναι περισσότερο ένας κεντρικός επιθετικός που έχει ως όπλο του την δύναμη, περνάει εκτός. Στη θέση του μπαίνει ο Όσκαρ Μπομπ, ένα καθαρό αιμο εξτρέμ, ένα καθαρό αιμο δεξί εξτρέμ που αγωνίζεται στην Φούλαμ. Θέλει να δώσει περισσότερη ταχύτητα στην ομάδα του ο Νορβηγός προπονητής. Από την άλλη, εκτός έχει περάσει ο Βόλφε, στη θέση του μπήκε ο Όστιγκαρτ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι Νορβηγοί προχωράνε σε αλλαγή σχηματισμού και πηγαίνουν πλέον με τριάδα στην άμυνα. Να δούμε και πόσο θα επηρεάσει το παιχνίδι αυτό. Ο Όντεγκαρτ τώρα παίρνει την μπάλα ψηλά κοντά στην περιοχή του Ιράκ και αλλάζει με τον Μπομπ. Και αυτό και πάλι και πίσω για τον Ρίερσον. Θα γίνει μια πάσα για τον Μπομπ. Θα κόψουν οι Ιρακινοί. Πλάγιο για τους Νορβηγούς από δεξιά. Ο Ρίερσον για τον Όντεγκαρτ. Και πάλι ο μπακ της Ντόρτμουντ. Έρχεται γρήγορα δίπλα του Μπομπ, ο οποίος πέρασε μόλις στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους, αλλά παρεμβαίνει ο Μπαγιές και παραχωρεί νέο πλάγιο για τους Νορβηγούς. Μένει η μπάλα εκεί στα δεξιά. Μέχρι στιγμής δείχνει η Νορβηγία ότι έχει περισσότερο διάθεση να παγώσει τον ρυθμό του αγώνα και όχι να πιέσει για να βρει ένα τρίτο γκολ το οποίο θα καθαρίσει και την αναμέτρηση. Να δούμε αν θα το πληρώσει. Τώρα όμως είναι στην επίθεση με τον Μπομπ να γυρνάει για τον Θόρστβετ. Το πλασέ του Θόρστβετ παρεμβαίνει τελευταία στιγμή ο Ακίμ Χασίμ. Εδώ πάρα πολύ γρήγορα άλλαξαν την μπάλα οι παίχτες της Νορβηγίας. Ο Όντεγκαρτ πάσαρε στον Μπομπ από τα δεξιά. Αυτός έκανε το γύρισμα για τον Θόρστβετ. Από θέση βολής έκανε το σούτ. Ο Ντόσκι ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την πορεία της μπάλας και παραχώρησε κόρνερ για την Νορβηγία. Κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο πηγαίνει να το εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδας, ο Μάρτιν Έντεγκαρντ. Εδώ και οι απαραίτητες συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης, από τον Πιέρ Άτσο. Βλέπουμε ο Χάλαντ εκεί έχει μια μικρή αψιμαχία με τον Μπαγιές, τον δεξί εξτρέμ. Για να δούμε αν αυτή η στημένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρντ, στην κεφαλιά ο Όστιγκαρντ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστιγκαρντ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, παίρνει την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας των Ιρακινών και με καρφωτή κεφαλιά κάνει το Ιράκ Νορβηγία 1-3 και δίνει έτσι ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Ο κεντρικός αμυντικός που αγωνίζεται και αυτός παρακαλώ πολύ στην Σέρια, στην Τζένοα, με το που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο βρίσκει δίχτυα. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμένει ένας προπονητής να βάλει ένα αμυντικό για να βρει γκολ, αλλά εδώ ο Όστιγκαρ με το που μπαίνει δικαιώνει τον Στάλε Σολμπάκεν. Φαίνεται ότι τον έχουν ξεχάσει και οι παίχτες του Ιράκ. Πάρα πολύ ωραία η κίνηση από τον Νορβηγό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του από το λίγο πιο πίσω από το πέναλτι και με διαγώνια μπαίνει ουσιαστικά στην καρδιά της περιοχής του Ιράκ. Εκεί κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει και με τη φόρα την οποία έχει με καρφωτή κεφαλιά βρίσκει δίχτυα. Να λοιπόν που σκοράρει και κάποιος άλλος για την Νορβηγία πέρα από τον Erling Haaland, και αυτός ο άλλος είναι και κεντρικός αμυντικός. Πλέον η Νορβηγία ουσιαστικά κρατάει τις τύχες της αναμέτρησης.
1: Να πούμε ότι δεν ξέρω αν το VAR θα το ελέγξει. Υπάρχει ένα τράβηγμα του Χάλαντ, προσπάθειες να...
0: Ήταν σε αυτές τις αψιμαχίες τις οποίες είπαμε τον αντίπαλο νωρίτερα, ναι, αλλά δεν έγινε κάτι, δεν υπήρχε σε κάποιο...
1: Εφόσον το άφησε ο διαιτητής, λοιπόν 1-3, είπαμε θα έχουμε και άλλο γκολ, το έχουμε και αυτό, έχουμε 4 γκολίδι. Τρέχει ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, της Ερασπούρ για το άλμπουμ της Πανίνη. Πανίνη και Μουντιάλ πάνε μαζί. Περιμένουμε να μας βρείτε ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας. Ο πρώτος, ο δεύτερος ήταν ο Γέρτζι Βέλτς, που είχα την τύχη να τον δω στην Τούμπα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-3 με χάτρικ του Βέλτς. Λοιπόν, ο πρώτος ποιος ήταν? Ο κύριος Μπούρος που βρήκε τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Νορβηγό τον πρώτο, είπε ότι ήρθε με περγαμηνές, αλλά στη συνέχεια τίποτα. Σωστό, φοβερό μήνυμα από τον Γιάννη. Λέει ρε φίλε, το 90 γεννηθήκαμε. Τι ρωτάς, Αυτά τα quiz είναι για τους μεγάλους. Ρώτα τον κύριο Βοτζάκη. Ο Μιχάλης Μακ το βρήκε και αυτός. Είναι και αυτός ο 8ος υποψήφιος νικητής στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσουμε με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Συνεχίζεται και γράφεται. Το βρήκε και ο Νίκος. Βρήκε λοιπόν το βρήκε και τον πρώτο. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ώρα είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Eraspor. Με ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καμία κάρτα. Απίστευτο και όμως αληθινό από τον Άτσο, τον Γκαμπονέζο, τον Αφρικανό ρέφερι. 78 λεπτά αγώνα, άρα έχουμε 2, 12 συν 5 το καθυστερήσουν, 17, 18 λεπτά και ακόμη για να δούμε τον νικητή, τον ξέρουμε νομίζω. Απλώς να δούμε αν έχει κι άλλο γκολ, αν έχει κάποιο γλυκό. Νίκο.
0: Ναι, να δούμε στα εναπομείνοντα λεπτά. Μετά θα σου κάνω και εγώ ένα quiz, να δω αν γνωρίζεις, γιατί έχεις ξεκινήσει, έχεις ξεκινήσει για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Να σου κάνω και ένα quiz για την ΑΕΚ εγώ. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πρώτος Σουηδός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Ο πρώτος Σουηδός. Θα σκεφτώ.
0: Μέχρι να λήξει το παιχνίδι, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μέχρι τότε δίνω προθεσμία. Λοιπόν, εδώ τώρα κερδίζει ένα πλάγιο η Νορβηγία, η οποία πλέον ελέγχει πλήρως τις τύχες της αναμέτρησης. Μετά και το τέρμα του Όστεγκαρ το 70ο λεπτό.
1: Λοιπόν, σέντερ φόρ ήταν.
0: Ναι.
1: Το μικρό του Χόκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Ήσουν αγρήγορος. Λοιπόν, στο 20ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ιράκ Νορβηγία 3-1. Με τα δύο τέρματα του Έρλινγκ Χάλαντ και την κεφαλιά του Όστεγκαρντ. Νωρίτερα είχε ισοφαρίσει στο 31ο λεπτό προσωρινά ο Χουσέιν για την Εθνική Ιράκ, η οποία παρά το σκόρ, έτσι είπαμε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ότι δεν ήταν μια εύκολη αποστολή για την ομάδα του Αυστραλού προπονητή Γκράχαμ Άρνολντ. Ωστόσο, έχει δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο κόντρα σε μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τώρα προχωράει σε ακόμα μια αλλαγή ο Στάλες Ολμπάγκεν και την τελευταία του. Ο Έντεγκαρντ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του ο Πάτρικ Μπέργκ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τις ελληνικές ομάδες. Ο αμυντικός χαφ και αρχηγός της Μπόντο Γκλίμτ έκανε πραγματικά πράγματα και θαύματα στο φετινό Champions League, αλλά και στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Πάτρικ Μπέργκ περνάει για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης και τώρα αυτό σημαίνει ότι ο Χάλαντ θα μείνει μέχρι την λήξη του παιχνιδιού. Εδώ ο Έντεγκαρντ μας δείχνουν και την σχετική κάρτα με τα χιλιόμετρα τα οποία έχει τρέξει. 10 χιλιόμετρα έτρεξε ο Έντεγκαρντ, πρώτος σε χιλιόμετρα στην ομάδα της Νορβηγίας. Αυτό σημαίνει, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που ο Στάλες Ολμπάκεν κλείνει τις αλλαγές, ο Χάλαντ θα τελειώσει την αναμέτρηση βασικώς. Οπότε μπορεί να ψάξει και το hat-trick ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν καταφέρει στον ντεμπούτο τους σε Μουντιάλ να πετύχουν hat-trick. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό στατιστικό αν το πετύχει ο Νορβηγός επιθετικός της Manchester City. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η Νορβηγία με τον Ρίερσον να πηγαίνει στην εκτέλεση από τα αριστερά. Ο δεξιός μπακ της Borussia Dortmund τώρα ετοιμάζεται για την εκτέλεση για να δούμε αν αυτή η στατική φάση αποφέρει κάτι. Ο Όστιγκαρντ παίρνει πάλι την κεφαλιά, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε και την φόρα αλλά και την δύναμη για να μπορέσει να τη στείλει προς την εστία του Τζαλάλ Χασάν. Πέρασε out η προσπάθεια χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο τερματοφύλακας της Αλ Ζαβρά, ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Νάτος ο Χάλαντ μένει μέσα στην περιοχή μετά το λάθος της άμυνας, αλλά θα του στερήσει το χάτρικ ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Νικάει τον επιθετικό της Manchester City σε τέτα-τέτα, ακόμα ένα λάθος από τους Ιρακινούς. Ο Χάλαντ το επωφελήθηκε αλλά δεν κατάφερε με το πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το είχε πετύχει αυτό, η αλήθεια είναι, νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω θα είχε το απίστευτο στατιστικό των 3-3, 3 προσπάθειες προς την εστία, 3 τέρματα. Έχει δείξει πραγματικά ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας πανύψηλος center forward, ο οποίος έχει καταργήσει όλα τα στερεότυπα που υπήρχαν για το ποδόσφαιρο σχετικά με το ύψος. Ένας πανύψηλος, ιδιαίτερα ευκίνητος αλλά και πάρα πολύ γρήγορος εκτελεστής μέσα από την περιοχή. Εδώ άγγιξε το χατρίκ, για να δούμε αν στα εναπομείναντα 7 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις θα έχει μια νέα ευκαιρία. Εδώ ο τερματοφύλακας του Ιράκ αποσόβησε το τέταρτο γκολ για την ομάδα του, βγαίνοντας πάρα πολύ γρήγορα και καλύπτοντας το πεδίο του επιθετικού της Manchester City. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το τρίτο γκολ έχει αποθαρρύνει και την ομάδα, την ασιατική ομάδα, η οποία πλέον βλέπει την Νορβηγία να έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Κυκλοφορεί την μπάλα συνεχόμενα, προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για την εστία των Ιρακινών. Προσπαθεί, και η αλήθεια είναι ότι να δει και πράγματα όλο και περισσότερο ο προπονητής της Εθνικής Νορβηγίας. Γι' αυτό έχουν γίνει και οι αλλαγές.
1: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα μετά το Χόκαν Σάντμπεργκ. Θα θυμηθείς τώρα εσύ που περιμένει το κοινό σου,
0: ναι,
1: ποιος ήταν ο πρώτος Δανός που έπαιξε στην ΑΕΚ, αφού εγώ θυμίσω ότι το τρέχει ο διαγωνισμός μας για το άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ, προσφορά του διευθυντή της ΕΡΑ Σπορ του Σίβο Τζάκη, για ακόμα 10 λεπτά, ούτε 10, 8 λεπτάκια. Ποιος ήταν ο πρώτος αυστριακός παίκτης του Ολυμπιακού που έπαιξε, μάλλον πρώτος παίκτης που έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας. Ο δεύτερος ήταν ο Γέρζι Βέλτς. Τον έμαθαν στην Ελλάδα από το φιλικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μετά τη δεκαετία του 80, 81, 82, 83, 83, 84, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, 0-3 με hat-trick του Βέλτς. Θυμάμαι και τον τίτλο στο φως που έγραφε «Χωρίς την μπάλα». Έπαιζε χωρίς την μπάλα αυτό το παιδί που είχε έρθει από την Αλκμάρ. Λοιπόν, ενώ ο Καραγιάννης ψάχνει να βρει ποιος ήταν ο πρώτος Δανός στην ΑΕΚ, νομίζω ο Αυστριακός το βρήκε και ο Λάζαρ Βάλεθ. Ναι, και εσείς είστε μέσα στους νικητές. 9 νικητές. Μπράβο σας. Λοιπόν, το μάτς στο Μουντιάλ έχει κλείσει. Έχει κλείσει το Μουντιάλ. Έχουμε την πρώτη κάρτα στον αγώνα. Στο 85 η πρώτη κάρτα. Σε ένα κράτημα πάνω στον Χάλατ. 85 ήταν χωρίς κάρτα, άρα είναι πολύ καθαρό το παιχνίδι. Και υπενθυμίζω σε όλους ότι στις 4 θα δούμε και την Αργεντινή, όποιος αντέξει. Τουλάχιστον εγώ θα δω ένα ημίχρονο μεταξύ της Αργεντινής και της Αλγερίας, που οι οπαδοί τους συνεπλάκησαν στην Times Square, στην περίφημη πλατεία της Νέας Υόρκης. Έπεσαν πολλές μπουνιές και πολύ ξύλο. Έχουμε και έναν ακόμη υποψήφιο νικητή, τον Κώστα Ζιγούρη. Πάμε στους 10 νικητές, μπράβο σας, που βρήκε τον πρώτο παίκτη του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας. Και τώρα επιστρέφουμε στη Βοστόνη μέσω της Αγίας Παρασκευής. Έλα Νίκο.
0: 86 λεπτά στην Βοστόνη, είναι στην επίθεση τώρα η Εθνική Νορβηγίας, θα κόψουν όμως γρήγορα οι Ιρακινοί. Να σου απαντήσω στο quiz που μου έχεις βάλει.
1: Ναι.
0: Το μικρό του είναι Χένρικ και έχει αγωνιστεί και σε άλλη ελληνική ομάδα.
1: Εγώ δεν το ξέρω, απαλού μου ήρθε το μήνυμα.
0: Χένρικ Νίλσεν. Σέντερφορ και αυτός.
1: Και αυτός σέντερφορ. Ο Νίλσεν ήταν Δανός.
0: Δανός, ναι.
1: Θα το τσεκάρω σε λίγο.
0: Νομίζω ότι είναι αυτός που είχε αγωνιστεί, είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ την δεκαετία του 80.
1: Και αυτός.
0: Του 80. Οπότε ναι.
1: Θα το τσεκάρω σε λίγο. Συνέχισε.
0: Τώρα είμαστε στο 87ο λεπτό. Η Νορβηγία είναι στην επίθεση με τον Μπομπ να έχει την μπάλα. Αλλάζει για τον Μπέργκ και αυτός πίσω στον Μπέργκε. Τώρα έχει μπει, η αλήθεια είναι ο Μπέργκ, και ο Μπέργκε είναι στον άξονα της Νορβηγίας. Ο ένας αγωνίζεται στην Μπόντο Γκλίμντ, ο άλλος στην Φούλαμ. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια. Όπως και όλοι οι παίχτες της Νορβηγίας είναι ιδιαίτερα τεχνίτες. Δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να περιμένει κάποιος από Σκανδιναβούς, δηλαδή να κυριαρχεί περισσότερο η δύναμη. Είναι πραγματικά όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν πράγματα με την μπάλα στα πόδια τους. Τώρα ο Σχέλντερουπ έχει την μπάλα από τα αριστερά, αλλάζει με τον Χέγκεμε και θα γυρίσει και θα κλείσει γρήγορα η άμυνα του Ιράκ και θα γυρίσουν πάλι πίσω την μπάλα οι Νορβηγοί προκειμένου να βρουν τους διαδρόμους. προς την εστία του Ιράκ. Βλέπουμε ότι παίζουν με ιδιαίτερη υπομονή οι Νορβηγοί, δεν εκβιάζουν τις προσπάθειές τους, συνεχόμενα με κυκλοφορία μπάλας, και όσο περνάνε βέβαια και τα λεπτά, αρκετοί ποδοσφαιριστές κάνουν και το ντεμπούτο τους στο Μουντιάλ. Τώρα Σχέλντερου που παίρνει την μπάλα προσπαθεί να συγκλίνει, αλλά θα κλειστεί από τρεις ποδοσφαιριστές του Ιράκ και θα κλέψουν, προσπαθούν με μια βαθιά μπαλιά να βρουν στην επίθεση κάποιον παίχτη, δεν θα τα καταφέρουν. Γρήγορη ανάκτηση της μπάλας από την Νορβηγία, η οποία υπάρχει πλέον, είναι μόνο η Νορβηγία στο γήπεδο, στο Gillette Stadium. Μόνο η Νορβηγία, μετά και το τέρμα του Ostergaard, είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Κυκλοφορεί συνεχόμενα την μπάλα. Έχουν γίνει και αλλαγές από τον Solbakken. Να δούμε. Εγώ το λέω από τώρα ότι θα είναι μια ομάδα η Νορβηγία που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο Μουντιάλ. Έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γαλουχημένους από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και φυσικά υπό την οδηγία ενός πάρα πολύ καλού προπονητή, λοιπόν, του Στάλε Solbakken.
1: Του Solbakken, που είναι καλός προπονητής. Να δώσω λίγο βοήθεια στα επόμενα 3 λεπτά που περιμένουμε την απάντησή σας για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Να σας πω ότι ίδιο παίκτη έχει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τώρα. Έχουμε συνωνυμία με τον παίκτη που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας, ο πρώτος από τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος παίκτης, η συνωνυμία μάλλον, έχει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ακόμα 3 λεπτά και έχετε. Ο πρώτος παίκτης ήταν ο Δανός, ο Νίλσεν. Το βρήκε και ο σπίκερ μας. Το βρήκε και ο Νικόλας εδώ. Το έχουμε και 11ο νικητή, τον κύριο Σορόκο. Το βρήκε και ο Σάκης ο Τρελός από την Κόρινθο. Το βρήκε και ο 13ος, ο Γιώργος. Έχουμε λοιπόν 13 νικητές. Ήδη και η ώρα είναι και 52. Έχετε ακόμα 2 λεπτάκια. Ενώ το παιχνίδι μας θέλει 6-7 λεπτάκια, αφού διανύουμε τον 90ο Νίκο.
0: Στο 90 έχουμε φτάσει. Ναι, τώρα είναι στην επίθεση η Νορβηγία. Ο Θόρστβεντ χάνει τεράστια ευκαιρία εδώ για να κάνει το 4-1 και να ανοίξει λογαριασμό στο Μουντιάλ μέσος από την Σασουόλο. Ο Σχέλντουρουπ στην αρχή της φάσης πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Κλείστηκε μετά από καραμπόλα. Έφτασε η μπάλα στον Θόρστβεντ σε θέση βολής εκεί πέρα ο μέσος των Νορβηγών. Αλλά το πλασέ που έκανε σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτό υπήρχαν και κάποιοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο, αλλά η μπάλα δυστυχώς για τους Νορβηγούς σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μέσα έπεσε, είπες 6 με 7, περίπου τόσα ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και αρκετές διακοπές. Πλέον το cooling break κάνει αυτά τα λεπτά να είναι κάτι σύνηθες. Έχουμε ακόμα μια διακοπή για να δούμε αν θα διακόψει ο Πιέρ Άτσο το παιχνίδι, καθώς ο Αϊμέν Χουσέιν είναι στον αγωνιστικό χώρο και πιάνει τα πλευρά του. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής από την Γκαμπόν για να μπουν λοιπόν, οι πρώτες βοήθειες.
1: Πάρε την ανάσα σου, να πούμε ότι τρέχει το quiz για ακόμη 1,5 λεπτό και ο κύριος Ραυτόπουλος βρήκε τον παίκτη που ήρθε από τον Ολυμπιακό στην Εθνική Αυστρία, τον πρώτο. Ο δεύτερος ήταν ο Κουρτ Βέλτς. 13 υποψήφοι λοιπόν για την κλήρωση, οπότε θα ζητήσω σε 1,5 λεπτό από τον Νίκο τον Σκλαβενίτη να μας δώσει έναν αριθμό ώστε να έχουμε τον νικητή για το άρμπο της Πανίνη προσφορά του διευθύντη της Ερασπρότου Σύφη Βοτζάκη. Λέει ο Σάκης ο Τρελός να πάρω το νούμερο 13 αφού είμαι και βαριά Παναθηναϊκός. Βεβαίως, γιατί όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ένα λεπτάκι ακόμη. Ενώ το παιχνίδι έχουμε την επανέναρξή του και μπήκαμε στα 2 εκ των 6 λεπτών, άρα παρά ένα θα έχουμε και τη λήξη αναμέτρησης. Θύμισε μας ο σκόρερ σε το μεταξύ, κάνε μας και μία αναφορά το τι είδες, κάνοντας μια αποφώνηση σιγά σιγά, Νικό.
0: Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος έχει το επίκεντρο της προσοχής στην αναμέτρηση με τα δύο τέρματά του στο 29 και στο 43 λεπτό. Ο Όστιγκαρντ ουσιαστικά κλείδωσε το παιχνίδι για την Νορβηγία κάνοντας το 1-3. Για το Ιράκ σκόραρε ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την εθνική του Ιράκ στα γήπεδα του Καναδά, την ΗΠΑ και του Μεξικού. Ο Αϊμάν Χουσεΐν, ο κεντρικός επιθετικός της Αλκάρμα, στην 92η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα του Ιράκ, δεύτερος σε συμμετοχές σε αυτή την ομάδα την οποία έχουν κατεβάσει οι Ασιάτες στο Μουντιάλ, πίσω από τον Τζαλάλ Χασάν, τον τερματοφύλακα της σημερινής αναμέτρησης για το Ιράκ, με 99. Η Νορβηγία ήταν το ξεκάθαρο φαβορή στην αναμέτρηση, το έδειξε, η αλήθεια είναι αυτό, αν εξαιρέσουμε το πρώτο διάστημα, το οποίο η απουσία η οποία είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες διοργανώσεις έδειξε να τους επηρεάζει αρκετά. Από εκεί και πέρα, μετά και το cooling break, βρήκαν δύο τέρματα με τον Χάλαντ, δεν επηρεάστηκαν βέβαια, άνοιξαν και το δώρο το οποίο έκαναν οι Ιρακινοί στο δεύτερο τέρμα με την ασυνεννοησία του Χασίμ και του Ακάμ Χασίμ και του Τζαλάλ Χασάν στο δεύτερο τέρμα των Νορβηγών. Άνοιξαν το δώρο των Ιρακινών και εκεί ουσιαστικά έδιωξαν από πάνω τους το άγχος το οποίο τους έβαλαν οι Ιρακινοί με την ισοφάριση. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος, κρατώντας περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους και ελέγχοντας το παιχνίδι, κατάφεραν και από μια στατική φάση μετά από κόρνερ του Όντεγκαρντ από τα δεξιά στο 78 λεπτό και κεφαλιά του Όστιγκαρντ που μόλις είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, να βρουν και το τρίτο τέρμα που ουσιαστικά έχει κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει πλέον στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια πρεμιέρα η οποία θα τη θυμούνται και οι δύο ομάδες, και το Ιράκ και η Νορβηγία, για διαφορετικούς λόγους. Η Νορβηγία έδειξε το επίπεδο το οποίο έχει στους ποδοσφαιριστές. Αν κάποιος δεν είχε πιστεί από την εμφάνιση την οποία έκαναν οι Σκανδιναβοί στην προκριματική διαδικασία με 37 τέρματα, 37 γκολ υπέρ, 5 γκολ κατά, 8 στις 8 νίκες σε έναν όμιλο όπου υπήρχε μέσα και η εθνική Ιταλίας, έδειξαν ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Έδειξε ότι θα είναι μια ομάδα που μαζί με την Γαλλία σε αυτό τον όμιλο θα έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση μετά και τα σημερινά αποτελέσματα. Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι Σκανδιναβοί σε ένα παιχνίδι σαν αυτό των Σενεγαλέζων, μια επίσης ομάδα η οποία δεν είναι αμεληταία ποσότητα, έχει κερδίσει το Κόπα Αφρικα στο γήπεδο, στα χαρτιά το έχει χάσει από το Μαρόκο. Θα γίνει εκεί η μάχη στον όμιλο. Φαίνεται ότι το Ιράκ δεν είναι έτοιμο να παραμείνει στην διεκδίκηση ακόμα και της τρίτης θέσης, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει πρόκριση. Τώρα για να δούμε ίσως τελευταία φάση του αγώνα, με τον Ρίερσον να εκτελεί ένα φάουλ με πάσα για τον Μπέργκ. Αλλάζουν οι δύο ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Θα κάνει ένα γέμισμα προς τα δεξιά ο Πάτρικ Μπέργκ, εκεί που βρίσκεται ο Άγερ, κατεβάζει ο κεντρικός αμυντικός των Δανών και βγάζει τη σέντρα για τον Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρτβετ να κάνει το 4-1. Ο Χάλαντ δεν δοκίμασε να σκοράρει, βρήκε τον μέσω της Σασουόλο, ο οποίος νωρίτερα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 4-1. Εν τέλει βρίσκει δίχτυα. Εκπληκτικό ντεμπούτο από τον Έρλινγκ Χάλαντ για την Εθνική Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026. Δύο γκολ και μία assist ο απολογισμός για τον κεντρικό επιθετικό της Manchester City. Εδώ αξίζει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτή τη φάση και στο φανταστικό κατέβασμα το οποίο έκανε ο Άγερ, παρά το γεγονός ότι είναι κεντρικός αμυντικός. Εδώ κατέβασε υπέροχα την μπάλα, ίσως να έχει βρει και στο χέρι του βέβαια. Θα το δούμε αυτό και στο VAR. Αν το τέρμα μετρήσει θα είναι αυτό γκολ, να πούμε, καθώς ο Αϊμάν Χουσέιν είναι αυτός ο οποίος έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Θόρτβετ πίεσε περισσότερο τους Ιρακινούς, οι οποίοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας τους. Για να δούμε ποια θα είναι και η τιμωρία για τον γκολ. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, να δούμε τι θα δείξει ο Γκαμπονέζος διαιτητής. μετράει κανονικά το τέρμα. Αυτό γκολ από τον Αϊμάν Χουσέιν. Και έχουμε και την λήξη της αναμέτρησης. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Οι Σκανδιναβοί κάνουν εμφατική πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026. Ο Χάλαντ τα δύο τέρματα στο 29 και στο 39. Ο Όστιγκαρντ στο 78 έκανε το 1-3. Ενώ στα Χασομέρια στο 90-6 ο Αϊμάν Χουσέιν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το τελικό Ιράκ Νορβηγία 1-4. Νωρίτερα ο Αϊμάν Χουσέιν είχε σοφαρίσει για τους Ιρακινούς. Λήξη στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο Μουντιάλ η Νορβηγία. Μια πολύ πολλά υποσχόμενη ομάδα, η οποία πραγματικά μαζί με την Σενεγάλη και την Γαλλία κάνουν μια πολύ δυνατή τριάδα. Επόμενο παιχνίδι για τους Νορβηγούς, κόντρα στην Σενεγάλη στις 23 Ιουνίου 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ενώ από την άλλη το Ιράκ θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 3:01, οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση, και την κλήρωση θα την κάνει ο κύριος Γιαχανατζής, ο οποίος θα μας πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 13, κύριε Γιαχανατζή, που θα πάρω τη σκυτάλη για να δώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη. Μισό λεπτό. Όχι, να σε ακούσουμε, να σε ακούσουμε. Το 10, το 10 λοιπόν λέει ο κύριος Γιαχανατζής, και να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Θέλω μια χάρη βέβαια, ότι θέλω μια χάρη, ποια είναι η χάρη, ότι ο Γιώργος είναι ο νικητής, ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος